0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Σήμερα θα πούμε κάποιες δύσκολες και πολύ χοντρές αλήθειες. Λένε ότι οι αλήθειες όσο πιο μεγάλες είναι, όσο πιο δύσκολα λέγονται. Είχε πει κάποιος, ο οποίος σήμερα υπηρετεί στα ανώτερα κλιμάκια των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και στο FBI, ότι για να σε προσέξει ένα συνομιλητή σου, θα πρέπει όταν του λες τις μεγάλες αλήθειες, να μιλάς χαμηλόφωνα. Να μιλάς χαμηλόφωνα για να μπορείς να επικεντρώνεις επάνω σου την προσοχή, ούτως ώστε να σκύβει και να σ' ακούει καλύτερα. Ξέρετε, αυτό είναι ίδιον χαρακτηριστικό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο κυνήγι της σκληρής εμπορίας ναρκωτικών, στο κυνήγι της λαθρεμπορίας όπλων, στο κυνήγι της λαθρεμπορίας οργάνων. Ναι, υπάρχει και στην Ελλάδα λαθρεμπορία οργάνων. Και στο κυνήγι της λαθρεμπορίας παιδιών, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που επικρατεί αυτή την ώρα στα ελληνικά κοινωνικά πράγματα. Όσοι παρακολουθείτε εμβρόντιτοι, για μια φορά ακόμα παρακολουθούμε εμβρόντιτοι, πέσαν όλοι από τα σύννεφα, δεν ήξερε κανένα τι συμβαίνει. Αυτή τη φοβερή φρίκη που επικρατεί στις τρόγλες της Κυψέλης, με μωρά τα οποία βρίσκουν μέσα σε πανέρια, σε βαλίτσες και σε καταψύχτες, θα έχετε αντιληφθεί ότι η χώρα μας δεν διαφέρει σε τίποτα. Ούτε από τη Μοζαμβίκη, ούτε από τη Ροδεσία, την παλιά Ζιμπάμπουε, ούτε από τις λατινογενείς λατινοαμερικάνικες χώρες του Ελτσάπο και των μνηστήρων του. Του Ελτσάπο και των διαδόχων του. Η Ελλάδα αυτή την ώρα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε μία διαπάλη τρομακτικών διεθνών συμφερόντων, όπου ξένες δυνάμεις κατοχής, ξένες μυστικές υπηρεσίες, ξένα παράκεντρα ή κέντρα της μαφίας που λειτουργούν στη χώρα, επιδιώκουν να πάρουν το χιτόνα του Χριστού. Επιδιώκουν να πάρουν ένα κομμάτι από το χιτόνα του Χριστού. Και όπου χιτόνας του Χριστού είναι η ελληνική επικράτεια, με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, τα λιμάνια της, τα λιμάνια της χώρας, τα αεροδρόμια της και ό,τι μπορεί να πουληθεί, ό,τι μπορεί να διανεμηθεί στο ξένο παράγοντα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στην Ελλάδα μια απίστευτη παζαρολογία για το πώς και με ποιο τρόπο θα βρει τον τρόπο η διεθνιστική μαφία, αλλά και η ντόπια μαφία του οργανωμένου εγκλήματος, να πάρουν στα χέρια τους όλα τα ασημικά και χρυσαφικά της χώρας που δεν έχουν ξεπουληθεί. Η αφετηρία αυτών των πραγμάτων για να βγαίνουν πράγματα στη φόρα, τα οποία πολλές φορές είναι μη διασταυρώσιμα, τα οποία πολλές φορές είναι ανεξακρίβωτες πληροφορίες και τα οποία πολλές φορές είναι προπαγάνδα των ίδιων των δυνάμεων, των εμπόρων οπλικών συστημάτων, που θέλουν να κατεδαφίσουν τη χώρα αρπάζοντας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε αυτή την επικράτεια. Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο πρέπει να έχετε σαφέστατα εντυπωμένο στο μυαλό σας είναι ότι η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει στο πολιτήριο. Η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει στην πώληση των χρυσαφικών της. Η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει, κυρίες και κύριοι, στον πληστηριασμό. Ξένες δυνάμεις κατοχής, διεθνιστική μαφία, ντόπιο οργανωμένο έγκλημα, ντόπια και αλλοδαπά ξένα συμφέροντα, πρακτορολογίας και μετακατοχικής δοσιλογικής λογικής έχουν βγει στην πιάτσα για να πάρουν ό,τι πολύτιμο έχει απομείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα. Το πρώτο πολύτιμο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, και θα πρέπει να λέμε αλήθειες, οι οποίες δεν ακούγονται αλλού, είναι τα λιμάνια της χώρας. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο στο οποίο έχει βάλει χέρι η διεθνής πρακτορολογία, το διεθνές έγκλημα, η διεθνής οργανωμένη εγκληματική φράξια των μετακατοχικών δοσιλογικών συμφερόντων είναι χέρι στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Εκεί υπάρχει το πολύ χρήμα. Εκεί διακινούνται τα τεράστια παράλογα ποσά. Μη σας παραμυθιάζουν. Εδώ και τρεις μέρες επικρατεί, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, μια κατάσχετη προπαγανδιστική λογική να διαφημίζουμε ένα ιδιαιτέρως σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, που είναι η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Επικεφαλής αυτή την ιστορία είναι τα γραφεία των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, με επικεφαλής τον νούμερο ένα δελφίνο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Πολλοί αναρωτιούνται, και είναι πολύ λογικό, είναι καθαρός ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Είναι σαν να ρωτάμε, μάλλον είναι σαν να ρίχνουμε ένα σωσίβιο στη βαθιά θάλασσα των 500 μέτρων βάθους της Κερίνιας, εκεί που πνίγηκαν 8 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 16. Το να ρωτάς σήμερα αν είναι καθαρός ένας Έλληνας πολιτικός είναι σαν να ρίχνεις ένα σωσίβιο στα 500 μέτρα βάθος στην Κερίνια, εκεί που πνίγηκαν 8 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 16. Είναι καθαρός λοιπόν ο κύριος Νίκος Δένδιας? Είναι ένας καθαρός πολιτικός? Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε? Εμείς ερωτήματα θέτουμε. Εσείς στο 6943-63-54-51 είστε σε θέση να απαντήσετε? Είστε σε θέση να απαντήσετε αν ο κύριος Νίκ, επιμένω στο όνομα, διότι ο άνθρωπος αυτός διαχειρίζεται αυτή την ώρα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το ειστέρημα του ελληνικού λαού και το στέλνει, εγώ δεν έχω καμία μα καμία αντισημιτική λογική, δεν με διακατέχει κανένας ρατσισμός για το Ισραηλινό έθνος και πάνω απ' όλα δεν έχω εκλεκτικές φιλίες ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τα μεγαθύρια των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ευρώπη. Δεν εκπροσωπώ κανένα συμφέρον εμπόρων όπλων, για τον απλούστατο λόγο ότι η τσέπη μου έχει φερμουάρ για να μην βάζει ούτε μια δραγμή μαύρου χρήματος. Εντός της τσέπης εννοώ. Εγώ ρωτώ, είναι καθαρός ο Νίκος Δένδιας? Μπορούμε να στηριχθούμε πάνω του? Υπάρχει μια βάση λογικής και αλήθειας στο συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο? Ο άνθρωπος που διαχειρίζεται αυτή την ώρα τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι χρήματα τα οποία λείπουν από τις συντάξεις οι οποίες είναι στον απόπατο της αγοραστικής δύναμης 4 εκατομμυρίων Ελλήνων, είναι στη τσέπη του απλού Έλληνα πολίτη που ψωνίζει στα σούπερ μάρκετ, είναι στη τσέπη και στην τιμαριθμική λογική του απλού Έλληνα πολίτη ο οποίος βάζει καύσιμα στο πρατήριο, είναι στη τσέπη του Έλληνα πολίτη ο οποίος παλεύει με έναν χαμηλό προϋπολογισμό σε μηνιαία βάση να ζει στην οικογένειά του. Την ώρα λοιπόν που η χώρα ζει μια λογική τεράστιας ακρίβειας, την ώρα που ο πληθωρισμός ανέβηκε πάλι κατά μία μονάδα στην εθνική οικονομία, εγώ ρωτώ, είναι καθαρός ένας πολιτικός σαν τον κύριο Δένδια όταν διαχειρίζεται 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ? Μόνο αυτή τη λογική θέτω. Και μετά θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Μετά θα έρθει η στιγμή να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο αφαιρεί από τον ελληνικό λαό 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο, ένα πελώριο, ένα ογκώδες ερώτημα που λέει: δεν χρειάζεται η Ελλάδα να είναι αμυντικά εξοπλισμένη? Δεν χρειάζεται η χώρα να προστατεύσει τον εναέριο εθνικό της ορίζοντα? Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει εξοπλιστικά συστήματα για να μπορεί να είναι πιο ισχυρή στο Αιγαίο? Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει μια ισχυρή συστηματική αντιρροπορική άμυνα για να ανταπεξέρχεται στις κακόβουλες δυσκολίες, στις κακόβουλες επιθέσεις του Τούρκου Μογγόλου κατακτητή? Σαφώς και χρειάζεται. Όμως εδώ, αν αρχίζουμε και αναψηλαφίζουμε όλη αυτή την μεγάλη, επιμένω σε αυτό, επιμένω γιατί αυτή την ώρα στην Ελλάδα επικρατεί μια τεράστια διαπάλη εμπόρων όπλων, οι οποίοι κοιτάζουν πώς θα πάρουν τη μεγαλύτερη πίτα εξολοθρεύοντας ο ένας τον άλλον. Και στη μέση όλης αυτής της πολεμικής, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πόλεμο συμφερόντων κατασκοπίας, με ένα πόλεμο συμφερόντων πρακτορολογίας και με ένα πόλεμο συμφερόντων μειοδοτικών παραγόντων που ζουν και εργάζονται στη χώρα, που ζουν και παραστούν στη χώρα, οι οποίοι έχουν βάλει τη χερούκλα τους στο βάζο με το μέλι. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε Έλληνες πολιτικούς όταν κορυφαίοι υπουργοί αυτής της πατρίδος, αυτής της ρημαγμένης πατρίδος, τους ακούμε με ανοιχτό το στόμα, πραγματικά με ανοιχτό το στόμα, να μην ξέρουν τι λένε. Όταν υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, τα απλά προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, πώς μπορώ εγώ να εμπιστευτώ έναν υπουργό? Δεν έχω κάτι με τον κύριο Δένδια. Εγώ ερωτήματα θέτω. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται το δημόσιο κορβανά του Έλληνα πολίτη, όταν ακούω πρωί-πρωί τον κύριο Χρυσοχοΐδη να ερωτάται αν μπορεί να λύσει ένα απλό καθημερινό πρόβλημα του Έλληνα πολίτη και να απαντάει με έναν τρόπο που με κάνει να πέφτω από την καρέκλα? Ή αν είναι τόσο άχρηστος ένας υπουργός όπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτώ τον κύριο Δένδια, που είναι της ίδιας νομοταξίας, των ίδιων ιδεολογικών πεπιθήσεων, των ίδιων φιλοδοξιών, για να διαχειριστεί 3,5 εκατομμύρια ευρώ? Είναι σαν να λέμε, όχι, ρωτώ, μπορούμε να βάλουμε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Αυτός που μπορεί να φυλάξει τα πρόβατα είναι ο Τσοπάνης. Μπορεί ο Τσοπάνης να γίνει λύκος για να φυλάει τα πρόβατα. Θέλετε να ακούσετε τι είπε ο κ. Σοφοίδης? Πώς μπορώ εγώ λοιπόν να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο και που τώρα ερωτάτε και σε κάτι πολύ απλό καθημερινό? Κύριε Χρυσογοίδη, τι θα γίνει με την κίνηση στο Κλινονάστι? Τι θα γίνει με την κίνηση στην Αθήνα? Τι θα γίνει με την κίνηση στον Κύφισο? Θέλετε να ακούσετε την απάντηση του κ. Χρυσογοίδη? Ακούστε ποιοι ανίκανοι πολιτικοί κυβερνούν τη χώρα. Πώς να εμπιστευτώ εγώ λοιπόν τον κύριο Δένδια όταν δίπλα του κάθεται ένας ανίκανος υπουργός? Ακούστε το.
1: Πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
1: για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
3: Μιλάμε για μεταθάνατο.
1: Θα αφήσουμε τώρα.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούστε το. Αυτή την ατάκα θα την παίξω 10 φορές. Κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, ερώτημα θέτω. Σε εσάς που είστε ένας σκεπτόμενος Έλληνας πολίτης, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Εδώ θα μου στρίψει. Δεν υπάρχει, θα μου στρίψει, θα χάσω τη λογική μου. Ερωτάτε ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο. Ρε Μιχάλη το χάλι μου. Σε ρωτάει ο δημοσιογράφος και σου λέει: ρε μεγάλε, πήξαμε στην κίνηση ρε. Ζητώ συγγνώμη για την φρασιολογία. Βρείτε έναν κορυφαίο συγκοινωνιολόγο της χώρας να λύσει το πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών που τη μισή μέρα της εργασιακής του δύναμης την τρώει στους δρόμους. Και τον ρωτάς και του λες: ρε εσύ, πώς θα λυθεί ο Κηφισός? Βάλ τον πάλι ρε εσύ, Αλέξανδρε. Βάλ τον πάλι, γιατί ή εμένα σφυρίζουν τα αυτιά μου ή μα το Θεό θα πάω να πέσω από το μπαλκόνι. Ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο, τον ρωτάει δημοσιογράφος, θα λύσετε ρε το πρόβλημα του Κηφισού? Και η απάντηση είναι: πρέπει να είσαι μάγος για να το λύσεις. Δηλαδή σηκώμε τα χέρια ψηλά. Δηλαδή οι πολιτικοί που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό, οι πολιτικοί που παίρνουν 6, 7 και 8 χιλιάδες ευρώ το μήνα, που είναι χρήματα που λαμβάνει ένας μισθωτός το εξάμηνο και αυτοί το παίρνουν σε ένα μήνα, σου λένε πρέπει να είμαι μάγος για να λύσω το πρόβλημα της χώρας.
1: Πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
1: για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως.
0: Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος. Ο
1: δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
0: Που θα βγαίνει το θέμα. Κάπου προς τη Θήβα. Δεν διάβασα το μνημόνιο ρε παιδιά. Θα βγαίνει ο δρόμος κάπου προς τη Θήβα. Πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το πρόβλημα. Κύριε Δένδια, εσείς είστε ένας λογικοκράτης πολιτικός. Για να διαχειρίζεστε 3,5 δις πρέπει να είστε μεγάλη μανούλα. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα, δεν μας ακούει κανένας. Δεν μου λένε Νικολάκη, πώς σου πήγε η μίζα ρε? Όσο πήγε η μίζα ρε, πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο. Μου λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος, ο Μιχαλάκης επιβάλλεται να αποσυρθεί. Τι να αποσυρθεί ρε? Αυτός και για να αποσυρθεί θα τον πληρώσουμε πάλι. Ενώ η απόσυρση ενός αυτοκινήτου κοστίζει ένα χιλιάρικο για να μπει στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, για να αποσύρουμε το Χρυσογοίδη από την πολιτική λογική της χώρας, πρέπει να τον πληρώσουμε.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε δύο σημαντικά πράγματα. Ελπίζω να καταλάβατε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι άχρηστοι. Όταν σου απαντάει ένας πολιτικός, βάλ το πάλι ρε Σέλεξα. Βάλ το πάλι ρε. Βάλ το πάλι να με κολλάσει. Να με κολλάσει από γεματιάτικα, να μπορώ να δουλέψω.
1: Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
0: Ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα. Πάρτονε. Πάρτονε να μην τον ακούω. Λοιπόν, ακούστε. Μας δουλεύουνε χοντρά. Σας είπα και χτες. Για να θεωρηθεί ένας Έλληνας πολίτης αφελής, ευήθης, έψιλον, ύψιλον, ήτα, θήτα, ήτα, σίγμα, ευήθης, ανόητος, είναι πολύ εύκολο. Αλλά το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μας υποτιμούν και να μας θεωρούν βλάκες και ηλίθιους. Και πάμε τώρα σε αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα γύρω από μια τεράστια περιουσία, γιατί είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εφημερίδα μας και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας έχει τον τίτλο και υπάρχει ένα σοβαρότατο ενδεχόμενο όλα αυτά που γράφουμε να αληθεύουν, ότι τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι παράλογο το ποσό. Με 3,5 δις θα μπορούσες να αναστηλώσεις την εθνική οικονομία. Υπάρχει βεβαίως ένα ερώτημα. Υπάρχει βεβαίως μια διλημματική κατάσταση. Μήπως όλα αυτά είναι για το συμφέρον της εθνικής άμυνας. Μήπως όλα αυτά είναι για το συμφέρον μας για να μπορούμε να νιώθουμε σκληροί. Να μπορούμε να νιώθουμε ετοιμοπόλεμοι. Δεν παίζουμε με τα εθνικά θέματα. Όταν μιλάμε για εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Όμως, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ εμπόρων οπλικών συστημάτων για αυτή την περιώνυμη ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπω δημοσιεύματα που αφορούν εις εκ των προμηθευτών του συστήματος ασπίδα του Αχιλλέα για την σκλήρινση, για την πολυεπίπεδη θωράκιση της αντιρροπορικής άμυνας. Και το όνομα προβάλλεται αυτή την ώρα είναι Σταύρος Κομνόπουλος. Τον κύριο Κομνόπουλο εγώ δεν τον γνωρίζω. Όμως έχει παρελθόν. Είναι ένας έμπορος οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο, τα οποία δεν υιοθετώ, είμαι υποχρεωμένος όμως να το διαβάσω, η ασπίδα του Αχιλλέα λέγεται και κυκλοφορείται αυτή την ώρα με αλφαγιώτα, έτσι, στο ελληνικό διαδίκτυο και στο Facebook, αγοράστηκε σε ένα θολό περιβάλλον Predator και Mizon. Η συμμορία των υποκλοπών, αναφέρεται στα ίδια δημοσιεύματα, τσέπωσε ακόμα μερικά δισεκατομμύρια και παίρνει τον έλεγχο της αντιρροπορικής άμυνας. Πέραν των τεχνικών ζητημάτων, θέλω να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο όνομα. Στο όνομα ενός πασίγνωστου εμπόρου οπλικών συστημάτων, ο οποίος είτε δέχεται πόλεμο, γιατί πήρε τη δουλειά, έτσι γίνεται στο εμπόριο οπλικών συστημάτων. Κάποτε είχα γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα που εργαζόμουν τότε για έναν έμπορο οπλικών συστημάτων, για να καταλάβετε πόσο σκληρή είναι η έμπορη οπλικών συστημάτων. Σκληρή και αδίστακτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απάνθρωπη. Είχα γράψει λοιπόν για κάποιες εγώ δεν γνώριζα και δεν κάνω ρεπορτάζ εθνικής άμυνας. Είχα όμως γράψει για τη σύλληψη του συγκεκριμένου, ο οποίος δεν ζει, δεν είναι εν ζωή, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ήταν ένας πασίγναστος έμπορος οπλικών συστημάτων που είχε συλληφθεί στην πόλη από τους Τούρκους. Μετά από 2 μέρες δέχομαι ένα τηλεφώνημα και μου λέει: θα παρακαλούσα να σας δω. Ο άνθρωπος που είχε συλληφθεί στην Τουρκία, δεν έχει σημασία το όνομα του. Δεν ζει. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα. Ήταν ευεργέτης του Πατριαρχείου και ήταν στην Ελλάδα ο ατζέντης ρωσικών ελικόπτερων. Τον Σκόρπιος. Εγώ καημένος, ένας ρεπόρτερ στα 35 μου, πήγα να δω έναν έμπορο οπλικών συστημάτων. Δεν είχα συναντηθεί ποτέ με εμπόρους οπλικών συστημάτων. Γιατί δεν έκανα ποτέ αυτό το ρεπορτάζ. Μπαίνοντας, τα χάσα. Γιγαντοοθόνες, ένα γραφείο πολυτελέστατο, ένα γραφείο αριστοκρατικό. Κάθομαι, μου προσφέρεται καφές, νερό. Ξέρετε, εγώ έχω τη συνήθεια, όταν πηγαίνω σε ένα μέρος που είμαι προσκεκλημένος, να μπίνω ούτε το νερό τους, ούτε το καφέ τους. Έχω κάποια βίτσια. Φοβάμαι με δηλητηριάσουν, για να το πω απλά. Την ίδια ώρα που κάναμε τη συζήτηση, αυτός ο εγνωσμένης αξίας, τεράστιος έμπορος οπλικών συστημάτων, ο Μακαρίτης ο, βάζει τα χέρια του κάτω από το γραφείο και βγάζει, κυρίες και κύριοι, 10 τούβλα, των 10.000 ευρώ. 100.000. Όπως σας τα λέω, 100.000. Πάρτα, μου λέει, και μου τα σπρώχνει. Έχετε δει κάτι ξύλινης υποδοχής που χρησιμοποιούν στα καζίνο, που σπρώχνουν τις μάρκες? Πάρτα, μου λέει, είναι δικά σου. Τι λέτε, κύριε, του λέω. Εν τω μεταξύ, από πάνω μου 7 κάμερες. Να καταγράφουν τα πάντα. Δεν ήταν οι κάμερες, κυρίες και κύριοι. Ένιωσα σαν να με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Πάρτα, μου λέει, δικά σου. Για ποιο λόγο, του λέω, κύριε? Για να σταματήσεις να γράφεις για μένα. Μου δημιούργησες πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με συνέλαβαν στην Κωνσταντινούπολη. Με κράτησαν 7 μέρες. Μου δημιούργησες πρόβλημα. Πάρτα, σταμάτα! Σταμάτα επιτέλους! Τι λέτε, κύριε, του λέω. Εγώ έγραψα την ειδησιογραφία. Ποιος σε βάζει να τα γράφεις? Πάρτα! Σου δίνουν περισσότερα, πάρτα! Ήμουν βρεγμένος μέχρι το κόκαλο, γιατί έξω είχε καταιγίδα. Πήρα την ομπρέλα το καπελάκι μου και έφυγα. Το βάλα στα πόδια. Το σύστημα της εμπορίας οπλικών συστημάτων είναι ένα πολύ σκληρό σύστημα, στο οποίο εμφυλοχωρεί η κατασκοπία υπέρ ξένων δυνάμεων, οι πρακτοράτζες, οι έμιστοι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες, οι οποίοι γράφουν προπαγανδιστικά δημοσιεύματα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση τέτοιων ζητημάτων που αφορούν την θωράκιση της χώρας. Τα ποσά είναι τεράστια. Αν φανταστεί κανένας ότι η μίζα για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το ξαναλέω, κάντε το ρεπορτάζ. Ελπίζω να μ' ακούν οι συνάδελφοι των πατριωτικών μέσων του Ομίλου. Κάντε ρεπορτάζ για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Θα βγάλετε λαβράκι. Θα το έχω αύριο. Θα το έχω αύριο εδώ. Κάντε το. Μία σύμβαση που κόστησε 600-700 εκατομμύρια πήγε ένα 700. Υπερτιμολογήθηκε το 2022-23. Λένε, λοιπόν, οι μισητοί εχθροί στην Ελλάδα για το κεντρικό πρόσωπο της ασπίδας του Αχιλλέως, τον κύριο Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος είναι ένα κομβικό πρόσωπο, διότι φέρεται ο κύριος Κομνόπουλος, ο ιδρυτής της εταιρείας Kestrel SA, να είναι και να την χάνει και αντιπρόσωπος της Ισραηλινής Ραφάλ, Advanced Defense System. Είναι μια Ισραηλινή εταιρεία. Φέρουν τα δημοσιεύματα αυτά τον κύριο Κομνόπουλο να είναι μία από τις εταιρείες και ένας από τους εκπροσώπους στην ασπίδα του Αχιλλέα. Όμως, Ο κύριος Κομνόπουλος κατά τα δημοσιεύματα του ρίχνουν λάσπη. Εδώ του ρίχνουν λάσπη. Διότι με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε και τους συγγενείς του κύριου Τσίπρα. Είχε υπηρετήσει τη θητεία του στο ΕΑΤΕΣΑ και βρισκόταν κοντά στον Υπουργό Αθλητισμού της Επταετίας Κώστας Λανίδη. Δεν το βρίσκω μεμπτό. Όταν δημοκράτες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όταν ακόμα και οι πρόγονοι του κύριου Τσίπρα είχαν υπηρετήσει κοντά στο Μακαρέζο, τον Παπαδόπουλο και τον Πατακό. Σας ενημερώνω απλώς ότι οι παιδιά του Πολυτεχνείου που κρατούσαν τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου κατασκόπευαν υπέρ των δικτατόρων. Και έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Η κυρία Μαρία Δαμανάκη τι ρόλο έπαιζε την εποχή του Πολυτεχνείου? Γιατί μου έχουν πει κάτι κακά παιδιά ότι την ώρα που βγήκε από το Πολυτεχνείο πήγε στην πλατεία Εξαρχείων και πήρε το μεροκάματο. Το μεροκάματο από τη Χούντα. Ο κύριος Παπουτσής τι ρόλο έπαιζε που τον βλέπουμε σε φωτογραφίες αρχείου να κρατάει τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου? Πού είναι τώρα ο κύριος Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος διαχειριζόταν τεράστια κονδύλια από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στο οποίο τον είχε βάλει ο κύριος Γεωργάκης Παπανδρέου? Άρα λοιπόν μην βγάζουμε εύκολα συμπέρασματα. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τον κύριο Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος φέρεται ως αντιπρόσωπος των Ισραηλινών συστημάτων στην Ελλάδα που έχει σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα. Ότι το όνομα του κυρίου Κομνόπουλου είχε ανακατευθεί και από ό,τι βλέπω δημοσιογραφικά όχι ατυχώς στην υπόθεση του Predator. Και πώς έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Σταύρος Κομνόπουλος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες, το 2020, όταν η εταιρεία Ιντελέξα, τη γνωρίζουμε την Ιντελέξα, είναι η εταιρεία του κυρίου Λαβράν, του κουμπάρου του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Ποιος είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος? Είναι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας που επί των ημερών του υπάρχουν μομφές ότι αγοράστηκαν οπλικά συστήματα με τεράστιες μίζες. Το 2020 λοιπόν, που η Ιντελέξα εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, έρχεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Και φαίνεται πως είχε μεταξύ άλλων δύο χείρες βοηθείας. Τον έμπορο οπλικών συστημάτων Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος κατά τα ίδια δημοσιεύματα στην αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή είναι εκπρόσωπος μιας από τις Ισραηλινές εταιρείες που μας πούλησαν την ασπίδα του Αχιλλέα. Για να κάνει σεφτέ ο κύριος Νετανιάχου και να πάρει τα 3,5 δις και να τα χρησιμοποιήσει για την προεκλογική του εκστρατεία. Ο κύριος Κομνόπουλος λοιπόν είναι γνωστός στην ελληνική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κύριος Κομνόπουλος ήταν αυτός ο οποίος είχε δώσει ουσιαστικά και πλήρωνε το ενίκιο στελεχών της Ιντελέξα στην Ελλάδα. Ο κύριος Κομνόπουλος δεν έδωσε, δεν λογοδότησε στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πήγε στο γραφείο του αντισαγγελέα του Αριουπάγου του κυρίου Ζήση. Για ποιο λόγο? Επίσης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που πια έχουν πληθύνει σήμερα στο διαδίκτυο, ίσως γιατί προσπαθούν να αναμίξουν έναν εκ των ατζέντιδων του οπλικού συστήματος της ασπίδας του Αχιλλέα, ίσως η αντιπαλότητα των εμπόρων οπλικών συστημάτων ήταν τεράστια. Ίσως τα κονσόρτσιουμ, τα οποία εχθρεύονται τους Ισραηλινούς και ήθελαν αυτοί να πουλήσουν το σύστημα, έχουν λυσάξει. Όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι ο κύριος Κομνόπουλος ήταν με τα μπούνια αναμειγμένος στην υπόθεση του Predator. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Δένδια, πώς είναι δυνατόν

Μια μικρή μουσική ανάσα. Σαν τραγουδιστή ο οποίος ξαφνικά αποδεικνύεται από δημοσιεύματα. Αποδεικνύεται από κάποιους άσπλαχνους θειασότες του λαϊκού τραγουδιού, ανίκανος πια. Μιλάμε για τον Γιάννη Πάρη. Έχουν πέσει πάνω του όλοι να τον φάνε. Ο Πάριος, λέει, πήγε στην Κύπρο και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στη συναυλία γιατί καθότανε σε μια καρέκλα. Ρε εσείς, ο Πάριος είναι 80 ετών και εξακολουθεί και δίνει το αίμα της ψυχής του για να τραγουδάει. Και σας πληροφορώ ότι από τις τελευταίες συναυλίες του πολύ λίγα λεφτά παίρνει. Κάτω τα χέρια από το Γιάννη Πάριο, θα στα κόψουμε. Τώρα τα βάλατε με τον Πάριο. Σας θέει ο Πάριος. Ας κρίνει ο κόσμος αν μπορεί ο Πάριος να τραγουδήσει. Δώστε το, κύριε Χαρδαμπίδη. Γεια σου ρε Γανάρα, γίγαντα. Πάρ' στα μυαλά ρε. Πάρ' στα μυαλά και μην ακούς τίποτα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Πείτε μου κάτι, ρε. Λεβέντες και λεβέντισες. Από κανένα άλλο ραδιόφωνο τα ακούτε αυτά? Ήθελα να ξέρω. Διότι εγώ τη μισή μου μέρα ακούω ραδιόφωνο. Όλα τα ραδιόφωνα. Και τα μουσικά και τα ενημερωτικά, τα πάντα. Δεν άκουσα κανένα σήμερα να ασχολείται με την τεράστια πολεμική που γίνεται εντός ελληνικού εδάφους με το ξέσκισμα μεταξύ τους των εμπόρων οπλικών συστημάτων. Και στη μέση οι κυβερνήτες της χώρας, οι οποίοι άλλοι τα παίρνουν, άλλοι τα πιάνουν, άλλοι δίνουν μίζες, άλλοι ξοδεύουν 3,5 δις. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και πάμε σε ένα άλλο σοβαρότατο θέμα. Πού ακούστηκε, κυρίες και κύριοι? Πες από το πρωί αυτό. Πού ακούστηκε ανώτερος πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να βγαίνει στα μικρόφωνα? Αυτό αν είχε γίνει στην Αμερική για τη CIA, το FBI, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Να βγαίνει ανώτερος υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σαν να λέμε τη CIA, τη ΜΜΤ, τη ΜΟΣΑΔ, και να μηνύει για κακούργημα τους ανθρώπους που υπέκλεπταν τα κινητά τηλέφωνα των σημαντικότερων προσωπικότητων στη χώρα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, που αποκάλυψε μόνος το όνομά του, βγήκε ο άνθρωπος και είπε: «Είμαι εγώ. Λέγομαι Γιάννης Παπαδόπουλος και υπηρετώ στην ΕΥΠ της Πάτρας». Αυτά είναι από τα απίστευτα, τα ανομολόγητα. Δηλαδή, σαν να βγαίνει ο υπαρχηγός του FBI και να έλεγε στις κάμερες της CIA: «Γεια σας. Είμαι ο υπαρχηγός της CIA και καταγγέλλω ότι μου παρακολουθούσε τα κινητά τηλέφωνα ένα σύστημα στην Ελλάδα το οποίο ήταν μέσα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, στο Λευκό Οίκο δηλαδή». Ουσιαστικά αυτό είπε ο ανώτερος υπάλληλος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. «Γεια σας, είμαι ο Τάδε, μηνύω του Στράδε για κακούργημα, γιατί μου παρακολουθούσαν το κινητό μου τηλέφωνο μέσα από το Λευκό Οίκο». Θα είχε πέσει, δεν είχε πέσει κυβέρνηση. Και όμως αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει καταπέσει όλο το αξιακό κοινοβουλευτικό κονσόρτσιουμ το οποίο επικρατεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ακούστε το δικηγόρο του ανώτερου υπαλλήλου της ΕΥΠ μπροστά στα μικρόφωνα. Ακούστε το.
1: Σήμερα κατατέθηκε από τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μηνυτήρια αναφορά για κατουργήματα κατά των 4 καταδικαστέντων από την πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Ποιμελιοδικείου Αθηνών, αλλά ιδιαιτέρως κατακορήθηκε η καταγγελία μέσω της μηνυτήριας αναφοράς για κατασκοπία κατά της χώρας, μέσω της οποίας απειλείται η εθνική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Παπανόπουλος είναι εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΥΠ, το μόνο εν ενεργεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής της υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει περαιωθεί από τις διατάξεις του Αρείου Πάγου, αντιθέτως υποβοηθά το έργο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία αξιολόγησε ότι δεν είχαν εισέλθει στοιχεία καινούργια που αφορούσαν την κατασκοπία. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος από μόνος του είναι ένα καινούργιο στοιχείο, καθότι η όλη τη δράση, η υπηρεσιακή του δραστηριότητα, το πλαίσιο της εντολής του καθήκοντός του περικλείει το σύνολο ευαίσθητων πληροφοριών ικανών, αν διαρρεύσουν, να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, από μόνη της η επιμόλυνση της κινητής του συσκευής, όπως έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια αρχή από το 2023, συνιστά δεδεωμένη και καλεσμένη την πράξη της κατασκοπίας κατά της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε αυτή την υπόθεση, αλλά και στο σύνολο των τελευταίων ετών, όπου ένας εν ενεργεία ανώτερος υπάλληλος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πράττοντας το καθήκον του, έρχεται στις δικαστικές αρχές και καταθέτει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία δια αυτού, ώστε να προστατεύσει το κοινό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια. Από εδώ και πέρα, τόσο η ελληνική πολιτεία, όσο και η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί πρέπει να τεθούν στο πλευρό του ανθρώπου αυτού, γιατί έχουν κοινά συμφέροντα, αυτοί είναι οι βαλόμενοι, αυτοί εκπροσωπούν τη βλάβη που έχει υποστεί, αυτοί μπορούν να προστατεύσουν τη βλάβη που έχει υποστεί η χώρα και θα πρέπει μαζί με αυτόν και αυτοί να κινήσουν τις διαδικασίες διελεύκασης της υποθέσεως με μηνυτήρια αναφορά από το ίδιο το κράτος, όπως και οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να προβούν σε όλες εκείνες τις πράξεις εναντίον των μηνυόμενων και των τεσσάρων που ήδη έχουν καταδικαστεί, ώστε να μπορέσουν να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να απολογηθούν και να έρθουν στο φυσικό τους δικαστή, να το διασφαλίσουν με όλες τις απαραίτητες νομικές πράξεις, ώστε να είναι παρόντες, να ξέρουμε που βρίσκονται και να μην συνεχίσουν τη δράση τους αλλοιώνοντας στοιχεία και δημιουργώντας μια μεγαλύτερη βλάβη από αυτή που έχουν ήδη επιφέρει στην εθνική ασφάλεια.
0: Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα πράγματα. Να βγαίνει ανώτερος στέλεχος της ελληνικής αντικατασκοπίας, φάτσα κάρτα στις κάμερες, που κανονικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να βγαίνουν, δεν έπρεπε να δημοσιοποιούν τα στοιχεία τους. Να βγαίνει με το δικηγόρο του και να καταγγέλει κατασκοπία από ξένες δυνάμεις κατοχής που παρακολουθούσαν οι κατάσκοποι τους κατάσκοπους. Οι κατάσκοποι οι ξένοι παρακολουθούσαν τους δικούς μας κατάσκοπους. Για ποια έρμη κατασκοπία μιλάμε ή αντικατασκοπία, όταν ο ίδιος, εγώ δεν ψέγω τον άνθρωπο, για να φτάσει στο σημείο αυτός ο άνθρωπος να βγει και να καταγγείλει για κατασκοπία, είναι να γελάει κανένας. Ένας κατάσκοπος ενεργός καταγγέλει τους κατασκόπους που τον κατασκόπευαν και τους μηνύει για γαγούργημα. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά? Ούτε στη Βενεζουέλα του Μαδούρο, ούτε στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες, ούτε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ποιο Γιοχάνεσμπουργκ? Αυτοί έχουν βαρβάτες στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτά δεν συμβαίνουνε ούτε στη χώρα του Αμίν Νταντά, ο οποίος σέβαζε την κατάψυξη και τους έτρωγε. Ορίστε, κάντε τα σχόλιά σας. Κάντε τα σχόλιά σας. Ο κατάσκοπος, ο Έλληνας, μηνύει για κακούργημα τους ξένους κατασκόπους ότι τον κατασκόπευαν μέσα στην κατασκοπευτική υπηρεσία της ΕΥΠ. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Εάν συνέβαινε αυτό στην Αμερική, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα. Υπάρχει ο ανιψιός του, που λέει εγώ ποτέ δεν θα δώσω τον μπάρμπα μου, γιατί είναι ομερτά, χρησιμοποιώντας κατά τα σχόλια που έγιναν όρους μαφίας, κατά τα σχόλια που έγιναν, σε 2,5 ώρες συνέντευξη, και υπάρχει ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα. Και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το θέμα δεν είναι θα τους κρίνει η ιστορία. Το θέμα δεν υπάρχει καμιά δικαιοσύνη να τους κρίνει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, το ξαναπεί αυτό. Περιμένω την απάντηση του κυρίου Ζήση. Ήταν τόσο ευάλωτος, γιατί προφανώς τον κρατούσαν από κάπου. Ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, δεν δέχτηκε ποτέ, δεν κάλεσε ποτέ τον κύριο Κομνόπουλο, τον έμπορο οπλικών συστημάτων που εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος μίας εκ των Ισραηλινών εταιριών που συμμετείχαν στην υπόθεση της ασπίδας του Αχιλλέα, και ο οποίος αποδεδειγμένα προσέφερε ενίκιο, δηλαδή πλήρωνε το ενίκιο αυτών που ήρθαν από το Ισραήλ για να πραγματοποιήσουν τις υποκλοπές στη χώρα, και δεν τον κάλεσε ούτε να καταθέσει. Και έχω ρωτήσει πολλές φορές τον τότε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, σας κρατούσαν από κάπου, κύριε εισαγγελέα? Είχε σχέση η ελλειπτική σας δυνατότητα διενέργειας ανακριτικών πράξεων με την προσωπική σας ζωή? Γιατί δεν απαντάτε? Σας θέτουμε δημόσια ερωτήματα, χωρίς να προσβάλλουμε την προσωπικότητά σας. Σας κρατούσαν από κάπου? Σας εξεβίαζαν, κύριε Αντισαγγελέα? Σας είχαν σε πρόγραμμα? Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί δεν καλέσατε τον Κομινόπουλο να καταθέσει, που είναι έμπορος οπλικών συστημάτων και τώρα συμμετέχει στο θέμα του Σασπίδαου στο Αχιλλέα? Πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος συμμετείχε και δεν κλείθηκε ποτέ να καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις του Predator, να συμμετέχει στο πρόγραμμα της Σασπίδαου στο Αχιλλέα? Κύριε Δένδια, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι γιατί κάποιοι άνθρωποι στην πιάτσα σας θεωρούν τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία? Ή θα πορευτεί με αυτά που μας λέει κάθε μέρα τις μπούρδες ο κ. Σαμαράς? Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να πορευτεί η χώρα, ούτε με τον κ. Σαμαρά. Ντροπή. Μόνο ντροπή.

0: Κυρίες, κύριοι, πάμε σε ένα τελευταίο θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το δεν υπάρχει κράτος που μου λέει ο αγαπητός Φραγκίσκος. Δεν υπάρχει κράτος, λέει. Δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Γιατί η διαφθορά έχει φτάσει στο έσχατο σημείο και από τύχη ζούμε. Στον αυτόματο πάει το καράβι στα βράχια και εμείς έχουμε βγάλει κινητό να τραβάμε σέλφι. Ενώ ο Γιάννης μου λέει καλησπέρα, οι Ιρανοί το θόλο των Εβραίων τον έκαναν τρούπιο. Τρούπιο σόβρακο. Τέτοιο ήταν και ο Αχιλλέας, αν όλα πάνε για την κονόμα. Ναι, ρε αδερφέ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Η ασπίδα του Αχιλλέα απέτυχε. Κι όμως την πήρε ο Δένδιας. Ποιον άλλο θα βρίσκανε? Το Δένδια θα βρίσκανε. Τον Καπελάκια, ο οποίος πήγαινε και καλά έπρατε ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Και κατέθεται με το κοιπά, στεφάνι, στο ολοκαύτωμα. Με το κοιπά. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Εγώ δεν είμαι αντισημίτης. Καλά έκανε. Αν έτσι ένιωθε, καλώς έπραξε. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και ο κύριος Πλεύρης. Αν τα παιδιά του πρώην λαός, του κύριου Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε να κάνει και συνεντεύξη σήμερα, που το θυμηθήκατε αυτόν. Από ποια Ναθαλήνη το βγάλατε αυτόν? Από ποιο χρονοτούλα από της ιστορίας? Πού τον είχατε? Πού τον είχατε βάλει αυτόν, ρε εσύ? Επάνω, επάνω. Στον τουλάπι τον είχατε? Και τον βγάλατε από κάτω, αραχνιασμένο, και με την Αφθαλήνη να σας δώσει συνεντεύξεις, για να πει τι? Ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Γιατί έχεις εσύ, ρε Γιώργο? Έχεις εσύ, ρε Γιώργο, που γνωριζόμαστε στα χρόνια? Πού τον είχατε αυτόν, ρε? Στην κατάπτυξη? Στην κατάπτυξη τον είχατε? Και τον ξεπαγώσατε? Το βάλατε στο φούρνο μικροκυμάτων και τον ξεπαγώσατε? Όπως ξεπαγώνει το μοσχάρι όταν θέλω να το φτιάξουμε γυμνιστό? Είστε σοβαροί, ρε? Άντε από εκεί, ρε. Άντε από εκεί, ρε. Μπίθουλες, εμπίθουλες. Το Γιώργη το Χαρατζαφέρη σήμερα στα κανάλια. Ποπό, ποπό. Τον είδα πρωί και σκιάχτηκα. Ξέρετε τι να βγάει να βλέπεις τον Καρατζαφέρη το πρωί στη τηλεόραση και να μην έχεις πει και καφέ? Πάει, τελείωσε. Πας από έμφραγμα, τελειώνεις. Πού το βρήκατε, ρε, τον Καρατζαφέρη και τον βγάλατε? Για να πει τι? Για να κάνει τον κολαούζο του Μητσοτάκη και να πει ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα? Σώπα, ρε Γιώργη, γιατί έχεις μπέσα εσύ? Άντε να πω, κύριε, πήγε να πουλήσει, ρε. Πήγε να πουλήσει κανένα κασέτα. Λοιπόν, για να μην τρώω το χρόνο στον επόμενο, και επειδή η ώρα είναι 6 και 2 και θα μας ακούσετε το βράδυ, τη νύχτα, το νυχτέρι, που βγαίνουν οι βρικόλακες σε επανάληψη, ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Νομίζω ότι ακούσατε κάποια σημαντικά στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση με την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Ακολουθεί Τρίτη σήμερα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, η δύο-ωρη εκπομπή του Ποπολάρου του Mike FM, Γιάννη Τσιτούρη. Λοιπόν, άντε, Ποπολάρε, έλα μέσα.
1: Η ώρα είναι 4:00.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η ζωντανή και στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα, στο ζωντανό πρόγραμμα, θα πάμε μέχρι τις 6. 6 και 5 καταρχήν. Φάγατε 5 λεπτά πάλι. Ο θερμός μήνας Αύγουστος, εκτός από τις καυτές μετεωρολογικές συνθήκες, είχε και πολύ καυτές πληροφορίες για την εκπομπή μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μιλών έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο φάκελο από τις αρχές Αυγούστου, ο οποίος θα συνεχίσει για να βγαίνουν τα άπλυτα των πολιτικών αλλά και της μαφίας στη φόρα. Είμαι πια 100% πεπισμένος ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα τσούρμο παλιανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κομπόδεμα μαύρου χρήματος επικυριαρχούν στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, στην πατριωτική συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Η εκπομπή μας προβάλλεται και σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας. Θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει και μια ειδική διάρθρωση στο πρόγραμμα του Μάχη FM με νέες εκπομπές. Μετά από μένα, η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία παρακολουθεί τα θέματα της Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του κ. Δένδια, θα συνεχίζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 ένα μεγάλο και πλουραλιστικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Επίσης, ο συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός, ο κ. Γιάννη Τσιτούρης, την Τρίτη και την Πέμπτη, 6 με 8, θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώνει για την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Υπάρχει και μια ειδική διάθρωση στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Συνεχίζουμε όπως τα αφήσαμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ. Ίσα-ίσα που θα ήθελα να σας πω ότι τα μελτέμια του Αυγούστου, ο καύσωνας του Αυγούστου, έχει κάνει πιο άγριο, έχει κάνει πιο απροσέγγιστο και με έχει κάνει πιο ορμητικό. Είμαι υποχρεωμένος στη ροή των πολιτικών εξελίξεων αλλά και στη μεγάλη έρευνα που κάνουμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα να είμαι όσο το δυνατόν πιο σκληρός, όσο το δυνατόν πιο δημοσιογραφικά απάνθρωπος στην πολιτική εξουσία η οποία κυβερνάει τον τόπο. Η σαπίλα και η διαφθορά είναι απέναντί μας. Η ένοπλη μαφία είναι απέναντί μας. Δεν έχουν καταλάβει όμως ένα πράγμα. Ότι όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Και όσο βρίσκεις, ταυτοποιείς και συντεριάζεις. Διασταυρώνεις και πληροφορείς. Αυτό καλό θα είναι, να μην το ξεχνάει κανένας. Διότι αυτά που θα ακουστούν, ειδικά το μήνα Σεπτέμβριο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την αλλαγή των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα. Στον ήχο, απέναντί μου, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στη μουσική επιμέλεια, ο Στεφανοσχίος. Και πάμε να ξεκινήσουμε το αντισυστημικό καθημερινό δελτίο 5 με 6. Στο 6943-6354-51 είναι τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε στο Viber, και στο 2-10-7-18-000 είναι το ζωντανό τηλέφωνο για την μεταφορά πληροφοριών την ώρα που γίνονται, την ώρα που εξελίσσονται. Το τηλέφωνο αυτό χρησιμοποιείται από τους φίλους ακροατές μας μόνον όταν συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα και θέλει ο αναγνώστης και ο ακροατής να ενημερώνει την εκπομπή. Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτες, τις τελευταίες ώρες έχει μεταβληθεί σε μια απέραντη προπαγάνδα η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Το λεγόμενο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια, το οποίο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα είναι, αν ο Έλληνας πολίτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Το θέμα δεν είναι ότι τα λεφτά αυτά βγαίνουν από κάποιον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι αόρατος. Τα χρήματα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και θα τα πληρώνει για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι να εξοφληθεί. Γιατί κανένας δεν μας έχει πει πώς θα εξοφληθούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν τελικά αυτή η μεγάλη αμυντική σύμβαση, η μεγάλη εξοπλιστική σύμβαση του κ. Δένδια, αφενός θα είναι λειτουργική όσον αφορά το θόλο του Αιγαίου, τον αμυντικό θόλο του Αιγαίου, και από την άλλη θα είναι και επικοδομητική για την άμυνα της χώρας. Είναι αναμφίβολα ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό κομμάτι της χώρας. Έχουν βγει οι στρατηγοί. Έχουν βγει οι στρατάρχες του γλυκού νερού. Έχουν βγει οι παρασημοφορημένοι ένστολοι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ώρες σε αποστρατεία και εκθιάζουν το θόλο του Αχιλλέα. Το ερώτημα είναι, αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια πώς θα πληρωθούν? Με δόσεις? Κανένας δεν μας το ξεκαθαρίζει. Επίσης δεν μας ξεκαθαρίζουν από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και επίσης δεν μας ξεκαθαρίζει κανένας, και δεν περιμένουμε κανέναν να μας ξεκαθαρίσει, εάν μέσα σε αυτή την ιστορία υπησέρχονται κάποιοι ολιγαρχικοί παράγοντες της χώρας, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια. Σαφώς και υπάρχουν. Ένας εξ αυτών, ο πιο γνωστός, είναι ο σημερινός ολιγάρχης του τόπου, ο κύριος Ευάγγελος Μητυλινέος. Κανένας δεν μας λέει επίσης αν υπάρχουν ανταποδοτικά ωφελήματα, γιατί κάθε φορά που κάνεις έναν αμυντικό εξοπλισμό δίνοντας ηλικιώδη ποσά, τα 3,5 δισεκατομμύρια μπορεί να γίνουν 5, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, είναι ηλικιώδη ποσά για τον κρατικό προϋπολογισμό. Θέτουμε λοιπόν ένα ερώτημα. Τα 3,5 δις, κύριε Δένδια, κύριε Δελφίνε της Νέας Δημοκρατίας, είναι απλά 3,5 δις ή περιλαμβάνονται και οι μίζες, οι προμήθειες από τα εξοπλιστικά? Μη μου πείτε. Γιατί θα φτάσω στο σημείο να μεταπηδήσω χρονικά στο παρελθόν και να ρωτήσω τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι δελφίνος της χώρας, δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζεται από συγκεκριμένους ολιγάρχες και προαλήφεται κατά τη θέση του επόμενου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ο κύριος Δένδιας, στα 3,5 δις συμπεριλαμβάνονται και οι μίζες ή οι μίζες είναι ξεχωριστό κομμάτι? Γιατί ξέρω καλά ότι αυτή την ώρα τρέχει επίσης ένα άλλο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών. Ένα άλλο πρόγραμμα που προέρχεται από συγκεκριμένους παράγοντες των ενόπλων δυνάμεων για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Είναι αυτή η περιβόητη ιστορία με το κέντρο εκπαίδευσης πιλότων στην Καλαμάτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Και έχει μεγάλη συνάφεια και με το θέμα της σημερινής υπογραφής του θόλου του Αχιλλέα, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Πάτροκλου, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Έκτορα και που εύχομαι να μην είναι ο τρίπιος θόλος που είδαμε πάνω από το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα την περίοδο που τα ιρανικά drones και οι ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι έσπασαν και κομμάτιασαν το θόλο των Ισραηλινών. Ένα ακόμα ερώτημα, αφού όλα αυτά τα λεφτά θα πάνε στην τσέπη των Εβραίων, είναι γιατί τώρα αυτό το πρόγραμμα των εξοπλιστικών πυράβλων, γιατί για πυράβλους μιλάμε, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο βασιζόμενο σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά προγράμματα αντιεροπορικών πυράβλων θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Δένδια, την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το ερώτημα είναι γιατί τώρα, σε ένα μήνα, στο Ισραήλ, έχουμε εκλογές. Τώρα χρειάζεται αυτά τα λεφτά ο κ. Νετανιάχου. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί τα πράγματα είναι απλά. Η συλλογιστική διαδικασία είναι απλή. Χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα έξυπνος για να καταλάβεις ότι με τα χρήματα του ελληνικού λαού, δηλαδή τα 3,5 δις, ο κύριος Νετανιάχου σε ένα μήνα θα κάνει εκλογές στη χώρα του. Ερώτημα λοιπόν. Πληρώνει ο ελληνικός λαός ανεξαρτήτως το αν είναι το πρόγραμμα του Αχιλλέα και ο θόλος του Αχιλλέα επικοδομητικός και αποτελεσματικός για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Γιατί τώρα υπεγράφει αυτή η σύμβαση? Είμαστε καχύποπτοι. Και είμαστε καχύποπτοι και φιλίποπτοι. Γιατί κυρίες και κύριοι, ανατρέχοντας στο παρελθόν όλων των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, φτάνουμε στον προκάτοχο του κύριου Δένδια, στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τον καβαλιώτη Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ρωτάμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπως τον ρωτήσαμε και τον Ιούλιο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου λέτε κάτι. Όταν αγοράζατε τις φρεγάτες Μπελχαρά, όταν αγοράζατε τα γαλλικά αεροπλάνα των απογόνων του Ντασό, δεν ξέρετε ποιος είναι ο Ντασό? Ο Ντασό ήταν ένας μεγάλος επιχειρηματίας που επί των ημερών του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε η περιβόητη σκανδαλώδης αγορά του αιώνα. Τα ξεχνάμε αυτά? Κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από ό,τι μου λένε κάποιες σταυρωμένες πηγές, η μίζα πήγαινε σύννεφο. Και ξέρετε, εγώ δεν ξεχνώ και τις κουμπαριές. Μου λέτε κάτι. Εσείς τι είναι ο σκουμπαράκος ήσασταν? Του κυρίου Δημητριάδη? Του κυρίου Πυρακάκη? Κουμπαράκος ήσασταν του πρωθυπουργού Ανιψιού? Του κυρίου Πυρακάκη? Εδώ και τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα πρέπει να μας πείτε και να μας εξηγήσετε. Γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Πυρακάκη? Γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Δημητριάδη? Ξέρετε τι λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν το παρασκήνιο των εξοπλιστικών επί των ημερών σας? Ότι πήγαινε η μίζα σύννεφο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με αυτό τον οδρό, με αυτό το ύφος του Χατζηχρίστου, το οποίο έβλεπα να σας παρουσιάζουν και να σας εμφανίζουν φωτογραφίες, έχετε δώσει την εντύπωση σε κάποιους κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι βγήκαν πάρα πολλές μίζες. Αυτά τα λεφτά που πήγαν, κύριε Παναγιωτόπουλε, Και θα σας το πω πιο ξεκάθαρα, γιατί θέλω να είμαι σαφής μαζί σας. Εγώ δεν ποινικοποιώ τους αμυντικούς εξοπλισμούς της χώρας. Αλλά ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει. Όλα αυτά τα χρήματα των 15 δισεκατομμυρίων των εξοπλιστικών προγράμματων, μπορεί να είναι και περισσότερα, ήταν καθαρά ποσά επί των ημερών σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η μεγάλη δουλειά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας με την εκπαίδευση πιλότων και με την εταιρεία η οποία πήρε το διαγωνισμό και μου είπαν ότι έβαλε το χεράκι το κύριος Δημητριάδης για να πάρει το Ισραήλ το διαγωνισμό για την εκπαίδευση των πιλότων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου είπαν κάποιες πηγές που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση ότι ένα πρόγραμμα 500 και 600 εκατομμυρίων ευρώ έγινε ξαφνικά διαγωνισμός που κόστησε στο ελληνικό δημόσιο 1.700.000 ευρώ. Υπερκοστολογήθηκε. Πήγε σε Ισραηλινή εταιρεία σχεδόν με απευθείας ανάθεση. Και ρωτώ, γιατί κανένας δεν μιλάει για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των εξομοιωτών που γίνεται αυτή την ώρα πλιάτσικο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας? Μα δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ας έχουν εκμυστηρευτεί απίστευτα πράγματα, ότι επί των ημερών σας έγινε ένα τρομακτικό πλιάτσικο στις ένοπλες δυνάμεις χώρας. Εγώ δεν λέω ψέματα. Εμένα μου τα έχουν εκμυστηρευτεί άνθρωποι που ήταν στο περιβάλλον Μητσοτάκη. Ήσασταν ασημάζευτοι, ασυγκράτητοι. Ένα διαγωνισμό των 500 εκατομμυρίων ευρώ τον φτάσατε ένα 700 και πάει λέγοντας. Και δώσατε το διαγωνισμό σε Ισραηλινή εταιρεία, ενώ άλλες εταιρείες και σουηδικές και νορβηγικές και ευρωπαϊκές εταιρείες και γαλλικές έδιναν κοστολόγιο 500 με 700 εκατομμύρια και εσείς το φτάσατε ένα 700. Και έχω απέναντί μου και την κυρία Ελιάδη, η οποία το ξέρει καλά το ρεπορτάζ. Ορίστε. Καναδάς. Ναι. Βεβαίως. Καναδική εταιρεία, η οποία υποσχελίστηκε. Η Καναδή, ευχαριστώ πολύ κυρία Ελιάδη, θα την έχουμε στις 6 μαζί μας. Η καναδική εταιρεία, ακούστε, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Εδώ υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Καναδική εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό και υποσχελίστηκε. Και πήραν τη δουλειά Ισραηλινή. Ένα 700. Για ποιο λόγο? Και αυτά όλα έγιναν επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δημητριάδη. Πείτε μου λοιπόν, γιατί υπερκοστολογήθηκε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το έργο? Ποιοι πήραν μίζες από αυτήν την ιστορία? Εγώ? Εγώ δεν παίρνω μίζες, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ κάνω έρευνα και ρωτώ επί των ημερών σας πόσο κοστολογήθηκαν οι μίζες. Ποιοι πήραν τα λεφτά? Και μου λένε και κάτι άλλο εδώ, το οποίο τίνω να το πιστέψω. Τίνω να το πιστέψω. Ότι από αυτές τις μίζες έχει δημιουργηθεί ένα μαύρο ταμείο που ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια ευρώ και προσεγγίζει το ένα δις. Και μου λένε επίσης ότι η πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα, η οποία αποτελείται από 7 έως 10 άτομα, είναι το σύστημα της πολιτικής μαφίας. Έχει αποθηκεύσει 1 δισεκατομμύριο, το οποίο επιχειρείται και επιχειρήθηκε να ξεπληθεί στους λεγόμενους λογιστές της μαφίας. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Εμείς ξέρουμε ποιοι είναι. Εσείς ξέρετε ποιοι είναι? Ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι? Στους παραδρόμους της Συγκρού, εκεί που πηγαίνατε να ξεπλύνετε το μαύρο χρήμα της μαφίας. Τι σχέσεις έχετε με αυτά εσείς, κύριε Παγκετοπουλέ? Αν έχετε, κακό του κεφαλιού σας. Εάν δεν έχετε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε θέση σας. Λέγονται πράγματα πολύ βρώμικα στην πιάτσα. Άρα λοιπόν εγώ, Γιατί να έρθω τώρα και να μην είμαι δύσπιστος στο νέο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών που αφορά το θόλο του Αχιλλέα, που εύχομαι να είναι θόλος του Αχιλλέα και να μην είναι θόλος του Πατρόκλου, ο οποίος θα στοιχεί στον ελληνικό λαό 3,5 δις ανεξαρτήτως της αποτελεσματικότητας. Ποιος μου λέει εμένα? Και επίσης δεν γνωρίζουμε πώς θα δοθούν τα χρήματα. Πώς θα δοθούν τα χρήματα? Θα δώσουμε ένα τώρα? Θα δώσουμε 1,5 αργότερα? Θα δώσουμε 2 το Σεπτέμβριο του 31? Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες που υποφέρουν από την ακρίβεια, που ξεγελάστηκαν και ξεφτελίστηκαν από την υπόθεση των συντάξεων χειρίας του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κοροϊδεύσε πάλι τον ελληνικό λαό, βγήκε και είπε σε ένα προπαγανδιστικό σύννεφο βλακώδους πολιτικού λόγου ότι θα βοηθήσει όλους που έπαιρναν συντάξεις χειρίας όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλο. Σας πληροφορώ ότι από αυτή την ιστορία πολύ λίγοι συνταξιούχοι πήραν χρήματα παραπάνω. Μιλάμε για 8.500 συνταξιούχοι σε ένα σύνολο 2-3 εκατομμυρίων συντάξεων. Αυτά τα χρήματα που πήγαν, κύριε Μητσοτάκη, γιατί κοροϊδέψατε τον κόσμο? Γιατί κοροϊδέψατε τις χείρες και τα ροφανά? Τι σας έφταιγαν? Αλλά εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα, γιατί όλο τον Αύγουστο τη βγάλατε κολυμπώντας για να βρέξετε τον πισινό σας. Για να βρέξετε τον πισινό σας. Την ώρα που εσείς κάνατε μπάνια και εγώ ήταν η Ελλάδα. Και εσείς καθόσαστε και δροσιζόσαστε στα αφαίρετα, στα πεντάστερα. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Τι νομίσατε? Ότι θα κάνουμε εκπομπές νεροβραστές? Θα σας αλλάξουμε τα πετρέλαια. Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί τα χρήματα αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Έχουν βγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης και λένε απεριόριστες μπούρδες. 1.600 προϊόντα θα μειωθεί το... Ποιο θα μειωθεί το σούπερ μάρκετ, ρε? Και μιλάνε οι Έλληνες πολιτικοί που δεν έχουν πάει ποτέ στη ζωή τους στο σούπερ μάρκετ. Για ρωτήστε και εμάς. Για ρωτήστε την οικοκυρά. Για ρωτήστε τον απλό πολίτη πόσα χρήματα πληρώνει κατά κεφαλήν τη βδομάδα για την ελληνική οικογένεια στο σούπερ μάρκετ. Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Και έρχονται να μας πούν. Έρχονται να παρουσιάσουν τα τσιράκια των προπαγανδιστικών μέσων και να αναδείξουν ως κεφαλαιόδες τοπίο της χώρας τη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Σαν τρέπεστε λίγο. Για να κάνετε τι στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης? Για να δώσετε, λέει, 2,5 με 3 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Από πού να τα δώσετε? Από την υπερφορολόγηση στην οποία μας έχετε γονατίσει. Έχετε φτιάξει ένα δυσθεώρητο μεγάλο ποσό, το οποίο οφείλεται στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, και θα έρθετε από τα κλεψιμέικα, από αυτά που μας κλέψατε από τη φορολογία, να δώσετε πίσω ψίχουλα στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η Διεθνής Εκ Θεσσαλονίκης. Θα βγείτε δηλαδή εσείς με γραπτό λόγο που σας τον έχουν συντάξει οι συνεργάτες σας, οι διεφθαρμένοι συνεργάτες σας και η διεφθαρμένη συμβουλή σας, για να μας δώσετε χρήματα που μας κλέψατε από την υπερφορολόγηση? Τι λέτε, ρε? Τι λέτε, ρε? Σε ποιους απευθύνεστε, ρε? Σε κάφρους? Σε κάφρους απευθύνεστε? Θέλετε να σας πω λίγο για αυτό που διαφημίζετε και διαφημίζει και η πολιτική διχατέρα της κυβέρνησης, η κυρία Κεφαλογιάννη, για τον τουρισμό? Κλαίει όλη η Ελλάδα με τον τουρισμό. Όλη η Ελλάδα κλαίει. Σε τουριστικά μέρη ο τουρισμός πέθανε αυτό το καλοκαίρι. Πέθανε, γονάτισε. Δουλέψανε άνθρωποι 3 μέρες. 3 μέρες δουλέψανε. Έντιμοι τουριστικοί πάροχοι. τρεις μέρες, 14, 15 και 16 Αυγούστου. Και όλο τον υπόλοιπο καιρό κλαίγανε. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος είχαν τουριστική απήχηση. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος βγάλανε τουριστικά έσοδα. Και οι περιοχές που υπήρχαν, που είχαν μια φιλοδοξία να βγάλουν κάποια λεφτά παραπάνω, κάηκαν. Τις κάψατε εσείς. Εσείς και τα τσιράκια σας. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι ήθαμε να κάνουμε εκπομπές για να σας ευχολογήσουμε, για να σας παροτρύνουμε το πρόγραμμα και να σας κάνουμε λεζάντα, είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Εδώ θα υποκύψετε στη βάσανο της κριτικής. Αλλά δεν μιλάμε ποτέ χωρίς στοιχεία. Κλείνοντας το θέμα των αμυντικών εξοπλισμών, για να ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, τα φερέφωνα, τα προπαγανδιστικά φερέφωνα της κυβέρνησης για το πώς διαφημίζουν αζημίως. Αζημίως θα διαφημίζεται. Τσαμπά. Ο Τσαμπάς πέθανε. Τα κανάλια παίρνουν λεφτά για να κάνουν τους διαφημιστές και προπαγανδιστές του κυρίου Δένδια. Θα βάλετε να ακούσετε τα φερέφωνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης για το πώς έχουν μπει στο παιχνίδι. Βεβαίως, την ασπίδα του Αχιλλέα, κύριε.
1: Σημαντική ημέρα η αυριανή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς θα υπογραφεί η συμφωνία για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ο στρατιωτικός μας συντάκτης Κώστας Σημεωνίδης έχει τις λεπτομέρειες. Κωστή.
2: Είναι πράγματι μια ξεχωριστή μέρα για τη χώρα μας η αυριανή, Κατερίνα, καθώς θα πέσουν υπογραφές μεταξύ των επικεφαλής των διευθύνσεων εξοπλισμών Ελλάδας και Ισραήλ για το μεγάλο ελληνικό αντιρροπορικό θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Μια ασπίδα, Κατερίνα, συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 χρόνια. Τα βασικά συστήματά του θα είναι όλα Ισραηλινά. Θα είναι το David Sling, το Barak MX και το Spider All In One.
1: Κώστα, σήμερα η Ελλάδα προχώρησε και σε μια νέα δωρεά προς τον Λίβανο. Τι τους δώσαμε?
2: Πράγματι, η Αθήνα δώρησε στο Λίβανο κρίσιμο στρατιωτικό υλικό. Το αρματαγωγό Ρόδος, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, μετέφερε στο λιμάνι της Βηρητού 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Mi 113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης Tiger στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έμπρακτης υποστήριξης της χώρας μας προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Να σου πω ότι ανάλογο στρατιωτικό υλικό είχαμε δωρήσει στο Λίβανο και τον Ιανουάριο.
0: Καλά ρε εσείς, τσιμπολογάτε όλοι. Όλοι τσιμπολογάτε. Έχει βγει ο Δένδιας και μοιράζει χιλιάδες ευρώ για να διαφημίζει την ασπίδα του Αχιλλέα στην Ελλάδα. Το θέμα δεν το κλείσαμε εδώ. Θα συνεχιστεί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, και το ξαναλέω, είναι πώς θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα και γιατί δίνονται αυτά τα χρήματα τώρα που ο κύριος Νετανιάχου βρίσκεται σε μια προεκλογική εκστρατεία, σε μια προεκλογική περίοδο, και γιατί ο ελληνικός λαός να χρηματοδοτήσει. Γιατί ουσιαστικά αυτό κάνει την εκλογική διαδικασία Νετανιάχου στο Τελαβίβ. Όταν ξέρουμε ότι ο Νετανιάχου πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Νετανιάχου. Στήριξέ με στον προεκλογικό αγώνα με λεφτά του ελληνικού λαού και εγώ θα σε στηρίξω, Κυριάκο, όταν έρθει η ώρα να κάνεις εκλογές. Και με το Predator και με την οθεία που ετοιμάζουμε και με άλλα κόλπα που έχω εγώ στο τσεπάκι μου για να σε βοηθήσω να ξαναγίνεις πρωθυπουργός. Έχουμε να κάνουμε με τη συνομολόγηση μιας άκρατης μορφής πολιτικής μαφίας. Στήριξέ με για να σε στηρίξω στις εκλογές. Απλά δεν είναι τα πράγματα. Πώς λέγεται αυτό στην καθομιλουμένη? Δεν λέγεται πολιτική μαφία? Σας είπε κανένας ότι ο Νετανιάχου είναι κανένα καλό παιδί? Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει τις εκλογές στο Ισραήλ. Αλλά με λεφτά του ελληνικού λαού. Και με λεφτά που θα πάρει εκβιάζοντας τον ίδιο τον Τραμπ. Αυτό για όσους υποστηρίζουν ότι η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ είναι σε νόμιμα πλαίσια. Εγώ δεν είπα ούτε να φύγουμε από αυτόν τον άξονα, ούτε να μην έχουμε συμμάχους. Να έχουμε συμμάχους. Αλλά οι σύμμαχοι πρέπει να είναι καθαροί απέναντι στο ελληνικό λαό. Και ουδέποτε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και των Ισραηλινών δεν ήταν ξεκάθαροι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, παρά μόνο στα συμφέροντα της εξουσίας. Το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι τεράστιο. Λέει ένας φίλος εδώ, και έχει δίκιο, ξεκάθαρα υπογράφεται μια συμφωνία για νοθεία στις εκλογές. Ο Θόλος είδαμε ότι είναι διάτριτος από τα ντρόν. Γιατί να υπογράψει κάτι που δεν θα έχει ισχύ απέναντι στην Τουρκία? Και γιατί δόρισε στο Λίβανο αμυντικό εξοπλισμό? Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι στο Λίβανο σήμερα. Μπορεί κάποιος επίσης να μας ξεκαθαρίσει τα αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα της Ελλάδος, η Patriot? Γιατί είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Για ποιο λόγο η πύραυλη Patriot είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Γιατί δεν φεύγουν από εκεί? Τι κερδίζουμε με το να δίνουμε αντιλοπορικά συστήματα στους Σαουδάραβες, που είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι των Τούρκων? Τι κερδίζουμε? Γιατί πήραν αρονάρων τους Patriot από την ακριτική νησιωτική περιοχή και τους κουβαλήσανε στην αμερικανική ναυτική βάση της Ούδας? Ποια είναι τα δικά μας ωφελήματα απέναντι στην Τουρκιά, η οποία έχει πάρει αέρα και παραβιάζει συνεχώς το Αιγαίο, είτε με ντρόν, είτε με καταδιωκτικά, είτε με διάφορους τρόπους κατασκοπίας? Ελλάς είναι με την πλάτη στον τοίχο, και δεν έπρεπε να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Μα εσείς δεν διακηρύσεστε ότι είστε σύμμαχοι με τους Ισραηλινούς, άρα δεν φοβάστε τον Τούρκο? Και τι είστε με την πλάτη στον τοίχο? Έχετε τάξη μέχρι το Δεκέμβριο, Γενάρη, να πουλήσετε το μισό Αιγαίο στην Τουρκία? Έχετε συνομολογήσει κάτι τέτοιο και δεν το λέτε στον ελληνικό λαό? Κάποτε από το 1974 και μετά καταρρύπταμε τουρκικά αεροσκάφη και δεν κουνιόταν φύλλο. Και τώρα έχουμε γίνει οι έσχατοι των εσχάτων, οι χειρότεροι. Αυτά πρέπει να προβληματίσουν τις πολιτικές ηγεσίες, και όχι να προβληματίζουν μόνο την κοινή γνώμη και τον κόσμο που ασχολείται με εθνικά θέματα. Πάμε σε μία μουσική ανάσα με Ζαμπέτα και επιστρέφουμε.
3: 72, βρίσκομαι στην Αμερική για γουσαριά μέρες. Γυρίζω στην Αθήνα, όπου μου είχαν τα μαντάτα. Τα μαντάτα. Μου είπαν ότι πέθανε ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης, ο λεγόμενος Τσάντας. Κρατούσε ο καημένος μια τσάντα γεμάτος στίχους. Αλλού τους χάριζε, αλλού έπαινε ποσοστά. Γίναγε συνθέτη, παρασυνθέτη, παρασυνθέτη. Πάω κι εγώ σπίτι του να δω τη γυναίκα του, να δω τι, πώς και συνέβη αυτό. Μου λέει η γυναίκα του, τις τελευταίες ώρες σ' άφησε, μου λέει, αυτό το τραγουδάκι. Το τραγούδι αυτό ήταν ο Θανάσης. Το λέω κάθε βράδυ.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, η οποία μεταδίδεται κάθε μέρα, 5 με 6, στην απογευματινή ζώνη του Mach FM 99,8. Η εκπομπή μας μεταδίδεται επίσης τρίωρης διάρκειας, κάθε Σάββατο 4 με 7 και σε επαναλήψεις τις μεταμεσονύκτιες ώρες της εβδομάδας. Ένα από τα μείζωνα θέματα που βλέπω ότι δεν προβάλλονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ο διεμβολισμός του πολιτικού συστήματος από το καθεστώς της μαφίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε ανοίξει ένα πόλεμο εδώ, ο οποίος δεν είναι πόλεμος με πραγματικά πυρά. Είναι ένας πόλεμος που βασίζεται στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι άντληση πληροφοριών, η οποία γίνεται με πολύ δυσχερή, πολύ δύσκολο και με πολύ επίπονο τρόπο. Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα θέματα που αφορούν στο καθεστώς της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Σας είπα σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι πιόνι της μαφίας. Ούτε εύχομαι, ούτε αντεύχομαι να μην επαληθευτώ. Όμως, όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί ρεπεί το πολιτικό σύστημα. Έχουμε μια επαναληπτική ιστορική διαδικασία η οποία έχει άμεση σχέση με την ιταλική πολιτική σκηνή της δεκαετίας του 70-95. Την περίοδο δηλαδή που η μαφία έκανε το δικά της κουμάντα στο πολιτικό σύστημα της Ιταλίας, διεφθείροντας, μιζώνοντας, χρηματίζοντας Ιταλούς πολιτικούς. Είχαν φτάσει στο σημείο να δίνουν χρήματα. Είχαν φτάσει στο σημείο να διαφύρουν με μαύρο χρήμα ακόμα και πρωθυπουργούς εν ενεργεία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Κάποιοι από αυτούς είχαν το σθένος ή τουλάχιστον είχαν την τροπή να σηκωθούν και να φύγουν από την Ιταλική Χερσόνησο και να αυτοεξοριστούν κάτω από τα νησιά της Σικελίας. Κάποιοι άλλοι όμως που θέλησαν να παριστάνουν τους κοκοβιούς, όπως ο Μακαρίτης ο Αντρεώτη, ο οποίος ήταν μια διεφθαρμένη προσωπικότητα. Κύριε Μητσοτάκη, σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Τζούλιο Ανδρεώτη? Σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Μπετίνο Κράξη? Σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη? Και οι τρεις ήταν αναμιμηγμένοι στο συνδικάτο της μαφίας. Ο ένας με τις τράπεζες, ο άλλος με τα χρήματα, ο άλλος με την χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας και βεβαίως στην πιο σύγχρονη μορφή της. Η μαφία ήταν αναμιμηγμένη και με τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Σαρκοζή. Σαρκοζή πήγε φυλακή, έστω και για λίγες εβδομάδες. Αλλά ο Σαρκοζή ήταν μια άκρος διεφθαρμένη προσωπικότητα από τη Σισιλιάνικη και την Αφρικανική μαφία του Καντάφη. Όλα αυτά δεν είναι ξένο σώμα για την Ελλάδα. Η έρευνά μας θα συνεχιστεί. Είτε βάζουν σπιούνους, είτε βάζουν κατακάθια του υποκόσμου δυσμορφές προσωπικότητες. Με το που τους βλέπετε αντιλαμβάνεστε ότι είναι κατοχικοί αρτέμιδες μάτσες. Χειρότερα είναι τα μούτρα τους, και δεν θέλω να προσβάλλω τον Μακαρίτη ηθοποιό, τους ρόλους του προβάλλω, ως ο Αρτέμις μάτσας της μετακατοχικής Ελλάδος. Πυθύνια όργανα του συστήματος. Σπιούνι των ιστολογίων. Γράφουνε τα μοίρια όσα, χτυπώντας οικογένειες και σπηλώνοντας προσωπικότητες σε μια τρομακτική δολοφονία χαρακτήρων. Κάθε φορά που η εφημερίδα μας βγάζει θέματα για την πολιτική μαφία στην Ελλάδα έχουν αυτούς τους χρηματοδοτούμενους, δύσμορφους, σπιούνους, να γράφουν ανοησίες σε ανύπαρκτα ιστολόγια μιας ανύπαρκτης επισκεψιμότητας. Θεωρούν ότι έτσι θα χτυπήσουν το σθένος του δημοσιογράφου, το σθένος του ρεπόρτερ, θα χτυπήσουν τη βασική τους αντίληψη περί αξιόπιστων πηγών για να βγάλουν το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι μακριά νυχτωμένη. Εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει τίποτα. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Δεν πήρα ποτέ στη ζωή μου μαύρο πολιτικό χρήμα. Αυτοί όμως που είναι η λεβεντό μπιπ των ιστολογίων κάνουν ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο. Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι για να κάνεις ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο. Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι όταν κυρίες και κύριοι δέχεσαι τις εντολές της ντόπιας ολιγαρχίας για να σπηλώνεις και να δολοφονείς χαρακτήρες ανθρώπων για ένα πεντακοσάρικο. Αυτοί οι δύσμορφοι πίθηκοι των ιστολογίων κάποια στιγμή θα έχουν την τιμωρία τους. Και έχω να τους πω, επειδή έχω μια χρόνια πείρα και στα μικρόφωνα και στις εφημερίδες και στην τηλεόραση, ο βιολογικός κύκλος, ο κύκλος ζωής των παρανόμων ρουφιάνων ήταν πολύ μικρός. Δεν υπήρξαν ρουφιάνοι στην Ελλάδα, μισθοδοτούμενοι και χρηματοδοτούμενοι ρουφιάνοι που ξεπέρασαν το 50ο έτος ηλικίας. Έχω να σας πω λοιπόν κάτι το οποίο δυστυχώς έχει σχέση με τα καντήλια του Χάρου. Τα καντήλια του Χάρου είναι πάνω από το κεφάλι τους. Άνθρωποι που παίρνουν ένα πεντακοσάρικο για να δολοφονούν χαρακτήρες και να σπηλώνουν υπολήψεις δεν έζησαν πάνω από 55 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Δύο δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησαν καλά με αποκαλύψεις και με σημαντικά ρεπορτάζ, τους φάγαν τα κυμπαρίσια. Γιατί? Γιατί και οι δύο ήταν ρουφιάνοι. Ο πρώτος ήταν ρουφιάνος επιχειρηματιών και ο δεύτερος ήταν ρουφιάνος μαφίας. Χρηματοδοτεί το από τη μαφία. Αυτό όμως μέχρι το σημείο να επιδοκιμάζουμε τέτοιες δολοφονικές ενέργειες, η απόσταση είναι τεράστια. Σε καμιά περίπτωση, και ήμασταν οι πρώτοι που προσπαθήσαμε με στοιχεία να δώσουμε τη δυνατότητα για να εξιχνιαστούν αυτές οι υπόθεσεις. Αλλά δυστυχώς και οι δύο υπόθεσεις έμειναν εξιχνιαστές. Και ο πρώτος και ο δεύτερος συνομολόγησαν βρώμικα παιχνίδια με την επιχειρηματικότητα και τη μαφία. Έχω λοιπόν την εκτίμηση και τους το λέω για να έχουν το νου τους. Τουλάχιστον να μην πάνε τζάμπα σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Να προσέχουν. Γιατί ο βιολογικός κύκλος όλων αυτών των ανθρώπων ήταν πάρα μα πάρα πολύ μικρός. Δεν ξεπέρασαν τα 55 χρόνια της ζωής τους. Οι δύσμορφοι πίδικοι τέτοιων ιστολογίων δεν έζησαν πολύ, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν επιχαίρομαι γι' αυτό. Εγώ δεν χαίρομαι για τέτοιου είδους καταλήξεις. Όμως, σας λέω και πάλι, άνθρωποι οι οποίοι δολοφονούν χαρακτήρες, πιάνουν στο στόμα τους παιδιά, γυναίκες κλπ, και δεν θα ξανασχοληθώ με αυτήν την ιστορία, είχαν πολύ μικρό βιολογικό κύκλο ζωής. Σε αυτό το σημείο, θέλω να ακούσουμε τον πανμέγιστο, τον αδιάκοπο, το μεγάλο άρχοντα της πολιτικής ζωής του τόπου, των τεραστίων διαστάσεων, μυϊκό αποδέκτη του θαλασσίου κύματος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι το παιδί θαύμα. Αυτός, κυρίες και κύριοι, απήχε ένα μήνα από τα πολιτικά δρόμενα και έκανε μπάνια στη θάλασσα. Και την ίδια ώρα και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε μια αποστροφή όλων αυτών των ηλιθιωδών πραγμάτων τα οποία απασχόλησαν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος το μήνα που πέρασε. Για ακούστε το.
1: Σήμερα 31η Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω. Το 2021 προβλέπαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τελικά και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2021 προβλέπαμε ότι στη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Τελικά δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 θέσεις εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμιακές μηχανές με POS. Με απλά λόγια, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιχα της φοροδιαφυγής. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δρομολογήσαμε τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερορίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν. Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του κράτους. Έτσι, από ουραγός στα ζητήματα ψηφιοποίησης, έχουμε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς κρίσιμους δείκτες. Από τον gov.gr ως την ψηφιακή υγεία. Από καθαρός αγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε συστήματα προθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μειώθηκε κατά περίπου 50%. Ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έγιναν στη δικαιοσύνη, χρηματοδοτήθηκαν και αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιτέλους, η χώρα απέκτησε χρηματολόγιο. Το 2019 η χρηματογράφηση ήταν στο 39%. Σήμερα έχει φτάσει στο 99%. Το εμβληματικό αυτό έργο, τόσο κρίσιμο, ένα έργο το οποίο κρεμούσε πολλές δεκαετίες, συγχρηματοδοτήθηκε και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ανακατασκευάσαμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης τοποθετήσαμε σχεδόν 40.000 διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία σε ολόκληρη την επικρατεία.
0: Εσύ!
1: Τι είσαι στο σημαντικό του.
0: Τι να στα που λες, ρε. Ποιο Ταμείο Ανάκαμψης, ρε. Το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με τον άλλον, ρε. Το μεγάλο αφεντικό του Υπουργείου Οικονομικών το δώσατε σε 50, για να μπω λιγότερο, οικογένειες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα χρήματα τα πήρε ο συμπεθερός σου, ο κύριος Σάκαρης. Πόσα λεφτά πήρε ο Σάκαρης, ρε, από το Ταμείο Ανάκαμψης? Τι ψέματα είναι αυτά που λες? Κυρίες και κύριοι, από τα 30 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω, του Ταμείου Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχουμε κάνει εκτενέστατα ρεπορτάζ γύρω από αυτές τις ιστορίες του Ταμείου Ανάκαμψης, 30 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ διασπαθίστηκαν σε 15 εταιρείες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης τα πήραν μία εταιρεία που λέγεται Unisystems. Μία εταιρεία του κύριου Σάκαρη που ο ίδιος δεν ξέρει σε ποια εταιρεία ανήκει. Μία εταιρεία του κυρίου Σταθόπουλου της Νόβα. Μία εταιρεία της κυρίας... της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Μία εταιρεία του κυρίου της Deutsche Bank, της Cosmote. Οι περισσότεροι που πήραν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν άνθρωποι που χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γκραμπόφσκη. Ποια λεφτά έδωσες στις μικρές επιχειρήσεις? Από τα 30 μέχρι 50 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ανάθεμα αν 5 δις δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα, και το ξαναλέμε για να εμπεδοθεί, του Ταμείου Ανάκαμψης, τα έδωσαν για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Τα χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν δώρο, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας μακρόσυρτος δανεισμός που πρέπει να επιστραφούν. Πότε θα επιστραφούν? Και κάτι ακόμα που έκανε αλγινές εντυπώσεις σε όλο τον ελληνικό λαό. Σαν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο πολιτικός προϊστάμενος του μας πούλησε το παραμύθι ότι εξοφλάμε νωρίτερα, λέει, τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να γλιτώσουμε, λέει, φόρους, για να γλιτώσουμε επιτόκια. Εξοφλάμε το δημόσιο χρέος, γιατί η Ελλάδα, λέει, θα κερδίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αν εξοφλάμε το δημόσιο χρέος. Και οι ανάγκες του ελληνικού λαού, ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Ο κόσμος δημιούργησε το δημόσιο χρέος ή εσείς σαν πολιτική εξουσία? Πόσα λεφτά έχετε δανειστεί από ξένες εταιρείες? Πόσα λεφτά δανεισμό έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Εγώ το δημιούργησα? Οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Να τα πληρώσετε από την τσέπη σας. Γιατί να πληρώσει ο ελληνικός λαός τα μνημόνια στα οποία τον υποβάλατε? Και έρχεται ξαφνικά, εν το μέσο της νυχτός, ο Μεσσίας από την Καλαμάτα, ο Μεσσίνιος από το Όρος των Ελαιών, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, εν το μέσο της νυχτός, έρχεται ο νυμφίος. Έρχεται ο νυφτίος, ο νυμφίος, να σώσει την Ελλάδα. Ακούστε. Αφελείς μπορεί να είμαστε και εύπιστοι, βλάκες δεν είμαστε. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Αντώνης Σαμαράς? Κύριε Σαμαράς, σε είχα ρωτήσει και σε προηγούμενες εκλογές, ποια είναι η άποψή σου για το χρέος της χώρας? Ποια είναι η άποψή σου για το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν μας τα έχεις απαντήσει αυτά. Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Παναγιωτόπουλο των αμυντικών εξοπλισμών? Κολλητός σου είναι. Κολλητός φίλος είναι. Θα τον πάρεις και αυτόν μαζί στο κόμμα? Γιατί? Για να τα τρώτε μαζί? Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε? Δεν βλέπω να του κάνεις κριτική του κύριου Τσίπρα. Γιατί? Γιατί κάνεις κριτική μόνο στον κύριο Μητσοτάκη? Γιατί αφήνεις απ' έξω τον κύριο Τσίπρα? Για ποιο λόγο? Γιατί αφήνεις απ' έξω τον κύριο Ανδρουλάκη? Για ποιο λόγο? Έχεις λόγους? Συνομολογείς μαζί τους άνομες συμμαχίες του περιθωρίου? Γιατί χτυπάς συνέχεια τον κύριο Μητσοτάκη? Καλά του κάνεις και τον χτυπάς. Εγώ δεν είπα να τον χτυπάς. Γιατί όμως δεν κάνεις κριτική στον κύριο Τσίπρα? Γιατί? Γιατί ο κύριος Τσίπρας χρηματοδοτείται από τα ολιγαρχικά κέντρα της χώρας? Γιατί περιμένεις να τσιμπολογήσεις και εσύ από αυτούς? Δεν μας τα λες καθόλου καλά, κύριε Σαμαρά. Αλλά για τον κύριο Σαμαρά θα ανοίξουμε ένα ειδικό κεφάλαιο όταν έρθει η ώρα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανακοινώνει πολιτικό κόμμα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανοίγει γραφεία για το πολιτικό του κόμμα. Για τον απλούστατο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει να πει τίποτα στον κόσμο. Και ότι περιμένει, όπως περίμενε πάντα, με το DNA του Προδότη, με το DNA του Ιούδα του Ισκαριώτη, να καταλάβει πότε ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές, γιατί είναι πολύ μικρό σε δύναμη το κόμμα που ετοιμάζει. Οπότε σου λέει θα πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές το Μάρτιο, εγώ θα του ανακοινώσω 2 μήνες νωρίτερα. Για να μην φάει τα μούτρα του όπως τα έφαγε και η Καριστιανού, η οποία πια έχει τελειώσει. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη κάθε Δευτέρα, Τάρτη και Παρασκευή στο ειδησιογραφικό της μαγκαζίνου. Είστε καλά, καλή αυριανή και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε τις εκπομπές μας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει από Ελλάδα, από ποδόσφαιρο, Super Link, από μπάσκετ και όχι μόνο. Και εδώ σήμερα θα μάθετε όλη την επικαιρότητα. Μια μέρα η οποία ήρθε στον απόϊχο της χθεσινής βραδιάς και του ντεμαράς που υπήρχε από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Όφη. Τον Όφη να είναι σε μικρότερη ταχύτητα. Ένα ντεμαράς μεταγραφών που έγινε γιατί πίεζε ασφιχτικά ο χρόνος. Ο χρόνος πίεζε γιατί έπρεπε να δηλωθούν άμεσα μέχρι σήμερα τα ξημερώματα τα ονόματα για κάθε ευρωπαϊκή λίστα. Σε Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό, σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι ομάδες δηλαδή που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και έτσι όπως πήγαν τα πράγματα ξεκίνησαν με εντυπωσιακό τρόπο, ολοκληρώθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο. Καταρχάς ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μπέιλι, όπως σας είπαμε και χθες, ο Λέον Μπέιλι, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα στην Άστον Βίλα, έρχεται πλέον για να ενισχύσει την ομάδα του Ολυμπιακού. Μία μεταγραφή η οποία κάθε άλλο παρά φτηνή ήταν, εντάξει, δεν είναι σωστός ο όρος, μια μεταγραφή η οποία είναι αρκετά μεγάλη θα έλεγα, καθώς ο συγκεκριμένος παίχτης μετά από 5 χρόνια εγκαταλείπει την Premier League και έγινε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβουν να τον βάλουν στην ευρωπαϊκή λίστα και τα κατάφεραν στον Ολυμπιακό μόλις 10 λεπτά πριν κλείσει το σύστημα, γιατί εδώ για να ξέρετε δεν είναι ότι το στέλνουμε τώρα το χαρτί, εντάξει όπως γινόταν παλιά θα βάλουμε σφραγίδα και ώρα νωρίτερα. Εδώ τελείωσε, είναι αυτόματα, είναι το TMS το σύστημα που οι δύο ομάδες μπαίνουν και κάνουν τη μεταγραφή, ο ένας την βάζει, η ομάδα που παίρνει τον παίχτη και ο άλλος πρέπει κάποια στιγμή να μπει, να το επικυρώσει και να συμφωνήσει για τη μεταγραφή. 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ο Ολυμπιακός κατάφερε να βάλει τον Μπέιλι στην λίστα του, την ευρωπαϊκή του λίστα, και θα τον έχει για τα επόμενα 4 χρόνια, σωστά, μέχρι το 2030. Μάλιστα οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η μεταγραφή κόστησε στην ομάδα του Ολυμπιακού περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά τα χρήματα και ασφαλώς ένα ποσό το οποίο έρχεται, και θα σας πούμε σε λίγο το εντυπωσιακό νούμερο που έχει δαπανηθεί εφέτος από την ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η ευρωπαϊκή λίστα για την ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Μετελίμπαρ να έχει επιλέξει στους τερματοφύλακες, ναι, στους τερματοφύλακες λοιπόν Ορτέγκα, Στουρνάρα, Τσομπανίδη. Στους αμυντικούς Σάλιαγκα, Ρέτσο, Πιρόλα, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Ντιγνιζιάν, Κουτσογούλα, Πέντερσεν, Μπρούνο. Στους μέσους τον Φλόιρε, τον Έσε, τον Πουέρτα, Μάρτενς, Μπέιλι, Φορτούνι, Σα, Φίλι, Μπακούλα και Τσικίνιο. Πολύ μεγάλη πληθώρα παιχτών έχει εδώ ο Ολυμπιακός. Και στην επίθεση την τριάδα με Ελ Καμπί, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες. Η λίστα αυτή δεν έχει μέσα τους Πόποβιτς, Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρθία και Ρόκα. Αυτή δεν θα είναι μέσα στις επιλογές του Βάσκου Τεχνικού για τα παιχνίδια τα οποία θα δίνει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Λοιπόν, σας είπα λίγο νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο οποίος πραγματικά νομίζω έχει σπάσει την μπάγκα με ένα αστρονομικό νούμερο που αγγίζει περίπου τα 70 εκατομμύρια ευρώ. 11 μεταγραφές όπως καταγράφονται από το Transfer Market, που εντάξει λίγο πολύ προσεγγίζει την πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός έφερε στην κορονίδα του την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα με την ρήτρα που πλήρωσε τα 16 εκατομμύρια ευρώ στην Racing Santander. Αλλά δεν είναι η μόνη. 11 μεταγραφές συνολικά. 11 μεταγραφές οι οποίες κόστησαν περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος έχει αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα 16 εκατομμύρια από τη Racing Santander, τον Νταβίτ Κάρμο 9 εκατομμύρια από την Nottingham Forest, Αρμάντο Γκοντζάλεθ από την Τσίβας του Μεξικού 8,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μάρκους Πέτερσεν ήρθε από την Τωρίνο έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Λιόν Μπέλι, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, με 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντιγνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρόκα από την Χιρόνα με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σμαΐλοβιτς από τη Σάντεφιόρτ από την Νορβηγία με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παύλο Μαφέο, με όλη αυτή την ιστορία που έγινε, ο Ολυμπιακός είχε πληρώσει 2,7 στη Μαγιόρκα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το ποσό θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε ή όχι. Τέλος πάντων, με αστερίσκο. Για τον Μπόποβιτς 1,5 εκατομμύρια από τον Ερυθρό Αστέρα. Για τον Σιάλαγκα 1,3 από την Ζακτ Πάολη. Και από εκεί και πέρα πήρε ελεύθερο τον Γκουστάβο Σά, τον Δημήτρη Στουρνάρα που ουσιαστικά επέστρεψε, τον Κώστα Φορτούνη, τον Ρέμο Φρόιλερ, τον Στεφάν Ορτέγκα και τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ήρθε ουσιαστικά δανεικός από την Nottingham Forest. Άρα μιλάμε για 65 εκατομμύρια. Παιδιά, το νούμερο είναι εξωπραγματικό, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα. Και εδώ μέσα τώρα είναι 65 εκατομμύρια που δόθηκαν σε μεταγραφές, δηλαδή τα πήραν οι άλλες ομάδες. Βάλτε τώρα και πόσο κοστίζει ο κάθε παίχτης. Βάλτε και το υπάρχον ρόστερ πώς είναι και βλέπετε ότι το budget του Ολυμπιακού εκτοξεύεται σε αστρονομικά νούμερα για τα ελληνικά δεδομένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ολυμπιακό. Σας είπαμε για την ευρωπαϊκή του λίστα, την οποία έχει η ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Μπέιλι, ναι, ξεχάσαμε να ενημερώσουμε ότι ο Μπέιλι αναμένεται να βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα. Σήμερα τα μεσάνυχτα τελικά, ναι, τώρα έχουμε την ενημέρωση. Τα μεσάνυχτα λοιπόν αναμένεται να είναι στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό τα πράγματα κυλούν έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει αυτό το σύνολο που ο Ολυμπιακός μάλλον πάει για να κάνει πράξη, όπως σας είπα και χθες, τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη: πάμε να κατακτήσουμε το Europa League και το πρωτάθλημα. Έχει την ομάδα ο Ολυμπιακός να το κάνει αυτό. Έχει το μάγειρα, τον Μετελίμπαρ, ο οποίος την ξέρει τη συνταγή. Απλά απομένει λίγο να δει πώς θα βάλει τα συστατικά. Και σας έχω πει ότι ο Μετελίμπαρ είναι ο προπονητής που θέλει να παίζει το δικό του ποδόσφαιρο και οι παίχτες να προσαρμοστούν πάνω στα δικά του θέλω. Αυτό θα κάνει και τώρα. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούν οι παίχτες, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Πάμε τώρα στο χθες. Στο χθες που ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε δυσκολίες μέσα στην Λάρισα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ουσιαστικά κατάφερε να πάρει μια εύκολη νίκη, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που έδειξε τη διαφορά κλάσης που υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων. Εύκολα λοιπόν κατάφερε, πήρε την νίκη με 0-4 και ουσιαστικά βάζει υποψηφιότητα με αυτό το σκορ για μία από τις πρώτες τέσσερις θέσεις. Όχι πως σημαίνει κάτι αυτό, απλά σημαίνει λιγότερο ταλαιπωρία, γλιτώνει τον ενδιάμεσο γύρο η ομάδα που θα τερματίσει στις πρώτες τέσσερις θέσεις και αυτό θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Πάμε να πούμε ότι χθες και σχολιάστηκε αυτό και νομίζω ότι το έχουν δίκιο για να τα λέμε όλα και να είμαστε δίκαιοι με όλους. Η πλευρά του Ολυμπιακού δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό στο θεσμό του κυπέλου σε αντίθεση με τις αναμετρήσεις της Super League. Και οι δηλώσεις έγιναν μόνο από την πλευρά της Λάρισας, των γηπεδούχων. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι για να ανεβάζουν τη δική τους τηλεθέαση, είναι για να ενημερώνουν τον κόσμο. Και ο κόσμος θα πρέπει να ακούει τους πρωταγωνιστές. Το να υπάρχει έτσι αυτό το κλειστά τα στόματα του Αντώνη Ρέμου δεν νομίζω πως βοηθάει κανένα. Λοιπόν, άρα συνεπώς θα πάμε στην Λάρισα. Η Λάρισα που μίλησε για λογαριασμό της ο Σωκράτης ο Φιλδόπουλος ο προπονητής. Η Λάρισα η οποία έδειξε κάποια καλά στοιχεία φέτος στην Super League 2, πέρσι Super League 1. Σίγουρα όμως είναι μια ομάδα που χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στην αγωνιστική περίοδο και ίσως να θέσει και τις βάσεις για να επιστρέψει στη Super League. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Σωκράτη ο Φιλδόπουλο, ο οποίος μίλησε για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
1: Το σχέδιο που είχαμε για ένα ημίχρονο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Είχαμε καλό ρυθμό, είχαμε ένταση και στην άμυνά μας και στην επίθεσή μας. Και δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα και είχαμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και είχαμε κάποιες προϋποθέσεις Στο δεύτερο ημίχρονο έφτανε ένα 15 λεπτό ώστε να διαλύσει τα πάντα, να τα χαλάσει τα πάντα. Το κακό είναι ότι μετά το δεύτερο γκολ απογοητευτήκαμε πάρα πολύ, το οποίο αυτό δεν συνάδει με μια μεγάλη ομάδα. Ως νοοτροπία το λέω, όχι ώστε ότι μπορεί να συμβεί και να γίνει και να μπει και να δει το γκολ. Τα παρατήσαμε. Αλλά το παιχνίδι διήρκησε 60 λεπτά. Μετά δεν υπήρχε κάτι εξαιρετικό. Να πούμε όμως, εγώ οφείλω να πω συγχαρητήρια στους παίχτες μας. Οφείλω να πω ότι έστω και μέχρι το 95 και αφού πέρασε το 60-65 επανήλθαμε στο γήπεδο και προσπαθήσαμε. Έστω και αν το σκορ ήταν εκείνη τη στιγμή μεγάλο. Τέλος τώρα το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου. Δεν κρύβουμε ότι με βάση την εμφάνισή μας στο πρώτο ημίχρονο ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια στη League Face. Αλλά αφού τελείωσε σήμερα, τώρα προσαρμοζόμαστε και έχουμε το μυαλό μας στην πρεμιέρα που είναι και το πιο σημαντικό και μεγαλύτερο στόχος της ΑΕΛ. Μόνο να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήταν εξαιρετικός και εγώ από την πρώτη μέρα που έχω έρθει για την πρώτη προπόνηση είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται στο γήπεδο, γιατί δεν το είχα ζήσει ως μέλος της ΑΕΛ, ως αντίπαλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η παρουσία του και στο πρωτάθλημα θα δώσει και ρυθμό και ένταση στην ομάδα μας, αλλά και οι παίχτες μας νομίζω ότι με την προσπάθειά τους και τον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε και αυτοί θα δώσουν το έναυσμα ώστε να έχει ένταση όλο το γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Καταρχάς να σας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος και γενικά είμαστε μέσα στο σύλλογο αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι που βρισκόμαστε δεν είμαστε άνθρωποι που θα προτάξουμε κάποια δικαιολογία πρώτα απ' όλα. Άρα ξεκινήσαμε κάτι, μια και θέλετε να κάνουμε ένα απολογισμό, ξεκινήσαμε κάτι λίγο αργά. Το να ολοκληρώσουμε μια προετοιμασία δεν εξαρτιόταν μόνο από εμάς, αλλά εξαρτιόταν και από τα παιχνίδια που είχαμε μπροστά μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στις 3 εβδομάδες εμείς είχαμε επίσημο παιχνίδι. Νομίζω μετά από 45 μέρες περίπου, έχουμε διαχειριστεί αρκετά καλά το χρόνο που είχαμε. Νομίζω ότι έχουμε διαχειριστεί ότι να έχουμε ένα απλό καλό σχέδιο παιχνιδιού που να ταιριάζει στους παίχτες μας, οι οποίοι το κάνουν αρκετά καλά, νομίζουμε, στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά και σήμερα προσπάθησαν να παίξουν. Μπορεί να είναι μια ομάδα που προσπαθούσε να μην χάσει μέσα στο γήπεδο. Νομίζω βγήκε μια ομάδα που προσπαθούσε να το πάρει το παιχνίδι, να κάνει κάτι μέσα στο γήπεδο. Είμαστε σε ένα αρκετά καλό βαθμό, φυσικά και δεν είμαστε έτοιμοι. Τα παιχνίδια τα επίσημα του κυπέλου μας έχουν δώσει όμως αρκετά μεγάλη βοήθεια και στην αντοχή και στη φυσική κατάσταση, αλλά και στο να εντάξουμε παίχτες που ερχόντουσαν σιγά-σιγά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
0: Στον Παναθηναϊκό κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με την περίπτωση του Αζεντίνου Νάη, ο οποίος από χθες είναι ξανά παίχτης του Παναθηναϊκού, αλλά θα πάμε εκεί και γιατί έχουμε αρκετά και πάρα πολλά να αναφέρουμε για αυτή την επική μεταγραφή, έτσι όπως έγινε στις καθυστερήσεις της μεταγραφικής περίοδου, γιατί θα πρέπει να πάω λίγο να σας δώσω τι θα γίνει σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος αντιμετωπίζει την νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική στο δικό του πρόγραμμα για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Τζέκο Μνίστρουπ θέλει ο Παναθηναϊκός όχι απλά να κερδίσει αλλά να πάρει και μια νίκη με ένα καλό σκορ, γιατί σας είπα και λίγο νωρίτερα ότι ισχύει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 4-0. Οι πρώτες τέσσερις ομάδες θα έχουν ένα πλεονέκτημα και θα ξεκουραστούν ένα γύρο και είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται. Ειδικότερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που έχουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος την Κυριακή υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, αυτό έδωσε την δυνατότητα να κάνει στον Νίστρουπ κάποιο rotation, διατηρώντας τον Νάκη Πένια στη θέση του τερματοφύλακα. Βασικός θα είναι ο Κανκουά, ο Βαντρόγκελεν, και αρχηγός θα είναι ο Κάτρης. Από εκεί και πέρα, να δώσουμε την ενδεκάδα πλέον με την διάταξη την οποία θα έχει ο Παναθηναϊκός, έχοντας τον Ινιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Γιώργο Κυριακόπουλο αριστερά, τον Κάτρη δεξιά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ρίκα Βαντρόγκελεν με τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Στην μεσαία γραμμή θα δούμε τον Σωτήρη Κουντούρη με τον Κανκουά, με τον Γιάνγκοσιτς και τον Πελίστρη να είναι αριστερά και δεξιά στην επίθεση. Το δίδυμο στην επίθεση θα είναι ο πολύ φορμαρισμένος Σίριλ Ντέσερες μαζί με τον Ράστοντε. Αυτοί οι δύο θα είναι οι παίκτες που θα κληθούν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα και να σμπρώξουν τον Παναθηναϊκό σε μια νίκη που θα παραλαμβάνω με γκολ για να μπορέσει να του δώσει την διαφορά, να κάνει τη διαφορά στο θεσμό του κυπέλου. Πριν πάμε στον Ουνάη, να δώσουμε και κάποια άλλα πράγματα που δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, αφοράν και τις υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι ο ορισμός των διαιτητών της τρίτης αγωνιστικής, με τον Φέλιξ Βάιρε να είναι αυτός ο οποίος σφυρίζει τον ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. Ο Γερμανός ρέφερι θα σφυρίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα για 7η φορά στην καριέρα του. Έχει σφυρίξει Άρης ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Άρης 1-1, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, Άρης Παναθηναϊκός 1-1. Πολύ Άρης σφυρίζει αυτός. Και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, μάλλον να δούμε ολόκληρους τους ορισμούς. Το Σάββατο λοιπόν, Βόλος Ολυμπιακός, Τζίλος θα είναι ο διαιτητής, με τον Ματσούκα να είναι ο τέταρτος, Φωτιάς Πουλκίδης στο ΒΑΡ. ΑΕΚ Άρης, Τσακαλίδης ο πρώτος διαιτητής, Βεργέτης τέταρτος στο ΒΑΡ, Αμπίσο Μεραφίλια. Βλέπετε ότι εδώ πάμε Έλληνας διαιτητής, ξένη στο ΒΑΡ. Την Κυριακή στις 7 η ώρα, Ατρόμητος Καραμάτας Κουκουλάς, με τέταρτο τον Τσέτσιλα στο ΒΑΡ, Παπαδόπουλος Κουμπαράκης. Κυριακή πάλι στις 7.30 Όφη και Φυσιά Ντάουλας, με τέταρτο τον Παπαπέτρου στο ΒΑΡ. Θα πάει αυτή τη φορά ο Βεργέτης που ήταν τέταρτος την προηγούμενη μέρα, μαζί με τον Κατόπι. Στις 8 η ώρα Πανετολικός, Λεβαδιακός Πανετολικός, ωραίο παιχνίδι αυτό. Πρώτος διαιτητής θα είναι ο Κατσικογιάννης, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης στο ΒΑΡ Αντωνίου Φωτιάς. Στις 9.30 ώρα την Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Τσβάιρερ όπως σας είπαμε, με τον Πολυχρόνη να είναι τέταρτος, Μίλερ και Σιν θα είναι στο ΒΑΡ, ενώ την Δευτέρα με την τοπική ομάδα τον Αστέρα Τρίπολης να υποδέχεται τον Ηρακλή, και διαιτητής αναμέτρησης θα είναι κύριος Κατοίκος, με τέταρτο τον Φίστα στο ΒΑΡ, Πουλκίδης και Κουμπαράκης. Αυτοί είναι οι διαιτητές που θα υπάρχουν στο παιχνίδι. Και πάμε πλέον στην περίπτωση του Ουνάη. Ο Ουνάη λοιπόν, ο οποίος ήρθε στον Παναθηναϊκό, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Τριφυλιού, και νομίζω ίσως και στην φετινή σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά υπήρχε μια έκπληξη, κυρίως στην πατρίδα του, στο Μαρόκο, το πώς έγινε αυτό το deal, τη στιγμή που όλα έδειχναν ότι μπορεί να μετακομίσει στην ομάδα του Άγιαξ. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έτσι όπως έπρεπε, και μάλιστα πρόλαβε και τον έχει στην λίστα του την ευρωπαϊκή, για να συμμετέχει. Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε που αποκτήθηκε, για να συμμετέχει στις υποχρεώσεις της ομάδας στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην λίστα αυτή έχει αρκετούς παίχτες, για να δούμε με ποιους θα πορευτεί. Με τον Πένια, τον Κότσαρη, Καλάμπρια, Κάτρις, Ντιφράι, Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρα, Κρίστιασεν, Βαντρόγκελεν, Κυριακόπουλο, Γιάγκοσιτς, Αντίνο, Κουντούρι, Ταμπόρδα, Ουνάι, μέσα Ουνάι λοιπόν, Λούζα, άλλο ένα ακόμα μεταγραφικό απόκτημα, Καμαρά, Κυριόπουλο, Κανκουά, Τετέι, Ντέσερες, Ράστοντερ και τον Λιβάι Γκαρσία. Δεν υπάρχει σε αυτή τη λίστα όπως βλέπετε, και είναι λογικό αυτό, ο Άννας Ζαρουρί, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο MLS με την Columbus Crew, ενώ από την άλλη πλευρά εκτός έμειναν ο Λούκας Τσάβες ο τερματοφύλακας, ο Πέντρο Τσιριβέγια, και αυτή είναι μάλλον η ευρωπαϊκή του λίστα. Για τον Ουνάη έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά τι να ξεκινήσουμε τώρα με τον Μαροκινό, να γίνεται ακόμα και story από τον Χακίμη, με τον οποίο γνωρίζονται πολύ καλά συμπαίκτες στην εθνική ομάδα, την αποθέωση που γνώρισε από τα social media, αλλά και το μήνυμα που έστειλε δηλώνοντας ότι θα είναι παρόν σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου, όπως σας είπαμε. Σας περιμένω εκεί, είπε Ουνάη, που θα αποθεωθεί από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Μια μεταγραφή η οποία δείχνει πολλά ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, αλλά Φούζος φέτος ξεπέρασε τον πύχη κατά πολύ. Δείχνει ότι θέλει πάρα πολύ να δημιουργήσει την ομάδα αυτή που θα είναι ανταγωνιστική και να διεκδικήσει πρωτάθλημα, και γιατί όχι ακόμα και Conference League. Είναι μέσα σε ένα τέτοιο mood, είναι μέσα διαδικασία, και η ομάδα δίνει δικαίωμα να το πετύχει αυτό. Αλλά νομίζω ότι ίσως η καλύτερη επιλογή που έγινε φέτος για τον Παναθηναϊκό έρχεται για τη θέση του προπονητή. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η φιλοσοφία του Νίστρουπ, ο οποίος δείχνει να είναι ένας νέος προπονητής, νεαρός δεν το λες, αλλά τέλος πάντων ένας νέος προπονητής με θέληση να δουλέψει. Το δείχνει αυτό αγώνα με αγώνα. Δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός ακόμα σε καμία περίπτωση, αλλά τουλάχιστον έχει αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Βλέπεις ότι η μπάλα θα μετακινηθεί σωστά από την μπάλα, από την άμυνα στην επίθεση. Θα υπάρχει αυτό το κοντρόλ όταν η ομάδα θα πρέπει να πάρει ενάσες ή όταν θα πρέπει να τραβήξει ψηλά τον αντίπαλο. Θα παίξει από τα άκρα, θα παίξει κάθετα. Έχει ένα τρόπο παιχνιδιού που μέχρι στιγμής δεν της βγαίνει 100% και είναι λογικό αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και τώρα έκανε άλλες 2-3 μεταγραφές. Άρα χρειάζεται μια πίστοση χρόνου για να μπορέσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Νίστρουπ και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που, όπως σας είπαμε, σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Και μάλιστα να πούμε ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα υπάρχουν και φιλαθλοί της βολιώτικης ομάδας που θα δώσουν το παρόν. Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίζει να ανοίγει η διαδρομή μεταξύ των γηπεδούχων και των φιλοξενουμένων και βλέπουμε πλέον φιλάθλους και των δύο ομάδων σε ένα γήπεδο. Για παράδειγμα, το είδαμε και χθες, εντάξει, τελείως διαφορετικά τα δεδομένα στη Χρυσούπολη, 2.500 φίλαθλοι της ΑΕΚ και φίλαθλοι του Νέστου. Το είδαμε φυσικά στην πρεμιέρα Ηρακλής ΑΕΚ, το είδαμε στο Βόλος Ηρακλής. Και μια που το λέω αυτό, να σας μεταφέρω και την ειδήση ότι πλέον θα πάμε και στο πρώτο ντέρμπι, στο πρώτο ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια που θα έχουμε οπαδούς και το φιλάθλους και των δύο ομάδων. Ηρακλής και Άρης έδωσαν τα χέρια, συμφώνησαν για να έχουν εισιτήρια σε κάθε ένα από τα δύο παιχνίδια, αρχής γενομένης από το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης που θα γίνει σε δύο αγωνιστικές Άρης Ηρακλής με φιλάθλους του Ηρακλή. Περίπου 3.500 εισιτήρια θα δώσει ο Άρης για τους φιλάθλους του Ηρακλή και το ίδιο νούμερο και λίγο περισσότερο ο Ηρακλής για τους φιλάθλους του Άρη. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα κληθούμε να δούμε και στα ντέρμπι, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια πιο light να πηγαίνουν φιλάθλοι και των δύο ομάδων. Τώρα και σε ένα τοπικό ντέρμπι, έστω της Θεσσαλονίκης, θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το κομμάτι και θα είναι ένα καλό test event προκειμένου να λιανθούν όλες αυτές οι εντυπώσεις που υπάρχουν και δικαιολογημένες θα πω εγώ μέχρι ενός σημείου, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε και στην πράξη για να δείξουμε ότι το ποδόσφαιρο προχωράει μπροστά, οι άνθρωποι προχωράνε μπροστά και κάποια στιγμή καταλαβαίνουν τις βλακίες τις οποίες κάνουν και έχουμε φιλάθλους και των δύο ομάδων μέσα στα γήπεδα. Λοιπόν, αυτή ήταν η μικρή παρένθεση η οποία έγινε. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πάμε να δώσουμε την συνέχεια με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία χθες, εντάξει, τα είπαμε και στο χθεσινή εκπομπή, αλλά τα ξαναπούμε και σήμερα, δεν πειράζει. Η ΑΕΚ πήγε στην Χρυσούπολη περισσότερο για να βγει από την αγκαρία, θα έλεγα. Ουσιαστικά έτσι είναι τα πράγματα, από τον αγώνα με τον Έστω Χρυσούπολης. Το δικαιολογώ αυτό γιατί η ΑΕΚ έχει ένα βαρύ πρόγραμμα μπροστά της, αλλά υπήρχε υψηλή θερμοκρασία, αρκετή ζέστη, υπήρχε αυτή η δύσκολη προσέγγιση των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ήταν σε πολύ άσχημη αγωνιστική κατάσταση, μπορέσει να κερδίσει και τα κατάφερε. Τώρα δεν χρειάζεται να μείνουμε περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά πριν μείνουμε σε αυτό, να πάμε, μάλλον να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό πριν πάμε και στην ευρωπαϊκή της λίστα, να πάμε να ακούσουμε τον μεγαλομέτοχο της ομάδας της ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος και μέσα στην Χρυσούπολη έδωσε το παρόν, βρέθηκε εκεί προκειμένου να είναι κοντά στην ομάδα, να την δώσει έτσι τη δική του στήριξη και μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις τις οποίες θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
2: Δεν σνομπάρουμε την επαρχία, ίσα ίσα στηρίζουμε την επαρχία και το ότι ήρθα εδώ είναι έμπρακτη πράξη που δείχνει ότι το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν είναι μόνο η Big Four, αλλά είναι όλες οι ομάδες οι οποίες μπορούν να ονειρεύονται ή να οραματίζονται ότι μπορούν να έχουν μια πορεία είτε στη Β' Εθνική, είτε σε τρίτη κατηγορία, είτε στα τοπικά και βεβαίως οι ελληνικές ομάδες οι οποίες γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι εκτός Big Four και πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλες ομάδες εδώ σχολιόντουσαν καν να έρθουν στη Χρυσούπολη, αλλά εγώ αποδέχτηκα την πρόταση με μεγάλη χαρά. Εδώ οι άνθρωποι που είναι ντόπιοι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια και αυτό το πράγμα ικανοποιεί, ξέρετε, όλους αυτούς που θέλουν να πιστεύουν σε ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν δεν σνομπάρουμε την επαρχία, δεν σνομπάρουμε τις μικρές ομάδες και είμαστε εδώ έμπρακτα για να δείχνουμε ότι όχι μόνο στηρίζουμε, άρα μπορούμε να τους δίνουμε και το έναυσμα να οραματίζονται, να ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο.
3: Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της τώρα, έτσι.
2: Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της, η ΑΕΚ έχει... ξεκινάνε σιγά σιγά τα στριμώγματα από εβδομάδα και πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες μας και θα είμαστε περήφανοι για αυτή την πορεία. Αλλά ο Περέδη δείξε, εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
3: Επί του προσωπικού, ουζάκι που ήπιατε σήμερα πριν τον αγώνα?
2: Καταρχήν δεν πίνω ουζάκι.
3: Δεν πίνετε ουζάκι?
2: Δεν πίνω αλκοόλ γενικά.
3: Okay.
2: Είναι σπάνιο το αλκοόλ, απλώς πίνω για να τσουκρίσω. Με πήγανε σε μια ωραία ταβέρνα στην Κεραμωτή, καλά τα λέω. Και είχα έρθει αρκετά χρόνια εδώ στην περιοχή. Θα έλεγα πάνω από 7-8 χρόνια. Και ωραία, φάγαμε και ήρθαμε εδώ να απολαύσουμε τους ωραίους ανθρώπους οι οποίοι, μπορώ να σου πω ότι ο οπαδοί της Χρυσούπολης, η τιμή που μου έκαναν που μπήκα μέσα σαν να ήταν φίλαθλοι της ομάδας μας, μας έδωσε πολύ χαρά. Μου έδωσε πολύ χαρά εμένα, ναι, και στους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τον Μάριο Ηλιόπουλο, πάμε να δούμε και την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, η οποία δόθηκε και αυτή για την παρουσία της στην League Phase του Champions League. Η ευρωπαϊκή λοιπόν λίστα έχει στους μη γεγενείς 300 Μουκουτί, Καϊράινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάνγκα, Βάργα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιντάλης και Ζωάο Μάριο. Ναι, και ο Ζωάο Μάριο είναι μέσα στη λίστα, καλά ακούσατε, και έτσι έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει και αυτός την ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή της προσπάθεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, στους γηγενείς παίκτες της Ομοσπονδίας υπάρχει ο Μάνταλος, ο Πίλιος, ο Ρότα και ο Λυκογιάννης. Στην λίστα Β είναι ο Μπαλαμόντης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΑΕΚ. Άρα, λοιπόν, η ΑΕΚ έχει κλείσει την ευρωπαϊκή της λίστα και έχει στους 21 παίκτες 3 δερματοφύλακες, Στρακός, Γαμπρινιόρη, Μπαλαμότη. 18 παίκτες είναι το υπόλοιπο ρόστερ και από εκεί και πέρα στην άμυνα για τις θέσεις του στόπερ είναι σίγουρα η Ρέλβας Μουκουντή και ο Βίντα, αλλά από εκεί και πέρα και Αριάνγκα και Λυκογιάννης, αν χρειαστεί, μπορούν να παίξουν σε αυτή τη θέση. Για τη θέση του δεξιού μπακ είναι ο Ρότα, με κάλυψη πιθανότητα από τον Γκατσίνοβιτς. Αριστερά υπάρχουν δύο καθαρές επιλογές, Πίλιος με Λυκογιάννη. Στο κέντρο η ΑΕΚ, εκεί εδώ υπάρχει αυτή η πληρότητα με Βιτάλης, Μαρίν, Καϊρίνεν, Αριάνγκα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι επιλογές των Μάγερ, Μάνταλο, Ζωάο, Μάριο για τις τρεις θέσεις των χαφ. Στο δεξί άκρο της επίθεσης μπορεί να παίξει ο Μάγερ και ο Ζούπκοφ, που είναι οι πρώτες επιλογές. Συν Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς ως εξτρά λύσεις. Αριστερά, ο Κοϊτά μπορεί να παίξει και ο Ζωάο Μάριο, που είναι και αυτές τις πρώτες επιλογές. Συν το Μάνταλο. Και στην επίθεση, φυσικά, η τριπλέτα Γιόβιτς, Βάργα και Ζίνι. Είναι μια ομάδα η οποία νομίζω έχει ένα καλό ρόστερ και θα παλέψει στην League Phase του Champions League. Είναι μια δύσκολη πρόκληση για την ομάδα του Άρη, αλλά της ΑΕΚ, αλλά είναι μια ξεκάθαρη ομάδα με προπονητή που την ξέρει πολύ καλά, γιατί ήταν και στην περσινή σεζόν, και αν μη τι άλλο είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό και σε αυτή τη διοργάνωση. Πάμε Σιγά σιγά θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Πριν πάμε όμως, θα πάμε λίγο να δούμε, να ακούσουμε μάλλον το τι έγινε χθες στην Τούμπα, που πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να ολοκληρωθεί 0-0, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Νομίζω έτσι όπως ήταν οι συνθήκες στον αγωνιστικό χώρο, όποια ομάδα που μπορούσε να πετύχει ένα γκολ θα κέρδιζε, δεν το έκανε. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δημιούργησε, είχε περισσότερες προοπτικές, χωρίς όμως να το καταφέρει. Όφι δεν λειτουργήσε σωστά στις δικές του ευκαιρίες που του δόθηκαν. Μοιραία λοιπόν πήγαμε σε αυτό το 0-0. Σίγουρα, αν αυτές οι δύο ομάδες, που να θυμίσω ήταν το περσινό ζευγάρι του τελικού, αν αυτές οι δύο ομάδες θέλουν να βρεθούν στην πρώτη τετράδα, η αποστολή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικότερα για τον ΠΑΟΚ που έχει και τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα για το θεσμό του κυπέλου. Επομένως, για τη στιγμή που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κέρδισαν, είναι οι ομάδες που βάζουν πλώρη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και αυτοί οι δύο παίζουν και μεταξύ τους, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άρα πάλι θα υπάρχουν απώλειες. Οπότε ακόμα είναι όλα ανοιχτά, ας μην προδιαγράφουμε. Πάμε λίγο να ακούσουμε αρχικά τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας του Όφη, ο οποίος μίλησε για την ομάδας του, μίλησε επίσης για τα δρόμενα τα οποία υπήρχαν με αυτό το σίριαλ. Ναι, ξεχάσαμε να το αναφέρουμε και αυτό στον Ολυμπιακό, με τον Νους, ο οποίος έρχεται στον Ολυμπιακό τον Γενάρη, όπως το λάκες το επόμενο καλοκαίρι. Τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή, γύρω στα 5 εκατομμύρια θα κοστίσει η μεταγραφή, και όπως ενημέρωσαν χθες οι κριτικοί, όπως σας είπαμε λίγο παραπάνω, ο Νους θα είναι μέχρι το Γενάρη στην ομάδα του Όφη, ο Δε Αποστολάκης το επόμενο καλοκαίρι θα μετακομίσει στο λιμάνι. Και φυσικά ο προπονητής της ομάδας του Όφη μίλησε και για αυτό αυτή την εξέλιξη και γενικότερα πώς θα προχωρήσει στη συνέχεια της μεταγραφικής περίοδου. Γιατί ναι, μεν έχει ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή λίστα, να μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά οι ομάδες στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν μεταγραφές, και ακόμα και οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα να παίξουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο μπυλό να πάρει παίχτη, θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από τον Χρήστο Κόντι.
4: Ναι, σίγουρα ήταν κάτι που δημιούργησε ένα προβληματισμό μέσα στην ομάδα. Είναι φυσιολογικό. Τελευταίες μέρες μεταγραφές πάντα δημιουργούν έτσι κάποιες καταστάσεις περίεργες. Αλλά για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συγκέντρωσή μας ήταν πάντα πάνω στο παιχνίδι. Παίζαμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της League Phase για το κύπελο. Είμαστε μια ομάδα που μεγαλώνουμε και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτά τα παιχνίδια. Παίξαμε ένα παιχνίδι δύσκολο σήμερα, γιατί το πρώτο ημίχρονο για μένα ήταν ένα ημίχρονο που μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, δεν είχαμε και εμείς πολλές ευκαιρίες, κάποια σούτα από μακριά νομίζω. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, με τις συνθήκες, με τη βροχή, η μπάλα κόλλαγε. Ο ΠΑΟΚ πίεσε πολύ περισσότερο στο δεύτερο, εμείς πιο πολύ αμυνθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, με την έννοια ότι ήρθαμε εδώ να διεκδικήσουμε πράγματα, ήρθαμε να παίξουμε για να κερδίσουμε, να πάρουμε 3 βαθμούς. Καταφέραμε να έχουμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και ένα δεύτερο ημίχρονο που είχε αρκετές δυσκολίες. Ναι, είχαμε κάποιες προϋποθέσεις για γκολ, δεν κάναμε σημαντικές ευκαιρίες. Κάναμε αρκετές αλλαγές, ένα rotation που πάντα καμιά φορά στην ομάδα δημιουργεί έτσι μια καινούρια, πώς να το πω, συνθήκη. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του είναι λογικό να κάνει ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες βέβαια, οι περισσότερες που έκανε ήταν κόντρες, δεν ήταν καθαρές ευκαιρίες, με την έννοια, αν εξαιρέσω αυτή του δευτερού μηχρόνου που ήταν σε κενή εστία και την έβγαλε έξω, οι άλλες ήταν σουτ, όχι με καθαρές προϋποθέσεις, σε ένα, όπως είπα και εγώ, δύσκολο γήπεδο και σε μια συνθήκη που δεν είδα τον ΠΑΟΚ να κάνει καθαρές ευκαιρίες, άρα γίνανε σε φάση... Ναι, δεν... Εγώ θεωρώ, ξανά λέω, ότι ήταν ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ένταση, είχε πολλές μονομαχίες, είχε έναν καλό στο πρώτο και έναν ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλό στο δεύτερο.
5: Έχετε όλα αυτά στο μυαλό σας, δηλαδή ποιο θα είναι το πλάνο του ΟΦΕΠ εδώ και πέρα?
4: Το είπαμε από την πρώτη στιγμή, από το καλοκαίρι. Το για μας το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος στόχος και όταν λέω το πρωτάθλημα είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Σίγουρα θέλουμε να κοιτάμε την πέμπτη θέση. Σίγουρα θέλουμε να καταφέρουμε να μπούμε στο 5-8 αρχικά και να κρυφοκοιτάξουμε την πέμπτη θέση, γιατί όχι, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, πολύ απαιτητική, με τρεις διοργανώσεις, ειδικά με το Europa League, με ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν τη διάθεση, έχουν την όρεξη, έχουν το... θα δείξουν αυταπάρνηση σε κάποιες στιγμές και έχουν αυτό που λέμε τη δίψα να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν σε όλες τις διοργανώσεις.
6: Κάνετε συνεχόμενα παιχνίδια έτσι, τα οποία είναι απαιτητικά.
4: Υπάρχουν αρκετές μέρες ακόμα, νομίζω ότι αξιολογούμε την κατάσταση. Μπορεί να γίνει και άλλη μεταγραφή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω το αριθμό ούτε αν θα γίνει ή όχι, αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα είμαστε πάντα alert, είμαστε πάντα έτοιμοι και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί όπως είπατε και εσείς υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και παιχνίδια για μας που θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Πάμε τώρα και στην αντίπερα όχθη, στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θα πάμε σε λίγο και στις μεταγραφικές εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Θα πάμε όμως αρχικά να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας του Κεφάλου, τον Ιταλό Λύση, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός στις συνθήκες της αναμέτρησης με τον Όφη.
7: Να παιχθεί ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Τάισον, καθώς έπαιζε από την αριστερή πλευρά και ήταν αρκετά κακός αγωνιστικός χώρος εκείνο το κομμάτι. Μπήκε ο Χατσίδης, έδωσε ενέργεια, διεκδίκησε δεύτερες μπάλες. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί, αν δεν έβαζε δεύτερο φόρ, να σκοράραμε και να παίρναμε την νίκη. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι έπρεπε να σκοράρουμε και δεν το κάναμε.
8: We are going to handle it with Aritz or we also have Kosidis that can play there.
7: Σκεφτόμαστε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Όσον αφορά τον Κέν, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μας δίνει πάρα πολλές βοήθειες σαν ένα επιθετικό fullback που δίνει πάρα πολλές βοήθειες τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Ο Ελουστόντ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, το έχει κάνει στο παρελθόν. Σε αυτή τη φάση ο Κέν παίζει πάρα πολύ καλά. Εάν έρθει

0: δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι το πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι.
1: Matches that we have to arrive to the to international break, and this is our target, and we have to begin against Panathinaikos with the player that we have to play. We are going to compete and do a great match.
0: Ο Σάντα Μαρία μου ζήτησε σε κάποια φάση του αγώνα αλλαγή. Ελπίζω πως δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό το οποίο αντιμετωπίζει. Ελπίζω ότι θα τον έχουμε στο προσεχές παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ πως αυτό το κομμάτι της σεζόν πληρώνουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε κάποιους παίχτες παραπάνω από όσο ενδεχομένως σε αυτό το σημείο της σεζόν μπορούν να αγωνιστούν. Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αγωνιστούμε όλα αυτά τα δύσκολα παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο ΆΚΑ.
1: We have a player that can be ready to be on PAOK and give us one option more.
0: Όσον αφορά τον Γκόμεζ, θεωρήσαμε πως ήταν η καλύτερη δυνατή λύση για τον ίδιο, το να πάει σε ένα περιβάλλον που θα αγωνίζεται, θα πάρει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Ελπίζω την επόμενη σεζόν να είναι έτοιμος, πιο έτοιμος το να αγωνιστεί τον ΠΑΟΚ και να μας δώσει μια λύση παραπάνω σε αυτή την θέση.
1: He has to find the best physical condition because he arrived from a big injury, but well, little by little.
0: Όσον αφορά το Σόλα, είμαι πολύ χαρούμενος που παρέμεινε τελικά εδώ. Αντιμετώπιζε κάποια οικογενειακά θέματα τα οποία και ήθελε να επιστρέψει στην Αγγλία. Όσο αυτό δεν ήταν δυνατό να συμβεί, σήμερα έκανε ένα καλό παιχνίδι, βελτιώνεται διαρκώς και περιμένω να έρθει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε και από αρκετούς τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα.
2: Να συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στα απόλερα του χθεσινού αγώνα έχασε και τον Τέιλορ, ο οποίος δέχτηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Δεν θα μπορέσει να παίξει λοιπόν ο Σκοτσέζος στο ντέρμι με τον Παναθηναϊκό και σίγουρα θα είναι μια απώλεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις. Είπαμε ότι έχει την ευκαιρία να το κάνει αυτό, δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη. Ήδη ο Ντιέγκο Κώστα έχει κλείσει και έρχεται αύριο το απόγευμα στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το deal ολοκληρώ με την Κράσνονταρ, η οποία άναψε το πράσινο φως για να έρθει στην Ελλάδα. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός έπαιξε στην Κράσνονταρ περίπου 2 χρόνια. Τον είχε αγοράσει από την Σάο Πάολο με 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ρωσία έπαιξε 71 παιχνίδια με 4 γκολ και στην Σάο Πάολο 160 συμμετοχές είχε. Σίγουρα φαίνεται να είναι μια καλή επιλογή για την ομάδα του Δικεφάλου. Αυτό όμως απομένει να φανεί στην πράξη. Δεν είναι όμως και η μοναδική περίπτωση που απασχολεί την ομάδα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ακόμα ένας Γάλλος, ο οποίος φαίνεται να έρχεται για την ομάδα του Δικεφάλου. Πρόκειται για τον Γκαετάν Λαμπόρτ, ο οποίος εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Πέρσι αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία με την Ιντιρίγια, 28 γκολ, 5 ασίστ σε 35 αγώνες. Ο παίχτης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει σαν ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Η μεγάλη του καριέρα έγινε στην Μπορντό, εκεί έμεινε για πάρα πολλά χρόνια από νεαρή ηλικία. Στη συνέχεια κατάφερε να πάει στην Μονπελιέ. Στην Μονπελιέ είχε 3 σεζόν με 39 γκολ, 20 ασίστ και 119 εμφανίσεις. Το 2025, όπως σας είπαμε, μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για την Al Diriyya με συνολικό απολογισμό 28 γκολ σε 38 συμμετοχές. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που υπάρχει από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε ένα reward τώρα, γιατί ξέχασα στη σκαλέτα μου να σας δώσω και το τι υπόθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ. Ο προπονητής της Ένωσης αναφέρθηκε, εντάξει, για το παιχνίδι δεν είχε να πει πολλά, αλλά είπε πολλά ενδιαφέροντα για την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τα επόμενα παιχνίδια, αλλά και

0: γενικά μια πρώτη εικόνα για το πώς βλέπει την φετινή ένωση.
1: And, thanks for coming in this numbers and supporting the team one more time.
2: Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το σημερινό παιχνίδι, πρώτα απ' όλα όσον αφορά την προσέγγιση και την οτροπία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια και ειδικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους πιο έμπειρους παίκτες μας, τον Μπρινιόλι, τον Βίντα, τον Μάνταλο, τον Κατσίνοβιτς, τον Λυκογιάννη, που είχαν αυτή την πολύ σοβαρή προσέγγιση από το ξεκίνημα και έδωσαν, λειτουργήσαν και σαν μοντέλα, σαν παραδείγματα για τους πιο νεαρούς, από τους οποίους επίσης είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έκαναν σήμερα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τον ντεπούτο στην ενδεκάδα, γιατί είχε αγωνιστεί για κάποια λεπτά σε προηγούμενο παιχνίδι ο Αριάγκα. Υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο γήπεδο. Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν νωρίς το παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλη ζέστη και υπήρχε πολύ καλή ατμόσφαιρα με παρουσία των οπαδών και των δύο ομάδων. Αλλά ειδικά θέλω να αναφερθώ στους δικούς μας οπαδούς που υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό. Ήταν πραγματικά απίστευτη η παρουσία τους και μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμπαράσταση που μας έδειξαν σήμερα.
1: Let's go game by game. This mode last season, I want us to repeat this season, to be modest on the ground, not to talk big words, but to live for the next match.
2: Σίγουρα θέλουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στους τρεις στις οργανώσεις που είμαστε. Μια παρόμοια εμπειρία είχαμε και πέρσι. Βέβαια, φέτος οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από το Conference League στο Champions League. Όμως και πέρσι πάλι είχαμε να αντιμετωπίσουμε την απέτηση για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε τρεις οργανώσεις. Σίγουρα από τον Ιανουάριο που είχαμε αποκλειστεί από το κύπελλο λατώθηκε αυτό. Φέτος όμως θέλουμε να πάμε μακριά ως το τέλος και στην διοργάνωση του κυπέλλου. Και δεν το έχω κρύψει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι οι εγχώριες διοργανώσεις είναι ο βασικός μας στόχος. Ελπίζουμε στο πρωτάθλημα που κρίνεται στα play-off, να είμαστε, ο στόχος μας είναι να είμαστε μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος όταν φτάσουν τα play-offs. Όσον αφορά το Champions League, πιστεύω ότι θα έχουμε την απαραίτητη ενέργεια που απαιτείται σε αυτά τα παιχνίδια. Πιστεύω πάρα πολύ στους παίκτες μου, πιστεύω πάρα πολύ στην δυναμική που μας δίνει το γήπεδό μας και θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Είναι σίγουρα βαρύ το πρόγραμμα. Τώρα ήρθαμε αυτό το ταξίδι για τον αγώνα εδώ. Μετά υποδεχόμαστε τον Άρη για το πρωτάθλημα το Σάββατο, ο οποίος Άρης δεν έπαιξε αγώνα σε αυτή την αγωνιστική του κυπέλη και θα είναι πιο φρέσκο. Σε 6 μέρες έχουμε την ΛΑΣΚ. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό που δεν είχαμε απώλειες σήμερα. Αυτές είναι όμως οι υποχρεώσεις που έχουμε και σε αυτές πρέπει να ανταποκριθούμε.
1: If something come up in the market, you never know. Why should we keep the door closed? Normally we should keep it open and then maybe somebody will walk through these doors.
2: Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα έχουμε τον Ζωάο Μάριο, τον οποίο θα ανακοινώσουμε, όπως ακούσατε, σε λίγη ώρα. Είναι ένας παίχτης με ποιότητα και με προσωπικότητα, ο οποίος ξέρει το κλαμπ, ξέρει τα πάντα για την ομάδα, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους φέτες που είναι από την Ιβηρική, τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους. Λειτουργεί κάπως σαν συνδετικός κρίκος για αυτούς τους παίχτες και τους κάνει να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια με την εμπειρία, με τον τρόπο που λειτουργεί μέσα στα αποδυτήρια. Είναι μια πολύ καλή κίνησιά μας. Όσον αφορά το αν η κίνηση του Ζωάο Μάριο θα είναι το τέλος, λογικά ναι. Θα κλείνει ο μεταγραφικός μας σχεδιασμός. Από εκεί και πέρα, οι μεταγραφές στην Ελλάδα τελειώνουν στις 15 Σεπτεμβρίου και ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι κλείνουμε την πόρτα. Δεν θα είχε λογική να πεις ότι κλείνουμε την πόρτα σε μια ευκαιρία που θα μπορούσε να δώσει η αγορά. Και θα δούμε αν θα ανοίξει αυτή η πόρτα και θα την περάσει κόπος.

0: Λοιπόν, αυτά με την μικρή παρένθεση την οποία κάναμε. Θεωρητικά πρέπει να ακούσουμε λίγο νωρίτερα τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν πειράζει, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Αποθέωση έχουμε στο ΟΑΚΑ για τον Ουνάη, ο οποίος μόλις πάτησε το πόδι του εκεί έγινε ένας χαμός στο ΟΑΚΑ, στις κερκίδες του γηπέδου, και είναι φυσιολογικό. Σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, είχε προαναγγείλει την παρουσία του για τον αγώνα που ξεκινάει σε λίγη ώρα με την νίκη Βόλου, και οι φίλαθλοι με μεγάλη χαρά τον ξαναείδαν να επιστρέφει στην ομάδα του Τριφυλιού. Πάμε όμως τώρα εμείς και λίγο στο μπάσκετ, γιατί και εκεί σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνουν μπρος οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος προχωράει και συνεχίζει την προετοιμασία του, και μάλιστα θα ταξιδέψει σε τουρνουά για το Ηράκλειο απέναντι σε Φενέρ, σε Μιλάνο και στον Ερυθρό Αστέρα. Ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μπαρτζόκας, μίλησε για αυτή την προσπάθεια, αυτό το χρονικό σημείο στο οποίο προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, που να πούμε ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έχει τον τραυματισμό από την εθνική ομάδα, ενώ εκτός θα είναι και ο Γιαννούλης Ραλιτζάκης, που όπως όλα φαίνονται δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό, πολύ πιθανό να συνεχίσει στην ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα για το τι δήλωσε για τον Ολυμπιακό.
1: Δυστυχώς ήταν αρκετά αργά. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είχαμε πάρα πολλούς διεθνείς παίκτες, οι οποίοι σήμερα που ταξιδεύουμε για την Κρήτη εμφανίζονται. Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε. Υπάρχουν κάποιες αναπροσαρμογές, ανακατατάξεις. Παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν, αλλά ο στόχος παραμένει για την ομάδα μας πάντα ο ίδιος. Να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε στο ψηλότερο επίπεδο και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα. Μπαίνουμε τα χείρι μας να δείξουμε στους καινούριους παίκτες πράγματα με την τακτική μας. Ελπίζουμε οι περισσότεροι να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτοί που ήδη είναι 12 μέρες είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά και οι άλλοι διεθνείς. Το θετικό για μας είναι ότι δεν είναι τραυματίες, γιατί πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόβλημα, τραυματισμούς σε διεθνή παιχνίδια. Φυσικά χρειάζεται, υπάρχει διαφοροποίηση, κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω σε κούραση, recovery μέσα στις προπονήσεις. Δεν υπάρχει χρόνος για ρεπό ή να δώσεις σε παίκτες ρεπό. Αλλά θα το χειριστούμε σε συνεργασία με το staff της ομάδας. Ναι, έτσι είναι. Έτσι εξελίσσεται το μπάσκετ. Η προετοιμασία μικραίνει, αλλά οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Οπότε ένα λιγότερο από τα όπλα που είχαν οι προπονητές για να παρουσιάσουν κάτι καλό με τις ομάδες τους είναι ένα λιγότερο, δηλαδή λιγότερος χρόνος. Δυσκολεύει τη χημεία των ομάδων. Αποτελέσματα που στην αρχή της χρονιάς μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα μιας ομάδας δυστυχώς δεν γίνονται κατά τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που είναι πολύ φιλόξενο για μας. Έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχουμε κερδίσει, έχουμε χάσει τίτλους, αλλά έχουμε παίξει και πολλά φιλικά τουρνουά εκεί. Γενικά το μέρος του τουρνουά είναι πολύ οργανωμένο, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι ίσως είναι από τα καλύτερα τουρνουά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την έννοια ότι είναι 4 ομάδες Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να ζητήσει κάτι καλύτερο.

0: Αυτά με τον Ολυμπιακό που πλέον έχει και τον El Problema στην σύνθεσή του, και εννοούμε φυσικά τον Μοντέρο, ο οποίος από χθες είναι στην Ελλάδα και μάλιστα σήμερα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος πριν τις υποχρεώσεις για την Eurolink έχει να διεκδικήσει δύο τίτλους, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει το ελληνικό Super Cup αλλά και το ευρωπαϊκό Super Cup. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμος για αυτές τις δύο επίσημες αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πλέον και τους διεθνείς που έλειπα με τις εθνικές ομάδες, όπως τον Καραγιαννίδη, τον NDI, τον Βενζέκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και τον Παπα-Νικολάου. Άπαντες πλέον προπονούνται. Ο Παπα-Νικολάου, όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, είναι τραυματίας. Πάμε και στους μεσογειακούς αγώνες που ολοκληρώθηκαν με την εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ να αποκλείεται. Μάλλον, συγγνώμη, οι μεσογειακοί ολοκληρώθηκαν. Και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Βρεθήκαμε στην τρίτη θέση με 71 μετάλλια. Αλλά ολοκληρώθηκε και η παρουσία της εθνικής μας ομάδας γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Έχασε αναμενόμενο αυτό από την Σερβία, που είναι από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Και θα ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Οικονόμου, να σχολιάζει την εν γέννη παρουσία της εθνικής μας ομάδας σε αυτό το ευρωπαϊκό τουρνουά.
1: Τελείωσε το ταξίδι της εθνικής. Μπορεί να βρεθούμε στην έκτη θέση αν έχουν πιστολογικά τα άλλα αποτελέσματα στους προημιτελικούς, αλλά νομίζω ότι ούτε η ήττα από τη Σερβία με 3-0, ούτε ότι δεν πήγαμε στα ημιτελικά μετράει μπροστά σε αυτό που βιώσαμε τη διάρκεια του αγώνα με τον δραματισμό της Κυλοπούλου, έτσι δεν είναι?
2: Το κακό σενάριο είναι η κακή είδηση είναι ότι ενώ τώρα θα μπορούσαμε να λέμε πόσο περήφανοι είμαστε και πόσο χαρούμενοι με την πορεία γενικότερα της ομάδας και ότι απλά η Σερβία ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα, δυστυχώς στο στρατεόπεδο της ελληνικής ομάδας είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, όλοι στεναχωρημένοι. Ακόμα ένας τραυματισμός προσθέθηκε στον τραυματισμό της Face που τελικά δεν μπόρεσε να παίξει και είδατε ότι η Γογόη Αγγελοπούλου τραυματίστηκε τη διάρκεια του δεύτερου σετ. Τι να πούμε, ό,τι ευχές να δώσουμε. Είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορη η επιστροφή της και όσο πιο ανώδυνη. Παρ' όλα αυτά, οι κοπέδες οφείλω να τις δώσω συγχαρητήρια ακόμα και για το σημερινό μάτς, γιατί παρόλο το σοκ που δεχτήκαμε όλοι σαν ομάδα και μερικές παίχτερες ακόμα κλαίγανε και κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν το παρατήσανε και παίξαμε όσο μπορούσαμε απέναντι σε μια Σερβία, η οποία ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και μια ομάδα παγκοσμίου ελληνικού. Αλλά είναι πραγματικά κρίμα, το ξαναπώ, γιατί σήμερα θα έπρεπε να είναι μια μέρα γιορτής. Δεν είναι, είναι μέρα στεναχώριας δυστυχώς.
1: Η περηφάνεια όμως για αυτά που έγιναν εδώ υπάρχει, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα, γιατί πραγματικά είχαμε πολλές αντικσότητες και αντεπεξέλθαμε και μόνο συγχαρητήρια αξίζει σε αυτή την ομάδα και όπως ξαναλέω αυτό πρέπει να γίνει η βάση για τις επόμενες επιτυχίες εθνικής. Αλλά νομίζω ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανη για αυτό που παρουσιάσαμε αυτές τις δύο εβδομάδες στο πρωί.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, και σήμερα με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάχη ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η Ελλάδα μιλά.
3: Η Ελλάδα μιλά.
2: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, για το νομοσχέδιο θα πω ότι έχω μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα μόνο. Για εμάς δεν είναι επενδυτικά προϊόντα. Για εμάς είναι η κόπη μιας ζωής. Είναι η δουλειά, η εργασία και το κράτος οφείλει να προστατεύει τις συντάξεις. Εδώ και δεκαετίες βέβαια τις λαιλατεί. Δεν μιλάω για περικοπές, μιλάω για λαιλασία. Είναι γνωστή η ιστορία του δανεισμού των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι δεν είναι, κύριε Βιλιάρδο? Δανείζεστε κρυφίως, κρυφά δηλαδή. Παίρνετε τα λεφτά του συνταξιούχου και τα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα δανείζετε το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε να το χαρακτηριστώ και κλοπή. Γιατί όταν δεν ρωτάς αυτό που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γυρνάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, να κάνουμε. Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων, τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβη σε μια άλλη περίπτωση, παράλληλη, όχι η ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει, χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω, εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1.000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κύριε Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας, είναι οι συγγενείς μου. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό, κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες. Δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε θα κάνετε συντάξεις κυρίας, γιατί δεν το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση φορά ελεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι, με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείεται? Άρα λοιπόν μη κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η ελληνική λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1.500-1.600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο.

Πολλοί με ρωτούν γιατί η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι το 80 και πλέον 100% των Ελλήνων είναι απέναντί της, παραμένει στην εξουσία. Οι αριθμοί είναι κάπως έτσι. Για να μην σας πω ότι το 90% των Ελλήνων είναι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέω 90? Διότι αν έχει 20-25% η Νέα Δημοκρατία με αποχή 50, σημαίνει ότι έχει 10,5%, 11%, 12% βολεμένων γαλάζιων ακρίδων. Και παραμένουν στην εξουσία γατζωμένοι, γιατί βυζένουν από το μαστό της ελληνικής γης, του ελληνικού κράτους, του ελληνικού χρήματος, από εκεί και ταΐζονται και σιτίζονται με δισεκατομμύρια ευρώ. Οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές, γραμματείς, μετακλητοί. Μιλάμε για περίπου 100.000 ανθρώπους ταϊσμένους καλά, χοντρά τουλάχιστον, από τη Νέα Δημοκρατία, από το κράτος. Και το περίεργο είναι ότι όλοι αυτοί νομοθετούν για τον ιδιωτικό τομέα, έκαναν και νόμο, και δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους. Αν τους ζητήσει τα ένσημά τους, δεν έχουν ούτε ένα ένσημο. Ένα. Πώς το πετυχαίνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Με την προπαγάνδα. Η προπαγάνδα για τη Νέα Δημοκρατία με ξένες εταιρείες, ειδικά αμερικανικές, έχει γίνει επιστήμη. Έχουν φτιάξει στην Ελλάδα μία προπαγάνδα, ένα μηχανισμό απίστευτο που διαχέεται παντού. Ας μάθουμε λοιπόν και ας μάθετε να αναγνωρίζετε αυτή την προπαγάνδα. Πώς λειτουργεί δηλαδή στην Ελλάδα η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας? Πρώτον, τα ψέματα που λένε για να σε πείσουν. Ποιο είναι το ψέμα? Δεν υπάρχει εναλλακτική, σου λένε. Μητσοτάκης ή χάος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή η ρίση Μητσοτάκης ή χάος είναι η ρίση αυτού του απελπισμένου που θέλει σώνει και καλά την καρέκλα να μην την αφήσει. Μα ήδη έχουμε χάος στην Ελλάδα. Χάος κανονικό, πείνα, φτώχεια, ένδυα, καταστροφή της οικονομίας, παρά τα όσα λένε τα αντίθετα. Σας λέω, είναι κατεστραμμένη η οικονομία. Πείτε μου τι εισαγωγές κάνουμε σε τρόφιμα. Μια χώρα που δεν παράγει, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ψαλίδα, όλες εισάγουν τρόφιμα. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ψαλίδα σε εισαγωγές τροφίμων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει δεν παράγει, κάνει μόνο εισαγωγές κρέατος, γάλακτος, βιομηχανίων, τροφίμων. Άρα είμαστε χάος. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Πάμε. Βγαίνουν οι άλλοι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτοί που λένε οι 300 είναι οι ίδιοι και το γενικεύουν. Το γενικεύουν επίτηδες. Ή γιατί είναι δεκανίκια, υποδεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας με υποκομματίδια. Είτε είναι οι γνωστοί καναπεδάκηδες που έχουν μάθει ότι όλοι οι ίδιοι είναι για να μην πηγαίνουν να ψηφίσουν. Ναι, αλλά όταν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα. Η αποχή πάει στο πρώτο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Άρα το όλοι οι ίδιοι είναι η μέθοδος της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να διατηρείται ή των κυβερνών των κομμάτων να διατηρούνται στην εξουσία με τα δικά τους δεκανίκια, υποδεκανίκια και υποζύγια. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε με την ακρίβεια, λέει. Δεν γίνεται κάτι με την ακρίβεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι παγκόσμιο το θέμα. Δεν είναι παγκόσμιο το θέμα η μείωση του ΦΠΑ, ούτε το να φτιάξει μια βιομηχανία τροφίμων, ούτε να κλείσει τα καρτέλ των λαθρεμπόρων καυσίμων, ούτε να μειώσει το ΦΠΑ, ούτε να χτυπήσει τα καρτέλ στη χώρα όπως τα φτιάξαν. Είμαστε η χώρα των καρτέλ. Καρτέλ στις αεροπορικές εταιρείες, καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, καρτέλ στις τράπεζες, καρτέλ στους παρόχους ενέργειας. Μόνο καρτέλ. Γι' αυτό σας λέω πως δεν γίνεται κάτι, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Γίνεται. Ποιοι είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να ξεφύγουν? Τους λες πάροχοι ενέργειας και αρχίζουν. Είσαι ρωσόφιλος, τα παίρνεις από τους Ρώσους, δηλαδή πάνε την παλαλού. Επιτίθενται αντί να απαντούν. Τους λες γιατί να επιβάλλω κυρώσεις στον Πούτιν και στη Ρωσία. Πες μου το λόγο. Σου επιτίθεται, είσαι ρωσόφιλος. Τα παίρνεις από την Ρωσία. Δεν σου λένε το λόγο, γιατί άμα σου πούν το λόγο ότι έκανε εισβολή και έπρεπε να επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία, έκανε εισβολή η Ρωσία, τους ανταπαντάς και τους λες: ωραία, εισβολή και στην Κύπρο από την Τουρκία. Κυρώσεις τώρα στην Τουρκία. Γιατί τις κάνετε? Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι όλα μέσα στο μυαλό, επικοινωνία και προπαγάνδα των νεοδημοκρατών. Πάντοτε μετατοπίζουν την ευθύνη. Πλημμυρίζει κάπου, φταίει η βροχή. Και για το δάσος, φταίει η φωτιά που ήταν υπερφωτιά. Ό,τι να είναι.
Κλείνει η Αττική Οδός, φταίνε τα χιόνια. Δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν κατά τέμπη. Έχουν μάθει δηλαδή να μετατοπίζουν τις ευθύνες και όχι να τις αναλαμβάνουν. Πάμε στο πιάτο το κυρίως. Πώς ελέγχει την εικόνα η Νέα Δημοκρατία. Και την ελέγχει, στο λέω έτσι αβίαστα. Δείχνουν μόνο τα θετικά. Τεράστια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη επιτυχία δηλαδή. Πηγαίνει και πουλάει η Νέα Δημοκρατία την εθνική μας κυριαρχία σε ιδιωτική εταιρεία στην Κάσο, στη Γαλλική. Θετικό, ένας κολοσσός γαλλικός που μπαίνει στο παιχνίδι και δεν πρόκειται οι Τούρκοι να κάνουν τίποτα, μισό λεπτό. Αυτή η ίδια γαλλική εταιρεία κάνει δουλειές στην Τουρκία, τώρα που μιλάμε. Δουλειές στην Τουρκία, πολλών δις ευρώ. Έχετε να πάρει ένα κομμάτι στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα, το κράτος, που το κυρίαρχο κράτος, την εθνική κυριαρχία δεν τη δίνει σε ιδιώτες, μεταφέρει την ευθύνη στον ιδιώτη, στη γαλλική εταιρεία, για την Κάσο να βάλει το καλώδιο. Η γαλλική εταιρεία έχει 66%, ελέγχει τα πάντα στην κοινοπραξία. Άρα μπορεί ένας υπάλληλος να στείλει ένα email στην Τουρκία και να ενημερώσει να πάρει την άδεια από την Τουρκία και να βάλει το καλώδιο εταιρεία. Εύκολο. Ή ένας διευθύνων σύμβουλος. Δεν μπορεί η Ελλάδα να θέσει βέτο. Δεν μπορεί. Ζητάει άδεια από την Τουρκία. Άρα η εθνική μας κυριαρχία επαφή, αυτό είναι προδοσία. Είναι η κερκόπορτα για πρέσπες στο Αιγαίο. Που ετοιμάζει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Ήδη το είπε ο Τσουκαλάς. Το είπε. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας. Το είπε ο Τσουκαλάς. Στις δεύτερες εκλογές θα υπάρξει κυβέρνηση. Θα συγκυβερνήσουν. Και αν χρειαστεί και οι τρεις. Για να, να κάνουν την προδοσία των Πρεσπών. Το σύστημα τους έχει ετοιμάσει. Σας το λέω. Τι κάνουν. Ελέγχουν τα μέσα ενημερώσεως και κάνουν ανούσιες περιοδίες. Πάει, ξέρω εγώ, Άδωνης σε 5 νοσοκομεία έτσι. Από πάνω πέφτουν οι σοβάδες, πέφτουν οι γυψανίδες, δεν ενδιαφέρει. Α, κάνει περιοδίες και θεωρία, επαναλαμβάνουν συνθήματα, ότι τα κάνουν όλα καλά, ότι δεν κάνουν λάθη. Φεύγει ο υπουργός, πέφτουν από πάνω οι γυψανίδες. Πλημμυρίζει το νοσοκομείο. Αυτό, όλα για την εικόνα, όλα για την εικόνα. Και έρχονται και κοροϊδεύουν και τους συνταξιούχους. Έρχονται και λένε στους συνταξιούχους, α, μη στεναχωριέστε, όλα καλά, θα πάρετε αυξήσεις. Δεν θα πάρετε αυξήσεις, παιδιά όλοι. Θα πάρουν κάποιοι αυξήσεις, όχι όλοι οι συνταξιούχοι. Παράδειγμα, το επίδομα των 446 ευρώ με κόφτες το έφτιαξαν, επίτηδες, κόφτες. Είναι δωροάδωμα. Βάζουν κόφτες. Ηλικιακούς, έτσι. Τα επικουρικά. Κόφτες. Αυτό που λένε ότι θα κάνει με τις συντάξεις χειρίας που τα καταδίνει τώρα που αφορά 15-20 χιλιάδες ή λίγο παραπάνω ανθρώπους, γιατί δεν το κάνει και με τα δώρα. Ας το κάνει και με τα δώρα που δεν κόβονται συντάξεις. Κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Παραμύθι. Και εδώ πάλι κόφτη έχουμε. Πάλι κόφτη. Ποσό. Μα δεν γίνεται έτσι. Ο συνταξιούχος έχασε λεφτά. Του κλέψατε τα λεφτά που έδωσε ο άνθρωπος. Τα πλήρωσε με αίμα ο συνταξιούχος. Θέλει τα λεφτά του πίσω. Είναι κοροϊδία. Αυτά η ελληνική λύση μπορεί να τα επιστρέψει. Πώς. Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν θα κλέβουμε από τον κρατικό κορβανά όπως κλέβουν αυτοί οι ακρίδες. Δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο οι αποζημιώσεις εργολάβους τα τελευταία δύο χρόνια είναι 7 δις. Αποζημιώσεις εργολάβους χωρίς να κάνουν τίποτα. Είναι τα πέναλτις που παίρνουν με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, γιατί το κράτος είναι γραφειοκρατικό και δεν πρόλαβε να κάνει τις συμβάσεις κάποια πραγματάκια που ήταν υποχρεωμένο. 7 δις. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν για την υποθαλάσσια 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση χωρίς να ρίξουν ούτε ένα κυβικό μέτρο τσιμέντου. Λεφτά δικά σας, αυτά τα δάδυνα πίσω εγώ στους Έλληνες. Όσους 5 εργολάβους, 3 εργολάβους, καρτέλ και εκεί μέσα.

Πάμε τώρα στα γρήγορα, στην ιστορία. Για να δείτε πώς τα συμφέροντα και οι ισχυρές χώρες μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα σε μια ολόκληρη κοινωνία. Θα πάμε στον πόλεμο του οπίου. Πώς μια ισχυρή χώρα χτυπάει μια ανίσχυρη χώρα. Θουκυδίδης. Βρετανική αυτοκρατορία και την περίοδο, σύγκρουση με την Κίνα. Στις αρχές του 19ου αιώνα, φίλες και φίλοι, η Κίνα της δυναστείας των Τσινγκ ήταν μία από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες του κόσμου. Δηλαδή 1850-1860. Διέθετε προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξίας, τσάι, πορσελάνη, τα οποία είχαν μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη. Τα ήθελαν όλοι οι Ευρωπαίοι στα σπίτια τους, κυρίως οι πλούσιοι και οι αστεί. Τα ήθελαν. Ωστόσο η Κίνα αγόραζε ελάχιστα προϊόντα από τη Δύση, δημιουργώντας ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα για τη Βρετανία. Δηλαδή, οι Βρετανοί δεν παρήγαγαν, τα έπαιρναν, τα τυποποιούσαν και τα πουλούσαν. Ναι, αλλά οι Κινέζοι δεν έπαιρναν εμπορεύματα από τους Βρετανούς. Αυτό που κάνει τώρα, πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, ο Τραμπ με την Κίνα. Το ίδιο πράγμα. Στη θέση της Βρετανίας είναι η Αμερική σήμερα. Τότε ήταν η Βρετανία. Η Βρετανική λοιπόν αυτοκρατορία έψαξε να βρει τρόπους να αντιστρέψει την κατάσταση και να την ανατρέψει. Ο Τραμπ βρήκε τους δασμούς τώρα. Και εκβιάζει, αν και η Κίνα είναι ισχυρή. Η λύση βρέθηκε στην Ινδία. Ποια ήταν αυτή? Βρήκαν μια λύση στην Ινδία. Όπου οι Βρετανοί καλλιεργούσαν το όπιο. Το προϊόν αυτό άρχισε να εξάγεται μαζικά στην Κίνα με πολύ χαμηλή τιμή. Παρά τις απογορεύσεις της κινέζικης κυβερνήσεως. Δηλαδή, ισχυρή χώρα η Κίνα, τεράστιο εμπόριο. Οι Βρετανοί για να χτυπήσουν την Κίνα, τι έκαναν? Καλλιεργούσαν στην Ινδία όπιο σε χιλιάδες στρέμματα και το έδιναν πάυθυνα στην Κίνα. Σε λίγα χρόνια η χρήση του οπίου προκάλεσε σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στην Κίνα. Από μέσα την έφαγε την Κίνα η Βρετανία. Με το όπιο, με το δηλητήριο, εκατομμύρια άνθρωποι εθίστηκαν, δεν δούλευαν. Καθόντας τα έπιναν. Η χρήση αυτή καθ' αυτή έγινε πλέον συνήθεια. Οι οικογένειες διαλύθηκαν. Μεγάλες ποσότητες ασημιού, ακούστε, πολλούσαν τα τιμαλφή τους για να πάρουν όπιο. Αυτό ήταν εξηρτημένοι. Τα τιμαλφή έφευγαν από την Κίνα προς τη Βρετανία. Με το όπιο. Ο αξιωματούχος Λιν Τσεντσού, γράφεται αυτό, διέταξε την κατάσχεση και την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων βρετανικού οπίου στο λιμάνι της Καντόνας. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε επιθετική. Από την Κίνα όμως θεωρήθηκε πράξη προστασίας της κοινωνίας της. Η Βρετανία την αντιμετώπισε ως προσβολή των εμπορικών της συμφερόντων. Το 1840 ξεκινάει ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Η Βρετανία χρησιμοποίησε την τεχνολογική της υπεροχή με σύγχρονα όπλα και ατμοκίνητα πλοία έναντι ενός κινέζικου στρατού που ναι μεν είχε εμπόριο αλλά είχε πολύ παλαιότερο εξοπλισμό. Η σύγκρουση κατέληξε σε βρετανική νίκη και συνθήκη του Νανκίν του 1842. Η συνθήκη ανάγκασε την Κίνα να ανοίξει 5 λιμάνια στο ξένο εμπόριο, να καταβάλει μεγάλες αποζημιώσεις και να παραχωρήσει το Hong Kong στη Βρετανία. Έτσι το πήραν οι Βρετανοί το Hong Kong. Και το παράδοσαν τώρα, λένε, το παραδίδουν πίσω. Έχει λήξει η προθεσμία. Η παραχώρηση αυτή έγινε σύμβολο αδυναμίας της Κίνας απέναντι στις δυνάμεις, τις μεγάλες δυτικές δυνάμεις. Λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε και δεύτερος πόλεμος του οποίου. Δύο πόλεμοι. Βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις εισέρχονται στο Πεκίνο και λαιλατούν το θερινό ανάκτορο. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του κινέζικου πολιτισμού. Το ανάκτορο καταστράφηκε σκόπιμα και χιλιάδες έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη. Αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Κατσαπλιάδες, δουλέμποροι, σφαγείς, κανίβαλοι, μια ζωή έτσι κάνανε. Και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική μια ζωή αυτά κάνανε. Και αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας. Οι πόλεμοι του οποίου, σας είπα έτσι για να καταλάβετε, δεν ήταν απλά μια εμπορική διαμάχη, αλλά προκάλεσε κοινωνική αναταραχή. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Ενίσχυσαν την αντίδραση απέναντι στις ξένες δυνάμεις. Όλες οι δυνάμεις που έβλεπαν την Γαλλία και την Αγγλία να συμπεριφέρονται στη Βρετανία άρχισαν να αντιδρούν. Και από τότε άρχισε αντίστροφη μέτρηση για τη Βρετανική κοινοπολιτεία. Όμως, τι απέδειξε αυτή η ιστορία? Ότι η ιστορία παραλαμβάνεται. Ό,τι τώρα έχει ως πρόβλημα η Δύση με την Κίνα, ότι στέλνει τα εμπορεύματά της, τα κοντέινερ, τα τεχνολογία, όλα αυτά η Κίνα στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη αποβιομηχανοποιήθηκε και αποτεχνολογιοποιήθηκε και είναι μόνο αγοραστές
Και κοστίζει αυτό στη Δύση, γιατί δεν στέλνουν εμπορεύματα οι Ευρωπαίοι. Δεν μπορούν. Ο Τραμπ βρήκε τους δασμούς. Αυτός είναι ο οικονομικός πόλεμος, όπως κάνουν στην αρχή οι Βρετανοί και οι Κινέζοι, μετά πέρασαν στον πόλεμο. Γι' αυτό και λέω ότι αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία με την Κίνα, μπορεί να έχουμε και ένα παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί πάντα η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Σας τα λέω για να δείτε ότι η ιστορία των πολέμων, του οποίου παραμένει ένα παράδειγμα για το γεγονός ότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι πάνω από τα κρατικά ή εθνικά συμφέροντα όταν είναι πολυεθνικές οι εταιρείες. Δηλαδή, Βρετανία είχε ανάγκη από τσάι και πορσελάνες, από τα δημιουργήματα των Κινέζων, αρχές του 19ου αιώνα. Μπράβο. Οι Κινέζοι όμως δεν έπαιρναν προϊόντα βρετανικά για να ισοσκελίσουν το εμπορικό έλλειμμα. Τι έκαναν οι Βρετανοί? Χτύπησαν από μέσα την κοινωνία της Κίνας. Καλλιεργούσαν όπιο στην Ινδία, το έστελναν στην Κίνα για να χτυπήσουν την Κίνα στην κοινωνική της συνοχή. Και τη χτύπησαν. Βλέπετε πώς δημιουργούνται συγκρούσεις. Ένας πόλεμος δεν γίνεται απλά για να γίνει. Ψάξτε το χρήμα. Follow the money. Ψάξτε τι ζητάνε οι δύο αντίπαλοι. Δηλαδή, όταν λέω ότι η Τουρκία δεν θέλει να πάρει το νερό του Αιγαίου, δεν θέλει νερό, ούτε αλάτι. Τα έχει έτσι κι αλλιώς. Μπουκάρουν οι Τούρκοι αλίες μες στο Αιγαίο και τα αλιεύματα τα ελληνικά τα κάνουν τουρκικά, τα παίρνουν τζάμπα. Και κανένας δεν τους κοντράρει. Όχι. Οι Τούρκοι ζητάνε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης. Ζητάνε μερίδιο από τα ελληνικά κοιτάσματα. Αυτό ζητάνε οι Τούρκοι. Δεν ξυπνάει ένα πρωί ο Σκοπιανός τώρα που δηλώνει ψευτομακεδόνας είναι, ή Γενίτσαρ, ή από τα δύο. Έτσι απλά να ζητήσει τη Θεσσαλονίκη. Τη ζητάει γιατί θέλει λιμάνι. Είναι περίκλειστο κράτος. Γεγέ. Καταλαβαινόμαστε τώρα. Και υπάρχει, αν θέλετε, και το σοβινιστικό μέσα, όπου διοκατεύεται, όπως και η Βουλγαρία. Δεν έκανε τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι εμπασίες δεν πολέμησαν εναντίον των Βουλγάρων αργότερα για τη Θεσσαλονίκη τυχαία. Γιατί οι Βούλγαροι θέλουν τα νερά, τα θερμά. Αιγαίο πέλαγος. Οι Ρώσοι δεν είναι τόσο φιλοέλληνες. Ομόδοξοι λαός είναι. Μας αγαπάνε, το έχω πει χίλιες φορές. Αλλά κοιτάξτε το συμφέρον τους. Ποιο είναι το συμφέρον τους? Απρόσκοπτα να βγαίνουν τα 70.000 πλοία που περνάνε το χρόνο, πήγαινε έλα από το Αιγαίο, από τη Μαύρη Θάλασσα, τον Εύσυνο Πόντο. Απλά είναι τα πράγματα. Πολύ πιο απλά από ό,τι φαντάζεστε. Γιατί πάνω από το εθνικό συμφέρον μιας χώρας δεν μπαίνει ούτε το αν είσαι χριστιανός ορθόδοξος, ούτε το αν είσαι δυτικός, ούτε αν είσαι ανατολικός, είτε νότιος, είτε βόρειος, δεν έχει σημασία. Το συμφέρον. Γι' αυτό και λέει η ελληνική λύση. Το εθνικό συμφέρον προέχει. Τέλος. Είμαι με όλους καλά, αρκεί να κερδίζω κάτι. Αλλιώς δεν είμαι με κανέναν.

0: Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα όλα πολλούνται. Δεν θέλω να συνωμοσιολογήσω, ούτε θέλω να αποδώσω ευθύνες σε ανθρώπους χωρίς να τους έχουν, να έχουν την ευθύνη. Θέλω όμως να καταθέσω μερικές συμπτώσεις. Συμπτώσεις που δεν μπορεί να με αφήσουν παγερά αδιάφορο για πολλά ζητήματα που πολλοί σας κρύβουν. Κυρίως οι βουλευτές και οι υπουργοί σας. Τα λαμώ για αυτά τα γλυφτράκια που πάνε και κλείφουν για να πάρουν κανένα κοκαλάκι από κανένα εφοπλιστή, από κανένα βιομήχανο. Φωτιές στη Βιωτία και στο Πορτογερμανό. Η περιοχή της Βιωτίας είναι από, στο υπέδαφος της, από τις πιο πλούσιες στον κόσμο. Περιέχει ένα ορυκτό που λέγεται γάλλιο, το οποίο είναι μέσα στο Βοξίτη. Βοξίτη έχει η Βιωτία. Το γάλλιο είναι ένα πανάκριβο ορυκτό, το είχα πει για πρώτη φορά το 2021 στη Βουλή και με κοιτούσαν ως Πορτογάλι όλοι εκεί μέσα. Ναι, παπαγάλι. Με κοιτούσαν περίεργα. Θυμάμαι που με είχε πιάσει βουλευτής και μου λέει, μου τηλεφώνησε κάποιος και μου λέει αυτό το γάλλιο, τι είναι γαλλικό, κάτι με τη Γαλλία έχει σχέση. Για να καταλάβετε για ποιους βουλευτές μιλάμε τώρα. Ποια εταιρεία έχει σκοπό να εξορίξει 50 τόνους το χρόνο το 2027 γαλλίου? Ποια εταιρεία? Μεντλέν, Μεντλινέως, έτσι. Σχεδόν το 8% της παραγωγής παγκοσμίως. Ακούστε λίγο. Το 8% παγκοσμίως παραγωγής, Βιωτία. Το 87-90 λένε οι άλλοι είναι στην Κίνα. Και αυτοί κάνουν εξορίξεις. Και η Βιωτία μας δεν έχει Ελλάδα ορυκτά, δεν έχει τίποτα κακομήρα. Γεμάτη από ορυκτά. Φωνάζω από το 7 που μπήκα στη Βούλη και πετρέλαιο και υδρογονάθρακες. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να χορτάσει ο Έλληνας ψώμι να γυρίσουν τα παιδιά μας. Τα φωνάζω. Φωνάζω. Το 25% έχει προπουληθεί από τώρα, από την εταιρεία του Μεντλέν, σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία. Από τώρα δεν έχει βγει. Προκαταβολικά.
1: Η Κίνα ελέγχει το 98% σε ένα μέταλλο που τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, το γάλλιο. Γι' αυτό η Ευρώπη έριξε 90 εκατομμύρια ευρώ σε ένα στρατηγικό έργο στη Βιωτία. Η Μέτλεν θα βγάζει εκεί 50 τόνους γαλλίου τον χρόνο. Ακούγονται ελάχιστοι, αλλά είναι σχεδόν το 8% της παγκόσμιας παραγωγής. Όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται 100% από εισαγωγές. Όταν η Κίνα επέβαλε εμπάργκο, η τιμή του εκτοξεύτηκε στα $1,850 το κιλό. Οπότε, μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας δεν περίμενε. Αγόρασε προκαταβολικά το 25% της μελλοντικής παραγωγής της Βιωτίας, εξασφαλίζοντας μια ροή εκτός Κίνας πριν καν ανοίξει το εργοστάσιο το 2027. Το έργο στήθηκε για την Ευρωπαϊκή Ανεξαρτησία, αλλά το πρώτο μεγάλο συμβόλαιό του ταξιδεύει απέναντι στον Ατλαντικό.
0: Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε να βάλω ψήλου στα αυτιά σας, αλλά να θυμάστε κάτι. Σε ένα δάσος εξορίξεις δεν μπορείς να κάνεις. Ακόμη και στρατών η Χαλκιδικής, η Ελληνικός Χρυσός, έτσι έκανε τη δουλίτσα. Ψιλοκάει και λίγο αυτό, λίγο εκεί, λίγο άδειες παράνομες, λίγο τα υπουργοί βοήθησαν και τα λοιπά, επενδύσεις, ανάπτυξη παιδί μου. Και έχει βρωμίσει το περιβάλλον στην περιοχή. Λοιπόν, η Βιωτία είναι χρυσοφόρα. Κατανοητόν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνοντας το νήμα από τον κύριο Κουτσούμπα, θα ήθελα πραγματικά, αν είχε ευτυχία αυτή η κυβέρνηση, να στείλει ένα κλιμάκιο στη Λέσβο για να δει το δράμα των κτηνοτρόφων. Να σου παίρνουν τα ζωντανά με το ζόρι για να στα σφάξουν είναι ό,τι πιο άθλιο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, την περιουσία σου. Και ξέρετε, δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνει ποιμένα ή τσομπάνη. Μάλλον ξεχάσατε πολύ από εσά, γιατί τσομπάνητε ήταν οι παππούδε σα, τι σημαίνει να είσαι ποιμένα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δεμένοι με τα ζωντανά του. Να μην σα πω ότι τα ονοματίζουν και πολλά από αυτά τα ερήφια, τα αμνοερήφια του. Και πάτε τα κλέβετε, τα σφάζετε με το ζόρι. Η Λέσβος καταστρέφεται καθημερινά. Η κτηνοτροφική οικονομία της Λέσβου, που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος αυτού του νησιού, καταστρέφεται καθημερινά και κανένας δεν μιλάει. Κανένας. Τους έχουν αφήσει μόνους τους, όπως όλη την περιφέρεια έχετε αφήσει μόνη ως κυβέρνηση, για όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Υπουργέ. Και θα αναρωτηθεί κανείς, πείτε μας μέχρι σήμερα τι πετύχατε στην πολιτική προστασία. Για να μιλήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή με επιχειρήματα. Έχω μπροστά μου ένα ρεπορτάζ του voicenews.gr στα πρακτικά της Βουλής με έγγραφα, παρακαλώ, έτσι, με έγγραφα, τα οποία δεν διαψεύδονται. Πού πήγαν τα χρήματα με το αντινέρο, στα πρακτικά της Βουλής, παρακαλώ. Συνολικά διατέθηκαν 600 εκατομμύρια ευρώ. 24 πρώτου του 25 η Κομισιόν αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα χρήση ελέγχου και παραβιάσεων. Καταγγέλθηκε ότι εκατομμύρια ευρώ οδηγήθηκαν σε άσχετα προγράμματα αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις. Και εγώ ρωτώ, ποιοι έφαγαν τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια αυτά, ποιοι τα έφαγαν, πού πήγαν τα κονδύλια, ποιος θα λογοδοτήσει επιτέλους αυτή τη χώρα. Να μιλήσουμε για τη Θεσσαλία. Να μιλήσουμε για τη Θεσσαλία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μετά τον Ντάνιελ ότι έχει ένα πρόγραμμα κάποιων Ολλανδών από τον Ταύρο, ήταν άνθρωποι, ένα γραφείο είχαν εκεί πέρα, ότι η Θεσσαλία θα κάνει αντιπλημμυρικά κτλ. Η Θεσσαλία ακόμη και τώρα είναι ανοχήρωτη. Τόσα χρόνια μετά τον Ντάνιελ και τις πλημμύρες καταστροφές, θα δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχουν προβλήματα υδροδοτήσεων σε πολλές περιοχές. Αυτά τα λέω γιατί, ναι, λόγια, νομοσχέδια, τροπολογίες, διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, δουλειά δεν γίνεται. Και ξέρετε γιατί? Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας εμπλέκονται πολλοί. Και αυτή τη γραφειοκρατία που θα επέλυε η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο δεν την επίλυσε, όχι, τη διόγκωσε για ένα και μόνο λόγο, για να κάνουν ρισφετάκια σε κολλητούς και ημετέρους. Πάμε στον Εύρο. Ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός που είχε πει ότι θα γίνει αναδάσωση. Είχε προϋπολογίσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στον Εύρο. Ξέρετε πόσα δώσατε? 312 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Αθέτηση απώλειας για τις ελιές, για οτιδήποτε αφορούσε τις καταστροφές. Ανεμογεννήτριες όμως τα καμένα προλάβατε και βάλατε. Όπως και στο Πόρτο Γερμανό που κάθηκε πρόσφατα, βάζετε τώρα ανεμογεννήτριες. Όπως και στο Λάθκο Πηλίου. Δηλαδή, εκεί που πάτε καλά είναι στο τι καταστρέφετε, στις ανεμογεννήτριες. Πάμε στην Εύβοια. Αναδάσωση Εύβοιας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ, ήμουν εδώ, το 21, είχε πει: το κράτος έχει δεσμευθεί 224 εκατομμύρια ευρώ για να αναδοσούν 165.000 στρέμματα. Από τότε τα δέντρα είναι άφαντα. Άφαντα, δεν υπάρχει δέντρο. Ανεμογεννήτριες μπήκαν όμως επάνω. Πώς γίνεται στο ένα να αποτυχάνεται και στο άλλο να επιτυχάνεται? Πάμε στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την πυροπροστασία. Από τα 554 εκατομμύρια απορροφήστε, ξέρετε πόσο? Όχι εσείς, οι προηγούμενοι. 1%. Να δω θα κάνετε εσείς 1% από τα 554 εκατομμύρια ευρώ. Φτιάξατε ένα κράτος για κλάματα. Κυβερνάτε 8 χρόνια και δεν μπορείτε να διορθώσετε τίποτα από τις παθογένειες. Να δώσω ένα παράδειγμα τι κράτος φτιάξατε. Υπάρχει μια μοναδική ομάδα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ανούμπις. Την ξέρετε, δεν την ξέρετε, θα την πω τώρα εγώ. Η Ανούμπις λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί και βρίσκει πτώματα όταν γίνονται καταστροφές. Έχουν ειδικούς σκύλους. Αυτή η ομάδα λοιπόν, αντί να την προστατεύσει το κράτος σας της Νέας Δημοκρατίας, η Δήμαρχος Πεντέλης, η κυρία Κοσμοπούλη, δεν ξέρω, Νέα Δημοκρατία είναι, δικιά τους είναι? Δεν την ξέρω. Τους στέλνει εξώδικο για να φύγουν από το χώρο από εκεί, γιατί το πήραν από το Μονή Πεντέλης γραφειοκρατικές ανοησίες. 7 Σεπτεμβρίου τους διώχνει. Αντί να τους έχουμε στα όπα-όπα, γιατί τους χρειαζόμαστε, γιατί δεν έχουμε, η πυροσβεστική έχει σκυλιά για να βρίσκουν ζωντανούς ανθρώπους. Τα σκυλιά της Ανούμπης είναι εκπαιδευμένα για νεκρούς. Ένα θα τα πω τώρα. Και συμπτωματικά
Η εταιρεία αυτή, η ομάδα αυτών των ανθρώπων, αποκάλυψε το έγκλημα στο κουλούρι με τα διαμελισμένα πτώματα που μεταφέρεται από το ξεμπάσωμα. Και το ένα το σκυλί δολοφονήθηκε με χημικό υδρό πριν μερικούς μήνες. Όλα συντοματικά είναι. Αντί να τους έχουμε στα ΟΠΑΠΑ, τους διώχνουμε, τους εξετρακίσουμε. Αυτό είναι το κράτος σας. Όχι, κάνετε λάθος, δεν είναι κράτος. Και επειδή θέλετε προτάσεις, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν επιβάλλετε άμεσα η θέσπιση έκδοση καθημερινά και χάρτη πρόβλεψης κινδύνου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, πλημμυρών, χιονοπτώσεων κτλ. Για όλα τα φαινόμενα. Όχι μόνο για την πυρκαγιά, για όλα. Δεύτερη, να κάνουμε ένα χάρτη. Αυτά μου τα είπε ο κ. Γκουρμπάτσης εμένα, ο οποίος ήταν στην πρεσβευτική ειδικός και πραγματογνώμονας πλέον για το Πόρτο Γεμενό. Είναι αυτός που αποκάλυψε ότι στον Πόρτο Γεμενό δεν μπήκανε από εμπριστές οι φωτιές, αλλά από ανεμογεννήτρια που αμολούσε σπινθήρες. Δεύτερη πρόταση. Εξακολουθούμε να μην έχουμε σύστημα έκταξης στελέχωσης του σεισμολογικού κέντρου εκτός δημοσίου ωραρίου. Το σεισμολογικό κέντρο στη χώρα μας, κύριε Υπουργέ, λειτουργεί εντός δημοσίου ωραρίου. Από το πρωί 8 η ώρα μετά τις 2, μετά βγαίνει τηλεφωνητής. Σεισμολογικό κέντρο. Δεν έχετε στελέχη. Τρίτη πρόταση. Οι Δήμοι στην περιφέρεια δεν μπορούν να απορροφήσουν κονδύλια για διάφορα κοινοτικά προγράμματα και για διάφορα ΕΣΠΑ κτλ. Δεν έχουν μηχανικούς. Δεν μπορούν να κάνουν τις μελέτες. Απεγκλωβίστε, αφήστε στις περιφέρειες να πάρουν από 2 μηχανικούς ο κάθε Δήμος. Για να μπορούν να μην χάσουν κονδύλια. Δισεκατομμύρια λεφτά χάνονται. Τρίτη πρόταση. Μια φουτουριστική πρόταση από την Ελληνική Λύση. Τα όμβρια ύδατα σε κάθε περιοχή έπρεπε να μαζεύονται σε υπόγειες τεχνητές λίμνες. Και για λόγους πυρόσβεσης, περιμετρικά να υπάρχει πάρκο με γκαζόν, δεντράκια κτλ. Ώστε να δημιουργείται και αρχιτεκτονική τοπίου. Και έτσι και το περιβάλλον προστατεύεται και τα όμβρια ύδατα τα έχετε σε δεξαμενές. Και αν χρειαστεί η πυροσβεστική να πάει να πάρει από εκεί το νερό. Να μην τρέχει δεξιά και αριστερά. Τόσο δύσκολα είναι. Λίγα χρήματα χρειάζονται. Πάμε και στα υπόλοιπα. Γιατί η ΔΕΘ έχει γίνει ένα λαϊκό πανηγύρι. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Στη ΔΕΘ δικαιούται να πάει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Να πάει να κόψει την κορδέλα, να μιλήσει, να ανακοινώσει και να φύγει. Το ότι πηγαίνει ο κάθε επικραμμένος, ο κάθε ηγετίσκος για 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη που έχει τη ΔΕΘ, ταλαιπωρείται από κουστοδίες και ανθρώπους με αυτοκίνητα, κλείνουν οι δρόμοι, περνάει ο ένας, περνάει ο άλλος, για εμάς οι βορολαδίτες πρέπει να σταματήσει χθες αυτή η ταλαιπωρία από τον κάθε ηγετίσκο. Και θα πάνε τώρα όλοι του παρακράτους του Κορονακίου οι ηγετίσκοι να μιλήσουν για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία στην πρεμούρα της, όπως λέει και ο οικονόμος στο Sky σήμερα τα έλεγε, τι πράγμα είναι αυτός ο Βελόπουλος, δεν πέφτει ρε παιδί μου. Πρώτος, δεύτερος σε πολλούς νόμους, δεν πέφτει ρε παιδί μου, σταθερός εκεί. Έστειλε 50 υπουργούς. Ακούστε την αντίφαση, βορειοελλαδίτες. Από τους 50 υπουργούς, κανονικός υπουργός σε παραγωγικό υπουργείο δεν υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα. Ούτε ένας, όχι ένας. Παραγωγικό υπουργείο. Στείλανε του παρακράτους του Κολονακίου, τους Αθηναίους υπουργούς, να νουθετήσουν τις βορειοελλαδίτες. Τι λέτε, βρε. Τι λέτε, βρε. Κανονικά όλη η περιφέρεια, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ήπειρος, έπρεπε να έχουν υπουργούς για να μπορούν να βοηθήσουν την περιφέρεια και όχι από το παρακράτος του Κορονακίου. Και ό,τι και να κάνετε, θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε αυτοί που θα κόψουμε το νήμα και στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα είμαστε η μελλοντική, ελληνική, κοινωνική, πατριωτική, εθνική κυβέρνηση του τόπου. Και εδώ ρημάζει τη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της και πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του να ταΐσουν και πάλι σανό. Ακούστε, βγαίνει Έλληνας Πρωθυπουργός και δηλώνει το εξής. Δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ούτε μπορεί να μιλήσει κανείς για μια δυτική σιδηροδρομική εγνατία. Πείτε μου μια χώρα που ο Πρωθυπουργός θα τολμούσε να πει αυτό, ότι δεν μπορεί να κάνουμε ένα σιδηρόδρομο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Μια χώρα και αυτός ο Πρωθυπουργός θέλει να μας πείσει ότι τιμά τη Μακεδονία, τιμά την οικονομία, τιμά τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο ίδιος που ως υποψήφιος πρόεδρος το 2019 της Νέας Δημοκρατίας είπε το εξής. Η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Πριν γίνει Πρωθυπουργός, το 2019. Σήμερα τι λέει. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει το λιγνίτη σας λέει ψέματα. Ποιος είναι ψεύτης? Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι οι ψεύτες. Για το δε λιμάνι Θεσσαλονίκης δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ακόμα περιμένει διασύνδεση
με την Εθνική Οδό. Ακόμη περιμένει η συνδρομική διασύνδεση με την Εθνική Οδό το λιμάνι. Γιατί? Γιατί θέλει η Νέα Δημοκρατία να πετάξει το Σαββίδι από μέσα για να τους μείνει ο Μιστακίδης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάντε τα έργα υποδομής. Μετρό. Δείξτε μου ένα μετρό στη Βόρεια, στο ολόκληρο τον πλανήτη. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, κύριε συνάδελφε, που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Μετρό. Κάθε 6 μήνες

0: Ο Τσίπρας. Και μετά ξύπνησε. Γιατί το λέω αυτό. Αυτός ο άεργος που δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή του, που δεν παρήγαγε ποτέ τίποτα, μιλάει για παραγωγή πλούτου. Αυτός που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα, μιλάει για δικαιοσύνη. Αυτός που κάθεται όλη μέρα σε μια βίλα με τα κότερα, μιλάει για καλύτερη ζωή. Καλύτερα να μην μιλάει, γιατί όταν μιλάει όλη η Ελλάδα γελάει. Να μην μιλάει. Και πάμε στα πιο δύσκολα τώρα, γιατί έχω προειδοποιήσει.
1: Μετά μασάει όταν δεν μιλάει.
0: Κοιτάξτε, το να μασάς δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Κάνε μαστιχούλα, καλά φαγητάκι, ναι. Άμα σε ταΐζουν οι ολιγάρχες είναι κακό να μασάς. Και εδώ τον ταΐζουν οι ολιγάρχες πολύ καλά. Και επικοινωνιακά και διαφορετικά φαντάζομαι. Πάμε στην εξωτερική πολιτική. Γελιότητες στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική καθημερινά. Η Τουρκία ζήτησε να φύγουν οι πάτριοτες από την Κάρπαθο. Η Νέα Δημοκρατία τους πήρε από εκεί. Η Τουρκία μας επένεσε γι' αυτό. Η Τουρκία. Όταν σε κυριοκροτάει ο εχθρός και σε επιδοκιμάζει, κάτι δεν κάνεις καλά και δεν είσαι χρήσιμος εθνικά και πατριωτικά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη μπαίνουν τα ντρόν των Τούρκων. Και τι κάνει η Ελλάδα, σηκώνει F-16 για να τα αναχαιτήσει. Είναι γελιότητα να ξοδεύεις κυροζίνη για drones, επειδή δεν έχεις drone ή αντιdrone. 2019 ήμουν εδώ, ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Του είπα, έλα να σχεδιάσουμε όλα τα κόμματα μαζί από έναν εκπρόσωπο μια μονάδα παραγωγής drones για την Ελλάδα. Η Τουρκία ξεκίνησε το 2017-2018. Η Τουρκία είναι η πρώτη εξαγώγημη χώρα σε drones και εμείς ακόμα παίρνουμε μπαρμπαδάκια για να παίζει ο Δένδιας. Και ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι μου το λέω, να ξοδεύω λεφτά του ελληνικού λαού κυροζήνης για μη επανδρωμένα σκάφη. Είναι γελιότητα για το καλώδιο να μεταβιβάζει την εθνική σου κυριαρχία σε μια γαλλική ιδιωτική εταιρεία. Είναι γελιότητα. Και να περιμένεις από τους Γάλλους, οι οποίοι κάνουν δουλειές στην Τουρκία, να σε σώσουν. Η εθνική κυριαρχία, κύριοι, δεν μεταβιβάζεται σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες γαλλικές ή οποιασδήποτε άλλες. Υπερασπίζεται. Γελιότητα. Οι Τούρκοι να κάνουν την Αγία Σοφία τζαμί και η Θεσσαλονίκη να έχει τώρα το Αλκαζάρ. Το ξέρετε το Αλκαζάρ? Γεμίσαμε τεκέδες, χαμάμ, τουρκικά. Είναι δυνατόν? Είναι γελιότητα να βγάζεις ανακοίνωση πρώτος ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος για να καταδικάζεις, λέει, την ρωσική επίθεση δήθεν στη Λειψία. Όταν ουδέποτε η Γερμανία, ουδέποτε έκανε μια παρόμοια δήλωση για τα drones της Τουρκίας, για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, δεν μας βοήθησε ποτέ. Είναι γελιότητα, είναι φεδρότητα. Γελιότητα, ακούστε την αποκάλυψη τώρα. Είναι να επιτρέπετε στην Google, κύριε, είστε και πτέραγος, αν δεν κάνω λάθος. Ενημερώστε τον Υπουργό Άμυνας. Η Google να αναρτά στρατόπεδα, αποθήκες, αεροδρόμια, ακόμα και το Μαξίμου. Αν πατήσετε Google, θα δείτε τα στρατόπεδα όλα κανονικά, χωρίς ψηφίδα. Παλιά είχε ψηφίδα. Τώρα φαίνονται κανονικά, με κάθε λεπτομέρεια. Με κάθε λεπτομέρεια. Είναι γελιότητα να έρχεται μυστικά ο αρχηγός της ΜΙΤ και μια εβδομάδα μετά να βγάζουν στο κατελόριζο οι Τούρκοι το δικό τους ερευνητικό σκάφος. Είναι γελιότητα τα παράνομα πάρκα της Τουρκίας να είναι σε διεθνείς κάρτες maritime traffic, ενώ τα ελληνικά πάρκα που είναι νόμιμα δεν υπάρχουν πουθενά. Πριν το 25 έλεγε ο Πρωθυπουργός θα κάνουμε θαλάσσια πάρκα και δεν υπάρχουν πουθενά στους κάρτες του διεθνείς. Γιατί? Και η Τουρκία σε ένα μήνα τους ανέταξε. Γιατί? Η λύση το ξέρει ο πέραχος. Μόνη η στρατηγική και η λύση στα λειτουργικά είναι η ασύμμετρη ανταπόδοση που λειτουργεί απέναντι στους Τούρκους. Ασύμμετρη ανταπόδοση, έτσι λέγεται. Θα μπορούσα να πω πολλά, τα έχω πει χιλιάδες φορές. Αλλά να πάμε και στην οικονομία για να κλείσω. Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Ανακοινώνει τον Ιούνιο μέτρα για τον Αύγουστο. Ότι παίρνει μέτρα για τις τιμές των προϊόντων. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5% και έκανε τη δουλειά του. Ακούστε, η οικονομική πολιτική, η φιλολαϊκή πολιτική, δεν θέλει τροχονόμους στην εσωκέρδεια. Θέλει μια κυβέρνηση της ελληνικής λύσης που θα πατάξει την εσωκέρδεια με συγκεκριμένο σχέδιο και προτάσεις. Και πάμε στα ψευτοεπιχειρήματα του κυρίου Μαρινάκη τα σημερινά, τον άκουσα στο Sky. Να λέει ότι αν κόψουμε τα δάνεια, λέει στους δανειολήπτες, φαίνεται ότι είμαστε υπέρ των πανταξίδων. Τα είπε για τον Ανδρουλάκη βέβαια αυτά. Ότι είναι υπέρ των απαταιώνων, λέει, των επαγγελματιών που δεν πληρώνουν, των πανταξίδων. Και εναντίον των συνεπών που πλήρωσαν τα δάνειά τους. Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία? Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία για πανταξίδες. 600 εκατομμύρια χρωστάτε στα δανεία σας. 600 εκατομμύρια. Ρε πανταξίδες. Μιλάτε για πανταξίδες. Μα είναι δυνατόν. Και τον Πασόκ χρωστάει άλλα 500 εκατομμύρια. Μιλάτε για πανταξίδες εσείς που είστε οι πρώτοι πανταξίδες και οι πρώτοι διδάξαντες. Και το καλύτερο, είχα πει πριν 1,5 χρόνο εδώ μέσα σειρά εταιριών που κάνετε κούρεμα 90% στα δάνεια αυτών, κολλητών και φίλων. Το πρώτο ψέμα, ας πούμε, το πρώτο θέμα. 90% κούρεμα έκανες. Ποιος το έκανε, η Νέα Δημοκρατία. Α, για να ζηλεβανίζει όλη μέρα ο Καραμίτσης, πώς λέγεται. Καλό παιδί, ευγενέστερο, ας πούμε. Μια χαρά άνθρωπος είναι άνθρωπος, δουλειά του κάνει. Εντάξει, κουρεματάκι. Θα κάνετε κούρεμα 90% όχι στους γαλάζιους λακοκεφαλούς μόνο, σε όλους τους Έλληνες. Θέλετε, δεν θέλετε. Αλλιώς υπάρχει άλλη λύση. Όλοι οι δανειολήπτες να αντιγράψουν τη Νέα Δημοκρατία. Τους παταξίδες. Να μην πειρώσει κανένας, αλλά μην τους πάρει τα σπίτια. Αλλιώς να πάρουμε τα σπίτια του Πρωθυπουργού και όλων των Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας που έβαλαν τη Νέα Δημοκρατία και τη βούλιαξαν. Να κάνουμε ένα deal, ρε παιδί μου. Να τα κατασκεύσουμε. Λέω τώρα. Λέω. Τώρα για τις εσωστρέφειες και τα σοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς σχεδιάζουμε το καλό του τόπου. Δεν μας αφορά έτσι κι αλλιώς. Εμείς τους αφήνουμε να επιλύσουν τα ενδοοικογενειακά τους. Το κυριότερο δεν συμμετέχουμε στην ενδοοικογενειακή τους βία. Στη σύμπνοι μεταξύ τους. Βρείτε τα μεταξύ σας γιατί κοινός παρανομαστής είτε Σαμαράς είτε Μητσοτάκης είναι η Νέα Δημοκρατία. Βρείτε τα παιδιά. Μια παράταξη είστε ρε παιδιά. Μισάβηνα. Βρείτε τα μεταξύ σας για να συνεχίσετε το αντιλαϊκό, αντικοινωνικό σας έργο που μόνη η ανάσχεση είναι η ελληνική λύση σε αυτό το έργο σας. Απευθυνόμενοι λοιπόν στους Έλληνες, τους λέμε. Εμείς στην ελληνική λύση μάθαμε 5 πράγματα να κάνουμε και να κοιτάμε 5 κατευθύνσεις. Ούτε μία ούτε δύο. 5. Κοιτάμε μπροστά, πάντα μπροστά, γιατί έχουμε στόχο, το καλό των Ελλήνων. Δεύτερον, κοιτάμε πίσω για να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, από τον ελληνικό λαό. Τρίτον, κοιτάμε κάτω για να βεβαιωθούμε πως δεν ποδοπατάμε κανέναν πλην των εχθρών του ελληνικού λαού και του έθνους. Και τέταρτον, κοιτάμε πλάι, δίπλα μας, ποιοι είναι και βλέπουμε ποιοι μας στηρίζουν. Οι απλοί Έλληνες πολίτες, ο άνθρωπος του μόχθου και του κόπου. Ο άνθρωπος παράγει πλούτο. Αυτούς στηρίζουν την ελληνική λύση. Ο λαός, όχι οι ολιγάρχες. Και κοιτάμε ψηλά, πάντα ψηλά, για να ευγνωμονούμε τον Θεό και τον ελληνικό λαό που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.
3: Να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανατροπές φέρνουν τα αποτελέσματα του DNA στο θρίλερ της Κυψέλης, καθώς αποκαλύφθηκε ότι το 9χρονο αγόρι δεν είναι βιολογικό παιδί του 43χρονου. Παρόλο που επιβεβαιώθηκε ότι το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τη 15χρονη έγκυο, τον 12χρονο και το νεκρό βρέφος, οι αρχές εξετάζουν πλέον ανοιχτά αν η μητέρα έπεσε θύμα μαστροπίας λόγω του βεβαρημένου ποινικού παρελθόντος του δράστη. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί απορρίπτουν ως εξωφρενικό άλοθη τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου ότι το βρέφος πέθανε ξαφνικά από παθολογικά αίτια, επιμένοντας πως η τοποθέτησή του στην κατάψυξη έγινε για να εξαφανιστούν τα ίχνη μιας τυγερής δολοφονίας. Έντονος άλλο και εύλογα ερωτήματα προκαλεί η ετεροχρονισμένη επιβεβαίωση της επίσκεψης του αρχηγού της τουρκικής ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα, με την κυβέρνηση να τηρήσει γη ηχθείως για το μυστικό τέτα-τέτ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ η ΕΕΠ παραδέχθηκε τη συνάντηση στην Κατεχάκη μόνο μετά το σούσουρο στα μέσα ενημέρωσης για αναβάθμιση της συνεργασίας των υπηρεσιών, απέφυγε επιμελώς να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει τις αποκαλύψεις που φέρουν τον Τούρκο αξιωματούχο να πέρασε την πόρτα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επιλογή της κυβέρνησης να αποκρύψει τις κρίσιμες επαφές ενισχύει τις σκιές για παρασκηνιακές συμφωνίες με την Άγκυρα πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού. Μακάβριο θρίλερ εξελίσσεται στο Μαραθώνα, όπου οι αστυνομικές αρχές έχουν σκάψει σχεδόν ολόκληρη την αυλή του σπιτιού, αναζητώντας τη σωρό μιας υπερήλικης γυναίκας. Η ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της εγγονής που επέστρεψε από τη Γαλλία, με την 68χρονη κόρη να ομολογεί κοινικά στους αστυνομικούς ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή πριν από χρόνια, αλλά δεν θυμάται πού ακριβώς. Την ώρα που οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται πυρετωδώς, η ελληνική αστυνομία διερευνά τόσο τις συνθήκες θανάτου, όσο και το ενδεχόμενο συγκάλυψης με σκοπό την παράνομη ίσπραξη συντάξεων, καθώς ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί ποτέ. Σε απροκάλυπτη προσπάθεια υποβάθμισης της ανάφλεξης με το Ιράν επιδίδεται ο Λευκός Οίκος, με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance να ισχυρίζεται προκλητικά ότι η σύγκρουση δεν είναι πόλεμος και πως η κίνηση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν ομαλοποιηθεί. Εν μέσω έντονης λαϊκής δυσαρέσκειας για την ακρίβεια στα καύσιμα και εν όψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών, η κυβέρνηση Τραμπ πασχίζει να ανακηρύξει μια πρόωρη νίκη την ίδια ώρα που οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται και η ναυσιπλοεία διεξάγεται ουσιαστικά μέσω πλοίων φαντασμάτων. Οι καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα του πεδίου, αποκαλύπτοντας την απόγνωση του επιτελείου να απεμπλακεί επικοινωνιακά από έναν παρατεταμένο εφιάλτη. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος δηλώσεων ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με το Ιράν να διαμηνύει προκλητικά ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου δεν διακόπηκαν ούτε μία ώρα παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Πετρελαίου, η χώρα διαθέτει σχέδια παράκαμψης των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι η φόρτωση δεξαμενόπλοιων συνεχίζεται κανονικά, ακόμη και υπό το σφυροκόπημα άνω των 550 επιθέσεων στην ίσο Χάρκ. Η Ιρανική ηγεσία επιχειρεί έτσι να δείξει ότι η αμερικανική επιχείρηση οικονομικού στραγγαλισμού αποτυγχάνει, συντηρώντας το σκηνικό απόλυτης αντιπαράθεσης στον Περσικό κόλπο. Γενικά έθριος καιρός σε όλο τον ομό, με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές μόνο αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Ιωάννη Βασιλιάδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε Μάχη FM 99,8. Συντονίζεστε στους δέκτες του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του πατριωτικού σταθμού της Αθήνας, του πατριωτικού σταθμού της περιφέρειας και όλης της Ελλάδας. Εσείς συντονίζεστε, μας ακούτε είτε από τα κανονικά σας ραδιόφωνα είτε ψηφιακά, διότι στην ιστοσελίδα μας στον mahefm.gr μπορείτε να εισέρχεστε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας από όπου και αν βρίσκεστε και πατώντας το κόκκινο βελάκι που βρίσκεται πάνω στα δεξιά μπορείτε να συντονίζεστε σε πραγματικό χρόνο οποτεδήποτε αλλά και να περιηγηθείτε και στην επικαιρότητα που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Σεπτεμβρίου σήμερα, 7 η ώρα και 14 πρώτα λεπτά. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται. Παρόλα αυτά, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Εγώ ονομάζομαι Ιωάννης Βασιλιάδης και μαζί θα κάνουμε έτσι την πρώτη πρωινή επισκόπηση σε κάποιες βασικές ειδήσεις, οι οποίες απασχόλησαν από χθες, από τότε που κλείσαμε το μικρόφωνο έως και σήμερα. Εσείς μπορείτε να συντονιστείτε και να στείλετε και το δικό σας μήνυμα, το δικό σας σχόλιο, να τοποθετηθείτε για κάτι το οποίο μπορεί να σας προξένησε το ενδιαφέρον, κάτι το οποίο μπορεί να σας έκανε εντύπωση, κάποια καταγγελία ίσως, κάτι το οποίο δεν θα προλάβουμε να το πιάσουμε, διότι μέσα σε μια ώρα δεν μπορείς να καλύψεις και τα πάντα. Επομένως, μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στη μηνυματιέρα του σταθμού, στο πλαίσιο δηλαδή όπου δεχόμαστε τα δικά σας μηνύματα στο 69-43-63-54-51 και θα το επαναλάβω στο 69-43-63-54-51. Μαζί μου στον ήχο ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο μάστερ του ήχου, ο μάστερ της κονσόλας, ο άνθρωπος που θα με βοηθήσει να διεξάγουμε ομαλότατα την εκπομπή με όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο τρόπο γίνεται. Η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς death σιγά σιγά, προετοιμασίες, πανηγύρια. Από τις τελευταίες ειδήσεις βλέπω εδώ πέρα σοου προβάλλονται και από τις τηλεοράσεις με drones, επιστρατεύσεις, λόγια παχιά. Σε ίδια κατάσταση πάνω κάτω βρίσκονται και ορισμένες έτσι μεγάλες δυνάμεις στις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά και των Ηνωμένων Πολιτειών που πλησιάζουν οι δικές τους εκεί εκλογές. Το ίδιο και στη Ρωσία το Σεπτέμβρη για την Ντούμα.

Και γιατί το λέω αυτό, διότι αυτές τις ημέρες που οι ηγεσίες όλων αυτών των χωρών που ετοιμάζονται έτσι με το προεκλογικό αέρα και τα λοιπά, θέλουν να προβάλλουν αυτά τα παχιά λόγια, θέλουν να προβάλλουν εξελίξεις, θέλουν πολλές φορές να ανατρέψουν την πραγματικότητα και από άσπρο να το κάνουν μαύρο και από μαύρο να το κάνουν άσπρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες και στα εγχώρια ως προς τη ΔΕΘ. Και όπως ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, αυτό είναι και μια αφορμή για να κάνουμε μια εισαγωγή, έτσι να δούμε και για να σχολιάσουμε σχετικά και με τις δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Βανς, διότι όπως μας ενημερώνει και η συντακτική ομάδα, τώρα που υπάρχει και μια κρίση ανατιμήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Αμερικανοί νοιάζονται πολύ για την τσέπη τους, άλλωστε αυτό ήταν και το μεγαλύτερο κριτήριο με το οποίο κατευθύνθηκαν ως προς τις πολιτικές τους επιλογές και στις τελευταίες εκλογές, έτσι και τώρα βλέπουμε σιγά σιγά να προσπαθούν έτσι να φαίνονται ο J.D. Vance και ο Trump να θέλουν να υποβαθμίσουν έτσι το γεγονός με τις ανατιμήσεις, να πούνε ότι λίγο-λίγο, όπως είδαμε και από τα χθεσινά ρεπορτάζ, ότι ο Τραμπ παρασκηνιακά εξετάζει το ενδεχόμενο ακόμη και να πάυσει το πόλεμο στο Ιράν. Και εξού λοιπόν βλέπουμε αυτού του είδους το γεγονότος ότι ο J.D. Vance βγήκε να υποβαθμίσει έτσι λίγο τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όπως το επιχείρησε μέσα από το Λευκό Οίκο. Όπως σύμφωνα με τις δηλώσεις του, φάνηκε σαν να ήταν και μια κίνηση η οποία ήταν σχεδόν κανονική ως προς τις επιχειρήσεις.

στα πλαίσια αυτά του εξοραϊσμού και της μάσας ως προς της κανονικότητας, βλέπουμε να κινείται και η ελληνική κυβέρνηση ως προς τις εξαγγελίες, βλέπουμε όλο και περισσότερες φιέστες να παίρνουν, να εμφανίζονται έτσι στο προσκήνιο. Εγώ έχω μπροστά μου, ας πούμε, και τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Πρόεδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη, ο οποίος σε νέες δηλώσεις, όπως είδα εδώ πέρα, προσπαθεί να μας πείσει ότι προσπαθεί και μας μιλάει εκτός πραγματικότητας για μια Ευρώπη που πρέπει να εγκαταλείψει την αδράνεια και πρέπει να ενωθεί. Άρα βλέπουμε έναν μεγαλειώδη έτσι ευρωπαϊσμό, μια εις βάθος ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την οποία πολλοί ονειρεύτηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά προφανώς δεν πέτυχε, διότι λίγο πολύ είναι υπέρ ορισμένων ουτοπικών έτσι ιδεολογιών.

Ουτοπικές και άκερες δηλώσεις, δεδομένου το ότι βρισκόμαστε σε όλο και μια μεγαλύτερη κλιμάκωση ως προς το επίπεδο της Ευρώπης. Βλέπουμε τις εξελίξεις ως προς τη Γερμανία και την κλιμάκωση με τη Ρωσία. Βλέπουμε το ότι το κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα εντός της Ευρώπης ασχολείται με τα δικά της πράγματα και αδιαφορεί για τα υπόλοιπα. Ο καθένας θέλει να επιβάλλει τις δικές του κινήσεις και δει διαφορετικά συμφέροντα θα εξυπηρετήσει η Πολωνία, η Λιθουανία, η Λετωνία, διαφορετικά συμφέροντα θα υπερασπιστεί η Ισπανία. Όπως βλέπουμε, ο καθένας επιβάλλει τα δικά του. Βλέπουμε ότι επικρατεί στην εποχή μας περισσότερο η θεωρία του ρεαλισμού. Επομένως, είναι πράγματα τα οποία είναι περισσότερο έτσι άκερα.

Η επικαιρότητα γενικότερα μας επιφυλάσσει και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε στην Κρήτη όσο αφορά το Δήμο Αρχανών και Αστερουσίων, όπου βρέθηκε νεκρός ένας πρώην αντιδήμαρχος, ο οποίος έφερε τραύμα από όπλο.

Στην ουσία, ο εντοπισμός του θανάτου βύθισε σε βαρύ πένθος στις Αγίες Παρασκές του Δήμου Αρχανών και Αστερουσίων. Ο θάνατος του αντιδημάρχου 65 ετών και πατέρας δύο παιδιών εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδόθηκαν, ο άνδρας είχε βρεθεί σε αγροτική έκταση με τραύμα από όπλο. Στο σημείο προφανώς κινητοποιήθηκαν και οι αρμόδιες αρχές, όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας που ήταν διαθέσιμες για να εξετάσουν και τα στοιχεία της υπόθεσης. Το είδηση συγκλώνησε την περιοχή διότι και το ίδιο το πρόσωπο ήταν γνωστό στη τοπική κοινωνία, είχε πολυετή παρουσία στα κοινά και είχε διατελέσει και δημοτικός σύμβουλος, ήταν και αντιδήμαρχος. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο απασχολεί έτσι περισσότερο και ευρύτερα ως προς τους πολίτες είναι η κατάσταση της οικονομίας και δι όσο αφορά τις τιμές, τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια των ακινήτων, διότι έχουν κυκλοφορήσει ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες και καινούρια ρεπορτάζ που αναδεικνύουν και το ποιες είναι οι ακριβότερες περιοχές της χώρας. Και όπως αποδεικνύεται από τα ρεπορτάζ, σε τιμές άνω των 10 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνεται σήμερα η μέση τιμή ενοικίου για τις κατοικίες σε περισσότερες από 30 περιοχές της χώρας, όπως καταγράφει και η σχετική έρευνα της RE/MAX Ελλάς. Πρωταθλητές λοιπόν στην ακρίβεια βάση της έρευνας αναδεικνύονται οι περιοχές στο Κολονάκι, η παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, η Σαντορίνη, με μέσο ενίκιο που διαμορφώνεται στα 14 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και ακολουθούν δήμοι όπως Βάρη Βάρκιζα, Ολικαβητός με 13 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Οι μεγαλύτερες μέσες αυξήσεις σε αιτήσια βάση καταγράφηκαν στη Καβάλα, στα Πετράλωνα, στη Κυψέλη, στη τάξη του 16 από 14,3% έως 16,7%. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο ως προς την Αττική είναι το γεγονός ότι οι τιμές παίρνουν την ανηφόρα σε περιοχές που ήταν αυτονόητο ότι ήταν και περισσότερο προσιτές. Στην Αττική, με βάση τα στοιχεία των πραγματικών συναλλαγών, διαπιστώνεται πως η μεγαλύτερη άνοδος σε σύγκριση με το 2025 καταγράφεται πλέον όχι στις παραδοσιακά ακριβότερες περιοχές όπου οι αυξήσεις φαίνεται να φτάνουν σε ένα ταβάνι, αλλά σε θεωρητικά πιο προσιτές περιοχές. Τα Πετράλωνα, η Κυψέλη που εμφανίζουν και τις μεγαλύτερες αυξήσεις, στο Κορυδαλό η αύξηση ανήλθε ας πούμε σε 11,1% όπως βλέπω εδώ μπροστά μου τα νούμερα, ενώ τα ήδη ακριβά ενίκια σε περιοχές όπως το Κολονάκι, το Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με πέρσι. Σε όλη την περιφέρεια της Αττικής, μάλιστα, την υψηλότερη μέση αύξηση στα ενίκια σημείωσαν τα δυτικά προάστια. Το μέσο ενίκιο παρουσίασε αύξηση 5,7%, σχεδόν 6%, και ανήλθε σε 7,4 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών στο Λεκανοπέδιο διαμορφώθηκε στα 9,2 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, παρουσιάζοντας έτσι ετήσια αύξηση 4,3%.

Μια άλλη σημαντική είδηση την οποία πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε τη μη κίνηση της έρευνας μετά από καταγγελίες συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών και γι' αυτό διαβιβάζει τη δικογραφία στις εθνικές αρχές.

απόφασή της να μην κινήσει την έρευνα με βάση τα καταγγελόμενα περί πιθανής τέλεσης λαθρεμπορίας και διέφλεκτων χημικών ουσιών που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα μετά την μετοπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, κινητοποίησε τις ελληνικές εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διαβίβασε παράλληλα τη δικογραφία στις εθνικές αρχές προς εξέταση του ενδεχομένου τυχόν διενέργειας έρευνας. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία κινητοποιήθηκε πολύ νωρίτερα στις 17 Ιουνίου του 2026, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστή, παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί μια εξέλιξη μετά από υπομνήματα, αναφορές συγγενών θυμάτων της τραγωδίας και μιας ευρωβουλευτή, που σε συνδυασμό με ανώνυμη καταγγελία ζητούσαν λόγω αρμοδιότητας την παρέμβαση των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Αθήνα. Ειδικότερα, οι συγγενείς ζήτησαν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας την αρμοδιότητά της για την τέλεση αδικημάτων λαθρεμπορίας ή απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να μην κινήσει την έρευνα θέτει ουσιαστικά στο αρχείο το καταγγελόμενο θέμα του παράνομου φορτίου. Διάσταση για την οποία, όπως έγινε γνωστό, αποφάνθηκε η έρευνα του εφέτη ανακριτή, ενώ περιγράφεται στο κατηγορητήριο της Βασικής Δίκης των Τεμπών που συνεχίζεται από την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου. Ένα θέμα που απασχόλησε έντονα και επιμακρών τη δημόσια συζήτηση. Όπου και είδαμε ότι 10 μέλη οικογενειών θυμάτων είχαν διαφωνήσει με το κύριο πόρισμα του εφέτη ανακριτή και γι' αυτό είχαν αναζητήσει απαντήσεις και ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου των οικείων τους όταν ζητούσαν και τις εκταφές.

Ως προς την πυρόσφαιρα, σημειώνεται πως με την πρώτη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συγγενής θύματος είχε ζητήσει μεταξύ άλλων την άμεση έναρξη έρευνας και για τη διερεύνηση των παράνομα μεταφερόμενων χημικών ουσιών, λάθρεμπόριο και διασυνοριακή απάτη, ως προς τα ζητήματα οι οποίες προκάλεσαν την πυρκαγιά που οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον 27 ανθρώπους 4 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της πυρόσφαιρας, σύμφωνα με αξιωματούχους του ΕΡΑ. Όπως επίσης την εκταφή σωρών για τη διενέργεια τοξικολογικών, ιστολογικών, βιομηχανικών, βιοχημικών εξετάσεων σχετικών με την αποκάλυψη της ακριβούς σύστασης των ουσιών αυτών και τη διακρύβωση της πρωτογενούς αιτίας θανάτου. Στην δεύτερη αναφορά ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτερος συγγενής θύματος αναφέρεται στην υπαρκτία συμφωνία των ελασμάτων, των λαμαρίνων δηλαδή, που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Σύμφωνα και με τις επίσημες φορτωτικές, η εμπορική μετέφερε 21 λαμαρίνες που εισήλθαν στην Ελλάδα από τα Σκόπια. Αλλά από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες μετά τη τραγωδία, καταμετρήθηκαν μόλις 20 λαμαρίνες. Για αυτήν την ασυμφωνία, συγγενής θύματος είχε υποβάλει μήνυση λέγοντας ότι ένα έλασμα βάρους 5 έως 10 τόνων εξαφανίστηκε υπό τη φύλαξη των ανακριτικών αρχών. Και όπως αναφέρθηκε στη συνέχεια από τους πραγματογνώμονες μετά την ανάδειξη του θέματος, το 21ο έλασμα, η 21η λαμαρίνα δηλαδή, βρέθηκε μαζί με τα υπόλοιπα ελάσματα και συντρίμια στο Κουλούρι, στην περιοχή όπου φυλάσσονται και τα μπάζα του δυστυχήματος. Και γι' αυτό ο συγγενής θύματος ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκήσει ποινική δίωξη κατά των υπετίων για τις πράξεις της ψευδούς βεβαίωσης, της νόθευσης εγγράφων και της παράνομης διαχείρισης πιστηρίων και εμπορευμάτων υπό καθεστώς διαμετακόμισης και για την πιθανή προφανώς τέλεση λαθρεμπορίας ή απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαζί με τα οικονομικά που εξετάσαμε πριν, υπάρχει και μία άλλη βασική είδηση η οποία φαίνεται πως μαστίζει πολλούς συμπολίτες μας και αφορά τη νέα έξαρση μεθοδεύσεων και την έξαρση νέας απάτης όσο αφορά τις νέες ταυτότητες και μέσω SMS που στέλνονται και απειλούν με διάφορα πρόστιμα. Στο φαινόμενο αυτό οι επιτίδιοι στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα και καλούν τους πολίτες να πατήσουν ύποπτους συνδέσμους. Είναι κάτι το οποίο έχουμε διαπιστώσει ότι συμβαίνει και σε λοιπές απάτες. Η αστυνομία αρχής εξ αρχής αυτό που ενημερώνει είναι ότι οι πολίτες πρέπει να είναι περισσότερο υποψιασμένοι, διότι ποτέ μια υπηρεσία δεν ζητά να τις παραδώσεις με αυτόν τον τρόπο στοιχεία και προφανώς δεν πραγματοποιούνται πληρωμές μέσω το link ή μέσω SMS. Υπόψη λοιπόν ότι τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούν ακόμη και τα ονόματα, το όνομα καταχράζονται στην ουσία την ονομασία της ελληνικής αστυνομίας με στόχο οι παραλήπτες να οδηγηθούν σε αυτού του είδους τα link τα οποία είναι ύποπτα κακόβουλα link. Κρίσιμο στοιχείο της νέας αυτής μεθόδευσης είναι ότι σύμφωνα και με την προειδοποίηση των δίθεν αρχών, μία από τις εκδοχές της απάτης ενημερώνει ότι δίθεν δεν πραγματοποιήθηκε, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έκδοσης της νέας ταυτότητας. Κάτι το οποίο κάνει πιο πίστευτο την απάτη και πιο εύκολο σε συμπολίτες μας να πατήσουν τα κακόβουλα link. Επίσης, όπως έρχεται ως πληροφόρηση, σε καμία περίπτωση δεν θα σου στείλουν SMS για να σου πούνε πάτε αυτό το link, διότι διαφορετικά θα φας πρόστιμο. Και αν το πατήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα το αποφύγεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν επίσης και το λέω διότι παρατηρείται αρκετά σε αυτού του είδους τις νέες απάτες. Άλλωστε, σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, το κλειδί στο οποίο ποντάρουν οι επιτίδιοι είναι στο χρονικό περιορισμό που σου δίνουν, με αποτέλεσμα να σε εκφοβίζουν και έμεσα ψυχολογικά να εκβιάζεις έτσι ώστε να πατήσεις γρήγορα στο link. Εκεί βρίσκεται και το κλειδί και η ουσία όλων αυτών των είδων ηλεκτρονικών μεθοδεύσεων.

Είδαμε αυτές τις μέρες τη τουρκική προκλητικότητα να έχει μια έντονη έξαρση, να κλιμακώνεται όλο και περισσότερο. Είδαμε τις συνεχείς παραβιάσεις, είδαμε να αμφισβητούν το χωροταξικό, είδαμε όλες αυτές τις δηλώσεις που προέβη ο Ερντογάν, ο οποίος ονειρεύεται και προβάλλει το αναθεωρητικό του αφήγημα περί της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών από την Αθήνα. Στην ουσία έβγαλε ξανά στη φόρα τα ιστορικά διδάγματα τα οποία απειλούν τους Έλληνες, έβαλε για άλλη μια φορά το ζήτημα αυτή. Όλο αυτό το διάστημα μας είπε συγχαρητήρια για τη μετακίνηση των συστοιχειών Patriot όπως έπραξε η κυβέρνηση. Δηλαδή, φαντάσου ότι ο εχθρός σου σου λέει και συγχαρητήρια κιόλας για τη μετακίνηση του στρατιωτικού σου εξοπλισμού από νησί σε νησί, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Με τις συνεχείς παραβιάσεις των κατασκοπευτικών αεροσκαφών και των UAV, το τύπου drones που είδαμε αυτές τις ημέρες, εφόσον προέβησαν σε όλες αυτές τις προκλητικές κινήσεις, η Ελλάδα θυμήθηκε, το Υπουργείο Εξωτερικών θυμήθηκε και ο Πρωθυπουργός θυμήθηκε να προβούν σε δηλώσεις. Επομένως, είδαμε χθες στην ουσία την πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών να προβαίνει σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που είχαν εκδώσει, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, όπως αναφέρουν οι διπλωματικές αρχές. Και καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι πέρα από αυτό έχουν προβεί και ίσως και στο σημαντικότερο το γεγονός ότι σε απάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Υπουργείο Άμυνας, δια του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, είχε επισημάνει ότι η Τουρκία μάλιστα βρίσκεται και σε μια έτσι ευρύτερη προετοιμασία για οποιαδήποτε τυχόν σύγκρουση και ένταση στο Αιγαίο μεταξύ αυτών και σε ετοιμότητες πολέμου. Κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις, τις οποίες επαναλαμβάνονται ήδη δημοσίως διατυπωμένοι και προφανώς ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί, όπως συμπληρώνουν και οι ίδιες πηγές.

Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός μας μετά από όλα αυτά θυμήθηκε ότι είναι Πρωθυπουργός της χώρας και με περισσότερη πυγμή από ό,τι συνηθίζεται για τα δεδομένα του Πρωθυπουργού, σήκωσε έτσι τον μπαϊράκι και είπε πως δεν θα μας υποδείξουν οι Τούρκοι για το πώς θα ενισχύουμε τη δική μας άμυνα, και προφανώς οι δηλώσεις πήγαιναν και ως υπονοούμενο και για την ασπίδα του Αχιλλέα, στην οποία έπεσαν οι υπογραφές και θα προχωρήσει το έργο, έχει χρονοδιάγραμμα απόδοσης του έργου 35 μηνών. Επομένως, αναφέρθηκε στο ότι δεν θα μας κάνουν υποδείξεις οι γείτονες, οι Τούρκοι, που με το ζόρι αναφέρει πολλές φορές ακόμη και την ονομασία των Τούρκων. Αλλά παρέλειψε για ακόμη μία φορά να πει από πού θα βρεθούν τα χρήματα, το ποιοι και πόσα πήραν ως προς αυτά τα έργα των εξοπλισμών.

δηλώσεις αυτές, να πούμε και για, το, για την ενημέρωση ότι έγιναν από τον Πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, και χρησιμοποίησε τη λέξη προκλήσεις. Τόλμησε ο Πρωθυπουργός να χρησιμοποιήσει τη λέξη προκλήσεις για να περιγράψει τη τακτική της Τουρκίας. Έκανε λόγο για την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο, και υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι άλλωστε προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Χρησιμοποίησε τη λέξη προκλήσεις για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό

κουρέλι κάθε μέρα που περνάει και με όλες αυτού του είδους τις προκλήσεις οι οποίες κλιμακώθηκαν μέχρι και χθες, διότι όπως έγινε γνωστό και δεν το είπανε τα μέσα, πέρα από τα περιστατικά στη Σαμοθράκη και στον Εύρο που είχαμε παραβιάσεις την Πέμπτη από drones, τουρκικά drones, τα οποία εμπόδισαν και πολιτική πτήση αεροσκάφους της Aegean, είχαμε στο Αιγαίο νέα παραβίαση τουρκικού Bayraktar, του τύπου drone της Τουρκίας, βόρεια της Ικαρίας. Κάτι το οποίο κινητοποίησε και έθεσε σε ετοιμότητα ξανά τις ελληνικές αρχές. Όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες, το drone αυτό κινήθηκε στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας χωρίς να κατευθυνόμενο σχέδιο πτήσης και προκάλεσε έτσι την κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, οι οποίες, υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά, όπως έχουμε αναδείξει και με τα οικονομικά ρεπορτάζ, κοστίζουν για τις επιχείρησεις, διότι μια τέτοιου είδους πτήση για την αναχέτηση κοστίζει για τα F-16 περίπου 16 με 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα απορρίπτει αυτού του είδους τους ισχυρισμούς της Τουρκίας, τους θεωρεί αυθαίρετους, τους θεωρεί αβάσιμους. Παρ' όλα αυτά, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο ρεαλισμός, όπως αναφέραμε και στην αρχή, είναι αυτός που επικρατεί και όλες τις διεθνείς σχέσεις, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Τουρκία. Ενώ να μην έχει δικαίωμα να διεκδικεί πολλά από αυτά τα πλαίσια, ενώ δεν την ευνοεί το δίκαιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση στην Ελλάδα έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, παρ' όλα αυτά βγαίνουμε στο, αποδεικνύεται ότι η Τουρκία με την σταδιακή κλιμακώση της καταφέρνει και διεκδικεί και δημιουργεί όλο και περισσότερα τετελεσμένα με επιτυχία, και η Ελλάδα υποχωρεί όλο και περισσότερο ως προς τις θέσεις της.

επόμενο θέμα που έχει την τιμητική της σήμερα είναι ένα άλλο περιστατικό το οποίο φαίνεται πως έχει μια ευρύτερη διάσταση την οποία δεν την έχουν λάβει πολύ στα σόβαρα τα ασφαλιστικά ταμεία και ο ίδιος ο ΕΦΚΑ. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές κενές τρύπες οι οποίες εμφανίζονται λίγο-λίγο. Αν θυμάστε γενικότερα όλο αυτό το διάστημα μέσα σε μερικούς μήνες είχαμε τουλάχιστον δύο περιστατικά όπου είδαμε... Παιδιά, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι έκρυβαν με επιτυχημένο τρόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα τους θανάτους δικών τους συγκοινωνικών προσώπων, συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, μητέρας και στην άλλη περίπτωση ενός πατέρα, οι οποίοι είχαν πεθάνει πολλά χρόνια και τους είχαν θάψει στην αυλή του σπιτιού προκειμένου να συνεχίζουν να παίρνουν, να αποκομούν τη σύνταξή τους. Ένα τρίτο λοιπόν περιστατικό έρχεται στην επιφάνεια, στο φως της δημοσιότητας και έρχεται από τον Μαραθώνο που συγκλώνησε για άλλη μια φορά το Πανελλήνιο και την κοινή γνώμη και αφορά αφορά ακόμη ένα περιστατικό, προφανώς προκάλεσε αποτροπιασμό, όπου μια 60χρονη ομολόγησε, προέβη σε μια ομολογία περί το ότι έθαψε την ηλικιωμένη μητέρα της στο κήπο του σπιτιού της για να εισπράττει τη σύνταξή της.

ομολογία είχε ως πρώτη αντίδραση έτσι στον εισαγγελέα να μην διατάξει συλλήψεις σε πρώτη φάση και γι' αυτό πήγανε μηχανήματα έργου προκειμένου να αρχίσουν να σκάβουν στην αυλή του σπιτιού για να εντοπιστεί σωρός.

Το θρίλερ συνεχίζεται, συνεχιζόταν για πάρα πολλές ώρες. Η γυναίκα είχε πει ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της, επομένως έσκαβαν για ώρες και από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί ισορρός.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση σχετική με αυτής ήταν η πρόσφατη υπόθεση του Μιστρά, να υπενθυμίσουμε, όπου ένας ξενοδόχος είχε κρύψει τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη, σε υπόγειο, στην ξενοδοχειακή του μονάδα η οποία υπολειτουργούσε, προκειμένου να συνεχίζει να παίρνει και αυτός τη σύνταξή του.

Ο εγγονός της νεκρής γυναίκας περιέγραψε ο ίδιος και τι είχε μάθει ο ίδιος από την μητέρα του σχετικά με την υπόθεση. «Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει από αυτή, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα ότι το είχε τακτοποιήσει. Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί».

Και εδώ το κουβάρι της υπόθεσης είχε αρχίσει να ξετυλίγεται όταν πριν από περίπου 2 εβδομάδες η εγγονή της 90χρονης είχε καταγγείλει η ίδια στην αστυνομία ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Προφανώς μετά από αυτή τη σοκαριστική καταγγελία που έχει να κάνει με το ότι δεν την είχε έρθει σε επαφή εδώ και 10 χρόνια, οι αρχές είχαν μπει για να διασταυρώσουν τα στοιχεία από την βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ, όπου έψαξαν και το όνομα της ηλικιωμένης και διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει και η ευρύτερη έρευνα της υπόθεσης.

Η Σορός δεν έχει βρεθεί ακόμη. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει το θέμα. Δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη. Το γεγονός αναδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι επικρατεί ένα μπάχαλο, ότι το ασφαλιστικό ταμείο του ΕΦΚΑ δεν ελέγχεται, ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι είναι πεθαμένοι και είναι δηλωμένοι ή αντίστοιχα δεν έχουν δηλωθεί προκειμένου να ανανεωθούν οι βάσεις δεδομένων. Και προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό ζορίζει τα δημόσια ταμεία.

Από την άλλη, όπως βλέπω να επισημαίνετε και εσείς, έπρεπε να γίνει ως προς τα ελληνοτουρκικά, να πούμε. Είχαμε μάθει, είχαμε αναλύσει χθες και είχαμε τοποθετηθεί σχετικά με την μυστική επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν, του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, της ΜΙΤ, εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος είχε ανταποδώσει την επίσκεψή του με τον επικεφαλής της δικής μας υπηρεσίας πληροφοριών, της ΕΥΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπου επειδή είχε επισκεφτεί την Άγκυρα αντιστοίχως, ανέφερε ότι είχε πραγματοποιήσει και αυτός μια αντίστοιχη επίσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν θέματα της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Το θέμα είναι ότι, όπως φάνηκε, έπρεπε να γίνει όλο αυτό το σούσουρο, έπρεπε να γίνουν όλες αυτές, να σηκωθεί όλη αυτή η σκόνη γύρω από την υπόθεση, προκειμένου να κινηθούν οι αρχές και να επιβεβαιωθεί επίσημα η επίσκεψή τους στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, ενώ προηγήθηκε όλη αυτή η ένταση και ενώ προέβησαν, βγήκαν όλα αυτά στη φόρα, ακόμα τα μέσα και οι αρχές επιβεβαιώνουν τα μισά από όσα γνωρίζουμε, διότι όπως επιβεβαίωσαν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης χθες την επίσκεψη του Καλίν, επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχε επίσκεψη και του ίδιου, όπως είδαμε εδώ και χθες, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ενώ επιβεβαιώνουν για την παρουσία του και εν μέρη από τις διαρροές την ατζέντα με την οποία συνομίλησαν με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν διευκρίνησαν το τι ακριβώς συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και με ποιους τελικά βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ήταν με κάποια συνεργατική ομάδα του Πρωθυπουργού, ήταν επιτελικός ο ρόλος αυτού με τον οποίο συνομιλούσε? Ακόμα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις ως προς αυτό και παρόλα αυτά τα τουρκικά μέσα, από τα οποία πολλές φορές μαθαίνουμε πράγματα με τα οποία δεν ενημερώνεται καν η αντιπολίτευση εδώ πέρα στην Ελλάδα, τα μάθαμε από το τουρκικό τύπο.

Λοιπόν, με τούτα και με Κίνα, εφόσον κάναμε μια γρήγορη επισκόπηση σε ορισμένα πράγματα, η ώρα είναι 7:58, η πρωινή ενημέρωση σε πρώτη φάση λίγη εδώ πέρα. Θα περάσουμε σιγά σιγά στο πεδίο της μάχης, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Εσείς μένετε συντονισμένοι στους δέκτες σας και ανανεώνετε το ραντεβού για αμέσως μετά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε άρον-άρον προσπάθεια να κατευνάσει τις φοδερές αντιδράσεις για τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού, επιδίδεται η κυβέρνηση με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει πως τα φύλλα είναι δύο και να αρνείται κάθε εμπλοκή με την woke agenda. Ωστόσο, τα ίδια τα εγκεκριμένα εγχειρίδια του Υπουργείου Παιδείας διαψεύδουν πανηγυρικά το Μαξίμου, αποκαλύπτοντας την κυβερνητική υποκρισία που άλλα λέει δημόσια για να αποφύγει το πολιτικό κόστος και άλλα προωθεί μέσα στις σχολικές αίθουσες. Έντονο άλλο και εύλογα ερωτήματα προκαλεί η ετεροχρονισμένη επιβεβαίωση της επίσκεψης του αρχηγού της τουρκικής ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα, με την κυβέρνηση να τηρεί σιγή ηχθείως για το μυστικό τετατέτ στο Μαξίμου. Ενώ η ΕΕ παραδέχθηκε τη συνάντηση στην Κατεχάκη μόνο μετά το σούσουρο στα μέσα ενημέρωσης για αναβάθμιση της συνεργασίας των υπηρεσιών, απέφυγε επιμελώς να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει τις αποκαλύψεις που φέρουν τον Τούρκο αξιωματούχο να πέρασε την πόρτα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επιλογή της κυβέρνησης να αποκρύψει τις κρίσιμες επαφές ενισχύει τις σκιές για παρασκηνιακές συμφωνίες με την Άγκυρα πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού. Μακάβριο θρίλερ εξελίσσεται στο Μαραθώνα, όπου οι αστυνομικές αρχές έχουν σκάψει σχεδόν ολόκληρη την αυλή σπιτιού, αναζητώντας τη σωρό μιας υπερήλικης γυναίκας. Η ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της εγγονής που επέστρεψε από τη Γαλλία, με την 68χρονη κόρη να ομολογεί κοινικά στους αστυνομικούς ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή πριν από χρόνια, αλλά δεν θυμάται πού ακριβώς. Την ώρα που οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται πυρετωδώς, η ελληνική αστυνομία διερευνά τόσο τις συνθήκες θανάτου, όσο και το ενδεχόμενο συγκάλυψης με σκοπό την παράνομη ίσπραξη συντάξεων, καθώς ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί ποτέ. Θαύμα επιβίωσης στο Νεπάλ, καθώς δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού 10 ολόκληρες μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι διασώστες άκουσαν φωνές στα έγκατα των εγκαταστάσεων στα σύνορα με την Κίνα και δίνουν πλέον μάχη με τον χρόνο, διοχετεύοντας αέρα με την ελπίδα να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 42 ακόμη εργάτες. Παρά τη συγκλονιστική εξέλιξη, το μέγεθος της τραγωδίας παραμένει ανυπολόγιστο, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στα λασπόνερα. Σε απροκάλυπτη προσπάθεια υποβάθμισης της ανάφλεξης με το Ιράν επιδίδεται ο Λευκός Οίκος, με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance να ισχυρίζεται προκλητικά ότι η σύγκρουση δεν είναι πόλεμος και πως η κίνηση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν ομαλοποιηθεί. Εν μέσω έντονης λαϊκής δυσαρέσκειας για την ακρίβεια στα καύσιμα και εν όψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών, η κυβέρνηση Τραμπ πασχίζει να ανακηρύξει μια πρόωρη νίκη την ίδια ώρα που οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται και η ναυσιπλοεία διεξάγεται ουσιαστικά μέσω πλοίων φαντασμάτων. Οι καθυστηγαστικές διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα του πεδίου, αποκαλύπτοντας την απόγνωση του επιτελείου να απεμπλακεί επικοινωνιακά από έναν παρατεταμένο εφιάλτη. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος δηλώσεων ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με το Ιράν να διαμηνύει προκλητικά ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου δεν διακόπηκαν ούτε για μία ώρα, παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Πετρελαίου, η χώρα διαθέτει σχέδια παράκαμψης των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι η φόρτωση δεξαμενόπλων συνεχιζόταν κανονικά ακόμη και υπό το σφυροκόπημα άνω των 550 επιθέσεων στην ίσο Χάρκ. Η Ιρανική ηγεσία επιχειρεί έτσι να δείξει ότι η Αμερικανική επιχείρηση οικονομικού στραγγαλισμού αποτυγχάνει, συντηρώντας το σκηνικό απόλυτης αντιπαράθεσης στον Περσικό κόλπο. Γενικά έθριος καιρός σε όλο τον νομό, με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές μόνο αραιές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Στο πεδίο της μάχης» με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών. Are you ready, Boots? Start walking.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8 και καθώς η ώρα είναι 8 και 8, μόλις πήγε και 9, 8 και 9 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα. Να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα επιχειρήσουμε να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές, αλλά και να σας δώσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας τα νέα, τις ειδήσεις, όλα αυτά τα οποία δεν θα ακούσετε αλλού.

Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 το Σωτήριο Νέτος. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει τα ταξίδια τους προς τα βόρεια, προς Θεσσαλονίκη. Ναι ρε, είναι η ΔΕΘ, βρε Ανδρέα μου, είναι η ΔΕΘ και όλοι. Η κυβερνητική, η παρακυβερνητική, κομματικοσυστηματικό, αντιπολιτευόμενη, όλο ξέρεις αυτό το... Πώς να το πω, μην πω καμιά κακιά λέξη και μας κακιώσουν μετά. Δεν μας μιλάνε, δεν μας λένε και καλημέρα, πώς να βγάλεις ειδήσεις μετά. Να το πω έτσι, όλοι οι φίλοι του συστήματος έχουν ξεκινήσει για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα βρεθούν, θα ζυμωθούν, θα οσμωθούν, δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει η όσμωση. Δεν ξέρω και δεν θέλω να μπω σε περαιτέρω κουβέντες. Εμείς εδώ πέρα, σταθεροί, Πέτρου Ράλι, Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο, τις μουσικές επιλογές. Τον ήχο εν γέννη. Να βγαίνουμε έξω ως άνθρωποι, να μην βγαίνουμε ως χαύρα Ιουδαίων πρωί πρωί. Και ξεκίνησε ο Αγιαννητόπουλος, ήθελα να το πω, αλλά άλλαξε το κομμάτι. This boots are made for walking. Καλά θα κάνετε, γιατί εκεί που πάνε τιμές, βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και όλα τα υπόλοιπα από χειμώνα, καλύτερα boots για να περπατάτε στους δρόμους. Εμείς είμαστε από εδώ πέρα. Στην απέναντι πλευρά είστε όλοι εσείς. Όλοι εσείς που από το πρωί συντονίζεστε στο Μάχη FM στους 99,8, είτε είστε στα αυτοκίνητά σας, είτε είστε στο σπίτι, είτε μας ακούτε από το κατάστημα, το γραφείο, τη λαϊκή ή οτιδήποτε άλλο. Το φορτηγό, το λεωφορείο, το ταξί, το περιπολικό, όλα να τα λέμε. Όλοι εσείς που κάνετε το σύστημα να δουλεύει, προκειμένου κάποιοι να είναι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες και να κάνουν, ξέρω, και κανένα κοσίμπα, κανένα πουράκι, Έχουν πρόβλημα, λέει, τους άκουγα το πρωί, νομίζω δεν στην ΕΡΤ ήταν, δεν θυμάμαι. Είχαν μαύρα βάσανα, λέει, διότι με το εμπάργκο του ντραμ στην Κούβα πλήττεται η κατασκευή των πουρων κοχύμπα. Πω, Χριστέ μου, θα καμιλάμε. Εδώ πέρα μας φέρνουν να φάμε κάτι κοτόπουλα, να πούμε, πρέπει να είναι κοτόπουλα απόγονη των δεινοσαύρων αυτό με τόσους ορμόνες που τους έχουν δώσει από τη Μερκοσούρ, κάτι από την Παραγουάη κοτόπουλο πες να τρως. Και οι άλλοι ανησυχούν αν δάχουνε κοχύμπα. Άσε μας πρωί πρωί. Κουκλίτσα μου. Λοιπόν, όλοι εσείς απ' έξω, όχι αν οδηγάτε. Αν οδηγάτε μη στέλνετε μηνύματα και έχουμε τίποτα άλλα. Είχε και ένα τροχείο το πρωί κάτω στην παραλιακή. Και ναι, προβλήματα στην κυκλοφορία. Οπότε καλύτερα για να στείλετε μήνυμα, κάντε στο πλάι δεξιά ή αν είστε στον Κηφισό, που είναι όλα κινητοποιημένα, ξέρω εγώ, αλλά παίζει να έχει κανένα ντρόν από πάνω τώρα να σας γράψει. Με προσοχή. Τι κάνετε με προσοχή? Στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας στο Viber 6943. 43 που θα το λέγανε και στο χωριό. 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε.

μας στέλνετε φυσικά τα σχόλιά σας σε όσα πιάνουμε να συζητήσουμε. Δεχόμαστε και υποδείξεις. Δεν είμαστε από αυτούς που λένε εγώ δεν δέχομαι υποδείξεις. Δεχόμαστε υποδείξεις. Μπορεί κάτι να μας ξέφυγε, να θέλετε να συζητήσουμε, να πιάσουμε κάτι. Μπορεί να θέλει να έχουμε κάποιον φετιχιστή, να θέλει να ασχοληθούμε με το τι είπε ο Αντώνιο Κώστα χτες κατά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρεις, ο καθένας μπορεί να θέλει να σχολιάσουμε κάτι διαφορετικό. Δεχόμαστε τις καταγγελίες σας. Διότι από ό,τι βλέπω δεν είναι και λίγα αυτά που συμβαίνουν. Μου στέλνει τώρα ο άλλος με ψάρωσε. Σήμερα λέει καλημέρα από λεωφορείο. Κανόνισε και σήμερα να μας κάνει στην καρδιά περιβόλη. Καλή δύναμη σας εύχομαι, συνεχίζετε δυνατά. Τώρα τι να σου πω, να ψάχνω να λέω μόνο ωραία, να λέμε για λουλουδάκια και τι ωραία. Τι να κάνουμε. Άκου τι γίνεται, παίζουμε τον καλό και τον κακό εδώ πέρα. Ο Αγιαννητόπουλος παίζει ωραίες μουσικές και εγώ λέω την πραγματικότητα. Προσπαθώ την πραγματικότητα.

Καλημέρα όμως και στο Δημήτρη στην Αλεξανδρούπολη που στέλνει φωτογραφίες από τα λιμάνια, τις ομορφιές, τις τοπικές. Τώρα μιλάμε διαφήμιση, επειδή από τις φωτογραφίες και μόνο που μου στέλνει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, θέλω να πάω διακοπές. Καλημέρα στον Πάνο, στο Γιάννη, στο Θανάση. Έτσι, καλημέρα με πολλά αλφα. Ωραίο είναι αυτό. Στην Τίνα, στην Αγγελική. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Θα τα λέμε, θα τρώμε τα μουστάκια μας μόνοι μας. Διότι σήμερα πρέπει να αντικρούσουμε και όλο αυτό το κύμα της προπαγάνδας που τρώτε. Γιατί δεν, γιατί εκτός από, είπαμε, αυτούς τους φίλους, τους ξεπαρεού, τους ξεφίλους που είναι τώρα αυτές τις ημέρες και περνάνε καλά στη ΔΕΘ, έχουμε και το κομμάτι της προπαγάνδας, το κομμάτι με τις εκπλήξεις. Δώσε εκπλήξεις Μητσοτάκη, άμα γράψετε εκπλήξεις Μητσοτάκη σήμερα στο Google, δεν θα βγει ο Μητσοτάκης ξαφνικά μέσα από ένα κουτάκι να σας κάνει έκπληξη. Θα διαβάζετε μέτρα, θα σώσουν τώρα τους αγρότες, θα σώσουν τους τρίτεκνους, θα μας σώσουν όλους, παιδιά. Ό,τι δεν έχουν κάνει 7 χρόνια θα πάει να το κάνει, λέει ο Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη τώρα, αύριο μεθαύριο. Σώζει πολίτεχνους, σώζει τρίτεχνους, σώζει ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, ό,τι για όλους έχει ο κουβάς. Στο κουβά θα πάτε στο τέλος, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να νιώσετε σωσμένοι για μερικές ημέρες. Και βλέπω τώρα αλλού τίτλο, σε άλλη στο σελίδα, θαύμα στο Νεπάλ, βρέθηκαν επιζώντες 9 μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Τρομερή είδηση, τους βρήκαν 9. Δεν θα μπορούσε να έχει θαύμα στη Θεσσαλονίκη? Βρέθηκαν μέτρα στήριξης μετά από 7,5 χρόνια. Το ίδιο σημαντικό είναι. Ή να το πάμε αντίθετα, ότι οι επιζώντες, ξέρω εγώ, είμαστε, οι επιζώντες είναι η κυβέρνηση, πώς να το πάμε? Αν διαβάσεις, αν μαζέψεις τις τελευταίες ημέρες πόσους τίτλους υπάρχουν, έχουν βγει σε site, έχουν βγει σε εφημερίδες τα λοιπά, με αυξήσεις, διασώσεις και τα υπόλοιπα, μιλάμε, λες, ότι είμαστε ένα έθνος εκατομμυρίουχων. Παλεύαμε, ξέρω εγώ, από το 1821, κάναμε την επανάσταση για να έρθει η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου του 26 να μας σώσει ο Μητσοτάκης.

παύση ήταν αυτή στη μουσική. Κόλλησα, με κόλλησες, Αγιαννητόπουλε, τι ήταν αυτό τώρα? Να ξεκινήσουμε όμως, να ξεκινήσουμε από τα απλά, από τα πολύ απλά, διότι ξεκινάνε για τα σχολεία. Βγαίνουν εκεί πίνακες με τους αναπληρωτές, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, διότι 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία, θα ξαναξεκινήσει και η κίνηση, να ξέρετε. Και όπως χαζεύω χτες στο ίντερνετ, στα ίντερνετια χτες το βράδυ, πέφτω στην είδηση. Για να πας δάσκαλο στην Ίδρα, σου έρχεται να πας, ρε παιδί μου, να διδάξεις τα παιδάκια. Ποιο, δεν πας να διδάξεις τα παιδάκια της Λοζάνης, της Ελβετίας, πας να διδάξεις τα παιδάκια της Ίδρας. Και πήγαν οι δάσκαλοι εκεί πέρα. Και όταν πας κάπου σε ένα νησί, μπορεί να φεύγεις από το Αγρίνιο, ρε παιδί μου, να πας στην Ίδρα. Εντάξει, πας, λες Ίδρα, ωραία, κοσμοπολίτικα. Όχι, φιλαράκι, δεν είναι κοσμοπολιτικά, είναι τουριστικά. Πήγανε εκεί πέρα, δάσκαλοι τους λένε, όπα, πήγαν να βρουν σπίτι. Πού πας, βρε καραμίτρο, για εσύ να βρεις σπίτι τώρα αρχές Σεπτέμβρη στην Ίδρα?

Νομίζεις λοιπόν ότι πας στην Ύδρα και θα κάνεις κρουαζιέρα. Όχι φιλάρα, γιατί πας εκεί, ζητάς σπίτι και σου λένε 8,80. Ο μισθός του δασκάλου παίζει να είναι 900, ξέρω εγώ. Να σου λένε πάρε να σου περισσεύει ένα 20 άμα δώσει 8,80 ενίκιο. Εκτός αν πιστεύουν, ξέρω εγώ, ότι πάνε δάσκαλοι, τίποτα τύποι που έχουν, δεν ξέρω κι εγώ τι, ας πούμε, έχουν χρηματιστήρια. Όχι ρε, ποιο ίντερνετ ρε, πού είσαι, στη Γερμανία ζεις. Δίνουν ψηλά ρε, υψηλά ενίκια, αλλά έχει μέσα ρεύμα, έχει όλα τα utilities, έτσι τα λένε στο χωριό μου. Utilities, ρεύμα, ίντερνετ, θέρμανση και τέτοια. Όχι, αυτά εδώ 8,80 είναι σκέτα. Άμα θες τηλέφωνο, φως, νερό και τέτοια είναι εξτρά. Πρέπει να βρεις δεύτερη δουλειά, μόνο για να πληρώνεις. Άλλοι εκεί που πάνε για να διδάξουν τα παιδιά τους, ρε, τα ανήψια τους, τα δεν ξέρω κι εγώ τι. Και του λέει 8,80, φίλε, ακατέβατο το ενίκιο. Αντίστοιχα υπάρχουν και σε άλλα προφανώς, έτσι, δεν όχι μόνο, όχι μόνο στην Ύδρα. Απλά στην Ύδρα ήταν τελευταία καταγγελία. Και βγήκε το Σωματείο των Εκπαιδευτικών. Το Σωματείο των Εκπαιδευτικών, δεν ξέρω αν είναι της Ύδρας ή αν είναι των νησιών γενικότερα. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν θα μπορέσουμε. Δεν θα μπορέσουμε. Τα ενίκια, λέει, ήταν από 5,50 μέχρι 8,80. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι δίνεις 8,80 και μπαίνεις τώρα. Και όχι, φίλε. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Το Νοέμβριο και βλέπουμε. Μέχρι το Νοέμβριο, αν πας στην Ύδρα, έχεις πάρει μετάθεση, είσαι εκπαιδευτικός, βρες ένα κάμπινγκ. Ξέρω εγώ, πάρε ένα κάμπερ, ένα τροχόσπιτο. Κάνε κάτι τέτοιο, διότι το σπίτι στο δίνουμε από το Νοέμβριο και μετά πιο πριν δεν μπορούμε. Και βγήκε το Σωματείο λοιπόν και ζητάει την παρέμβαση του Δήμου Ύδρας για την έβρεση στέγης μπροστά στη νέα σχολική χρονιά. Ζητάνε από το Δήμο να νοικιάσει σπίτια ή δωμάτια ξενοδοχείου. Επιδότηση, λέει, των συναδέλφων για όσα έχουν πληρώσει ήδη σε ξενοδοχεία, ναι, διότι πρέπει να παρουσιαστούν. Οπότε τώρα δεν μπορεί άλλος να πηγαίνει να κάνει μόνο ημερή Ύδρα Αγρίνιο, άντε πίσω. Αγρίνιο τώρα λέω τυχαία, μπορώ να πω οπουδήποτε. Και αύξηση, λέει, του επιδόματος διαβίωσης των εκπαιδευτικών στο νησί και επέκτασή του και στους νεοδιόριστους. Ουσιαστικά ζητάνε από το Δήμο να κάνουν κάτι που ήδη έχει γίνει. Νομίζω έχει γίνει στη Ρόδο, έχει γίνει στην Κόο, σε κάποια τέτοια νησιά που πάνε ρε παιδί μου και ο Δήμος λέει τώρα επειδή άμα δεν γίνει κάτι θα μείνουμε χωρίς δασκάλους. Γιατί ξέρεις, πάνε και μετά λένε α, με διορίσατε στην Ύδρα. 8 εκατοστάρια και κάτσε να μείνω έγκυος. Που καλό είναι αυτό να μείνει έγκυος, αλλά κάτσε να πάρω μια αναρωτική ότι με πονάει η πλατούλα μου κάτι γιατί δεν έχω. Δεν έχω. Δεν θα έχω να ζήσω. Να έρθω ρε παιδί μου στην Ύδρα, να πάω όπου να είναι. Λες, το λέμε τώρα στο μεταξύ, λες και η Ύδρα είναι τίποτα ακριτικό που είναι δίπλα, τρομερός προορισμός. Στη Ρόδο έχουν μαζευτεί κάτι μανάδες και κάτι τέτοια, έχουν κάνει μια επιτροπή, έχουν συνοηθεί με το Δήμο και βοηθάνε, τους δίνουν κανένα σπίτι τζάμπα, τους δίνουν κανένα επίδομα στην ΚΟ, κάπως έτσι για να βγει, όπως κάνανε και με τους γιατρούς, γιατί ξεμείναν από γιατρούς. Όλα το πάμε στο φιλικό και στη συνεννόηση. Παιδί μου, έλα, έλα εδώ και κάτι θα σε βοηθήσουμε. Μη φεύγεις, κάτσε να έχουμε ένα δάσκαλο. Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Υπάρχουν και χειρότερα. Το ξέρεις ότι στα σχολεία φέτος έχουν καταργηθεί οι σχολικές επιτροπές. Μου το έλεγε. Ναι, μου το έλεγε η γυναίκα. Η γυναίκα είναι δασκάλα. Η σύζυγός μου είναι δασκάλα. Και μου λέει φέτος ετοιμάσου, μου λέει για γκρίνια θα φας, θα σε παίρνω τηλέφωνο στο ραδιόφωνο. Γιατί λέω, τι έγινε, καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές. Σχολικές επιτροπές, σε μένα πάει το μυαλό μου, τώρα καμιά επιτροπή αξιολόγησης. Εντάξει, λέω ναι, οκ, μας έπεισες. Όχι, μου λέει, οι σχολικές επιτροπές, Δημήτρη, είναι των δήμων που φροντίζουν για τα έξοδα του σχολείου. Γιατί τα σχολεία ανήκουν στους δήμους και τα σχολεία έχουν έξοδα. Χρειάζονται χαρτί, ντουαλέτα, διάφορα πράγματα. Ρε παιδί μου, ένα ποτάκι, κάτι, οτιδήποτε. Αυτά καταργήθηκαν από 1η Αυγούστου του 2026. Και από εκεί πέρα που είχαν, ξέρω εγώ, τα σχολεία ένα budget 1000 ευρώ, να φανταστείς τη χρονιά. Δεν ήταν ότι είχαν, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τώρα δεν υπάρχει σέντσι, λέει, για τα σχολεία. Υποτίθεται ότι θα έκαναν οι δήμοι ειδικούς λογαριασμούς για τα σχολεία. Αυτοί οι λογαριασμοί δεν παίζει να έχουν γίνει ούτε σε έναν δήμο, ξέρω εγώ.
Και τι θα κάνουνε? Θα τα βάλουν από την τσέπη τους, άντε και τα βάλουν μια φορά οι δάσκαλοι. Θα τα ζητήσουν από τους γονείς. Θα ζητήσουν τα πάντα από τους γονείς. Θα είναι ο άλλος ο γονέας ο οποίος δεν βγάζει το μήνα. Δεν βγάζει το μήνα στο σπίτι του και θα του λένε: ξέρετε τι, πρέπει να μας φέρετε λεφτά για να κάνουμε αυτό στο σχολείο και το άλλο στο σχολείο και το παράλληλο σχολείο. Και πάρε μια λίστα τρεις σελίδες να ψωνίζεις αυτά. Τώρα λέω τον πόνο μου, δεν καταλαβαίνω. Να ψωνίζεις για την πρώτη, την Τετάρτη, την έκτη δημοτικού, την πρώτη γυμνασίου κτλ. Κάτι το οποίο λειτουργούσε στο παρελθόν, οι σχολικές επιτροπές αποφάσισαν φέτος, δεν ξέρω γιατί, πραγματικά δεν ξέρω γιατί, να το καταργήσουν. Καταργούνται οι σχολικές επιτροπές, είχαν καταργηθεί παλιά στους μικρότερους δήμους, φέτος καταργηθήκανε και στους δήμους της χώρας που έχουν πάνω από 100 σχολικές μονάδες. Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, λέει, των πάσης φύσεων προμήθειας υλικών των σχολικών μονάδων αναβαθμίδα εκπαίδευσης δύναται να εγγράφονται σε διαφορετικούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού του Δήμου. Ουσιαστικά αφήνουν τα σχολεία μόνα τους και τους λένε κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, παιδιά. Κάντε μεταξύ σας έρανο, ζητήστε τα από τους γονείς. Και να ζητάς από τους γονείς, ξέρω εγώ, άμα μένεις στο ψυχικό, πάει και έρχεται. Να είσαι τώρα σε άλλα μέρη και να ζητάς από γονείς οι οποίοι εμφανώς έχουν πρόβλημα, με τι ψυχή θα βγει ο δάσκαλος, με τι ψυχή θα βγει ο διευθυντής του σχολείου, να τους πει φέρτε και αυτά τα λεφτά τα παραπάνω, δεν φτάνουν οι τσάντες, δεν φτάνουν το ένα, δεν φτάνουν το άλλο, έχουμε και αυτό. Δεν πειράζει, κάτι θα έχουν να τα κάνουν τα λεφτά, κάπου θα έχουν να τα δώσουν, θα είναι κανένας τέτοιος, ρε, εσύ, θα βάλουν, έχει γίνει καταιγισμός στο μεταξύ με μηνύματα για τα σχολεία και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Θα έχουν να τα δώσουν σε κανένα υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, σε κανένα επικοινωνιολόγο. Καινούρια μόδα, Στέλιο Βαρδής, πόσα θέλουμε και με τρία παιδιά και τι θα πω στα παιδιά μου. Καλή τύχη. Αυτό θα τους πεις, καλή τύχη, ξεκίνα. Πόσο δύσκολο είναι για το ρημά το ελληνικό κράτος σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά να υπάρξει ένα δωμάτιο εξοπλισμένο να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς ο δάσκαλος που θα πάει. Από τις τόσες απευθείας αναυθείας, αν κρατούσαν 50 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα θα κρατήσουν, αυτό τώρα σκέψου. Να πίνετε κάθε μαζί στο Κολωνάκι καφέ με τον σύμβουλο πιστοποίηση ακεραιότητας του Υπουργείου. Και να του πεις, ξέρεις τι, από την επόμενη μίζα θα σου λείψουν 5 χιλιάρια και θα τα δώσεις και ένα δάσκαλο. Θα σου πει, όχι ρε φίλε, μαζί φάγαμε εδώ πέρα τα νιάτα μας, διαβάζοντας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι διαβάζουνε. Όχι άρλικι, ρε, μιλάμε τώρα για Κολωνάκι, μιλάμε τώρα για το Κολωνάκι, που είναι οι σύμβουλοι με τους επικοινωνιολόγους και τα λοιπά και κάνουν μπραντς. Όχι, είναι νωρίς ακόμα για μπραντς, κατά τις 10 θα τρώνε το μπραντς τους. Διαβάζαμε, ξέρω εγώ. Πώς το λένε, Χαράρι διαβάζουμε το πρωί εδώ στο Κολωνάκι. Κάνουμε κοχύμπα και τρώμε το μπραντς μας. Και θα μου κόψεις 50 χιλιάρικα για ένα βρωμοδάσκαλο? Όχι, με τίποτα. Διαβάζοντας τα ζώδια μου, λέει ο άλλος. Και αυτό παίζει, να ξέρεις. Γιατί εδώ πέρα ολόκληρος ο Μητσοτάκης είχε μέσα στο γραφείο του κάτι βατραχάκια, τα θυμάσαι, Feng Shui και τέτοια. Και βγαίνει αυτός και λέει για ψεκασμένους, ρε. Βγαίνουν και λένε για ψεκασμένους και πιστεύουν στα ζώδια, πιστεύουν στα Feng Shui, ανατολίτικα, γιόγκα και τέτοιες ιστορίες. Τέλος πάντων, μην το πιάσω από εκεί, δεν θα τελειώσω ποτέ. Επιμένω, λέει η Ντίνα, και αυτήν ακόμα στην κυβέρνηση. Καλό ύπνο. Καλημέρα, παιδιά. Η γυναίκα μου, λέει, δουλεύει σεζόν υδραεργοδότης, της έχει νοικιάσει 30 καταλήμματα για το προσωπικό του. Η σεζόν τελειώνει 31 Οκτωβρίου. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Ευτυχώς που αναπτυσσόμαστε ταχαίως, η ανάπτυξη είναι άνευ προηγουμένου στη χώρα μας. Ρεκόρ λουκέτων σε δημοτικά και γυμνάσια. Καλά, εντάξει, ναι, σε λίγο θα λυθεί το πρόβλημα γιατί δεν θα έχουμε παιδιά πηγαίνουν σχολεία. Οπότε δεν θα έχουμε λόγο να συζητάμε. Σε λίγο, λέει, θα βλέπουμε παιδί του δημοτικού και θα είναι το νέο της ημέρας. Θα λέμε να, ένα παιδί δημοτικού. Αύριο στην ΔΕΘ θα έρθει η ανάπτυξη. Η Σοφία, 906 η νομιστός του πρωτοδιόριστου. 906. Άρα, άμα δίνει 880. Του περισσεύουν 26 ευρώ. Μιλάμε για πάρτι. Παρτάρα, θα παρτάρει. Βρέθηκαν επιζώντες μετά από 7 χρόνια Μητσοτάκη, λέει ο Σύφης.

0: Άντε πάμε την καλημέρα μας και στο Εγάλεο. Στο μεταξύ έχει σοκαριστεί το Πανελλήνιο, έχουν σοκαριστεί οι πάντες ρε όλοι με την υπόθεση χτες στο Μαραθώνα. Ξέρεις, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει εκεί. Αποδήμηση γιαγιά, πήγε εις Κύριον, αλλά η σύνταξη ήταν υπερπολίτιμη για την επιβίωση και για τη διαβίωση. Ποια κατάψυξη, 10 χρόνια ρε, ψάχνουν, έχουν σκάψει το μισό Μαραθώνα, ψάχνουν με τις μπουλντόζες να βρουν τη γιαγιά. Και δεν ξέρουν, έχει ομολογήσει άλλο την έτσι, την είχαμε θαμμένα, αλλά δεν ξέρουν πού είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Τι θαύμα στον Νεπάλ τη βρήκανε μετά από 9 μέρες. 10 χρόνια λέει έχουν να τη δουν τη γιαγιά. Έχουνε περάσει 10 χρόνια ρε. Θα ήταν 90 τώρα αν ζούσε λέει. Ακούστηκε χτες σε ρεπορτάζ αυτό. Έχει γίνει σύνταξη. Είναι, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά το ακούω από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι, εντάξει, αυτή τώρα είναι μια ακραία περίπτωση που άμα έχουν γίνει έτσι όπως τα διαβάζω, έτσι όπως τα λένε. Δεν πήγα στο Μαραθώνα να δω, ούτε ξέρω. Ήρθε, λέει, η εγγονή από τη Γαλλία και κατήγγειλε τη μάνα της, την κόρη δηλαδή της γιαγιάς που ψάχνουμε, ότι την είχε τσιμεντώσει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω και εγώ τι την είχε κάνει τη γιαγιά για να παίρνει τη σύνταξη τώρα. Ακούω διάφορα, λένε τώρα τσακωθήκανε για τη σύνταξη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω πόσο καιρό έλειπε. Το θέμα είναι ότι μας λείπει μια γιαγιά εδώ και 10 χρόνια. Η σύνταξη πληρωνόταν κανονικά, ζούσανε προφανώς από αυτή. Και το ακούω συνέχεια, όχι σε τόσο ακραία. Αλλά θυμάσαι τον άλλο που τον βρήκανε, είχε στο ψυγείο 3 χρόνια τον πατέρα του, κάτω στη Μονεμβάσια. Και αυτά τα μεγάλα διαστήματα, εντάξει, τα ακούς γιατί είναι ακραία κτλ. Αλλά ξέρω ότι στα χωριά, άμα πεθάνει, ξέρω εγώ, ένα παππού. Στις 19 του μηνός και η σύνταξη πληρώνεται στις 25, 26, 27. Ναι, τον κρατάνε. Θυμάμαι, παλιά μαζευόμασταν σε ένα δωμάτιο και περιμέναν να τον ξενυχτήσουν με το όποιον πέθαινε. Τώρα πρέπει να τον κρατάνε 5-6 μερούλες να φτάσει μέχρι τις 27 να πληρωθεί η σύνταξη και μετά να τον δηλώσουν. Γιατί σταυροκοπιέσαι, ρε. Γιατί σταυροκοπιέσαι.
1: Παναγία μου, πολύ μακάβρι.
0: Σκέψου τι. Ναι, σκέψου τι. Μακάβρι πληροφορίε. Τι θε, να ζει άλλο κόσμο, να μην ξέρει τι γίνεται. Είναι μόδα τώρα, δεν ξέρω, μόδα. Είναι τα καλά της ανάπτυξης του Μητσοτάκη. Ψάχνουμε τις γιαγιάδες τώρα που είναι θαμμένες. Στο μεταξύ έχουν μπει, είδατε φωτογραφίες από το Μαραθώνα εκεί. Παιδιά έχουν μπήκανε και το ξυλώσανε. Πρέπει να έχουν οργώσει εκεί πέρα. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο, το θυμάσαι παλιά, που λέγανε με τους τρομοκράτες κτλ. Που ζούσε ο Τάδε, ο Αμπτούλ στη Νέα Υόρκη και είχε ένα χωράφι και δεν πήγε να τον οργώσει ο γιος και έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε έχω θαμμένα εκρηκτικά, ξέρω εγώ, στον κήπο, πήγαινε κάτω να κάνεις επιθέσεις και πήγαινε το FBI και το σκάβε και του λέγε μετά, τώρα πήγαινε γη και ρίξε ντομάτες, ξέρω εγώ. Έτσι το κάνανε στο Μαραθώνα. Έθαψε την ηλικιωμένη μητέρα της. Αυτός είναι τίτλος. Σας διαβάζω για να μην νομίζετε ότι θα με βγάλει μακάβριο εμένα εδώ πέρα ο Βασιλιάδης πρωί-πρωί. Έθαψε την ηλικιωμένη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της. Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση, πώς αποκαλύφθηκε. Την έδωσε η εγγονή. Μάτος, είχα ένα φίλο, να μην νομίζω ότι τα βγάζω το κεφάλι, παιδιά. Είχα ένα φίλο που κράτησε τη μάνα του 4 μήνες στο ψυγείο νεκροτομείο. Δεν είχε λεφτά για την κηδεία της και έπρεπε να μαζέψει από τη σύνταξη. 4 μήνες. Καλά, 4 μήνες νομίζω είναι λίγο, Κυριάκο, είναι και λίγο υπερβολή. Σε ένα μήνα βγαίνουνε, νομίζω. Ένα, άντε, 2, 4 μήνες. Αλλά εγώ το ακούω ότι στα χωριά γίνεται, παιδιά. Μα πάτε. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεν λέω για μήνες και τέτοια, για μέρες τους κρατάνε. Και τώρα θα βγει να ανακοινώσει αυξήσεις στους συνταξιούχους. Θα γίνουμε εδώ πέρα Αίγυπτος, θα κάνουν πυραμίδες, θα βρίσκουμε μούμιες μετά μέσα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:35 και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την πρωινή την κίνηση. Για δώσε μας Ιωάννη Βασιλιάδη μία εικόνα του τι συμβαίνει στους, τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ... Να καλημερίσουμε και τον Γιάννη το Μυστηλόπουλο εδώ πέρα.
1: Πολύ βαριά η κατάσταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά και πολίτες και οδηγοί, οι οποίοι κινείστε στην Αττική, στην πόλη, στην πρωτεύουσα και ευρύτερα. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι είναι και Παρασκευή σήμερα, έτσι. Να πούμε ότι
0: όχι,
1: τα πράγματα.
0: Συνήθως οι Παρασκευές δεν είναι λίγο πιο χαλαρά.
1: Αυτό είναι συνήθως πιο χαλαρά. Η εικόνα που παρουσιάζεται από τους οδικούς χάρτες και από τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Να ενημερώσουμε ότι αυτή την ώρα επικρατεί το αδιαχώρητο και είναι αρκετά δύσκολες οι συνθήκες στην κυκλοφορία της. Των αυτοκινήτων και των οδηγών στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος της λεωφόρου Συγκρού έως και τη λεωφόρο Αλίμου. Όλο το καθοδικό ρεύμα.
0: Κάτσε, το καθοδικό ρεύμα ποιο είναι στη
1: Κωνσταντινούπολη. Να έχουν υπόψη δηλαδή.
0: Προς Βούλα ή προς Πειραιά.
1: Προς Ελληνικό.
0: Α, προς Ελληνικό.
1: Καθοδικό ρεύμα προς Ελληνικό. Από το ύψος δηλαδή της λεωφόρου Συγκρού έως και τη λεωφόρο Αλίμου, όλο το καθοδικό ρεύμα φαίνεται πως υπάρχει μποτιλιάρισμα και βλέπω ότι οι συνθήκες είναι αρκετά γιατί με κοροϊδεύετε, για να το δω, ξεκίνησαν όπως ήμασταν στις παλιές καλές εποχές. Εν πάση περιπτώσει, να έχουν υπόψη ότι αυτή τη στιγμή για τα πρωινά δεδομένα, για τις ώρες αιχμής που δεν έχουμε μπει καλά-καλά ακόμη, επικρατεί το αδιαχώρητο. Μετά, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη όσο αφορά το ύψος της λεωφόρου Πειραιός και την κατάσταση της λεωφόρου Ποσειδώνος. Σε επέκταση, ευρύτερα, στο λιμάνι του Πειραιά η κατάσταση είναι ασφυκτική, στην Αλυπαίδου επίσης, και μετά πάμε στο δύσκολο κομμάτι της εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Ήδη από το κέντρο του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά, το κομμάτι αυτό, το τμήμα το δικό, παραμένει εξαιρετικά δύσκολο αυτή την ώρα. Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό βρίσκονται στο κλασικό τους επίπεδο, τα 20 λεπτά των καθυστερήσεων από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το ύψος στο Μαρούσι και για τα δύο ρεύματα κατεύθυνσης και προς το αεροδρόμιο και προς την Ελευσίνα. Δύσκολα είναι τα πράγματα όσο αφορά τη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τους Αγίους Αναργύρους. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και καθυστερείς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το ύψος Εγάλεο. Ενώ βλέπω ότι όσο αφορά το κέντρο-κέντρο της Αθήνας, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας, στην Πανεπιστημίου και κατά τόπου στη Κηφισίας, όπου οι καθυστερήσεις θα ταλαιπωρήσουν τους οδηγούς έως και το ύψος Χαλανδρίου.

Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom. Η Vulcom είναι η εταιρεία που προστατεύει την τσέπη σας. Πώς το κάνει? Αντί να περιμένετε να σας πάρουν τηλέφωνο από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, τα utilities που λέγαμε, προκειμένου να σας πουλήσουν τα πακέτα, τα συμβόλαια που αυτοί θέλουν να σας δεσμεύουν να δίνετε λεφτά παραπάνω από αυτά που χρειάζεται να δίνετε κάθε μήνα. Γιατί έτσι ανεβαίνει η προμηθειά τους, γιατί έτσι βγάζουν το μισθό τους, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά είναι τα συμφέροντα της εταιρείας που προστατεύουν. Εσείς ως αντίπραξη έχετε τη Vulcom. Κάνετε ένα τηλέφωνο στο 231-0-2088-08. Το ξαναλέω, 231-0-2088-08. Τηλεφωνείτε στη Vulcom, μιλάτε με τους ανθρώπους της, οι οποίοι κάνουν τι, ολημέρειες και ολονυχτείς, σκανάρουν τις εταιρείες αυτές, κινητής τηλεφωνίας, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, και ψάχνουν τις καλύτερες προσφορές. Ψάχνουν τις προσφορές που θα διευκολύνουν εσάς, τις προσφορές που είναι για την τσέπη σας, είναι για το βαλάντιό σας, που δεν δίνετε παραπάνω τζαμπατζίδικα λεφτά. Οπότε, εάν έχετε να κάνετε κάποια ανανέωση, κάποιο νέο συμβόλαιο, θέλετε να αλλάξετε πάροχο, οτιδήποτε σχετικό σε όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε, κάντε πρώτα ένα τηλέφωνο στη Vulcom στο 231-0-2088-08. Μιλήστε με τους ανθρώπους και δείτε τι θα σας προτείνουν.

Εδώ πέρα ο Νίκος τρελάθηκε που άκουγε την κίνηση. Καλημέρα λέει, αφού υπάρχει τόσο κίνηση στους δρόμους, υπάρχει ανάπτυξη, σωθήκαμε. Όχι Νίκο, έχεις μπερδέψει τα στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει επισήμως βγει και έχει πει ότι δεν είναι η κίνηση που δείχνει, είναι οι ντελιβεράδες. Όταν άμα έχει ντελιβεράδες έξω που μεταφέρουν παραδείγματος χάρη φαγητό, υπάρχει ανάπτυξη. Καφέδες. Είπαμε, πρωινοί καφέδες είναι. Δεν μπορείτε να πίνετε. Όχι, δεν μπορείτε. Σημαίνει ότι είστε παύλουτοι. Άμα πάρετε καφέ απ' έξω, τα έχετε, τα μασάτε. Τα κορδελιάζετε. Είστε με κοχύμπα και. Πώς το λένε το άλλο το πράγμα. Aperol Spritz κάθε απόγευμα. Καινούρια μόδα αυτή, ε. Είχα πάει σαν κατσικοχώρη τώρα. Θέλανε ένα Aperol Spritz. Είχαν έρθει κάτι μαζί Αθηναίοι δικοί μου τουρίστες και ψάχναμε να βρούμε Aperol Spritz τώρα. Καλά, εντάξει. Με Τσίπουρο τελικά καταλήξαμε. Καλά ήταν και πολύ καλά κάναμε. Φίλε, άκου μου λέει ο Δημήτρης. Εξοργισμένος και ο Δημήτρης. Άκου, στο δημοτικό βάζουν τα παιδιά να επιλέξουν δεύτερη γλώσσα. Εμείς επιλέξαμε γερμανικά. Όλα καλά, όλα καλά. Να, γερμανικά θες. Δεν πάει καλά. Έχω είδηση για αμέσως μετά. Κλείνουν, λέει, η Volkswagen 100.000 θέσεις εργασίας χάνονται. Αυτά τα γερμανικά, η γλώσσα της Ευρώπης, τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Απλά στο λέω. Όλα καλά πάντως. Τώρα που το παιδί λέει πάει πρώτη γυμνασίου, δεν έφτιαξαν λέει τμήμα γιατί δεν είχαν πολλά παιδιά. Οπότε θα κάνει υποχρεωτικά γαλλικά που δεν του αρέσουν. Μόνο στην Ελλάδα αυτά. Αν έχει μία φορά πρόβλημα το γερμανικά, τα γαλλικά έχουν. Άστα να πάνε. Τώρα μιλάμε, γίνεσαι Μακρόν μετά. Ναι, μόνο στην Ελλάδα αυτά. Και τι ακόμα έχουμε να δούμε, φίλε Δημήτρη.

Η έλλειψη παιδιών στα σχολεία θα οδηγήσει σε πάρα πολλά μέτρα τα οποία ακόμα δεν φαντάζεστε. Όταν κάθε χρόνο κλείνουν 100 δημοτικά. Όταν κάθε χρόνο είναι δεκάδες χιλιάδες τα παιδιά που είναι λιγότερα που βλέπουμε να πηγαίνουν στα σχολεία. Έχεις να δεις πολλά τέτοια. Καλημέρα, Στέλιος Σταύρος. Χθες, Δημήτρη, με στεναχώρησε. Τελευταία εκλογική διαδικασία ήταν 24 ευρωεκλογές. Είχε το, πριν το πείραγμα τη σύγκληρα 12, είναι γύρω στο 25. Μην μπερδεύουμε τις εκπομπές, παιδιά, δεν είναι σωστό. Είναι άλλο η εκπομπή του Βελόπουλου, του Κυριάκου, στην οποία βοηθάω. Άλλο εγώ, αν θες να συζητήσουμε τη δικιά μου τη γνώμη, εγώ είπα τις τελευταίες εθνικές εκλογές, όχι ευρωεκλογές. Τα υπόλοιπα όλα τα συζητάμε. Δεχτείτε ότι κάποιοι μπορεί να είναι και πιο συγκρατημένοι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, να μην είναι όλοι σούπερ αισιόδοξοι να βλέπουν τα πράγματα έτσι, μην τρελαίνεστε.

Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι, οι ντελιβεράδες είναι που καθορίζουν, παιδιά, το αν έχει λεφτά ο κόσμος. Αυτό το είχε πει ο Λοβέρδος. Ο Λοβέρδος το είχε πει. Άμα γενικά, άμα κάνεις ένα top 10 δηλώσεων της 7 ετίας, νομίζω ότι τα στενά του Ορμούζ είναι πολύ στενά της βούλτεψη. Ο κόσμος έχει λεφτά γιατί κυκλοφορούν ντελιβεράδες. Αν και κάποιος τώρα είπε και κάτι επικό, ότι μου γυρίσατε μαυρισμένοι. Ο Άδωνης το είπε. Ο Άδωνης, ότι επειδή γυρίσανε μαυρισμένοι, έχουμε όλοι λεφτά. Μιλάμε για επικές ατάκες, ακούγονται. Δεν έχουνε θέματα, το ξεπερνάνε. Η πραγματικότητα πια είναι ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, πρώτες ύλες και καίνε τις επιχειρήσεις και φουντώνουν την ακρίβεια στην αγορά. Με σχεδόν 3 στις 10 να δηλώνουν επιχειρήσεις ότι πρόκειται να πάνε σε νέες αυξήσεις παρά τη συμφωνία κυρίων στο σούπερ μάρκετ Θεοδωρικάκος. Έως το τέλος του έτους. Προφανώς οι άλλες 7 τις έκαναν πριν τη δημοσκόπηση. Οπότε 7 έκαναν πριν και οι 3 θα κάνουν μετά. Η εκτόξευση των τιμών δημιουργεί συνθήκες ασφυκτικές στην αγορά. Και δεν έχουν και οι επιχειρήσεις, δηλαδή. Έχουν και αυτές

0: 8 στις 10 επιχειρήσεις λένε ότι τα μέχρι σήμερα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι ανεπαρκή και αναμένουν περαιτέρω παρεμβάσεις από το βήμα της ΔΕΘ για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις τιμές. Μάλιστα, λέει, μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη της Εθνικής Συμφωνίας μείωσης τιμών σε βασικά είδη σούπερ μάρκετ. Αυτή. Εκεί άκουσες τι ωραίο κόλπο κάνουν. Το είδες με τα σούπερ μάρκετ, το τρομερό που κάνουν. Δε με παρακολουθήσα, Γιαννητόπουλε. Άκου τι γίνεται. Είχαν ένα γιαούρτι, ξέρω εγώ, το οποίο η έκπτωση που εφαρμόζουν, αυτή η μείωση τιμών για τη συμφωνία που έκαναν με τον Θοδωρικάκο και έλα μάγκα υπουργέ μου, κάτσε στο τραπέζι να τα πούμε και τέτοια. Αυτή η συμφωνία κυρίων, λοιπόν, Κόζα Νόστρα μου θυμίζει λίγο, ξέρει ο Νονός, δεν ξέρω αν πηγαίνανε και φυλάγανε το χέρι κανενός και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτή η συμφωνία τι έγινε. Ήταν ένα γιαούρτι το οποίο πτώχε στην αρχική τιμή 5 ευρώ. Το είχε στο σούπερ μάρκετ έκπτωση μόνιμα. 3,50 το παίρνες. Η συμφωνία κυρίων για το 10% ας πούμε μείωση γινόταν, δεν γινόταν επί της εκτόσεως, γινόταν επί της αρχικής τιμής. Οπότε, ναι, μην απορείς. Οπότε τι έκανε, έκανε 10%, μια γενναία μείωση της τάξης του 10%. Έλεγες εσύ, έβγαινε ο άλλος το γραφετίτλο, 10% μείωσε το γιαούρτι. Πάρτε, φάτε γιαούρτια, ξέρω εγώ, ρίξτε τα πάνω σας, κάντε μπάνιο, να αποκτήσετε επιδερμίδα να κάνετε, αν έχετε πολλά τέτοια. Έχει 10% έκπτωση το γιαούρτι. Ήτανε από τα 5 ευρώ, πήγαινε λοιπόν στα 4,5. Το οποίο είναι πιο ακριβό από το 3,5 που το αγόραζες πριν. Κάτι τέτοια έχουν κάνει για να δείξουν τιμές και να βγάλουν στατιστικές αλχημίες ότι πετυχαίνει το πείραμα του Πρωθυπουργού και η συμφωνία του Θεοδωρικάκου και τι καλοί άνθρωποι που είναι οι σούπερ μαρκετάδες και τους χρωστάμε τη ζωή μας και τέτοια. Πάνω σε τέτοιες βάσεις δομήθηκε αυτή η συμφωνία κυρίων. Έχει βγει μέχρι και η συντεχνία αρτοπίων Αθηνών. Έλεγε, θυμάμαι, έλεγε ο Βελόπουλος πέρσι, πότε το έλεγε εδώ πέρα. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Θυμάμαι, το έλεγε. Και λέει, έλα μωρέ τώρα, τι υπερβολές είναι αυτά. Δημαγωγός, δημεγέρδης, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο λέγανε εκεί πέρα ο Πορτοσάλτε με τα δικά του. Και βγαίνει μία μέρα μετά η συντεχνία αρτοπίων Αθηνών. Δηλαδή, πόσο πιο ψωμί ψωμάκι. Συντεχνία αρτοπιών Αθηνών. Προειδοποιώντας ότι αυξημένες επιβαρύνσεις επιχειρήσεις δυσχεραίνουν, πόσο πιο διπλωματικά να το πούν, δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια συγκράτησης της τιμής του ψωμιού. Γιατί ρεύμα, αν έχουν ένα κουσούρι αυτοί οι φούρνοι που φτιάχνουν το ψωμάκι, είναι ότι και είναι πάρα πολύ ρεύμα. Έχουν κλείσει γύρω στους 4.000 φούρνους, νομίζω, εσύ, τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχουν κλείσει? Λόγω των λογαριασμών του ρεύματος. Εάν ένας φούρναρης ένα μήνα κάνει, δεν μιλάμε τώρα για πρέπει, ο φούρναρης να έχει κάνει διδακτορικό στο πώς θα διαλέγει πάροχο ενέργειας, λέμε. Διότι αλλιώς, ένα μήνα, άμα κάνει λάθος συμβόλαιο, καταστράφηκε. Ρε, τίποτα. Θα χρωστάνε τα παιδιά του. Θα τα φάει όλα, θα του τα φάνε σε χρεώσεις της ΔΕΗ. Λειτουργικό κόστος έχει ανέβει σε σύγκριση με το 2025. Το 73,3% των επιχειρήσεων πληρώνει ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια. Το 73,2% τα καύσιμα και το 77,5% πιο ακριβά τις πρώτες ύλες και προμήθειες που έχει ανάγκη. Οι υπόλοιποι 25% λογικά τα κλέβουν από αυτούς τους, από το 77%. Δεν εξηγείται πως αυτοί δεν έχουν αυξήσει το ρεύμα. Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό το στατιστικό. Και τι λένε όλοι μαζί οι επιχειρηματίες? Ξεκολλάτε με το ΦΠΑ. Ξεκολλάτε με το ΦΠΑ, παιδιά. Μείωση συντελεστών ΦΠΑ. Άμα όμως κάνει ο Μητσοτάκης μείωση συντελεστών ΦΠΑ, πώς θα έχει να ξεπληρώνει 13 δις. 13 δις έδωσα πίσω στους δανειστές. Μας έχουν φάει τα αυτιά τώρα ότι με την κοστολόγηση του προγράμματος. Αυτά που γίνονται τώρα με τη ΔΕΘ. Βγήκε και ο Ανδρουλάκης θες, έκανε και αυτός δικές του εξαγγελίες. Και φαίνεται ότι τα κόμματα δεν έχουν ιδεολογικές πια και πολιτικές διαφορές. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κτλ. Στα βασικά συμφωνούν. Walk agendas, να τα βρούμε με τους Τούρκους, τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο και τέτοια. Το μοναδικό επιχείρημα που έχει να αρθρώσει ο ένας τον άλλο είναι «Το κοστολόγησες! Όχι, εσύ το κοστολόγησες!» Έτσι λένε. Και μιλάμε τώρα, άντε και βγες και κάνει κάποιος πολιτικός αρχηγός για αύξηση της συντάξης. Μια σοβαρή αύξηση, γενναία αύξηση της συντάξης. Βγαίνουν και του λένε που θα τα βρεις τα λεφτά. Έτσι δεν λένε όλοι? Εσύ που τα βρήκες, ρε φιλαράκι, τα 13 δισεκατομμύρια και τα έδωσες στους δανειστές? Πού τα βρήκες? Από εκεί θα τα βρω κι εγώ, δεν κατάλαβα. Ρε παιδιά, πήγε 9 παρα 10. Πήγε 9 παρα 10 και δεν έχουμε δει πρωτοσέλιδα. Δώσε μου, βάλε ένα αλάρμ, βρε Αγιαννητόπουλε. Πάμε να δούμε τι πραγματεύονται σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ελεύθερος τύπος. Ελεύθερος τύπος σήμερα με εκπλήση δεν έχει αριθμό διορισμών στο δημόσιο, να ξέρετε. Έχει κεντρικό θέμα, κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Ισχύει, έχει βγει το ρεπορτάζ. Τηλεφωνικές απάτες εννοούν, ξέρεις, τα τηλεφωνικά κέντρα των δρομά που δεν έχουν αφήσει ηλικιωμένο για ηλικιωμένο. Κάποιος τα παίρνει και δεύτερη φορά. Βγήκε ο άλλος ότι πήρε ο Ρονάλντο και της είπε δώσε μου 100 ευρώ. Το ξέρεις αυτό, το είδες. Βγήκε ο Ρονάλντο και είπε δώσε μου 100 ευρώ. Βέβαια θα είναι, μέχρι τώρα ήταν κακούργημα, αλλά είχε χρηματικό κριτήριο, 120.000 ευρώ. Δηλαδή άμα παίρνανε κάτω από 120.000 ευρώ δεν πήγαινε για πλημέλημα, ρε. Έπαιρνες 119.000 από τη γιαγιά και πήγαινες για πλημέλημα. Τώρα θα είναι όλα, λέει, κακουργήματα, διότι έχουν ανέβει στο Θεό αυτή η επιδημία διαρκείας. Έχουμε φέτος το 26 50% άνοδο, αντί να μειωθεί με τόση δημοσιότητα, έχει 50% άνοδο σε σχέση με την περίοδο 2024-2025. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν έχει μείνει λίρα, δεν έχει μείνει κόσμημα και βέρα δεν έχει μείνει στους γέροντες, στα σπίτια, ειδικά στην επαρχία. Οι άλλοι, να πούμε, στα τηλεφωνικά κέντρα που έχουν στήσει οι Ρωμά, παίζει να έχουν βγάλει, έχει γίνει ήδη χτες τα 86 τόνους χρυσού που φέρε η Ολλανδία από την Αμερική πίσω. Εδώ πέρα πρέπει από το Ζευγολατιό και το Μενίδη να εξάγουμε εκατομμύρια τόνους χρυσού. Θα το πούμε περαιτέρω. Αυτό πάντως παίζει πρώτο θέμα ο ελεύθερος τύπος. Ενώ επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας θέλει να ψάξει τις στηρίδες. Έχει γίνει χαμός με τις στηρίδες. Μην ακουμπήσουμε τις στηρίδες, παιδιά. Λοιπόν, τα νέα. Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο Έλα Λαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο της Μέκκας. Το μακελιό, λίσταρχη των βουνών, οι νέοι κοσκοτάδες της Νέας Δημοκρατίας, εφοπλιστές, τραπεζίτες, καναλάρχης και συνέχεια παράνομοι, Μπάκος Καϊμενάκης και Σία. Η Δημοκρατία, ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά, Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι αυτό το βιβλίο στο οποίο αναφερόμασταν και χθες. Βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και κάνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είμαστε κατά, λέει, εμείς, αλλά μερικές φορές μας ξεφεύγουν πράγματα. Όπου μου ξέφυγε μια οικογένεια με δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Αλλά λέμε ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα έχει στο πρωτοσέλιδο η Εστία. Τι ομολόγηση για το περιουσιολόγιο, να πληρωτεί το μέρχης οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Στα κοσμήματα είπαμε, πια έχουν μόνο αυτοί που δεν περάσανε οι άλλοι από τα τηλεφωνικά κέντρα να τα σηκώσουν. Λοιπόν, η Εσπρέσο σε διαφορετικό κλίμα, ο νέος ξαφνικός έρωτας του Σπαλιάρα, μπαμ και κάτω ο Μίστερ 4.000. Πώς, πότε και πού γνώρισε την Καλονή που τον έκανε να ξεχάσει το χωρισμό βόμβα. Η Εφημερίδα των Συντακτών για δεύτερη μέρα ασχολείται με το σχέδιο, εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Ενώ η Καθημερινή, παγίδες στις μεταβολές ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Έχει να γίνει εκεί πέρα, με 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις, θα έχει να γίνει της τακτοποίησης στις μεταβολές ακινήτων. Ενώ έχει και φωτογραφία από το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln που έδεσε στην Ταϊλάνδη έπειτα από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα. Είναι 284 μέρες στη θάλασσα. 9 μήνες και κάτι. 9,5 μήνες οι ναύτες και τους αμολύσανε στην Πατάγια. Η Πατάγια της Ταϊλάνδης, Αγιαννητόπουλε, να ξέρεις, είναι, θεωρείται η Sin City της Ασίας. Η αμαρτωλή πόλη της Ασίας.
1: your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time.
0: Η κόντρα άρχιξε την κοινωνία, το πρόγραμμα του Αλέξη, το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Ναι, από χτες χτυπιούνται στους δρόμους. Έλα, Αλέξη, σώσε μας και τέτοια. I know you're still living your life after death. Η Star την πάτησε με το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το ζευγάρι που ο καυγάς του εξελίχθηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεν την ξέρω, δεν την γνωρίζω την υπόθεση. Η απογευματινή στην πρώτη σελίδα έχει κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Και Πιερακάκη στον Economist, έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη. Κάτι έριξα μια ματιά σε αυτές τις δηλώσεις Πιερακάκη. Μεταξύ των άλλων είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει χώρα. Χώρα. Κράτος. Ένα κράτος. Για να συμβεί αυτό, να γίνει κράτος η Ευρώπη, σημαίνει ότι θα πρέπει να αυτοκαταργηθούν τα υπόλοιπα κράτη, έτσι, και να γίνει ένα κράτος. Αλλά δεν λένε να αυτοκαταργηθούμε. Λοιπόν, η Ελεύθερη Ώρα έχει το χτεσινό θέμα που πιάναμε εδώ πέρα. Η Ούρσουλα βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων. Οι καταθέσεις, λέει, δεν θεωρούνται πια δικές του, θεωρούνται τεμπέλες και πρέπει να μπουν στην υπηρεσία των εταιριών και των σχεδίων των Βρυξελών. Αμυντική βιομηχανία, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό, τίποτα άλλο. Μόνο αυτά θα έχουμε. Είχαμε και αμυντική βιομηχανία, πάει και έρχεται. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε αυτά άλλη στιγμή. Διότι η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά, έχει σηκωθεί όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννιτόπουλος, έχει βάλει και αυτά τα τραγούδια που βάζουν για να σε διώξουν από τα μπαρ το, κατά τις 5 ώρα το πρωί. Άρα πρέπει. Ναι, τραγούδια καταδιωκτικά, Messerschmitt. Είναι ώρα να πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε μαζί.

0: Ζάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε άρον-άρον επιχείρηση κατευνασμού των αντιδράσεων για τα νέα σχολικά βιβλία επιδίδεται η κυβέρνηση με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει πως τα φύλλα είναι δύο και να αρνείται κάθε woke agenda. Ωστόσο, το εγκεκριμένο εγχειρίδιο της 6ης Δημοτικού εκθέτει το Μαξίμου, καθώς ορίζει ρητά και την οικογένεια με δύο γονείς του ιδίου φύλου και καλεί τους μαθητές να δηλώσουν σε ποιον τύπο ανήκουν. Η κραυγαλαία αντίφαση αποκαλύπτει την κυβερνητική υποκρισία, καθώς άλλα δηλώνονται στα μικρόφωνα για την αποφυγή του πολιτικού κόστους και άλλα εισάγονται στην πράξη μέσα στις αίθουσες. Σοκ και βαθιά θλίψη επικρατεί στην Κρήτη από τον τραγικό θάνατο πρώην αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι. Ο 68χρονος αυτοδιοικητικός έφερε θανάσιμο τραύμα από κυνηγετική καραμπίνα, με τα πρώτα ευρήματα της αστυνομίας να συγκλίνουν στο σενάριο της αυτοχειρίας. Παρά τις αρχικές ενδείξεις, οι αρχές διερευνούν εξονυχιστικά όλα τα ενδεχόμενα μέχρι την πλήρη διαλεύκανση των συνδικών της τραγωδίας, η οποία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Σε απόλυτο μυστήριο εξελίσσεται το μακάβριο θρίλερ στο Μαραθώνα, καθώς οι εκτεταμένες έρευνες με μπουλντόζες στην αυλή του σπιτιού δεν εντόπισαν κανένα ίχνος της 90χρονης. Παρά την κοινική ομολογία της κόρης ότι έθαψε τη μητέρα της εκεί πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της, η σωρός παραμένει άφαντη, με τον εγγονό να ισχυρίζεται δημόσια πως η μητέρα του λέει διαρκώς ψέματα σε όλους. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται πυρετωδώς για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη με την ηλικιωμένη, την ώρα που η εισαγγελέας δεν έχει ζητήσει μέχρι στιγμής τη σύλληψη της 68χρονης. Θαύμα επιβίωσης στο Νεπάλ, καθώς δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού 10 ολόκληρες μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι διασώστες άκουσαν φωνές στα έγκατα των εγκαταστάσεων, στα σύνορα με την Κίνα και δίνουν πλέον μάχη με τον χρόνο, διοχετεύοντας αέρα με την ελπίδα να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 42 ακόμη εργάτες. Παρά τη συγκλονιστική εξέλιξη, το μέγεθος της τραγωδίας παραμένει ανυπολόγιστο, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στα λασπόνερα. Σε απροκάλυπτη προσπάθεια υποβάθμισης της ανάφλεξης με το Ιράν επιδίδεται ο Λευκός Οίκος, με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance να ισχυρίζεται προκλητικά ότι η σύγκρουση δεν είναι πόλεμος και πως η κίνηση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν ομαλοποιηθεί. Εν μέσω έντονης λαϊκής δυσαρέσκειας για την ακρίβεια στα καύσιμα και εν όψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών, η κυβέρνηση Τραμπ πασχίζει να ανακηρύξει μια πρόωρη νίκη την ίδια ώρα που οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται και η ναυσιπλοεία διεξάγεται ουσιαστικά μέσω πλοίων φαντασμάτων. Οι καθυστηγαστικές διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον συγκρούονται με την σκληρή πραγματικότητα του πεδίου, αποκαλύπτοντας την απόγνωση του επιτελείου να απεμπλακεί επικοινωνιακά από έναν παρατεταμένο εφιάλτη. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος δηλώσεων ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με το Ιράν να διαμηνύει προκλητικά ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου δεν διακόπηκαν ούτε για μία ώρα, παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Πετρελαίου, η χώρα διαθέτει σχέδια παράκαμψης των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι η φόρτωση δεξαμενόπλων συνεχιζόταν κανονικά, ακόμη και υπό το σφυροκόπημα άνω των 550 επιθέσεων στην Ίσο Χάρκ. Η Ιρανική ηγεσία επιχειρεί έτσι να δείξει ότι η Αμερικανική επιχείρηση οικονομικού στραγγαλισμού αποτυγχάνει, συντηρώντας το σκηνικό απόλυτης αντιπαράθεσης στον Περσικό κόλπο. Γενικά έθριος καιρός σε όλο τον ομό με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές μόνο αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Αγίης Ιστορίαλ Εστέιτ. Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Γκρουπ. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους, είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε. Στο 6940 6670 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 6670 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026 το σωτήριο έτος και η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Έχετε μπει λοιπόν μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού για την επόμενη μία σχεδόν ώρα 50 λεπτά. 50 λεπτά. Θα είμαστε μαζί, θα σχολιάζουμε την επικαιρότητα, θα βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο ό,τι προλάβουμε. Μας στέλνει ο Λεωνίδας, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ο Λεωνίδας. Αττική οδό, χαμός, τρακάρισμα στη Φυλής. Άρα είναι στην έξοδο ή στην είσοδο. Για δώσε μια παραπάνω πληροφορία, μπας και βοηθήσουμε κανέναν άνθρωπο. Καλημέρα στον Κώστα. Εδώ είμαστε, Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Αγιαντόπουλος στις μουσικές επιλογές, στον ήχο, στα ραδιοκύματα αλλά και στα ψηφιακά, διότι μπορείτε να μας ακούτε εκτός από τους 99,8. Αν είστε στο αμάξι, φτάνετε, κατεβαίνετε, μπαίνετε σπίτι, γραφείο, δεν ξέρω κι εγώ που μπορεί να μπαίνετε. Ανοίγετε το φορητό υπολογιστή, το σταθερό υπολογιστή, το τάμπλετ. Δεν έχω βρει την ονομασία στα ελληνικά για το τάμπλετ, με συγχωρείτε.

Πληκτρολογείτε www.machfm.gr. Ενημερώνεστε για την επικαιρότητα, αλλά έχει το κουμπάκι εκεί πάνω, ακούστε ζωντανά. Το πατάτε και κάνει αυτό που λέει. Μας ακούτε ζωντανά. Οπότε εδώ πέρα μαζί θα τρώμε τα μουστάκια μας μέχρι τις 10. Και λέω μαζί θα τα τρώμε διότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πώς. Viber. Η απάντηση είναι απλή. Είναι Viber. 6943-63-54-51. Ηλεκτρονική τάβλα λέει ο άλλος. Τι ηλεκτρονική τάβλα. Να, τα τραγούδια της τάβλας λοιπόν είναι αυτά που ακούμε από το tablet. Στην έξοδο για λεωφόρο Δημοκρατίας. Εκεί είναι το τρακάρισμα. Καλή διασκέδαση. Αν είστε εκεί. Ακούμε τραγούδια της τάβλας σήμερα. Τα δαμάτα παίζει από τάμπλετ ο Αγιαντώνης.

Με αποσυντόνισε τώρα το τραγούδι της τάβλας. Είχα κάποτε πήγαινα να πω και το χάσα. Αλλά διάβασα και μία είδηση μαζί που επίσης με Λευκός Οίκος. Στο site του Λευκού Οίκου, αν μπείτε, έχει video games. Μπορείτε να πάτε, αν βαριέστε, μπαίνετε στο site του Λευκού Οίκου και παίζετε video games. Τι κάνετε σε αυτά τα video games? Μπορείτε μεταξύ άλλων να συλλαμβάνετε μετανάστες. Στο παιχνίδι Rio Run, οι χρήστες περιπολούν τη γραμμή κατά μήκος του Rio Grande, σαν να λέμε στον Εύρο εκεί πέρα. Και συλλαμβάνουν όλους τους λαθρομετανάστες για να κάνετε high score απελάσεων. Ένα άλλο παιχνίδι ονομάζεται Build the Wall και υποθέτω ότι είναι σαν Tetris και φτιάχνεις ένα τείχος στα σύνορα ενάντια σε μια πολιορκία των συνόρων από ζόμπι, δεν λέει εκεί πέρα λαθρομετανάστες, από ζόμπι. Και έκανε δηλώσεις ο ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Πρόκειται για μια προσπάθεια να τονιστεί περαιτέρω η αντίθεση μεταξύ μιας κουλτούρας διασκέδασης και νίκης και του σκοτεινού σοσιαλιστικού οράματος που έχουν οι δημοκρατικοί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Αμερική. Έχουν βγει βέβαια τα γνωστά, τους κατηγορούν για χρήση ρατσιστικών και προσβλητικών εικόνων. Και έχει γίνει μόδα, δημοσιεύουν αυτή τη στιγμή στο X και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα high score τους, να ξέρεις. Εγώ απέλασα 18 άτομα, ξέρω εγώ, απέλασα 44. Και έχει και ένα σηματάκι MAGA, ξέρεις, αυτό το Make America Great Again, που είναι, πώς ήταν παλιά τη Sony το μπλε με τις γραμμές που είχαν στα Game Boy. Τέτοια βάζει. Με πυράβλους δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω στην οικογένεια, Κωνσταντίνος, ένα άτομο αμαία. Πριν 5 μέρες το πήγα στο γιατρό. Φεύγοντας στον δρόμο, ζαλίστηκε και σταμάτησε να της πάρω νερό. Μετά από 3 ώρες της ήρθε στο email μια κλήση για παράνομη στάθμευση. Πήγα στο ΑΛΦΑΤΑΦ, μου λέει την περιοχή, τη γράφει. Μόνο που δεν με πήγαν αυτόφορο, ήθελα να καταθέσουμε και τα δύο τα διπλώματα. Το αυτοκίνητο ήταν στο άτομο αμαιά και ήθελαν και το δικό μου. Ο Χριστός και η Παναγία. Μετά από φασαρία, λέει, έφτασα στο διοικητή, ήθελα να μάθω πώς με γράψαν. Ο διοικητής μου λέει ότι η κλήση τραβήθηκε από τάμπλετ της τάβλας. Αυτά που λέγαμε. Και έπρεπε να σταματήσω σε στάση αμαία. Έχει περίτραση στάση αμαία. Και η κλήση δεν μπορεί να τη βρει. Τον ρώτησα, δεν ξέρω που θα ζαλιστεί άλλη φορά το άτομο ή θα ψάχνω να βρω στάση που επιτρέπεται. Και αν πεθάνει, του λέω, γύρισε και μου λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έκανε και φασαρία, μου λέει. Έκανα, του λέω, γιατί πετάχτηκε ένα λαμόγιο και μου είπε, επειδή είχε κάρτα αμαία, το αυτοκίνητο μπορεί να σταματά όπου θε. Αυτή η καταγγελία αποδεικνύει μια γαϊδουριά. Μια γαϊδουριά του ελληνικού κράτου. This is my dilemma. Εάν σταμάτησες να πάρεις νερό, είναι τα πράγματα όπως τα περιγράφει ο Κωνσταντίνος. Και έφαγες κλίση. Θέλα να σας πάρουν τα διπλώματα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Επειδή σταμάτησες να πάρεις νερό σε άτομο αμαιά, επειδή ζαλίστηκε. Είμαι βέβαιος ότι μας ακούνε και αστυνομικοί αυτή τη στιγμή. Και ξέρεις τι, δεν μπορώ να το δεχτώ. Πού δεν μπορώ να το δεχτώ, ρε παιδί μου? Περνάς από το Μεγάλη Βρετάνια, στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τη Βουλή. Και βλέπεις παρκαρισμένες λιμουζίνες, βανάκια, πολυτελή. Έχει διαγράμμιση εκεί? Είναι θέσεις πάρκινγκ? Αν είναι θέσεις πάρκινγκ, να το ξέρουμε, παιδιά. Αλλά εγώ δεν έχω δει διαγράμμιση προσωπικά. Δεν μπορεί εκεί πέρα να μην τους έχει δει κανένας και να γράφουν τον άλλον, να θέλουν πάνω το δίπλωμα για παράνομη κλίση. Για παράνομη στάθμευση, επειδή σταμάτησε να πάρει νερό για αμαία. Θα τους πάω, λέει, να μην το χοροπηδώντας, να το πω εγώ, θα το μεταφράσω. Έβαλα δικηγόρο και πολύ καλά έκανες. Ακούστε, είναι χρέος μας ως πολιτών το δίκαιο μας να το διεκδικούμε. Δεν πάνε αν ο άλλος ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Εάν είχαμε πιο πολύ τσαμπουκά σαν άνθρωποι, όταν έχουμε δίκαιο, έτσι, όχι έκανα λαμογιά και θέλω να μου δώσει πίσω το δίπλωμα γιατί με πιάσανε σε αλκοτέστ μεθυσμένο. Όχι εκεί τσαμπουκά. Τσαμπουκά όταν έχουμε δίκιο. Εάν δεν διεκδικούμε το δίκιο μας, θα τα χάσουμε στο τέλος όλα. Ό,τι δικαιώματα έχουμε, γιατί τα δικαιώματά μας, ειδικά όταν είναι συνυφασμένα με υποχρεώσεις, πρέπει να τα διεκδικούμε.

Κωνσταντίνε, θα το προωθήσω και έτσι περαιτέρω αυτό. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, αυτό είναι ο ορισμός της έκτακτης ανάγκης. Να ζαλίσεις. Και άμα να μην ήταν, ζαλίστηκες. Αν έχεις σταματήσει τρία λεφτά και σε γράφουνε, όχι, εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, το όλο το διάλογο που είχες με τον διοικητή στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, είμαι 62, δεν είμαι πιτσιρικάς, του είπα και γέλαγε. Μερικές φορές υπάρχει ένα overcompensation, έτσι το λένε στο χωριό μου, overcompensation. Δηλαδή σημαίνει όταν κάνουμε τα στραβά μάτια σε διάφορες καταστάσεις, ψάχνουμε να ισοφαρίσουμε, να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας από τα ψάρια τα μικρά και αρχίζουμε και δίνουμε κλίσεις εκεί για τέτοια. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα, αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σου να το ψάξεις, να το κυνηγήσεις όσο πάει και όσο δεν πάει. Και θα είμαστε εδώ πέρα οτιδήποτε θέλεις να μας ενημερώνεις, να ενημερώνουμε και εμείς τον κόσμο, διότι πρόκειται περί αδικίας.

Στο μεταξύ, για να επιστρέψουμε και σε αυτό που συζητάγαμε την πρώτη ώρα. Την πρώτη ώρα για τις τηλεφωνικές απάτες που γίνονται κακούργημα. Αυτά δεν είναι σίγουρα που είδαμε και το εξώφυλλο. Είναι μια τάση το τι σκέφτονται στο Υπουργείο. Ενώ ενεργοποιείται, λέει, από πλευράς αστυνομίας μια νέα ειδική ομάδα εντός ελληνικής αστυνομίας για τις διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, το αυτό που έχει γίνει γνωστό σε ελληνικό FBI, μια ελληνική ομάδα που θα κυνηγάει αποκλειστικά αυτούς που κάνουν τις τηλεφωνικές απάτες. Χαρτογράφηση, λέει, παρακολούθηση και εξάρτηση κυκλωμάτων που λιμένονται το χώρο. Το χώρο των τηλεφώνων, υποθέτω ότι εννοούν. Και θα κάνουν συσκέψεις με φορείς όπως τα τραπεζικά ιδρύματα και ο ΔΔΕ. Γιατί θα κάνουν με το ΔΔΕ? Διότι ένα μεγάλο μέρος των απατών, σε ένα μεγάλο μέρος αυτών των απατεωνιών, χρησιμοποιείται ο ΔΔΕ ως το μέσο για να εισέλθουν στα σπίτια του κόσμου για να τους πάρουν. Ξέρεις, το συχνό είναι ότι 2-3 είναι. Το ένα είναι ότι έχει διαρροή ρεύματος και βγάλετε έξω τα χρυσαφικά για να μην γίνει έκρηξη. Και το άλλο είναι ότι έχουμε δει από δορυφόρους ότι έχετε χρυσαφικά μες στο σπίτι και μετρητά. Παρένθεση, έχουν χρησιμοποιηθεί drones για να δουν αν κάποιος είναι μόνος του στο σπίτι με θερμικές κάμερες σε τέτοιες απάτες στα βόρεια προάστια. Έχουν βγάλει, έχουν σηκώσει απατεωνιών. Μην νομίζετε ότι είναι τίποτα που δεν, τίποτα άσχετη. Έχουν σηκώσει drone και έχουν δει να περιμένουν να δουν πότε η γιαγιά ή ο παππούς είναι μόνος στο σπίτι. Για να πάνε να πάρουν τα λεφτά, μην τους την έχουν στημένη αστυνομικοί, μην είναι κανένα συγγενής και πέσουν πάνω στο συγγενή και τέτοια, να ξέρετε. Μπορεί να τους προσλάβουν στο Traffic Commander, λέει εδώ πέρα ο Γιαννητόπουλος, στο Κόμβος. Και χρησιμοποιούν προσχήματα, λέει, καθημερινά, συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς για να παγιδέψουν τα θύματα τους. Και θα κάνουν τώρα σύσκεψη με τις τράπεζες. Έχω και μία άλλη είδηση, έτσι, που θα σας ενθουσιάσει, είμαι βέβαιος. Έχει περάσει τα ψηλά, δεν την είδα σε μεγάλα site, δεν την είδα να παίζει πουθενά. Ξέρετε, τώρα όταν είσαι σε επαφή πλέον με το ελληνικό δημόσιο, δεν βρίσκεις ποτέ άκρη, έτσι. Παλιά πήγαινε σε ένα γραφείο, έλεγε θα παλέψω για το δίκαιο, μιλήσω με τον διευθυντή, θα εφορία, τάδε, οποιονδήποτε άλλο. Πια είναι πολύ δύσκολο να έρθει σε επαφή, διότι είναι τα πάντα ηλεκτρονικά. Στείλε 732 email. Είτε ό,τι για να κάνεις, όταν το δουν, άμα το δουν, όταν θέλουν, θα απαντήσουν. Όταν έχεις κάποιο πρόβλημα. Εκτός εάν είσαι αλλοδοπός. Εκτός εάν είσαι, έχεις κάποιες, ανήκεις σε κάποιες special κατηγορίες. Οπότε αναλαμβάνουν πάρα πολλοί οργανισμοί να σε υπερασπιστούν. Όπως ο συνήγορος του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη που κυνήγαγε τον Μπεσερίδη. Το Γιάννη, τον έχουμε προχθές από τον συνήγορο του πολίτη. Έχει την καταγγελία που θα πάει κατηγορούμενος γιατί επειδή πουλάει σπίτια σε Έλληνες. Πουλάει σπίτια σε Έλληνες. Αυτό είναι αμαρτία. Είναι ποινικό αδίκημα. Λοιπόν, στο συνήγορο του πολίτη, λοιπόν, προσέφυγε μητέρα ανηλίκου ζητώντας παρέμβαση του κράτους, του ΟΠΕΚΑ. Επειδή ο ΟΠΕΚΑ απέρριπτε την αίτησή της για χορήγηση επιδόματος παιδιού, επειδή ο σύζυγός της είναι αλλοδαπός και κρατούμενος και δεν έχει και άμκα. Έκανε την καταγγελία ο συνήγορος του πολίτη, προχώρησε σε συνεργασία με την ΙΔΙΚΑ για τη διόρθωση του υφιστάμενου ηλεκτρικού συστήματος. Ηλεκτρονικού, όχι ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού συστήματος. Και τι κάνανε, βγάζουνε, θα χρησιμοποιούν αντί για άμκα, όπως έχουμε όλοι εμείς, έναν προσωρινό αριθμό υγειονομικής περίθαλψης κρατουμένου και τον προσωρινό αριθμό ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού που αποδίδεται σε ετούντες διεθνή προστασία. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ε. Έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται, μπαίνουν φυλακοί, παράνομοι, ετούντες άσυλο, είναι αυτοί που κάνουν αίτηση ασύλου ή λαθρομετανάστες. Μπαίνουν παράνομα στη χώρα. Κρατούμενοι μπορεί να είναι είτε λόγω αυτού, είτε μπορεί να είναι για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κρατούμενοι να έχουν κάνει κάποιο έγκλημα. Έχει πάει η τάδε μητέρα που μπορεί να ανήκει πάνω χάρη σε μια ευάλωτη ομάδα. Ε? Δεν μπορεί να ανήκει σε μια ευάλωτη ομάδα. Έχουμε δει τι γίνεται. Κάτω στην Πάτρα, θυμάστε με τις υποθέσεις που είχε Πακιστανούς, με
με διάφορες Ρωμά που κάνανε παιδιά, τα δηλώνανε για να πάρουν υπηκότητα. Είχε διάφορα τέτοια κολπάκια που γίνονται και στην Κρήτη νομίζω γίνονται αυτά. Δεν λέω προφανώς για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και το κράτος πήγε και έκανε ειδική ρύθμιση, άλλαξε τις πλατφόρμες για να μπορούν τα παιδιά των κρατούμενων αλλοδαπών να παίρνουν επιδόματα. Εσύ τράβα τώρα βρες να βρεις άκρη με το κράτος όταν έχεις κάποιο πρόβλημα να ζητήσεις να κάνω ρύθμιση ειδική για σένα στην πλατφόρμα. Εσύ το μοναδικό που έχεις να ελπίσεις είναι να σου πούνε ότι έχεις υπέρβαση εισοδηματικών κριτηρίων και δεν δικαιούσε επίδομα παιδιού. Ή να σου κάνει αύξηση τον κατώτατο μισθό 30 ευρώ και να βγεις εκτός και να έχεις 10 παιδιά, σαν την κυρία που ακούγαμε τις προάλλες με τα 4 παιδιά που βγήκε εκτός επιδόματος.

Για σένα έχει credit score να σε ελέγχουν παντού. Να μην μπορούν να σου δίνουν ούτε. Να μην πάρεις ούτε καταναλωτικό δάνειο, ρε, άμα δεν έχεις και τέσσερα οικόπεδα. Όταν λέμε συνήγορος του πολίτη, εννοούμε συνήγορος των αλλοδαπών, συνήγορος των ευάλωτων σε εισαγωγικά, συνήγορος των διαφόρων ομάδων. Μόνο οι Έλληνες πολίτες δεν βρίσκουν άκρη. Είχα ένα φίλο ο οποίος είχε ένα θέμα με μια εταιρεία εισπρακτική. Ξέρεις αυτές που είναι τα κοράκια, ρε, τα fans. Ο οποίος είχε ξεπληρώσει το δάνειό του και συνεχίζαν και του πέρανε λεφτά. Του πέρανε, χωρίς λόγο, ρε, το έχει τελειώσει. Είχε ξεπληρώσει, είχε ολοκληρωθεί, είχε πάρει και το χαρτί. Και μπαίνανε στο λογαριασμό και του πέρανε λεφτά. Και πήγε στον συνήγορο του πολίτη. Και του είπε ο συνήγορος του πολίτη: συγγνώμη, δεν μπορώ να ασχοληθούμε με το ζήτημά σας. Πρέπει να απευθυνθείτε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τώρα για να απευθυνθείς στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να κλείσεις ραντεβού στην Τράπεζα της Ελλάδος να πάρεις μία λίρα, ξέρω εγώ, πρέπει να περιμένεις τρεις μήνες. Σκέψου για να τα βάλουν με αυτούς. Καλημέρα σας, λέει, ποιους να κυνηγήσουν τους μελλοντικούς αστυνομικούς του Χρυσοχοίδη. Αναφέρεσαι σε αυτούς που κάνουν τα τηλεφωνικά κέντρα, τα call centers. Αυτοί στο μεταξύ, να ξέρετε, είναι τεράστια business. Μπορεί εδώ πέρα να την έχουν πάρει σχεδόν αποκλειστικότητα Ρωμά και τα λοιπά. Είναι τεράστια business με τις τηλεφωνικές απάτες. Θυμάστε εκείνο το Ρώσο που τον ανατινάξανε στο Μονακό, τον Ουκρανό, συγγνώμη. Αυτός, ο γιος του βασικά, αυτή τη δουλειά έκανε. Είχε στήσει στην Εσθονία, στην Ουκρανία. Αυτή η πόλη στην οποία είχε την κατασκευαστική τα λοιπά είναι μια πόλη στην Ουκρανία που είναι γεμάτη με τέτοια τηλεφωνικά κέντρα που κάνουν απάτες διεθνώς, ρε παιδί μου. Πες να έχουν και Έλληνες μέσα και Ιταλούς και κάνουν απάτες σε όλη την Ευρώπη τηλεφωνικές. Είναι τεράστια business.

Οπότε αν είσαι κρατούμενος αλλοδαπός, έχεις μια ελπίδα να νοιαστεί για σένα το κράτος. Εάν είσαι Έλληνας, το καλύτερο που μπορείς να ελπίζεις είναι να σου βάζουν φόρους, να πληρώνεις. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στα Καμίνια. Καλημέρα στην Αθανασία. Καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στον Κώστα. Αν είσαι Έλληνας και δεν έχεις θάψει καμιά γιαγιά, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ να το χωνεύσω. Σκέψου σε τι σημείο ηθικής απαξίας έχουν φέρει τον κόσμο να αναγκάζεται. Εντάξει, θα μου πεις αναγκάζεται, δεν το κάνουν όλοι, δεν το κάνουν όλοι, δεν φτάνουν όλοι σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει. Να φάβουνε μανάδες και πατεράδες για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη. Και κατά τα άλλα, διαβάζω εδώ πέρα άρθρα για τα τραπεζώματα στη ΔΕΘ. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και διέψευσε ότι κάνει αυτός τραπέζι στη ΔΕΘ, λέει, για να καλέσει τους φίλους και συναγωνιστές του, αλλά θα πάει ο ίδιος σε πάρα πολλά τραπέζια που τον έχουν καλέσει. Σκέψου, θα γίνει του τραπεζώματος στο κάγκελο. Μιλάμε τώρα, θα γίνει, δεν θα θέλουν να αγοράσουν δεύτερη κοιλιά για να βάλουν όλο το φαΐ.

Έχει γίνει μια κατασκήνωση. Ολόκληρη Θεσσαλονίκη θα γίνει το Σαββατοκύριακο από τα τραπεζώματα που θα κάνουνε. Σουτζουκάκια, λέει, θα έχει το μενού την πρώτη μέρα. Θα πάνε σε ένα εστιατόριο γνωστό για τα σουτζουκάκια του. Δεν ξέρω ποιος πληρώνει το λογαριασμό. Εμείς το πληρώνουμε. Μαντέψτε, Έχει τόσα τραπεζώματα. Μαντέψτε το λογαριασμό. Ποιος τον πληρώνει τελικά? Ποιος θα τα πληρώσει τα σουτζουκάκια που θα κεράσει, λέει, το οικονομικό επιτελείο θα γευματίσει εκεί της κυβέρνησης. Δεν θα μείνει ούτε οδοντογλυφίδα δεν θα αφήσουν. Θα πληρώσουμε μέχρι και τις χαρτοπετσέτες. Δεν θα μείνει τίποτα. Στο μεταξύ διαβάζω σήμερα το πρωί, συνεχίζουν να ψάχνουν την κυρία αυτή στο Μαραθώνα, την κυρία. Πού την έχουν θάψει? Δεν θυμάμαι πού την έχω θάψει. Φέρεται να δήλωσε η 68χρονη, η κόρη είναι 68χρονη, στους αστυνομικούς. Ο εγγονός είπε, λέει, εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, το έχει τακτοποιήσει. Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει, ψέματα. Η κατάστασή της δεν είναι καλή. Έχει καταπέσει. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα. Ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου. Είχε βγει και έλεγε στη γειτονιά ότι είναι άρρωστη, είχε βγει και έλεγε στη γειτονιά ότι την είχε στείλει σε γυροκομείο, είχε βγει και έλεγε διάφορα. Και τώρα ψάχνει όλη η αστυνομία το Μαραθώνα, μπας και βρει τη γιαγιά, την καημένη, την Έρμη. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, είναι σοκαριστικό, είναι σοκαριστικό.

Στο μεταξύ, για να δείτε πόσο είναι έτσι να σου τη δίνουν κάποιες ειδήσεις, τα περίφημα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτά που τα λένε Ελγίνια, δύο μάρμαρα, διότι τα κλέψε ο Έλγιν, ο Λόρδος. Τα δανείζουν οι Βρετανοί στους Γερμανούς. Στην Ελλάδα δεν τα δίνουν. Τα δίνουν στους Γερμανούς. Θα πάνε σε μία έκθεση στη Γερμανία μερικά κομμάτια. Τόσο πολύ μας σέβονται, τόσο καλοί οι σύμμαχοι φίλοι μας είναι και οι Άγγλοι.

0: Και σαν να μην μας φτάνανε όλα αυτά, σαν να μην μας φτάνανε όλα τα παραπάνω, έχουμε και τα βιβλία. Τα βιβλία που βγήκε χτες και τάχωσε μέσω στη Ζαχαράκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μετά την αποκάλυψη στα βιβλία της Δευτέρας, παρακαλώ, Δημοτικού. Μαθαίνουμε στα παιδιά ότι υπάρχουν οικογένειες με δύο μπαμπάδες, υπάρχουν οικογένειες δύο μανάδες και κατά τα άλλα η κυβέρνηση λέει εγώ δεν είμαι woke και τα λοιπά. Δεν μας πείθει ο κύριος Μαρινάκης. Διάβαζα χτες αναλυτικά τις δηλώσεις του, το τι είπε. Που μας έλεγε ξανά ότι για την κυβέρνηση, η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει, λέει, τη woke agenda. Μετά, αφού κάνανε τους γάμους ομοφυλοφίλων, αφού τρέχανε στα Pride, αφού ο Μητσοτάκης, ποιος το θυμάται αυτό, έκανε συναντήσεις με τους τρανς, τους συνδέσμους και διάσημα τρανς και τα λοιπά. Τώρα έχει βγει και λέει, ως πατέρας λέει, με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, το πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή σε όποιον θέλει είναι διαθέσιμη από το Υπουργείο Παιδείας. Τάχωσε στη Ζαχαράκη, της τάχωσε κανονικά ο Μαρινάκης, την άδειασε. Θεωρώ, συνεχίζει, ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλό δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δείχνουμε αυξημένη ευαισθησία. Τι είπε εκεί πέρα ο Μαρινάκης επί της ουσίας? Ότι δεν είχε ευαισθησία, δεν ήταν προσεκτική η Ζαχαράκη και ότι αυτή φταίει και δεν είναι η κυβέρνηση που εφαρμόζει τη woke agenda. Αλλά μετά είπε να μην αλλάζουμε, ρε παιδιά, το μέγεθος των ειδήσεων. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι και κάτι σημαντικό που πηγαίναμε και δείχναμε στα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού ότι μπορεί μια οικογένεια να έχει δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, τέσσερα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τέσσερα ακαθόριστα, σαν τα φύλλα του ΕΟΠΗ. Αυτό σε ΕΟΠΗ για ένα καλό δεν τον ακούς πια, ρε παιδί μου. Μία κλειδώνει τους ανθρώπους μέσα. Μία τα φύλλα είναι τέτοια. Αλλά πήγε, ήταν ο Μαρινάκης χθες. Όχι, ποιος έβαλε αυτή τη woke agenda εδώ στην πλάτη μου, στον νόμο μου και την πέταγε. Κατά τα άλλα μας έλεγε ότι δεν υπάρχει. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε γονέας, λέει, ένα υπάρχει, ούτε γονέας δύο. Μας δουλεύουνε κανονικά, τα βάλανε στα σχολεία. Φέρανε όλη τη θεωρία των φύλων. Αυτή είναι η βάση της woke agenda, έτσι. Η θεωρία των φύλων. Τη φέρανε, την εντάξανε κανονικά στα σχολεία. Ήταν περήφανη η κεραμαίο στο. Αλλά αυτά τα παλιά τα χρόνια, το 19, το 20, το 21, το 22, πριν βγει ο Τραμπ και έρθει κολοτούμπα το ζήτημα με τη woke agenda. Ήταν περήφανη. Γινότανε Pride στην Αθήνα και δεν χωράγανε οι Νεοδημοκράτες. Θυμάσαι φωτογραφία με το Σκέρτσο, με το Γεραπετρίδη. Είχαν πάει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Πόζαρε στο Pride. Τώρα τα κόψαν όλα αυτά και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι woke. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ πέρα να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, τι γίνεται με τις κινήσεις και τα υπόλοιπα. Έχουμε τίποτα δύσκολα πράγματα, Ιωάννη? Ναι. Και θα επιστρέψουμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας.
1: Ακριβώς. Στους περισσότερους κεντρικούς άξονες της πρωτεύουσας τα πράγματα εξακολουθούν να είναι αρκετά δύσκολα. Το μόνο αίσιο έτσι που μπορεί να ίσως να ικανοποιήσει ως προς τη λεωφόρο Κηφισού είναι ότι στο καθοδικό ρεύμα προς το Πειραιά τα πράγματα έχουν γίνει λίγο καλύτερα και φαίνεται ότι ισχύει το αντίθετο για το ανωδικό ρεύμα, όπου υπάρχει κίνηση από το ύψος του Αιγαλαίου έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό κυρίως στο ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, ως προς τη λεωφόρο Αθηνών τα πράγματα είναι ίδια όπως και την προηγούμενη ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση καλά κρατεί από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Ως προς την Αττική Οδό, να πούμε ότι τα πράγματα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο είναι κυρίως δύσκολα. Στο κόμβο της μεταμόρφωσης και στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έως και το Ηράκλειο, και μετά στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα τόσο στο κόμβο της μεταμόρφωσης όσο και στην περιφερειακή Ημιτού. Τώρα, όπως διαφαίνεται από τους οδικούς χάρτες που έχω μπροστά μου, έντονη συμφόρηση παρατηρείται και καταγράφεται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη, στο κόμβο της Πίνδου και στο μεγαλύτερο τμήμα αυτού του δρόμου έως και το μετρό Κατεχάκι να έχουν υπόψη σε αυτό το πεδίο του δρόμου. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μετά ως προς το κέντρο της Αθήνας έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Έχει απελευθερωθεί κίνηση των δρόμων όπως βλέπω. Κατά τόπους κίνηση υπάρχει στη Κηφισία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας ως προς το κέντρο. Λίγο υπόψη ότι και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά τόπους υπάρχει έτσι μια περισσότερη συμφόρηση. Αλλά κατά τα άλλα το κέντρο της Αθήνας φαίνεται να είναι οριακά καλύτερο από τις προηγούμενες ώρες. Τώρα, η συμφόρηση έχει καλά κρατεί περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά σε προέκταση στην οδό Αλιπέδου και μετά όσο αφορά την λεωφόρο Ποσειδώνος εξακολουθεί να υπάρχει κίνηση ήδη από την λεωφόρο Συγκρού εκεί που γίνεται η συμβολή των δύο δρόμων έως και τη λεωφόρο Αλίμου κατά τόπους περισσότερο έντονη. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα.

Να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι πριν από λίγο βέβαια είχαμε και τροχαίο στην Κηφισίας. Ναι, κι άλλο, τι να κάνουμε. Έχουμε ένα τροχαίο στην παραλία και ένα τροχαίο στη Φυλή στην Αττική Οδό και ένα στην Κηφισίας. Μας περικυκλώνουν. Στο ύψος του παλαιού ψυχικού. Τροχαίο ατύχημα, ένα αγιοταχή και μία μοτοσυκλέτα. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων. Οπότε έχετε το μυαλό σας, μας τα στέλνετε, σας τα μεταφέρουμε.

Όπου βλέπω αυτό με τα τραπέζια έχει αρχίσει και παίρνει φωτιά. Κάνουν θέματα όλοι με τα τραπέζια στη ΔΕΘ. Να δούμε, στέλνει ο άλλος ο φίλος, τα μηνύματα, τα αυτοκίνητα του Μητσοτάκη θα τα γράψουν τώρα στη Θεσσαλονίκη που θα παρκάρουν όπου θέλουνε.

είναι τα τραπεζώματα, ρε. Δεν είναι οι, ομιλίες, οι εξαγγελίες και όλα αυτά. Τι θα κάνετε, πότε θα μιλήσετε. Στα τραπεζώματα είναι το Zoom. Εκεί γίνονται οι καλές οι δουλειές.

Όχι, λέει τώρα τι αναδεικνύεται ως δελφίνος ο Πιερακάκης. Αυτό προσπαθούν να δείξουν, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Eurogroup, πρόεδρος του Eurogroup, ο Πιερακάκης, να τους ξαφνικά αδελφίνος. Θα τους πάρουν οι Πασόκοι, θα τους πάρουν το κόμμα κανονικά. Δεν θα μείνει κανένας. Κάθε εκεί πέρα είδα χτες τον άλλο τον καημένο, πώς το λένε, τον ευρωβουλευτή. Τον ευρωβουλευτή που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Κάνει και κάποιες καλές ερωτήσεις αυτός. Έλα, κόλλησε τώρα το μυαλό μου, κόλλησε. Ο Νικόλας Φαραντούρης, ναι. Έξεγε, τον είδα χτες ένα τρακτέρ με κάτι σημαίες του ΠΑΣΟΚ. Ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω, μου φάνηκε κάπως που τον είδα εκεί πέρα. Εντάξει, ο άνθρωπος μπήκε στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να κάνει τον προεκλογικό του αγώνα. Είναι οι άλλοι χωρίς σημαίες του ΠΑΣΟΚ έχουν πάει και παίρνουν σιγά σιγά τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τον Πιερακάκη τον έχουν πολύ ανεβασμένο σαν δελφίνο, να ξέρεις. Πολύ ανεβασμένο. Άφησε κι αυτός πίσω τα σοσιαλιστικά και έχει γίνει, ρε παιδί μου, πάμε. Ντουγρού Ευρώπη. Πρέπει να γίνει η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια, να επιταχύνει τις αποφάσεις, να αποκτήσει σαφή στρατηγική κατεύθυνση. Συζητούσε, λέει, με τον καθηγητή παγκόσμιας ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, τον Πίτερ Φραγκοπάν. Φραγκοπάν ακούγεται πολύ. Φραγκοπάν είναι το όνομα στα λατινικά, αλλά Φραγκοπάνος είναι ελληνικότατο το όνομα. Δεν ξέρω τώρα τι παίζει εκεί πέρα με την Οξφόρδη. Ο υπουργός, ο Πιερακάκης, ο Δελφίνος, περιέγραψε την Ευρώπη, λέει, ως μια Ήπειρο που διαθέτει σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί σε κρίσιμους τομείς με κατακερματισμένο τρόπο. Baby. Αυτό τώρα δεν έρχεται στα κουφά, έρχεται διότι υπάρχει μια προσπάθεια στην Ευρώπη, ακόμα και στις εξωτερικές σχέσεις, να καταργηθεί το δικαίωμα του βέτο. Να μην υπάρχει βέτο. Να αποφασίζουν, λέει, με διευρυμένη πλειοψηφία. Να μην έχουμε βέτο για τίποτα οι μικρές χώρες. Το βέτο υπάρχει για να προστατεύει τις μικρές χώρες. Υπάρχει μια πρωτοβουλία από χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, που είναι αυτές που θέλουν να το τρέχουν το project, να καταργηθεί το βέτο. Χρησιμοποιούν την Ουκρανία ως υπόδειγμα, ως παράδειγμα για το λόγο για τον οποίο πρέπει να καταργηθεί το βέτο. Στο μεταξύ βγαίνουν όλοι οι Ευρωπαίοι αυτοί, όλοι οι Ευρωκράτες, και μιλάνε για ταχύτητα, μιλάνε για πολιτικές, μιλάνε για το ρόλο της Ευρώπης. Μιλάμε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή σιγά σιγά μετατρέπεται σε τρίτο κόσμο και μαζί της και εμείς. Έχει η Ευρώπη μια μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Ποια είναι τα πράγματα που τρέχουν τώρα? Τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης? Δεν υπάρχει τίποτα. Καμία. Υπάρχει ένα. Να στο πάω εγώ πιο πίσω, στην προηγούμενη δεκαετία. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέσο κοινωνικής δικτύωσης? Δεν υπάρχει. Facebook, αμερικάνικο. Twitter, αμερικάνικο. YouTube, αμερικάνικο. Όλα, ρε, ό,τι και να πιάσεις. Οι Ρώσοι έχουν τα δικά τους. Έχουν π.χ. το VK. Έχουν διάφορα αντίστοιχα μέσα. Οι Κινέζοι έχουν τα δικά τους. Οι Κινέζοι καλά τα έχουν ενσωματώσει και όλα εκεί πέρα. WeChat, τα κάνεις τα πάντα πλήρω. Ξέρεις, άμα πας τουρίστα στην Κίνα, σε βάζουν και κατεβάζεις αυτό. Γιατί όλα γίνονται από εκεί πέρα. Ναι, πληρώνεις και τέτοια. WeChat, τα πάντα. Όλα. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν τίποτα. Έχουμε μόνο αυτό, έχουμε γίνει διεθνώς περίγελος. Με αυτό η μεγαλύτερη τεχνολογία της Ευρώπης, ξέρεις ποια είναι? Που έχουν δέσει με πλαστικό στα μπουκαλάκια νερό το καπάκι. Και δεν μπορείς να πιεις, και το έχουν κάνει και διάφορα βίντεο. Λέει, μου λείψει η Ευρώπη. Και πίνουν νερό και επειδή είναι στην Αμερική, βγαίνει το καπάκι. Και το πατάνε έτσι δίπλα στη μύτη για να θυμηθούν την πατρίδα, την Ευρώπη. Κατά τα άλλα, βγήκε ο Πιερακάκης χθες και έδωσε ιδιαίτερη, για να καταλάβετε τι μούφες μας λένε, τι μας πουλάνε. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πιερακάκης, λέει, στην τεχνολογία, την οποία χαρακτήριζε την κούρσα του 21ου αιώνα. Η Ευρώπη, λέει, πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια σε ποιους τομείς θέλει να βρίσκεται στην τεχνολογική πρωτοπορία και σε ποιους θα επιλέξει να συνεργάζεται ή να ρυθμίζει τη σχέση της με άλλες δυνάμεις. Τρεις είναι, λέει, οι πιθανές στρατηγικές για την Ευρώπη. Τα έλεγε αυτά και δεν γέλαγε, τα έλεγε στην Οξφόρδη. Τον έβλεπε και κόσμος, υποθέτω. Δεν ξέρω αν γέλαγε ο καθηγητής. Να ηγηθεί, λέει, των τεχνολογικών εξελίξεων. Να, πάρτα. Πάρτα. Η Ελλάδα, χαρακτηριστικά θα σας πω, ότι νομίζω στην Ευρώπη έχει το μικρότερο ποσοστό χρημάτων που δίνει για R&D. Research and Development, που το λένε και στο χωριό μου. Για έρευνα και τεχνολογία. Εντάξει, δίνουν κάτι λεφτά για, ξέρω εγώ, έρευνα και τεχνολογία.

Εν τω μεταξύ, εμείς που θέλουμε να είμαστε στην κορυφή της τεχνολογίας, είχαμε χτες στη Νέα Μάκρη, στο πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης. Που είναι και αυτό, υποθέτω, στην αιχμή της τεχνολογίας που θέλει να οδηγήσουν τεχνολογική κούρσα. Σύμφωνα, λέει, με τα όσα μαθαίρθηκαν, ένα μεταλλικό εξάρτημα αποκολλήθηκε, έπεσε, έφυγε. Από κολόνα φωτισμού και κατέληξε στην οροφή αυτοκινήτου μέσα στο οποίο βρισκόταν ένα παιδί. Όπου, ξέρετε, θυμάσαι, που κάπου εκεί πέρα δεν ήταν που την άλλη φορά έπαιζε ένα παιδάκι στην παιδική χαρά και ήταν απογυμνωμένα τα καλώδια και έπαθε ηλεκτροπληξία. Ναι, κάπου στην Αττική, μπορεί να κάνω, να μην ήταν στη Νέα Μάκρη. Δεν μπορούμε να δέσουμε τις κολόνες. Φεύγουν πράγματα και τα άλλα κατά τα άλλα θέλουν να είμαστε στην πρωτοπορία της τεχνολογικής ανάπτυξης. Δεν μπορούν να κρατήσουν τα εξαρτήματα πάνω στις κολόνες, δεν μπορούν να καθαρίσουν τα οικόπεδα γύρω από τις κολόνες. Πιάνουμε φωτιές όλες από τους υποσταθμούς, από τα καλώδια, φωτοβολταϊκά, νεμογεννήτριες εκεί πέρα, τα πάντα όλα. Και ξέρεις τώρα ποια είναι η μαγιά η μεγάλη που έχουν κάνει με τις φωτιές, τις καταστροφές, τις πλημμύρες κτλ. Το κράτος με ρύμνησε να μην χρεωθεί.

Με ρύθμισε διότι τα ΟΤΑ, η τοπική αυτοδιοίκηση, χάνουν, τα βγάζουν εκτός τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που φρόντιζαν για το μετά τις καταστροφές, για το μετά τις πλημμύρες, για το μετά τις φωτιές, τις καταστροφές, τις πυρκαγιές και αυτά. Τα άφησαν εκτός κονδυλίων, ρε. Δεν μπορούν να τα πάρουν οι ΟΤΑ. Θα πρέπει να τα βάλουν, ξέρω εγώ, από την τσέπη τους οι δήμαρχοι. Το Σεπτέμβρη τώρα υποθέτω ότι οι Δήμοι και οι περιφέρειες που έχουν πάθει τέτοιου είδους καταστροφές πρέπει να κάνουν ελέγχους υποδομών, χαρτογράφηση κινδύνων, να έχουν συσκέψεις συντονισμού και τώρα το κοιτάνε πιο πολύ γιατί φοβούνται τις πλημμύρες. Πέρασε, περνάει, φεύγει η σεζόν των πυρκαγιών και έρχεται η σεζόν με τις πλημμύρες. Και είναι προτεραιότητα, λέει, προτεραιότητα ο καθαρισμός των δρεμάτων. Γιατί φοβούνται ότι θα πνιγούν τώρα. Δηλαδή, εκεί πέρα Πόρτο Γερμενό, ότι τη στάχτη θα κατέβει, θα την πάρει, θα τα πάει όλα στη θάλασσα. Θα κάνει. Θα γίνει αλυσίβα, να πούμε, η θάλασσα στο Πόρτο Γερμενό. Και εξαιρούνται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ από επιχορηγήσεις για ζημιές. Θέλω πάρα πολύ να δω. Πώς θα τα διαχειριστούν όλα αυτά που πρέπει να κάνουν οι τοπικοί αυτοδιοίκες. Δηλαδή, τους φορτώνουν από τη μία αρμοδιότητες και από την άλλη τους αφαιρούν τα λεφτά. Κόψτε το λαιμό σας. Όπως είναι αυτό που λέγαμε με τα σχολεία την πρώτη ώρα, ότι σταμάτησαν τις σχολικές επιτροπές και τους είπαν: βάλτε κάποιο άλλο λογαριασμό. Δύναται ο Δήμος. Όχι υποχρεούται, δύναται ο Δήμος. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Περιμένω να δω τι θα γίνει με τις πλημμύρες. Έτσι, δεν θα γίνει του χαμού.

Και μέσα σε όλο αυτό το πανηγύρι υπάρχουν και, τα... και οι άλλοι θύτες. Την καινούργια απάτη την είδες με τις ταυτότητες που βάζουν στο στόχαστρο όσους έχουν παλιά ταυτότητα. Όχι, Παναγιά μου, παλιά ταυτότητα. Εάν έχετε παλιά ταυτότητα, είναι πολύ πιθανό αυτές τις ημέρες να λάβατε ή να λάβετε τις επόμενες ώρες ένα μήνυμα που να σας λέει ότι είσαστε αντιμέτωποι με βαρύ πρόστιμο και μπείτε να το πληρώσετε τώρα για να πληρώσετε το μισό. Ναι, ναι. Το οποίο είναι απατεωνιά για να αδειάσουν τις τσέπες του κόσμου.

Είναι αυτοί το έχουν βάλει στο μάτι όσους δεν έχουν υποχωρήσει, δεν έχουν πάει να βγάλουν την καινούργια ταυτότητα. Και βγαίνουν και τους βγαίνουν οι Φλωρίδες και λένε αυτοί που δεν πάνε είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι το παράλληλο. Και το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι επιτίδοι και στέλνουν μηνύματα με τα οποία τους λένε ότι τους έχουν καταλογιστεί πρόστιμα, SMS στέλνουν, μπείτε και πληρώστε εδώ πέρα για να μην σας έρθει το full πρόστιμο. Γιατί λέει το 112 γιατί το έφτιαξαν για να φύγουν οι ευθύνες από πάνω τους. Στέλνουν ένα μήνυμα και μετά κόψτε το λαιμό σας. Άδη, καλημέρα. Λέει, εγώ έχω παλιά ταυτότητα. Αν έρθει κάποιο μήνυμα τέτοιο, δεν θα βεβαιωθεί το πρόστιμο στην εφορία. Α, ψεύτικο. Ναι, ψεύτικο είναι, αυτό είναι το θέμα. Γενικά, κανένας δεν σου ζητάει να πληρώσεις με SMS. Οτιδήποτε κι αν είναι, σας θέλω προσεκτικού, σας θέλω τσακάλια. Δεν υπάρχει κανένας που να σου λέει να πληρώσεις με SMS. Και στα email, κοιτάμε τη διεύθυνση του αποστολέα. Διότι όταν μπαίνεις στην τράπεζα για να πληρώσεις και καλά και βάζεις τα στοιχεία σου, βάζεις τους κωδικούς σου, αυτοί τα παίρνουνε και επειδή οι τράπεζες είναι κουκουρούκου, πραγματικά είναι κουκουρούκου, διότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αστικές ευθύνες, δεν έχουν καν ευθύνες για αυτά, ότι δεν δουλεύουν τα συστήματα ασφαλείας τους, μπορούν να σας αδειάσουν κανονικά τους λογαριασμούς. Πολύ προσεκτική με μηνύματα, με SMS και με email.

Εδώ βέβαια ίσως έχει αρχίσει κάτι να αλλάζει, διότι βγήκε μια δικαστική απόφαση που δικαίωσε μια εταιρεία έναντι της τράπεζάς της σε μια υπόθεση phishing, ακριβώς αυτό που σας καλώ, δηλαδή πλαστογραφούν την ιστοσελίδα της τράπεζας και μπες και βάζεις τα στοιχεία σου και αυτοί σου αδειάζουν τον λογαριασμό. Η τράπεζα καλείται, λέει, να επιστρέψει 100.000 ευρώ και να καταβάλει και ηθική βλάβη. Διότι ένας άνθρωπος που είχε πέσει θύμα phishing και απέκτησαν τρίτη πρόσβαση στο e-banking του, δικαιώνεται που αφού κατέβγε στα δικαστήρια κατά της τράπεζας. Διότι υποθέτω ότι του είχαν πάρει και το κινητό και πηγαίνανε τα μηνύματα, ξέρεις, τα Viber εκεί πέρα για τις μεταφορές και τα λοιπά, και του μετέφεραν 100 χιλιάρικα. Αυτό έτρεξε στο δικαστήριο, διότι είχαν παραβιαστεί και τα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας και υποχρέωσε το δικαστήριο της τράπεζας να καλύψει ολόκληρη την περιουσιακή ζημία, αφαιρώντας μόνο το ποσό των 50 ευρώ που προβλέπει ο νόμος για τον πληρωτή. Καλημέρα, έχεις ξαναπεί, λέει, πριν καιρό τη λέξη κουκουρούκου και λες και δεν νομίζω να υπάρχει ακόμα και να λένε ότι κάνω δωρεάν διαφήμιση. Τελικά υπάρχει ακόμα η κουκουρούκου. Έλα, εντάξει, τότε παιδιά θα σταματήσω να το χρησιμοποιώ εφόσον υπάρχει ακόμα, δεν το ξέρα. Περίεργο, πώς δεν έχουν πάρει τα παιδιά μου. Έχω δει κάθε είδος γλυκών. Πώς μου έχει ξεφύγει αυτό. Σας θέλω πάρα πολύ προσεκτικούς με αυτές τις απάντες. Μην την πατήσει κανένας. Μία είναι αυτοί που σας στέλνουν μηνύματα να πληρώσετε πρόστιμα και η άλλη απάτη θα είναι ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ που θα μοιράζει υποσχέσεις. Σας θέλω πολύ προσεκτικούς. Κανέναν από τους δύο δεν πιστεύουμε, ούτε τους Ρωμά στα τηλεφωνικά κέντρα, ούτε τους Νεοδημοκράτες από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν προλάβαμε να πούμε για τη Γερμανία που πραγματικά δεν μπορούσα να κοιμηθώ χτες το βράδυ από τη στεναχώρια μου. Κλείνει η Volkswagen, κλείνουν εργοστάσια, οδηγούνται, λέει, 100.000 θέσεις εργασίας εκτός. Λογικά θα πηγαίνουν καμιά Αμερική, καμιά Κίνα, δεν ξέρω πού ακριβώς θα πηγαίνουν, εδώ δεν έρχονται πάντως. Πιο πιθανό είναι να πάνε στην Τουρκία παρά να έρθουν εδώ. Δεν πρόλαβα να πω και για τον Κώστα που συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη. Του προσπαθούσε εκεί πέρα ο Μητσοτάκης να του πει κάτι, ρε παιδί μου, να πει κάτι υπέρ της Ελλάδας. Και δεν βγαίνανε τα λόγια από το στόμα του άλλου. Κώστα έκανε ότι δεν καταλάβαινε. Ήθελα να πω και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που υπάρχει σήμερα στους Γκρεκάνους, στα Γκρεκάνικα, τα ελληνικά της Νότιας Ιταλίας, της Μεγάλης Ελλάδας. Δεν προλάβαμε όμως, η ώρα είναι και 57, άμα καθυστερήσουμε παραπάνω θα μας δει ο Γιαννητόπουλος, οπότε κάπου εδώ πέρα θα σας αποχαιρετήσουμε.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε στις 7 το πρωί. Να έχετε το μυαλό σας. Οπότε θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο προς το παρόν. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε εδώ πέρα. Μένετε στον Mag FM στους 99,8. Καθότι ακολουθεί το δίδυμο Βλάχου Καψαμπέλη. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27. Πρέπει να γίνουμε μια χώρα, διαμήνυσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, καλώντας την Ευρώπη να εγκαταλείψει άμεσα την αδράνεια. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup στυλίτευσε τον χρόνιο κατακαιρματισμό των Βρυξελών, προειδοποιώντας ότι η έλλειψη ενιαίας οικονομικής και τεχνολογικής στρατηγικής κοστίζει ακριβά στην Ήπειρο απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό. Σε άρον-άρον επιχείρηση κατευνασμού των αντιδράσεων για τα νέα σχολικά βιβλία επιδίδεται η κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει πως τα φύλλα είναι δύο και να αρνείται κάθε woke agenda. Ωστόσο, το εγκεκριμένο εγχειρίδιο της 6ης Δημοτικού εκθέτει το Μαξίμου, καθώς ορίζει ρητά και την οικογένεια με δύο γονείς του ιδίου φύλου και καλεί τους μαθητές να δηλώσουν σε ποιον τύπο ανήκουν. Η κραυγαλαία αντίφαση αποκαλύπτει την κυβερνητική υποκρισία, καθώς άλλα δηλώνονται στα μικρόφωνα για την αποφυγή του πολιτικού κόστους και άλλα εισάγονται στην πράξη μέσα στις τάξεις. Σοκ και βαθιά θλίψη επικρατεί στην Κρήτη από τον τραγικό θάνατο πρώην αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι. Ο 60χρονος αυτοδιοικητικός έφερε θανάσιμο τραύμα από κυνηγετική καραμπίνα, με τα πρώτα ευρήματα της αστυνομίας να συγκλίνουν στο σενάριο της αυτοχειρίας. Παρά τις αρχικές ενδείξεις, οι αρχές διερευνούν εξονυχιστικά όλα τα ενδεχόμενα μέχρι την πλήρη διαλεύκανση των συνδικών της τραγωδίας, η οποία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Σε απόλυτο μυστήριο εξελίσσεται το μακάβριο θρίλερ στο Μαραθώνα, καθώς οι εκτεταμένες έρευνες με μπουλντόζες στην αυλή του σπιτιού δεν εντόπισαν κανένα ίχνος της 91χρονης. Παρά την κοινική ομολογία της κόρης ότι έθαψε τη μητέρα της εκεί πριν 10 χρόνια για να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της, η σωρός παραμένει άφαντη, με τον εγγονό να ισχυρίζεται δημόσια πως η μητέρα του λέει διαρκώς ψέματα σε όλους. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται πυρετωδώς για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη με την ηλικιωμένη, την ώρα που ο εισαγγελέας δεν έχει ζητήσει μέχρι στιγμής τη σύλληψη της 68χρονης. Θαύμα επιβίωσης στο Νεπάλ, καθώς δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού 10 ολόκληρες ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι διασώστες άκουσαν φωνές στα έγκατα των εγκαταστάσεων στα σύνορα με την Κίνα και δίνουν πλέον μάχη με το χρόνο, διοχετεύοντας αέρα με την ελπίδα να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 42 ακόμη εργάτες. Παρά τη συγκλονιστική εξέλιξη, το μέγεθος της τραγωδίας παραμένει ανυπολόγιστο, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στα λασπόνερα. Ρωσία προκάλυπτη προσπάθεια υποβάθμισης της ανάφλεξης με το Ιράν, επιδίδεται ο Λευκός Οίκος με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance να ισχυρίζεται προκλητικά ότι η σύγκρουση δεν είναι πόλεμος και πως η κίνηση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν ομαλοποιηθεί. Εν μέσω έντονης λαϊκής δυσαρέσκειας για την ακρίβεια στα καύσιμα και εν όψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών, η κυβέρνηση Τραμπ πασχίζει να ανακηρύξει μια πρόωρη νίκη. Την ίδια ώρα που οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται και η ναυσιπλοεία διεξάγεται ουσιαστικά μέσω πλοίων φαντασμάτων. Οι καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα του πεδίου, αποκαλύπτοντας την απόγνωση του επιτελείου να απεμπλακεί επικοινωνιακά από έναν παρατεταμένο εφιάλτη. Γενικά έθριος καιρός σε όλο τον ομό, με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές μόνο αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Σήμερα όντως είναι καλή μέρα. Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Ανδρέας Αγιανιτόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Μη κόψεις τον ήχο. Μη σε βάλει ο Μητσοτάκης και κόψει τον ήχο. Θα γίνει χαμός εδώ μέσα, έτσι. Θα φωνάξω τη Μαντόνα. Λοιπόν, γιατί είναι καλή μέρα σήμερα? Καταρχάς είναι 4 Σεπτεμβρίου. Δεύτερον είναι Παρασκευή. Αλλά κυρίως, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ προσεκτικά. Το ακούτε μάλλον για πρώτη φορά. Γιατί από ό,τι εγώ τουλάχιστον έχω καταλάβει, δεν έχει μεταδοθεί. Αλλά θα μεταδοθεί κάποια στιγμή. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει τη διαδοχή του στο θόκο του Πρωθυπουργού. Για το λόγο αυτό γευμάτισε με τον Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίον θέλει να προωθήσει για τη θέση του Πρωθυπουργού μετά τις εκλογές σε μια κυβέρνηση κοινής αποδοχής και συνεργασίας δύο ή τριών κομμάτων. Με βασικό σκελετό τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί το Γιάννη Στουρνάρα για να εξασφαλίσει ότι ο ίδιος δεν θα αντιμετωπίσει ποινικές ή άλλες ευθύνες. Αναφέρουμε στον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να σας μεταφέρω ότι ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας έχει πει ότι δεν επιθυμεί να παίξει αυτό το ρόλο. Αλλά όπως ξέρετε, και ο κύριος Καψαμπέλης θα το επιβεβαιώσει, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται ένα παιχνίδι εναλλαγής εξουσίας, ελεγχόμενης, απόλυτα ελεγχόμενης από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και από τους νταβατζίδες, Έλληνες και ξένους, οι οποίοι θέλουν τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα υπηρεσιακό, προσωρινό, σίγουρα πρωθυπουργό, για να είναι ήσυχοι για πολλά πράγματα. Αυτό γίνεται, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης προετοιμάζεται για τα πάντα. Και όταν λέω για τα πάντα, εννοώ για ευνηδιασμό εκλογικό, για πτώση του ιδίου, για κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αυτά που λέει ο κύριος Βασιλιάδης στη σιντερβιού είναι για να παίζουμε τάβλη στα καφενεία. Οι δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του ο Μητσοτάκης και το επιτελικό κράτος είναι, θα το πω, απογοητευτικές. Είναι τρομακτικές. Πραγματικά είναι τρομακτικές. Δεν περνάει τίποτα από αυτά τα οποία οι επικοινωνιολόγοι έχουν προσπαθήσει να περάσουν στην κοινή γνώμη. Γι' αυτό και κατέληξαν στο να βγάλουν τον μπαμπούλα που λέγεται Ερντογάν. Γιατί όλα τα άλλα δεν έχουν καμία πέραση στον κόσμο. Ούτε η αξιοπιστία, ποια αξιοπιστία. Ούτε η υπευθυνότητα, ποια υπευθυνότητα. Ούτε ο πόλεμος στην ακρίβεια, ποια πόλεμος στην ακρίβεια. Βάζει ο άλλος το χέρι του στην τσέπη και δεν έχει μείνει τίποτα. Και όχι αυτή η βλακεία του Γεωργιάδη ότι επειδή γυρίσαμε μαύροι, άρα περάσαμε καλά το καλοκαίρι. Γελάει ο κόσμος με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει αρχηγός κόμματος πολιτική αντιπολίτευσης που να κάνει κακό στο Μητσοτάκη όσο κάνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει. Σας το μεταφέρω, όχι γιατί συζητάω με ανθρώπους που δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Συζητάω με ανθρώπους που είναι Νέα Δημοκρατία, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι όλοι έξαλλοι μαζί του. Όλοι έξαλλοι μαζί του. Καλά. Για το Φλωρίδη δεν θέλω να σας πω τι λένε στη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε το. Εντάξει. Θοδωρικάκος, Φλωρίδης. Πριν πάω στο θέμα της ημέρας, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που εμείς εδώ στην εκπομπή κάναμε πρώτο θέμα μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Και να εκφράσω και ένα παράπονο για όλους εσάς. Εντάξει, εγώ δεν έχω μικρά παιδιά που να πηγαίνουν σχολείο. Έχω πολύ μικρά εγγόνια. Αλλά είναι πολύ μικρά. Κανείς γονείς δεν είδε αυτά τα έσχιστα βιβλία της δεύτερης και έκτης δημοτικού να μας ανοίξει τα μάτια, να μας πει ότι οι τύποι, οι άρρωστοι, οι βρωμεροί, οι τρισάθλοι, μητσοτακικοί βάλανε στα σχολικά βιβλία της δεύτερης και έκτης δημοτικού γονείς ομοφιλόφιλους. Και βγαίνει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και αποδοκιμάζει την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Έχει εκδιωχθεί η κυρία Ζαχαράκη, κύριε Μαρινάκη, έχει εκδιωχθεί. Όχι παρατηθεί. Εκδιωχθεί. Όταν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και την βρίζει ουσιαστικά, της λέει τι είναι αυτά που κάνεις. Αυτό λέγεται εκδίωξη. Πάω όμως στο θέμα. Για να καταλάβετε πόσο σάπια έχει γίνει η ελληνική κοινωνία. Πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχει ένας συγγραφέας. Ονόματι Μανούσος Μαραγκουδάκης. Εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο. Και ούτε θέλω να τον μάθω. Βέβαια, εντάξει. Θα μου πεις, δεν θα ήθελες να μιλήσεις μαζί του. Α, ναι, βέβαια. Δημόσια. Σε μια εκπομπή. Και να το ρωτήσω. Άνθρωπέ μου. Άνθρωπέ μου. Γράφεις ένα σχολικό βιβλίο. Επιμιλείς ένα σχολικό βιβλίο για παιδάκια του δημοτικού. Τα σχολικά βιβλία στο δημοτικό είναι πλήση εγκεφάλου στα παιδιά. Τα βιβλία στα δημοτικά σχολεία προσπαθούν να βάλουν στο κεφάλι του μικρού παιδιού που είναι σφουγγάρι και ό,τι του λες το παίρνει, το υιοθετεί, δεν το κρίνει, δεν το διηλίζει. Προσπαθεί να του βάλεις ότι είναι λογικό και φυσιολογικό να έχει γονείς δύο άντρες ή δύο γυναίκες. Και τι βγαίνει ο κύριος Μαραγκουδάκης και λέει για να δικαιολογήσει το έγκλημα αυτό. Διότι πρόκειται περί εγκλήματος. Θα έπρεπε να υπάρξει κίνηση της δικαιοσύνης. Πώς βάζεις ρε εσύ γίγαντα στο μυαλό του παιδιού μου αυτό το πράγμα? Ποιος είσαι εσύ, ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα? Κύριε Μητσοτάκη, κυρία Ζαχαράκη, κύριε Παύλο Μαρινάκη. Δεν έχει καμία ευθύνη ο κύριος Μαραγκουδάκης. Καμία. Ευθύνη έχουν αυτοί που του δώσαν το δικαίωμα να δημοσιευθεί. Και βγαίνει λοιπόν ο κύριος Μαραγκουδάκης και τι λέει? Ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τρακάρετε μόνο. Προσέξτε, μην τρακάρετε. Η αναφορά αυτή, λέει, έγινε ως αναγνώριση σύγχρονης πραγματικότητας. Ρε μεγάλε, τι είναι σύγχρονη πραγματικότητα? Αναγνώριση σύγχρονης πραγματικότητας. Πώς το εννοείς ρε μεγάλε? Ποια είναι η σύγχρονη εσύ δηλαδή, φίλε μου, θα ήσουν αυτό που είσαι σήμερα? Θα ζούσες αν η μαμά σου ήταν με άλλη μαμά, με άλλη γυναίκα, ή ο μπαμπάς σου ήταν με άλλον άντρα? Θα ήσουν προϊόν άλλης διαδικασίας και όχι της φυσιολογικής διαδικασίας, αγόρι, κορίτσι, άντρας, γυναίκα? Θα υπήρχες? Αναγνώριση σύγχρονης πραγματικότητας. Ποια είναι, ποιος είναι, ποια είναι η σύγχρονη πραγματικότητα, κύριε Μαραγκουδάκη? Ποια σας έδωσε το δικαίωμα να λέτε στο παιδί μου ότι μπορεί να είναι ζευγάρι με έναν άντρα ή με μια γυναίκα? Γυναίκα με γυναίκα και άντρας με άντρα. Σύγχρονη πραγματικότητα. Ποια είναι η σύγχρονη πραγματικότητα, ρε? Ποιος είστε εσείς, κύριε, που λέτε για σύγχρονη πραγματικότητα? Αναγνώριση. Ποιος σας ζήτησε να αναγνωρίσετε αυτό το πράγμα? Ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης, η Ζαχαράκη, ο Παύλος Μαρινάκης? Ποιος? Ξεφτύλα, ρε Μητσοτάκη. Ξεφτύλα, ρε Μητσοτάκη. Είσαι ξεφτύλα πρωθυπουργός, ρε. Είσαι ξεφτύλα πρωθυπουργός, γιατί επί των ημερών σου συνειδητά υπήρξε αυτό το βιβλίο στο... Έχουν αποσυρθεί τα βιβλία? Τα μαζέψατε? Τα ακυρώσατε? Διώξατε την κυρία Ζαχαράκη? Όχι. Άρα Μητσοτάκης συνειδητή σαπίλα, ντροπή σου, σαπισμένε, προσπαθείς να σαπείς την ελληνική κοινωνία για να επιβιώσεις. Άκου, λέει, αναγνώριση σύγχρονης πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι να έχω σχέση με έναν άντρα ή η γυναίκα μου να έχει σχέση με μια γυναίκα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέει ένα συγγραφέας. Και δεν τρέπεται να το λέει αυτό το πράγμα? Αναγνώριση σύγχρονης πραγματικότητας. Τι λες ρε μεγάλε? Τι λες ρε μεγάλε? Δεν φταίς εσύ. Δεν σου ρίχνω καμιά ευθύνη, κύριε Μαραγκουδάκη. Καλά κάνεις και έχεις αυτή την άποψή σου. Δεν μπορείς να τη διατυπώνεις σε βιβλίο που διαβάζει το παιδί μου. Αυτό το δικαίωμα δεν στο δίνω και δεν το έχεις. Η κυρία Ζαχαράκη πρέπει να εκδιωχθεί χθες. Τα βιβλία από τα δημοτικά σχολεία πρέπει να αποσυρθούν. Αλλιώς μιλάμε για σαπίλα Μητσοτάκη του ιδίου. Και καλά κάνει και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Γιάννη Στουρνάρα ως οσίβιο για να σωθεί. Διότι αυτό που έρχεται για το Μητσοτάκη δεν μπορεί να το διανοηθεί κανένας. Η οργή του κόσμου για το Μητσοτάκη για όλα αυτά είναι τρομερή. Δεν το σώζει καμιά νοθεία. Και μια και μίλησα για νοθεία, ας πάω στο σημερινό πρωτοσέλιδο. Δημοκρατία, εφημερίδα. Η αγαπημένη του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ Επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έχω καλύψει πάρα πολλά χρόνια τα τεκτενόμενα. Γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Φίλιππο Ταυρή. Ο κύριος Φίλιππος Ταυρής είναι μεγάλος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Από την εποχή Καραμαλή του παλιού. Του πραγματικού, εγώ λέω. Βγαίνει ο κύριος Ταυρής, ο Φίλιππος Ταυρής. Και τι λέει. Θα το διαβάσω ως έχει, για να μην μου λέει ο Γεωργιάδης ότι παραποιώ τα πράγματα. Ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή η αναφορά μου είναι σε συνέχεια αυτού του που είπα ότι δεν σώζει το Μητσοτάκη καμία νοθεία. Και θα το εξηγήσω. Λέει λοιπόν ο κύριος Ταυρής, ο οποίος ήταν αρμόδιος στην επιτροπή που έκανε τις εκλογές για την ανάδειξη νέου αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε τότε που στήθηκαν κάλπες για να εκλεγεί αρχηγός μετά την παρέτηση Σαμαρά. Θυμάστε ότι ξαφνικά στις 9.30 το πρωί είπανε σταματάει η διαδικασία και θα επαναληφθεί την άλλη Κυριακή. Μάλιστα. Για να είσαι υποψήφιος έπρεπε να έχεις 50 υπογραφές. Ο κύριος Γεωργιάδης μάζευε υπογραφές να είναι υποψήφιος. Και δεν τις είχε τις 50 υπογραφές. Τελευταία στιγμή έβαλε υπογραφή ο Μακαρίτης σήμερα και φίλος, πολύ καλός φίλος, Βασίλης Τοκάκης. Γραφείο τύπου του Γιώργου Αλογσκούφη. Λέει λοιπόν ο κύριος Ταυρής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αρνήθηκε να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των 50 υπογραφών όπως είχαν πράξει οι υπόλοιποι υποψήφοι. Δηλαδή είπε, έχω 50 υπογραφές. Μάλιστα. Ποιος έχει υπογράψει κύριε Γεωργιάδη, α δεν σας λέω. Και πώς ξέρουμε εμείς ότι είναι πραγματικές. Α, δεν σας λέω. Και συνεχίζει ο κύριος Ταυρής. Μετά από αρκετές ημέρες, τα ονόματα διέρευσαν ερήμην του με τρόπο που δεν επιθυμώ να αποκαλύψω. Τα δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή. Συνεχίζει ο κύριος Ταυρής. Μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάδων παρουσιάστηκε ενώπιον μου ένας εκ των υπογραφόντων ο οποίος παρουσία ενός ακόμη μέλους της ΚΕΦΕ, είναι η επιτροπή που έκανε τις εκλογές, μας διαβεβαίωσε ότι ουδέποτε είχε υπογράψει στήριξη της υποψηφιότητας του Άδωνη Γεωργιάδη, θέλοντας παράλληλα να μου παραδώσει υπεύθυνη δήλωση με την παραπάνω ομολογία. Και ο κύριος Ταυρής έκανε κάτι απαράδεκτο. Α, Φίλιππε, όλα και όλα. Απαράδεκτο. Λέει ο κύριος Ταυρής σήμερα. Επικοινώνησα με εκπροσώπους άλλων υποψηφίων που μου ζήτησαν να μην προχωρήσω το ζήτημα. Γίνεται μια εκλογή ενός αρχηγού ενός κόμματος. Υπάρχουν κανόνες. Είναι το σύνταγμα για τη λειτουργία ενός κόμματος. Λέει ότι πρέπει μέχρι εκείνη την ώρα να έχουν 50 υπογραφές. Φτάνει η ώρα αυτή και κλείνουνε τα ρολόγια. Και εμφανίζεται τρέχοντας έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας που ήταν τότε στην Λεωφόρο Συγκρού Τρέχοντας ο Γεωργιάδης, έχει περάσει η ώρα. Και λέει, έφερα τις υπογραφές. Δεν τις είχε. Βάλα τον Βασίλη τον Ντοκάκη να υπογράψει τελευταία στιγμή. Και το δέχονται. Δηλαδή διαλύουν το κόμμα. Ξεφτιλίζουν τη λειτουργία του κόμματος. Και βγαίνετε κύριε Ταυρή τώρα και μου λέτε ότι ήταν άκυρη η υποψηφιότητα Γεωργιάδη, παράνομη, νοθευμένη, και επειδή άλλοι υποψήφοι είπανε να το δεχθούμε. Το δεχθήκατε. Υπάρχει κανόνας λειτουργίας του κόμματος, ναι ή όχι? Υπάρχει. Διαλύσατε τα πάντα. Και πάω τώρα στην ουσία. Γίνεται διαδικασία εκλογής Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Στείνονται κάλπες. Περίπου μια μισή ώρα μετά την έναρξη της ψηφοφορίας, άνθρωποι του Καραμαλικού συστήματος, κατ' εντολήν Βαρδινογιάννη Καραμαλή, ανοίγουνε επιλεκτικά ορισμένες κάλπες για να δούνε τι έχουν ψηφίσει ενδεικτικά. Οι ψήφοι υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πολύ λίγοι, πολύ λίγες. Πανικός. Τι κάνουμε? Ο άνθρωπός μας δεν θα εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Κώστας Καραμαλής που δεν θα πάει στην έκθεση Θεσσαλονίκης γιατί λέει διαφωνεί με αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης. Όπως και ο Σαμάρας που λέει σήμερα ότι είναι κακός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνούν κατ' εντολή. Να σταματήσουν τις εκλογές. Και σταματάνε την εκλογική διαδικασία. Αυτή που περιγράφει ως νοθεία ο ίδιος ο κύριος Ταυρής. Και ακούστε τι κάνανε. Θα ξαναγίνουν εκλογές, λέει. Μάλιστα. Όταν λες θα ξαναγίνουν εκλογές την άλλη Κυριακή, λες. Αυτοί που κάνανε την εκλογή την πρώτη Κυριακή θα την ξανακάνουν τη δεύτερη Κυριακή. Έλατε! Έλατε! Δεν είναι έτσι και δεν έγινε έτσι. Και θα σας πω, ακούστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τις δεύτερες εκλογές θα τις κάνει η εταιρεία Vodafone. Η Vodafone! Η Vodafone είναι για τηλέφωνα. Όχι, αυτή θα την κάνει. Η Vodafone. Ρε, η Vodafone θα κάνει εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για να εκλέξει τον νέο αρχηγό. Ναι. Γιατί ρε η Vodafone? Τι είναι η Vodafone? Θα πείτε όλοι, είναι εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Όχι, κύριε. Όχι, κύριε. Η Vodafone είναι η εταιρεία που έκανε τις υποκλοπές επί Καραμαλή. Η Vodafone είναι η εταιρεία που δολοφονήθηκε ο υπάλληλός της Τσαλικίδης, ο οποίος βρήκε τις υποκλοπές. Η Vodafone είναι που η δικαιοσύνη του Σάπιου Καραμαλή της Ραφίνας κουκούλωσε τη δολοφονία Τσαλικίδη. Άρα η Vodafone έχει στο ιστορικό της ένα μαύρο στίγμα, το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω για να της πω θα βγάλεις αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έτσι έγινε. Βάλανε τη Vodafone των υποκλοπών της δολοφονίας Τσαλικίδη, του κουκουλώματος, να βγάλει Μητσοτάκη αρχηγό, γιατί αυτό βόλευε τους νταβατζίδες. Και σήμερα όλοι εσείς μπορείτε να καταλάβετε γιατί βγάλαν το Μητσοτάκη με αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης για τους νταβατζίδες και όχι μόνο. Υπήρχε τότε δήλωση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη ότι ψάχνουμε να βρούμε 50 από αυτούς που ψήφισαν και δεν βρίσκουμε που είναι. Και καταλήγω. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός επειδή εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης για μένα αφισβητείται η πορεία του ως πρωθυπουργός, γιατί για μένα, και το έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, ήμουνα ο μόνος που το δήλωνα τότε, φώναζα τότε την επόμενη μέρα γιατί μου το είπανε. Εξελέγει με νοθεία αρχηγός της Δημοκρατίας. Άρα δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πετάχτε την. Μην της δώσετε καμία σημασία. Αλλά αυτή είναι η ιστορία που ζούμε και βιώνουμε. Και αποδεικνύεται ότι επίτηδες με νοθεία τον βγάλανε για να διαλύσει την Ελλάδα. Για να ξεπουλήσει το Αιγαίο. Για να εξοντώσει οτιδήποτε ελληνικό. Γιατί αυτό θέλουνε οι Έλληνες δαβατζίδες, λαθρέμποροι, που το πρόβλημά τους είναι να τα οικονομήσουνε, και οι εχθροί μας όπως είναι οι Γερμανοί. Αυτά τα λίγα, και συγγνώμη πάρα πολύ που σας ζάλισα, κύριε Καψαμπέλη.
1: Καλημέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Σαββατοκύριακο, τριήμερο μάλλον, της ΔΕΘ ξεκινάει. Χιλιάδες, λέει, αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στους δρόμους. Θα τα δούμε αυτά. Θα ακούσουμε. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος δεν θα ασχοληθεί αυτή τη φορά με το πανηγυράκι της ΔΕΘ. Δεν ξέρω πόσο έχει σημασία να ασχοληθούμε κι εμείς. Για το παρασκήνιο, λοιπόν, των εξελίξεων των τελευταίων, του τελευταίου 24ωρου, θα μπορούσα να συνεισφέρω με όσο μπορώ, όχι αποστασιοποιημένα, γιατί δεν μπορεί να είσαι αποστασιοποιημένος από κάτι στο οποίο έχεις εμπλοκή. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι χτες αργά το μεσημεράκι είχα φύγει από εδώ, αργά το μεσημεράκι, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από ένα παλιό ιστορικό μπαρουτοκαπνισμένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολύ γνωστό, ο οποίος έχει όχι αποσυρθεί, έχει αποστασιοποιηθεί. Μιλάμε κατά καιρούς, του τρέφω βαθύτατη εκτίμηση. Δεν είμαστε φίλοι, δεν θέλω να έχω και πολλές φιλίες σε αυτούς τους χώρους, γιατί επηρεάζεσαι. Αλλά του έχω βαθύτατη εκτίμηση, διότι η ιστορία του και η διαδρομή του έχει αποδείξει αυτό που λέμε, θα πω τη λέξη εισαγωγικά, παντελονάτος. Τους λέει, Αντρέα, τους έχω συχαθεί όλους, και επειδή τον παρακολουθώ χρόνια, από την εποχή που ήταν στην ΟΝΕΔ, κορυφαίος τέλεχος, και μετά στη Νέα Δημοκρατία, μπορούσε να είναι υπουργός σήμερα. Όλα αυτά τα λέω και θα καταλάβετε γιατί. Μπορούσε να είναι υπουργός. Αν είχε κάνει συμβιβασμούς, αν είχε φιλήσει κατουρημένες ποδιές, αν είχε γίνει ρουφιάνος, γλύφτης, τσανακογλύφτης, παιχνιδιάρης συμφερόντων κλπ. Κλπ. Ο Γιώργης θα ήταν υπουργός. Έκανε τις διαδρομές του, απογοητεύτηκε γιατί πίστεψε και προδόθηκε από αυτούς τους οποίους πίστεψε. Μου λέει, Αντρέα, όπως ξέρεις, μου λέει, γιατί με παρακολουθείς, θέλω να πω ότι είναι ενεργός, ασχολείται με την πολιτική ζωή. Ακολουθώ την τακτική του τζακιού. ούτε πολύ κοντά για να μην καίγομαι, ούτε πολύ μακριά. Αλλά τους έχω συγχαθεί όλους. Τέλος πάντων μου λέει να σου πω το και το. Το και το τι. Και μου εξηγεί την ιστορία εδώ με τον κύριο Ταυρή, λέγοντάς μου από τα συμφραζόμενα, και αυτό το κατάλαβα και εν συνεχεία, ότι επικολούθησε μετά μια και προσπάθεια, δεν ξέρω από ποιες πλευρές, θα το δείξουν οι εξελίξεις, ρε παιδί μου, να ξεχαστεί, να θαυτεί τώρα, διότι αυτό το οποίο διάβασε εδώ τώρα ο κ. Βλάχος είναι, που αποκαλύπτουμε σήμερα στη Δημοκρατία, μια απάντηση καταχωρημένη, δημοσιευμένη επωνύμως του κυρίου Ταυρή σε μια διαδικτυακή συζήτηση αφορώσατα της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη, τις υπογραφές, όλα τα σχετικά. Ξύστηκαν πληγές του παρελθόντος που δεν είναι άσχετες με τη συγκυρία, θα καταλάβουμε τώρα το γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου μέσα σε όλα αυτά που ξέρετε όσοι ασχολούνται ιδιαίτερα με τα διαδίκτυα, τα Facebook κλπ. Γράφει ο άλλος, του απαντάει σχόλιο, απάντηση, ερώτηση και γίνεται διάλογος. Πού να το βρεις, πού να το ψάξεις. Δεν είναι μια ανάρτηση, ας το πούμε έτσι, κεντρική. Λέει Ταυρής, Καψαμπέλης, ξέρω εγώ, Αγιαννητόπουλος, Βλάχος, απ, γράφει κάτι το κατεβατό, άρα έρχεται μπροστά και το βλέπεις. Είναι κάπου χαμένο μέσα. Οι δήμονες, οι επαΐοντες, οι ασχολούμενοι, ξέρετε. Αυτοί που τα ψάχνουν, που ασχολούνται. Μου λέει και εντάξει, μου λέει, το εντοπίστηκε, αλλά πάει να περάσει αυτό και λοιπά. Και τι λέει ρε εσύ Γιώργη τώρα αυτό. Μου λέει αυτά και αυτά και αυτά. Τα αυτά και αυτά και αυτά λοιπόν, που έχουν τεράστια σημασία, είναι αυτά όντως που ακούσατε. Εγώ ξέρω, θυμάμαι κάποια ντεσού από τότε, αλλά εδώ τώρα υπάρχουν και δύο έτσι όντως ιντριγκαδόρικα στοιχεία, γιατί ο κύριος Ταυρής, ο οποίος όντως ήταν κορυφαίο κομματικό στέλεχος και συνδικαλιστής εκεί στη Νέα Δημοκρατία, και άνθρωπος ο οποίος, όπως λέει, όπως θυμίζει, ήταν ο, είχε εκλεγεί στην ήταν στην ΚΕΦΕΣ, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, είχε εκλεγεί, ήταν μετά τους κοινοβουλευτικούς ο πρώτος, ο ισχυρότερος. Λέει για τις υπογραφές του Αδόνιδος ότι ήταν κατά 90% πρόσωπα φύλλα προσκύμενα στον Αντώνη Σαμαρά. Τι εννοεί δηλαδή, ότι τις υπογραφές, τις 45 ας το πούμε, 9-5-45, τις 45 από τις 50 υπογραφές, αν ήταν 50 γιατί το αφισβητεί στη συνέχεια, εν πάση περιπτώσει όσες ήταν, ήταν του Σαμαρά. Σαμαρική. Λέει λοιπόν παρακάτω, αρνήθηκε λέει να δώσει και λοιπά. Δεν λέω, λέει τώρα, τους διαλόγους, λέει, που δεν επιθυμώ, με τρόπο που δεν επιθυμώ να αποκαλύψω, αποκαλύφθηκαν εν συνεχεία τα ονόματα. Άρα κύριε Ταυρή, μπαίνετε στο κάδρο τώρα. Και θα περιμένω κι εγώ με απορία να δω, θα εμφανιστείτε. Γιατί εκούσια ή ακούσια, ανοίξατε τεράστιο θέμα του παρόντος. Αφήστε το παρελθόν. Ποινικό θέμα.
2: Βέβαια.
1: Που δεν αφορά μόνο το Μητσοτάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λέει λοιπόν μετά τη δημοσιοποίηση κλπ. Κλπ. Για τις 50 υπογραφές. Οι οποίες 50 υπογραφές υπάρχει όντως ένα θέμα. Και επειδή όντως το ζήτημα με το πώς συμπληρώθηκαν, θυμόμαστε το σπριντ του Άδωνη που έτρεχε που και για να μαζέψει τις 50 υπογραφές, η 50η υπογραφή
2: το κακής
1: ήταν ο Βασίλης Τοκάκης. Αλλά θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι ο Βασίλης Τοκάκης που δεν ζει, έφυγε πρόωρα από τη ζωή λόγω σοβαρής ασθένειας, εκείνη την εποχή που έβαζε ή του βάζαν την υπογραφή κατά τον Ταυρή, γιατί δεν μας λέει ποιοι ήταν αυτοί που δεν είχαν υπογράψει και εμφανίστηκαν να έχουν υπογράψει. Πού ήταν στέλεχος? Γιατί αν είναι να τα πούμε, να τα πούμε όλα, και ποιον πάρει ο χάρος, που λέει ο λόγος. Κανέναν δεν θα πάρει, εμάς σίγουρα όχι πάντως. Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, παρακαλώ. Αλογοσκόφης είχε φύγει από το παιχνίδι. Και ο Τοκάκης είχε φύγει από τον Αλογοσκόφη. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Ταυρής και λέει, ήρθε παρουσία άλλου εις εκ των, σε εισαγωγικά, υπογραφόντων, και μου είπε, σου δίνω υπεύθυνη δήλωση ότι ήταν μαϊμού η υπογραφή μου. Δεν υπέγραψα ποτέ. Παρόντος ενός ακόμη μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Έχει μάρτυρα ο Ταυρής. Ποιος είναι ο άλλος που σιωπά? Και γιατί σιώπησε? Τότε το αποκαλύπτει στη συνέχεια. Γιατί λέει επικοινωνήσαμε με άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι
2: υποψήφοι?
1: Ποιοι είναι οι άλλοι, με συγχωρείτε πολύ, οι άλλοι υποψήφοι ήταν τρεις. Και εδώ βεβαίως θα θυμίσω από το ρεπορτάζ ότι όταν πήγε εκπρόθεσμα ο Άδωνης και πήγε τις υπογραφές, και θυμόμαστε το σόου με τη Βέσπα να καταφθάνει υδρωμένος, η Εφορευτική Επιτροπή το απέρριψε. Έγινε ο κακός χαμός από τους άλλους τρεις.

0: ήταν το φαβορί. Άρα υπάρχει περίπτωση, λέω, αφήνω κατά μέρος τις καταβολές του κυρίου Ταυρή για να μην θεωρηθεί ότι σποκουλάρω. Υπάρχει περίπτωση να έχει επικοινωνήσει, ας πούμε...
1: Εξωτερικός είναι ο Ταυρής.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει επικοινωνήσει π.χ. με τον κύριο Τζιτζικώστα και να μην έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Μεϊμαρακή, που είναι το φαβορί. Αν δεν έχει επικοινωνήσει, να βγει να το πει. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην παίζουμε το κρυφτούλι, από τη στιγμή που βγαίνει τώρα αυτό και το οποίο περιμένω να δώσει διάρκεια της μέρας, πώς θα τοποθετηθούν οι πρωταγωνιστές, ένθεν κακήθεν, οφείλουν να πούν και οι τρεις άλλοι υποψήφοι, πλην του κυρίου Μητσοτάκη, οι ανθυποψήφοι του, αν όντως λέει την αλήθεια ή ψέματα όταν βρεις. Αν όντως επικοινώνησε μαζί τους, με ποιους, τους είπε έχω αυτό και του είπαν κουκούλωσέ το. Μην κάνεις τίποτα, μην κάνετε τίποτα. Διότι αν έχει διαπράξει παράπτωμα ο Γεωργιάδης, με βάση το ποινικό δίκαιο, υπάρχει σε εισαγωγικά και ο κλεπταποδόχος που διώκεται.
1: Η Επιτροπή.
0: Ο συνεργός στο αδίκημα.
1: Η Επιτροπή.
0: Και αν έχει συντελεστεί το αδίκημα, το όποιο αδίκημα της συγκαλύψεως, πλην της Επιτροπής, η ηθική αυτουργή είναι οι άλλοι τρεις κύριοι. Οι οποίοι, οι άλλοι τρεις, οι δύο, ο Μητσοτάκης, εντάξει, ο Άδωνης, εντάξει, οι άλλοι δύο. Οι οποίοι πού είναι σήμερα οι άλλοι δύο, παρακαλώ πάρα πολύ, με απόφαση του Μητσοτάκη του ιδίου, για τον Άδωνη δεν το συζητούμε, τον έχρισε αμέσως αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Πήρε το αντίδωρο του ο Άδωνης. Οι άλλοι δύο, λαλίστατοι,
1: ξεγοράστηκαν.
0: Πού βρίσκονται?
1: Στις Βρυξέλλες. Με παχυλότα τους μισθούς.
0: Άρα λοιπόν...
1: Εξαγοράστηκαν.
0: Άρα λοιπόν...
1: Απλά πράγματα. Συμφωνούμε.
0: Εγώ ερωτήματα το εξαγοράστηκαν.
1: Εσύ ρωτάς και εγώ απαντάω.
0: Ας απαντήσουν αυτοί.
1: Εγώ θα απαντήσω. Εκ μέρους τους.
0: Θεωρώ ότι μπορούν να απαντήσουν και πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι.
1: Δεν θα απαντήσουν.
0: Γιατί δεν νομίζω, γιατί... Τους περιμένουν εκπλήξεις.
1: Είναι λερωμένη η φωλιά τους.
0: Τους περιμένουν εκπλήξεις. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται, έχω να πω. Όπως νόμιζαν ότι δεν θα απαντήσουν και για τα βιβλία. Δυστυχώς για κάποιους το ρεπορτάζ συνεχίζεται.
1: Άκουσες τι είπα για τη Vodafone εγώ.
0: Λέω λοιπόν, παρακαλώ να ολοκληρώσω και επανερχόμαστε. Για τα τωρινά. Ο κύριος Ταυρής δεν θα βγει να πει τι γίνεται εδώ. Και θα τολμήσω να θέσω και το ερώτημα, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί περιμένατε 11 χρόνια, κύριε Ταυρή?
1: Αυτό.
0: Διότι εμένα, να σας πω κάτι ομά και καθαρά, πόσος με απασχολεί σαν πολίτη που έχω άλλα προβλήματα μείζωνα όπως όλη η κοινωνία, τα εσωκομματικά ξεκατηνιάσματα της Νέας Δημοκρατίας. Πόσος με απασχολούν, να βγάλουν τα μάτια τους. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργης, τους έχω συγχαθεί, λέει αυτός. Εγώ λέω ας βγάλουν τα μάτια τους, δεν με απασχολεί. Άλλα με απασχολούν, όπως απασχολούν 9,5 εκατομμύρια Ελλήνων. Γιατί οι υπόλοιποι μπορεί να έχουν άλλες προσεγγίσεις. Λέω όμως ότι... Γιατί ρε μεγάλοι άντρες, μεγάλα στελέχη, περιμένατε 11 χρόνια.
1: Για να τον βγάλουν τώρα από την κούρσα διαδοχής του Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης θέλει να ελέξει πλήρως την επόμενη μέρα. Το καταλάβες?
0: Όχι, εγώ δεν...
1: Γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη ο Μητσοτάκης στο Γεωργιάδη.
0: Ωραία.
1: Να στο ξαναπώ.
0: Όχι,
1: Όχι,
0: δεν θέλω να μου το ξαναπείτε, γιατί με πάτε σε άλλες συζητήσεις, διότι είναι φανερό για μένα.
1: Έχει ξεκινήσει διαδικασία διαδοχής του Μητσοτάκη, Αντρέα.
0: Μπορώ να συνεχίσω, δεν διακόψα.
1: Τελείωσα. Δεν θα ξαναπώ λέξη.
0: Διότι εδώ λέει κάτι ο κύριος Ταυρής. Εδώ λέει κάτι ο κύριος Σταυρής, ότι το 90% ήταν σαμπαρική. Πού το ξέρει ο κύριος Σταυρής? Πώς το ξέρει? Και γιατί εγώ καταλαβαίνω κάτι άλλο? Εγώ, με το φτωχό μου το μυαλό. Το φτωχό μου το μυαλό λέει ότι η πλευρά του Σαμαρά νιώθει προδομένη και δικαιολογημένα από τον Άδωνη. Ρε μεγάλε, σε κάναμε νοματέο. Σε φέραμε στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάναμε υπουργό. Σε βάλαμε στην κούρσα. Σε κάναμε αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτή ήταν η συμφωνία. Θα κάνεις τον Άδωνη αντιπρόεδρο. Και τον έκανε. Ενώ με τον Τζιτζικώστα δεν υπήρχε συμφωνία και γι' αυτό τον άφησε στην άκρη. Δεν υπήρχε συμφωνία τέτοιου τύπου. Ο Αχιλλέας Καραμαλής δεν είχε τη δύναμη να επιβάλλει κάτι στο Μητσοτάκη. Άρα έρχεται τώρα λοιπόν και ξεσπάει μετά από 11 χρόνια μια βεντέτα η οποία, ξαναλέω, δημιουργεί ένα τεράστιο και μείζον θέμα θεσμικής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και του κυβερνώντος κόμματος, βέβαια. Διότι εδώ, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι καταγγελίες του κυρίου Ταυρή, προκύπτει ότι όλο το οικοδόμημα από το 15-16 μέχρι σήμερα είναι πλαστό, είναι νόθο.
1: Νοθεία, βέβαια.
0: Όχι νοθεία, είναι νόθο. Δηλαδή, έχει στηριχτεί σε κάτι το οποίο είναι απάτη. Δηλαδή, κατέβηκε και διεκδίκησε την ηγεσία και δεν είναι ότι απλώς διεκδίκησε την ηγεσία και μετά πήγε σπίτι του ή έμεινε βουλευτής ή περιφερειακός τέλεχος. Έγινε αντιπρόεδρος και είναι του κόμματος. Κάποιος ο οποίος καταγγέλλεται από τον Ταυρή. Και αυτό, γι' αυτό αντιδρώ στα περί Μητσοτάκη. Η σκέψη μου λέει ότι αυτό συμπαρασύρει και τον Μητσοτάκη. Άρα δεν είναι θέμα ελέγχου καμιάς διαδοχής, διότι πέφτοντας ο Άδωνης, σε εισαγωγικά είναι υποθετική η μετοχή, έτσι, για να ακριβολογώ. Αν πέσει, αν έχει πρόβλημα, αν έχει πρόβλημα ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό συμπαρασύρει και τον κύριο Μητσοτάκη. Επομένως, διαλύεται όλο αυτό που έχει συντεθεί εδώ και 11 χρόνια. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια κουκουλώματος. Γι' αυτό δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που με ενημέρωσε ο καλός μου συνομιλητής, ότι δεν θέλουν να βγει προς τα έξω. Εντάξει, έγινε, αλλά δεν θέλουν να βγει και προς τα έξω, να έχεις υπόψη σου. Μεταξύ τους δηλαδή. Μεταξύ τους τι? Αυτά τα ξέρω κι άλλα, είναι κι άλλα πολλά και έτσι κι αλλιώς. Τι? Δεν πρέπει να τα μάθουμε. Δεν πρέπει να τα μάθει η κοινή γνώμη. Δεν πρέπει να υπάρξει και στο ίδιο το κόμμα. Ρε παιδιά, στο κόμμα σας. Δεν έχετε κανένα σεβασμό σε αυτή τη βάση, σε αυτά τα εκατομμύρια που σας ψηφίζουν και σας πιστεύουν και εν πάση περιπτώσει σας ακολουθούν. Τι τους λέτε δηλαδή? Δεν σας λέμε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, προσπαθώντας να έχουμε την εξουσία για να χειραγωγούμε τις εξελίξεις και τα πράγματα? Αυτό δεν είναι μια προσβολή, δεν είναι μια ντροπή, δεν είναι ένα έσχος, δεν είναι μια... Πώς να το πω, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ θεωρώ ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης σε άλλες εποχές, όχι γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε, όφιλε ο ηγεσία, ο αρχηγός, να πει, όπ, για έλατε εδώ, τι έχει γίνει εκεί? Αν δεν το γνώριζε. Παριστάνω τον αφελή τώρα, καταλαβαίνετε, έτσι. Αν δεν το γνώριζε ο κύριος Μητσοτάκης όλα αυτά και έγιναν πίσω από την πλάτη του, εν αγνία του, να πει, για έλατε εδώ, τι είναι αυτό? Και πώς εγώ θα έχω μετά τα μούτρα να πάω στην ελληνική κοινωνία και να πω ότι χρειάζεται διαφάνεια, καθαρότητα, εντυμότητα, θεσμικότητα στο παιδί που παίρνει το πτυχίο και ψάχνει να βρει μια δουλειά χωρίς να κατεβάσει τα παντελόνια ή να γλύψει κατουρημένες ποδιές για να μην βρει μια δουλειά, και αν δεν τη βρει επειδή δεν κάθεται να υποκύψει και να προσκυνήσει, σηκώνεται και φεύγει και πάει στο εξωτερικό ή προτιμάει να δουλεύει deliverers, μια σεβαστή και τίμια δουλειά, από το να ξεφτιλίζεται στα 20 ή στα 25 του χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη χρεοκοπία, η ηθική χρεοκοπία, η οποία ακολουθεί όλα αυτά. Τα υπόλοιπα δεν έχω πολλές ψευδεστήσεις, αλλά επιμένω και λέω ότι όταν ανοίγει ο ασκός του αιώλου, διότι τώρα έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου, αυτό λέω, 11 χρόνια μετά, δεν ξύπνησε ο κύριος Σταυρής και είπε με έπιασαν κρίση συνειδήσεως 11 χρόνια μετά να μιλήσω. Όχι. Άνοιξε ο βόθρος, για να το πούμε απλά. Ο κομματικός και πολιτικός βόθρος. Και βγαίνουν οι οσμές. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, όπως καταλαβαίνετε, και θα τους συμπαρασύρει και τους συμπαρασέρνει όλους. Όποιος θέλει να διασώσει την ιστεροφημία του και την πολιτική του αξιοπρέπεια, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι τώρα που άνοιξε ο ασκός του αιώλου και ανοίγουν τα στόματα, δεν σταματάει. Αυτά ήθελα ως μαρτυρία, και συγγνώμη για αυτό που είπα, για το θεωρώ ότι ο κύριος Σταυρής ενετάχθη σε έναν εσωκομματικό πόλεμο που γίνεται τώρα. Με ποιες σκοπιμότητες, ας βγουν να τα πούν οι ίδιοι.
2: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συναγερμό σήμανε στη Μάνδρα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ξηροπήγαδο, πνίγοντας την περιοχή σε πυκνούς μαύρους καπνούς. Οι αρχές ενεργοποίησαν εκτάκτως το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους με ερμητικά κλειστά παράθυρα, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο. Πολιτικούς στριγμούς στη Νέα Δημοκρατία προκαλεί καταγγελία βόμβα για πλαστές υπογραφές στην υποψηφιότητα του Άδωνη Γεωργιάδη για την ηγεσία του κόμματος το 2015. Το ιστορικό στέλεχος Φίλιππος Σταυρής καταγγέλει πως πρόσωπο από τη λίστα των 50 υποστηρικτών ουδέποτε υπέγραψε υπέρ του, κάνοντας ευθέως λόγο για παρασκηνιακή συγκάλυψη από κομματικούς παράγοντες ώστε να μην διερευνηθεί η υπόθεση. Σε άρον-άρον επιχείρηση κατευνασμού των αντιδράσεων για τα νέα σχολικά βιβλία επιδίδεται η κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει πως τα φύλλα είναι δύο και να αρνείται κάθε woke ατζέντα. Ωστόσο, το εγκεκριμένο εγχειρίδιο της 6ης Δημοτικού εκθέτει το Μαξίμου, καθώς ορίζει ρητά και την οικογένεια με δύο γονείς του ιδίου φύλου και καλεί τους μαθητές να δηλώσουν σε ποιον τύπο ανήκουν. Η κραυγαλαία αντίφαση αποκαλύπτει την κυβερνητική υποκρισία, καθώς άλλα δηλώνονται στα μικρόφωνα για την αποφυγή του πολιτικού κόστους και άλλα εισάγονται στην πράξη μέσα στις αίθουσες. Σοκ και βαθιά θλίψη επικρατεί στην Κρήτη από τον τραγικό θάνατο πρώην αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι. Ο 68χρονος αυτοδιοικητικός έφερε θανάσιμο τραύμα από κυνηγετική καραμπίνα, με τα πρώτα ευρήματα της αστυνομίας να συγκλίνουν στο σενάριο της αυτοχειρίας. Παρά τις αρχικές ενδείξεις, οι αρχές διερευνούν εξονυχιστικά όλα τα ενδεχόμενα μέχρι την πλήρη διαλεύκανση των συνδικών της τραγωδίας, η οποία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Σε απόλυτο μυστήριο εξελίσσεται το μακάβριο θρίλερ στο Μαραθώνα, καθώς οι εκτεταμένες έρευνες με μπουλντόζες στην αυλή του σπιτιού δεν εντόπισαν κανένα ίχνος της 99χρονης. Παρά την κοινική ομολογία της κόρης ότι έθαψε τη μητέρα της εκεί πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της, η σωρός παραμένει άφαντη, με τον εγγονό να ισχυρίζεται δημόσια πως η μητέρα του λέει διαρκώς ψέματα σε όλους. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται πυρετωδώς για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη με την ηλικιωμένη, την ώρα που ο εισαγγελέας δεν έχει ζητήσει μέχρι στιγμής τη σύλληψη της 68χρονης. Θαύμα επιβίωσης στο Νεπάλ, καθώς δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού 10 ολόκληρες ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι διασώστες άκουσαν φωνές στα έγκατα των εγκαταστάσεων στα σύνορα με την Κίνα και δίνουν πλέον μάχη με τον χρόνο διοχετεύοντας αέρα, με την ελπίδα να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 42 ακόμη εργάτες. Παρά τη συγκλονιστική εξέλιξη, το μέγεθος της τραγωδίας παραμένει ανυπολόγιστο, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στα λασπόνερα. Σε απροκάλυπτη προσπάθεια υποβάθμισης της ανάφλεξης με το Ιράν επιδίδεται ο Λευκός Οίκος, με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance να ισχυρίζεται προκλητικά ότι η σύγκρουση δεν είναι πόλεμος και πως η κίνηση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν ομαλοποιηθεί, εν μέσω έντονης λαϊκής δυσαρέσκειας για την ακρίβεια στα καύσιμα και εν όψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών, η κυβέρνηση Τραμπ ασχίζει να ανακηρύξει μια πρόωρη νίκη την ίδια ώρα που οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται και η ναυσιπλοεία διεξάγεται ουσιαστικά μέσω πλοίων φαντασμάτων. Οι καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα του πεδίου, αποκαλύπτοντας την απόγνωση του επιτελείου να απεμπλακεί επικοινωνιακά από έναν παρατεταμένο εφιάλτη. Γενικά έθριος καιρός σε όλο τον νομό, με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές μόνο αραιές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 έως 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

0: Πάμε, είμαστε εδώ. Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, 99,8. Μάχη υπερπίσως και πατρίδος. Αυτά όλα που ακούτε εδώ δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλο. Έτσι. Γενικό συμπέρασμα. Και το ανοίγει η εκπομπή μας. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός μετά από νοθεία. Άρα δεν είναι πρωθυπουργός. Άρα ό,τι έχει κάνει αφισβητείται. Είναι απλό. Πολύ απλό. Και σας είπα, και να το επαναλάβω για όσους μπαίνουν τώρα στη συχνότητά μας, ότι το φαγητό που είχε πριν 2 μέρες με τον Γιάννη Στουρνάρα ήταν φαγητό διαδοχής, εξασφάλισης του Μητσοτάκη. Να αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κύριος Στουρνάρας και να εξασφαλίσει ότι δεν θα διωχθεί ποινικά ο κύριος Μητσοτάκης. Πάω λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, το οποίο πάλι δεν θα ακούσετε από κανέναν άλλον. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχει κάποιος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, επικεφαλής, τώρα τον έχει κάνει στο εκεί στο γραφείο του ο κύριος Μητσοτάκης, ονόματι Ντόκος. Είναι αυτός που έβρισε τον Χαφτάρ την ώρα που και οι Τούρκοι του Ερντογάν βρίζαν τον Χαφτάρ της Λιβύης, αλλά είναι αυτός που παγιδεύτηκε από κάποιους φάρσερ που εμφανίστηκαν στο τηλέφωνο ως δήθεν Ουκρανοί ανώτατοι κυβερνητικοί παράγοντες του Ζελένσκι, και στην παγίδευση που έκαναν αυτοί του κυρίου Ντόκου, ο κύριος Ντόκος, ο σύμβουλος του Μητσοτάκη, παραμένει στη θέση του. Ακούγεται να λέει στους Ουκρανούς ως συμβουλή. Ήταν η εποχή που είχε βρεθεί το ντρόνς, το οπλισμένο ντρόνς στη Λευκάδα. Το θυμάστε, το ουκρανικό. Που αν είχε βρει στόχο θα είχε τεινάξει στον αέρα ότι θα βρισκόταν σε απόσταση πολύ μεγάλη. Εάν δεν ήταν ανεξέλεκτο και είχε βρει κανένα κουραζερόπλιο ή κανένα επιβατικό πλοίο της γραμμής, θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε. Ο κύριος Ντόκος λοιπόν, στη φοβερή αυτή απατάτα που έκανε, είχε συμβουλεύσει τους Ουκρανούς. Γιατί δεν θέλετε, λέει, να δολοφονήσετε κανέναν πλούσιο Ρώσο, δισεκατομμυρίουχο Ρώσο? Έλα ρε! Αυτή ήταν η συμβουλή του Ντόκου. Καλά, δεν κουνήθηκε καμία δικαιοσύνη βέβαια, έτσι. Σιγά να μην κουνηθεί. Τι βγαίνει τώρα και συζητιέται? Ποιος δισεκατομμυριούχος Ρώσος κυκλοφορεί στην περιοχή εκεί? Ποιος? Δηλαδή ο κύριος Ντόκος εννοούσε αυτόν? Απομένει να μας το πει. Ποιος κυκλοφορούσε εκεί? Κυκλοφορεί ακόμη εκεί στην περιοχή? Ρε Αγιαννητόπουλε, ξέρεις? Όχι. Μένα Χριστός είσαι. Καλά έκανε και σ' άφησε η Μαντόνα. Ο κύριος Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, ιδιοκτήτης του Σκορπιού. Ρε μεγάλε Ντόκο, Ρε γίγαντα ντόκο! Ρε Μητσοτάκη! Ρε κύριοι δικαστές! Πάτε καλά! Σας παρακαλώ κύριε Μητσοτάκη, μπορείτε να χτυπήσετε λίγο το κεφάλι σας στον τοίχο, να δείτε τι έχει μέσα αυτό το κεφάλι και έχετε τον κύριο ντόκο ακόμη δίπλα σας και θα σας συνοδεύσει και στο ταξίδι στο Κάιρο την Τρίτη, στη συνάντηση, όχι στο Κάιρο, με τον κύριο Σίση της Αιγύπτου. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι αυτά που ζούμε δεν έχουν ξαναγίνει, όχι στην Ελλάδα, πουθενά στον κόσμο, στα χειρότερα καθεστώτα. Αυτά όλα, ο σύμβουλος, ο βασικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού να λέει στους Ουκρανούς σκοτώστε κανένα Ρώσο δισεκατομμυριούχο και όχι να αφήνετε τα ντρόνς να κυκλοφορούν στις ελληνικές θάλασσες ανεξέλεκτα και αυτός να παραμένει στη θέση του και ο Πρωθυπουργός να παραμένει στη θέση του. Δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχουν ξαναγίνει. Και επειδή θα ακούσετε τον κύριο Μητσοτάκη να μας πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, θέλω να σας διαβάσω ένα ρεπορτάζ που αλήθεια πριν από λίγο. Το διαβάζω από το site Euro Today. Το υπογράφει ο κύριος Νόντας Χαρδούπης. Οι τράπεζες εξακολουθούν να αντλούν. Διαβάζω έτσι. Να αντλούν σχεδόν το 1/4 των συνολικών εσόδων προμηθειών από τον τομέα των καρτών. Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 26 επιβεβαίωσαν τη δυναμική αυτού του τομέα, με τις 4 συστημικές τράπεζες να συγκεντρώνουν αθρηστικά 336 εκατομμύρια ευρώ από προμήθειες καρτών και πληρωμών σε ένα εξάμηνο. Σε ένα εξάμηνο 336 εκατομμύρια, 4 τράπεζες. Συνολικά έχουν βάλει στην τσέπη τους οι 4 τράπεζες σε 6 μήνες 1,445 εκατομμύρια. Καταλάβατε γιατί μας λένε βάλτε πλαστικό χρήμα? Γιατί πληρώνεις προμήθειες. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, η αξία των πληρωμών με κάρτες έφτασε τα 119 δις το 25. 119 δις το 25. Δηλαδή, μιλάμε για Ελντοράντο, έτσι. 4 τράπεζες λαιλατούν τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Αλλά δεν μπορούν να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια και τα δίνουν στα φανς. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, ζούσαμε επί Σιμίτη τη μεγάλη κλοπή του χρηματιστηρίου. Σήμερα ο κλόνος του Σιμίτη, Κυριάκος Μητσοτάκης, λαιλατεί τις τσέπες των Ελλήνων με ένα τεράστιο νέο σκάνδαλο. Από τα μεγαλύτερα. Ίσως μεγαλύτερο και από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Ίσως μεγαλύτερο και από το σκάνδαλο της μετατροπής της δραχμής σε ευρώ. Και αυτό το τεράστιο σκάνδαλο έχει ένα όνομα. Χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος. Ρε σκυλακάκι, ρε σκυλακάκι, κολλητέ της οικογένειας Μητσοτάκη, έβαλες τον κόσμο σε μια λογική με έχρωμα τιμολόγια ρεύματος και δεν ξέρει κανείς τι του συμβαίνει. Έβαλες τον κόσμο να πάρει πράσινα τιμολόγια και σήμερα τα πράσινα τιμολόγια είναι τα πιο ακριβά. Και είσαι βουλευτής και συνεχίζεις και πληρώνεσαι από τον ελληνικό λαό. Ρε σκυλακάκι Θόδωρε. Σε έβαλε οικογένεια, προφανώς. Δεν υπάρχει πιο στενός άνθρωπος της οικογένειας Μητσοτάκη από το Θόδωρο Σκυλακάκη. Ακούω και διαβάζω απίστευτα πράγματα. Με τα χρωματιστά τιμολόγια. Γίνονται προσφορές, αλλά οι οποίες προσφορές δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο λένε. Τσιμπάς, μπαίνεις κάπου και λες εντάξει, θα μου έρθει φθηνό και δεν ζέρχεται. Γιατί υπάρχουν κόλπα πίσω από αυτή την ιστορία. Γι' αυτό εγώ λέω ένα πράγμα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Εμένα ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Να υπάρξει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με όλα τα κόμματα εκτός Νέας Δημοκρατίας και Μητσοτάκη. Αν θέλουν να μπουν μέσα μεταμελημένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για μένα είναι ευπρόσδεκτοι και είναι πρόσδεκτοι γιατί θα μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους για να μας αποκαλύψουν το παρασκήνιο και τα μαγειρέματα και τις εξαγορές και τους εκβιασμούς που γίνονται για να περάσουν αυτά του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτή η κυβέρνηση ειδικού σκοπού πρέπει να καταργήσει τα πάντα. Αυτά τα έχει που έκανανε οι κυβερνήσεις Σιμίτη, Καραμαλή, Σαμαρά, Παπανδρέου, Τσίπρα, Μητσοτάκη. Και να σχεδιάσει και πάλι τη λειτουργία της Ελλάδος με κριτήριο «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Η Ελλάδα ανήκει στον απλό λαό. Να κρατικοποιήσει δομές που έχουν σχέση με την τσέπη των Ελλήνων. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, δηληστήρια. Να σταματήσει τους μεσάζοντες. Να πάρει ειδικά μέτρα για τα φορτηγά που μεταφέρουν τα προϊόντα, για να υπάρχουν φτηνές μεταφορές, τα πλοία. Να κατασκευάσει δωρεάν σπίτια σε νησιά, σε μικρά χωριά. Να πάνε εκεί να ζήσουνε γιατροί, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες, πολίτες που θέλουν να φύγουν από την Αθήνα. Να ζωντανέψει η επαρχία, να μην γίνει αυτό που είπε η Ντόρα. Επικισμός με Ισλαμιστές στα μικρά χωριά. Τι λέτε κυρία Ντόρα μου. Είστε ακόμη βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου μετά τη δήλωσή σας την παράνομη. Το παράνομο επικισμό χωριών από Ισλαμιστές. Το είπε η αδερφή του Πρωθυπουργού, βουλευτής, και είναι ακόμη βουλευτής. Να δούμε με πόσα λεφτά κλέψανε τα φανς τα δάνειά μας και γιατί μας ζητάνε 100% αφού το πήρανε σε 15%. Γιατί 4 συστημικές τράπεζες που ξεπουλήθηκαν από το Σαμαρά και από το Βενιζέλο κλέβουν τα λεφτά του ελληνικού λαού και τα βγάζουν στο εξωτερικό με μερίσματα. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία και οι τηλεπικοινωνίες να ανήκουν σε Γερμανούς. Και να γίνονται υποκλοπές, παρακολουθήσεις. Να κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αναμειχθεί με αυτές τις υποκλοπές είτε επί Καραμαλή είτε επί Μητσοτάκη. Να υπάρχει καταγγελία για κατασκοπία και να μην συγκινείται κανένας. Ο Άριος Πάγος. Η κυρία Σακελαροπούλου με τα συνταγματικά μνημόνια, ο κύριος Πικραμένος, ο άνθρωπος των Γερμανών. Και κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Βάλτε μαζί στη σκέψη σας το μεγάλο χαμό που γίνεται στα ομόλογα διεθνώς, που προαναγγέλουν τεράστια οικονομική κρίση, παγκόσμια. Βάλτε μαζί με αυτά και το κλίμα σύγκρουσης Γερμανίας-Ρωσίας, Ευρώπης-Ρωσίας. Και μετά σκεφτείτε ότι οδηγούμεθα σε μια τεράστια κρίση που μπορεί να εξελιχθεί από οικονομική σε πολεμική. Βάλτε και τον Ερντογάν μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν πάμε σε τέτοια κρίση δεν θα υπάρχουν χρέη σε κανένα κράτος. Δεν μπορεί να έχεις χρέος και να λες κύριε να αποπληρώσεις το χρέος σας όταν γίνεται πόλεμος, όταν καταραίουν τα πάντα. Άρα διαγραφή χρεών όλων, όλων και των ελληνικών. Και καταλήγω. Αφού λοιπόν είναι τόσο ρευστό το σκηνικό, αφού λοιπόν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί ρε Μητσοτάκη κάνεις το χατήρι των Γερμανών και αποπληρώνεις τα χρέη πριν για να μαζέψουν τα λεφτά τους οι Γερμανοί? Σε βάζουν εσένα ναι, να στύψεις την Ελλάδα και τον Έλληνα για να πάρουν οι Γερμανοί τα λεφτά τους, βλέποντας ότι έρχεται αυτή η μεγάλη τραγωδία οικονομική και πολεμική. Και βγαίνεις και πανηγυρίζεις ότι να ξεπληρώνω. Νομίζω ότι έγινα κατανοητός, έτσι. Δεν χρειάζεται να διευκρινίσω τίποτα άλλο. Κλείνω. Όσοι με ακούτε, θα πάτε να ψηφίσετε. Το ζητούμενο στην κάλπη είναι να βγει Έλληνας πρωθυπουργός με ελληνική κυβέρνηση. Γιατί αυτό το μπάχαλο που γίνεται, αυτό το ξεπούλημα που γίνεται, αυτή η σαπίλα που γίνεται, αφορά τους πάντες. Ακόμη και τους πιο φανατικούς οπαδούς του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πληρώσετε όλοι τα σπασμένα. Όλοι θα τα πληρώσουμε τα σπασμένα. Και μόνο η ψήφος η δική σας μπορεί να σώσει την οικογένειά σας, τα παιδιά σας. Για μένα είναι ανοιχτός ο χρόνος των εκλογών. Μην ακούτε τι λένε. Ψάχνει να βρει φως για να την κάνει ο Μητσοτάκης. Ψάχνει να βρει φως. Πότε να το κάνει, αφού θα εξασφαλίσει τη δική του ασυλία. Αυτό είναι το ζητούμενο για το Μητσοτάκη. Η δική του ασυλία. Αντρέα Καστομπέλη.
1: Καθώς λοιπόν πλησιάζει η ώρα για τα εγκαίνια της ΔΕΦ και όλα αυτά τα οποία έχουμε να ακούσουμε και γίνεται όλος αυτός ο χαρτοπόλεμος που λέγαμε παλιά τώρα μεταξύ του νέου δικοματισμού, αυτού του ψευδεπίγραφου δικοματισμού, Μητσοτάκη Τσίπρα, Νέας Δημοκρατίας, κόμματος Τσίπρα, ας το πούμε έτσι, πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω πάντως να πω κάτι, επειδή από παλιά εγώ υποστηρίζω, όχι ιδεολειπτικά, την πρακτικά και για λόγους πρακτικούς, ανοίγω μια παρένθεση σε αυτό, την ανάγκη του μετρητού και όχι του πλαστικού χρήματος. Πάντα έλεγα κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχουμε 100 ευρώ στην τσέπη. Αν με αυτά τα 100 ευρώ πάμε και κάνουμε μια αγορά και αγοράσουμε κάτι, δεν έχει σημασία τώρα το μικρό ποσό, κάτι, και πληρώσουμε με κάρτα, με πλαστικό χρήμα, η τράπεζα θα κρατήσει την προμηθειά της. Αν συνεχιστεί αυτός ο κύκλος, πηγαίνουμε ας πούμε και κάνουμε 10 αγορές, 20 αγορές, ανάλογα, ξέρω και πόσες είναι οι προμήθειες κλπ. Στο κλείσιμο του κύκλου, όλο το κατοστάρικο, προσέξτε, όλο το κατοστάρικο, παίρνοντας 30 λεπτά τη μια φορά, 50 λεπτά την άλλη, 1 ευρώ την άλλη, όλο το κατοστάρικο θα πάει στις τράπεζες. Θα φύγει μέσω αυτής της αλυσίδας, θα καταλήξει το κατοστάρικο στη τράπεζα. Ολόκληρο το κατοστάρικο και ούτω καθεξής. Τα 50, τα 100, τα 200, τα 500, τα 1000 ευρώ, κάνοντας τον κύκλο, καταλήγουν στην τράπεζα. Εξού και τα κέρδη στα οποία αναφέρθηκε από τις κάρτες και τις προμήθειες το πλαστικό χρήμα του κ. Βλάχος. Αν αυτό το κατοστάρικο τώρα ή το πενηντάρικο πηγαίνει από χέρι σε χέρι ως μετρητό, παραμένει πενηντάρικο. Παραμένει το κατοστάρικο. Το παίρνω εγώ, το δίνω στον μπακάλι. Ο μπακάλις το δίνει στον χοντρέμπορα. Ο χοντρέμπορας το δίνει στον αγρότη, παραγωγό, στον αγρότη. Και ούτω καθεξής. Το πενηντάρικο παραμένει πενηντάρικο. Παραμένει στην αγορά. Και γιατί λέω στην αγορά, γιατί τα κέρδη των τραπεζών δεν επιστρέφουν στην αγορά. Αυτά τα κέρδη, τα υπερκέρδη, δεν επιστρέφουν στην αγορά. Ένα μέρος αυτών σίγουρα πάει στις τσέπες των στελεχών των τραπεζών, τα οποία, όπως διαβάζουμε και ανακοινώνουν και ήδη, διπλασιάζουν και τριπλασιάζουν τις αποδοχές τους. Δηλαδή, ο ΣΕΟ, όπως λέγονται οι διευθύνοντες σύμβουλοι των 4 συστημικών τραπεζών, έχει φτάσει να παίρνει, με βάση αυτά που ανακοινώνουν οι ίδιοι, 1,5 φανερό, νόμιμο, καθαρό, τίμιο, σύμφωνοι είμαστε. Το ποσό εγώ, το μέγεθος σχολιάζω. 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Άστε τα μπόνους και τα έτσι και τα αλλιώς και λοιπά, που παίρνουν και γύρω γύρω τα στελέχη. Δηλαδή όλοι αυτοί, ας πούμε, τι κάνουνε. Που τώρα εδώ που τα λέμε και δεν είναι πλουστευτικό να το πω, θα μπορούσε να το κάνει ο καθένας. Αμείβονται επειδή ξεζουμίζουνε όλους εμάς και τους καταναλωτές και αυξάνουν τα κέρδη των τραπεζών. Σιγά τη δυσκολία. Δεν υπερβάλλω, δεν ειρωνεύομαι. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν κλείσεις, γιατί μένει και αυτό στο λογαριασμό, όχι αν κλείσεις που τα κλείνουνε. Αν καταργήσεις τα ATM από την Ελλάδα, πλέον δεν υπάρχουν, δηλαδή στην περιφέρεια, στα χωριά, στις επαρχίες, τα ATM το ξέρουμε, κλείσανε, κλείνουν, καταργούνται. Πριν από ένα μήνα σας απεκάλυπτα εδώ τι γίνεται τώρα, πώς έχουν βγάλει μία directive, μία οδηγία και λέει μπορούν πάνω στο χωριό τώρα που δεν υπάρχει ούτε τράπεζα, ούτε τίποτα, υπήρχε ένα ATM, κλείνει και αυτό και πώς θα εξυπηρετηθεί ρε παιδιά ο κάτοικος και δύο ηλικιωμένος. Α! Θα μπορεί, λέει, να πηγαίνει στο μπακάλι, στο φούρναρι, στη Λιανική δηλαδή, γιατί άλλα στο χωριό τι υπάρχει. Ο μπακάλις και ο φούρναρις. Και το ψιλικατζίδικο. Τι υπάρχει δηλαδή. Το οποίο αν θέλει, προαιρετικά, αν θέλει, θα σου δίνει, θα σου πουλάει μετρητά. Διανοήστε τη φρίκη. Και αν δεν. Δεν υπάρχει, αν δεν. Κλείνουν λοιπόν τα ATM, καταργούν τα ATM από όλη την περιφέρεια σταδιακά και ραγδαία και από όλο αυτό το κλείσιμο, γι' αυτό λέω, σιγά την εξυπνάδα. Πόσο δηλαδή πρέπει να είσαι έξυπνος, δεν χρειάζεται πολύ, στοιχειοδός, λίγο. Αρχίζει λίγο πονηρός και αδίστακτο να είσαι. Και ανέστητος. Κλείνεις τα ATM, λες παιδιά κλείνουμε τα ATM, υπολογίζεται από τους λογαριασμούς που γίνανε ότι όλο αυτό σε ετήσια βάση για τις τράπεζες είναι συν 500 εκατομμύρια κέρδος. Αποφελούνται, γλιτώνουν. Βάζουν δηλαδή τσέπη άλλα 500 εκατομμύρια από όλο αυτό με τα ATM ανά την Ελλάδα. Για να μην πάμε και στο άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι συχνό, ακόμα και όταν γίνεται εντονότερο, όταν υπάρχουν κακοκαιρίες, όχι μόνο. Πέφτει το ίντερνετ, πέφτει η σύνδεση, πέφτουν οι γραμμές, πάει. Πώς θα επικοινωνήσει ο άλλος, πώς θα μπει στην τράπεζα, πώς θα πληρώσει το λογαριασμό. Δεν λέω να μπει στο ίντερνετ, να κάνει όλα αυτά τα ψηφιακά που λένε κλπ. Ας πούμε ότι αυτά δεν τα κάνει. Αλλά άμα δεν έχει μετρητό εδώ στο εξωτερικό, εξ αυτού του λόγου στην Ισπανία πέρσι που γινότανε ο χαμός, οι κακοκαιρίες κλπ, αλλάξανε τακτική και πολιτική και είπανε ότι πρέπει υποχρεωτικά πλέον κάθε πολίτης, κάθε οικογένεια να διατηρεί σε μετρητά, να διατηρεί ρευστά οπωσδήποτε για ώρα ανάγκης. Για ώρα ανάγκης καταρχάς. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Όλη αυτή η απάτη λοιπόν του πλαστικού χρήματος, γιατί καταλήγει να είναι μια απάτη και καθόλου διευκόλυνση, έχει και άλλες, τις άλλες βλέπουμε εδώ παρενέργειες. Ολόκληρος χαμός έγινε τις προάλλες και συνεχίζεται για το αν θα μεταφέρει ο παππούς στην εγγονή, η μάνα στο γιο, ο πατέρας στην κόρη, 100-200-300 ευρώ και πώς θα τα μεταφέρει και αν δεν τα μεταφέρει σωστά, γιατί δεν υπάρχει και άλλος τρόπος να τα μεταφέρει, που το σωστά πια στο αυγό και κούρευτο να έχεις όλη τη μέρα να βγάλεις την καθημερινότητα του λογαριασμού, τις υποχρεώσεις, την τρέλα στη δουλειά και να πρέπει να σκεφτείς και πώς θα κάνω σωστά τώρα τη μεταφορά των 100-200 ευρώ, να μην κάνω λάθος, μην δηλώσω κάτι άλλο που δεν είναι κλπ. Γιατί θα έρθουν και θα μου πούν «Πρε κλέφτη, κλέφτη, κλέφτη, κλέφτη, κλέφτη, 40% φόρο». 40% φόρο. Άκουγα τις προάλλες μια εμπειρία ενός από το εξωτερικό μετανάστη, ομογενούς, ο οποίος λέει είχαν ένα σπίτι, χρειάστηκε, το πούλησαν ας πούμε της μητέρας του, στο όνομα της μητέρας του, πήραν τα χρήματα, έπρεπε να έρθουν τα χρήματα εδώ για να αγοραστεί ένα άλλο ακίνητο και λοιπά στο όνομά του. Πουλήθηκε το σπίτι, ήρθαν τα χρήματα που ήταν οικογενειακό το αυτό, στο όνομα της μητέρας. Οπ, λέει, τους τσιμπήσαν εδώ, λέει, όχ, οπ, τι οπ, ρε παιδιά. Αυτά τα αγωνικές παροχές, όχι, λέει. Όχι, λέει, είναι στο όνομα της μητέρας σου, δεν γίνεται. Σε τσιμπήσαμε, σε δαγκώσαμε, πάρε το πρόστιμο. Δεν μπόρεσε να το γλιτώσει. Μα δεν, αφού το σπίτι δικό μας είναι. Όχι, λέει, πάρτα. Και το λέω γιατί την ίδια ώρα διαβάζω και ακούω καταγγελίες ότι π.χ. στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία αφενός, στη Θράκη αφετέρου, στη Μακεδονία Βούλγαρη, στη Θράκη και Τούρκη, το τι real estate και το τι μαύρο χρήμα κινείται, αλλά εκεί δεν τους ακουμπάει κανείς. Και με την νομιμοποίηση, ας το πούμε έτσι, το πρόσχημα την Golden Visa, στο όνομα της οποίας και με τη χρήση της οποίας έχουν γίνει εγκλήματα. Και όχι απλώς οικονομικά, αλλά και εθνικά. Διότι με όλο αυτό το κόλπο της Golden Visa έχει μετακινηθεί, έχει ξεπουληθεί, ας το πούμε έτσι, τεράστιο τμήμα περιουσιακών στοιχείων, ιδιοκτησιών Ελλήνων σε ξένους. Ακίνητα, χάνονται ακίνητα, δηλαδή μιλάμε για τον αφελινισμό της χώρας και της κοινωνίας, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει και ο αφελινισμός της γης, της περιουσίας. Επάνω Βούλγαροι, Τούρκοι, εδώ και πιο κάτω στα νότια, στην Κρήτη δεν να δείτε τι γίνεται. Ισραηλινές εταιρείες. Νομίζω ότι, δεν ξέρω τους αριθμούς, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, μεταβιβάσεις ακινήτων, ακόμα και κτίρια ολόκληρα, αυτά τα Airbnb κλπ. Κλπ. Σε ξένες εταιρείες, και κινέζικες και Ισραηλινές.
0: Αμπελόκηπους.
1: Σε πολλές περιοχές, ναι. Χάνουμε δηλαδή μέρα με την ημέρα την πατρίδα μας με όλες τις τις εκφάνσεις και με όλες τις τις πτυχές. Ακόμα και αυτό, δηλαδή το ιδιοκτησιακό. Εδώ λέμε να μην ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία που ξεπουλιέται, και όχι μόνο η δημόσια περιουσία, τα αρχαιολογικά, τα πολιτιστικά μνημεία, τα πάντα όλα. Αλλά χάνεται και η ιδιωτική περιουσία. Διότι, θα μου πεις ο άλλος, τι να κάνει. Γιατί διάβαζα και τα στοιχεία της προάλλες, τα επίσημα στοιχεία, ότι υπάρχει ρευστοποίηση, αυξημένη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων από τον σύγχρονο Έλληνα για να τα βγάλει πέρα, για να τα απεξέλθει. Δηλαδή, δε υπάρχει και μια καινούργια τάση που γίνεται ταξική. Δεν το λέω με την ιδεολογική και αριστερή ή δεξιά προσέγγιση, αλλά την πραγματική. Δηλαδή, παρατηρείται και καταγράφεται, λέει, το εξής χάσμα και στην Ελλάδα και έξω, αλλά και στην Ελλάδα. Οι νέοι άνθρωποι, οι νέες γενιές, οι επαγγελματίες πλέον χωρίζονται σε δύο νέες κατηγορίες. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έστω και αν είναι καλά αμοιβόμενοι, σχετικά καλά αμοιβόμενοι, μέτρια αμοιβόμενοι, που ζουν μόνο από το μισθό τους, γιατί δεν έχουν άλλα εισοδήματα, δεν έχουν άλλες πηγές προσόδους, μόνο τη δουλειά τους, είναι υποχρεωμένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν με αυτά, να τη βγάλουν με αυτά, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις, τα έξοδά τους, να φτιάξουν οικογένεια, να κάνουν αποθεματικό, να πάνε διακοπές όπως μπορούν να πάνε με αυτά, με όσα βγάζουν, και that's it, που λένε και στο χωριό μας. Η άλλη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν πίσω τους ως κληρονόμοι ή ως ιονοί κληρονόμοι, έχουν λαμβάνει δηλαδή ως κληρονομιά περιουσίες από τους γονείς, τους παππούδες, έχουν δηλαδή περιουσιακά στοιχεία πίσω τους, τα οποία λειτουργούν ως βάση και οικονομική και κοινωνική. Και είτε τα εκμεταλλεύονται και έχουν περαιτέρω εισοδήματα, είτε τα έχουν καβάντζα. Σε αυτή την περίπτωση, το λέω λοιπόν, γιατί σε κάποιες λοιπόν αυξανόμενες περιπτώσεις αυτή η καβάντζα ρευστοποιείται για να μπορεί ο άλλος να έχει ένα επίπεδο ζωής ή να τα βγάλει πέρα. Αλλά η διαφορά είναι προφανής. Διότι αν κάποιος, ας πούμε, πρέπει να ζήσει με 1.000, 1.500, 2.000, ας το πούμε, να είναι στέλεχος, 2.000 ευρώ το μήνα και να έχει και οικογένεια, κι άλλο αυτά τα 2.000 ευρώ, ας πούμε, στην καλή περίπτωση, να είναι τμήμα, υποσύνολο μιας περιουσιακής κατάστασης ή κοινωνικής, που γίνεται κοινωνική κατάσταση, γιατί έχει πίσω του να ακουμπήσει και να τραβήξει, ας πούμε, χρήματα αν χρειαστεί από την κληρονομιά, από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αφήσει ή που αφήνουν ή που έχουν οι γονείς. Αυτή λοιπόν είναι, λέει, η καινούργια ταξική διαφορά που αναπτύσσεται, διότι αλλιώς λειτουργεί κάποιος ο οποίος πρέπει σώνει και καλά να ζήσει με τα 2.000 και θα κάνει υποχωρήσεις και συμβιβασμούς και θα σκύψει το κεφάλι και θα είναι και σε άλλη κοινωνική θέση, και αλλιώς ο άλλος ο οποίος έχει τα 2.000 ως δεύτερο, ας πούμε, στοιχείο της επιβίωσής του. Αυτά λοιπόν όλα συνθέτουν τη μετάλλαξη, εγώ θεωρώ, έτσι όπως το καταλαβαίνω, και της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής κουλτούρας και της αποξένωσης από αυτό που έχουμε προλάβει και έχουμε ζήσει και εμείς και η δική μας γενιά επί τη βάση των αρχών και παραδόσεων και των αξιών, εν πάση περιπτώσει, με τις οποίες μεγάλωσαν οι γενιές έως και οι δικές μας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτά είναι τα κρίσιμα μεγέθη τα οποία σκοπίμως και με τη woke agenda, για να το συνδέσω με το αρχικό που λέγαμε εδώ, γίνεται έτσι μια ύπουλη προσπάθεια ακριβώς μετάλλαξη συμπεριφορών και αντιλήψεων του σύγχρονου Έλληνα ή του νέου Έλληνα, όπως θα έλεγε κάποιος. Και στο καπάκι με όλα αυτά έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα, για να το προσγειώσω, για να αρχίσει να τάζει, να υπόσχεται και να λέει θα κάνω και εκείνο, θα δώσω και τ' άλλο. Στο σημείο δε, πόσο καιρό το λέω, ότι θα φτάσει στο σημείο να δώσει και τη 13η σύνταξη. Εκεί που λέγανε δεν έχουμε, δεν μπορούμε, δεν βγαίνουμε, θα καταστραβούμε. Τώρα λέει, θα το πει κάπως αλλιώς αυτό το επίδομα, που έτσι που θα είναι εθνική σύνταξη, που δεν θα είναι δηλαδή, θα είναι ξέρω εγώ 400 ευρώ κλπ. Αλλά θα το περάσει και θα το πουλήσει ως 13η σύνταξη, γιατί έχουν σφίξει τα γάλατα, που λένε και στο χωριό. Έχουν σφίξει τα γάλατα. Και πρέπει αυτή την αντίληψη, τη σύγχρονη αντίληψη χειραγώγησης του νέου Έλληνα, να την επαυξήσει. Ο μαυρογιαλουρισμός δηλαδή, ο σύγχρονος μαυρογιαλουρισμός, δεν έχει προηγούμενο. Πραγματικά, γιατί ο μαυρογιαλούρος, έχω ξαναπεί ότι είναι παρεξηγημένος ο κινηματογραφικός μαυρογιαλούρος. Όταν κατάλαβε τι γίνεται, τα βρόντιξε, έφυγε, παραιτήθηκε, γύρισε σπίτι του και είπε ότι αφού δεν μπορώ να βάλω τάξη στη χώρα, να βάλω τουλάχιστον τάξη στην οικογένειά μου. Θυμάστε το κλείσιμο το φοβερό της ταινίας με τον Μακαρίτη, τον Αείμνηστο Κωνσταντάρα. Εδώ δεν έχω

0: όντως κακόγουστη που είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα αφήσει ασυγκίνητο και ανεπηρέαστο το συντριπτικό ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, και το βλέπω και το εισπράττω γύρω μου αυτό το Σαββατοκυριακό. Πιστεύω ότι αν θα ασχοληθούν τα δελτία ειδήσεων, τα κανάλια, πόσο θα ασχοληθούν, πόσο θα συγκινηθεί κανείς, γιατί όλοι καταλαβαίνουν και όλοι ξέρουν, ακόμα και αν δεν έχουμε οικονομικές γνώσεις ιδιαίτερες, ότι ξεζουμίζεται ο Έλληνας τόσα χρόνια, τα υπερπλεονάσματα τροφοδοτούν όλη αυτή τη συζήτηση, χωρίς καν αυτά τα χρήματα, τα υπερπλεονάσματα, να γυρίζουν πίσω όλα. Δηλαδή να πεις σε έγδαρα, στα πήρα και τώρα στα επιστρέφω, στα μοιράζω όλα όμως. Ό,τι σου άρπαξα τα περαιτέρω. Όχι. Ένα τμήμα των οποίων δίνω, και όμως και όλο αυτό, αυτό έχει τεράστια σημασία για μένα, είναι σαθρό, σε σαθρό επίπεδο, σε σαθρή βάση, διότι όλα αυτά δεν είναι παραγωγικά χρήματα. Δεν έρχονται από την παραγωγική αύξηση του πλούτου. Δεν υπάρχει δημιουργία πλούτου. Υπάρχει πληθωριστική αύξηση του ΑΕΠ. Λόγω του πληθωρισμού αυξάνεται το ΑΕΠ. Δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις. Οι μόνες επενδύσεις που υπάρχουν στη χώρα είναι, ξαναλέω, το real estate, που είναι ανακύκλωση σε μεγάλο βαθμό και μαύρου χρήματος. Δεν δημιουργεί υπεραξίες το real estate. Δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή. Η ανάπτυξη, τα έλεγε ο κύριος Βλάχος προηγουμένως εδώ, σε παγκόσμιο επίπεδο και στη δική μας χώρα, τα επόμενα χρόνια θα πέσει στο 1% περίπου, τα επόμενα χρόνια, ενώ τα επόμενα 2 χρόνια είναι ήδη χαμηλωμένος ο πήγης, δηλαδή ανύπαρκτη ανάπτυξη, δεν δημιουργείται πλούτος. Ποιο πλούτο, ποια λεφτά, ρε απατεώνες, πολιτική θα μοιράσετε? Να σας πω εγώ ξανά ποια λεφτά υπόσχονται ότι ο ένας θα τα μοιράσει καλύτερα από τον άλλον. Το 1,5 δις κάθε χρόνο που προκύπτει από τα υπερπλεονάσματα, αυτά το τμήμα που λέμε, από την υπερφορολόγηση με το γδάρσιμο που γίνεται με τους φόρους κλπ, και περίπου 4 δις από τα νέα ευρωπαϊκά κονδύλια, από το διάδοχο σχήμα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα ξεκινήσει, το νέο ΕΣΠΑ, ας το πούμε έτσι για να συνονοηθούμε, που θα είναι περίπου στην τετραετία 17 δις, περίπου 4 δις το χρόνο. Άρα μιλάμε για περίπου 6 δις, 6 και κάτι δις, τα οποία δεν είναι, ξαναλέω, πραγματικός πλούτος της χώρας. Και επειδή ακριβώς δεν είναι πραγματικός πλούτος, δεν είναι παραγωγικός πλούτος της χώρας, ανά πάσα στιγμή, λόγω της κρίσης που εγκυμονεί, αλλά και λόγω των δομικών προβλημάτων που εξακολουθεί να έχει και μετά τα 7 χρόνια Μητσοτάκη η οικονομία της χώρας, οδηγεί νομοτελειακά σε νέα οικονομική κρίση. Αν δεν την πείτε χρεοκοπία, μην την πείτε χρεοκοπία, για να μην τρομάζουμε κιόλας. Σίγουρα όμως δεν είναι αυτό που προβάλλεται, διαφημίζεται και παρουσιάζεται είτε από τον έναν είτε από τον άλλον, διότι και ο κύριος Τσίπρας δεν τολμάει να πει την αλήθεια, γιατί ψηφοφυρεί κι αυτός. Δεν τολμάει να πει την αλήθεια ότι τι να μοιράσουμε. Καταλάβατε σε τι παγίδα έχουν μπλέξει την ελληνική κοινωνία, για να μας βάλουν ταυτόχρονα και παράλληλα να, σε εισαγωγικά, τσακωνόμαστε ποιος δίνει τα περισσότερα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη παγίδα, στην οποία εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην πέσω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχετε ακούσει, θυμάστε, γιατί δεν έχουμε κενό μνήμης και δεν πρέπει να έχουμε κενό μνήμης. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα, για να καλύψουμε το όποιο κενό μνήμης. Θυμάστε έναν τύπο ο οποίος έλεγε «Α, εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνω άντληση πετρελαίου. Α, εγώ θέλω να σταματήσω τις εταιρείες που είναι έτοιμες να κάνουν έρευνες για να βρούμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο Πατραϊκό, στην Ήπειρο, στο Κατάκολο, στην Κρήτη. Αυτός ο τύπος το έκανε γιατί ήταν βλάκας, γιατί ήταν ηλίθιος. Το έκανε γιατί έτσι του είπανε κάποιοι που τον εκβιάζουνε και τον ελέγχουνε για να μην σηκώσει κεφάλι οικονομικά η Ελλάδα. Το έκανε γιατί είναι κομπλεξικός και γιατί οι εφοπλιστές που μεταφέρουνε με τα πλοία τους το πετρέλαιο τα οικονομάνε χοντρά και άρα τον εξαγοράζουνε για να μην κάνει παραγωγή στην Ελλάδα. Βάλτε ό,τι θέλετε. Βάλτε ό,τι θέλετε. Εγώ σήμερα διαβάζω από την εφημερίδα Ναυτεμπορική, σημερινό δημοσίευμα, από την κυρία Νατάσα Στασινού. Διαβάζω το ρεπορτάζ. Ο χειμώνας απέχει ακόμα μερικούς μήνες, αλλά η Ευρώπη εισέρχεται ήδη στην επικίνδυνη ζώνη. Το πετρέλαιο αναρριχάται η τιμή του. Το φυσικό αέριο έχει φτάσει σε υψηλά τετραετίας. Τα αποθέματα καυσίμων είναι ασυνήθιστα χαμηλά και ο πόλεμος στο Ιράν καλά κρατεί. Σκεφτείτε! Σκεφτείτε! Να μην είχε σταματήσει αυτός ο ηλίθιος, ο βαλτός, ο εκβιαζόμενος, όπως θέλετε πείτε το. Ο εξαγορασμένος. Τα τρυπάνια που υπήρχαν στην Ήπειρο, στον Πατραϊκό κόλπο. Στην Ηλία, στο Κατάκολο. Στην Κρήτη. Να μην τα είχε σταματήσει το 19. Τι έχουμε τώρα, 26. Τα τρυπάνια αυτά θέλανε 7 χρόνια για να αποδώσουνε σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο παραγωγή. Άντληση. 19 με 26 πόσα χρόνια είναι? 7. Δηλαδή σήμερα θα είχαμε το πρώτο τενεκέ από ελληνικό πετρέλαιο. Το πρώτο, την πρώτη δεξαμενή με ελληνικό φυσικό αέριο. Και άρα θα λέγαμε έχουμε λεφτά για να φτιάξουμε πράγματα, για να αποπληρώσουμε τα χρέη μας και όχι να ξεζουμίσουμε τον ελληνικό λαό, για να ανασάνει όλη η Ελλάδα. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο εφιάλτη. Γιατί τα αποθέματα που έχουν κρατήσει οι γελοί Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί δηλαδή ουσιαστικά, είναι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, για φυσικό αέριο μιλάω, και το πετρέλαιο, η τιμή του εκτινάσεται προς τα 200 δολάρια. Προς τα 200 δολάρια! Ούτε ποδήλατο δεν θα μπορείς να κάνεις. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Είναι βλάκας? Όχι. Είναι βαλτός? Ναι. Σκεφτείτε τι λεφτά βγάζουν οι Έλληνες εφοπλιστές μεταφέροντας πετρέλαιο, το οποίο αγοράζουν πάυθυνα από τη Συρία, από το Τσογλάνι. Αγοράζουν πάυθυνα από τη Λιβύη. και το πουλάνε πανάκριβα. Με δική μας παραγωγή δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα από όλα αυτά. Σκεφτείτε τι λεφτά βγάζουν, τι δισεκατομμύρια βγάζουν αυτοί από το λαθρεμπόριο! Από το λαθρεμπόριο! Λαθρεμπόριο! Πολλά δις! Και όταν βγάζεις πολλά δις, έχεις τη δυνατότητα να δώσεις δωράκι, φάκελο σ' όποιον σε έχει βοηθήσει ασίδωτος να οικονομάς πάρα πολλά λεφτά. Εγώ ανήκω σε ναυτική οικογένεια. Δεν είμαι εναντίον των εφοπλιστών. Είμαι υπέρ της Ελλάδος. Και αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι διάλυση της Ελλάδος. Διαβάσα από την αυτεμπορική. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το γιατί έρχονται μαύρες ημέρες. Και επαναλαμβάνω, πριν 4 μήνες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβγαλε έκθεση λέγοντας ότι το 2030 η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης θα είναι η Ελλάδα. Κάτω και από τη Βουλγαρία. Επειδή ακούτε το Μητσοτάκη να λέει σχεδιάζω την Ελλάδα του 2030. Τη χρεοκοπημένη Ελλάδα που αφήνεις, τη διαλυμένη Ελλάδα που αφήνεις. Και πρέπει σήμερα ο Μητσοτάκης να χαίρεται γιατί βρήκε έναν σύμμαχο στη σαπίλα με τα ομόφυλα ζευγάρια στα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. Ποια είναι η σύμμαχος του Μητσοτάκη, η κυρία Έλενα Ακρίτα, έβγαλε ανακοίνωση κάτω τα χέρια από το Μητσοτάκη. Καλά κάνει και έχει το μάθημα για ομόφυλα ζευγάρια στα σχολεία των δημοτικών σχολείων. Η κυρία Έλενα Ακρίτα, ζήτω ρε Μητσοτάκη, να είσαι υπερήφανος. Έχεις έναν οπαδό φανατικό, την Έλενα Ακρίτα. Αυτή σου ταιριάζει, αυτός είσαι. Αυτός είσαι, σαν την Έλενα Ακρίτα. Γεια σου κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρόνια πολλά, γιόρταζες χθες 3 Σεπτεμβρίου.
2: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ξηροπήγαδο Μάνδρας χάρη στην άμεση κινητοποίηση 32 πυροσβεστών με 13 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ. Είχε προηγηθεί επίγον μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να κλειστούν στα σπίτια τους λόγω των αποπνικτικών καπνών. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση. Η κυκλοφορία προς τον οικισμό από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου παραμένει χωρίς. Με διακοπή, καθότι οι ισχυρές δυνάμεις της προσβεστικής επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της. Βαρύτατες σκιές και καταγγελίες για ομή συγκάλυψη βαραίνουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας του 2015 αποκαλύπτει πως η υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος στηρίχθηκε σε μαϊμού υπογραφές. Σύμφωνα με γνωστό στέλεχος του κόμματος, πρόσωπο που εμφανιζόταν στη λίστα στήριξης, ουδέποτε είχε υπογράψει και προσφέρθηκε μάλιστα να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση. Το κύμα των μαζικών κινητοποιήσεων και της έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας κατά της κυβέρνησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης άνοιξαν από νωρίς το πρωί εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, πλημμυρίζοντας τους δρόμους της Θεσσαλονίκης ενάντια στη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, οι υγειονομικοί κατήγγειλαν τη συστηματική απαξίωση του κλάδου, την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας και απέτησαν άμεσες προσλήψεις και αξιοπρεπείς απολαβές απέναντι στους μισθούς εξαθλίωσης των 700 και 800 ευρώ που οδηγούν το προσωπικό κάτω από το όριο της φτώχειας. Στο αστυνομικό δελτίο, μακάβρια ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση του Μαραθώνα, όπου η οικογένεια απέκρυπτε επί μία δεκαετία τον θάνατο της 90χρονης γιατρού για να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της, καθώς η σωρός της εντοπίστηκε τελικά τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού. Η 68χρονη κόρη παραπλανούσε τις αρχές, υποδεικνύοντας σημεία στον κήπο όπου δήθεν την είχε θάψει. Οι εξονυχιστικές έρευνες της ελληνικής αστυνομίας αποκάλυψαν τα ανθρώπινα λείψανα κρυμμένα μέσα στην ίδια την κατοικία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης. Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και ελπίζω να μας κάνετε καλό ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή. Είμαι σίγουρη πως.
0: Από την παρουσία της ελληνικής λύσης, ναι, θα σας κάνω καλό ποδαρικό.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Γιατί, παρά την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να μας εξαφανίσει και του συστήματος, εμείς δεν εξαφανιζόμαστε με τίποτα. Πάντως αυτό που λέγατε, ναι. Η Δυτική Θεσσαλονίκη όντως φλέγεται, γιατί από το Πόρτο Παλάς βγαίνουν καπνοί, ξέρετε. Και γιατί αυτά που λέω ότι Τσίπρας έχει βάλει φωτιά σε όλη την
1: Ελλάδα. Αυτό για πείτε μας. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε για τα οικονομικά Τσίπρα. Πώς τα ακούσατε και πώς τα είδατε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, μιας και έκανε και εκεί, στα μέρη σας, να το πω έτσι, τις εξαγγελίες.
0: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό λαό για πάντα. Δεν γίνεται. Μια φορά που το κοροϊδέψεις. Δύο μπορείς, για πάντα όχι. Εντάξει, δεν ζήτησε συγγνώμη για τη Μακεδονία, είδαμε τι γίνεται. Πρόδωσε τη Μακεδονία, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε στα οικονομικά, αφού θέλετε οικονομικά. Πώς να πιστέψω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει πράγματα τα οποία δεν γίνονται, ρε παιδί μου. Τον άκουγα να λέει, ας πούμε, αυτό που λέμε εμείς. Σε κάθε περιοχή λέει και ένα κέντρο υγείας. Σε κάθε περιοχή και γιατρό. Σε κάθε περιοχή και σχολείο. Και σε κάθε περιοχή. Ήσουν 6 χρόνια κυβέρνηση. Απέτυχες. Και τώρα θα τα κάνεις. Δεν γίνεται. Ακούστε, δυστυχώς αυτό το ασόβαρο πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει οδηγήσει το 50% των Ελλήνων να πάνε να ψηφίσει. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι ότι το 50% των Ελλήνων δεν πάει να ψηφίσει. Και τους παρακαλώ πάρα πολύ στις επόμενες εκλογές να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ό,τι θέλουν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, κύριε
0: Πρόεδρε. Ό,τι θέλουν. Δεν λέω να ψηφίσουν Ελληνική Λύση, που είναι το καλύτερο κόμμα, κατά την άποψή μου, υποκειμενικά με το πρόγραμμά του και το σχέδιό του. Όχι. Να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί όταν δεν πάνε να ψηφίσει κάποιος, δίνει την πρώτη του ψήφο στον κύριο Μητσοτάκη. Στο πρώτο κόμμα. Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα του κάνω τη χάρη.
1: Δηλαδή,
0: γιατί...
1: Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν θέλετε. Δεν, αλλά απ' την άλλη είπε μερικά 1000 ευρώ κατώτατο. Το μισθός μέσα στο 27.
0: Αυτός μπορεί να ζήσει με 1000 ευρώ.
1: Εσείς δηλαδή τι λέτε?
0: Ακούστε,
1: αυτοί που παίρνουν σήμερα 900
0: Τσίπρα,
1: δεν ζουν ούτως ή άλλως με 900,
0: κάθε
1: 30
0: του μηνός, κάθε 30 του μηνός, έτσι, σχεδιάζω πώς θα πληρώσω 31 ή από τις 29 για τις 30 το προσωπικό που έχω. Ξέρω τι σημαίνει να πληρώνεις. Για να πληρώσεις πρέπει να μαζέψεις, να ξέρεις να παράγεις πλούτο. Ο κύριος Τσίπρας ως άεργος πολιτικός, όπως ο κύριος Μητσοτάκης ως άεργη πολιτική, δεν έχουν σχεδιάσει ποτέ τίποτα στη ζωή τους. Τα βρήκαν όλα άτιμα και απορώ βέβαια πώς μπορούν και επιβιώνουν. Εγώ δουλεύω 16 ώρες την
1: μέρα. Σε αυτό που είπατε, πώς μπορούν και επιβιώνουν.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι με τις δημοσκοπήσεις. Πολλές...
0: Όχι πολιτικά, οικονομικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ ξέρω.
1: Εννοείται και οικονομικά.
0: Εγώ ξέρω ότι έχω κάνει μια μηνυτήρια αναφορά η οποία ήρθε στη Βουλή και ο κ. Καλαμάνης περιέργως δεν την φέρει στην Ολομέλεια. Μηνυτήρια αναφορά για τα όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι τα πήρε ο Τσίπρας σε σχέση και με τους ποινικούς κώδικες και με όλα τα υπόλοιπα που έκανε με το μάτι που μείωσε τις ποινές και των παιδραστών της Νέας Δημοκρατίας και του μεγάλου εργολάβου, μεγάλου εφοπλιστού, μεγάλου ανθρώπου, ξέρω εγώ, οικονομικού ολιγάρχου, για να μην πάει φυλακή αυτός, του έκανε ολόκληρο νόμο ο κ. Τσίπρας. Αυτά μου φαίνονται περίεργα. Τα υπόλοιπα, σας επαναλαμβάνω, για την οικονομία μπορούμε να τα συζητήσουμε ό,τι ώρα θέλετε. Δεν τον άκουσα να τα βάζει με τους εργολάβους. Δεν άκουσα τίποτα για τους εργολάβους, εγώ τίποτα. Για τους μεγαλοκαναλάρχες, για αυτούς που έχουν τα λεφτά και παίρνουν τα μεγάλα ποσά από ταμείο ανάκαμψης.
1: Αυτό θεωρείτε γιατί? Γιατί δεν τα
0: ακούσατε? Γιατί η σχέση του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ανδρουλάκη με τη διαπλοκή στη χώρα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Αν δεν υπήρχε διαπλοκή, δεν θα υπήρχε ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι μία από τα ίδια κατά κάποιο τρόπο?
0: Χειρότερος από το παρελθόν. Γιατί τώρα φαίνεται ότι ποιοι το προάγουν και ποιοι προωθούν. Ξέρετε, στο παρελθόν ο Τσίπρας ήρθε από το κύμα. Τον βοήθησε η συγκυρία, η ιστορική, καμιά φορά λέμε την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλο σημείο ήσουνα και σε πήρε η μπάλα, σε πήρε το κύμα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας προωθείται από το σύστημα. Ξεκάθαρα. Από δύο ολιγάρχες. Εγώ λέω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα εσείς εδώ. Τα λέω τα ονόματα.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε.
0: Ναι,
1: ελεύθερα.
0: Είναι γνωστό και παθομολογούμενο. Το κύριος Μαρινάκης τον βοηθάει, ο κύριος Μελισσανής τον βοηθάει, ο κύριος Λαβρεντιάς τον βοηθάει. Τον βοηθούν, δεν κακό. Έτσι, ο επιχειρηματίας επενδύει σε ένα άλογο. Σου λέει αυτό το άλογο μου αρέσει, θα κάνει τα χατήρια μου, επενδύω επάνω του. Δεν κακό, πολιτικό
1: αυτό
0: άλογο.
1: Αυτό έχετε στοιχεία και το λέτε, κύριε Βελόπουλε?
0: Εγώ? Δεν ναι. Χρειάζεται απλά στοιχεία, να σας πάρω σε ένα επιχείρημα απλό. Δείξτε μου άλλη φορά στην πολιτική περίοδο του τόπου που κανάλια παρουσίαζαν ισότιμα κόμματα εκτός Βουλής με κόμματα εντός Βουλής.
1: Ναι, εγώ έκανα κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν
0: ακούστε,
1: βρίσκεται μέσα στη Βουλή.
0: Πηγαίνω στο Open, σας λέω ονόματο, στο Μέγκα. Έτσι, στο Αντένα, στο Sky, οπουδήποτε. Βλέπετε πάντα έναν εκπρόσωπο του κ. Τσίπρα, έναν του Πασόκ, έναν της Νέας Δημοκρατίας και καμιά φορά κανένα ξόμπαρκο από τα άλλα κόμματα. Πώς γίνεται ένα κόμμα που δεν είναι στη Βουλή να εκπροσωπείται ισότιμα με κόμματα του Κοινοβουλίου?
1: Μήπως όμως εγώ θα κάνω
2: ειδικά
1: λίγο,
2: το
1: εγώ θα, κάνω
2: το, το
1: θα προσπαθήσω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
2: Μήπως
1: μήπως γιατί το κόμμα αυτό αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Δημοσκοπικά,
2: δεν ήξερα
1: δεν
2: ότι
1: λέω
2: θα ακυρώσω τις εκλογές για τις δημοσκοπήσεις.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
2: Να ακυρώσουμε τις εκλογές για να πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Εννοείται,
2: δεν
1: ναι,
2: υπάρχει
1: προ. Καταλαβαίνω πώς
2: εγώ ενθυμούμαι
1: ενώ δεν έχουν γίνει
2: ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την έδειχναν με 21% πριν ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο και τώρα την ξεφουσκώσαν την κακομέρα. Τον κύριο Ανδρουλάκη τον ήξεραν 19% και τώρα του ξεφουσκώσαν πάλι. Την άλλη την κυρία που έκανε το νέο κόμμα πάνω στα Τέμπη, την κυρία,
1: κυρία Καριστίνα.
2: Μπράβο, την είχαν δώσει 19, 30, 40, την ξεφουσκώσανε. Αν κάναμε λοιπόν με βάση τις δημοσκοπήσεις, έπαιγε η Κωνσταντοπούλου είναι κάθε μέρα στα κανάλια. Τον κύριο Τσίπρα τον έχουν κάθε μέρα στα κανάλια. Mm-hmm. Αυτά σας λέω δεν μου αρέσουν. Και απεχθάνω με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί
1: για
2: αυτές είναι εργαλεία του συστήματος. Εγώ είμαι απέναντί τους, γιατί ξέρω πώς γίνονται, ξέρω ποιοι τις κάνουν, ξέρω ποιοι τις πληρώνουν, γι' αυτό και δεν σχολιάζω ποτέ μου. Κάνουν τη δουλίτσα τους οι άνθρωποι, κάνουν τη δουλειά μου εγώ. Τι λέει και Παύλα.
1: Πάμε τώρα στη δουλειά σας και πάμε τώρα στην ελληνική λύση που είναι το μείζον θέμα και αυτό που αφορά και πολλούς και γι' αυτό είστε εδώ και θέλουν να σας ακούσουν. Στη Θεσσαλονίκη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αν και βέρος Θεσσαλονικιός δεν θα συμμετάσχετε σε όλο αυτό το
2: πανηγυράκι.
1: Πανηγυράκι ήμουν σίγουρη ότι θα το αποκαλέσετε.
2: Μα είναι πανηγύρι. Ναι. Το 2018 πριν γίνει το κόμμα, δηλαδή και μπει στη Βουλή. Και πολύ πριν, εγώ έλεγα ότι ακούστε για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι είναι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Ναι ή όχι. Ωραιότατα. Ποιοι συμμετέχουν, επιχειρηματίες και οικονομικοί παράγοντες. Δυστυχώς αυτή η έκθεση, έτσι όπως την καταντήσανε, το 50% περιπτέρων είναι από υπουργεία και φορείς. Το άλλο 50% είναι από επιχειρηματίες και οικονομικούς παράγοντες με προϊόντα, με παραγωγή πλούτου, με αγροτικά προϊόντα κτλ. Επίσης για να μαζέψουν κόσμο, κάνουν και διάφορα φεστιβάλ. Ξέρετε, καλούν κάποιους τραγουδοποιούς, τραγουδιστές του Σειρμού πολλές φορές και χοροπηδάνε όλοι μαζί για να φαίνεται ότι έχει πολύ κόσμο στη ΔΕΘ. Ταυτοχρόνως 7 μέρες η έκθεση και έρχεται ο κάθε ηγετίσκος, Βελόπουλος, Τσίπρας, όποιος δεν ανέβασε, ο Ανδρουλάκης, εκεί την ημέρα που πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Βελόπουλος ή ο κύριος Ανδρουλάκης, η Θεσσαλονίκη παθαίνει blackout. Περνάνε, ξέρετε, τα συνοδευτικά.
1: Τα γνωρίζουμε
2: ναι,
1: όλοι.
2: Αυτό όμως δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην πόλη μας. Τεράστιο πρόβλημα. Σας λέω, κάνεις 2 ώρες για να πας στο κέντρο.
1: Κύριε Βελόπουλε.
2: Ειδικά με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κάθε πρωθυπουργό. Κάθε φορά έχουμε επεισόδια, έχουμε διαμαρτυρίες, έχουμε κλεισμένους δρόμους. Θα έχουμε σοβαρό κράτος, μια διεθνή έκθεση σοβαρή, όπως γίνεται στο Ντίσσελντορφ. Στο Ντίσσελντορφ κάθε εβδομάδα έχουμε διεθνείς εκθέσεις στη Γερμανία. Δεν πάει κάθε εβδομάδα ο καγκελάριος ο Κόφι Κορδέλα και άντα από πίσω όλη η πολιτική αρχηγή. Πάει μια φορά. Κάνει τα γένεια ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός και φεύγει. Να πηγαίνει ο πρωθυπουργός, να ανακοινώνει τι θέλει και να φεύγει. Αυτή είναι η σοβαρή χώρα.
1: Μήπως
2: τα υπόλοιπα
1: όμως
2: είναι πανηγύρια των σφουκοκολάριων, των κλακαδόρων των κομμάτων, τους είδα και στο πρώτο παλά σήμερα. Mm. Κάτι κομματικά στελέχη, δημόσιοι υπάλληλοι περισσότεροι, δεν είναι κακό να είσαι δημόσιο υπάλληλο, αλλά όλοι πήγαν εκεί μέσα για να ακούσουν τον κύριο Τσίπρα. Αύριο θα πα στο Μητσοτάκη, μετά στο Ανδρουλάκη. Ο λόγος ποιος είναι, για πείτε μου.
1: Μήπως όμως εσείς
2: είναι διεθνής έκθεση.
1: Είναι πεδίο για εσάς, είναι το πεδίο σας.
2: Ποιο
1: είναι
2: πεδίο
1: η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα. Είναι εκεί που όλοι
2: όχι,
1: λένε
2: είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Ότι τα πάτε καλά.
2: Όχι.
1: Ότι έχετε τη μεγαλύτερη
2: σήμερα
1: δύναμη.
2: Σήμερα ο Σκάι, ο κύριος Οικονόμου,
1: αυτό
2: είπε ότι είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Είστε.
2: Και θα είμαστε και σε άλλες περιοχές.
1: Αυτό θέλω
2: για να,
1: να
2: βγάλουμε το μάτι και το γυνάτι ολονών τους.
1: Μήπως έχετε μεγάλη δύναμη εκεί, οπότε δεν σας ενδιαφέρει.
2: Όχι.
1: Ή δεν έχει να κάνει
2: το
1: με αυτό.
2: Είναι στάση
1: σαφή.
2: Στάση ζωή είναι. Εγώ μπήκα στην πολιτική για να είμαι χρήσιμος. Έτσι. Μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω, όχι να δημιουργώ προβλήματα στους Έλληνες. Δηλαδή, αυτό που γίνεται, σας λέω, στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά με την έκθεση, είναι τραγικό. Και να σου πω και κάτι, αντί να συζητάμε τα σοβαρά θέματα, βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν μπορεί να γίνει σιδηροδρομική γραμμή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Που πραγματικά, αν είπε, ή από την Καλαμάτα μέχρι την Οικουμενίτσα. Που αυτό είναι ένα γάμα τεράστιο εξωστρέφειας για τη χώρα. Και αντί να τον πάρουμε τις πέτρες, οι δημοσιογράφοι. Κάνε το ρώτησε, πώς το λες αυτό, άνθρωπε μου. Πώς θα δημιουργήσεις εξωτρέφεια και να κάνεις εξαγωγές, αν δεν έχεις σιδηρόδρομο, που είναι ο βασικός πυλώνας των εξαγωγών. Ο σιδηρόδρομος είναι. Ούτε τα αεροπλάνα, ούτε τα πλοία. Τα πλοία έρχονται από την Κίνα.
1: Εσείς δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό
2: είπε
1: θα
2: επίσης,
1: ήταν ένα από τα κορυφαία σημεία.
2: Το Α και το
1: Ω.
2: Η εξωστρέφεια
1: της
2: Θεσσαλονίκης, δηλαδή το λιμάνι Θεσσαλονίκης, στο οποίο δεν έχει κάνει ούτε ένα έργο η Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι υποχρεωμένη από τη σύμβαση που υπέγραψε με τον επιχειρηματία που το πήρε τον Ιβάν Σαββίδη, είναι να κάνει τη διασύνδεση της Εγνατίας Οδού σιδηροδρομικός και οδικός. Αυτοί δεν κάναν τίποτα. Αυτά όλα είναι έργα που δεν έγιναν. Το μετρό το κουτσουρεμένο το κουτσό.
1: Που δεν πάει στο αεροδρόμιο.
2: Όχι. Είσαι πρωθυπουργός της χώρας. Θες να κάνεις ένα μετρό εδώ και 50 χρόνια, έτσι. Τι ξεκινάς και λες.
1: Κόβεις κορδέλες.
2: Πρέπει να εξυπηρετήσω την πολυπληθή ομάδα και μάζα των πολιτών. Πού είναι αυτή? Στη δυτική πόλη. Ξεκινάς από τη δυτική πόλη που είναι πυκνοκατοικημένη για να πας προς το κέντρο και από εκεί προς το αεροδρόμιο. Αυτά τα κουτσουρεμένα μετρό, πραγματικά νιώθω αηδία, δηλαδή απέχθεια με την κοροϊδία των πολιτικών. Γι' αυτό και διαφέρει η ελληνική λύση. Γιατί πραγματικά δεν τους λέμε ψέματα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ο Πρωθυπουργός το 19, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ότι οι λιγνίτες θα είναι το βασικό κίνητρο καύσιμο της βιομηχανικής σας επανάστασης. Το είπε το 19. Πήγε στην Δυτική Μακεδονία. Και τώρα λέει, όποιος λέει ότι είναι αυτό, είναι ψεύτης.
1: Ωραία, ας πούμε ότι νιώθω ότι μηδενίζεται κάποια πράγματα.
2: Πέστε μου τι μηδενίζεσαι.
1: Όλο αυτό που περιγράψατε.
2: Εγώ θέλω παραδείγματα.
1: Λέτε παραδείγματα. Λέτε αυτά τα παραδείγματα.
2: Τι μηδένισα.
1: Η ελληνική λύση από την άλλη, τι θα κάνει? Ο Πρωθυπουργός είπε.
2: Σας είπα για τον κύριο Τσίπρα ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου σε εργολάβους. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ δώσαμε σε 2 χρόνια αποζημιώσεις σε εργολάβους. Το μετρό, ξέρετε πόσο κόστησε? 700 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι έπρεπε να κοστίσει. Είναι αποζημιώσεις που δώσαμε επειδή καθυστερούσε το κράτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ανίκανοι είναι. Επίτες το κάνουν γιατί παίρνουν μίζες.
1: Είναι οι ρήτρες που πληρώνουν όταν κάνουν καθυστερεί, βέβαια.
2: Δεν φταίει η εταιρεία. Η εταιρεία υπογράφει ένα χαρτί και σου λέει: κοίταξε να δεις, θα κάνεις αυτό, αυτό και εγώ αναλαμβάνω το έργο. Τι κάνει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός? Καθυστερεί να κάνει το έργο. 700 εκατομμύρια ευρώ το μετρό, αν τα δίναμε τώρα, θα φτάνε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο.
1: Αυτό δηλαδή, δεν αναιρεί όμως ότι το έργο είναι σημαντικό, ότι χρειαζόταν. Εγώ ακούω αυτό που λέτε.
2: Σημαντικό το έργο είναι να μην κονομάνε οι γαλάζιες ακρίδες, με ενδιαφέρει εμένα και εργολάβη. Γιατί τα 700 εκατομμύρια αυτά, αν πηγαίνανε στο μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη, θα είχαμε διευκολύνει τη ζωή και τη μετάβαση και τη μεταφορά των δυτικών της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, το αεροδρόμιο Καστελίου, σας λέω ονόματα, 700 εκατομμύρια παραπάνω βγήκε το Καστέλι. Το αεροδρόμιο. Παραπάνω αποζημιώσεις, λεφτά που είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Θα μπορούσαν να δοθούν σε άλλες περιοχές, ακόμη και στην Αθήνα, στην περιφέρεια στην Αθήνα, για να γίνουν έργα, ρε παιδιά.
1: Πώς θα μπορέσετε.
2: 7,2 δις σας λέω.
1: Εγώ τα ακούω αυτά, κύριε Βελόπουλο.
2: Δεν τα ακούτε. Τα πάγαμε στη Βουλή.
1: Τα ακούω, πώς
2: 7,2 δις είναι 13ος μισθός για 3 χρόνια περίπου. Τι είναι αυτά που λέμε? 7,2 δις, κοιτά τους Έλληνες. Είναι 3 χρόνια, 13ος, 14ος μισθός. Δεν θα κλέβει κανένας, τέλος. Θα κόψουμε
1: πώς
2: χέρια.
1: Θα το, πώς θα το κάνετε, μόνο σας μπορείτε?
2: Σας είπα ένα παράδειγμα.
1: Μπορείτε μόνο σας.
2: Σας είπα ένα παράδειγμα.
1: Γίνονται αύριο εκλογές. Τι
2: αυτό εννοείται, αν μπορώ μόνος
1: αυτό.
2: Μου.
1: Πώς θα γίνει?
2: Με το Θεό και το λαό μπορεί να κάνεις τα πάντα. Όταν έχεις δίπλα στο λαό και το Θεό, δεν μπορεί να σε ακουμπήσει κανένας. Τώρα μου μιλάει για την ακρίβεια ο κύριος Τσίπρας. Έχει ελέξει ποτέ? Ο κύριος Τσίπρας προς τιμήν του έκανε τον νόμο για τον έλεγχο των δηληστηρίων. Έτσι. Η χνηλάτιση λέγεται. Ο νόμος. Δεν τον εφάρμοσε ποτέ. Είναι να κλαίμε. Έρχεσαι, ρε Τσίπρα, κάνεις ένα νόμο πολύ ωραίο για να ελέγχουμε τα δηληστήρια, γιατί από εκεί βγαίνει το πετρέλαιο. Είτε το λαθρέο είτε το νόμιμο. Από εκεί φεύγει. Ωραία. Και δεν εφαρμόζεις τον νόμο που ψήφισες. Δηλαδή, αυτά σας λέω. Έκανε τους παρόχους ενέργειας, έκανε τα φαντς και τα υλοποιεί ο Μητσοτάκης βήμα προς βήμα. Δηλαδή είναι ίδιο πράγμα, δεν ενδιαφέρουν σε την πολιτική τους. Πουθενά, πουθενά. Δεν ακουμπάνε το μεγάλο κεφάλαιο, δεν ακουμπάνε την πλουτοκρατία, δεν ακουμπάνε τους ολιγάρχες. Ξέρετε.
1: Άρα πώς θα βρεθεί διέξοδος ο κόσμος, πώς
2: μόνο
1: θα
2: με την ελληνική λύση. Δηλαδή να σα δώσω, καταλάβετε, για τους συνταξιούχους που μας βλέπουν τώρα, γιατί έχει τον κύριο Μητρόπουλο που είναι ειδικότερος από μένα. Αλλά επειδή έχω και συμβούλους, πω το εξής. 40% ψαλίδι για 370.000 συνταξιούχους έκανε.
1: Σκόφτες στους ηλικιακούς αναφέρεστε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε. 20.000 συνταξιούχοι έχουν δει χρήματα. 370.000 που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ακόμα περιμένουν. Γιατί περιμένουν? Γιατί το κράτος κολυσιεργεί επίτηδες για να φέρουν τα πλεονάσματα. Ακούστε τώρα.
1: Και αναφέρεστε και στο νόμο Βρούτσι και σε αυτά που περιμένουν.
2: 200.000 συνταξιούχοι περιμένουν.
1: Τα αιτήματα το ένα μετά το άλλο να έρχονται.
2: Περιμένουν να εκδικαστούν οι αγωγές τους. 200.000 περιμένουν οι άνθρωποι.
1: Και είναι και αυτοί λεφτά που, του 15, που δεν προσέφυγαν.
2: Λεφτά του 15-16 κτλ. 150.000 έχουν δικαστικές αποφάσεις, αλλά δεν έχουν καθαρογραφεί, κοινοποιηθεί. Πρέπει να γίνει, λέει, έλεγχος. Ακούστε τώρα. Να δούμε αν κάνει έφεση το κράτος. Δηλαδή τρελά πράγματα. Να εκδοθεί πιστοποιητικό τελεσυνδικίας, να γίνει υπολογισμός και καθάριση. Και να τα πάρουν μετά. Και πώς θα τα πάρουν? Φορολογημένα τα λεφτά για την εισόδημα, λέει. Μισό λεπτό. Θα βάλουν και ειδικά τέλη, ογά και τα λοιπά. Και θα γίνουν ψαλίδια ο 40% στα λεφτά που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Τους κατακλέψανε και τους ανακλέπουν πάλι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα με την ελληνική δεν θα υπάρχουν. Γιατί Εμείς είμαστε δίπλα στο φτωχό πολίτη.
1: Εσείς είπατε ότι θα δώσετε και 1.500 ευρώ στους συνταξιούχους σύνταξη.
2: Ναι.
1: Πού θα βρεθούν αυτά, κύριε Βελόπουλε?
2: 7,2 σας είπα ήδη. Προηγουμένως. Θα σας πω και άλλα. Μπορώ να σας πω όσα θέλετε. Όση ώρα θέλετε.
1: Το θέμα είναι ότι λέμε.
2: Όχι, δεν λέμε.
1: Αυτό θέλω. Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Μην μου το πάρετε
2: να
1: προσωπικά.
2: Πάτε άλλους,
1: ναι.
2: Να πάτε στους άλλους.
1: Δεν το λέω. Που... Αλλά δεν πρέπει να λέμε. Θα τα βρω από εκεί. Τόσο.
2: Διόρισαν 3.500 άτομα στις ανεξάρτητες αρχές και μας κοστίζουν περίπου 600 με 700 εκατομμύρια το χρόνο. Μαζί με την εφορία πάει να δεις. Για την ανεξάρτητη αρχή εφορία. Σας λέω 600-700. Είναι οι γαλάζιες ακρίδες. Οργανισμοί, μετακλητοί, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, επίτροποι. Και ο καθένας παίρνει από 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Σοβαρά, πού θα βγουν τα λεφτά?
1: Δηλαδή, περιστολή δαπανών και δαπανών. Περιστολή δαπανών στις γαλάζιες ακρίδες, όπως λέτε, και η 13η συντάξη θα βρεθεί.
2: Βεβαιότατα. Σας είπα, 700 εκατομμύρια εδώ, 7,2 από εκεί. Μπορείς να βρεις χρήματα. Και αυτά τα χρήματα πρέπει να επανεπενδυθούν στην παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, έχεις μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια μικρή βιοτεχνία. Θα σε στηρίξω. Θα σου δώσω δάνειο, χαμηλότοκο, μηδενικό επιτόκιο για να μπορέσεις να λειτουργήσεις και να αυξήσεις την παραγωγή σου για να έχω έσοδο ως Ελλάδα. Θα κάνω οριζόντιο φόρο 15% για να σε διευκολύνω, για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.
1: Γιατί είναι και κάτι που ξέρετε πολύ καλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τι γίνεται.
2: Το 60.
1: Γιατί εγώ είναι ένα από τα αιτήματα που ακούω μονίμως. Οι μικρομεσαίοι και οι μικρομεσαίοι. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Τη σπάσανε και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και η προηγούμενη κυβέρνηση. Τσάκισαν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Η μικρή βιοτεχνία, η οικογενειακή επιχείρηση, ο αγρότης με την οικογένειά του που έχει τα προϊόντα, τα παρασκευάζει και τα κάνει εξαγωγή. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις. Όχι πάει και τα δίνουν στα τσιμέντα στα τουριστικά καταλήμματα. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Δίνουν σε το 70% των χρημάτων έχουν πάει σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτούς που έχουν τουριστικά καταλήμματα, μεγάλες ιονικές μονάδες, καλές είναι, δεν λέω δεν καλές. Καλές είναι. Δεν είναι παραγωγική επένδυση όμως. Αν δεν τη συνδέσει με τον πρωτογενή τομέα, δεν σου παράγει πλούτο. Δίνουν στις ανεμογεννήτριες, δίνουν σε αεριτζίδες, κάτι δίπα, κάτι λεφτά, έτσι, κάτι σπιταγιά ανακύκλωσης. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια ευρώ διαχειρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης. 100 δις διαχειρίστηκε. Σε 5-6 χρόνια, πού είναι τα λεφτά αυτά? 100 δις. Ούτε συντάξεις είδατε, ούτε μισθούς μεγαλύτερους είδατε, ούτε καλύτερη ζωή είδατε. Τα έφαγαν οι γαλάζιες ακρίδες.
1: Θέλω μία ερώτηση. Αύριο, θεωρητικά, γίνονται εκλογές.
2: Ναι.
1: Η ελληνική λύση δεν είναι πρώτο κόμμα.
2: Γιατί
1: δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Λέω.
2: Όχι.
1: Υποθετική ερώτηση.
2: Σε υποθετικά. Σενάρια.
1: Δεν απαντάτε.
2: Σε υποθέσεις δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Δεν είναι πρώτο κόμμα.
2: Με το ίδιο σκεπτικό
1: πώς
2: τώρα το στούντιο.
1: Βοηθάτε όμως.
2: Ακούστε, με το ίδιο σκεπτικό. Σε περίπτωση που βγω από το στούντιο, μπορεί να πέσει ένα κεραμί στο κεφάλι μου να μην περπατήσω και μόνο από το στούντιο.
1: Θα μπορούσα να πω ότι δεν θέλετε να μου απαντήσετε.
2: Όχι με υποθέσεις. Θα είμαστε πρώτο κόμμα, σας λέω. Το ότι φύγανε 50 υπουργοί 10 μέρες.
1: Τώρα βγαίνει και θα σας
2: ακούστε λίγο.
1: Μου λέτε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις πιστεύω.
2: Να απαντήσω.
1: Βεβαίως.
2: Το ότι ο Sky και ο Οικονόμου σήμερα και όλα τα κανάλια λένε ότι πήγαν 52 υπουργοί μαζί με τον Πρωθυπουργό επί 10 μέρες Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία. Δεν είναι απλά τυχαίο. Πρώτο κόμμα είμαστε. Και ήμασταν μία μονάδα διαφορά στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές ήμασταν μία μονάδα διαφορά. Και σε μερικούς δήμους ήμασταν πρώτο κόμμα. Τώρα τους έχουμε πάρει το κεφάλι, είναι δεδομένο πολιτικά εννοώ, έτσι. Είμαστε πρώτο κόμμα. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος. Και αυτό αποδεικνύεται από αυτά που λέμε. Δηλαδή,
1: κάποιος
2: όταν
1: μπορεί
2: εγώ...
1: να σας κατηγορήσει για λαζονία πάντως.
2: Όχι. Εγώ εμπιστεύομαι τον ψηφοφόρο, γι' αυτά λέω. Mm. Εγώ βγαίνω στις λαϊκές. Πηγαίνω κάθε μέρα στις λαϊκές. Δεν πας στις λαϊκές. Αν δείτε τα βίντεο στο YouTube, θα τα δείτε. Μπαίνω στις λαϊκές μόνος μου, χωρίς μπατ, χωρίς κλούβες, χωρίς κλακαδόρους. Χωρίς κλακαδόρους και πηγαίνω μόνος μου στις λαϊκές. Ας πάνε αυτές οι λαϊκές. Όταν είπα θα κάνω μια ελληνική κρατική τράπεζα, πέσανε να με φανούν όλοι. Ναι, χωρίς κρατική τράπεζα δεν υπάρχει κράτος. Και η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Ναι. Η αναπτυξιακή τράπεζα είναι κρατική. Και μέσα στη Βουλή μου λένε τι είναι αυτά που λες, δεν μπορούμε να έχουμε κρατική τράπεζα. Οι ίδιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δεν ήξεραν ότι η Ελλάδα έχει ήδη κρατική τράπεζα τρόπο που μιλάμε. Και αν έχει μια κρατική τράπεζα και δάνεια χαμηλό το καδίνεις και ο ΕΚ κάνεις και το κυριότερο δίνεις σπίτι σε κάθε Έλληνα. Όπως ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έδινε δάνεια χαμηλότοκα και έδωσε σπίτια σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, έτσι μπορούμε να δώσουμε από τον ΕΚ, χωρίς να κοστίσει τίποτα, να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και μπορούμε να το κάνουμε. Και ποια ήταν μια διαφορά μας όταν τελειώνει η ιστορία?
1: Ποια?
2: Εμείς έχουμε 400 πρόγραμμα στο διαδίκτυο. Αυτοί βγαίνουν και λένε μπουρδολογίες. Και το λέω έτσι απλά λαϊκά, το καταλάβει ο κόσμος. Μπουρδολογούν όλοι. Λένε ανοησίες. Θα. Εμείς λέμε θα κάνουμε αυτό και πώς το κάνουμε και τα οικονομικά πώς θα γίνουν. Όχι κοστολογημένα προγράμματα και παραμύθια.
1: Μήπως όμως είναι εύκολο να το να κυβερνάς και να προσπαθείς να το κάνεις πράξη και διαφορετικό να το περιγράφεις χωρίς να έχεις κυβερνήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή λοιπόν κυβερνώ και τώρα επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι ξέρω τι σημαίνει ισολογισμός, τι σημαίνουν πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει έσοδα-έξοδα, τι σημαίνει χρέη προς τρίτους, ξέρω πώς ασκώ εξουσία και διοίκηση, αυτοί δεν ξέρουν. Πείτε μου, τι δουλειά κάνει ο κ. Τσίπρας, τι δουλειά κάνει ο Μητσοτάκης, τι δουλειά κάνει ο Ανδρουλάκης, τι δουλειά κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, πώς εργάζονται και πού εργάζονται. Εγώ κάθε μέρα εργάζομαι. Και αυτό για μένα είναι παράσημο. Γιατί επί του πεδίου μπορώ να αποδείξω ότι πετυχαίνω. Σε επιχειρήσεις μου δεν έχω απολύσει ούτε έναν άνθρωπο. Παρά την οικονομική κρίση, παρά το μεγάλο πρόβλημα. Παραμένουμε όρθιοι και σταθεροί. Έτσι τα κάνω και στην Ελλάδα. Θα την κρατήσω όρθια, σταθερή, γιατί αξίζει στους Έλληνες μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Λοιπόν, θέλω και ένα σχόλιο. Έχουμε αφήσει λίγο τα ελληνοτουρκικά στην άκρη. Είχαμε σήμερα και άλλες προκλητικές δηλώσεις.
2: Δεν τα αφήσαμε.
1: Όχι, δεν τα αφήσαμε. Είχαμε σήμερα μια γελία κυβέρνηση
2: που αν δεν είναι γελία. Τότε κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Δηλαδή.
2: Έχουν κάνει συμφωνία.
1: Τι συμφωνία.
2: Ακούστε λίγο. Ή είσαι γελίος και κάνεις γελίες επιλογές, ή έχεις κάνει συμφωνία και κάνεις γελίες επιλογές. Ή είσαι βλάξ ή παριστάζεις τον βλάκα. Ακούστε λίγο. Μας είπαν οι Τούρκοι να πάρουμε τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο. Χτυπιόμουν στη Βουλή όταν τους πήγαν εκεί και τους έλεγα μην τους βγάλετε από εκεί, μην τους βγάλετε. Και μου λέγανε ότι εγώ κάνω πολιτική υπέρ των Τούρκων και ένα σωρό ανοησίες. Τώρα τους πήραν από εκεί και οι πρώτοι που μας ευχαρίστησαν και είπαν μπράβο ήταν οι Τούρκοι. Όταν ο εχθρός σου λέει μπράβο, κάτι δεν κάνεις καλά. Πάμε στα υπόλοιπα. Για να δείτε. Μας λέγανε για την Αίγυπτο. Τη χάσαμε την Αίγυπτο. Μας λέγανε για τον Άιμεκ, τον αγωγό, ότι αυτά που θα έρχονταν από τη Σαουδική Αραβία, πάει και η Σαουδική Αραβία. Και ακόμα τους Πάτριωτες τους έχουμε εκεί. Μας κοστάνε 6 εκατομμύρια ευρώ οι Σαουδάραβες με τα πετρέλαια και δεν μας τα δίνουν. Θέλω να σας πω και άλλες ανοησίες. Πολλές ανοησίες. Είναι δυνατόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ανακοινώνει ότι θα κάνει στη Ρόδο βάση UAV. Αυτά αδερφέ μου τα κάνεις και μετά τα λες.
1: Άρα τι είναι.
2: Και βγήκαν οι Τούρκοι
1: κατευθείαν.
2: Σας είπα, η βλακεία είναι κάτι έχουν συμφωνήσει. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ξέρετε στο Google Earth, αν μπείτε τώρα, θα δείτε όλα τα ελληνικά στρατόπεδα και τις βάσεις πυρομαχικών κανονικά ξεκάθαρα. Ενώ σε άλλες χώρες έχει ψηφίδες για το απέτσαν οι χώρες. Αυτά που έβγαλαν οι Τούρκοι πριν 10 μέρες και τα έδειχναν στο διαδίκτυο, είναι από το Google Earth. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις. Ξέρετε ότι σε αυτή την, στον διεθνή χάρτη έχουν αποτυπωθεί τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας και τα ελληνικά του 25 δεν είναι αποτυπωμένα. Δεν τα απέτυχε το Υπουργείο. Αυτά δεν είναι. Αυτό είναι η βλακεία, η δόλος.
1: Τι
2: η προδοσία,
1: αυτό,
2: η βλακεία.
1: Γιατί,
2: και τα δύο είναι επικίνδυνα
1: αυτό
2: για τον
1: που λέτε
2: τόπο.
1: Είναι βαρύ. Είναι βαρύ.
2: Στη Βουλή τα είπα.
1: Αυτό θέλω να
2: σήμερα
1: πω. Το λέτε.
2: Σήμερα τα είπα στη Βουλή.
1: Είναι βαρύ. Δηλαδή είναι σαν να λέμε.
2: Εξηγήστε μου εσείς. Ανακοινώνεται ένα μέτρο θαλάσσια πάρκα και όλη η Ελλάδα επί 10 μέρες να λέει θαλάσσια κατά στις Κυκλάδες. Στη Μύκονο το ένα και στο Ιόνιο το άλλο. Και να φωνάζει και να λέει πατριωτισμό. Είμαστε πατριώτες. Εμείς είμαστε δεξιοί πατριώτες. Ωραία, το έλεγε. Το 25. Τα θαλάσσια πάρκα δεν αποτυπώθηκαν ποτέ σε διεθνή χάρτη. Ποτέ. Οι Τούρκοι πριν ένα μήνα το ανακοινώνουν και είναι αποτυπωμένα ήδη. Παρανόμως, έτσι, στο χάρτη, στο Αιγαίο Σαμοθράκη, το θαλάσσιο πάρκο τους ή στο Καστελόριζο. Πείτε μου εσείς, τι είναι αυτό.
1: Άρα έχει δίκιο.
2: Ανικανότητα ή προδοσία.
1: Άρα έχει δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς που κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Σαμαρά. Ξέρετε, τα ενδοοικογενειακά τους και η ενδοοικογενειακή τους βία.
1: Είναι ενδοοικογενειακό καυγαδάκι.
2: Βία είναι.
1: Ενδοοικογενειακή βία.
2: Είναι. Του ενός, του Μασέρ, το γάμο ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας των παιδιών Άδων Γεωργιάδη, προς τον πολιτικό του μέντορα, τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα πω σε αυτά.
1: Αν μπούλινγκ Γεωργιάδη προς Σαμαρά,
2: και
1: θεωρείτε ότι
2: αμφίδρομο,
1: είναι. Αμφίδρομο.
2: Κοιτάξτε τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία των ισοκομματικών της Νέας Δημοκρατίας για ένα και μόνο λόγο. Δεν με αφορά η παράταξη αυτή. Η μόνη παράταξη που αφορά τον Βελόπουλο
1: Σιμαρά,
2: είναι
1: αν όμως ο κύριος Σαμαράς πλαγιοκοπήσει λίγο την ελληνική λύση, λέω. Με τα δικά του, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, το γάμο των ομόφυλων.
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτός δεν έχει κάνει τον αντιρατσιστικό νόμο για την ισλαμοφοβία και την ομοφοβία.
1: Εγώ σας είπα για δύο άλλα θέματα.
2: Όχι, αυτό είναι συνυφασμένο
1: γιατί
2: με την υιοθεσία.
1: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς εκεί χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πού?
1: Και στα ελληνοτουρκικά.
2: Με πάτε
1: και στη WOK Agenda.
2: Δεν θέλω να την κάνω γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν διαφώνησε σε τίποτα άλλο παρά μόνο σε αυτό. Σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας είπε υπέρ. Σταματώ εδώ, σας είπα. Δεν σχολιάζω τον κύριο Σαμαρά. Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης εμένα. Ο Τσίπρας, θέλετε, αφού το βάζετε με τις δημοσκοπήσεις, το καταλαβαίνω. Ο Ανδρουλάκης, θέλετε, ναι. Ο Σαμαράς, τι να είναι ο άνθρωπος. Αφήστε τα κέρα να κόβει τον Κακομοίρη, να πάρει 4% όπως το να πάρει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν πειράζει την ελληνική κανένας. Κάθε φορά τρώνε τα μούτρα τους. Θα τα ξαναφάνε ακόμη μια φορά. Και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Εκεί που δεν περιμένουν το μεγάλο κάζο, οι κύριοι όλων των μεγάλων κομμάτων, γιατί έχουν βολέψει πολύ κόσμο, είναι η Αθήνα. Θα δείτε τι κάζο θα πάθουν στην Αθήνα με την ελληνική λύση. Θα πάθουν μεγάλη ζημιά, γιατί θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα είναι τέτοια η έκπληξη που οι ίδιοι δημοσκόποι θα το πιστεύουν. Εδώ είμαστε. Θα το δείτε.
1: Θα τα δούμε.
2: Ξέρω
1: και θα τα ξανασυζητήσουμε.
2: Ξέρω τι λέω. Γιατί είμαστε οι μόνοι που βγαίνουμε και λέμε μέτρα, προτάσεις. Είπα για το μεταναστευτικό, τι μπορούμε να κάνουμε. Είπα για τον ΟΕΚ. Το αντέγραψε τον Πασόκ. Είπα για τα φανς. Το αντέγραψε τον Πασόκ. Τα αντιγράφουν όλα.
1: Πάλι εκεί έχουμε. Το Πασόκ όλοι το αντιγράφουν από ό,τι λένε. Και ο Τσίπρας το αντιγράφει. Και...
2: όχι, όχι. Το πρόγραμμα των φανς. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε. Ποιος έκανε τα φανς, το Πασόκ. Ποιος τα υλοποίησε, ο Τσίπρας με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς προτείναμε τι πρέπει να γίνει με τα φανς με συγκεκριμένη πρόταση, όχι αλλά κοστολογημένη, αλλά δίκαιη. Δεν μπορεί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που κοστούν 1,2 δις να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ και να απαιτούν από όλους τους Έλληνες να μην είναι πανταξίδες. Ποιος, ο απατεώνας Πασόκ Νουδού που δεν πληρώνει τα δάνειά του, λέει στους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί δεν έχουν τα λεφτά, απατεώνες. Και πανταξίδες. Αυτά δεν γίνονται στην πολιτική. Είναι ασόβαροι άνθρωποι. Και το είπα και σήμερα στη Βουλή. Τους είπα απατεώνες και πανταξίδες. Γιατί όταν αποκαλείς τον άνθρωπο που δεν έχει, γιατί έχασε τη δουλειά του. Δούλευαν ένα ζευγάρι μαζί, έχασε ο ένας τη δουλειά του, έμεινε ένας μισθός, τα νίκια, τα φαγητά, τα παιδιά.
1: Αυτό με την ακρίβεια, κύριε Πρόεδρε, πώς θα το επιτέλους, θα το καταπολεμήσουμε.
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν είναι ακρίβεια. Είναι σχροκέρδεια.
1: Γιατί έχουμε περάσει 7 χρόνια να μετράμε αυτό το πράγμα. Και η αγοραστική δύναμη να μειώνεται, να έχει φτάσει στον αδίρ.
2: Ας το ξαναπώ τώρα και θα πείτε πάλι.
1: Σήμερα, και έχουμε πήξει τα πάσα.
2: Σήμερα ο Τσίπρας. Σήμερα, και αυτά είναι παραμύθια τώρα με τα πάσα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σου το πω. Σήμερα ο Τσίπρας τι είπε, αναγραφή τιμών από το χωράφι στο ράφι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρώτο που λέμε από το 19 στο πρόγραμμά μας. Ρε αδερφέ,
1: ναι, ίσουν... δεν γίνεται όμως.
2: Μα αυτό, δεν θα γίνει ποτέ με τον Τσίπρα. Δεν θα γίνει ποτέ με τον Τσίπρα.
1: Ωραία, να γίνει με
2: κάποιον. Την ελληνική λύση θα γίνει.
1: Να γίνει.
2: Θα γίνει με την ελληνική λύση. Γιατί εμείς στηρίζουμε τον παραγωγό. Ξέρουμε τι περνάει ο παραγωγός. Και υπάρχουν και άλλα μέτρα για να χτυπήσει τα καρτέλ. Δεν θέλουν να τα χτυπήσουν τα καρτέλ. Δεν μπορούν να τα χτυπήσουν. Γιατί τρώνε και πίνουν μαζί τους. Γιατί βολεύονται από τα πλεονάσματα μέσω ΦΠΑ και ακριβών τιμών. Παίρνουν παραπάνω έσοδα. Και στην τελική, να σου το πω διαφορετικά. Η ακρίβεια, η σχροκέρδεια είναι σχέση μισθών και τιμών, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα ο υπουργός σήμερα, τον ακούω, τον ανόητο υπουργό. Μα το κρέας και στη Γερμανία κάνει 18 ευρώ το κιλό το μοσχαρίσιο κρέας. Ή η φέτα κάνει 15 ευρώ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα επιχείρημα που μονίμως ακούμε.
2: Μα εκεί παίρνουν 3.000 όμως.
1: Ναι,
2: στη Δανία παίρνουν 4. Mm. Ας είναι και το. Ας παίρνει 4.000 ο Έλληνας και ας είναι 20 ευρώ το μοσχάρι. Μια χαρά θα είναι ο Έλληνας.
1: Εδώ, ο Έλληνας παίρνει 1.000 ευρώ. Αγοράσει, γιατί ο Έλληνας παίρνει 1.000 ευρώ και το μοσχάρι
2: είναι πανάκριβο. Ακούστε. Τι να πω για μια κυβέρνηση που έχει ισοπεδώσει τους κτηνοτρόφους. Θυμάμαι παλιά γύρω από την Αθήνα. Υπήρχαμε πνευμοστάσια, όχι στο κέντρο Αθηνών. Καλά, και πριν δεκαετίες και στο κέντρο Αθηνών είχε, κοντά στο κέντρο Σπαριφές. Αλλά έβγαινε στα Σπάτα, σου λέω τώρα περιοχές, έτσι, τα έχει τα καλύβια Αττικής. Πήγαινε, ξέρω εγώ, στα Μέγαρα. Είχε πνευμοστάσια, είχε χειροστάσια, είχε βοστάσια, είχε παραγωγή κρέατος για να φάνε οι Έλληνες και γάλακτος. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είχε τις μεγαλύτερες πνευμοτροφικές μονάδες στα Μέγαρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε.
2: Τώρα θα στηριχτούν όλοι αυτοί.
1: Πρόεδρε,
2: όλοι θα στηριχτούν από την ελληνική λύση αυτή. Δεν θα βάζω ανεμογεννήτριες στα καμένα για να το οικονομάνε υπάροχοι ενέργειας και κολλητοί μου ολιγάρχες, αλλά θα τα δίνω στους φτωχούς, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτούς που έχουν βιοτεχνίες. Για να μου παράγουν προϊόντα. Να μεταΐσουν, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να κάνω εισαγωγή γάλακτος. Δεν είναι δυνατόν τώρα 10 δις να δίνω για εισαγωγές γάλακτος. Είναι ντροπή και που το συζητάμε. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν αφηρημένες έννοιες. Για έναν που είναι μέσα στην αγορά, ξέρει τι λέει. Αυτή δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρουν. Πραγματικά δεν ξέρουν. Δηλαδή για το φθηνό ρεύμα. Γιατί να κλείσω τους λιγνίτες. Πείτε μου ένα λόγο όταν η Γερμανία, η Πολωνία και το Βέλγιο ανοίγουν ελληνικά εργοστάσια τώρα που μιλάμε. Γιατί τους έκλεισε και κατέστρεψε τα μηχανήματα στην Κοζάνη.
1: Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για ενεργειακή φτώχεια, έτσι.
2: Δεν είναι ενεργειακή φτώχεια. Είναι δολοφονία του Έλληνα με το ακριβό ρεύμα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις ακριβό ρεύμα σπίτι σου. Και εγώ που θέλω να παράγω προϊόντα, πληρώνω πολλαπλάσιο ρεύμα από τον Τούρκο, από τον Ιταλό, από τον Σκοπιανό, από τον Ρουμάνο, από τον Βούλγαρο. Γιατί πώς θα παράγω ανταγωνιστικό προϊόν όταν το δικό μου το ρεύμα κάνει 100 ευρώ και του Τούρκου κάνει 20 ή του Βουλγαρού. Απλά πράγματα στην οικονομία. Έχουν σκοτώσει την οικονομία και πρέπει να αξιοποιηθούν οι λιγνίτες. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Για να παίρνουν 600% πιο ακριβό το LNG, για να οικονομάνε οι δικοί μας εφοπλιστές που έχουν αγοράσει όλοι τώρα τελευταία, σε δύο χρόνια λέει αγοράσαν 200 πλοία με LNG. Άρα η συμφωνία των τηλάρισμα έχει γίνει. Τι είπε ο Μητσοτάκης, θα πάρω μόνο LNG, δεν έκανα χλιγνίτες, πάρτε πλοία. Σοβαρά μιλά αυτή η κυβέρνηση. Γιατί αποδεικνύεται ότι το μόνο βέτο που έθεσε ο πρωθυπουργός της χώρας για τη Ρωσία ήταν για τους εφοπλιστές. Για να φέρουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Mm. Όχι για να στέλνουμε τα ρεοδάκινά μας και τα δερμάτινά μας στην Καστοριά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι υπηρεσία στην ολιγαρχία.
1: Μιας και συνειδητά θα είστε ο μεγάλος απόν από τη ΔΕΘ, συνειδητά. Ναι, θα τα πούμε χρόνια. Μετά, θα μας τα πείτε μετά.
2: Στη διάθεσή μας.
1: Τι ακούσατε και τι κρίνατε.
2: Ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλονίκη οι ψεύτες πολιτικοί. Και δυστυχώς έχουν πει αλλεπάλληλα ψέματα. Πάρα πολλά ψέματα. Και για όλη την περιφέρεια. Για όλη την περιφέρεια. Ξέρετε ότι ο βουλγαρικός τύπος, για να κλείσουμε εδώ, είχε πρωτοσέλιδα χθες ότι η Βουλγαρία ζήτησε από την Ελλάδα έλεγχο των Βούλγαρων που επενδύουν στη Χαλκιδική, γιατί μπορεί να είναι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και δεν απάντησε η Ελλάδα. Φέρνουν οι Βούλγαροι σε βαλίτσες 2 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουν ακίνητα. Και τους λέει η Βουλγαρική Οικονομική Υπηρεσία, ελέγξτε τους, γιατί μπορεί να είναι βρώμικο το χρήμα. Και τους έλεγε κανένας. Έρχεται ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Σκοπιανός, ο Ρουμάνος, ο Βούλγαρος, με μαύρο χρήμα και αγοράζει τα πάντα στην Ελλάδα. Και μετά πάνε και νοικιάζουν Airbnb αυτά τα κινητά και τα λεφτά μένουν στη Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία. Χάνουμε από τη Χαλκιδική 2 δις ετησίως χρήματα από το Airbnb που πηγαίνουν στα Σκόπια, Ρουμανία, Βουλγαρία, που θα βρω τα λεφτά. Να που θα τα βρω τα λεφτά. Εδώ είναι τα λεφτά, αρχή να ξέρεις να τα βρεις. Ή να θέλεις να τα βρεις. Γιατί αυτοί και δεν θέλουν
1: εκείνη
2: και δεν
1: ξέρουν. Η διαφορά,
2: αυτοί και
1: πιστεύετε.
2: Δεν θέλουν
1: εκείνη
2: και
1: διαφορά,
2: δεν ξέρουν.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: καλά.
1: Πρόεδρε.
2: Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Με ρωτούν πολλοί γιατί θεωρώ τον Μέγα Αλέξανδρο τον μεγαλύτερο στρατιλάτη, πολιτική φυσιογνωμία, ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρα σε όλο το διάβα της ιστορίας του. Ξέρετε, δεν το λέω μόνο εγώ. Να δώσω προσωπικότητες, ονόματα, ο Κέσσαρας, έτσι, ο Μάρκος Αυρίλιος. Προσωπικότητες που διάβαζαν Αλέξανδρο. Μου αμαθοπορθητής, σας λέω το έτσι, για να καταλάβετε. Όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί και στρατιωτικοί λάτρευαν τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί το λάτρευαν? Γιατί πέτυχε το ακατόρθωτο. Ήταν στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία. Γιατί είχε εκπαίδευση. Όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση, από την αγωγή και την παιδεία. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είχε και παιδεία και αγωγή. Ξεχνάτε τους δασκάλους του? Αριστοτέλης, Λεωνίδας. Ξεχνάτε πώς μεγάλωσε? Μέσα από την πειθαρχία τη Σπαρτιατική, την ευδαιμονία την αριστοτελική και κυρίως με την λογική τα αγαθά κόπης κτώνται. Ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Ότι πρέπει να αγωνιστεί, πρέπει να παλέψει, πρέπει να ματώσει, πρέπει να δημιουργήσει για να γίνει αυτό που είναι. Γεννήθηκε μεν βασιλεύς, αλλά ανδρώθηκε ως στρατιώτης. Αυτός ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Γι' αυτό θα δούμε λίγο την πρώιμη περίοδο της βασιλείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έδειξε το μεγαλείο της σκέψης και της διοίκησής του. Ποιος ήταν αυτός ο μεγάλος άνδρας, ο μεγαλύτερος στρατηγάτης όλων των εποχών? Ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει τον θρόνο το 336 π.Χ. μετά τη δολοφονία του Φιλίππου του Β. Και μάλιστα να το πω και να το καταλάβετε, κάποιοι λένε ότι τον έβγαλε από τη μέση τον Φίλιππο η Ολυμπιάδα, διότι καταλάβαινε ότι ο Φίλιππος, κυρίως λόγω του ποτού, ενώ ήταν ένας εξαιρετικός άνδρας, εξαιρετικός στρατηγός, κακός βασιλιάς, στρατηγάτης ήταν καλός. Στην πολιτική είχε ένα θέμα και στην ηθική, για να τα λέμε όλα. Ήταν λίγο ανήθικος. Όμως, βλέποντας η Ολυμπιάδα ότι ο Φίλιππος αρχίζει και παραπατάει για το αν θα είναι ο Αλέξανδρος ή κάποιος άλλος διαδοχός του, άρχισε να τρομοκρατείται. Εκεί λοιπόν λένε κάποιοι ότι η Ολυμπιάδα έβγαλε από τη μέση τον Φίλιππο. Άλλοι λένε ο Παρμενίωνας. Κανένας δεν μπορεί να τα αποδείξει. Δεν υπάρχουν πηγές και αποδείξεις. Όμως με το που αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος την ηγεσία, αντιμετωπίζει εσωτερικές σύντριγγες και εξωτερικούς κινδύνους. Δηλαδή και στο εσωτερικό είχε πρόβλημα και στο εξωτερικό. Παρά τη νεαρή του ηλικία, νεαρό παιδί ήταν. 18-19 χρονών. Μην φαντάζεστε κάτι ιδιαίτερο. Πιτσιρικάς ήταν. Δεν έχει αμφισβητηθεί η ικανότητά του να ηγηθεί. Γιατί? Γιατί ήδη από πριν είχε προετοιμαστεί. Ο Αριστοτέλης και ο Λεωνίδας, ο δάσκαλός του, ο Σπαρτιάτης, τον εκπαίδευσαν και στη διοίκηση και πώς να διοικείς και πώς να μπορείς να διοικήσεις. Οι Μακεδόνες γνωρίζουν κάτι πολύ απλό. Ότι ο Αλέξανδρος είχε ήδη πολεμική δράση. Είχε διακριθεί στη μάχη της Χερόνιας. Είχε καταστήλει εξεγέρσεις από πιτσιρικάς, πιτσιρίκος. Και αυτό ήταν εμπειρία. Στη μάχη της Χερόνιας ο Αλέξανδρος συμμετείχε μπροστά ως μαχητής. Όχι ως βασιλεύς ή πρίγκιπς πίσω, όπως κάνουν τώρα κάτι στρατηγοί με περικοκλάδες εδώ που είναι για το Δαφνί. Κανονικά, πολεμούσε κανονικά. Ναι, στη μάχη. Ο θάνατος του Φιλίππου λοιπόν προκαλεί τεράστιο πρόβλημα και αναταραχή. Πολλοί ευγενείς ελπίζουν σε ευκαιρία ανατροπής. Ο Αλέξανδρος πρέπει να καταστήλει άμεσα τις φατρίες. Δημιουργούνται φατρίες. Να μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς στη Μακεδονία δεν ήταν ο ένας. Ήταν πρώτος, για να το λέμε έτσι για να το καταλάβετε, μεταξύ ίσων βασιλέων. Δηλαδή υπήρχε το βασίλειο των Λυγιστών. Είχαν βασίλεια μικροί βασιλείς Μακεδόνες ενωμένοι στην τράπεζα υπό τον ένα βασιλέα τον ισχυρότερο. Αλλά ήταν σχεδόν ισοϊψής. Άρα ο καθένας θα ήθελε να γίνει βεζίρι στη θέση του βεζίρι, στη θέση του Φιλίππου, να μπει ο ίδιος ως βασιλιάς για να παραγωνίσει τον Αλέξανδρο. Πρώτα ξεκινάμε από τον Άταλο. Ο Άταλος, έτσι. Στοχεύει τον ίδιο τον Άταλο, ο Αλέξανδρος, που θεωρείται ότι είναι πιθανή πηγή αντίστασης. Η εξεδοτέρεση του διαλύει μεγάλο αντίπαλο. Οι υπόλοιποι δεν τολμούν να κινηθούν. Ο πρώτος που κινήθηκε δηλαδή για να υπερφαλαγείς τον Αλέξανδρο ήταν ο Άταλος. Τον πέντυχα πάρει ο πιτσιρικάς, ο Αλέξανδρος, και τον βγάζει από τη μέση. Όταν λοιπόν παίρνει στο κεφάλι, οι υπόλοιποι γονατίζουν. Εξοντώνει και τον Αμίντα, έξω και τον Αμίντιον, με άλλος πιθανός διεκδικητής, και με αυτές τις κινήσεις, με οδηγίες από την Ολυμπιάδα. Για να λέμε και την αλήθεια, η Ολυμπιάδα ήταν μια εξαιρετική μητέρα. Ήταν εξαιρετικό μυαλό. Καβίρια μυστήρια και τα λοιπά, αλλά οδηγούσε τον Αλέξανδρο
τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, στη διαδρομή της βασιλείας. Καθαρίζει το περιβάλλον. Εδρεώνει την πρώτη φάση της ηγεμονίας του και λέει, οπ, από στιγμή που οι μνηστήρες φεύγουν από τη μέση και μένει μόνο ο Αλέξανδρος, σου λέει, εγώ είμαι εδώ αφεντικό. Ταυτόχρονα τι κάνει? Θέλει να πάρει με το μέρος το λαό, τον κόσμο. Υπόσχεται σταθερότητα και συνέχεια της πολιτικής του Φιλίππου. Η κοινή γνώμη στρέφεται υπέρ του. Όταν ο λαός είναι μαζί σου, τότε οι αντίπαλοι, σε όντως εισαγωγικών, οι διεκδικητές της βασιλείας ή του θρόνου, παραμερίζουν. Ο στρατός αποτελεί το μεγάλο του όπλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρμενίων και αντίπατρος εξασφαλίζουν πίστη στο πρόσωπό του. Δηλαδή πηγαίνει ο αντίπατρος και Παρμενίων και του λένε, εμείς είμαστε μαζί σου. Η μακεδονική φάλαγγα παραμένει αφοσιωμένη και οι εταίροι υπόλοιποι. Άρα ο Αλέξανδρος έχει λαό, έχει στρατό, έχει στρατηγούς ισχυρούς. Άρα είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης. Όλα αυτά όμως για να τα πετύχει σημαίνει ότι ο ίδιος είχε και μυαλό και στρατηγική και ήταν ιδιοφυΐα. Δεν ήταν απλά ένας πρίγκιπας που θα γινόταν βασιλιάς από το πουθενά από καραμπόλα. Ήταν προετοιμασμένος για όλα αυτά. Είχε προετοιμαστεί. Τώρα, αφού τελειώνει το ιστορικό πλαίσιο, στην Ελλάδα μόλις μαθαίνουν ότι ο Φίλιππος βγαίνει από τη μέση, οι Έλληνες γνωστοί, μια ζωή, αρχίζουν και αναταράσσονται. Αθηναίοι, Σπαρτιάτες χαίρονται με το θάνατο του Φιλίππου, πιστεύουν ότι η Μακεδονία θα καταρρεύσει και σου λέει είναι ευκαιρία. Τόσο ηλίθιοι ήταν. Τόσο ανόητοι ήταν. Τόσο ανόητοι, ρε παιδί μου, δεν πάει άλλο. Τέτοια ανοησία, μια ζωή διχασμένη. Μια ζωή εμείς οι Έλληνες είμαστε διχασμένοι και τώρα το βλέπετε. Φυτρώνουν, ξεφυτρώνουν κόμματα, υποκομματίδια, όλοι θα είναι πρόεδροι κομμάτων. Βρέδρεφε μου, έλα εδώ. Θες να γίνεις πρόεδρος κόμματος. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχεις κάνει στη ζωή σου? Σε κοιτάει ο άλλος. Πώς θα σώσεις εμένα αν παίρνεις 500 ευρώ το μήνα για να επιβιώσεις ή έμενες με τη γιαγιά σου? Πώς μπορείς να σώσεις εμένα? Λέγοντας ψέματα ή επειδή είσαι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας προσπαθείς να δείξεις πατριωτικό προφίλ για να κερδίσεις στο 1,5-2% για να κάνεις ζημιά σε αυτή την εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική φωνή που λέγεται Ελληνική Λύση, την παράταξη των Ελλήνων που ενώνει τους Έλληνες δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους 20ος αιώνας ιδεολειψίες. Εμείς ενώνουμε τους Έλληνες, τους φτωχούς Έλληνες, τους φτωχούς.

ήθελε την Αθήνα πρώτη. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ο Δημοσθένης ότι η Αθήνα δεν μπορούσε πλέον να είναι πρώτη. Υπήρχε η Μακεδονία που είχε χρυσό, ορυχεία, που άρχισε να φτιάχνει και ναυτικό, που είχε ισχυρό στρατό και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει η Αθήνα. Κοινή αντιμακεδονική είναι αντιρρητορική. Αρχίζει να μιλάει εναντίον των Μακεδόνων. Ελπίζει να απελευθερώσει την Αθήνα από τη μακεδονική κυριαρχία. Όμως υποτιμά την αποφασιστικότητα του Αλεξάνδρου. Τον έλεγε Μυράκιον. Δηλαδή, ο Δημοσθένης εναντίον του Αλεξάνδρου, ο Δημοσθένης ο Ρήτορας, ο Ρήψασπης, ο οποίος παράτησε τη μάχη και την κοπάνησε, ο Απατεώνας, πολιτικά, όπως της εποχής μας. Δηλαδή, όταν σου λέω Μητσοτάκης, εγώ πήγα στο Παρίσι και έκανα αντίσταση, αντιλαμβάνεστε. Όταν ο Τσίπρας πήγε να κάνει διαπραγμάτευση και την κοπάνησε από μέσα 16 ώρες μετά με 5-6 έρπιτες εδώ, ή όταν διαλύει το μαγαζί το κόμμα που έχει φτιάξει ο Τσίπρας και ξαφνικά θέλει να ξανάρθει τα πράγματα, ουσιαστικά αδειάζοντας την ίδια του την πορεία και την διαδρομή, αντιλαμβάνεστε πόσο ρυψάσπιντας είναι η πολιτική μας. Υποτιμά λοιπόν τον Αλέξανδρο. Τι κάνει ο Αλέξανδρος, αντιδρά ταχύτατα. Ταχύτατα κατεβαίνει, δεν περίμεναν οι Αθηναίοι, κατεβαίνει στον νότο με στρατό. Οι πόλεις τρομάζουν και υποχωρούν. Στο συνέδριο της Κορίνθου μαζεύτηκαν πάλι αυτοί. Το 336 οι πόλεις το αναγνωρίζουν ως ηγεμόνα. Έτσι διασφαλίζεται η ηγεμονία της στην Ελλάδα. Μόνο εξαίρεση η Σπάρτη, πλην Λακεδαιμονίων. Τους οποίους τιμούσε ο Αλέξανδρος για ένα λόγο, τους Σπαρτιάτες. Θεωρούσε ότι ήταν, γιατί ήταν, οι Μακεδόνες δωρικό φύλο, δωροί ήταν. Και μάλιστα η Χερίζα έλεγε από τους Αχαιούς, Δαναούς, Ατρίδες. Και έτσι είναι. Έφυγαν από την περιοχή Μυκηναίη και ανέβηκαν προς τα πάνω. Έγινε και το αντίστροφο. Γένος Ατριδών ήταν ο Αλέξανδρος. Στη Θράκη λοιπόν αντιμετωπίζει άλλο πρόβλημα. Εξορμά και προς το βορρά. Θέλει να ασφαλίσει τα σύνορα πριν την εκστρατεία κατά των Περσών. Η Βαλκανική μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πεδίο μάχης. Πίστευαν κάποια φύλλα από τη Θράκη ότι ο Αλέξανδρος θα γονατίσει. Στρέφεται εναντίον των Τριβαλών. Οι Τριβαλοί στα βόρεια, ήταν βορειοανατολικά. Τους νικά κοντά στο Δούναβι. Συνδυασμός φάλαγγας και υπηκού. Οι Τριβαλοί εξαφανίζονται, τρέπονται σε πηγή. Περνάει από την αντίπαρα όχθη. Δείτε εδώ, λέμε για Δούναβι, έτσι. Πού είναι ο Δούναβης? Σύνορα Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Περνάει απέναντι. Αντιμετωπίζει τους γέτες. Επίδειξη ισχύως και τους υποτάσσει. Αποφεύγει μια σύγκρουση συνολική και κατευθύνεται πού? Στους Ιλυριούς. Ο Κλήτος ή Κλέητος ή Γλαυκίας αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Είναι οι Ιλυριοί. Δείτε το όνομά τους, ελληνικό, Γλαυκίας. Το λέω αυτό σε κάποιους ανόητους που λένε ότι Ιλυριοί, Ιλυριοί είναι Αλβανοί. Ποιοι Αλβανοί, βρε κακομύριδες, με ελληνικά ονόματα, ελληνικές επιγραφές. Όλη η Ελλάδα ήταν Αλβανία. Ξαδέρφια μας είστε που να πάρει και να σηκώσει οι Τόσκιδες. Με τους Γκέγκιδες έχουμε ένα θέμα γιατί ήρθαν τα Ουράλια όρη. Ο Αλέξανδρος λοιπόν προσβάλλει ταχύτατα και διεισδύει στους Ιλυριούς. Στο όρος Πύλιο. Πύλιο. Όχι στη Βυζίτσα. Υπάρχει και Πύλιο πάνω στην Ιλυρία. Αλβανία μεριά. Γίνεται σκληρή μάχη. Σκληρότατη. Με τρομηρίους ελιγμούς νικά τους Ιλυριούς. Οι ηγέτες τους αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Όλες οι φυλές οι Ιλυρίοι, γιατί δεν ήταν μία φυλή, ήταν πολλές φυλές, υποτάσσονται μετά από σειρά νικών. Η Βαλκανική σταθεροποιείται. Ο Αλέξανδρος εξασφαλίζει και το βόρειο μέτωπο. Δηλαδή από το Δυράχιο μέχρι και το Δούναβι επάνω και πιο πάνω από το Δούναβι σε μια γραμμή νοητή, όλοι ήταν Αλέξανδρος. Και μέχρι την Πελοπόννησο πλην της Σπάρτης. Αυτό πράγμα το κέρδισε ο Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος για να πάει στην Περσία δεν πήγε τυχαία. Μιλάμε για μια τεράστια μορφή. Οι Μακεδόνες εντυπωσιάζονται από την ηγεσία του γιατί ήταν εξαιρετικός ως στρατηγική. Στο μυαλό, η φήμη του πολεμάρχου αυξάνεται, εδρεώνεται ως δικαιότατος και ανίκητος, δικαιότατος. Αυτό που εξέπληξε πολλούς ήταν η ταχύτητα στις κινήσεις του. Ήταν πολύ γρήγορος. Ο στρατός ήταν δεμένος μαζί του, του είχε εμπιστοσύνη απεριόριστη. Έβλεπε έναν τεράστιο στρατηγό που την ώρα της μάχης έπαιρνε αποφάσεις. Η παρουσία του μπροστά-μπροστά, στη γραμμή της φωτιάς, ανεβάζει το ηθικό του στρατού. Θεωρείται ότι ο ηγέτης πολεμά μπροστά. Και έτσι πρέπει να είναι. Μετά την επιτυχία στη Βαλκανική, το πεδίο πλέον είναι ελεύθερο. Ελεύθερο για την Περσία. Η εκστρατεία κατά της Περσίας μπορεί να ξεκινήσει χωρίς κίνδυνο και να συνεχίσει να αποδεικνύει ότι ήταν μια στρατηγική φυσιογνωμία. Και ήταν. Ήτανε. Ήταν.
Από πού ξεκίνησε η εκστρατεία του πολεμικού ναυτικού των Μακεδόνων? Από την Αμφίπολη. Τυχαίο? Σκεφτείτε λιγάκι. Τύμβος Αμφιπόλεως, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στην Παιανία για πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αργυρθέα και καίει ξερά χόρτα σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιώντας έτσι ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σοβαρά προβλήματα και διακοπή κυκλοφορία στα δρομολόγια του τραμ στο Πειραιά προκάλεσε φορτηγό που μετέφερε ένα ξύλινο καΐκι. Το φορτίο προσέκρουσε σε ενέργεια ηλεκτροφόρα καλώδια στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και 40 Πόρου. Το όχημα κινητοποιήθηκε πάνω στις ράγες και παρέλυσε την κυκλοφορία των σειρμών. Στο αρχείο της έθεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων για τη τραγωδία των Τεμπών. Καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν το ενδεχόμενο της μεταφοράς παράνομου έφλεκτου φορτίου από την εμπορική αμαξοστοιχεία που θα μπορούσε να εξηγήσει τη τεράστια πυρόσφαιρα ακριβώς μετά τη φωνική σύγκρουση των δύο τρένων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή αποφάσισε να μην προχωρήσει στην έρευνα για το συγκεκριμένο σκέλος, διαβιβάζοντας τη σχετική δικογραφία πίσω στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές, οι οποίες καλούνται πλέον να κρίνουν αν συντρέχει λόγος περαιτέρω διερεύνησης σε εθνικό επίπεδο. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ξηροπήγαδο Μάνδρας, χάρη στην άμεση κινητοποίηση 32 πυροσβεστών με 13 οχήματα πυρόσβεσης. Βαρύτατες σκιές και καταγγελίες για ομή συγκάλυψη βαραίνουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας του 2015 αποκαλύπτει πως η υποψηφιότητά του για την ηγεσία στηρίχθηκε σε μαϊμού υπογραφές. Στο αστυνομικό δελτίο, μακάβρια ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση του Μαραθώνα, όπου η οικογένεια απέκρυπτε επί μία δεκαετία τον θάνατο της 90χρονης γιατρού για να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή της, καθώς η σωρός της εντοπίστηκε τελικά τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού. Την απόρριψη της προσφυγής από φυλάκιση της 46χρονης που προφυλακίστηκε για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνης ηγήθηκε ο εισαγγελέας, παραπέμποντας την τελική κρίση στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Η υπεράσπιση της καταγγέλει παράνομη ομοιρία στο Κορυδαλό χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο και κατάφορη παραβίαση του δεδικασμένου της. Χειροπέδες έναν 26χρονο πέρασαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Εικόνες βαρβαρότητας και ανεξέλεγκτης ασυδοσίας αντίκρισαν οι εκπαιδευτικοί σε νηπιαγωγείο της Νέας Σμύρνης, το οποίο έγινε στόχος άγριου βανδαλισμού λίγο πριν από το πρώτο κουδούνι. Οι δράστες διέλυσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ανταποδογύρισαν θρανία και κατέστρεψαν μέχρι και τις ζωγραφίες των νηπίων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να, να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί?
4: Βεβαίως.
5: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ότι κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
6: Το μόνο που θυμάμαι, και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα, είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Ράδιο Ιωάννινα. Τα χαιρετίσματά μας στον Flash Κρήτης στους 95,8. Στον Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8. Στο Ράδιο Χαλκιδικής στους 98,8. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στους λογικούς και στους παρανοϊκούς και στους χαζεμένους και στους βολεμένους και σε όλους που ακούν αυτή τη ραδιοσυχνότητα, διότι σήμερα θα σας τα ψάλω. Άλλη μία μέρα που θα σας τα ψάλω. Λες να γίνω ψάλτης? Ο Τσιμάκος ο Πανούσης έλεγε: «Αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Εδώ είναι Βαλκάνια. Βγαίνει άλλη το πρωί». Να, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα την είδα. Σήμερα το πρωί, χαρακτηριστικά. Βγήκε η άλλη με τη βέσπα της, με την παντόφλα, με το φουστανάκι με τα λουλουδάκια και τα γυαλάκια του ηλίου, χωρίς κράνος εννοείται. Έχει δει πολύ μάμα μία, νομίζει ότι είναι στη Ρώμη. Ξέρω εγώ τι έχει πάθει. Βγήκε με τη βέσπα βόλτα, θεωρούσε ότι όλα καλά, ξέρω εγώ, μες στα στενάκια του Μιλάνου. Πού βρισκότανε δεν ήξερε. Κυρά μου, στην Τσιμισκή είσαι. Έχεις βγει από τη Λαγκαδά, κατεβαίνεις στην Αγία Παρασκευή, που γίνεται κυριολεκτικά της Πόπης. Το καυσαέριο είναι παντού. Φορτηγά που δεν έχουν περάσει κταίο. Αμάξια τα οποία δεν κοιτάνε πουθενά και δεν βγάζουν ποτέ φλάς. Κάτι μπρούκλιδες που σκάνε μύτη από τα Βαλκάνια από πάνω. Με κάτι αμαξάρες που έχουν αγοράσει με μαύρο χρήμα και θεωρούν ότι είναι οι βασιλιάδες. Κάτι παπάκια με τελιβεράδες οι οποίοι δεν σέβονται ούτε τον ίδιο στον εαυτό. Περνάνε με κόκκινα, στρίβουνε απότομα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και εκεί μέσα σε όλο αυτό το χάος έχουμε και την κυρία Καρδινάλε, η οποία νομίζει ότι βρίσκεται στη Ρώμη. Και σας ρωτάω εγώ, κινδυνεύει αυτή η γυναίκα ή δεν κινδυνεύει? Είναι εκτός τόπου και χρόνου? Είναι. Πρέπει κάποιος να την ενημερώσει ότι πρέπει να προσέχει, πρέπει, αλλά δεν το κάνει κανένας. Άντε το πολύ πολύ κανένα ταξιτζή σε κανένα φανάρι να την κάνει κανένα καμάκι. Μέχρι εκεί. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Καλός ή κακός, πάρε κυρά μου την ταούνα, το townmate. Βάλει ένα καλάθι μπροστά. Τράβα στη λαϊκή. Και πρόσεχε. Ξέρεις, πολλές φορές κάνουμε αυτό το καλαμπούρι για να μπορέσουν κάποιοι να καταλάβουν το ότι ωραίες οι ταινίες, ωραία και όλα αυτά που σχολιάζουμε, ωραία και το να συγκρίνουμε καταστάσεις, ωραία και να ζούμε σε ένα ροζ συννεφάκι, αλλά κρίμα είναι να αλλάξουν όλα από λεπτό προς λεπτό. Κρίμα είναι να βρεις τοίχο μπροστά σου, και δεν εννοώ κυριολεκτικά, μεταφορικά, και να ξυπνήσεις. Πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι, πρέπει να ξέρουμε τι έρχεται, τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε. Γι' αυτό λέω όσα λέω. Για παράδειγμα, ο Νίκος ο Πλακιάς, που πολλές φορές τον έχω φιλοξενήσει σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα εδώ πέρα, και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, έχουμε μαλώσει, έχουμε πει και τι δεν έχουμε πει με τον Νίκο τον Πλακιά, ο οποίος άνθρωπος είναι συγγενής σε αυτό το ανθρώπων που χάθηκαν άδικα σε αυτό το τραγικό γεγονός στα Τέμπη. Είχαμε κάποιες αντιπαραθέσεις, να λίγο το παράνομο φορτίο, να λίγο το πώς ακριβώς έγινε η έκρηξη, να χθες έκανε μια ανάρτηση, μου τη στείλανε πολλοί ακροατές, που λέει ότι θέλει κάποιοι δημοσιογράφοι να βγουν να το ζητήσουν συγγνώμη, γιατί μιλούσαν για ένα φορτίο το οποίο ερχόταν παράνομα από τα Σκόπια και τι κουβαλούσε η αμαξοστοιχεία, η εμπορική, και γιατί πήρανε φωτιά και όλα αυτά, και θέλει συγγνώμη, λέει ο Νίκος ο Πλακιάς. Κοιτάξτε να δείτε. Το να συγχωρέσεις έναν άνθρωπο. Το να έρθει ένας άνθρωπος να ζητήσει βασικά συγχώρεση, αυτό είναι το σωστό. για κάτι ας πούμε που έκανε είναι το σωστό. Συμφωνώ. Το ότι πρέπει κάποιος να έρθει ας πούμε και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, έκανα λάθος και σου ζητάω συγγνώμη. Αλλά στην προκειμένη φάση, εγώ απαντάω στον Νίκο τον Πλακιά. Δεν θεωρώ ότι έχουμε κάνει λάθος. Επειδή μπήκε στο αρχείο η υπόθεση. Πόσες υποθέσεις, κύριε Πλακιά, έχουν μπει στο αρχείο γιατί είναι τοποθετημένη όλη αυτή στη δικαστική εξουσία. Πόσες. Δηλαδή, λες, μπήκε στο αρχείο η υπόθεση και γι' αυτό θέλω να μου πούνε συγγνώμη. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς προκλήθηκε αυτή η έκρηξη στα Τέμπη, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι σήμερα τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί όλα έχουν μηδενιστεί. Πώς ακριβώς, πώς ακριβώς κάηκαν. Τον ήχο λέει, πάλι με τον ήχο πρόβλημα. Μια χαρά, έλα. Άντε, ηρέμησε. Πώς ακριβώς κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Να μας πει ο κύριος Πλακιάς που ξέρει, θα τον καλέσω κιόλας σήμερα. Έχω δεύτερη ώρα την κυρία Τζέτζη, μια γιατρό με την οποία από ό,τι φαίνεται θα σκοτωθούμε. Και την πήρα τηλέφωνο και τη λέω: θα βγείτε να μας μιλήσετε για την υγεία. Θα βγω, λέει, να μιλήσω για την υγεία, θα μιλήσω, λέει, για τα εμβόλια όμως. Κάτσε, τη λέω, περίμενε. Τι εννοείς, θα μιλήσεις για τα εμβόλια. Κάνεις λάθος, λέει, που λες για τα εμβόλια. Ωραία, φίλε, λέω, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα θα έχουμε την κυρία Τζέτζη να μας μιλήσει για την υγεία και μετά να σκοτωθούμε στον αέρα. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Έτσι θα κυλήσει το πρόγραμμα. Μακάρι να είχα χρόνο να βγάλω και τον κύριο Πλακιά. Από εβδομάδα εδώ θα είμαστε, δεν θα έχει. Θα βγάλουμε και τον κύριο Πλακιά να μας πει τι ακριβώς εννοεί και αν μπορεί να μας εξηγήσει πώς προκλήθηκε η έκρηξη τελικά, ποια είναι η δική του άποψη, γιατί έλεγε ότι μπορείς να βρεις ξυλόλιο παντού παλαιότερα. Και να μας πει και πώς κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο δεν υπάρχουν αυτά στη δικογραφία. Έτσι. Και μετά, άμα όντως το τεκμηριώσει και όντως έχει βρει τη λύση και όντως με βγάλει εμένα το ότι ξέρεις κάτι, είμαι κακοπροαίρετος και εγώ στόχο και είμαι ψεκασμένος συνωμοσιολόγος, θα του ζητήσω συγγνώμη. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει ο κύριος Πλακιάς αυτό. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να με βγάλει τρελό. Γιατί υπάρχουν κενά και ερωτηματικά και δεν λέει τίποτα το ότι μπήκε μια υπόθεση στο αρχείο. Τίποτα δεν λέει. Εδώ μπήκε ο αδιευκρίνιστος στο αρχείο. Εδώ έχουν μπει υποκλοπές στο αρχείο. Τι μας λέτε τώρα, μας τρελάνετε. Εντάξει, έχουμε κάνει αρέωση. Εσείς θέλετε να μείνουμε τελείως καραφλοί με αυτά που ακούμε. Θέλετε δηλαδή να γίνουμε γλόμπι. Τελείως γλόμπι. Ρε τι τραβάω σε αυτή τη χώρα. Πάμε λίγο να κάνουμε κάποιες αναλύσεις, να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και να σοβαρευτούμε λιγάκι για το τι ακριβώς γίνεται. Διότι ο Τσίπρας έχει ξεφύγει, νομίζει ότι είναι ο βασιλιάς. Και μαζί με τον Τσίπρα έχουν ξεφύγει και όσοι τον υποστηρίζουν. Έχει ένα στέλεχος τώρα εδώ πέρα αυτός ο Τσίπρας, ο οποίος βγήκε και είπε κάτι αρλούμπες, που είναι για γέλια. Οι αρλούμπες που είπε το συγκεκριμένο στέλεχος του είναι για γέλια. Δηλαδή μαθηματικά δεν ξέρετε. Απορώ. Βγαίνεις στο κανάλι, ρε αδερφέ. Βγαίνεις στην τηλεόραση, έχει μπροστά σου μια κάμερα και ξεκινάς να μιλάς. Και λες ασυναρτησίες. Πετάς αριθμούς οι οποίοι μεταξύ τους δεν συνδέονται. Κάνεις υπολογισμούς και κάνεις λάθος στα μαθηματικά. Πώς να μην σε σχολιάσω, ρε άνθρωπε. Πώς να μην σε σχολιάσω. Όταν τάζεις να δώσεις λεφτά στο λαό και τελικά δεν βγαίνουν τα λεφτά. Το έχουμε το ηχητικό, είναι έτοιμο. Γιατί κάηκαν και οι υπολογιστές από τους κεραυνούς, κάηκαν και τα μηχανήματα. Χθες πάλι είχαμε θέματα. Από το πρωί τρέχουμε. Όχι, ρε, πιο Χάρη Ρώμα. Το Χάρη Ρώμα θα τον ακούσουμε μετά. Ναι, ο Χάρης Ρώμας έχει πει ότι είναι ηγέτης ο Μητσοτάκης, ότι είναι γοητευτικός, ότι είναι χίλια δυο. Δηλαδή ούτε να βρισκόντουσαν στο ασανσέρ με το Μητσοτάκη. Τόσο πολύ, ρε Ρώμα, τι έχεις πάθει με το Μητσοτάκη. Ας το Ρώμα. Μετά το Ρώμα. Θέλω πρώτα εδώ το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτοιμοι. Σύνδεση, τι σύνδεση, ρε αδερφέ. Δώσε, ρε, τελείωνε τώρα εδώ πέρα. Το συζητάμε για πολύ. Θέλουμε το ηχητικό, λέμε. Δώσε μου, λέει, ένα λεπτό, εντάξει. Ό,τι θέλει ο συνεργάτης. Είπε τέλος πάντων αυτό το στέλεχος ότι θα δίνει σε 80.000 φοιτητές 500 ευρώ το μήνα. Που βγαίνει 400 εκατομμύρια. Και μετά άρχισε να λέει κάτι άλλες τρέλες. Και τα έκανε, τα μπέρδεψε και δεν βγαίνει άκρη. Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε να τα ακούσουμε και να το σχολιάσουμε. Δώσ' το, φύγαμε.
1: Μα η δικιά σας υπόθεση, εσείς εξαγγείλατε. Να, μα η δικιά σας υπόθεση. Εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, αν δεν έχουμε ανάγκες?
2: Είστε καθηγήτρια.
1: Προφανώς έχουμε ανάγκες.
0: Τι είναι αυτό, ρε αδερφέ? Αυτό δεν είναι το ηχητικό που θέλω. Ρε, δες να με τρελάνεις. Θέλω να με τρελάνει. Με έβαλε στη βούλτευση. Λοιπόν, άστο πάνω μου. Άστο πάνω μου, γιατί από ό,τι φαίνεται εσύ είσαι τσιριμόκος. Βγήκε συγκεκριμένος τέλεχος και είπε: είναι 80. Α, το βρήκες. Τώρα το βρήκες. Τώρα έπρεπε να σε μαρσάρω για να το βρεις. Έπρεπε να σε πω τσιριμόκο δηλαδή. Πάμε, πάμε, δώσ' το άντε στο 90 να το σώσουμε. Πάμε.
3: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια. Άρα σε 4.
0: Θέλετε να το ξαναπάμε σιγά? Θέλετε να το ξαναπάμε σιγά-σιγά? Πάμε. Ο άλλος λέει: ξεφτιλίζει, λέει ο Τραμπούκος τον ηχολήπτη. Εγώ είμαι ο ηχολήπτης και έχω ένα συνεργάτη που μου στέλνει κάποια ηχητικά. Άμα δεν ξέρεις, μη μιλάς. Πάμε.
3: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Λοιπόν, θα σας κάνω εγώ την ανάλυση, γιατί δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Βγαίνει, λέει, ότι είναι 80.000 οι φοιτητές. Ωραία. Επί 500 ευρώ το μήνα, λέει, βγαίνει 400 εκατομμύρια ευρώ. Σε βάθος τετραετίας. Άμα κάνεις όμως 400 εκατομμύρια διά 4, βγαίνει 100 εκατομμύρια το χρόνο. Όχι 400. Και αν κάνεις 100 εκατομμύρια διά 80.000 φοιτητές, βγαίνει 1.250 ευρώ το χρόνο. Και αν κάνεις 1.250 διά 12, βγαίνει 104 ευρώ το μήνα. Δηλαδή τι θέλω να πω? Αυτά που τάζει αυτός ο κύριος του Τσίπρα, ότι θα δίνει 500 ευρώ το μήνα για 80.000 φοιτητές, στην ουσία είναι 480 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και είναι σχεδόν 2 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Πού θα βρεις, ρε άνθρωπε, 2 δισεκατομμύρια να δώσεις σε 4 χρόνια στους φοιτητές? Και επίσης λες ότι θα δώσεις 500 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα, έτσι πως θα υπολογίζεις, πρέπει να τους δίνεις 104 ευρώ. Λείπουν 395 ευρώ το μήνα. Είναι αστεία η κατάστασή σας. Και μας λέτε ότι το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο. Μια φορά ψεύτης, για πάντα ψεύτης ο Τσίπρας. Και επειδή είναι πολλοί ψεύτες, βάλε τώρα και τη βούλτευση. Βάλε και τη βούλτευση, αυτό που έβαλες πριν, να τελειώνουμε με τα ηχητικά, γιατί θα μαλώσουμε. Βάλε. Και ξέρετε τι φταίει στην Ελλάδα για τη βούλτευση? Οι γυναίκες που έχουν παιδιά. Δεν φτάνει που έχουμε υπογενετικότητα, δεν φτάνει που έχουμε βιολογικό πρόβλημα, δεν φτάνει που πεθαίνουν κάθε χρόνο 120 και γεννιούνται 60.000. 120.000 πεθαίνουν, 60.000 γεννιούνται. Δηλαδή μακροχρόνια οδηγούμαστε σε αφανισμό. Δεν τους φτάνει αυτό. Τη βούλτευση την ακούμε να λέει ότι φταίει η έγκυος, η γυναίκα.
1: Να, μα η δικιά σας εξαγγείλατε. Εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, αν δεν έχουμε ανάγκες?
2: Είστε καθηγήτρια.
1: Προφανώς έχουμε ανάγκες.
2: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες.
1: Αυτό,
4: ανάγκες.
2: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες δεν είναι εκείνη την ώρα.
4: Να μας πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
2: Όχι. Λέω το εξής.
4: Μας λέτε να μην εγκυμονούμε κιόλας.
2: Γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο.
4: Μα αν εγκυμονούσανε τόσες χιλιάδες που λέτε μα και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, να, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτευση.
0: Και οι εγκυμοσύνες, λέει η Βούλτευση, είναι το πρόβλημα. Άκου τώρα, δηλαδή, εσείς οι γονείς που θα πάτε στο σχολείο και θα αντιμετωπίσετε ελλείψεις δασκάλων και καθηγητών, να ξέρετε, σύμφωνα με τη Βούλτευση και σύμφωνα με την κυβέρνηση, φταίνε οι δασκάλες που έχουν στην κυλίτσα τους μωράκια. Αντί για να τις δίνουν παράσημα, αντί για να τις λένε θα σας βοηθήσουμε, βγαίνει η Βούλτευση και λέει ότι φταίνε αυτές που υπάρχουν ελλείψεις δασκάλων. Στο τέλος θα μας πει και μην κάνετε παιδιά. Μην κάνετε παιδιά για να πηγαίνετε στο σχολείο να δουλεύετε. Μην κάνετε παιδιά γιατί θα έχει πρόβλημα το κράτος. Τι μας λέτε, ρε. Έχετε, λέει, λατήσει τα κρατικά ταμεία, έχετε κλέψει τα δισεκατομμύρια, δεν τρέπεστε λιγάκι? Από σαχλαμάρα σε σαχλαμάρα είστε. Και φυσικά φταίνε και οι τηλεοράσεις που βγάζουν όλους αυτούς τους τύπους. Βγάζουν το Ρώμα τώρα να μας πει τι. Βάλε ρε και το Ρώμα. Βάλε και το Ρώμα να τον ακούσουμε. Έχει πει και αυτός. Και τι δεν έχει πει.
5: Είναι τελείως διαφορετικό να πω εγώ το Μητσοτάκη. Ξέρω εγώ, Κουρκουλό για την γοητεία του Κουρκουλού. Θα πέσει η Ελλάδα την άλλη μέρα. Όλοι τελείως διαφορετικό να πω εγώ το Μητσοτάκη. Ξέρω εγώ, Κουρκουλό για την γοητεία του Κουρκουλού. Θα πέσει η Ελλάδα την άλλη μέρα. Είναι τελείως διαφορετικό να πω εγώ το Μητσοτάκη. Ξέρω εγώ, Κουρκουλό για την γοητεία του Κουρκουλού. Θα πέσει η Ελλάδα την άλλη μέρα. Όλοι θα ασχολούνται με τη γοητεία του Κουρκουλού.
0: Ναι, τρελή γοητεία έχει ο Μητσοτάκης. Η κακή απομίμηση του Μίστερ Μπίν. Τώρα τι να κάνω, είναι εδώ και εδώ στην πόλη. Βάλε, ρε παιδιά, πραγματικά. Βάλτε του κάποιος να ακούσει Focus FM λίγο. Εδώ στην πόλη που είναι ο Μητσοτάκης, βάλτε τον να ακούσει λίγο το ραδιόφωνο. Βάλτε την εκπομπή λίγο. Λίγο, Κρουέλα Ντεβίλ, έριξες κεραυνούς, μας έκαμψε το link πάνω στην κεραία. Βάλτε τον λίγο, τρέχουμε. Όλη μέρα τρέχουμε εδώ πέρα τεχνική. Να σώσουμε την κατάσταση. Είναι η ζωντανή απόδειξη το ότι στην εποχή των δεινοσαύρων υπήρχαν γκαντεμόσαυροι. Είναι η ζωντανή απόδειξη. Και βγάζουν στις τηλεοράσεις λοιπόν όποιον βρούνε. Βγάζουν στην τηλεόραση τον Καρβέλα. Δεν θυμάστε που βγήκε σε μια εκπομπή και φέρθηκε λες και είναι να μην πω τι. Ο Καρβέλας, ο οποίος λέει πρέπει να καταργηθεί η πίστη στο Θεό. Δήλωση του Νίκου Καρβέλα. Πρέπει, λέει, να καταργηθεί η πίστη στο Θεό. Γιατί πιστεύετε, λέει, σε έναν Θεό ο οποίος ποτέ δεν έχει βοηθήσει, που δεν υπάρχει και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε Καρβέλα, σου είπα εγώ να μην φοράς μάσκαρα στα μάτια. Σου είπα εγώ να μην κάνεις ό,τι κάνεις. Σου είπα εγώ πάνε κουρέψου. Γιατί είσαι σαν, να μην πω τι, μάγισσα θα έλεγα, αλλά σαν σουγκαρίστρα. Να είμαι πιο ευγενικός. Σου είπα εγώ τι να κάνεις στη ζωή σου, αδερφέ. Ήρθα εγώ στο σπίτι σου ή στη γειτονιά σου ή στην οικογένειά σου να σχολιάσω ή να κρίνω. Άμα θέλω εγώ να πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Θεό, εσύ την τάλκα βαράς. Και βγαίνεις και κάνεις δηλώσεις να καταργηθεί η πίστη και να καταργηθούν όλα αυτά. Τι ζόρι τραβάς. Που απορώ αν έχεις αφαιρέσει ποτέ αυτό το μακιγιάζ. Συνήθως οι άνθρωποι πηγαίνουν σπίτι όταν βάφονται, οι γυναίκες τουλάχιστον, και ξεβάφονται πριν κοιμηθούν. Εγώ απορώ αν εσύ έχεις ποτέ ξεβαφτεί. Να, αλλά τον βγάζουν τηλεόραση, του δίνουν βήμα, έχει άποψη. Πες εκεί τα τραγούδια, σου γράψει ένα τραγούδι στη Βύση. Μίλα εκεί με την Ανίτα Πάνια. Όλα καλά, ωραίο κλίμα έχετε μεταξύ σας. Χαίρεστε. Ασχολούμαστε μαζί σας, δεν ασχολούμαστε. Εσείς γιατί ασχολείστε με εμάς? Συνεχίστε εκεί τη δουλίτσα σας, τη ζωούλα σας. Αν δεν θες να πιστεύεις, μην πιστεύεις. Θα μας υποχρεώσεις εμάς να μην πιστεύουμε κι εμείς και το παίζεις μετά και δημοκράτης και το παίζεις και ελεύθερο πνεύμα. Με αυτές τις δηλώσεις που κάνεις δεν είσαι τίποτα περισσότερο από κομπλεξικός. Μεγάλο κόμπλεξ έχεις. Μεγάλο σύμπλεγμα, για να σου μιλάω και στα ελληνικά. Μεγάλο σύμπλεγμα μέσα σου. Πρέπει να το λύσεις αυτό το σύμπλεγμα. Όπως φυσικά θα μου πεις, υπάρχουν και κάποιοι που όντως λένε ότι πιστεύουν και δεν πιστεύουν. Σαν αυτόν εδώ πέρα το 43χρονο που έκανε ό,τι έκανε στη Γερμανίδα. Που έκανε ό,τι έκανε με το μωρό. Εκεί στην Κυψέλη. Ο οποίος τι λέει, ρε παιδιά. Έφυγε, λέει, από τη ζωή το μωρό από παθολογικά αίτια το 2023. Και τι σκέφτηκε να κάνει αυτός που δήλωνε, ας πούμε, πιστός και ότι πιστεύει στο Θεό και τέτοιες τρέλες. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό και δεν έχετε καταλάβει ότι ούτε καν ξέρετε τι είναι η Ορθοδοξία. Τι έκανε, το πήρε και το έβαλε στην κατάψυξη. Άκου τώρα να καταλάβεις που έχει χάσει εντελώς κάθε επαφή με αυτόν τον κόσμο. Το έβαλε στην κατάψυξη. Και του λέει ο εισαγγελέας, ωραία, και πώς δικαιολογείς το ότι βρέθηκαν σε αυτή την υπόθεση και 10 μαχαιριές. Και τι λέει ο αθεόφοβος, ρε. Τι λέει, έχει χαζέψει ο κόσμος. Το χτύπησα, λέει, το βρέφος, γιατί με το μαχαίρι, λέει, για να σπάσει ο πάγος, γιατί το είχα πολύ καιρό στην κατάψυξη. Τι είναι, ρε, καρακάς είναι, τι είναι. Όσο και να τον μιλούσεις αυτό, να δεν καταλαβαίνει. Όσο και να τους μιλήσεις γενικά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει την μπάλα, δεν θα βγάλεις άκρη. Και δυστυχώς οι περισσότεροι πλέον στην Ελλάδα είναι έτσι. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν έχουν συνέστηση. Ο άλλος βαρούσε τώρα με το μαχαίρι. Να μην το μπούμε σε λεπτομέρειες. Έτσι δήλωσε. Άκου λίγο τι παράνοια. Ακούμε τι ζούμε. Τι είναι αυτά, ρε. Έχει καταστραφεί η κοινωνία. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει σκληρή τιμωρία. Σκληρή τιμωρία για παραδειγματισμό. Έλα εδώ, ρε καλικάτζα, ρε. Εσύ χυψή εκεί πέρα έξω που είσαι παιδοβιαστής. Για πες 20 μέτρα κάτω από τη γη, να μην ξαναδείς ήλιο. Κάθε μέρα. Εγώ άμα ήταν στο χέρι μου, άστο. Θα πηγαίναμε σε άλλες τακτικές. Άστο, απλά το ραδιόφωνο δεν μου επιτρέπει τώρα να μπω σε τέτοια σενάρια. Για το τι θα έκανα με παιδοβιαστές. Άστο. Αφού είστε δημοκράτες εσείς όλοι, έχουν δικαιώματα. Όλοι οι εγκληματίες και πάει λέγοντας, θα το πάω όπως θέλετε εσείς. 20 μέτρα κάτω από τη γη, χωρίς να ξαναδεί ήλιο. Θα του έχω δώσει και ένα μπαλάκι να παίζει μπαλάκι με τον τοίχο. Μέχρι να μην μπορεί πλέον να μιλήσει. Και πάλι χάρη θα του κάνω και θα το πάω δημοκρατικά. Και εδώ βλέπουμε οι παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εδώ βλέπουμε παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γιατί είχε σχέσεις με την κυβέρνηση. Γιατί πιθανότατα ήξερε τον πρωθυπουργό. Γιατί είχε κάτι φωτογραφίες μαζί τους. Για ποιο λόγο, ας πούμε, ο Λιγνάδης, για ποιο λόγο κυκλοφορεί ελεύθερος. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν από ό,τι φαίνεται κάποια στοιχεία τα οποία όταν τα ακούς λες δεν γίνεται, ρε φίλε. Όταν σου λέει ο άλλος ότι ερχόταν με δύο παιδάκια και έλεγε είναι ανήψια μου. Όταν υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, το ότι μάθαινε υποκριτική σε παιδάκια από hotspot σπίτι του. Όταν υπάρχουν φυσικά και μαρτυρίες. Γιατί υπάρχουν και θύματα. Πώς γίνεται να κυκλοφορούν ελεύθεροι, όπως και με τις υποκλοπές, πώς γίνεται να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Οι τέσσερις καταδικασμένοι φάγανε 126 χρόνια και είναι ελεύθεροι. Ελεύθεροι, όταν λέω, περπατάνε έξω στον δρόμο, στα σπίτια τους, ένας έφυγε στο Ισραήλ. Φάγανε 126 χρόνια. Και τι κάνουνε, ρε. Εμείς, άμα φάμε 126 χρόνια, θα μπορούμε να πάμε στην Τσιμισκή για ψώνια, ή θα μπορούμε να φύγουμε να πάμε στο Ισραήλ, ή θα είμαστε να πούμε στο Κορυδαλό ή στα Διαβατά, στα υπόγεια μέσα. Είναι αυτό που είχε πει ο Σέικσπιρ. Μα τι τρομερή εποχή, είπε. Σε τι κόσμο ζούμε. Κυβερνούν οι λήθοι τους τυφλούς. Αυτό είπε ο Σέικσπιρ. Ζούμε σε μια εποχή όπου κυβερνούν οι ηλίθιοι τους τυφλούς. Πάμε τώρα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί με το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, λοιπόν, ήταν ένα ταμείο που ήρθανε κάποια λεφτά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Για να μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει, για να μπορέσει η Ελλάδα να επενδύσει, για να μπορέσει η Ελλάδα να αποκτήσει έσοδα και σταδιακά να αρχίσει να ξεχρεώνει το χρέος που έχει. Βάζω μια παρένθεση. Το ελληνικό κράτος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ό,τι λεφτά τρώνε όλοι αυτή τη κυβέρνηση και γενικά όλα τα πολιτικά στελέχη και οι πολιτικοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κονδύλια, τα τρώνε και από εμάς. Γιατί υποτίθεται έχουμε όλοι κοινό ταμείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, από το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν, αφού δώσανε σε ολικά πάρκα, αφού δώσανε σε φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία είπανε σε φίλους τους να ανοίξουν εταιρείες, αφού δώσανε σε διάφορους ιδιώτες και καλά για να τους βοηθήσουν και μετά πουλήσανε τους ομίλους τους σε Ουκρανούς και η Ελλάδα δεν βλέπει φράγκο, αφού κατασπαταλήσανε το Ταμείο Ανάκαμψης δεξιά και αριστερά, ακούστε, δίνει και δάνειο για το καζίνο στο Ελληνικό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης η κυβέρνηση. Σε ποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδότησαν τη δημιουργία καζίνο, πείτε μου λίγο. Σε ποια άλλη χώρα, ξαναλέω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδότησαν τη δημιουργία καζίνο. Και στο Ελληνικό κιόλας. Και για ποιο λόγο να φτιάξουν αυτό το καζίνο. Η τέρνα τη σχέση έχει. Μήπως θα δώσουν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φτιάξουν και κάνα μπαράκι. Και να σας λένε μετά ότι το κάνουμε για τη διασκέδασή σας. Πώς θα ανακάμψει η Ελλάδα δημιουργώντας καζίνο. Και βγαίνουν μετά οι δημοσκόποι και σας πουλάνε φούμαρα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης ποιοι άλλοι έχουν πάρει λεφτά. Και επίσης πρέπει να δούμε και το υπερταμείο που έχει περάσει όλος ο δημόσιος πλούτος εκεί. Και επίσης πρέπει να δούμε γιατί δίνουν 600 εκατομμύρια στις συμβουλευτικές εταιρείες. Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί έτσι τρώνε τα λεφτά από το κρατικό ταμείο. Και δεν θα τα καταγράψουν όλα αυτά στατιστικές μελέτες. Γιατί. Γιατί ο κόσμος φωνάζει και κανένας δεν τον ακούει. Ο κόσμος ξέρετε τι λέει. Θέλουμε να τελειώσουν όλοι αυτοί με το ιδιωτικό χρέος. Θέλουμε να καταργηθούν τα φαντ, λέει ο κόσμος. Θέλουμε την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Θέλουμε να υπάρχει λογική αγοραστική δύναμη. Θέλουμε δικαιοσύνη, φωνάζει ο κόσμος. Και ξέρετε τι άλλο φωνάζουμε όλοι μαζί. Και εγώ το φωνάζω. Θέλουμε ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλουμε ειδικό δικαστήριο, έτσι όπως σας το λέω, για να κρίνει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από εισαγγελείς που δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Θα με πείτε λαϊκιστή, πείτε μου όπως θέλετε. Αυτό θέλει ο λαός. Να περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από ειδικό δικαστήριο. Κι αν είναι αθώος, ελάτε μένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Ελάτε. Το χειρότερο όμως είναι το ότι εξαφανίζεται η Ελλάδα, εξαφανίζονται τα ήθη, τα έθιμα, ο πολιτισμός μας, σταδιακά χανόμαστε, αλλοιωνόμαστε και τα ξεπουλάνε και αυτά. Διότι ξέρετε, υπάρχει μια ταινία που δείχνει το πώς ακριβώς καταστράφηκαν οι Ινδιάνοι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία αυτή. Κόκκινο φεγγάρι λέγεται. Θα σας εξηγήσω πώς χάνεται ένας λαός χωρίς να εξαφανιστεί. Από τους Ινδιάνους της Αμερικής θα φτάσουμε μέχρι την Ελλάδα. Γιατί υπάρχει μια πολιτισμική ήττα. Και επειδή πολλοί ρωτάτε μπορεί να χαθεί ένας λαός χωρίς να χαθούν οι άνθρωποι του, ναι μπορεί. Γιατί υπάρχει αυτή η μετατροπή. Αν πάτε σήμερα στην Τραπεζούντα, γιατί πήγε ένας πολιτιστικός σύλλογος και είχα μια συζήτηση, θα δείτε ότι υπάρχουν πόντιοι οι οποίοι δηλώνουν Τούρκοι στην Τραπεζούντα. Γιατί? Γιατί τους έπεισαν με την πλήση εγκεφάλου. Τους έπεισαν με την προπαγάνδα. Εξακολουθούν να γεννιούνται, αλλά είναι αλλαγμένοι, μεταμορφωμένοι. Δεν ξέρουν την πραγματική τους ρίζα κάποιοι. Και εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς γεννιούνται και πολύ λίγα παιδιά κάθε χρόνο. Αδειάζουν τα χωριά. Δεν είναι πλέον περήφανοι για τη σημαία. Μιλάνε μια γλώσσα, αλλά δεν τη μιλάνε έτσι όπως πρέπει. Λειτουργεί το κράτος, αλλά το κράτος δεν λειτουργεί για εμάς. Λειτουργούν για αυτούς τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Βλέπεις ότι υπάρχει μια παρέλαση, υπάρχει μια εθνική γιορτή. Κανονικά θα πρέπει να τιμάμε τους ήρωες. Κάντε μια σύγκριση. Όταν ήσασταν μικροί, πώς τους τιμούσατε, τι παρελάσεις βλέπατε και σήμερα τι διακρίνετε. Συγκρίνοντας τις εποχές, θα δείτε ότι σιγά σιγά χάνονται αυτές οι συνήθειες. Υποχωρούν τα πρέπει, οι υποχρεώσεις και η τιμή και ο σεβασμός απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν κάποιες αξίες που κάποιοι τις περνάνε στα παιδιά τους. Και αυτή είναι η ελπίδα, αυτό είναι το φως μέσα στο σκοτάδι. Το ότι υπάρχουν κάποιοι που ακόμα περνάνε τις ελληνικές αξίες στα παιδιά τους. Κανένας όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ότι υπάρχει και η πολιτισμική ήττα. Όχι, ξέρετε, ότι απλά παίρνουν κάτι. Όχι ότι ξεπουλάνε κάτι. Και δες τώρα με τα Σκόπια και τη Μακεδονία τι γίνεται. Που έρχονται οι Σλάβοι και σου λένε είμαστε Μακεδόνες. Έρχονται οι Σλάβοι και σου λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι δικός μας. Βάλαμε άγαλμα στην πλατεία. Έρχονται εδώ και σου λένε εμείς ήμασταν πάντα οι Μακεδόνες. Οι Γνήσιοι και κάτι τέτοιες τρέλες. Που δεν έχουν ιδέα από ιστορία. Γιατί έχουν δεθεί την προπαγάνδα. Γιατί υπάρχει ο πολιτικός προδότης Τσίπρας που υπέγραψε το χαρτί. Ο ελληνικός λαός, ο πολιτισμός και η ιστορία που έχει δεν είναι προς έκθεση, φίλοι μου. Και ξέρετε κάτι, όταν βάζεις όλα αυτά μέσα σε μια έκθεση, γίνεσαι και ο ίδιος παρατηρητής. Γιατί είναι σαν να ανήκεις στο παρελθόν. Δεν κατοικείς πια πραγματικά την παράδοσή σου. Την παρατηρείς από απόσταση. Όπως ένας επισκέπτης που παρατηρεί ένα έκθεμα σε μουσείο, έτσι. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε και με τους Ινδιάνους. Ξέρετε, οι Ινδιάνοι υπάρχουν και είναι μια τεράστια κοινότητα. Και ζει στην Αμερική. Πώς όμως χάσανε τα εδάφη? Πώς χάσανε την πατρίδα τους και ό,τι τους ανήκει? Ξέρετε, θα σας πω εγώ πώς. Ξεκίνησαν να πηγαίνουν οι Αμερικανοί εκεί πέρα. Ξεκίνησαν να αγοράζουνε διάφορα εδάφη, ξεκίνησαν να έχουν όπλα, ξεκίνησαν να απειλούν, να δολοφονούν τους πιο δυνατούς για να μπορέσουν να παραμείνουν αυτοί οι ισχυροί. Στο τέλος παντρεύτηκαν και κάποιες γυναίκες που είχαν περιουσία και όπως δείχνει η ταινία σκοτώσανε και τις γυναίκες στο τέλος για να περάσει η περιουσία στο όνομά τους. Έγιναν φυσικά οι κατακτήσεις και με πιο σκληρό τρόπο σε κάποιες περιοχές, αλλά επειδή το πιο εύκολο και το πιο ομαλό για να κατακτήσεις μια χώρα είναι να την εξαγοράσεις, το κάνανε με αυτόν τον τρόπο που τότε δεν ήταν χώρα, ήταν ολόκληρη Ήπειρος. Έτσι και χτύπησαν στην καταστολή. Και φυσικά μετά ήρθαν και κάτι αρρώστιες και άρχισαν μετά να πεθαίνουν μόνο οι Ινδιάνοι και πάει λέγοντας. Συστηματική εξαγορά χρησιμοποιώντας καταστολή, γιατί εκεί δεν υπάρχει αντίδραση. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Όταν ακούς ότι στον Εύρο πουλάνε σπίτια 5.000 ευρώ γιατί δεν έχουν τι να κάνουν στο χωριό στον Εύρο. Τα παιδιά έχουν φύγει, έχουν μείνει κάτι παππούδες που και οι παππούδες πεθαίνουν και τα παιδιά μετά πουλάνε τα σπίτια 5.000 και 10.000 και 15.000 ευρώ. Και επειδή οι Έλληνες δεν έχουν κανένα ταλγκά να παναγοράσουν σπίτι σε ένα χωριό το οποίο δεν παρέχει εργασία, δεν υπάρχει αγροτιά, δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Ξέρετε τι γίνεται? Έρχονται με την Golden Visa που έχει δώσει ο Μητσοτάκης Τούρκοι, αγοράζουν όχι ένα με 10 χιλιάρικα σπίτι, αγοράζουν 60 σπίτια, 100 σπίτια στα χωριά, 100 σπίτια. Έρχονται και Βουλγαροί, έρχονται και Αλβανοί σε άλλες περιοχές, έρχονται και οι Σκοπιανοί, έρχονται και οι Ρουμάνοι, έρχονται και κάτι Δανοί. Θυμήθηκε ο άλλος ότι οι Δανοί ανάρθουν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, το επικίνδυνο είναι η Τουρκία και οι γειτονικές χώρες. Γιατί? Όταν βλέπεις τον Εύρο να αγοράζει ένας Τούρκος, όχι ένας και περισσότεροι, με Golden Visa, 100 σπίτια σε ένα χωριό, ενώ το χωριό έχει 500 σπίτια. Και λέει ο Τούρκος, γιατί είναι εθνικιστής, φανατικός, ότι σε αυτά τα σπίτια θα ζήσουν μόνο Τούρκοι. Δεν πρόκειται να τα νοικιάσει σε Έλληνες, θα τα νοικιάζει μόνο σε Τούρκους. Ξαφνικά ξέρετε τι έχει συμβεί. Σε αυτό το χωριό υπάρχει μια τουρκική μειονότητα, αυτό που ονομάζουν οι Τούρκοι. Και αύριο μεθαύριο, όταν αυτά τα σπίτια από 100 γίνουν 300 από τα 500 σπίτια που έχει το χωριό, τα περισσότερα σπίτια θα ανήκουν σε Τούρκους. Και ξέρετε τι θα πει μετά η Τουρκία? Αυτό το χωριό μας ανήκει, είναι τουρκικό χωριό. Γιατί? Γιατί οι περισσότεροι είναι Τούρκοι. Και χτυπάνε στις μειονότητες και διεκδικούν τα εδάφη. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό που εξηγώ? Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ξεπουλάνε τα πάντα. Και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που αγοράζουν. Είναι και οι Ισραηλινοί. Είναι και οι Αμερικανοί. Είναι πολλοί. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες είναι φτωχοποιημένοι. Οι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό για να επιβιώσουν, για να κρατήσουν το ένα εξοχικό ή το ένα σπίτι που έχουν. Οι Έλληνες βρίσκονται σε μονόδρομο. Τους έχουν καταχρεώσει και τους αρπάζουν μέσα από τα χέρια την περιουσία τους. Παράνομα. Όπως σας το λέω, παράνομα. Υπάρχει σχέδιο. Και αντί για να είμαστε ενωμένοι και να πάμε κόντρα σε ό,τι συμβαίνει, εσείς κάθεστε και μαλώνετε για το ποιος πολιτικός θα σας σώσει. Μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Και μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Μόνο στην Ελλάδα. Οι Έλληνες οι οποίοι είναι βουτυγμένοι στην οθόνη τους, οι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά σας μιλάω, δεν έχουν ιδέα το τι συμβαίνει. Κάποιοι είναι τελείως στον κόσμο τους. Τελείως. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Για να μην αρχίσω να λέω για τα Airbnb, για τα σπίτια που μετατρέπουν σε καταλήμματα και για το τι στόχο έχουν όλοι αυτοί. Τα έχουμε πει 10.000 φορές, όσοι με ακούτε τακτικά τα ξέρετε, γιατί αυτή η εκπομπή πραγματικά χτυπάει το σύστημα κουτουλιά ανάμεσα από τα μάτια, στο ταφ. Προσπαθούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε τουριστική περιοχή, στην οποία τουριστική περιοχή όμως δεν θα υπάρχουν αυτά τα σπιτάκια από λάσπη, για να το θέσω σωστά. Συμφωνούμε ότι βρισκόμαστε 30 χρόνια πίσω, γενικά σαν χώρα. Σε σχέση με άλλες χώρες βρισκόμαστε, ωραία. Συμφωνούμε το ότι η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος και ένας τουριστικός προορισμός 5 αστέρων. Συμφωνούμε. Οι εικόνες, τα σημεία, οι θάλασσες, τα βουνά, το κλίμα, ο ήλιος, ό,τι και αν έχει η Ελλάδα, το χώμα, το οξυγόνο, όλα είναι ευλογημένα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τόσο πολλούς τουρίστες έχοντας στα νησιά ακόμα σπιτάκια από λάσπη. Που για μένα αυτό δεν είναι κακό. Ωραίο είναι. Μου αρέσει. Στο δικό τους μυαλό όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τόσο τουρισμό χωρίς να έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα, έτσι, τώρα ξεκινάνε και γίνονται σοβαρές επενδύσεις. Έχει καμιά δεκαετία. Αλλά σας λέω κάτι άλλο. Ακόμα υπάρχουν τα σπιτάκια αυτά. Στόχος τους λοιπόν ποιος είναι? Οι Έλληνες όλοι που έχουν αυτά τα σπιτάκια, να πουλήσουν αυτά τα σπιτάκια για να μπορούν όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω που έρχονται, Ισραηλινοί, Άραβες, Τούρκοι που έχουν πολύ χρήμα, κάτι όμιλοι μεγάλοι, κάτι λόμπι, να χτίσουν εδώ πέρα τα 5άστερα, τα 7άστερα ξενοδοχεία, να εκμεταλλευτούν μέχρι και την τελευταία αγωνία στα νησάκια, να εκμεταλλευτούν μέχρι και την τελευταία τρύπα στη Χαλκιδική, να εκμεταλλευτούν ό,τι μπορούν σε αυτόν τον τόπο, να στηθούν εδώ πέρα και να εκμεταλλεύονται αυτοί όλοι τα κέρδη του τουρισμού. Με τις δικές τους επενδύσεις. Δεν θέλουν τους Έλληνες να έχουν εξοχικά και να πηγαίνουν το καλοκαίρι να ξεκουράζονται. Θέλουν τους Έλληνες στοχοποιημένους σερβιτόρους και να έχουν αγοράσει αυτοί τα εξοχικά σας που θα τα κάνουν δωμάτια για να παίρνουν λεφτά. Το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα. Έχω βάλει τα πράγματα στο μυαλό μου σε μια τάξη και κάνω την ανάλυση μου. Αν θέλεις το καταλαβαίνεις. Αν δεν θέλεις να το καταλάβεις, πρόβλημά σου. Όταν βλέπεις ότι ένας νέος δάσκαλος αμείβεται με 800 και 950 ευρώ και ο γενικός γραμματέας που μπήκε με βίσμα παίρνει 4.500 ευρώ, κατανοείς ότι η κοινωνία έχει σαπίσει. Όταν μαθαίνεις ότι ο δάσκαλος πάει στο νησί να μάθει γράμματα στα παιδιά και τον έχουν να κοιμάται στο αμάξι, καταλαβαίνεις ότι η κοινωνία έχει σαπίσει. Ναι, θέλουνε και να φύγουμε. Δεν μας θέλουν εδώ. Γι' αυτό σας λέω, θα καταλήξουμε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους άμα δεν σηκώσετε το κεφάλι ψηλά να πάτε κόντρα στην προπαγάνδα, στην πλήση εγκεφάλου και σε όλα αυτά που σας προβάλλουν όλοι αυτοί οι δήθεν καλοί δημοσιογράφοι. Ούτε καν δημοσιογράφοι δεν είναι. Άχρηστοι είναι όλοι. Τσιράκια του συστήματος είναι όλοι. Τσιράκια του συστήματος είναι. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Βλέπεις τον άλλον, 15 χρόνια γλύφια στα μάτια τα Νέα Δημοκρατία. 15 χρόνια όλη μέρα όταν βγαίνει στον αέρα μας λέει για τη Νέα Δημοκρατία. Για το Μητσοτάκη, για τον Ανδρουλάκη, για το Πασόκ. Μας λέει χίλια δυο για τον Πορτοσάλτε, για τον Άδωνη, για όλους αυτούς. Για το πόσο καλή είναι η κατάσταση, γιατί όλα είναι ζάχαρη. Και. Και μετά από 15 χρόνια, από το πουθενά, ένας δημοσιογράφος που κάνει αχρωματικότητα, τους φέρω εγώ παράδειγμα, 1%, 2% αχρωματικότητα, που είναι τίποτα, που σημαίνει ότι τον ακούνε 100 άνθρωποι, ξαφνικά παίρνει μεταγραφή στην ΕΡΤ. Πάει και γίνεται δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή τι του βρήκανε και είπανε, έλα εδώ εσύ να παίρνεις 4 χιλιάρικα για παράδειγμα, δεν ξέρω πόσο παίρνει. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα ποσά. Έλα εδώ εσύ να παίρνεις 4 χιλιάρικα. Δεν του βρήκανε κάτι καλό. Δεν λειτουργήσε η κρατική τηλεόραση, ξέρετε, με βιογραφικά και με ικανότητες. Η κρατική τηλεόραση στην Ελλάδα λειτουργεί με ρουσφέτια και με βίσματα. Δηλαδή τι λέει. Τόσο καιρό γλύφεις Νέα Δημοκρατία. Ωραία, παίρνει τηλέφωνο υπουργός. Βάλτονα. Προεκλογική περίοδος, πάρε άλλα 10 άτομα στην ΕΡΤ που στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Και έτσι χτίζεται ένας κομματικός δημοσιογραφικός στρατός. Στην ΕΡΤ γίνεται χαμός. Και όχι μόνο στην ΕΡΤ. Για να μην αρχίσουμε να μιλάμε για τους καναλάρχες που κάνουν deal με τις κυβερνήσεις. Πώς το βλέπεις εσύ το Sky? Πώς το βλέπεις το Sky?

καλύτερα για το Μητσοτάκη. Δηλαδή, με το τηλεκοντρόλ σου μπορείς να διαλέξεις τι προπαγάνδα θέλεις. Τι προπαγάνδα θέλεις. Χωρίς να θέλω να θίξω τα κανάλια. Υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι όντως σε αυτά τα κανάλια που δεν είναι όλοι υπέρ της προπαγάνδας. Υπάρχουν και άνθρωποι που όντως τρέχουν να κάνουν ρεπορτάζ και για τις φωτιές και για όλα τα άλλα. Για να μην τσουβαλιάζω και για να μην μηδενίζω τα πάντα. Μιλάω τώρα για το επιφανειακό κλίμα. Έτσι ο Έλληνας θα ξυπνήσει όμως. Και τι παιχνίδια παίζονται. Όταν μαθαίνεις για παράδειγμα το ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο αυτοκίνητο του Αλαφούζου. Δεν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο είχε το αυτοκίνητο του Αλαφούζου. Ρωτάω. Μου φαίνεται περίεργο. Και επίσης, πόσα πράγματα όλοι αυτοί οι καναλάρχες και όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι βάζουν κάτω από το χαλί. Πόσα. Πόσα έχουν αποκρύψει. Και τι δεν βγάλανε στη φόρα. Εδώ πέρα έχει γίνει ολόκληρο θέμα με πλαστογραφίες. Με πλαστογραφίες ολόκληρο θέμα. Και δεν το προβάλλουνε. Τι έγινε με αυτό το θέμα με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Εδώ πέρα είχαν βγει κάποιοι άνθρωποι, είχαν κάνει κάποιες δηλώσεις, έχει πάει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αναφέρθηκε εδώ πέρα στον αέρα το ότι είχε πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική της διακήρυξη στο κόμμα που έχει φτιάξει. Το ότι στην ουσία, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου εξήγησαν οι δικηγόροι, πήγε και κατέθεσε ένα έγγραφο με πλαστές υπογραφές και κορόιδεψε ένα από τον Άριο Πάγο σύμφωνα με τους δικηγόρους. Και ίδρυσε ένα κόμμα χωρίς να έχει μαζέψει κάποια άτομα. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Αλλά το σίγουρο είναι το ότι έχει υπάρξει δικογραφία, καταγγελία, μηνύσεις, μάρτυρες, κάτι τρέλες. Έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτό. Και δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση από όσο γνωρίζω. Μέχρι τώρα, άμα έχει υπάρξει απόφαση, στείλτε τι μου, γιατί δεν γνωρίζω. Αλήθεια, δεν έχω δει κάποια απόφαση. Τι έγινε με αυτό το θέμα. Το ξεχάσανε. Α, τα λέμε, το ξεχάσαμε, θα το δούμε. Γιατί βγήκε στη συνέντευξή του ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης, και είπε ότι είναι φίλοι του. Γιατί χάθηκε αυτό το θέμα και δεν έχουμε δει τι έχει συμβεί. Γιατί δήλωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης ότι είναι φίλοι του Λατινοπούλου. Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως επίσης μαθαίνω τώρα εδώ πέρα κάτι για πλαστές υπογραφές του Άδωνη Γεωργιάδη. Για μια πενιντάδα του 2015 και για ένα ένοχο κουκούλωμα. Μήπως η λέξη του 2025 με 2026 είναι η λέξη κουκούλωμα. Ποιο, για όλα τα έτη. Μήπως η λέξη της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον το κουκούλωμα. Και βλέπω και κάτι παιδάκια να πούμε που χαίρονται που είναι πρόεδροι στην ΟΝΕΔ. Ο άλλος δηλώνει πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Και μόνο που δεν τα έχει κάνει πάνω του. Νομίζει ότι είναι ο βασιλιάς της περιοχής του. Αδερφέ, άραξε, εντάξει. Είσαι στην κομματική νεολαία. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο δρόμος της κομματικής νεολαίας. Με το που έρθει ένας από τον κομματικό σωλήνα θα πέσει τα γόνατα και θα τον προσκυνήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος σου. Και θα σε βάλει να πιάσεις κι άλλα 15-20% άτομα και να τα δώσεις φυλάδια. Αυτός είναι ο ρόλος. Και μετά αύριο μεθαύριο θα σε βάλουν σε μια καρέκλα. Θα σε αναβαθμίσουνε. Έτσι πάει το πράγμα. Ηρέμησε όμως εσύ που είσαι στην ΟΝΕΔ. Δεν εκπροσωπείς και κανένα κόμμα το οποίο είναι αθώο. Κανένα κόμμα το οποίο δεν έχει καταστρέψει. Οι κομματικές νεολαίες ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας είναι κομματικές νεολαίες οι οποίες είναι συνένοχες στην καταστροφή της Ελλάδος. Όλοι εσείς που νομίζετε ότι είναι κάτι καλό το να ανήκεις σε αυτά τα κόμματα, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Εσείς καταστρέφετε τόσα χρόνια την Ελλάδα, όλοι μαζί. Και όταν το καταλάβει ο ελληνικός λαός, θα είναι αργά. Αλλά πιστέψτε με, σταδιακά το καταλαβαίνει. Άσε που κάποιοι μετατρέπονται και σε επαγγελματίες ψεύτες. Άσε που δεν έχει κανένα νόημα και δεν ασκούν κριτική. Είναι μονόφθαλ. Εθελοτυφλούν. Είδα εγώ τώρα, άκου, έχω και τόσα προβλήματα έχει η Ελλάδα. Τόσα προβλήματα έχει η Ελλάδα. Και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πήγε και έκανε ερώτηση για ποιο λόγο δεν μπορούν οι παπάδες να έχουν όπλα. Εδώ βλέπουμε κάθε μέρα ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια. Εδώ δεν υπάρχει υγεία, πεθαίνει κόσμος μέσα στα νοσοκομεία. Εδώ στην παιδεία υπάρχει έλλειψη δασκάλων.
Κάθε χρόνο και γόμαστε. Τους παίρνουν τα σπίτια τα φαντ. Την πρώτη κατοικία τους πετάνε στο δρόμο. Τόσα προβλήματα. Και ο Νικολακόπουλος της Νέας Δημοκρατίας πάει και ρωτάει για ποιο λόγο δεν μπορούν να έχουν οι παπάδες όπλο. Γιατί πρέπει ο παπάς να ψέλνει με το περίστροφο στο γοφό. Εδώ έχει χτιστεί καρτέλ ενέργειας και μας κλέβουν από το ρεύμα. Έχουν ανεβάσει τις τιμές. Το ίδιο θα γίνει και με το ιδιωτικό νερό που έρχεται. Έχουν περάσει οι μετοχές αυτούς που θέλουν. Υπάρχει καρτέλ καυσίμων. Αλλά η ερώτηση του Νικολακόπουλου ήταν για ποιο λόγο ο παπάς να μην έχει όπλο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό είναι που τον απασχολεί. Αυτό είναι το σοβαρότερο του πρόβλημα. Και το μεταξύ αυτός ο άνθρωπος ήταν και υφυπουργός προστασίας του πολίτη. Για να ξέρετε ποιους βάζετε υφυπουργούς προστασίας του πολίτη. Ήτανε. Δηλαδή, σε πιάνει μια ιδέα και λες ρε, κάτω στην Ομόνια έχει γίνει Μπαγκλαντές. Πακιστανοί κάνουνε πάρτι, κατεβαίνουν με στρατιωτικές στολές στο Σύνταγμα. Ρε, τόσα συμβαίνουνε. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τους οίκους ανοχής που κλειδώνουν γυναίκες μέσα στα σπίτια, τις βιάζουν, τις εκδίδουν. Και εσύ μου λες μέσα στη Βουλή για ποιο λόγο ο παπάς να μην έχει όπλο. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Για τις τράπεζες δεν βγάζουνε άχνα. Για τους εφοπλιστές δεν βγάζουνε άχνα. Για τα μεγάλα λόμπι δεν βγάζουνε άχνα. Για τις πρεσβείες δεν βγάζουνε άχνα. Μούγκα στη στρούγκα όλοι οι πολιτικοί απατεώνες και οι δίθεν εθνοσωτήρες που μιλάνε επιλεκτικά. Επιλεκτικά μιλάνε. Οι εθνοσωτήρες που σας πλασάρουνε. Αλλά δεν τα παρατηρείτε. Γιατί είστε θύματα της προπαγάνδας. Και σας βάζουν να ασχολείστε με μακακίες. Σας το λέω έτσι ευθέως. Καθημερινά σας βάζουν να ασχολείστε με μακακίες. Γιατί? Για να περνάνε τροπολογίες. Εδώ άλλος μέσα σε άσχετη τροπολογία, μέσα σε άσχετο νομοσχέδιο που φέρανε, έβαλε και ένα μικρό αρθράκι, μια παράγραφο, το να μπορέσει να χτίσει κάποιος δίπλα από το σπίτι του Πρωθυπουργού στο νησί. Σου λέει για παράδειγμα φέρνω ένα νομοσχέδιο που υποχρεώνει παράδειγμα λέω τον Έλληνα να βάψει τα σπίτια ό,τι σπίτι έχει άσπρο. Και μέσα αυτό το νομοσχέδιο σου βάζει και μια μικρή παράγραφο που σου λέει ναι αλλά στη Σκόπελο μπορεί να χτίσεις εκείνο το συγκεκριμένο σημείο κάποιο σπίτι. Κάθετε κανένας από εσάς να κοιτάξει τι γράφουν μέσα τα νομοσχέδια, οι τροπολογίες και οι ρυθμίσεις. Να δείτε τι άσχετα πράγματα προσθέτουν και τα περνάνε νύχτα στις 2 η ώρα το βράδυ. Έκατσε ποτέ κανένας από εσάς να διαβάσει τι περνάνε και εσείς μου ασχολείστε με μακακίες. Έτσι απλά και ομά όπως σας τα λέω. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Flash Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Και πάει λέγοντας, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Αύριο θα έχουμε εκπομπή 1 με 4, γιατί έρχεται η Κρουέλα να κάνει βόλτα. Αύριο 1 με 4 εκπομπή κανονικά, Σάββατο κανονικά παίζουν, ξέρετε, καλύτερες συνεντεύσεις, επαναλήψεις, τα τέτοια. Αύριο κανονικά live. Δώσε τώρα το τραγούδι. Αχ, Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Για να επανέλθω δεύτερη ώρα με την κυρία Όλγα Τζέτζη, να μας πει την άποψή της για την υγεία και στη συνέχεια να σκοτωθούμε στον αέρα για τις απόψεις της.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα στην περιοχή Αργυθέας στην Παιανία. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, στο σημείο επιχείρησαν 74 πυροσβέστες με 30 οχήματα πυρόσβεσης, ενώ νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί και το 112. Σοβαρά προβλήματα και διακοπή κυκλοφορία στα δρομολόγια του τραμ στον Πειραιά προκάλεσε φορτηγό που μετέφερε ένα ξύλινο καΐκι. Το φορτίο προσέκρουσε στα ενέργεια ηλεκτροφόρα καλώδια στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Σαρανταπόρου. Το όχημα ακινητοποιήθηκε πάνω στις ράγες και παρέλυσε την κυκλοφορία των σειρμών. Εξειδικευμένα συνεργεία εναερητών επιχειρούν στο σημείο για την επιδιόρθωση των ζημιών. Για το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Την πλήρη κατάρρευση και την εγκληματική εγκατάλειψη της παιδικής προστασίας ξεγυμνώνει η νέα φρικιαστική τραγωδία στη Κυψέλη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μακελιό.gr, σε ολόκληρη τη χώρα αντιστοιχούν μόλις 545 μόνιμοι κοινωνικοί λειτουργοί για συνολικά 332 δήμους, διαμορφώνοντας μια εξωφρενική αναλογία που φτάνει ακόμα και το 1 προς 30.000 κατοίκους. Υπάρχουν ολόκληροι δήμοι που δεν διαθέτουν ούτε έναν λειτουργό. Οι εκκλήσεις για κάλυψη 4.400 θέσεων που απαιτούνται βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων αφήνονται απροκάλυπτα. Το αρχείο της έθεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων για τη τραγωδία των Τεμπών, καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν το ενδεχόμενο της μεταφοράς παράνομου έφλεκτου φορτίου από την εμπορική αμαξοστοιχεία που θα μπορούσε να εξηγήσει τη τεράστια πυρόσφαιρα ακριβώς μετά τη φωνική σύγκρουση των δύο τρένων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή αποφάσισε να μην προχωρήσει στην έρευνα για το συγκεκριμένο σκέλος, διαβιβάζοντας τη σχετική δικογραφία πίσω στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές. Το κύμα των μαζικών κινητοποιήσεων και τη έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια κατά τη κυβέρνηση εν ώψη τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη άνοιξαν ήδη από νωρίς το πρωί εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, πλημμυρίζοντας τους δρόμους της Θεσσαλονίκης ενάντια στη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, οι υγειονομικοί κατήγγειλαν τη συστηματική απαξίωσή τους και την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας, απαιτώντας προσλήψεις και αξιοπρεπείς απολαβές απέναντι στους μισθούς εξαθλίωσης των 700 και 800 ευρώ. Αυστηρό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας θέτει ο νέος οδηγός που εξέδωσε ο ΕΟΔΗ για τα σχολεία. Ο νέος οδηγός βάζει μπλόκο στη χρήση της χλωρίνης ως χημικής ουσίας υψηλού κινδύνου και επιβάλλει τον αυστηρό κανόνα των 4 ωρών για τα μαγειρεμένα γεύματα και τα ταπεράκια από το σπίτι. Παράλληλα, η νέα εγκύκλωση καθορίζει σαφή πρωτόκολλα απομάκρυνση των μαθητών σε περιπτώσεις που εμφανίσουν πυρετό, γαστρεντερίτιδα και στρεπτόκοκο. Τέλος, απαγορεύει τους ψεκασμούς απολυπαντικών στις αίθουσες. Στο αστυνομικό δελτίο, στη σύλληψη της 68χρονης κόρης και του εγγονού της 90χρονης στον Μαραθώνα προχώρησαν οι αρχές με εντολή εισαγγελέα μετά τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης που ήταν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της οικογενειακής κατοικίας. Η μακάβρια υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της εγγονής, σύμφωνα με την οποία μητέρα και αδερφός απέκρυπταν το θάνατό της γιατρού επί 10 ολόκληρα χρόνια για να εισπράττουν παράνομα τη σύνταξή της, κάνοντας αναλήψεις μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού και οικονομική απάτη σε βάρος του δημοσίου. Χειροπέδες έναν 26χρονο πέρασαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων για την πάταξη της διακίνησης των ναρκωτικών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Ο δράστης επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει όταν εντοπίστηκε από ειδικό σκύλο ανίχνευσης μέσα σε επιβατικό πλοίο. Εικόνες βαρβαρότητας και ανεξέλεγκτης ασυδοσίας αντίκρισαν η εκπαιδευτική σε νηπιαγωγείο της Νέας Σμύρνης, το οποίο έγινε στόχος άγριου βανδαλισμού λίγο πριν από το πρώτο κουδούνι. Οι δράστες διέλυσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αναποδογύρισαν θρανία και κατέστρεψαν μέχρι και τις ζωγραφίες των νηπίων. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες κατόπιν μήνυσης του Δήμου. Νέας όρος γυναίκας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από θαλαμιγό στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η σωρός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν στελέχη του λιμενικού σώματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόκληση αποτελεί απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να δανείσει θραύσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα σε γερμανική έκθεση στην Φραγκφούρτη. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα είπε κατηγορηματικό όχι στο αίτημα των Γερμανών να αποστείλει αρχαιότητες από το Μουσείο της Ακρόπολης, βάζοντας φρένο στα σχέδια συνέκθεσης τους. Πρωτοφανές φιάσκο και αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας ξέσπασε μέσα στην καρδιά του Κιέβου συγκεκριμένα κομμάντο της υπηρεσίας ασφαλείας SBU και πράκτορες της στρατιωτικής αντικατασκοπίας αντάλλαξαν πυροβολισμούς αφήνοντας πίσω τους ένα νεκρό και τραυματίες. Το περιστατικό ξεκύμνωσε τον εσωτερικό πόλεμο ολόκληρων φατριών, υποχρεώνοντας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καρατομήσει με συνοπτικές διαδικασίες κορυφαίο διοικητή της SBU. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
2: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται κυρίως, γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
3: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστρος 25 χρόνια.
4: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις. Πλέον είναι 40.
3: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
5: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδος. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
6: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο. Υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο.
7: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
8: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε το απροχώρητο.
9: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
10: ναι,
9: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
10: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
9: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
10: ναι,
9: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέξτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος πονάμενος, ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουν ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, Καθημερινά, 1 με 4. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε την κυρία Όλγα Τζέτζη. Καλησπέρα, κυρία Τζέτζη.
12: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στον αγαπημένο σταθμό.
11: Κυρία Τζέτζη, συγγνώμη που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε εδώ πέρα το ηχητικό, το οποίο ήταν πολύ
12: ενδιαφέρον. Άκουσα και εγώ, ναι, κάποια στοιχεία.
11: Κυρία
12: ναι.
11: Τζέτζη, πείτε μας λίγο την άποψή σας. Τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα?
12: Τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα? Δύσκολο ερώτημα, αλλά επειδή ξεκινήσατε με το κόντρα στο σύστημα που είναι εκπομπή, θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Ότι ο γιατρός και η ιατρική δεν πρέπει να είναι ούτε με το σύστημα ούτε κόντρα στο σύστημα. Πρέπει να είναι με τον ασθενή, με τον άνθρωπο και με την επιστημονική αλήθεια. Στο ερώτημα αυτό τι συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα, μπορώ να σας απαντήσω μόνο από αυτή την θέση που είμαι. Είμαι μια παιδίατρος, ιδιώτης παιδίατρος που βρίσκεται 21 χρόνια δίπλα στην οικογένεια.
11: Ναι.
12: Αλλά μπορώ και να σας απαντήσω και λίγο θεσμικά ως εκλεγμένη εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
11: Ναι.
12: Νομίζω ότι κανείς δεν θα το αμφισβητήσει ότι η ελληνική ιατρική διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Και η ιατρική και άνθρωπος βαδίζουν χέρι-χέρι. Διαθέτει επιστημονική γνώση, σημαντικές δυνατότητες. Νομίζω ότι το αποδεικνύουμε καθημερινά αυτό. Αλλά δυστυχώς και όπως θα έπρεπε να συμβαίνει, βρίσκεται μπροστά σε σοβαρές προκλήσεις η υγεία μας.
11: Ναι, ένα λεπτό, κυρία Τζέτζη. Στην ουσία, ναι, δεν είπε κανένας ότι δεν είναι καλοί οι γιατροί μας. Εγώ σας ρώτησα όμως πώς βλέπετε την κατάσταση, ας πούμε, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα. Γιατί κόντρα στο σύστημα σημαίνει και κόντρα σε κάθε σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί και χάνονται και ανθρώπινες ζωές άδικα. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό?
12: Λοιπόν, το άδικα, καταρχήν δεν θέλω να γίνω σε καμία περίπτωση δικαστής στον αέρα. Δεν είμαι
11: την άποψή σας ζητάμε, δεν σας ζητάμε να γίνετε δικαστής.
12: Εντάξει, οι προκλήσεις όντως είναι πάρα πολλές. Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ξεκινάμε από την στελέχωση. Ξεκινάμε από το πρόσφατο γεγονός, διάβαζα προηγουμένως, ότι τώρα είμαι στη Βασιλίση Σόλγας, πάνω είμαι στο ιατρείο μου αυτή τη στιγμή, ότι γινόταν χαμός. Εν ώψη της ΔΕΘ, οι υγειονομικοί διαδήλωναν πριν από λίγη ώρα και μετέφεραν τη δική τους αγωνία για το ΕΣΥ. Σαφώς και αυτό δεν θα πρέπει ούτε να γνωριστεί, αλλά από την άλλη ούτε και να γίνει αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης. Πρέπει να ακούγεται, το κάθε τι πρέπει να ακούγεται. Και να πω την προσωπική μου άποψη εδώ, όταν λέμε πολιτική υγείας, να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
11: Ένα λεπτό θα σας ρωτήσω για αυτά τα θέματα, αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει ποια είναι η δική σας άποψη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να εξυπηρετήσει, υπάρχουν κάποια προβλήματα στο
12: Εθνικό Σύστημα Υγείας.
11: Θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα. Μην αγώνεστε.
12: Ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που είναι οι γιατροί του, που είναι οι επαγγελματίες υγείας. Το μεγάλο στίχημα ότι πιέζεται το σύστημα υγείας. Επειδή δουλεύω σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.
11: Από τι πιέζεται?
12: Νομίζω ότι όσο πιο πολύ πιέζεται το σύστημα υγείας το ΕΣΥ, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η πρόληψη, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το μεγάλο στίχημα είναι αυτό, πώς το ανθρώπινο δυναμικό θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
11: ναι,
12: οι γιατροί, οι επαγγελματίες υγείας, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο που βλέπουμε, το brain drain. Έχουμε μυαλά στην Ελλάδα, έχουμε γιατρούς, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι...
11: Ναι, συγγνώμη λίγο, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο ΕΣΥ?
12: Ελλείψεις υπάρχουν και πάντοτε θα υπάρχουν. Αυτό είναι γνωστό. Το θέμα είναι όμως, είναι μια κατάσταση που διαπιστώνουμε. Φτάνουμε πίσω στο γιατί υπάρχουν ελλείψεις. Τι σημαίνει και υπάρχουν ελλείψεις?
11: Γιατί υπάρχουν ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
12: Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν ελλείψεις για πολλαπλούς λόγους. Πρώτον, αυτό που είπαμε, βγάζουμε αξιόλογους επιστήμονες στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ σας μιλάω ως γιατρός.
11: Ένα λεπτό, αυτό δεν συμβαδίζει. Βγάζουμε αξιόλογους επιστήμονες, συμφωνώ. Αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχει έλλειψη προσωπικού?
12: Ναι, ο αξιόλογος επιστήμονας μας όμως γιατί να μην θέλει να πάει να εργαστεί στο ΕΣΥ? Είναι το μεγάλο το ζητούμενο.
11: Μα υπάρχουν υγειονομικοί και γιατροί που περιμένουν να δουλέψουν και δεν τους παίρνουν.
12: Προκηρύξεις γίνονται συνέχεια. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε.
11: Μα δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά τα λένε οι ίδιοι υγειονομικοί και οι ίδιοι γιατροί που βγαίνουν εδώ πέρα. Και δεν βγαίνει ο χειρούργος. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα.
12: Δεν επειδή ασχολούμαι με το κομμάτι της πρωτοβάθμιας.
11: Εντάξει, εσείς. Ωραία, έλα λοιπόν. Να σας εξηγήσω κάτι, κυρία Τζέτζη.
12: τώρα που μιλάμε θα έπρεπε να είμαι στην Ιθάκη. Η Ιθάκη δεν έχει παιδίατρο εδώ και 2 χρόνια. Κάνω εθελοντική δράση με την ομάδα μου, 2 εθελοντικές δράσεις το χρόνο, στα πλαίσια μνημονίου συνεργασίας.
11: Άρα πώς λειτουργούν όλα ομαλά, κυρία Τζέτζη, όταν τρέχετε εσείς να σώσετε την κατάσταση?
12: Βγαίνει θέση, βγαίνουν θέσεις, προκυρήσονται θέσεις παιδιάτρου.
11: Ακούστε
12: θέσεις.
11: Με λίγο για να μπορέσω να σας εξηγήσω ότι ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Πάω εγώ τώρα, χτύπα ξύλο, παθαίνω κάτι, ωραία. Και πάω εγώ στο νοσοκομείο. Σκίζεται το χέρι, με δαγκώνει ένα σκυλί στο πόδι, ωραία. Και πάω να κάνω ράματα.
12: Δεν είναι το νοσοκομείο, εδώ.
11: Ακούστε
12: να πάτε στο νοσοκομείο.
11: Ακούστε με. Πέφτω με το μηχανάκι και σπάω τα χέρια μου. Τι θέλετε τώρα,
12: μιλάμε
11: ξύλο.
12: Για πυλώνα δημόσια υγεία.
11: Παθαίνω κάτι.
12: Παθαίνω κάτι. Δεν πάνε τα περιστατικά στο νοσοκομείο.
11: Ακούστε με λίγο, κυρία μου. Ένα λεπτό, κυρία Τζετζή. Παθαίνω κάτι και πάω στο νοσοκομείο. Τώρα έφερα ένα παράδειγμα. Μην τρελαίνεστε.
12: Γιατί να πάτε στο νοσοκομείο?
11: Και πού να πάω? Πού πρέπει να πάω, δηλαδή? Για εξηγήστε μου.
12: Θα πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη έτσι οργανωμένη, ώστε να μην...
11: Μα δεν είναι οργανωμένη έτσι. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό σας λέω, εγώ ζω σαν ρεαλιστής.
12: Να πούμε και να οργανώσουμε.
11: Μα ένα λεπτό, όχι εγώ. Εσείς μιλάτε για κάτι ουτοπικό. Εγώ μιλάω σαν ρεαλιστής. Τι θα ζήσω σήμερα?
12: Ουτοπικό
11: είναι. Να σας πω εγώ τι έχω ζήσει. Θέλετε να σας πω τι έχω ζήσει?
12: Βεβαίως.
11: Που έκανα 16 ράματα στο πρόσωπο, πήγα στο νοσοκομείο, περίμενα 4 ώρες, με ανέλαβα κάτι πρακτικάρι, με κάνανε ράματα στο ένα σημείο και περίμενα κι άλλες πόσες ώρες, 5 ώρες, να ανεβώ πάνω να με κάνουν ράματα στο στόμα. Συνολικά 10 ώρες πέρασα εκεί πέρα για να κάνω 16 ράματα στο πρόσωπο. Τι μου λέτε, κυρία Τζέτζη, τώρα ότι λειτουργούν όλα καλά? Άλλοι πηγαίνουν και περιμένουν 2 μέρες.
12: Λοιπόν, γιατί να φτάνουν σε δευτεροβάθμιο επίπεδο περιστατικά, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας περιστατικά, τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμια?
11: Αυτά θα μου τα απαντήσετε εσείς.
12: Τα κέντρα υγείας. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός, είμαι ένας άνθρωπος, είμαι μια γιατρός που έχω...
11: Ναι, δεν είστε υπουργός, αλλά εδώ πέρα τα συζητάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μας λέτε ότι όλα κυλούν ομαλά και εγώ σας λέω ότι έχω ζήσει. Είμαι αυτό τη μάρτυρα.
12: Δεν κυλάει ομαλά.
11: Τι δεν κυλάει ομαλά?
12: Δεν θα ήμασταν αυτή τη στιγμή.
11: Ωραία, τι δεν κυλάει ομαλά, πείτε μας για να το διορθώσουμε.
12: Εγώ θεωρώ, σαν άνθρωπος που υπηρετώ την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με τους θεσμικούς ρόλους που έχω υπηρετήσει στο παρελθόν, ως δύο θητείες πρόεδρος στην Ένωση Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων Βορείου Ελλάδος, έχω περάσει και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, από τον Δυσσού Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων, μιλάμε για ιδιώτες. Μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει δουλέψει, δουλεύω κατά κανόνα σε ιδιωτικό επίπεδο, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά έχω δουλέψει, έχω συνεργαστεί με το σύστημα όπως το αναφέρετε εσείς, έχω περάσει και από το νεοδί, ένα χρόνο.
11: Κυρία Τζέτζη, δεν είπαμε να μας πείτε το βιογραφικό σας. Είπαμε να μας πείτε τι προβλήματα έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
12: Θα σας πω τι αντιμετώπισα έχοντας δουλέψει.
11: Ποια είναι τα προβλήματα, πείτε μου. Πείτε μου, ακούω, είμαι όλος αυτιά. Τι προβλήματα έχει το Σύστημα Υγείας?
12: Εσείς που πήγατε για τα ράματα στο νοσοκομείο και περιμένατε 4 ώρες, περιμένατε
11: 10 ώρες.
12: 10 ώρες, περιμένατε 10 ώρες γιατί δεν υπάρχει φιλτράρισμα. Δηλαδή όλα τα περιστατικά πάνε στο νοσοκομείο. Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τον ιδιώτη, τον γιατρό, και πολύ είναι συμβαίνει αυτό στην καθημερινότητα και, και φυσικά και συμβαίνει με τέτοια οικονομική ανέχεια που έχουμε, δεν μπορούν να πληρώσουν όλο τον γιατρό, ούτε να τον έχουν τον γιατρό πάντοτε διαθέσιμο. Αν και εμείς φροντίζουμε πάρα πολύ στο, έστω και στο ιδιωτικό επίπεδο και με τον τρόπο που υπηρετούμε την ιατρική, όλα τα περιστατικά συγκεντρώνονται στα εξωτερικά ιατρία, στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Αν υπήρχε ισχυρή πρόληψη, για την πρόληψη μιλάμε αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε ισχυρή, οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν θα φτάνατε να περιμένετε 10 ώρες για τα ράματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει σε ένα κέντρο υγείας, θα μπορούσε να γίνει σε μια μονάδα που εξυπηρετεί την πρωτοβάθμια και ασκεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θα γινόταν η δουλειά σας μια χαρά.
11: Ωραία, να κάνω μια άλλη ερώτηση. Εγώ με τους φόρους που πληρώνω και μέσα φυσικά από τις ασφαλιστικές εισφορές, πληρώνω σαν Έλληνας πολίτης για να έχω δημόσια νοσοκομεία. Για να μπορώ να πηγαίνω εκεί πέρα και να με εξυπηρετούν, τα έχω πληρώσει με τα λεφτά μου. Για ποιο λόγο να πρέπει να υπάρχουν εκεί?
12: Όλοι πληρώνουμε με τα λεφτά.
11: Ναι, εγώ φέρνω εμένα σαν παράδειγμα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνω εγώ και σε έναν ιδιώτη, ή θα πρέπει εγώ να έχω, ας πούμε, λεφτά για να με εξυπηρετήσει και ένας ιδιώτης?
12: Όχι, όχι, σε ιδιώτη. Αυτό θα πει φροντίδα υγείας, σημαίνει ότι το κράτος, η πολιτεία έχει φροντίσει να εξυπηρετείται δωρεάν ο πολίτης. Αλλά πόσο δωρεάν εξυπηρετείται ο πολίτης?
11: Καθόλου.
12: Ερχόμαστε σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και θα σας πω και εγώ για ένα προσωπικό μου παράδειγμα.
11: Ναι.
12: Είμαι γιατρός.
11: Ναι.
12: Η κόρη μου, για αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαι στην Ιθάκη στην εθελοντική δράση, δεν είμαι, γιατί η κόρη μου είχε ένα οξύ θέμα υγείας.
11: Ωραία.
12: Έτσι.
11: Ναι.
12: Πάω στον...
11: Εραστικά.
12: Να πω και τα δικά μου τα παράπονα.
11: Εραστικά,
12: δηλαδή,
11: βέβαια,
12: τα
11: βέβαια να τα πείτε.
12: Από τον γιατρό.
11: Βέβαια, πείτε τα.
12: Έτσι δεν είναι.
11: Έτσι.
12: Λοιπόν, μια και και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, θα τα πούμε όλα έξω από τα δόντια. Χωρίς να κάνουμε ούτε τους δικαστές, ούτε τίποτα.
11: Κόντρα στο σύστημα, θα τους δικάσουμε, πάμε.
12: Όχι, δεν υπάρχει, δεν κάνω το δικαστή.
11: Δικαστής είστε, δικαστής είστε, κυρία Τζέτζη, πάμε.
12: Δεν είμαι δικαστής και δεν παίρνω αυτόν τον ρόλο. Απλώς θέλω να ο κόσμος που μας ακούει, γιατί ο κόσμος που μας ακούει δεν γνωρίζει από ιατρική, να καταλάβει να μην συγχαίει ορισμένες καταστάσεις. Εδώ μιλάμε για επιστημονικότητα, μιλάμε για επιστήμη, μιλάμε για ιατρική, μιλάμε για πρόληψη, μιλάμε για ανεξαρτησία θεσμών, μιλάμε για διαφάνεια, μιλάμε για οικογενειοκεντρική φροντίδα, μιλάμε για επιστημονική συνεργασία, μιλάμε για αυτά. Να σας πω το. Γιατί τώρα εκνευρίστηκα.
11: Ναι, ναι, πάμε, δώστε πόνο, δεν έχω πρόβλημα.
12: Θυμήθηκα και εγώ το δικό μου το περιστατικό το οποίο τέλειωσα την Κυριακή. Έτσι.
11: Ναι, για πείτε
12: έχω
11: μου τώρα.
12: Έχω δουλέψει στο συνδικαλισμό και προσπάθησα πολύ για τον. Σηκώθηκα και έφυγα και από εκεί. Βέβαια για δικούς μου λόγους, γιατί τα είδα και εκεί τι συμβαίνουν. Γιατί αν ήμασταν όλοι ενωμένοι σε αυτή τη χώρα,
11: ναι,
12: και αν αφήναμε κατά βάση τις ίντριγκες, η χώρα μας θα πήγαινε πολύ πιο μπροστά.
11: Μπράβο, συμφωνούμε σε αυτό. Ενότητα. Υπέρ της ενότητας λοιπόν είστε.
12: Το παιδί μου 16 και 6 μηνών. Έτσι. Πού πρέπει να πάει? Πάω στα εξωτερικά ιατρία της παιδιατρικής. Ένα έφηβος ο οποίος πάσχει από χρόνιο νόσημα, ένα χρόνιο νόσημα, και πρέπει να εξεταστεί στα επίγοντα. Και σου λέει η νομοθεσία ότι πάνω από 16 δεν σε βλέπει ο παιδίατρος. Δεν μετράει αν είσαι παιδίατρος και είσαι μάνα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Κάτι για το οποίο είχα παλέψει, για το κενό στη φροντίδα του εφήβου. Λέω και εγώ τα δικά μου τα ζόρια τώρα.
11: Εντάξει,
12: είχα παλέψει από τους θεσμικούς ρόλους που είχα εξυπηρετήσει κατά καιρούς. Το παιδί, ο έφηβος, να ταλαιπωρείται από εκεί. Όχι στο Γεννηματάς, όχι στον Άγιο Δημήτριο. Στα εξωτερικά ιατρία του Αγίου Δημητρίου. Όχι περιμένουμε αναμονή, όχι ο έφηβος που ξέρουμε. Ψυχολόγος είσαστε κι εσείς. Γνωρίζετε την ψυχολογία του εφήβου και γνωρίζετε πόσο μάλλον. Τι ψυχολογία έχει ένα παιδί με χρόνιο νόσημα, ένας έφηβος με χρόνιο νόσημα.
11: Ναι.
12: Σκεφτείτε το αυτό που πρέπει να περιμένει στην ουρά με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, υπερήλικες, με ουροκαθετήρες, με όλα αυτά. Ερχόμαστε, ναι, φυσικά και υπάρχουν κενά, παντού υπάρχουν κενά, παντού υπάρχουν θέματα, αλλά δεν είναι όλα κομματικά.
11: Σωστό.
12: Όταν μιλάμε για πολιτική υγείας, μιλάμε για πρόληψη και αυτό που ζούμε εμείς ως πολίτες, πέρα ως γιατροί, και πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο.
11: Ένα λεπτό, κυρία δικαστά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
12: Δεν είμαι δικαστής, το είπα και το ξαναλέω.
11: Κυρία δικαστά, εγώ έτσι θέλω να σας λέω, γιατί τους δικάζετε αυτή τη στιγμή με αυτά που λέτε και καλά κάνετε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια που ζείτε. Ακούστε
12: δεν δικάζω κανένα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ. Να σας πω κάτι, κύριε Σερέτη.
11: Ναι.
12: Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο στην ιατρική. Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση,
11: ναι,
12: υπάρχει γνώση. Η γνώση είναι δύναμη, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό,
11: ναι,
12: αλλά πέρα από την γνώση υπάρχει σωστή αξιοποίηση των δεδομένων και υπάρχει η με διαφάνεια και η αληθής επικοινωνία με τον πολίτη,
11: ωραία,
12: με τον γονιό,
11: να φέρω εγώ ένα
12: με
11: παράδειγμα.
12: Τον άνθρωπο.
11: Να φέρω εγώ ένα παράδειγμα.
12: Ναι.
11: Ωραία. Είχαμε έναν καρκινοπαθή στην Ελλάδα, 72 ετών ο άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς αυτοκτόνησε γιατί δεν έβρισκε τα φάρμακά του. Είχαμε από την άλλη όλη αυτή την υπηρεσία η οποία προμηθεύεται τα φάρμακα, η οποία του έλεγε από αύριο θα είναι εδώ τα φάρμακά σου. Πέρασε ένα εξάμηνο, ο όγκος έγινε μεγαλύτερος, άρχισε να πονάει και γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, κυρία Τζέτζη. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
12: Κοιτάξτε να δείτε
11: και
12: τώρα.
11: Θέλω να σας εξηγήσω λίγο κάτι, να ολοκληρώσω.
12: Σύμφωνα με την οικογένειά του.
11: Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω.
12: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
11: Για όνομα του Θεού, δεν με αφήσατε. Η οικογένειά του τα δήλωσε αυτά. Μπορείτε να βρείτε όλες τις δηλώσεις. Πάμε παρακάτω. Ποια είναι η άποψή σας για τα φάρμακα? Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ποια είναι η άποψή σας για την αντιμετώπιση προβλημάτων και για τη συμμετοχή που έχουν οι Έλληνες πολίτες?
12: Ότι γίνονται προσπάθειες, δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται προσπάθειες, πάντοτε γίνονται προσπάθειες. Τώρα το αποτέλεσμα, το πώς αυτό μεταφράζεται στον κάθε πολίτη, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αυτό οφείλουμε να το πούμε. Έχουμε την πιστοποίηση της υγείας, η οποία πιστοποίηση της υγείας έχει εφαρμοστεί και στο κομμάτι των φαρμάκων. Υπάρχουν βήματα μπροστά, δεν πρέπει πάντοτε να είμαστε μόνο με το πιάνουμε πάντα το κάθε τι από το αρνητικό του.
11: Μα δεν είναι το αρνητικό. Εδώ προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα που έχουμε, κυρία Τζέτζη. Όταν μιλάμε για απογευματινά χειρουργία, όταν βλέπουμε ότι μπαίνουν ιδιώτες μέσα σε αυτό το χώρο, όταν βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, άμα κάποιος δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να τα απεξέλθει να καταπολεμήσει τα προβλήματά του. Δεν είναι ναι, αρνητισμός αυτό. Αυτή είναι η
12: λεφτά,
11: αλήθεια δηλαδή.
12: Δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και ο κόσμος στηρίζεται σε εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι παρέχουμε φροντίδα υγείας, αλλά παρέχουμε τη φροντίδα υγείας ιδιωτικά με ένα, αλλά από την άλλη με ενσυναίσθηση. Αυτό λείπει, κύριε Σερέτη. Λείπει πέρα από την γνώση, η ενσυναίσθηση, η αγάπη στον άνθρωπο, να σκύψεις πάνω στον άρρωστο, να βοηθήσεις την οικογένεια, να βοηθήσεις το γονιό. Φυσικά, οι ιδιώτες είμαστε, θα αμυθούμε. Αλλά όταν είναι αυτοσκοπός η αμοιβή, όλα πάνε λάθος. Όταν αυτοσκοπός είναι η ιατρική, όπως τη σπουδάσαμε, όπως την ονειρευτήκαμε, όπως διαβάζουμε μια ζωή για να περάσουμε στα πανεπιστήμια, να τη σπουδάσουμε και να αγωνιζόμαστε και να διαβάζουμε κάθε μέρα μέχρι τα 52 μας, 53 μας χρόνια, και αυτό το κάνουμε για να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ζει ο πολίτης. Και αυτό γιατί μακάρι να μπορείς ο καθένας από εμάς να φτιάξει το σύστημα υγείας των μόνο του.
11: Να κάνω μια ερώτηση. Να σηκώσω το χέρι θέλω. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Όταν οι λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία είναι μεγάλες, έτσι, και πολλοί στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα αναγκαστικά, γιατί πρέπει να κάνουν χειρουργείο, πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά και κάποιοι δεν τα έχουν αυτά τα λεφτά να τα πληρώσουν. Άρα τι λέει το κράτος, κυρία Τζέτζη? Ότι ή θα περιμένεις του χρόνου τον Νοέμβριο να κάνεις την εγχείρηση, ή αν δεν έχεις λεφτά και δεν μπορείς να πας στον ιδιώτη, θα πας στον Άγιο Πέτρο.
12: Εκεί το μεγάλο στοίχημα. Το κράτος πρόνοιας. Ποιο είναι το κράτος πρόνοιας? Το κράτος πρόνοιας όμως δεν γίνεται ούτε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε γίνεται με δικαστήρια, ούτε γίνεται με κατηγορό.
11: Α, και τι θα κάνουμε άλλο, δηλαδή?
12: Και παίρνουμε από το καθένα.
11: Θα περιμένουμε δηλαδή να φύγουν από τη ζωή πόσοι άνθρωποι, γιατί αυτοί δεν μπορούν να βάλουν σε τάξη το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Και να σας πω και κάτι. Μια χαρά μπορούν να το βάλουν σε τάξη. Μια χαρά! Και λεφτά υπήρχαν, τα φάγανε όλα και κόλπα γινόντουσαν και ανακαινήσεις κάνουν και περνάνε παράθυρα, αλλά δεν παίρνουν προσωπικό. Δεν κάνουν αυτά που πρέπει.
12: Είναι και το προσωπικό όμως, αν θέλει να πάει. Σας είπα το παράδειγμα της Ιθάκης. Τόσα κίνητρα. Το παράδειγμα το είχα βγάλει και στην εκπομπή και τον δήμαρχο της Ιθάκης και τον δήμαρχο της Κύθνου. Δεν είχαν οι άνθρωποι παιδίατρο. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Εγώ δεν ταξίδευσα τώρα στην Ιθάκη να κάνω την εθελοντική δράση, επειδή ένιωθα ανασφάλεια. Δεν με αφήσανε οι γιατροί του παιδιού. Μου λέει, αν συμβεί κάτι πήγω στην Ιθάκη, θα κάνεις. Τώρα φανταστείτε ο γονιός που μένει στην Ιθάκη όλο το χρόνο τι ανασφάλεια αισθάνεται.
11: Να σας κάνω μια ερώτηση.
12: Ναι.
11: Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει γιατρός στην Ιθάκη, έχετε αναρωτηθεί ποτέ?
12: Θα σας πω εγώ για ποιο λόγο δεν πηγαίνει.
11: Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει?
12: Γιατί, κύριε Σερέτη, για να φτάσουμε, ξεκινάμε ορθόδοξα, έτσι, ναι. Ένας μαθητής που περνάει στην ιατρική, εδώ ξεσκίζεται, διαβάζει, περνάει στην ιατρική, στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο ΑΠΙΘΙΤΑ, περνάει από το ΑΠΙΘΙΤΑ, τελειώνει την...
11: Ναι, η πορεία για να γίνει γιατρός, ναι.
12: Η πορεία, πόσα χρόνια είναι η πορεία για να γίνει γιατρός?
11: 15 χρόνια.
12: Γνωρίζετε?
11: 15
12: χρόνια. Ειδικότητες. Φύγαμε από την Ελλάδα, πήγαμε στην Αγγλία να κάνουμε την μισή ειδικότητα, γιατί οι θέσεις αναμονής ήταν τεράστιες.
11: Ωραία.
12: Γυρίσαμε. Πόσο γινόμαστε όταν γυρίζουμε?
11: 35
12: χρονών.
11: Άλλη είναι η ερώτηση. Πού φτάσαμε πάλι στην Αγγλία? Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει ένας γιατρός στην Ιθάκη?
12: Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει, θα σας πω. Ο 35χρονος γιατρός που θέλει να κάνει την οικογένεια. Ας έρθω από την πλευρά του γιατρού. Ο παιδίατρος καταρχήν δεν είναι ωράριο. Έρχομαι το πρωί και μέχρι το μεσημέρι δουλεύω και μετά κλείνω τα κινητά.
11: Ναι.
12: Ξέρετε, τόσα χρόνια ιδιώτες, μη ιδιώτες, είμαστε με το κινητό στο χέρι. Το βράδυ κοιμόμαστε και θα...
11: Κυρία Τζέτζη, ακούστε με λίγο. Θα σας
12: καταλάβετε ότι γίνεται.
11: Κυρία Τζέτζη, ακούστε με
12: λίγο. Άρα αυτός ο 35χρονος που έχει φτιάξει μόλις την οικογένειά του, που πρέπει να πάει στο νησί να μεταφέρει όλη την οικογένειά του, και αν ο σύζυγος δουλεύει σε κάποια άλλη δουλειά, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό.
11: Πάρα πολύ δύσκολο. Να σας κάνω εγώ τώρα δύο ερωτήσεις. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντάτε πάνω σε αυτή την ερώτηση.
12: Θέλω να απαντήσω ότι η ιατρική παροχή φροντίδας δεν μετριέται με το χρήμα.
11: Ωραία,
12: και με την
11: ακούστε
12: πάντα.
11: Με λίγο ένα λεπτό. Θέλω να μου απαντάτε λίγο μονότονα. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα εκεί πέρα που θα πάει αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή θα βρει σπίτι.
12: Είναι όλα λιμένα.
11: Ωραία, πάμε στο επόμενο. Επαγγελματική εξουθένωση υπάρχει που θα είναι μόνος του σαν γιατρός σε όλο αυτό το νησί?
12: Γι' αυτό προσπαθούμε να φροντίσουμε. Δήμοι τέτοια όλοι.
11: Αυτό όμως εδώ πέρα έρχεσαι στα λόγια μου. Κυρία Τζέτζη, έρχεσαι στα λόγια μου. Γιατί άμα είναι μόνος του ο γιατρός σε όλη την Ιθάκη, υπάρχει υποστελέχωση.
12: Ωραία. Υπάρχει.
11: Γι' αυτό υπάρχει ο υπερβολικός φόρτος εργασίας.
12: Πώς δεν θα υπάρχει υποστελέχωση όταν εγώ ίδια είμαι εδώ πέρα 22 χρόνια κάνω παιδιατρική και το σκέφτομαι να σηκωθώ να φύγω?
11: Μόνοι σας είστε?
12: Δεν είμαι μόνη μου. Έχω δύο παιδιά τα οποία παιδιά πρέπει να σπουδάσουν.
11: Όχι, κυρία μου, άμα είστε μόνοι σας.
12: Και πάτε ιατρική.
11: Κυρία Τζέτζη, όχι, αν είστε μόνοι σας στη ζωή γενικά. Αν είστε σαν γιατρός μόνοι σας στο νησί.
12: Στο νησί προς το παρόν δεν τολμάω να πάω μόνη μου γιατί δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Αλλά σε κάποια άλλη φάση ζωή μου θα το σκεφτόμουν. Αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υποχρεώσεις, οι οποίοι έχουν την προσφορά μέσα τους. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να ξεσηκωθεί, να πάει μόνος του και να πάει να ζήσει σε ένα νησί και να παρέχει ιατρική
11: βοήθεια. Μπράβο, υπάρχει λοιπόν επαγγελματική και επιστημονική απομόνωση. Υπάρχει επαγγελματική και επιστημονική απομόνωση. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι, αλλά τι κίνητρο δίνετε εσείς σε ένα γιατρό, σαν κράτος?
12: Εγώ τι να δώσω?
11: Όχι εσείς, κυρία Όλγα, σαν κράτος. Είστε κράτος?
12: Δεν είμαι κράτος.
11: Τότε τι απαντάτε, κυρία Τζέτζη? Εγώ μιλάω προς το κράτος αυτή τη στιγμή. Τι κίνητρα δίνει το κράτος, κυρία Τζέτζη? Ορίστε, θα το πάμε έτσι. Να πάει κάποιος σε αυτό το νησί και να είναι γιατρός σε αυτό το νησί. Πρέπει να του δώσουν καλύτερα λεφτά. Πρέπει να του δώσουν σπίτι. Πρέπει να του δώσουν και κάποια στελέχη να μην είναι μόνος του.
12: Το είχα αναδείξει πάρα πολλές φορές. Προκυρήσεται η θέση. Πέρα από τον μισθό που δίνει το Υπουργείο Υγείας, ο Δήμος Ιθάκης προσφορά και την διαμονή, το ενίκιο. Προσφορά από ιδιώτη επιχειρηματία και ένας έξτρα ποσού, άλλα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Βρέθηκε, νομίζω ότι βρέθηκε ότι στις αρχές του Οκτωβρίου θα πάει άνθρωπος. Θέλω να σας πω ότι χρειάζεται συνένωση πολλών δυνάμεων για να μπορέσουμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, να υπάρχει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος γιατρός, για κάθε οικογένεια να υπάρχει παιδίατρος. Θέλει πολύ δουλειά.
11: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πώς σας ακούγεται το να δοθεί μια επιλογή στους Έλληνες πολίτες να μην πληρώνουν αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές και αυτή τη φορολογία τη σκληρή, ώστε να μπορούν να πάνε μετά σε έναν ιδιώτη? Δηλαδή, το όνειρο του καπιταλιστή να μην υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία. Οκ, να μην υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία, αλλά να μην πληρώνουμε και φόρους. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω, κυρία Τζέτζη. Ένα λεπτό.
12: Ένα όταν λεπτό. Έγινε το ΕΣΥ. Το ότι γίνανε στην πορεία
11: διάφορες
12: καλές και καλοί και κακοί χειρισμοί, γιατί πάντοτε με όλες τις κυβερνήσεις, με όσους εκπροσωπούν τους θεσμούς, πάντοτε υπάρχουν και καλά παραδείγματα, υπάρχουν και κακά παραδείγματα. Τώρα ερχόμαστε και λέμε, καλό είναι να στεκόμαστε κριτικά, αλλά γιατί στην ιατρική γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κάνουμε και αυτό και σαν μάθημα. Το πιο σημαντικό είναι learning from our mistakes. Τι έχουμε κάνει λάθος? Ελάτε να δούμε.
11: Μα αυτό σας ρωτάω. Εσείς μου τα παρουσιάζετε όλα ζαχαρένια. Σας αφήνω τόση ώρα να μιλήσετε. Σας αφήνω τόση ώρα να μιλήσετε.
12: Σας λέω το δράμα το προσωπικό μου που ζω.
11: Ναι, κυρία Τζέτζη, ακούστε με λίγο. Πρώτα απ' όλα, αφήστε με να ολοκληρώσω μια ερώτηση, γιατί θέλω να ακούσω την άποψή σας, αλλά με διακόπτετε και δεν έχω ολοκληρώσει αυτό που θέλω να ρωτήσω. Και πηγαίνετε και σε άλλα θέματα. Μας έχετε πάει στο Λονδίνο, μας έχετε πάει δεξιά-αριστερά, να έχουμε λίγο μια απάντηση σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Για ποιο λόγο ο Έλληνας να πληρώνει φόρους, να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και να μην του παρέχουν δημόσια υγεία? Για ποιο λόγο? Δεν θα έπρεπε να του δοθεί η επιλογή? Το ότι ξέρετε κάτι, δεν σας πληρώνω εγώ όλα αυτά που μου ζητάτε. Να έχω δύο φράγκα στην τσέπη αν χρειαστεί να πάω στο γιατρό.
12: Γιατί τότε θα έχουμε αναρχία, δεν θα έχουμε κράτος.
11: Γιατί τώρα τι έχουμε?
12: Κάθε κράτος, όλες οι χώρες.
11: Τώρα τι έχουμε δηλαδή?
12: Δεν έχουν
11: ιδιωτικοποίηση της υγείας έχουμε και πληρώνουμε και εισφορές. Αυτό έχουμε.
12: Ωραία,
11: γιατί δεν δε γίνεται.
12: Φορές,
11: αν δεν πες το φακελάκι, δεν γίνεται.
12: Δεν είναι να μην πληρώνουμε εισφορές σε κανένα κράτος, όπου να πάτε. Θα σας πω και ένα παράδειγμα, επειδή σας λέω.
11: Μα γιατί πληρώνουμε εισφορές, σας ρωτάω? Για ποιο λόγο πληρώνουμε εισφορές?
12: Οι εισφορές πρέπει να πληρώνουν. Τι να κάνουμε, ζούμε σε ένα κράτος.
11: Πρέπει, δεν υπάρχουν πρέπει. Κανονικά, εφόσον πληρώνεις εισφορές, πρέπει να σου παρέχουν δημόσια υγεία. Δεν παρέχουν δημόσια υγεία, άρα γιατί πληρώνουμε εισφορές?
12: Μην με κάνετε και μου λέτε ότι σας πάω στο Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή έχω ένα παιδί με χρόνιο νόσημα, είμαι γιατρός και μία φορά το χρόνο πηγαίνω στο Λονδίνο για παρακολούθηση του παιδιού και πληρώνω ιδιωτικά.
11: Άρα πώς είστε ευχαριστημένοι από το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας, κυρία Τζέτζη?
12: Το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας, ναι, όμως να μην μπερδευόμαστε, δεν εξαρτάται μόνο από το ανθρώπινο δυναμικό, εξαρτάται και από τις επιλογές της κοινωνίας και τις επιλογές...
11: Τι επιλογές κάνει η κοινωνία δηλαδή, που είναι λανθασμένες αυτές οι επιλογές και δεν έχουμε δημόσια υγεία? Δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Και πάντως μην λέμε μόνο και για τη χώρα μας, γιατί θα ζω από εδώ μέσα.
11: Δεν με νοιάζουν εμένα οι άλλες χώρες, εγώ εδώ ζω, εδώ πληρώνω, εδώ θέλω αποτέλεσμα.
12: Θέλετε αποτέλεσμα, άμα θέλετε αποτέλεσμα, γι' αυτό έχουμε τις εκλογές. Ψηφίζουμε το άτομο που θεωρούμε ότι μας εκφράζει. Αφήστε το ότι πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο να γίνουμε η μισή Ελλάδα πολιτική άστεγη. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά από την άλλη, με βρίσκεται αντίθετη στο γεγονός του ότι μονίμως όπου και να είμαστε κρίνουμε. Κρίνουμε μόνο αρνητικά. Ναι.
11: Μα δεν κρίνω μόνο αρνητικά.
12: Αλλά δεν μπορώ εγώ να δίνω στο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και ένα φιλτράρισμα. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα φιλτράρισμα στην γνώση που μεταδίδεται προς το έξω, στην επικοινωνία. Εμένα, ρωτήστε με για το ιατρικό κομμάτι ό,τι θέλετε. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία. Αν ήμουν εγώ αυτή που έφτιαχνα, που καθόριζα τα οικονομικά κονδύλια, πόσο θα διατεθούν στην
11: Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, κυρία Τζέτζη, ένα λεπτό, κυρία Τζέτζη.
12: Το κάνω.
11: Κυρία Τζέτζη,
12: να απαντήσω σε ερωτήματα.
11: Ένα λεπτό. Άμα δηλαδή εγώ σχολιάζω τα προβλήματα που έχει η κοινωνία και τα προβλήματα που έχω εγώ, αυτό λέγεται αρνητισμός.
12: Δεν λέγεται αρνητισμός.
11: Τι λέγεται, πώς το ονομάζετε εσείς αυτό?
12: Θα ήμουν ικανοποιημένη με μια κριτική άποψη, αλλά
11: ναι,
12: πάντοτε να
11: γνωρίζετε. Πώς ονομάζετε εσείς, ένα λεπτό, γιατί αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Πώς ονομάζετε εσείς έναν άνθρωπο ο οποίος συζητάει για τα προβλήματα της κοινωνίας και για το ότι δεν λειτουργεί σωστά το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Τον ονομάζετε αρνητικό?
12: Πολιτικοποιημένο.
11: Πολιτικοποιημένος για ποιο λόγο? Επειδή έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο όπως θέλει και πληρώνει και δεν του παρέχουν αυτά που έχει πληρώσει?
12: Συγγνώμη.
11: Για ποιο λόγο δηλαδή πολιτικό?
12: Δεν ακούσατε καλά. Πολιτικοποιημένο. Όχι κομματοποιημένο, πολιτικοποιημένο.
11: Πολιτικοποιημένο.
12: Πολιτικοποιημένος οφείλει να είναι ο κάθε Έλληνας.
11: Ενεργός πολίτης οφείλει να είναι ο κάθε Έλληνας.
12: Μπράβο. Ενεργός πολίτης. 100%.
11: Για ποιο λόγο όμως δεν μου απαντάτε? Για ποιο λόγο δεν μου απαντάτε σε αυτό που
12: σας λέω? Για να είναι όμως ενεργός πολίτης κάποιος, θα πρέπει η επικοινωνία να γίνεται με διαφάνεια. Και τι θα πει, γιατί ο κάθε ένας, εγώ μιλάω τώρα για το χώρο της υγείας, αυτά που γνωρίζω, από τα λιγοστά που γνωρίζω, από την άσκηση της ιατρικής, από τα προσωπικά μου και αυτά.
11: Ωραία.
12: Και εκεί εκφέρω άποψη. Αλλά πώς θα επικοινωνηθεί αυτός ο κόσμος, δηλαδή ο κόσμος θα πρέπει να λαμβάνει γνώση πέρα την προσωπική του εμπειρία.
11: Ωραία, θέλετε να τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα? Θέλετε τώρα να γίνει εδώ Τέξας, θέλετε?
12: Θέλω, γιατί δεν θέλω?
11: Θέλετε να γίνει Τέξας?
12: Και γιατί να μην γίνει?
11: Θέλετε να ρίξω τη βόμβα τώρα εδώ πέρα να γίνω ο κακός χαμός?
12: Πείτε μου τι θέλετε.
11: Πείτε μας την άποψή σας για τα εμβόλια, να τρελαθεί το ακροατήριο. Για άκουσα.
12: Δεν απαντάω σε ερώτημα, πείτε μας την άποψή σας για τα εμβόλια.
11: Γιατί?
12: Ναι, είμαι παιδίατρος. Ξεχνάτε ότι είμαι
11: για
12: παιδίατρος.
11: Για τα εμβόλια του COVID-19, για να μην το πάμε στην παιδιατρική.
12: Λοιπόν, είδατε με αυτή σας την ερώτηση.
11: Για τα εμβόλια του COVID-19, ποια είναι η άποψή σας, κυρία Τζέζη?
12: Για τα εμβόλια του COVID-19.
11: Ναι.
12: Όλοι μας ζήσαμε μια πιο πολύ εμείς οι γιατροί, ζήσαμε μια πανδημία, ζήσαμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Ναι. Ότι ήταν πρωτόγνωρη για όλους.
11: Σας ακούω με προσοχή.
12: Ήτανε.
11: Σας ακούω με προσοχή, θα απαντήσω μετά. Δεν θέλω να σας διακόψω.
12: Ναι. Όταν λέτε την άποψή μου, τι ακριβώς θέλετε να σας πω? Γιατί θέλω συγκεκριμένη.
11: Κοιτάξτε, ωραία, υπάρχει, να κάνω μια ανάλυση.
12: Δεν υπάρχει άποψη θετική.
11: Ωραία.
12: Ότι ναι, τα κάνω. Όχι, δεν τα κάνω.
11: Ωραία, θα θέσω.
12: Δεν τα έκανα, γιατί αλλά.
11: Θα θέσω την ερώτηση όπως ακριβώς θέλετε. Αφήστε με να κάνω μια ανάλυση για να μπορέσετε να καταλάβετε. Ωραία. Υπάρχουν δύο κοινωνικές ομάδες. Απ' τη μία έχουμε μια ομάδα. Είναι σαν να τους ακούμε. Απ' τη μία έχουμε μια κοινωνική ομάδα η οποία λέει ότι έπρεπε όλοι να κάνουν το εμβόλιο για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν το COVID-19. Είπατε δεν θα με διακόψετε, κυρία Τζέτζη. Όχι, δεν θα με διακόψετε. Κυρία Τζέτζη, ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Να ολοκληρώσω αυτό που θέλετε να σας πω. Μετά θα με ρωτάτε πάλι, δεν κατάλαβα. Αναφήστε με να ολοκληρώσω. Υπάρχει, για να καταλάβει και το ακροατήριο, δεν είστε μόνοι σας εδώ πέρα. Υπάρχει από τη μία πλευρά μια κοινωνική ομάδα η οποία λέει έπρεπε να κάνουμε τα εμβόλια για να καταπολεμήσουμε τον COVID-19. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια άλλη κοινωνική ομάδα η οποία λέει ότι ακούστε να δείτε, δεν έπρεπε να κάνουμε τα εμβόλια γιατί έχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα σε αρκετούς ανθρώπους τα οποία πριν δεν υπήρχαν. Τι έχετε να σχολιάσετε εσείς, αυτές τις κοινωνικές ομάδες απευθυνθείτε, όχι σε μένα.
12: Mm-hmm. Καταρχήν η κοινωνική ομάδα οφείλει να ακούει την επιστήμη, οφείλει να ενημερώνεται, σαφώς και ρωτάει η κοινωνική ομάδα.
11: Ποια επιστήμη όμως, η επιστημονική ομάδα. Κοινότητα είναι διχασμένη σε αυτό το θέμα.
12: Μπράβο. Και δεν...
11: Ποιους επιστήμονες να ακούς, το Βασιλακόπουλο και την Παγώνη?
12: Ναι. Γιατί να τρέφουμε αυτόν τον διχασμό? Καταρχήν μου κάνετε...
11: Μα δεν είναι διχασμός. Αυτό το πρόβλημα ήρθε, το έφερε η κυβέρνηση αυτό το πρόβλημα, δεν το φέραμε εμείς.
12: Εντάξει, η πολιτική κάθε κατάσταση Η πολιτική καταρχήν ήταν διεθνής πολιτική, δεν ήταν μόνο της Ελλάδας.
11: Εγώ για την Ελλάδα μιλάω, δεν με νοιάζει τι κάνανε στη Δανία. Για την Ελλάδα.
12: Δεν γίνεται ρε, να μιλάω για πολιτική υγείας και να μην λαμβάνω υπόψη.
11: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα με τα αστεία μέτρα που φέρανε, που κλείνανε τα περίπτερα στις 11 η ώρα και λέγανε μην τραγουδάτε γιατί θα πεταχτεί το σαλάκι και θα κολλήσει ο διπλανός σας.
12: Με την παγκοσμιοποίηση της υγείας, με την παγκοσμιοποίηση, το κάθε, δεν είναι καίγεται το σπίτι του διπλανού μου, δεν θα καεί το δικό μου. Δηλαδή να το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην πολιτική υγείας στην Αμερική, ξέρετε τι συμβαίνει τώρα αυτές τις μέρες κιόλα στην πολιτική υγείας στην Αμερική, ξέρετε τι συμβαίνει. Φτάσαμε ο Τραμπ, ο πολιτικός, να δίνει συστάσεις για τα εμβόλια. Να λέει ο πολιτικός, να αποφασίζει ο πολιτικός αν το εμβόλιο της Ελλάδας παροτίθεται σε ερυθράς θα γίνεται ξεχωριστά.
11: Γιατί στην Ελλάδα τι γινόταν, δεν γινόταν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα δεν γινόταν αυτό το πράγμα που βγαίναν οι παπάδες και μας λέγανε πρέπει να κάνετε το εμβόλιο. Πού ξέρουν οι παπάδες.
12: Ποιος έδωσε τη δικαιοδοσία στους παπάδες.
11: Πού ξέρουν, ποιος την έδωσε, πείτε μου εσείς.
12: Πώς γίνεται των ατόμων που βγαίνουν και μιλάνε.
11: Πείτε μου εσείς ποιος έδωσε δικαίωμα σε όλους αυτούς τα κανάλια να βγαίνουν και να λένε το τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας πολίτης.
12: Εδώ ερχόμαστε. Ναι, όταν δίνεις εσύ το δικαίωμα, η υποχρέωση του κάθε ένα πολίτη, είτε έχει σπουδάσει ιατρική, είτε είναι μπακάλις, είτε είναι εργάτης, είναι να ρωτάει και να ενημερώνεται με διαφάνεια.
11: Ναι, ποιο να ρωτάει, υπήρχαν γιατροί που λέγανε κάντε το, υπήρχαν γιατροί που λέγανε μην το κάνετε. Αυτό σας εξηγώ.
12: Σε κάποιες φάσεις της ζωής μας θα πρέπει, μιλάμε για ιατρική, να ακούμε κάποιες διεθνείς συστάσεις. Τώρα, αν με ρωτάτε εμένα...
11: Ποιες είναι, συγγνώμη, ένα λεπτό, ποιες είναι αυτές οι διεθνείς συστάσεις.
12: Στην πρώτη φάση της πανδημίας, θα σας πω μόνο ένα πράγμα για τους ακροατές μας, έτσι.
11: Ναι.
12: Ας μας απαντήσει ένας ακροατής, αν ανοίγατε γραμμές αυτή τη στιγμή. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής σήμερα. Τα γνωρίζετε?
11: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη συζήτηση που κάνουμε για τα εμβόλια. Πάμε κάπου αλλού.
12: 100% έχει να κάνει με τη συζήτηση που
11: κάνουμε
12: για τα εμβόλια.
11: Ωραία, πείτε μου πώς το σκέφτεστε.
12: Ποια είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής? Πρώτον, καθαρό νερό, πλύσιμο χεριών, πρόληψη λοιμόξεων. Δεύτερον, εμβόλια. Παιδίατρος είμαι. Από την πρώτη στιγμή που
11: μιλήσατε. Ακούστε με λίγο. Όταν λέμε για τα εμβόλια του COVID-19, συζητάμε για τα εμβόλια του COVID-19.
12: Ναι.
11: Μιλάμε για αυτή την πανδημία. Μιλάμε για τις φαρμακοβιομηχανίες συγκεκριμένες που βγάλανε κάποια εμβόλια που κάποια δημιουργήσαν συγκεκριμένα προβλήματα. Μιλάμε για την επιστημονική κοινότητα που λέει ότι κάποια απέκτησαν μυοκαρδίτιδες, άλλοι νευρολογικά προβλήματα, άλλοι καρκίνους, άλλοι αυτοάνωσο και πάει λέγοντας.
12: Δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους σε εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές. Δεν υπάρχει τέτοιο διαχωρισμό.
11: Ωραία, πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου την άποψή σας για τις φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες βγάλανε κάποια εμβόλια, τα οποία σε κάποιους ανθρώπους προκαλέσανε κάποια προβλήματα, κυρία Τζέτζη.
12: Καταρχήν δεν υπάρχει. Αν ανοίξετε τώρα, έχετε πονοκέφαλο, έτσι. Θέλετε να πάρετε εντεπών.
11: Ναι.
12: Ανοίξετε το.
11: Σίγουρα θα έχω πονοκέφαλο. Ανοίγω τώρα, πού να ανοίξω, τι να κάνω, πείτε μου.
12: Ανοίξτε το φυλάδιο των οδηγιών του ντεπών.
11: Ναι.
12: Διαβάστε τις ανεπιτήμητες εταιρείες του ντεπών. Δεν θα ξαναπάρετε ντεπών στη ζωή σας.
11: Μακάρι να μην ξαναπάρω.
12: Δεν θα ξαναπάρετε ντεπών στη ζωή σας.
11: Μα δεν παίρνω ούτως ή άλλως
12: ντεπών. Δεν υπάρχει, καταρχήν αυτό που σας είπα, τίποτα, κανένα φάρμακο, κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να είναι 100%.
11: Τώρα τι συγκρίνεται, κυρία Τζέτζη, δηλαδή το ντεπών με το φάρμακο, ας πούμε, της Pfizer. Τι συγκρίνεται, να καταλάβω.
12: Δεν με ενδιαφέρουν αν το φάρμακο είναι της Pfizer, αν το φάρμακο είναι άλλης εταιρείας.
11: Τι συγκρίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Τον κόσμο. Δεν μπορεί την περίοδο του COVID να κάθεται ο παππούς στο καφενείο και ο ένας παππούς να λέει εγώ θα κάνω το ένα εμβόλιο και ο άλλος εγώ θα κάνω το άλλο εμβόλιο. Δεν είναι συζήτηση καφενείου ιατρικής.
11: Ωραία, ακούστε με τότε.
12: Πάρουν απόφαση.
11: Κυρία Τζέτζη, ακούστε με.
12: Δεν είναι συζήτηση.
11: Ανάγκασαν ένα συνταξιούχο, μιας και αναφέρεται. Ανάγκασαν ένα συνταξιούχο. Ένα λεπτό, κυρία Τζέτζη, να κάνουμε συζήτηση. Ανάγκασαν ένα συνταξιούχο, όσο δεν με αφήνετε να μιλάω, θα μιλάω και εγώ πάνω σας, όπως κάνετε εσείς. Ανάγκασαν ένα συνταξιούχο να, υποχρεωτικά, αλλιώς θα πλήρωνε πρόστιμο, να πάει να κάνει ένα εμβόλιο, χωρίς να υπάρχει εξονυχιστικός έλεγχος για το αν αυτός ο παππούλης έχει κάποιο άλλο πρόβλημα ή αποκτήσει κάποια προβλήματα μέσα από αυτό το εμβόλιο. Υπήρχαν επιπτώσεις, μπορεί να υπήρχαν κάποιες συνέπειες.
12: Πολύ ωραία.
11: Ωραία. Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό με το σωστό τρόπο?
12: Λοιπόν, καταρχήν και αυτό που ισχύει τώρα και αν θέλετε για εμβόλια COVID και αυτό που ισχύει τώρα στη διεθνή κοινότητα είναι το εμβόλιο COVID πλέον είναι clinical shared decision. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κάθε ασθενής το συζητάει με τον γιατρό του. Διότι η ιατρική
11: αφού βγήκαν υπάρχει... όλες οι παρενέργειες, αφού πέθανε ένα σωρό κόσμος. Τώρα μας λένε αυτά που λένε.
12: Δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να λέμε πέθανε ο κόσμος και πέθανε από αυτό.
11: Πέθανε κόσμος.

0: το κάνει και λιγμένο, όταν δεν έχει τα
1: καλά, να πάει να κάνει ο άλλο λιγμένο εμβόλιο και είστε γιατρό και λέτε τέτοια πράγματα.
0: Να σας πω κάτι. Μην τα γυρίζετε όπως θέλετε.
1: Όμα δεν τα γυρίζω. Αυτό που ακούω είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή μου λέτε σαν γιατρός να πάω να κάνω ένα λιγμένο εμβόλιο.
0: Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν μιλάω εγώ για το COVID τώρα, για το εμβόλιο του COVID. Μιλάω για το εμβόλιο την περίοδο της πανδημίας. Για ότι έγινα λάθος.
1: Δηλαδή εσείς θα λέγατε σε έναν ασθενή σας, κυρία Τζέτζη, να πάρει λιγμένα φάρμακα.
0: Δεν τα είπα, δεν καταλάβατε με ποια λόγια.
1: Δεν κατάλαβα, εξηγήστε
0: όταν μου. Όταν ο γιατρός γνωρίζει την αξία των εμβολίων γενικότερα, τα εμβόλια τεχνικού προγράμματος εμβολιασμού δεν θα τα αφιζητήσει κανένας. Αν εσείς αύριο ψήσετε με το παιδί σας στο ιατρείο και με ρωτήσετε, ξέρετε, δεν θέλω γιατρέ να κάνω αυτά τα εμβόλια, θα σας πω, διαλέξτε έναν άλλο παιδίατρο. Σαφώς και εσείς.
1: Εντάξει, θα πάω σε άλλο παιδίατρο, τι έγινε.
0: Όχι, δεν θα πάω σε άλλο παιδίατρο. Γιατί... Θα ρωτήσετε. Ο γονιός έχει το δικαίωμα να ρωτάει και να ενημερώνεται.
1: Έχει και το δικαίωμα να φοβάται και να προσπαθεί να είναι προληπτικός,
0: ναι,
1: όμως.
0: Φυσικά και έχει το δικαίωμα να φοβάται. Εδώ ερχόμαστε. Άρα, στο φόβο αυτό του ανθρώπου, πάνω στην περίοδο της πανδημίας, έγινε ένα τεράστιο επικοινωνιακό λάθος. Έτσι και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αλλά εκεί που φτάσαμε ξεκίνησε μια μεγάλη λέλαπα και ξεκίνησε μια αμφισβήτηση πραγμάτων και καταστάσεων που έχουν εδρεωθεί από την επιστήμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για νοσήματα, δυνητικά θανατοφόρα που προλαμβάνονται από τον εμβολιασμό.
1: Ναι, δεν αλλά συγγνώμη, έχουμε λίγο χρόνο και δεν μου έχετε εξηγήσει ακόμα για τις φαρμακοβιομηχανίες. Ποια είναι η άποψή σας? Τι κάνουνε ακριβώς και για ποιο λόγο δεν αποζημιώνουνε τον κόσμο όταν ο κόσμος αποκτάει προβλήματα μέσα από τα δικά τους φάρμακα?
0: Με παράδειγμα καθημερινής πράξης, έρχεται ο γονιός στο ιατρείο. Δεν θέλω να κάνω αυτό το εμβόλιο για το παιδί μου. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το εμβόλιο για τη μηνυγίδα, γιατί? Για να πλουτίσουν οι φαρμακοβιομηχανίες.
1: Κυρία μου, ακούστε με λίγο. Εδώ μιλάμε για τα εμβόλια του COVID. Μην με πάτε σε άλλες καταστάσεις. Για ποιο λόγο οι εταιρείες αυτές έβγαλε μια φαρμακοβιομηχανία ένα εμβόλιο? Το έκαναν οι άνθρωποι αυτό το εμβόλιο, απέκτησαν μυοκαρδίτιδες, νευρολογικά προβλήματα, καρκίνους και ό,τι άλλο. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να αποζημιώσει αυτή η φαρμακοβιομηχανία όλους αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό σας ρωτάω.
0: Γιατί πάντοτε όταν δίνεις ένα φάρμακο, όταν εγώ έρχεται στο γιατρό μου κάποιος και δίνω ένα φάρμακο, κάνω ένα εμβόλιο, μου λέει γιατρέ, το εμβόλιο που κάναμε του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, για να μην μπερδευόμαστε, το εμβόλιο που κάναμε, τι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να φέρει, έρχομαι και εγώ και λέω, μπορεί να σου φέρει πόνο στο χέρι, μπορεί να σου κάνει πυρετό, μπορεί όμως να σου κάνει και σπασμούς. Σπάνια περίπτωση θα σου κάνει. Τι γίνεται λοιπόν ο γονιός? Δεν θα του πω δεν θα στο κάνω το εμβόλιο, μη σου κάνει σπασμούς, γιατί το εμβόλιο αυτό σε προστατεύει από ένα νόσημα από το οποίο από τις επιπλοκές του νοσήματος αυτό μπορεί το παιδί σου να πεθάνει. Από ηλαρά μπορεί να κολλήσεις, να πάθεις εγκεφαλίτιδες σαν επιπλοκή και να πεθάνεις από αυτό. Τι είναι πιο
1: Δεν μου έχετε απαντήσει για ποιο λόγο οι φαρμακοβιομηχανίες δεν πρέπει να αποζημιώσουν τους ασθενείς και για ποιο λόγο αυτά τα εμβόλια, ένα λεπτό, αυτά τα εμβόλια, αν κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή, βγαίνουν στη φόρα. Δηλαδή θα πάω να κάνω εγώ κάτι το οποίο υποτίθεται θα με σώσει και στην τελική θα με στείλει να πεθάνω.
0: 2026. Αν ήταν η πρακτική του 2020-2021 ή με την πρακτική του 2026, θα σας έλεγα έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είναι η ιατρική, γι' αυτό είναι μελετάμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις σημειώνουμε, τις καταγράφουμε.
1: Καλά, ένα λεπτό, ότι είμαστε πειράματα, είμαστε να σημειώνετε πάνω μας τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Τι λέτε κύριε Σέρε, τι πειράματα, μα πώς θα προχωρήσει η ιατρική?
1: Καλά, η ιατρική πώς θα προχωρήσει με το να πεθαίνει κόσμος γιατί τα φάρμακα δεν ήταν καλά ελεγχμένα?
0: Αν δεν είχατε καθόλου φάρμακα κύριε Σερέτη, ήσασταν στη Μαδαγασκάρη.
1: Πάρτε τα φάρμακα, κάντε τα σε ποντίκια που θα τα κάνετε εκεί πέρα να δείτε τις επιπτώσεις που στα ποντίκια τώρα που τα κάνουν αυτά τα εμβόλια. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη να σας τη στείλω. Βγάζετε ότι αποκτούν προβλήματα ακόμα και τα ποντίκια.
0: Δεν διαβάζω μόνη μου.
1: Ακόμα και τα ποντίκια προβλήματα αποκτούν από τα εμβόλια αυτά.
0: Τώρα τι θα μου στείλετε μελέτη?
1: Δεν θα σας στείλω εγώ μελέτη, γιατί τι έχω εγώ? Χολέρα έχω και θα σας στείλω.
0: Όχι, γιατί εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Πολύ ωραία την κάνετε.
1: Και ενημερώνομαι μέσα από φόρουμ για την επιστημονική κοινότητα και για την ιατρική. Δηλαδή εσείς τι είστε και δεν δέχεστε από μένα μια μελέτη? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί τις μελέτες, κύριε Σερέτη, τις μελετά κάθε μέρα τις βλέπω.
1: Ωραία, δεν έχετε δηλαδή μια μελέτη, δεν έχετε δει που να λέει ότι αυτά τα εμβόλια προκάλεσαν πρόβλημα?
0: Η καλύτερη μελέτη, κύριε Σερέτη, είναι η πράξη, το πεδίο. Η ιατρική ασκείται στο πεδίο. Εκεί είσαι με το γονιό, χέρι-χέρι, παρακολουθείς το παιδί από τη γέννησή του μέχρι να γίνει ενήλικας και μετά που γίνεται ενήλικας, γνωρίζεις τις ανάγκες της οικογένειας, γνωρίζεις τα χρόνια πρόβλημα του παιδιού, γνωρίζεις ανεπιθύμητες ενέργειες, δίνεις το φάρμακο για να το κάνεις καλά, μπορεί να έχει ανεπιθύμητες
1: ενέργειες. Ναι, και άμα τα φάρμακα προκαλούν προβλήματα.
0: Δεν είναι άσπρο και μαύρο γιατί καταλάβετε το.
1: Εγώ σας ρωτάω κάτι απλό. Για ποιο λόγο να δίνουμε φάρμακα στον κόσμο που εγώ δεν δίνω? Οι γιατροί
0: δίνουμε
1: να δίνουν φάρμακα τα οποία δεν είναι εξετασμένα. Δηλαδή για ποιο λόγο να

0: πίνουν φάρμακα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Για ποιο λόγο?
1: Μιλάω κοιτώντας το γονιό στα μάτια, πάντα στα μάτια, έχοντας διαβάσει και διαβάζοντας καθημερινά.
0: Μα δεν μιλάω για εσάς, κυρία Τζέτζη, προσωπικά.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Σερέτη. Δεν έχει.
0: Η επιστημονική κοινότητα αυτή τη στιγμή δεν σέβεται τον Έλληνα πολίτη, δεν σέβεται γενικά τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν είναι αυτό. Ο σεβασμός. Ο σεβασμός ξεκινάει από εμάς. Ξεκινάμε από τον αυτοσεβασμό. Και ο αυτοσεβασμός του κάθε
0: ενός. Μα εγώ δεν έχω τις γνώσεις. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Θα πάω στον γιατρό να μου πει τι έχω πάθει και να μου συστήσει κάτι. Θα μου συστήσει ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο το οποίο θα με στείλει στον Άγιο Πέτρο.
1: Εσείς μιλάτε τώρα για την υποχρεωτικότητα. Ερχόμαστε σε άλλο θέμα. Γιατί δεν σας στείλει το εμβόλιο στον Άγιο Πέτρο?
0: Μα με ανάγκασα.
1: Τι λέτε τώρα, κύριε Σερέτη?
0: Μα μου λέτε ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Και να σας πω και κάτι. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έτσι, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ωραία, είναι στο Υπουργείο Υγείας. Για ποιο λόγο να μην κάνει, σύμφωνα με το νόμο 1316 και σύμφωνα και με τον ποινικό κώδικα, πρέπει να κάνει έλεγχο. Ποιος είναι ο έλεγχος που κάνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων όταν εδώ πέρα βγαίνει από συγκεκριμένα εμβόλια, τότε αποκτούν προβλήματα οι άνθρωποι?
1: Υπάρχουν πρωτόκολλα, παντού υπάρχουν πρωτόκολλα.
0: Και τι να τα κάνω όταν τα πρωτόκολλα τα πεθαίνουν οι άλλοι?
1: Εσείς από πού ξέρετε από πού πεθαίνουνε?
0: Μα αυτό σας εξηγώ.
1: Εσείς από πού πεθαίνει ο κόσμος?
0: Να σας στείλω κάποιες έρευνες να διαβάσετε. Μάλλον δεν τις έχετε δει τις έρευνες. Να σας στείλω εγώ τις έρευνες να τις διαβάσετε. Πας και αλλάξετε άποψη.
1: Και να δείτε ότι δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει εμβόλιο που να είναι 100% ασφαλές, μπορεί να είναι 90% και μετά. Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο.
0: Ακούστε, εσείς που λέτε κυρία Τζέτζη, ότι η ιατρική δεν είναι μονόπλευρη, εσείς που λέτε αυτό το πράγμα, λειτουργείτε μονόπλευρα.
1: Γιατί,
0: γιατί δεν ακούτε που σας λέει κάποιος άλλος ότι υπάρχει και εμβόλιο που δημιούργησε πρόβλημα?
1: Μα πάντα υπάρχουν. Ερχόμαστε με την κοινή λογική, κύριε Σερέτη. Έτσι. Τι κάνει το εμβόλιο? Ο βασικός μηχανισμός του εμβολίου τι είναι? Βάζεις ένα κομμάτι. Είναι κομμάτι, είναι νεκρός μικροοργανισμός στον οργανισμό σου για να κάνει αντισώματα. Οπότε την επόμενη φορά που θα έρθει σε επαφή με τον ιό ή το μικρόβιο να είναι πιο ήπια η κλινική εικόνα. Τι είναι πιο πιθανό? Να έχεις ανεπιθύμητη ενέργεια από την ίδια την νόσο ή να έχεις ανεπιθύμητη ενέργεια από το κομμάτι το μικρό το οποίο δεν είναι αδρανοποιημένο στον οργανισμό σου για να κάνει αντισώματα? Πείτε μας με την κοινή λογική.
0: Εγώ θα αποφασίσω.
1: Ορίστε.
0: Εγώ θα αποφασίσω. Δεν θα έπρεπε να αποφασίσει η επιστημονική κοινότητα και να κοιτάξει τι είναι καλύτερο για την ανθρωπότητα?
1: Μα
0: τι έκανε η επιστημονική κοινότητα κατά την πανδημία? Τι έκανε η επιστημονική κοινότητα? Και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι σαχλαμάρες που μας βγάλανε στην τηλεόραση, κάτι σαχλαμάρες ανίδεοι ήτανε.
1: Εντάξει, δεν είμαστε.
0: Κάποιοι ήταν σαχλαμάρες και ανίδεοι. Συγγνώμη κιόλας, έχω την άποψή μου.
1: Και πρέπει να βγαίνει όλες απόψεις. Η πολυφωνία είναι το σημαντικό της δημοκρατίας. Αλλά δεν μπορούμε να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν το βλέπουμε διαφορετικά? Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, την περίοδο του κορονοϊού. Η εξέλιξη της πανδημίας ήταν η αναμενόμενη ιατρικά. Έτσι γίνεται σε κάθε πανδημία. Συγκεκριμένες κάθε 100 χρόνια θα έχουμε μια πανδημία από ένα συγκεκριμένο γνωστό ή άγνωστο λιμογόνο παράγοντα. Συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο COVID. Μεταλλάχθηκε ο ιός, εξελίχθηκε, ήταν πιο ήπια η νόσηση. Δηλαδή όλα γίνονται σύμφωνα με τις επιστημονικές μας γνώσεις. Τώρα, ερχόμαστε εμείς το 2026. Ναι. Αλλά κάνουμε και κρίνουμε τι έγινε το 2021. Μόνο αυτά. Οι συστάσεις όμως αλλάζουν. Από την άλλη, γιατί δεν λέμε τα καλά που μείνανε από την πανδημία? Ποιο είναι το καλό?
0: Ωραία, πώς δικαιολογεί. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Να πλένουν τα χέρια τους. Μάθαμε τα παιδιά μας να φταρνίζονται στον αγκώνα τους.
0: Α, περιμέναμε την πανδημία, δηλαδή, κυρία Τζέτζη. Ακούστε με λίγο, έχω ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχω και θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας.
1: Έρχονται σε ιατρείο να εξεταστούν.
0: Ωραία, ακούστε με ένα τελευταίο σχόλιο. Δηλαδή, περιμέναμε την πανδημία για να μάθουμε στα παιδιά μας να πλένουν τα χέρια τους?
1: Έλατε! Τι άνθρωποι μπορεί να είμαστε, περιμένουμε την πανδημία για να μάθουμε. Και όντως,
0: δηλαδή πριν την πανδημία δεν πλέναν τα χέρια τους.
1: Ορίστε.
0: Πριν την πανδημία δεν πλέναν τα χέρια τους, έπρεπε να δουν τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έπρεπε να δουν τον Σπύρο Παπαδόπουλο για να πλύνουν τα χέρια τους.
1: Αν δείτε οι μικροί ενεργοί πολίτες, ας το πούμε, οι μικροί ενεργοί πολίτες, πόσο συμμορφώνονται στους κανόνες υγιεινής.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό είναι θεαματικό, μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Και όντως, πριν την πανδημία, ναι, ένα καλό, είχαμε και ένα καλό την πανδημία. Είχαμε τα χίλια και τα πληρώνουμε ακόμη. Θέλετε ψυχολογικά προβλήματα, θέλετε διχασμός της κοινωνίας, θέλετε όλα αυτά που ζήσαμε, θέλετε θανάτους, θέλετε όλα αυτά, ναι. Και φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο, το 2026, ναι, έχοντας βγει από αυτή την πανδημία, και θέλουμε να δούμε και η επιστημονική κοινότητα και όλοι το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Ναι, στεκόμαστε κριτικά. Τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά, και για μένα τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά? Πιο αξιόπιστη και με διαφάνεια επικοινωνία. Πιο καλό φιλτράρισμα αυτό που βγαίνει προς την κοινότητα. Δηλαδή και το φιλτράρισμα είναι πολύ σημαντικό και θέλει ιδιαίτερη δεξιοτεχνία το επικοινωνιακό κομμάτι της υγείας. Το επικοινωνιακό με διαφάνεια. Και εδώ και ερχόμαστε και λέμε, ναι, και τον ρόλο του καθενός και της κυβέρνησης και των υπουργών και των γιατρών και των, ναι, μέσων μαζικής ενημέρωσης όλων όμως.
0: Ωραία. Κυρία Τζέτζη, ακούστε με λίγο. Αυτό ήταν το part 1. Θα υπάρξει και part 2, γιατί έχουμε και για άλλους λόγους να σκοτωθούμε στον αέρα, να το ξέρετε. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Θα σας πω κάτι. Δημιουργικός διάλογος το λέμε.
0: Εντάξει, εγώ δεν το λέω δημιουργικό διάλογο αυτό, αλλά εντάξει. Την επόμενη φορά πιστεύω να αφήνετε να μιλάει λίγο το
1: συνομιλητή. Γιατί δεν μπορώ μερικά πράγματα να τα ακούω. Εν πάση περιπτώσει.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Τζέτζη. Περιμένει ο ασθενής. Καλό μεσημέρι.
1: Περιμένει, καλό μεσημέρι.
0: Υγεία να έχετε. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Γεια. Γεια σου. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά. 1 με 4. Γρηγόρη Ερέτη, δεν έχω καθόλου χρόνο. Πάω σε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δώρα! Πάρε ένα καφέ. Πάρε μια μπύρα, μια μπύρα. Μας τρέλανε, μας τρέλανε. Υδρώσαμε να πούμε. Ρε Παναγία μου, καλύτερα στην παλέστρα να πήγαινα.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τροχαίο με εμπλοκή κλεμμένου οχήματος και εγκατάλειψη σημειώθηκε στην Ηλιούπολη όταν ο οδηγός παραβίασε το στόπ στη διασταύρωση των οδών Χρυσοστόμου, Σμύρνης και Αχιλλέως και εμβόλησε ταξί στέλνοντας το πάνω στα κάγκελα πολυκατοικίας. Ο δράστης τράπηκε αμέσως σε φυγή πεζός εγκαταλείποντας το σημείο, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του μέσω καταθέσεων μαρτύρων και βιντεοληπτικού υλικού. Σε μια προσπάθεια συντήρησης των διπλωματικών της διάβλων στον αραβικό κόσμο εν μέσω έντονων περιφερειακών αναταράξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνικές επαφές με τους ομολόγους του της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή και το τριμερές σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Καταιγισμός από εξαιρετικά καλωστημένες ψηφιακές απάτες βρίσκεται σε εξέλιξη. Κυκλώματα επιτιδίων αντιγράφουν πιστά τις επίσημες πλατφόρμες του gov.gr και του EFCA για να υφαρπάξουν τραπεζικά στοιχεία και προσωπικά δεδομένα πολιτών. Στην σωρία των περιστατικών επιστρατεύονται παραπλανητικά μηνύματα για δίθεν αναστολές καρτών υγείας ή ανύπαρκτα πρόστιμα της τροχέας. Οι δράστες δημιουργούν τεχνητό πανικό για να παγιδεύσουν τα θύματά τους μέσω κακόβουλων συνδέσμων. Σοβαρά προβλήματα και διακοπή κυκλοφορία στα δρομολόγια του τραμ στον Πειραιά προκάλεσε φορτηγό που μετέφερε ένα ξύλινο καΐκι. Το φορτίο προσέκρουσε σε ένα αέρια ηλεκτροφόρα καλώδια στη συμβολή των δονών Μικράς Ασίας και Σαρανταπόρου. Το όχημα κινητοποιήθηκε πάνω στις ράγες και παρέλυσε την κυκλοφορία των σειρμών. Την πλήρη κατάρρευση και την εγκληματική εγκατάλειψη της παιδικής προστασίας ξεγυμνώνει η νέα φρικιαστική τραγωδία στην Κυψέλη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μακελιό.gr, σε ολόκληρη τη χώρα αντιστοιχούν μόλις 545 μόνιμοι κοινωνικοί λειτουργοί για συνολικά 332 δήμους, διαμορφώνοντας μια εξωφρενική αναλογία που φτάνει ακόμα και τον έναν προς τους 30.000 κατοίκους. Υπάρχουν ολόκληροι δήμοι που δεν διαθέτουν ούτε έναν λειτουργό. Οι εκκλήσεις για κάλυψη 4.400 θέσεων που απαιτούνται βάσει ευρωπαϊκών προτύπων αφήνονται προκάλυπτα. Στο αρχείο της έθεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων για τη τραγωδία των ΤΕΠΟΝ, καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν το ενδεχόμενο της μεταφοράς παράνομου έφλεκτου φορτίου από την εμπορική αμαξοστοιχεία που θα μπορούσε να εξηγήσει την τεράστια πυρόσφαιρα ακριβώς μετά τη φωνική σύγκρουση των δύο τρένων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή αποφάσισε να μην προχωρήσει στην έρευνα για το συγκεκριμένο σκέλος, διαβιβάζοντας τη σχετική δικογραφία πίσω στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές. Το κύμα των μαζικών κινητοποιήσεων και της έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας κατά της κυβέρνησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης άνοιξαν από νωρίς το πρωί εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, πλημμυρίζοντας τους δρόμους της Θεσσαλονίκης ενάντια στην διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυστηρό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας θέτει ο νέος οδηγός που εξέδωσε ο ΕΟΔΗ για τα σχολεία. Ο νέος οδηγός βάζει μπλόκο στη χρήση της χλωρίνης ως χημικής ουσίας υψηλού κινδύνου και επιβάλλει τον αυστηρό κανόνα των 4 ωρών για τα μαγειρεμένα γεύματα και τα ταπεράκια από το σπίτι. Παράλληλα, η νέα εγκύκλειος καθορίζει σαφή πρωτόκολλα απομάκρυνσης των μαθητών σε περιπτώσεις που εμφανίσουν πυρετό, γαστρεντερίτιδα και στρεπτόκοκο. Τέλος, απογορεύει τους ψεκασμούς απολυματικών στις αίθουσες. Στη σύλληψη της 68χρονης κόρης και του εγγονού της 90χρονης στο Μαραθώνα προχώρησαν οι αρχές με εντολή εισαγγελέα. Μετά τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης που ήταν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της οικογενειακής κατοικίας, η μακάβρια υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της εγγονής, σύμφωνα με την οποία μητέρα και αδερφός απέκρυπταν το θάνατο της γιατρού επί 10 ολόκληρα χρόνια για να εισπράττουν παράνομα τη σύνταξή της, κάνοντας αναλήψεις μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού και οικονομική απάτη σε βάρος του δημοσίου. Την απόρριψη της προσφυγής από φυλάκιση της 46χρονης που προφυλακίστηκε για το φωνικό εμπειρισμό στη Μαρφίνη εισηγήθηκε ο εισαγγελέας, παραπέμπτοντας την τελική κρίση στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Χειροπέδες έναν 26χρονο πέρασαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στο πλαίσιο των σαρωτικών ελέγχων για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Ο δράστης επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει όταν εντοπίστηκε από ειδικό σκύλο ανίχνευσης μέσα σε επιβατικό πλοίο. Η διεθνή επικαιρότητα σε νέα διπλωματική πρωτοβουλία για το τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία προχωράει η Ουάσιγκτον, στέλνοντας εκτάκτως το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και το Κίεβο τους ειδικούς απεσταλμένους του Προέδρου Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των συγκεκριμένων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022. Πρόκληση αποτελεί απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να δανείσει θράσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα σε γερμανική έκθεση στην Φραγκφούρτη. Την ίδια στιγμή η Αθήνα είπε κατηγορηματικό όχι στο αίτημα των Γερμανών να αποστείλει αρχαιότητες από το Μουσείο της Ακρόπολης, βάζοντας φρένο στα σχέδια συνέκθεσής τους. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Φωνή σου μη μιλάς όπαινε και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου τσιμουδιά σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Κι όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Φλάς Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική. Νότος Νιούς στους 97,8 στη Ρόδο. Καλησπέρα στον κύριο Απόστολο Πετράκη.
6: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
5: Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Πάμε κύριε Πετράκη, πείτε μας τι γίνεται, καλά είστε?
6: Κύριε Σερέτη, ντρέπεται ακόμα και η ντροπή πραγματικά. Το Βαρέλι δεν έχει πάτωμα. Τελειώσαμε.
5: Για ποιο πράγμα μιλάτε?
6: Αναφέρομαι σε αυτά που είσαι ο Πλατιάς. Και πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Επιλέγω να το πω με μια άλλη, για να μην συγκαθώ το ανθρώπινο γένος. Πραγματικά. Επιλέγω να το πω απλά ότι είναι ένα ταραγμένο μυαλό που δικαιολογείται λόγω της τραγικότητας της καταστάσεως που έζησε, που κανείς μας δεν έρχεται. Αλλά επειδή νομίζω ξέρετε ότι εγώ ήμουν μέρος της διαδικασίας αυτής της έρευνας που επικαλείται ότι απέδειξε ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και παραπληροφορεί τον κόσμο, διότι η Ευρωπαϊκή Αγγελία δεν είπε ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, είπε ότι είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης να το ερευνήσει. Δεν είπε ποτέ ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο. Και σε τι ζητάει συγγνώμη, κύριε Σερέτη, ο κύριος Πλατιάς, ότι δικαιώθηκε? Δικαιώθηκε? Αποκαλύφθηκαν μήπως η Ένωση που δολοφόνησε τα παιδιά του και μπήκαν στη φυλακή και δικαιώθηκε? Γιατί ένας πατέρας που χάνει δύο παιδιά και μία ποτέ νησιά, η μόνη δικαίωση που θα είναι όταν μπουν στη φυλακή η Ένωση, έτσι δεν είναι? Υπάρχει καμιά άλλη δικαίωση?
5: Η δικαίωση αυτή θα είναι να πάνε στη φυλακή για να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν.
6: Κύριε Σερέτη, εγώ υπήρξα μέρος της διαδικασίας. Μια διαδικασίας όμως που δεν είχε σοβαρότητα ιδιαίτερα, να ξέρετε. Και έχω φτάσει στο συμπέρασμα να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Αγγελία παίζει τα παιχνίδια της με σκοπούς άλλους. Όχι την τιμωρία των ενόχων, όχι για το ΤΕΜΠΗ, γενικότερα για όλα στη χώρα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το ανάκαμψης, διότι δεν έχει σοβαρότητα. Όταν έρθει λοιπόν η εισαγγελική παραγγελία να πάω να δώσω κατάθεση στην ασφάλεια, που στην ελληνική αστυνομία, στην αστυνομία της Ελλάδος, από τον Μιχάλη Σοοίδη, που είδαμε όλοι μας, έτσι τώρα ο Παχρής του να μένει σε ένα σερτάρι δύο χρόνια, το συντή με τον Καραϊβάλ στις ομιλίες που αποκαλυπτόταν το κύκλωμα όλο να, και καλά να χαλάνε από ένα συναπτικό, και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, είπα τότε στην αστυνομία, έδωσα κατάθεση και είπα ότι διαθέτει και άλλα στοιχεία που μπορεί να αποδειχθεί το διασυνοριακό λαθρεμπόριο, αλλά δεν εμπιστεύομαι να τα δώσω στην ελληνική αστυνομία. Και ποιος ψόφρο νοήμων άνθρωπος στη χώρα αυτή είναι, θα εμπιστευόταν την ελληνική αστυνομία όταν ερευνά ένα κρατικό έγκλημα? Θα την εμπιστεύεται κανείς ψόφρο
5: νοήμων? Φυσικά τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ο Έλληνας πολίτης δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς.
6: Ωραία. Και είπα λοιπόν τότε στην κατάθεση, κλείνοντας, ότι είμαι στη διάθεση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Αγγελέας, όποτε με καλέσει να προσκομίσω. Πίστευα ότι με καλέσει. Δεν με κάλεσε ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Αγγελία δεν έρευνε σοβαρά την υπόθεση. Έπαιξε ένα παιχνίδι δεχτερωτικό και απλά έπαιξε το μαλάκι στην ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι αλλιώς δεν μπορεί να ερευνήσει βάσει νομοθεσίας το παράνομο φορτίο, μπορεί να ερευνήσει μόνο το διαστημονολογιακό λαθρεμπόριο. Αυτή είναι η αρμοδιότητά της. Αυτή είναι που τέλειωμα έγινε στη χώρα, δεν την ενδιαφέρει και πολύ. Όπως δεν την ενδιαφέρει και πολύ πραγματικά ούτε ο ΠΚΠ, ούτε το ανάκαμψης, ούτε κανένα οικονομικό σκάνδαλο στη χώρα από τα χιλιάδες που βγαίνουν στο φως δημοσιότητα στο τελευταίο διάστημα. Παίρνουν τα παιχνίδια άλλα εκεί πέρα κύριε Σερέτη, και θα το δείτε. Κάτι πιέζουν, όποτε βγαίνει κάτι, κάπου πιέζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσκυνήσει, να κάνει κάτι άλλο. Θα το αποκαλυφθεί στην πορεία αυτό. Αλλά εμένα δεν μου το βγάζει το μυαλό, έχω βγάλει το συμπέρασμα πλέον, ότι παίρνουν τα παιχνίδια με τον οποίο εισαγγελέας.
5: Τίποτα δεν έχουν συμπέρασμα, Σερέτη. Κύριε Πετράκη, εγώ θέλω να σας πω ότι θα σταθώ λίγο σε αυτή την ανάρτηση γιατί σχολίασα του κύριου Πλακιά, που σε κάποια φάση λέει ότι δεχθήκαμε, λέει, ύβρις και χλέβη, δεχθήκαμε, ας πούμε, έτσι μια πίεση που εγώ, να σας πω την αλήθεια, επειδή το έζησα και εγώ ενεργά από το 2023 από την πρώτη μέρα και όλα προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την κατάσταση και τους συγγενείς και θεωρώ ότι βοηθήσαμε με τον δικό μας τρόπο δημοσιογραφικά. Δεν θεωρώ ότι κάποιος ποτέ τον έβρισε ή τον χλέβασε τον κύριο Πλακιά. Ο ίδιος έκανε κάτι αντίστροφα ανάλογο, που κατηγορούσε όποιον έλεγε ότι υπάρχει ένα παρόνομο φορτίο, που δεν ξέρω για ποιο λόγο τον είχε πιάσει αυτή η αιμονή, το ότι δεν υπάρχει κάτι, ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς. Πώς μπορεί να αιτιολογήσει, δηλαδή, κύριε Πετράκη, συγγνώμη λίγο, πώς μπορεί να αιτιολογήσει το ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, όταν δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο υπήρξε πυρόσφαιρα και πώς απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι?
6: Ο κύριος Πλακιάς, αν θυμάστε, μια φορά πριν αρκετούς μήνες, ήταν να βγει 2 η ώρα και εγώ 3 Παρασκευή πάλι σε σήμερα. Με πήρατε τηλέφωνο τελευταία στιγμή και μου λένε σε παρακαλώ βγες 2 η ώρα γιατί ο πρατέας θέλει τελικά να αλλάξει, το θυμάστε.
5: Βέβαια, ναι.
6: Είπε διάφορα τότε και για μένα. Εγώ το είχα σχολιάσει ότι κατανοώ ότι ο πρατέας μέχρι σήμερα είναι ταραγμένο μυαλό και τώρα πρέπει να το δω έτσι διότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι παίζει άλλα παιχνίδια. Διότι θα συγχαθώ το ανθρώπινο γένος. Ο κ. Πλατιάς έχει λιδωρήσει, έχει απαξιώσει και κατηγορήσει ανθρώπους που έχουν ρισκάρει τη ζωή τους, τις δουλειές τους, την οικονομική τους κατάσταση και όλα για να βοηθήσουν αυτόν και τους πρώτους συγγενείς. Αν κάποιος αυτή τη χώρα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από κάπου, είναι ο κ. Πλατιάς, κ. Καρσιανού, οι λαοπρόβλητοι συγγενείς του πρώτου καιρού που αντί να κάτσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να ενώσουν τις δυνάμεις σε ένα κοινό σκοπό της αποκάλυψης αλήθειας, αυτοί για δικά τους μικροσυμφέροντα, για εγωισμούς, για πείσματα, για εινάτια, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ποιος έχει πιο δίκιο, ποιος θα δικαιωθεί και να κατηγορεί ένας τον άλλον και να μην κοιτάνε την αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτοί παρατηρούν τη γνώμη στα παιδιά τους, όχι εμείς αυτούς. Σε κάθαρον αυτό.
5: Σωστό. Η αλήθεια είναι αυτή, για να σας πω και κάτι ακόμα. Συγγνώμη θα έπρεπε να ζητάει από όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν πατήσει πάνω στην πλάτη των συγγενών. Συγγνώμη θα έπρεπε να ζητάει από τη Μαρία Καριστιανού η οποία καπέλωσε όλο το θέμα των τεμπών και δεν ασχολείται πλέον κανένας. Και όχι από αυτούς που ψάξανε και όχι από τους τεχνικούς συμβούλους και όχι από τους δικηγόρους. Γιατί καλός ή κακός, εγώ ξέρετε δεν τους συμπαθώ τους δικηγόρους γενικά. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν ο καθένας να εκπροσωπήσει διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δεν γίνεται δηλαδή να καθόμαστε να μαλώνουμε με τον άλλον που έχει μία άποψη για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και την ίδια ώρα να μην κατηγορούμε όλους αυτούς που δεν ολοκλήρωσαν τη σύμβαση 7-17 που δεν κάνανε ό,τι κάνουν. Τους έχει κατηγορήσει και αυτούς. Αλλά μαλώνουν και μεταξύ τους. Και αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Για άλλη μια φορά δημιουργείται ίντριγκα μεταξύ ανθρώπων για ποιο λόγο έγινε ό,τι έγινε που χάνεται η ουσία.
6: Όχι μόνο χάρη τη ουσία, κύριε Σερέτη, βοηθάει αυτό τους ενόχους του καθεστώτος του συστήματος να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, διότι τρώγονται μεταξύ τους οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Και όταν βλέπεις τώρα ένα από τους βασικότερους άμεσα ενδιαφερόμενους, τον κύριο Πλατιά, να πανηγυρίζει για κάτι που δεν το παρουσιάζει στην πραγματική του διάσταση, αλλά το παραπλοεί και παραπληροφορεί τον κόσμο.
5: Το ότι μπήκε στο αρχείο η υπόθεση, έτσι.
6: Δεν μπήκε καμία υπόθεση αρχείο. Είπε ότι είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Και είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης να αναγνήσει αυτό καθεαυτό δυστύχημα.
5: Μα στην ουσία, συγγνώμη κύριε Πετράκη.
6: Μόνο στο διαστημικό διαφορά δεν μπορεί.
5: Ναι, κύριε Πετράκη, ένα λεπτό. Γιατί γράφει συγκεκριμένα ο κύριος Πλακιάς. Το αφήγημα του παράνομου φορτίου πήγε και επίσημα στο καλάθι των αχρήστων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει ανεβάσει ένα άρθρο το οποίο γράφει στο αρχείο η έρευνα για το παράνομο φορτίο.
6: Δεν ισχύει αυτό.
5: Αυτό γράφει όμως αυτό που ανέβασε στο αρχείο. Η έρευνα για το παράνομο φορτίο. Και γράφει από κάτω: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε τη μη κίνηση έρευνας μετά από καταγγελία συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών και διαβιβάζει δικογραφίες σε εθνικές αρχές και πάει λέγοντας όπως λέτε εσείς. Αλλά αυτό γράφει ο τίτλος. Στο αρχείο η έρευνα.
6: Με τις λέξεις και παραπληροφορεί τον κόσμο. Δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν δεν αποδειχθεί πρώτα ότι το φορτίο πέρασε, το ίδιο φορτίο, παράνομα διασωλωριακά λαθρεμπόριο από τα σύνορα. Να επέμβει στο δυστύχημα.
5: Αυτό ανέβασε ο κύριος Πλακιάς. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
6: Ναι,
5: ο κύριος Πλακιάς αυτό
6: ανέβασε. Δεν λέω για εσάς.
5: Ναι,
6: για τον κόσμο το λέω.
5: Η ανάρτησή του.
6: Εμένα με ενοχλεί περισσότερο. Πραγματικά με κάνει και ίσα αποστροφή τελείως. Η λέξη δικαιώθηκα. Έχεις χάσει δύο παιδιά και μια πρώτη ανιψιά. Τρία παιδιά στην ουσία. Και δικαιώνεσαι. Που και έτσι να ήταν, κύριε Σερέτη, ναι. Και έτσι να ήταν, να μην υπήρχε παράνομο φορτίο και είμαστε ψεκασμένοι όλοι, που δικαιώθηκε ο Πλατιάς.
5: Αναστήθηκαν
6: τα παιδιά του ή μπήκαν στην Πλατιακή Ένωση.
5: Καταλαβαίνω.
6: Γιατί για πατέρα που χάνει τρία παιδιά, η μόνη δικαιώση είναι αυτή.
5: Καταλαβαίνω το πώς το λέτε και πρέπει να πούμε για να πάω και στο επόμενο θέμα. Έχω να σας κάνω πολλές ερωτήσεις να προλάβουμε. Ότι και οι υπόλοιποι συγγενείς, οι πιο πολλοί ας πούμε, είχαν μια άποψη, μετά την αλλάξανε, μετά είπανε διάφορα άλλα. Είδαμε και εκεί πέρα να δημιουργούνται διάφορες ομάδες. Τι θέλω να σας πω, κύριε Πετράκη. Ήταν έτσι μια καταγραφή, έτσι μια παρατηρούσα το πώς κινούνται και αποτυπώνει και την ελληνική κοινωνία αυτό που έγινε με τους συγγενείς τότε.
6: Ξεκάθαρα.
5: Δηλαδή ο καθένας. Με κάποιους άλλους που συμφωνούσε, δημιούργησαν ομάδες και άρχισαν να επιτίθονται στους υπόλοιπους και δεν κάτσανε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να ενωθούν και να πάνε κόντρα σε αυτούς που σκότωσαν τα παιδιά τους.
6: Τα παιδιά του κ. Πλακιά δυστυχώς σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση. δεν καήκαν. Γι' αυτό μπορεί και ο Σερέτ.
5: Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Μπορεί και να
6: νομίζω
5: ήταν.
6: Νομίζω έχω ακούσει να λέει ο ίδιος.
5: Νομίζω ήταν και στην περίπτωση Απανθράκωσης. Δεν είμαι σίγουρος όμως.
6: Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, τα παιδιά από αυτά, τα υπόλοιπα παιδιά από κάτι κάηκαν πάνω στο τρένο.
5: Υπήρξαν άνθρωποι που κάηκαν, ναι.
6: Κάηκαν από κάποια ουσία. Λοιπόν, δεν έπεσε και ένα βρόνο να τα κάψει, τα τύχε το τρένο. Εγώ γνωρίζω ότι είχε το τρένο και αν οι Ευρωπαίες αγγελέας, στο ξαναλέω, το καταλάβει ο κόσμος, ήθελε σοβαρή έρευνα, δεν θα με έφτιανε απλά στην ασφάλεια, στην αστυνομία να καταθέσω. Ναι. Θα με είχε καλέσει στο γραφείο στην Αθήνα. Και μάλιστα, όταν πήρε στα χέρια της, αν την πήρε τελικά και ποτέ την εισαγγελική, παραγγελέψει εδώ στην κατάθεση να κάνω, και όταν είπα στο τέλος ότι εγώ έχω σε στοιχεία για δηλητήρια, συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένα πράγματα, να τα δώσω, αλλά θα τα δώσω στην ίδια μόνο. Και όχι σε μια αστυνομία που δεν εμπιστεύομαι, εξωματικού στην Καβά.
5: Γιατί θεωρούσατε ότι θα αποκρύψουν ή θα αλλοιώσουν τα στοιχεία σας?
6: Εγώ το θεωρώ μόνο.
5: Όχι, για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Πετράκη.
6: Ναι, για τον κόσμο το λέω, κύριε Σιρέτη, ξέρω όσο τι εννοείται.
5: Εγώ είμαι σίγουρος ότι έχω δει έγγραφα τα οποία τα έχουν καταστρέψει, έγγραφα τα οποία τα έχουν αλλοιώσει.
6: Στα κινητά αποκαλύπταν όλο το σύστημα της διασύνδεσης πολιτικής αστυνομίας με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι δυο σερτάρια, δύο χρόνια σε ένα σερτάρι στη Γαβά, ενός συγκεκριμένου σωματικού φίλου του. Το συντή με τις συνομιλίες του Καραϊβάν που αποκάλυπτε πάλι όλο το σύστημα, άλλασε από ένα συλλαπτικό. Θυμάστε στο δικαστήριο, έτσι.
5: Βέβαια, βέβαια.
6: Εκεί είναι το μάλαμα, τι γίνανε.
5: Οι συνομιλίες του Μίχου.
6: Τον Ιγνάδη, τον υπολογιστή και πάει λέγοντας. Δηλαδή, δεν θα ήμουν τουλάχιστον αφελής να πιστεύω ότι ζούμε σε μια δηλητηριακή κατάσταση στη χώρα με την ελληνική αστυνομία, ότι είναι η ΑΣ, όταν λέω είναι η ελληνική αστυνομία, αναφέρομαι στο 90% των αστυνομικών που είναι έντιμοι τενάρτη και κάνουν τη δουλειά τους, αναφέρομαι σε ένα μικρό ποσοστό μεγάλων στελεχών της αστυνομίας, οι οποίοι δεν είναι αστυνομικοί, είναι μέλη του οργανωμένου πραγματικά εγκλήματος στη χώρα.
5: Πώς μπορούν
6: να γίνουν τα αντίματα.
5: Κοιτάξτε όμως που φτάνουμε, κοιτάξτε που φτάνουμε, κύριε Πετράκη, κοιτάξτε που φτάνουμε. Που εσείς έχετε δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Όταν υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και τέτοιες υποθέσεις και τέτοια γεγονότα, μετά ο Έλληνας πώς θα σκεφτεί να εμπιστευτεί και να καταθέσει τα στοιχεία του σε μια υπηρεσία η οποία υπάρχει περίπτωση να τα αλλοιώσει όλα. Ακούστε με λίγο. Βλέπετε όμως πώς σταδιακά δεν εκπροσωπεί κάποιος ελεγκτικός φορέας τον Έλληνα. Και ο Έλληνας είναι μόνος του. Είναι μόνος.
6: Ποιος ελεγκτικός φορέας προσωπεί τον πολίτη? Η αστυνομία? Το ΣΔΟΕ που τιμωρεί τον παππού και την εγγονή που σπουδάζει και αφήνει τους μεγαλοκαρχαρίες ανεξέλεκτους? Η δικαιοσύνη? Ποιος? Κανείς. Ξέρετε κύριε Σερέτη, η σειρότερη δουλοποίηση ενός λαού δεν έρχεται με πόλεμο και με βίαιο τρόπο. Έρχεται μέσω και καλά, εισαγωγικά βάζω πολλά, δημοκρατικών διαδικασιών. Μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, περνώντας το μικρό νομοσχέδιο, το πιο μετά το άλλο, καταπατεί ελευθερίες, δικαιώματα, συνταγματικά κατοχυρωμένα πράγματα του λαού και φτάνει σε ένα σημείο ο λαός να αποδέχεται όλα. Εδώ τώρα μας περάσουν και άλλα πράγματα, κι άλλα, που μας κάνουν να ζούμε πάλι μέρες ομαλικής κατοχής. Γιατί τα δεχόμαστε όλα πια. Έχουμε ποτίσει, τα έχουμε αποδεχτεί ότι είμαστε δούλοι. Ότι εμείς είμαστε απλά απόλυτο τίποτα.
5: Εμείς συλλέγουμε χρήματα για να μπορούν αυτοί να κάνουν μαγκές και για να μπορούν αυτοί να ζουν ζωή χαρισάμενη. Και να σας πω και κάτι, μιας και μιλήσατε για την ελληνική αστυνομία. Είναι δυνατόν, κύριε Πετράκη, να έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για τη ΔΕΘ και να φέρνει μαζί του 3.500 αστυνομικούς και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ και φέρνει και ντρόουν για να πετάνε από πάνω? Δηλαδή, τι φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Φοβάται την κοινωνική καταγραφή? Γιατί κύριε Πετράκη μας λέει ότι τα έχει πολύ καλά με την κοινωνία. Αφού τα έχει καλά με την κοινωνία, ρε κούλη, γιατί φέρεις 3.500 αστυνομικούς, 57 δημιουργίες ΜΑΤ και ντρόουν να πετάνε από πάνω?
6: Είδα την πομπή στη Θεσσαλονίκη, την πομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχω δει τόσο μεγάλη να είσαι ο πρόεδρος Αμερικής, ο Πούτιν, ο Κιμ Γιουγκούν, ο Κινέζος. Δεν έχω δει μεγαλύτερη αυτή την πομπή συνοδεία στη ζωή μου. Τι να πετούσα αυτοκίνητα.
5: Ναι, είναι τρομακτικό το ότι έρχεται με 31 αυτοκίνητα για να πάει να επισκεφτεί, να πούμε, να κάνει εγγένεια σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, σε συγκεκριμένα κτίρια. Είναι απίστευτο. Τα πληρώνουμε εμείς όμως. Εμείς τα πληρώνουμε, κύριε Πετράκη. Δεν τα πληρώνει αυτός την τσέπη του. Άμα θέλει να το παίξει cowboys, να πάρει security και να τα πληρώνει την τσέπη του.
6: Όταν, κύριε Σερέτη, και ξαναρχόμαστε στην αρχή της λήψης μας, το είπατε κι εσείς, όταν σκοτώνουν τα παιδιά κάποιων ανθρώπων και αυτοί, αντί να μην τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά η δικαίωση των παιδιών τους και να τιμωρηθούν οι ένωσοι, τους επιλέγουν ο καθένας να εξυπηρετήσει τον δικό του εγωισμό, το δικό του έπαρθη, αλαζονία, ινάτη, ψυχολογικό πρόβλημα ή ό,τι άλλο κρύβει από πίσω, τότε, κύριε Σιράτη, τι να πούμε σε αυτή τη χώρα. Ντρέπεται την ντροπή, σας είπα. Ντρέπεται την ντροπή και το βάλετε δεν έχει πάτο. Το ανθρώπινο γένος έχει εξετελεθεί τελείως πλέον στη χώρα μας. Ναι, δηλαδή τα περιμένουμε όλα πλέον τους ανθρώπους. Όταν δολοφονούν τα παιδιά τους, εσύ θεωρείς ότι δικαιώνεσαι. Ότι απλά το μυαλό σου δικαιώνεται και υπάρχει δικαίωση. Ότι δικαιώθηκες για κάτι που έλεγες και άλλοι λέγανε κάτι άλλο που δεν σε αφορά και στην ουσία αν δεν κάνει τα παιδιά σου τόσο πολύ. Τι να λέμε τώρα, υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια, κύριε Σιράτη. Η ελληνική γλώσσα είναι πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο σε λέξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν πραγματικά λόγια για να πούνε πόσο χαμηλά έχουμε πέσει σαν άνθρωποι.
5: Και θα γίνουν και κάθε χρόνο τα ίδια, θα γίνουν συλλήψεις σε ανθρώπους που πάνε να διαμαρτυρηθούν. Θα κάνουν εκεί πέρα τις τρέλες, πάλι θα πέσουν τα δακρυγόνα, θα φάνε ξύλο οι άνθρωποι, θα πάνε όπως και οι υγειονομικοί, όπως και όλοι αυτοί που θα είναι αύριο σε όλες τις διαμαρτυρίες και στο άγαλμα του Βενιζέλου και στο Λευκό Πύργο και που θα κατέβουν κατευθείαν να πούμε να βρεθούν και έξω από τη Χάνθ. Θα πέσει το ξύλο του αιώνα πάλι. Και πάλι θα έχουν επεισόδια. Και μέσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σουλατσάρει, θα χαϊδεύει σκυλιά ρομπότ. Και θα χαιρετάει οι κούκλες σε βιτρίνες.
6: Και θα κάνει θαύμα θαύμα όταν ανοίγει το τζάμι να περάσει από το πρωθυπουργό μετρό.
5: Ναι, και δεν θα ξέρει πώς θα
6: περάσει. Μια ιδιαίτερη εικόνα για τη χώρα, ότι είμαστε στη νέα εποχή, και ότι είμαστε πρωτοπόροι, και μας υπολογίζουν και μας κάνουν. Και κάπου από κάτω οι δημοσιογράφοι στην Ιτσή να παρουσιάζουν όπως θέλουν, οι χειροκροτητές, ο κομματικός μηχανισμός και η χρήσιμη η λύση της ιστορίας υπόλοιπου ψηφοφόρου του. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Και αυτό ξύλο είναι το λιγότερο. Περιμένετε. Γιατί με τα καινούργια, αν θέλω να φέρουν αυτό το credit score, όπως το λένε και τα υπόλοιπα, σε λίγο σου λέει που ήσουν στην πορεία, στη ΔΕΘ, ενάντια στον πρωθυπουργάρα μας. Κάτσε μισό λεπτό να σου μειώσουμε τη μισθολητική σου ικανότητα, το ένα σου, το άλλο σου. Αποκλεισμός απ' όλα.
5: Αποκλεισμός απ' όλα. Και με την ψηφιακή εποχή μαζί, ξέρετε τι έχει να γίνει. Θα έχουμε αξιολόγηση πολιτών. Και άμα δεν είσαι καλοπληρωτής, δεν θα έχεις δικαίωμα στο ρεύμα. Κάτι τέτοιες τρέλες μας λένε.
6: Όχι μόνο αυτό. Πας κόντρα στο σύστημα. Διαμαρτύρεσαι. Και σηκώνεις τον κόσμο για τα νόμιμα κατοχυρωμένα δικαιώματά του. Κάτσε να σου μειώσουμε ένα κουμπάκι. Να πατήσουμε. Να σου μειώσουμε την πιστολιτική σου ικανότητα. Να μην μπορείς να έχεις ρεύμα. Να μην μπορείς να φας. Δεν ισπανούσεις που άστοχα. Τον βάλατε από την εκπομπή σας, γιατί ήταν πολύ μπροστά σχορεμένος ο Τζεμάρας, ο οποίος τον τρέχει καλά.
5: Πολύ μπροστά.
6: Και πάει λέγοντας. Τελειώσαμε, κύριε Σερέτη, και όλα τα έχουμε αποδεχτεί. Όλα τα έχουμε αποδεχτεί. Γιατί σας είπα και πριν, η χειρότερη δουλοποίηση ενός λαού δεν έρχεται με πόλεμο. Γιατί όταν έρχεται πόλεμος και κατακτηθείς, όπως με τους Γερμανούς, όπως με τους Οθωμανούς, τους Τούρκους, μέσα σου έβραζε τη φλόγα. Έλεπε στον εχθρό απέναντι και έλεγες, περιμένω την ώρα που θα γίνει επανάσταση να ελευθερωθώ, να ξεσηκωθώ. Τώρα είσαι ραγιάς κανονικός. Εσκυμμένο το κεφάλι και το πνεύμα και την ψυχή και όλα. Και ένα κύριε Σερέτη, η ανυπακοή είναι το θεμέλιο της ελευθερίας. Μόνο οι δούλοι είναι υπάκουοι. Όταν λοιπόν σου καταπατούν κάθε δικαίωμά σου και εσύ υπακούς, είσαι δούλος, δεν είσαι τίποτα άλλο.
5: Πρέπει όμως κάπως να σηκώσουν επιτέλους το κεφάλι και να πάνε κόντρα σε όλα αυτά, γιατί...
6: Τι να σηκώσει το κεφάλι.
5: Τι
6: περιμένω να σηκώσει το κεφάλι, τι άλλο να συμβεί να σηκώσει το κεφάλι.
5: Τι άλλο να συμβεί, θα σας πω εγώ τι να συμβεί, κύριε Πετράκη. Όταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που μαζεύεται κόσμος και πάει για να ακούσει τι έχει να πει ο πολιτικός προδότης Τσίπρας, δεν σημαίνει ότι έχουν σηκωμένο κεφάλι, σημαίνει ότι είναι χαϊβανιά και ότι έχουν σκύψει το κεφάλι και τρώνε φάπες. Γιατί έρχεται και τους λέει τρέλες. και πιστεύουν τον κάθε πολιτικό απαταιώνα που τους λέει τρέλες. Άρα ποιο κεφάλι. Στο τέλος θα πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ούτε κεφάλι. Ότι απλά περπατάνε, μιλάνε για να πνέουν.
6: Ακριβώς.
5: Και παπαγαλίζουν. Και παπαγαλίζουν ότι ακούνε.
6: Συμφωνούμε απόλυτα. Πούλησε το δημοψήφισμα σε ένα βράδυ. Το ναι το κάνε, το όχι το κάνε ναι. Μίλησε κανείς.
5: Όχι.
6: Κανείς. Πούλησε τη Μακεδονία. Την πρόδωσε με περισσότερο τρόπο όχι τη Μακεδονία. Τη χώρα, το λαό μας πούλησε. Δεν έκανε η Μακεδονία. Είναι κομμάτι δικό μας, του ελληνικού λαού. Του έθνους της χώρας. Μίλησε κανείς. Με 10 άνθρωποι φωνάζουν ακόμα στην και τι έγινε. Τίποτα. Βγήκε η Μητσοτάκης ενώ ήταν η αντιπολίτευση έλεγε ότι εγώ δεν θα δεχτώ τις συμφωνίες των. Τώρα γεννάει όσο κούλησε την αντιπολίτευση. Είναι κυβέρνηση τι έκανε, όχι μόνο την αποδέχεται, την παραβιάζουν οι Σκοπιανοί και αυτός δεν τον ενδιαφέρει.
5: Έτσι είναι.
6: Θα κόβεται το Αιγαίο. Δεν θα, αυτές οι γενιές Ελλήνων δεν θα αντιδράσουν κύριε Σερέτη σε τίποτα. Σε τίποτα.
5: Δεν πρόκειται.
6: Δεν πρόκειται. Όχι, ξεχάστε το.
5: Δεν πρόκειται.
6: Έχουμε ποτίσει, μας έχουν ποτίσει μέσα μας και είμαστε ραγιάδες.
5: Και τι θα κάνουμε τώρα, και τι θα κάνουμε όμως κύριε Πετράκη, εδώ πέρα έχουμε σοβαρά προβλήματα πλέον.
6: Δυστυχώς κύριε Σερέτη, δεν θα αλλάξει αυτή τη χώρα κάτι. Δεν πρόκειται τα επόμενα χρόνια να αλλάξει. Η μόνη περίπτωση να αλλάξει, όσο και αν φαίνεται σκληρό, απάνθρωπο και τέτοιο, είναι με ένα πόλεμο. Δεν το εύχομαι, προσέξτε, μην φανώ κάτι, ναι. Αλλά δεν γίνεται αλλαγή όταν έχει ποτίσει τόσο το, παιδού, το μεδούλι μέσα, έχει κάτι με το κόκαλο. Η δουλοποίηση και ο λαγιατισμός ενός λαού να ξεσηκωθεί ξαφνικά αύριο το πρωί. Μόνο αν το φέρεις το τέλος. Αλλά το γνωρίζουν αυτό αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο και γι' αυτό δεν θα γίνει. Απλά όλα είναι για να παίρνουν πολιτικά συστήματα και να χαλάνε τα δισεκατομμύρια των ελληνικών πολιτών και να τα κονομάνε τα συγκεκριμένα κέντρα και οι μεγάλες δυνάμεις. Αλλιώς για κανένα λόγο δεν γίνονται αυτά. Ο πόλεμος δεν ευνοεί το σύστημα χειραγώγησης του λαού. Γι' αυτό και θα γίνει το επόμενη δεκαετία.
5: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας, γιατί έχετε ισχυρή άποψη σε αυτό το θέμα, για όλο αυτό που γίνεται με τους ανθρώπους που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω και κάνουν κάποιες τρέλες. Και καλώς ή κακώς, επειδή έχετε μια άποψη για τις φυλακές και γνωρίζω ότι, για παράδειγμα, κάποιοι παιδοβιαστές όταν μπαίνουν στη φυλακή, παλαιότερα τουλάχιστον αυτό γινόταν γιατί τώρα τους πάνε όλους μαζί. Ξέρετε, τώρα υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κανόνες, μην τους περιγράφω μεσημεριάτικα. Δεχόντουσαν, ας πούμε, μια αντιμετώπιση, μια ποινή, μια τιμωρία, όπως θέλετε πείτε το, από τους υπόλοιπους, ας πούμε, για αυτά που κάνανε. Και σήμερα βλέπουμε ότι δεν τιμωρούνται καν κάποιοι για όλα αυτά τα εγκλήματα και λέω ότι χάνεται σταδιακά οποιοδήποτε σεβασμός απέναντι στην οικογένεια και απέναντι και στα παιδιά ακόμα.
6: Είναι σημεία των καιρών μας που ένα κομμάτι από αυτό είναι αυτό που λέτε. Στη φυλακή ποτέ δεν μπορούσε η κοινωνία των φυλακών να αποδεχθεί να πειδοβιαστεί. Γι' αυτό υπήρχε αρχικά για πάρα πολλά χρόνια η φυλακή Τρίπολης, η οποία ήταν φυλακή μόνο για αυτά τα ενδεχθή εγκλήματα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια που έχει αρρωστήσει τελείως η κοινωνία, έχει φτάσει σε σημεία απίστευτης παράνοιας και αρρωστημένων καταστάσεων, τα κεντρικά λόγια γέμισε με τα μορφώδη της φυλακής Γρεβενών σε φυλακή για τέτοια δικήματα και έχει γεμίσει και αυτή. Και λίγο θέλουμε και άλλη φυλακή για αυτούς. Έχει αποδεχτεί η κοινωνία μας το αρρωστημένο σε όλα τη μη και πλάτη της ζωής, της δουλοποίησης, των παιδεραστών, τον. Μας είναι φυσιολογικό πλέον. Έχουμε ποτίσει. Έχει ποτίσει μέσα μας. Φυσιολογικό. Να μας κλέβουνε, φυσιολογικό να μας ξεπουλάνε. Φυσιολογικό τα παιδιά μας να δουν εξωτερικό, φυσιολογικό παιδεραστία, φυσιολογικά όλα μας φαίνονται, όλα τα ενδεχθεί πράγματα και πράγματα που έπρεπε να μας κάνουν να ενδιάζουμε και να μην τα δεχόμαστε, να ξεσηκωνόμαστε και να αντιδράμε, τα έχουμε αποδεχτεί και τα θεωρούμε φυσιολογικά και ξέρετε, λέμε μόνο και ο Σερετή. Εντάξει, τουλάχιστον δίνει το δικό μου παιδί τώρα. Αυτό λένε οι περισσότεροι. Δεν είναι τώρα όμως. Μας λέει κανείς ότι δεν θα είναι αύριο. Έχει σημασία το δικό σου παιδί και θέλει το παιδί κάποιου άλλου.
5: Όχι,
6: όταν είναι μια παιδιά, έχει σημασία.
5: Όχι, φυσικά.
6: Καμία σημασία δεν έχει. Τα παιδιά είναι παιδιά όλων. Στην ουσία. Γιατί είναι το μέλλον. Και όταν πειράζει κάποιος ένα παιδί, δεν το αξίζει να δει. Για μένα δεν το αξίζει να ζει όποιο κράτη οποιοδήποτε τρόμο παιδί.
5: Καλά, εννοείται αυτό.
6: Τα ανθρωπιστικά αυτά που λέω εγώ τα ακούω βερσέ. Ανθρωπιστικό είναι μόνο η προστασία των παιδιών. Τίποτα άλλο δεν είναι ανθρωπιστικό. Όποιος τολμά με οποιοδήποτε τρόπο να πειράξει παιδί, ό,τι και να του κάνει, του αξίζει και λίγα του κάνει. Γιατί πολύ ανθρωπισμός ή πολύ, το πολύ και καλά στυλάκι να είμαστε προοδευτικοί, έχει οδηγήσει τη χώρα και το λαό σε αυτό το χάλι.
5: Και δίνουνε και μεγάλη αξία σε ξένες δυνάμεις και σε πολιτισμούς που προέρχονται με βάση από την Ανατολή. Που εκεί πέρα, ξέρετε, υπάρχουν τώρα, είδαμε και κάποια περιστατικά για τις υποθέσεις αυτές τις μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύονται στα. Γυναίκες που είναι 12 ετών, γυναίκες που είναι 10 ετών, 15 ετών. Και θεωρούν σταδιακά εδώ στην Ευρώπη ότι αυτό είναι και φυσιολογικό. Δηλαδή έρχονται και μας αλλοιώνουν. Και όχι τίποτα. Αντί για να σταθούμε όρθιοι και να πούμε, όχι, εσείς είστε οπισθοδρομικοί, εσείς ζείτε στο μεσαίωνα. Κάθονται και ανέχονται τέτοιες καταστάσεις εδώ οι δικοί μας.
6: Μόνο ανέχονται και σε ρέτη. Αντί αυτοί οι ανθρωπιστές που κόβονται τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, αντί να αντιδράνε σε όλα αυτά που παίρνουν ένα νέο κορίτσι αυτοί οι πολιτισμοί χωρίς τη θέλησή του και το παντρεύουν με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, το μόνο που κάνουν είναι να φωνάζουν ότι είμαστε ρατσιστές εμείς, οι εξωρομοβικοί και ξέρω τι άλλο είμαστε, οι οποίοι αντιδράμε σε ό,τι γίνεται αλλίωση το παράλογο. Εδώ ήλιος ο Υπουργός Υγείας είπε, κύριε Σερέτη, ότι θα χρωστάμε την ελευθερία μας στο Ισραήλ. Δηλαδή τι θέλω πλέον δυνάμεις, τι τις έχουμε. Την ακούσαμε τη δήλωσή του.
5: Ναι.
6: Ένας υπουργός κυβέρνησης είπε ότι θα χρωστάμε την ελευθερία μας στο Ισραήλ. Δεν με τι είπε.
5: Απίστευτο.
6: Δηλαδή τα δισεκατομμύρια εξτρεγάτες για τα ενδεκάψη. Τα άλλα αεροπλάνα, τα ραφάλτσα, έτσι, γιατί τα δίνουμε. Πόσο πια υποτακτική. Πόσο πια.
5: Και πόσα λεφτά έχουν δώσει.
6: Ο ΔΕΔΕ μας έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλη προσφορά για το πυραυλικό σύστημα παρά το Ισραηλινό μόνο. Ένα που καλύτερα οι Γερμανοί είχαν κάνει προσφορά πολύ φθηνότερη. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει, μπορεί να είναι καλύτερο το Ισραηλινό. Γιατί μας έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλη προσφορά. Μας δώσαν όλους τους κωδικούς οι Ισραηλινοί, κύριε Σερέτη. Θα μας δώσουν όλους τους κωδικούς. Τον πειράβλο δεν θα ελέγχονται από αυτούς.
5: Δεν νομίζω. Και επίσης πιστεύω ότι αυτή η ασπίδα απέδειξε το ότι δεν είναι και τόσο σημαντική.
6: Το απέδειξε πρόσφατα.
5: Βέβαια, με τον πόλεμο εκεί πέρα στο Ιράν, με τους πυράβλους και αυτά. Αλλά να σας πω κάτι. Μου φαίνεται πολύ περίεργο και αυτό που γίνεται με την Τουρκία. Θεωρώ το ότι ανέχονται πάρα πολλά. Θεωρώ ότι έχουν συμφωνήσει για να παραδώσουν το Αιγαίο. Το έχουμε ξαναπεί. Και βλέπω και τον Έλληνα. Αυτό περνάνε τα χρόνια. Συνηθίζει αυτές τις συζητήσεις και σε κάποια φάση, μετά όταν τα παιδιά θα έχουν μεγαλώσει, θα λένε. Εντάξει μωρέ, τόσα χρόνια το λένε ότι θα πάρουν κάποια νησιά. Και τι έγινε.
6: Ήδη το λένε.
5: Ήδη το λένε, ναι.
6: Άμα τώρα Μπακογιάννη. Ή τώρα μας το πέρασε πρώτη. Αυτή η πατριώτησα. Αυτή η οκτωμένος οικογένειας του καθεστώτος. Ότι εντάξει. Δεν όλα δικά μας. Πρέπει να τα μοιραστούμε. Με τους Τούρκους. Και θα λέμε όλοι στο τέλος. Όχι όλοι εγώ και εσείς και μια μέρα κόσμου. Αλλά η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ήδη λέει ένα μέρος αυτής. Έλα να τελειώνουμε. Πάμε να μοιράσουμε τα πάντα, να τελειώνουμε, να βγάλουμε τα πετρέλαια. Λες τα πετρέλαια θα βγάλουμε εμείς οι Τούρκοι. Για να τα χρήματα πάρουμε εμείς οι Τούρκοι. Όχι, δεν λέτε, οι πολυεθνικές μεγάλες εταιρείες πετρελαίου θα πάρουν τα χρήματα όλα. Όταν φτάσουν στο σημείο αυτό. Και όπου φτάσουμε. Αλλά η κοινωνία και ο λαός ήδη το λέει. Όπως ήδη λέει, έλα λύση το Μακεδονικό να τελειώνουμε τόσα χρόνια. Λες και μας απασχολούσε εμάς το Μακεδονικό. Δηλαδή προχωρήσαμε ακόμα και μια συζήτηση. Γι' αυτό δεν αποφεύγω να συζητάω με κόσμο πολλές φορές, γιατί δεν φταίνε, δηλαδή σε τρελαίνε. Εντάξει, τόσα χρόνια μας απασχολούσε. Λέω εμάς τους Έλληνες, πού μας απασχολούσε, παιδιά. Μας απασχολούσε και εσύ, δεν μας πουθενά. Δεν μας απασχολούσε πουθενά. Άσε τους. Με Σκοψανούς να λέει, δεν ήταν το όνομα Μακεδονία. Όσο ήταν αναγνωρίζαμε εμείς, εμάς δεν μας απασχολούσε πουθενά. Δεν μας ήταν εμπόδιο πουθενά.
5: Σε κάποια πράγματα ήταν με τα προϊόντα, αλλά ναι.
6: Όχι, έτσι, τώρα είναι με τα προϊόντα εξαιρετικά. Τότε δεν ήταν.
5: Και πιο παλιά άρχισαν τα σταδιακά να έρχονται, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά, που διεκδικούσαν κάποια προϊόντα και λέγανε. Είναι αυτό που υπέγραψε ο Σαμαράς όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Το ότι ναι, μπορούν να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια, τα οποία θα αναφέρονται ότι είναι προϊόντα από τη Μακεδονία. Και το έχει αποδεχθεί τότε ο Σαμαράς αυτό το πράγμα. Το υπέγραψε, το συμφώνησε. Ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Πρώτος. Έτσι και βάλει την τσίφρα του. Αλλά ναι, άμα δεν έβαζε ο Τσίπρας αυτή την υπογραφή και δεν πήγαινε με το ΖΑΕΦ.
6: Όταν δεν έχει αποδεχθεί εσύ, όλα τα άλλα λύνονται.
5: Όλα τα άλλα, ναι, είναι στον πάγο.
6: Ακριβώς.
5: Έτσι, ναι, η προδοσία χρεώνεται σε αυτόν που υπέγραψε, έτσι είναι.
6: Πρόβλημα εμείς. Όλα ήταν στον πάγο, λυνότανε. Τώρα δεν λύνεται κάτι. Ναι. Τώρα θα περνάω μεσοδονικά. Κι αν δεν τρεχαγίρευε εσύ.
5: Και όχι απλά, παραβιάζουν τη συμφωνία των Πρεσπών και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Τίποτα απολύτως. Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε Πετράκη. Αυτό που έλεγα για τα νησιά, γιατί θέλω και εκεί την άποψή σας, έχουμε ένα τέταρτο περίπου μπροστά μας. Βλέπουμε στον Εύρο ότι αγοράζουν πάρα πολλά και στη Θράκη γενικά αγοράζουν πάρα πολλά ακίνητα Τούρκοι. Βλέπουμε ότι γενικά στην Καβάλα, στη Χαλκιδική και σε άλλες τοποθεσίες αγοράζουν πάρα πολλά Βούλγαροι. Βλέπουμε ότι στη Βόρεια Ήπειρο και προς Γιάννενα μεριά και σε αυτά τα χωριά εκεί πέρα γύρω αγοράζουν πάρα πολλά Αλβανοί. Και σκέφτομαι το ότι αυτά τα χωριά που πλέον δεν έχουν τόση νεολαία, έχουν ερημώσει κυριολεκτικά, ίσως μακροχρόνια να έχουν πρόβλημα με τις μειονότητες. Γιατί όταν αγοράζουν τόσα πολλά ακίνητα, ας πούμε στον Εύρο σε ένα χωριό Τούρκοι, και το χωριό είχε 1000 σπίτια και ξαφνικά σε κάποια φάση βλέπουμε ότι τα 600 σπίτια ανήκουν σε Τούρκους και στέλνουν οικογένειες Τούρκων να μένουν σε αυτά, αυτό το χωριό αύριο μεθαύριο Τουρκία θα το διεκδικήσει και θα πει γιατί είναι ελληνικό αφού οι περισσότεροι είναι Τούρκοι. Και κανένας δεν καταπολεμάει και αυτό το φαινόμενο. Τι έχετε να πείτε?
6: Ξέρετε τι, έχω πει και σε άλλες εκπομπές από πέρυσι. Και είχα πει το παράδειγμα την Κρήτη. Όπως λοιπόν στην Ήπειρο είναι Αλβανοί, στη Θράκη Τούρκοι, η Κρήτη. Ένα νησί από τη ευρωμηχανή της ελληνικής οικονομίας, βάσει όλων των παραγόντων. Η Νότια Κρήτη, η ανεκμετάλλευτη Νότια Κρήτη λόγω του κακού οδικού δικτύου, αγοράζεται χιλιάδες στρέμματα από Εβραίους, Ισραηλινούς. Η Βόρεια Κρήτη, η αναπτυγμένη Βόρεια Κρήτη, με τα μεγάλα ξενοδοσιακές μονάδες στη χώρα τα μεγαλύτερα, τώρα και χρόνια, σταδιακά, κάθε σεζόν που αναπαστιάζεται, τα ξενοδοσία περνάνε σε χέρια των τουριστικών γραφείων του εξωτερικού Βορειοευρωπαίου και Γερμανών. Στην ουσία δηλαδή τι θα έχουμε να λέμε. Ήπειρο, Αλβανοί. Θράκη, Τούρκοι, τουριστικές περιοχές νησιά, Σκανδιναβο-Βορειοευρωπαίοι Γερμανοί. Όταν λοιπόν θα μείνει η παλιά Ελλάδα που λέγαμε, από τη Λάρισα και κάτω, το κομμάτι το οποίο ήταν παλιά ελληνικό 100%. Διότι βλέπετε τι γίνεται. Μικρύνουν τη χώρα. Από όλα τα μήκη πλάτη. Διότι όταν δεν σου ανήκει η έκταση, η γη, όταν δεν σου ανήκουν οι υποδομές, όταν δεν σου ανήκουν οι πηγές χρήματος, τι είναι, ελληνικό είναι το ελαφρυγματά ή τι είναι. Δεν είναι ελληνικό.
5: Ναι,
6: όταν έχει αγοραστεί όλο.
5: Ελληνικό είναι, απλά στην ουσία είναι
6: εξαγοράζουν
5: και μπορούν να το διεκδικήσουν.
6: Ναι, και να το διεκδικήσουν. Αλλά όσο και όσο ακόμα δεν το παίρνουν στην κατοχή τους στα χαρτιά, στην ουσία αυτοί κάνουν το κουμάντο.
5: Ναι. Εκεί μετά έχεις πρόβλημα, αυτό λέμε. Έχεις πρόβλημα.
6: Σε κάθαρα.
5: Έχεις πρόβλημα. Οπότε κανονικά θα πρέπει να έχουν κόψει αυτή την Golden Visa που επιτρέπει όλα αυτά που επιτρέπει. Θα πρέπει να έχουν κόψει τα δικαιώματα από ξένες τράπεζες, όπως είναι οι τράπεζες οι οποίες δίνουν λεφτά εσκεμμένα σε πολίτες να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, κύριε Πετράκη, θα έπρεπε να υπάρχει όριο για τις αγορές που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τις κάνουν τις αγορές με δικαιολογημένα λεφτά. Γιατί έρχεται ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Αλβανός, ο Σκοπιανός και άλλοι από τη Ρουμανία, από διάφορες άλλες χώρες και αγοράζουν εδώ πέρα χωρίς να τους ζητάνε το πόθεν έσχες τους. Έρχονται δηλαδή και ρίχνουν μαύρο χρήμα και παίρνουν τα κίνητα του φτωχοποιημένου νόμιμου Έλληνα.
6: Σας άκουγα στην αρχή σε έτσι πολύ εύσκα που είπατε ότι στα χωριά της Θράκης εκεί δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει εργασία, πεθαίνουν οι παππούδες, τα εγγόνια που έχουν μεταναστεύσει εντός της χώρας ή εκτός της χώρας, δεν σημασία, σε αστικά κέντρα, σε έντρα να το κάνω, γνωρίζω με 5-10 χιλιάδες θα πάρω. Μια σοβαρή κυβέρνηση που θα την ενδιαφέρε το μέλλον και το καλό του τόπου θα απαγόρευε σε παραμεθόριους περιοχές με τόσες λεπτές ισορροπίας με κάποιους τρόπους την πώληση τουλάχιστον σε ξένους της περιουσίας των Ελλήνων. Ακούγεται κάπως, η πραγματικότητα αυτή είναι η Σερέτη όμως. Ήταν φρόντιζε να δώσει κίνητα πραγματικά στους νέους που έχουν στην κατοχή του σπίτια, τον παππούδο τους, να επιστρέψουν στους τόπους τους, με κίνητα πραγματικά όμως. Όχι να είχαμε να λέγαμε, να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, οι Έλληνες, τα σπίτια τους και έτσι να αποκτήσει ελληνικό στοιχείο και ζωή, οι παραμεθόριες και ευαίσθητες περιοχές γύρω-γύρω από τα σύνορα. Ήταν η μόνη λύση που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για το καλό του τόπου και το αύριο του τόπου.
5: Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο...
6: Εμείς θέλουμε κοντερβίζα για να αγοράζουμε...
5: Άρα αποδέχεστε κι εσείς, κύριε Πετράκη, το ότι σταδιακά και μακροχρόνια αφανιζόμαστε.
6: Εγώ δεν αποδέχομαι.
5: Όχι, αποδέχεστε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, όχι ότι είναι σωστό, ότι θα γίνει.
6: Μαθηματικά απλά.
5: Ναι.
6: Μαθηματικά είναι αυτό. 1, 2, 3, 5, 10. Νομοτέλεια θα είναι όπως το πάνε. Όταν λέμε καθημερινά όλα οδηγούσαν στην κατεύθυνση, τι θα αλλάξει.
5: Τίποτα, τι να αλλάξει. Άμα συνεχίσουμε έτσι και δεν πάρουν τα ανάλογα μέτρα που χρειάζεται να πάρουν, δεν θα αλλάξει τίποτα.
6: Τα μέτρα που παίρνουν οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Κάθε μέρα και περισσότερο. Υπάρχει και ένα μέτρο να αλλάξει κάτι, όχι. Ό,τι μέτρο, ό,τι περνάει, περνάει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα γίνεται επισκοπών. Άρα δεν υπάρχει σωτηρία. Διότι και οι κυβερνώντες το θέλουν και ο λαός και αποδεχτεί. Άρα 0 από 0, 0.
5: Πρέπει να κάνουμε κάτι για τις νέες γενιές. Για τις νέες γενιές.
6: Κύριε
5: Πετράκη, πρέπει να κάνουμε κάτι για τις νέες γενιές. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Αφού αυτοί όλοι οι άσχετοι, τα παράσιτα, που όλη μέρα απλά θέλουν να παίρνουν και δεν μπορούν να βοηθήσουν τουλάχιστον την κοινωνία και τον απλό πολίτη, πρέπει κάτι να κάνουμε για τις νέες γενιές. Να βρεθεί κάπως μια λύση.
6: Το κίνητρο στις νέες γενιές είναι να φύγουν στο εξωτερικό, είναι να ανοίξουν όλοι οι fans, είναι να βγουν στο showbiz με walk agenda. Και αυτό, άμα δούμε, είναι έκανα το βίντεο για τον κύριο Πλατιά στο TikTok και είπα αυτό που είπα και στην εκπομπή σας λέω πολύ, ότι δεν είπε καμία παραπληροφόρηση, ότι το και το συμβαίνει, και το TikTok αμέσως μου το έριξε σαν προϊόν παραπληροφόρησης. Αν έβγαινα με γόβες και δικτυωτό καλτσόν και έλεγα να πεθάνουν οι Έλληνες στην ορθοδοξία, δεν θα μου το έριχνε καθόλου το βίντεο, θα μου το έριχνε.
5: Όχι, λογοκρισία ασκεί εκεί που υπάρχει πρόβλημα, που θέλουν αυτοί να έχουν πρόβλημα.
6: Ακριβώς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα τα η νεολαία οδηγείται σε αυτά τα πράγματα. Διότι και να θέλει να ενημερωθεί κανείς, να την αφήνουν πλέον. Πόσες φορές τα βίντεο σας από εκπομπές σας

0: πατέρι, για αλλαγή στη χώρα. Και ο Μέγας Αλέξανδρος, τι είχε πει κύριε Σερέντη, που είχα ξεχάσει στην προηγούμενη εκπομπή. Το ΖΙΝ που χρωστάω στους γονείς μου, το ΕΒΖΙΝ, στους δασκάλους του Αριστοτέλη. Όσο λοιπόν δεν έχουμε δασκάλους να μαθαίνουν τα παιδιά μας πραγματικά, να τους αποκτούν παιδεία και στα σχολεία και στα σπίτια μας μέσα, τόσο δεν υπάρχει σωτηρία στη χώρα.
1: Εμπιστεύεστε πλέον τη δημόσια παιδεία, γιατί χθες υπήρχε
0: όχι
1: ένα ρεπορτάζ στο οποίο εμφάνιζε κάποιες ακατάλληλες εικόνες με ομοφυλόφιλους σε σχολικά βιβλία.
0: Για σένα έχω δύο μικρά παιδιά που γνωρίζετε, δύο αγόρια, και καθημερινά δίνω αγώνα, καθημερινά, προσπαθώ να τους περνάω πράγματα μέσα τους με διάφορους τρόπους, γιατί είναι σε μικρή ηλικία που δεν μπορείς να τους πιάσεις, να τους αναλύσεις όλα, αλλά να τους περνάω στο μυαλό σιγά σιγά κάποια πράγματα, διότι τρέχει η ψυχή μου και από τα διδακτική στο σχολείο και πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα την κατάσταση και για την κοινωνία όμως που ζούμε. Αλλά δεν κάνει μόνο όταν τα περνάς εσύ και εγώ, πέντε λίγοι άνθρωποι, διότι όταν συναστρέφονται καθημερινά με δεκάδες παιδιά, τα οποία οι γονείς τους είναι ενδιαφέροντες, δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν, διότι σου έχουν οδηγήσει τη ζωή σου να κάνουν δύο-τρεις δουλειές να επιβιώσουν και άρα δεν μένει ούτε χρόνος ούτε τίποτα για να ασχοληθούν, τότε και εσύ τα πράγματα είναι πολύ τραγικά και θα γίνουν ακόμα τραγικότερα.
1: Δυστυχώς. Αλλά κύριε Πετράκη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πάει κόντρα και βλέπετε ότι το σύστημα κλωτσάει, πλησιάζει τώρα η αυριανή μέρα που θα έρθει εδώ στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Τι πιστεύετε, θα μοιράσει χρήμα?
0: Κύριε Σερέτη, η ΔΕΘ είναι η παροχολογία, τη χαρά της παροχολογίας. Και ειδικά όταν είμαστε ήδη σε μια προεκλογική περίοδο. Τι είμαστε, προεκλογική περίοδο είμαστε, όποτε είναι εκλογές είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο στην ουσία. Είναι η τελευταία δεύτερη τεχνολογία σε αυτή που θα γίνει τώρα. Είναι.
1: Θεωρητικά.
0: Διότι όπως το κάνουμε, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε εκλογές. Όπως για να μην
1: ναι.
0: Είναι λοιπόν η χαρά του τεχνολογίας. Επιβάματα, μέτρα χωρίς ουσία θα εξαγγελθούν που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Θα το πάρουν τα αστυνομικά παπαγαλάκια, τα πληρωμένα παπαγαλάκια δημοσιογράφοι του συστήματος. Να το γιγαντώσουν, να το παράσουν στον κόσμο ότι είναι ο καταλληλότερος, ο ηγέτης, ο μετά από αυτό το χάος και για μια μερίδα κόσμου πάλι οι χρήσιμοι λύθοι, οι χρήσιμοι δούλοι του καθεστώτων θα τρέξουν να ψηφίσουν και όχι μόνο αυτό, θα κάνουν και αγώνα για τον καταλληλότερο για να επιτύσουν να πάρουν 50 ευρώ full pass και studio pass.
1: Το πιστεύω.
0: Έχουμε δει ιστορία. Έχουμε δει, δεν λέμε κάτι κύριε Σερέτη, το οποίο το φανταζόμαστε. Του λέμε τι συμβαίνει πραγματικά. Πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, πριν πέντε μήνες και τι θα γίνει σου πάλι και συνέχεια. Το παρελθόν δίνει το μέλλον. Έριξε, αντί να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα, να πούμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έταξε 50 ευρώ και οι Ιταλιανοί δούλοι τρέξανε, λύσαν το σύστημα σε 5 λεπτά μέσα να τα πάρουν.
1: Είναι αυτό που λένε και το λέω και σε εκπομπές πολλές φορές. Τρεχάτε χωριανοί, φέρανε κρέας και τυρί και έτσι θα πάρει τη ΔΕΘ.
0: Ακριβώς, ακριβώς κύριε Σερέντη.
1: Τρομακτικό.
0: Και είναι τρομακτικό γιατί άμα τα αναλύσεις σωστή του διάσταση, βλέπεις αυτό που λέω συνέχεια, την βουλοποίηση του ελληνικού λαού. Πετάς να πάρεις 50 ευρώ ρε εσύ. Σε κοροϊδεύει και το δέχεσαι να υποτιμάει την νομοσύνη σου, να υποτιμάει την προσωπικότητά σου. Και περιμένεις μετά ότι ξέρεις, αν δεν σκύψεις την πλάτη σου, δεν ανεβαίνει κανείς κύριε Σερέντη.
1: Ναι.
0: Το βάζετε πολλές φορές και το λέω αυτός τεράστιος δάσκαλος του ελληνικού έθνους, ο συγχωρεμένος Καργάκος. Εμείς έχουμε σκύψεις έχουν ανέβει στην πλάτη μας. Δεν θέλω αυτοί, εμείς θέμε. Μην περιμένουμε λοιπόν όταν είμαστε οσιοκάμπτες να μας αντιμετωπίσουν με σεβασμό και να μας δώσουν ένα καλύτερο αύριο. Σου λέει, πλαγιάδες είστε, δούλοι είστε. Πάρτε με ένα κομματάκι ψωμί και ευχαριστημένοι θα είστε. Δεν αντιμετωπίζουν τους δούλους κύριε Σερέτη.
1: Και το κάνουν όμως.
0: Που δεν σέβεται το ίδιο στον εαυτό του.
1: Δεν σέβονται τον εαυτό τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε τώρα. Δεν σέβονται τον εαυτό τους. Δεν σέβονται τα παιδιά τους.
0: Σέβεστε εσείς ούτε κάποιον άνθρωπο που το λέτε τι είναι. Δεν σέβεται τον εαυτό του. Εγώ δεν τον σέβομαι. Σέβομαι έναν άνθρωπο που διαφωνώ μαζί του όταν σέβεται το ίδιο στα απόψεις στην ιδεολογία του. Μπορεί να διαφωνώ. Αλλά τουλάχιστον

0: άνθρωπος που είναι τρόνιμα να τον σέβομαι τουλάχιστον. Γιατί έχει προσωπικότητα, έχει άποψη.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Τον άλλον που δεν σέβεται τον εαυτό του και παπαγαλίζει, τι να το σεβάστε.
0: Όχι, όχι, ούτε το σεβαστεί. Ούτε καν θέλω να πω στη διαδικασία να συνομιλήσω μαζί του. Δεν το αξίζει. Και όχι δεν ταξίζει βάσει άλλων καταστάσεων, δεν ταξίζει μόνο και μόνο επειδή δεν σέβεται τον εαυτό του ο ίδιος. Δεν σέβεται τον εαυτό του και πολύ περισσότερο ένας πατέρας που έχει παιδιά, δεν σέβεται τα παιδιά του και το μέλλον των παιδιών του και αυτό είναι λεϊνό, είναι τραγικό και δείχνει τη σύψη και την παρακμή που θα έρθει στη χώρα αυτή όταν δεν σέβεσαι το μέλλον των παιδιών σου. Γιατί εμείς οι μεγάλοι 50 χρόνια και κάτι, τα ψωμιά μας τα καλά τα έχουμε φάει. Τη ζωή μας την έχουμε ζήσει, δεν εννοώ ότι πεθάναμε, αλλά καταλαβαίνετε. Ζήσαμε τα νιάτα μας, τα απολαύσαμε, τα κάναμε, τα δείσαμε. Κάνετε ένα σημείο που το βασικό σου μέλημα είναι το μέλλον των παιδιών σου.
1: Έτσι, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, κύριε Πετράκη, θέλω να μου πείτε ένα πράγμα.
0: Κοίτα μου.
1: Κάθε μέρα λειτουργούσαν τα μπουζούκια, ε.
0: 7 στα 7, κύριε Σελοντήρη.
1: 7 στα 7.
0: 7 στα 7.
1: 7 στα 7.
0: Αυτό 7 είναι. 7 στα 7 είμαστε τα μπουζούκια.
1: Αυτό είναι.
0: Και να ξέρετε ότι η Δευτέρα, οι τραγουδιστές τότε δεν πληρωνόταν τους μουσικούς.
1: Γιατί?
0: Για το μαγαζί.
1: Α. Υπερορία τζάμπα δηλαδή.
0: Ήταν πολλά, κύριε Σελέτη. Μια μέρα ήταν δωρεάν. Ήταν για το μαγαζί.
1: Πρέπει να κάνουμε μια κομπή, κύριε Πετράκη, γιατί δεν έχω χρόνο. Μόνο για το τι ζήσατε παλιά, για να πέσουν τα τσιμέντα οι νέοι να πάθουν κοκομπλό.
0: Καλά, δεν μπορούν να φανταστούν τι θα πιο τρελά του όνειρα αυτό που υπήρχε παλιά. Η Αθήνα, ξέρετε, παλιότερα είχε την καλύτερη νύχτα στον κόσμο. Η Θεσσαλονίκη τα μπουζούκια της, τα μαζικά δεν το ζητάμε. Αν ήθελα να πάρει μπουζούκια, εγώ έχω μόνο στην Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πήρε τα μπουζούκια, ήταν πραγματικά το απόλυτο διασκέδαση, το απόλυτο μπουζούκι της Θεσσαλονίκης. Δεν συγκρινόταν με καμιά πόλη της άλλης. Αλλά γενικότερα σαν νύχτα, η Αθήνα ήταν 7, τα 7 επιλογές, 11 το πρωί, 3-4 να συνεχίσεις ακόμα, είχες μαγαζιά, τα after, που πήγαινε στις 6-7 το πρωί και πήγαινε μέσα στο μεσημέρι το απόγευμα.
1: Σερί δηλαδή μέχρι την επόμενη μέρα.
0: Σερί, τρίμερα ολόκληρα και σερί.
1: Αυτά είναι. Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη. Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Τον ευχαριστούμε πολύ που να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για όλα αυτά που ζούσατε παλιά όλοι εσείς. Γιατί εμείς δεν θα τα ζήσουμε ούτε στο πιο τρελό μας όνειρο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Κλείνω με ένα τραγουδάκι, δεν έχω χρόνο να πω τίποτα παραπάνω. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο στη μία, live εδώ, για death. Τα κυκλοφορίδα σου λατσάρι, Κρουέλα Ντεβίλ της πολιτικής.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά.
1: Για το καλό μου και καλά κάνουν ό,τι κάνουν.
2: Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου.
1: Δώσε!
2: Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωναν.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κακούργημα που θα τιμωρείται με φυλάκιση μετατρέπονται πλέον όλες οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ανεξάρτητα από το ποσό που τους αποσπούν, καθώς καταργείται το όριο των 120.000 ευρώ που μέχρι σήμερα άφηνε τους δράστες να πέφτουν στα μαλακά ως απλοί πλημεληματίες. Μπροστά στην εφιαλτική έκρηξη των κρουσμάτων εξαπάτησης που αγγίζει το 50%, αυστηροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα συγκροτείται επίσημα ειδική ομάδα κρούσης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνεργασία τραπεζών και οργανισμών. Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τους πολίτες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς η διασπορά που συνεχίζεται αμύωτη και το Σεπτέμβριο. Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο και νέα κρούσματα προστίθεται διαρκώς σε δήμους του Λεκανοπεδίου. Ο Ιατρικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι εκ των υστέρων ψεκασμοί έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα λόγω της έντονης δραστηριότητας των κουνουπιών. Επίσης, ο Σύλλογος κρούει το κόνδωνα του κινδύνου και ζητά αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας με βασική προτεραιότητα την εξάλληψη κάθε εστίας στάσιμου νερού. Τροχαίο με εμπλοκή κλεμμένου οχήματος και εγκατάλειψη σημειώθηκε στην περιοχή της Ηλιούπολης όταν ο οδηγός παραβίασε στόπ στη διασταύρωση των οδών Χρυσοστόμου, Σμύρνης και Αχιλλέως και εμβόλησε ταξί στέλνοντάς το πάνω στα κάγκελα πολυκατοικίας. Ο δράστης τράπηκε αμέσως σε φυγή πεζός εγκαταλείποντας το σημείο, με την ελληνική αστυνομία να έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του. Εξετάζονται καταθέσεις μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό. Σε μια προσπάθεια συντήρησης των διπλωματικών της διάβλων στον αραβικό κόσμο εν μέσω έντονων περιφερειακών αναταράξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνικές επαφές με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή και το τριμερές σχήμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης της φωτιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της.
16: Ο αδερφός της.
15: Ο Αντώνης.
17: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
18: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στάκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
16: αλλά Λία, σε παρακαλώ.
18: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, μόλις ξαναμωράθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου φω.
16: Λία, σε παρακαλώ, Λία.
13: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
19: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
19: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
19: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
13: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
19: Τι φωνάζεις, βρε.
20: Η ανάξη.
19: Ε?
20: Η ανίκανη.
19: Τι πες?
20: Η άξιστη.
19: Τι λες, μωρέ?
20: Τα καθάρματα.
19: Για ποιους λες, Δρακίμων?
20: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προαίρεση τους. Οι τυποτένοι. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απαίδευτοι.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Στον ήχο είναι ο κύριος Χαραλαμπίδης Αλέξανδρος. Θα έχουμε σε λίγο και την κυρία Βρούνη κοντά μας σε κάποια λίγα λεπτά. Σήμερα είναι η ιερή μέρα. Είναι η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Εύχομαι σε όλους και σε όλες ο Άγιος Νεκτάριος να μας χαρίζει υγεία, υγεία, υγεία. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε υγεία. Και του χρόνου λοιπόν με υγεία. Να είστε καλά.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και την επόμενη ώρα βάζουμε όπως πάντα την οικονομία μπροστά. Όχι την οικονομία των αριθμών, την οικονομία του σπιτιού, το δάνειο που έχει κοκκινήσει, την οφειλή προς το δημόσιο, το ακίνητο που θέλεις να σώσεις, να πουλήσεις και κυρίως το ερώτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει λύση? Εδώ δεν θα σας πούμε ότι υπάρχουν μαγικά. Δεν υπάρχουν μαγικά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου με σωστή μελέτη, διαπραγμάτευση και κατάλληλα εργαλεία μπορούν να βρεθούν πραγματικές λύσεις. Και σήμερα θέλω να κάνω και κάτι ακόμα. Θέλω να ακούσω εσάς. Μην ακούτε απλά την εκπομπή. Πάρτε τηλέφωνο στο 2-17-18-1000 ή στείλτε μήνυμα στο 694-363-5451. Πείτε τι σας απασχολεί. Δάνειο, δημόσιο, ακίνητο, ακρίβεια, πρόβλημα στη γειτονιά σας. Εδώ να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε την κυρία Βορδόνη, αλλά μπορείτε να καλείτε και σε λίγα λεπτά. Θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια και τις δημόσιες οφειλές, τι έχει αλλάξει με τους νόμους, εκεί θα μας τα πει όλα. 2-17-18-1000 για τα δικά σας ερωτήματα και βεβαίως 694-363 μπορείτε κάλλιστα να στείλετε ένα μήνυμα. Έχω αυτό το πρόβλημα, τι λύση υπάρχει. Το ίδιο βεβαίως και 2-17-18-1000 στον αέρα να βγείτε και να ρωτήσετε για τις δικές σας περιπτώσεις. Θα σας απαντήσει η κυρία Βορδόνη όσο μπορεί. Πείτε μας σας απασχολεί. Έχετε κάποιο πρόβλημα με το δάνειο, έχετε με τις δόσεις σας, κινδυνεύει το ακίνητό σας, αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ακρίβεια? Γιατί το έχουμε πει, δεν έχουμε προλάβει, δεν έχει γυρίσει όλη η ομάδα. Η φωνή του γειτονιά σας εσείς. Θα έρθουμε κοντά σας και σήμερα θα ανοίξουμε και ένα θέμα που πιστεύω ότι πολλοί δεν γνωρίζουν καλά. Τι είναι το πιστοληπτικό προφίλ του πολίτη? Τι γνωρίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα για μας και τι μπορεί να σημαίνει αυτό όταν αύριο ζητήσουμε ένα νέο δάνειο? Πάμε.

0: πλάκα κάνω.
1: Θα πάμε στην οικονομία της καθημερινότητας. Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα. Καλώς ήρθατε, κυρία Βορδόνη. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, alert. Οι εκπομπές οι νέες ξεκινάνε την Παρασκευή. Παίζουμε κάποιες επαναλήψεις, το έχετε καταλάβει. Και βέβαια, κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα. Εκεί έχουμε πολλά προβλήματα γιατί μας ζητούν περισσότερες εκπομπές. Παιδιά, είναι λιγάκι δύσκολο. Προσπαθούμε να συνοηθούμε με το αφεντικό της εκπομπής, τον Βασίλη. Λοιπόν, να πω πραγματικά ότι αυτή η χρονιά που ξεκινάει θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα έχει πολλά. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας, πάντα θα προσφέρουμε, πάντα θα είμαστε πρωτοπόροι, πάντα θα βρίσκουμε τις λύσεις και όλα αυτά αποδεικνύονται όχι με λόγια, με πράξεις. Γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θα έχουμε πολλά, θα σας ανακοινώσουμε, είμαστε κοντά στο 90% να τα ολοκληρώσουμε. Στο προηγούμενο live μπήκανε 2.300.000 πρόβολες. Λοιπόν.
2: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ναι, δεν είχα. Ναι. Λοιπόν, θα σας δώσω αμέσως το λόγο, κυρία Βορδόνη. Φτιάχνουμε ένα ωραίο σχέδιο για έναν από αυτούς τα 2.300.000 να χαμογελάσει πάρα πολύ. Μέχρι εδώ θα πω. Θα πάμε στις λαϊκές και θα δούμε τον παλμό της κοινωνίας. Αλλά θα έχουμε και εκπληξούλες, θα έχουμε και χαμόγελα, θα έχουμε πολλά. Λοιπόν, γι' αυτό μπείτε τώρα, ακολουθήστε με στο Χαλκιώτης Γαβρίλης στο Facebook, στο TikTok Χαλκιώτης Γαβρίλης Εξοδικαστικό, στα social όλα ακολουθήστε, γιατί εμείς θα αρχίσουμε από εδώ και πέρα, από την άλλη εβδομάδα θα μαζευτεί όλη η ομάδα, να κάνουμε κάποιες βολτίτσες και θα λέμε και πράγματα εκεί και θα δίνει και κάποιοι, ρε παιδί μου, happenings, θα κάνουμε πολλά. Και βέβαια πάνω απ' όλα όμως, κυρία Βορδόνη, θα είμαστε εδώ και θα βοηθάμε τον κόσμο που πραγματικά μας έχει με έχει ξεχωρίσει, η κυρία Βορδόνη δεν θέλει και δαιμόνα. Και όλη η Ελλάδα μας εμπιστεύεται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω σήμερα ένα γεγονός που έγινε, που πραγματικά μετά από 35 χρόνια εμπειρία στα τραπεζικά, δεν νομίζω να έχει κανένα στην Ελλάδα 35 χρόνια εμπειρία στα τραπεζικά. Αν έχει εδώ, να βγει λίγο στο 2-17-18.000 να μας το πει. Ήρθε μια κυρία στο γραφείο και μας είπε ότι εγώ πηγαίνω, λέει, στην εκκλησία και λέω το ονόματά σου να έχετε υγεία. Αυτό είναι η ύψιστη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη προς τα πρόσωπά μας. Εύχομαι σε όλους να έρθει κάποιος και να τους το πει αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με αμοιβή, ούτε με αναγνωρισιμότητα. Είναι στιγμές καρδιάς και αυτές τις στιγμές καρδιάς εμείς, όσο ο Θεός μας επιτρέπει και είμαστε όρθιοι, θα αγωνιζόμαστε πάντα στο πλευρό του δανειολήπτη. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, ο λόγος σε εσάς.
2: Τι να πω, το πω, είπατε πολλά και σημαντικά πράγματα. Είναι αλήθεια ότι εμείς συνεχίζουμε και μέσα στο πλευρό των δανειοληπτών, των ανθρώπων αυτών που πασχίζουν καθημερινά να μην χάσουν το σπίτι τους. Και είναι πολύ σημαντικό το έργο που προσφέρετε και εσείς προσωπικά και αντίστοιχα εγώ από τη δική μου πλευρά ως νομικός και σίγουρα οι συνεργάτες του γραφείου, γιατί δύο άνθρωποι μόνοι δεν μπορούν να καταφέρουν αυτό που πετυχαίνετε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Χαλκιώτη. Δεν μιλάμε για ένα μήνα, για ένα χρόνο, μιλάμε για πολλά χρόνια που ξεπερνά τα 15 χρόνια ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, για να παραμένουμε στο προσκήνιο επαγγελματικά και να βοηθάμε με αυτά αποτελέσματα, με διαγραφές, με κουρέματα, με δικαστικές αποφάσεις από την εποχή του νόμου Κατσέρια, τα επιχρεωμένα μας νοικοκυριά. Συνεχίζουμε ακόμη, εκδικάζονται ακόμη οι εφέσεις για τα επιχρεωμένα νοικοκυριά. Έχουμε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό. Γίνεται ένας πανικός. Δεν σταματάνε πληστηριασμοί. Υπάρχει ένα τσουνάμι, δυστυχώς, που τα φαντ εξακολουθούν και πιέζουν τους ανθρώπους για να εισπράξουν τα χρήματά τους με τρόπους πολύ άσχημους. Οι προσεγγίσεις από τα φαντ, από τους εκπροσώπους αυτών των ανθρώπων, από τους σέρβισες, δυστυχώς δεν θα έλεγα ότι είναι καλύτεροι. Δεν έχουν έτσι σωστή αντιμετώπιση. Η εκφορά του λόγου είναι πιεστική, απειλητική. Κάποιες φορές κάποιος θα τους χαρακτηρίζει ότι εκβιάζουν για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Εμείς λοιπόν αντιμετωπίζουμε, ξέρετε, τέτοιες συμπεριφορές πολλά χρόνια. Το λέω αυτό γιατί είναι αρκετά δύσκολο το δικό μας το έργο. Πέρα το ότι εμείς κοιτάμε να στηρίξουμε ψυχολογικά τους πελάτες μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι απλά να κάνουμε το ραντεβού. Εμείς δεν κάνουμε απλά ένα ραντεβού. Είναι σαν να κάνουμε και μια συνεδρία παράλληλα. Τους ακούμε προσεκτικά, με ηρεμία, αφιερώνουμε χρόνο πραγματικά. Δεν κάνουμε ραντεβού του δεκαλέπτου. Τα ραντεβού μας, και έχουν να το λέει ο κόσμος, μπορεί να ξεπεράσουμε και την ώρα. τους ευχαριστούμε γιατί έχουν υπομονή. Μπορεί να περιμένουν με αναμονή ώρας στην υποδοχή αρκετοί άνθρωποι. Αλλά εμείς θα κοιτάξουμε να τους εξυπηρετήσουμε με συνέπεια, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Είμαστε αρκετά χαμηλών τόνων, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κόσμος απ' έξω. Και άνθρωποι πολύ, έτσι θα έλεγα, γνωστοί και με θέσεις, που έρχονται και μας γνωστοποιούν, κύριε Χαλκιώτη, και λένε μπράβο, βρε παιδιά. Ούτε τη μύτη ψηλά έχετε. Μπράβο, βρε παιδιά. Και μολονότι, ας πούμε, μπορούσατε να κάνετε και άλλα πράγματα. Μπράβο σας, συνεχίζετε και είστε ήδη και αμετάβλητοι. Αυτό κάποιες φορές ενοχλεί, όχι τους πελάτες μας, κύριε Χαλκιώτη. Ενοχλεί άλλες καταστάσεις, άλλες ιδιότητες, άλλους ανθρώπους που ίσως φοβούνται. Εγώ θα έλεγα ότι κάποιες φορές κάποιοι άλλοι άνθρωποι φοβούνται. Φοβούνται γιατί ίσως βλέπουν ένα έτσι τσουνάμι που ξετυλίγεται και δεν το περιμένανε. Έχετε αυτή τη στιγμή ένα πραγματικά απίστευτο νούμερο τηλεθέασης στο live. Το οποίο αυτό το νούμερο, δηλαδή, δεν είναι απλά μοναδικό, είναι ανεπανάληπτο.
1: Δεν είναι πολύ, 2.300.000.
2: Είναι ανεπανάληπτο, είναι ανεπανάληπτο. Και ξέρετε, αυτό το νούμερο είναι τεράστιο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα μικρό τυφώνα που κάποιες φορές συμπαραστήριζε. Είναι πανελλαδικό. Το νούμερο δεν έχει να κάνει μόνο με την περιοχή του Κορυδαλλού, τη Νίκη, στο ΡΕΤ, το πέραμα. Μιλάμε τώρα για όλη την Ελλάδα. Μιλάμε ότι έχετε ακροαματικότητα από το εξωτερικό. Τι συζητάμε τώρα, εδώ τα πράγματα έχουν νομίζω ξεφύγει με την καλή την έννοια. Και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί και σας παρακολουθεί και σας ακούει. Γιατί έτσι σας δίνεται δυνατότητα να ενημερώνεστε. Μαθαίνετε πρώτοι από όλους τα δεδομένα, τα νομικά, τα οικονομικά. Πέρα από τα γεγονότα, τα κοινωνικά ή κάτι άλλο που παρουσιάζει ο κ. Χαλκιώτης. Και φυσικά είναι δικαίωμά του. Ελευθερία, σε ελεύθερο κράτος ζούμε, δημοκρατικό, έχουμε δικαίωμα να εκφέρουμε την άποψή μας. Και πόσο μάλλον αν κάποιοι από εσάς αρχίσετε και μας διαμαρτύρεστε. Μας διαμαρτύρεστε εντόνως. Μας λέτε ρε παιδιά, βοηθήστε μας. Σας πιστεύουμε ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε και κάπου αλλού, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Π.χ. χάλασε κάτι ή κάτι συμβαίνει. Είναι υποχρέωσή μας, εγώ ως νομικός, να το γνωστοποιήσω, να το αναφέρω και δει αν πρέπει να συμβεί και κάτι άλλο περαιτέρω για τύπο αναφορά και όχι μόνο. Μόνο έτσι συμμορφώνονται πολλοί άνθρωποι και αρχές, και όχι μόνο. Αλλά τώρα για να επανέλθω λίγο τη συζήτησή μας, να την επαναφέρω λιγάκι στο κομμάτι με τα δάνεια, με τις υποχρεώσεις, με τα ασφαλιστικά ταμεία. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Όλοι εσείς τώρα μας ακούτε, άντρες, γυναίκες, που οδηγάτε το φορτηγό σας, που είστε σε ένα ταξί αυτή τη στιγμή και έχετε βάλει το σταθμό το Mike FM. Εσείς που τώρα είστε κάπου ξαπλωμένοι στο δωμάτιο και ακούς το Mike FM και λες ρε παιδιά, θα με βοηθήσετε πραγματικά. Ή τώρα απλά κάθεστε εκεί πίσω το μικρόφωνο στην καρέκλα και απλά αφηγήστε κάτι μόνο και μόνο για να το πείτε. Εμείς κάνουμε πράξη ό,τι λέμε. Εμείς δεν υποσχόμαστε, όπως έλεγε το τραγούδι πριν τον κύριο Χαλκιώτη, θα. Εμείς κάνουμε πραγματικότητα αυτά που σας λέμε. Τα αποτυπώνουμε γραπτώς. Αντιδρούμε στις διαταγές πληρωμής, κάνουμε την ανακοπή. Αντιδρούμε και ερχόμαστε και ρυθμίζουμε, κάνουμε διακανονισμούς. Δημερή διαμεσολάβηση, τραπεζική ρύθμιση, εξοδικαστικό μηχανισμό. Δεν σταματάμε πουθενά. Και πιστέψτε με, επειδή έχω και πάρα πολύ καιρό να έρθω, ο κύριος Χαλκιώτης μου λέει: Ελάτε κύριε Βορδόνη, είστε αστυνομικός, θέλετε να μιλήσετε. Ο λόγος δεν είναι ότι απαξιώ να έρθω. Ο λόγος είναι ότι μας ζητάτε και έχουμε ραντεβού από το πρωί ως τη νύχτα αργά. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε, να σας εξυπηρετήσουμε, να σας ικανοποιήσουμε και να φέρουμε το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Για εμάς, ένα είναι το αποτέλεσμα. Να μην χαθεί κανένα κεραμίδι. Για εμάς, μία είναι η ουσία. Να σας λέμε την αλήθεια, να σας κοιτάμε στα μάτια και να μην φοβόμαστε. Και εμείς το κάνουμε αυτό, κύριε Χαλκιώτη.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε σε όλα αυτά για να πούμε λίγο την καθημερινότητα και, θέλουμε να ξεκινήσουμε. Βέβαια, συμφωνώ και επαυξάνω για όλα αυτά που πει η κυρία Βορδόνη, γιατί μαζί με την κυρία Βορδόνη έχουμε μια κοινή πορεία επαγγελματική 15 χρόνια, 14, εγώ ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, και προβλήματα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μάγια δεν κάνουμε, ούτε θαύματα. Όμως δεν υπάρχει ούτε ένας δανειολήπτης δικός μας που να έχει χάσει το σπίτι του, ούτε ένας δανειολήπτης δικός μας που να μην του λύσαμε την υπόθεση. Δεν υπάρχει κανένας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο να πούμε για την επικαιρότητα, να πάρει μια αναπνοή η κυρία Βορδόνη, γιατί θα πάμε στα δύσκολα, θα πάμε στους πληστηριασμούς. Όταν ακούμε την οικονομία πάει καλύτερα ή χειρότερα, ο πολίτης έχει ένα πολύ απλό τρόπο να το μετρήσει. Την τσέπη του. Όπως και εγώ λέω στις εκπομπές μας, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο social, ότι παιδιά, στο τέλος πεινόμαστε όλοι στο αποτέλεσμα. Έτσι είναι και αυτό. Αν είναι καλό το μέτρο, φαίνεται στην τσέπη. Τι μένει στο τέλος του μήνα, πόσο πλήρωνε στο σούπερ μάρκετ, πόσο κοστίζει το ρεύμα, πόσο κοστίζει το ενίκιο. Μπορεί ένα ζευγάρι να νοικιάσει το σπίτι που θέλει να μείνει. Μπορεί μια οικογένεια να αντιμετωπίσει ένα πρόοπτο έξοδο. Μπορεί. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Από τα χιλιάδες μηνύματα που μου στέλνουν στα social, δηλαδή μερικά τα έχω μαζέψει, μου είπε ένας φίλος, έτσι από τη Θεσσαλονίκη νομίζω, ότι ήταν να πάω διακοπές, αλλά έπαθε μια μικρή ζημιά το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να πάω. Και λέω κι εγώ, έλεος ρε παιδιά, σε ποια κοινωνία ζούμε που ένας απλός άνθρωπος, το όνο θα πάει 3, 4, 5 μέρες διακοπές, στο φίλο του, στο νησί, παντού να πάει. Όταν ένας άνθρωπος δουλεύει, έχει το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν πάει γιατί βγήκε ένα πρόοπτο. Άρα καταλαβαίνετε πόσο στενά είναι τα θέματα. Και εδώ έρχομαστε και λέμε, ποια είναι η πραγματική οικονομία? Γιατί εδώ θέλω να κάνω μια εκπομπή που εγώ μιλάω και εσείς ακούτε, ή εσείς να μιλάτε και εγώ να ακούω? Εγώ θέλω εσείς να μιλάτε και εγώ να ακούω. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, θέλω σχολιασμό σε όλα αυτά που λέω. Και θέλω και αν υπάρχει και η ανάποδη άποψη, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μου πείτε ότι αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Θέλω να ξέρω, εσείς τι βλέπετε στο σπίτι σας, πώς είναι τα πράγματα, σας φτάνει το εισόδημα, τι έχει κρυβεί περισσότερο, πού πιέζεστε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο 2, 10, 7, 18 χιλιάδες να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν χρειάζεται να είστε οικονομολόγος ή δικηγόρος. Δεν θέλουμε εμείς να μιλήσουμε διεπιστημονικά εδώ. Εμείς θέλουμε εδώ απλά να μιλήσουμε λαϊκά. Όπως μιλάει ένας άνθρωπος με ένα φίλο του στο δρόμο. Όπως μιλάει ένας άνθρωπος στο φίλο του στο καφενείο, στη λαϊκή. Και πάμε τώρα να πούμε σε κάτι που θέλω να το εξηγήσουμε 2-3 λεπτά. 2-17-18 χιλιάδες, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Να σχολιάσετε ό,τι εγώ έχω πει. Και βεβαίως, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι την κυρία Βορδόνη που αφορά τη δική σας υπόθεση, μην πείτε το όνομά, πείτε Γιώργος από τα Τρίκαλα και εσείς από το Κερατσίνι. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, να βοηθήσουμε θέλουμε. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το πιστοληπτικό προφίλ. Πάμε τώρα να πούμε κάτι που θέλω να εξηγήσουμε όσο μπορούμε πιο απλά. Ακούμε όρους. Πιστοληπτική αξιολόγηση, πιστοληπτικό προφίλ, οικονομική συμπεριφορά. Τι σημαίνουν όλα αυτά για έναν απλό άνθρωπο? Με πολύ απλά λόγια, όταν ζητάς χρηματοδότηση, ο χρηματοδότης θέλει να εκτιμήσει πόσο πιθανό είναι να αποπληρώσει αυτά που θα δανειστείς. Δεν αξιολογεί αν είσαι καλός άνθρωπος, δεν αξιολογεί τις ιδέες σου, αξιολογεί την προσωπικότητα, την οικονομική. Μιλάμε για οικονομική και πιστοληπτική αξιολόγηση. Τραπεζικά λέγεται scoring αυτό. Και θέλω να προσέξουμε κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να τρομάζετε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια, λένε μια πλευρά. Η άλλη λέει, όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Και παλιά, όταν παίρναμε ένα δάνειο, υπήρχε ο Τηρεσίας, που βλέπαμε εκεί το παρελθόν, το παρόν ενός υποψήφιου αγοραστή ενός δανείου. Και τι άνοιγμα είχε. Πολλές φορές εγώ θυμάμαι μια περίπτωση που ένας είχε μια επιταγή, είχε 10 επιταγές. Τις 9 τις συμπληρώσει, η 10η μου λέει δεν θα πάρει το δάνειο. Μου λέει το ίδρυμα δεν θα πάρει το δάνειο. Γιατί λέει να μην πάρει το δάνειο? Γιατί μου λέει αυτή η επιταγή μπορεί να είναι 100.000, μπορεί να είναι 500.000. Άρα εμείς που γνωρίζουμε καλά το τραπεζικό σύστημα, να βάλουμε και αυτή την πλευρά. Μιλάμε για οικονομική και πιστοληπτική αξιολόγηση. Εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το κομμάτι που βλέπουμε της αξιολόγησης του δανεισμού. Μάλιστα, συμφωνούμε, ωραία. Θα μας βαθμολογούν και σαν ανθρώπους. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Το ερώτημα που εγώ μπορώ να πω είναι τι στοιχεία χρησιμοποιούνται, ποιος έχει πρόσβαση, ποια είναι τα δικαιώματα του πολίτη και τι συμβαίνει όταν υπάρχει λάθος. Αυτά είναι τα σοβαρά ερωτήματα. Αν αύριο πάτε σε μια τράπεζα και ζητήσετε δάνειο, ξέρετε τι εικόνα παρουσιάζει το δικό σας το προφίλ, το πιστοληπτικό? Ξέρετε τι μπορεί να επηρεάζεται την απόφαση αυτή? Αν όχι, μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί η οικονομική γνώση είναι δύναμη. Και κάτι ακόμα. Ένας άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή του να δυσκολεύτηκε. Έχασε δουλειά, έκλεισε η επιχείρηση του, πέρασε μια οικογενειακή δυσκολία. Αυτό όμως δεν το χαρακτηρίζει για πάντα ως άνθρωπο. Άρα θέλω διαφάνεια, σωστή ενημέρωση και πραγματικά δεδομένα. Όχι φόβο. Και πριν πάμε στην κυρία Βορδόνη, θέλω να πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που πραγματικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να φύγουμε λίγο από τις τράπεζες, γιατί οικονομία χωρίς κοινωνία δεν υπάρχει. Θα επανέλθουμε πάλι με την κυρία Βορδόνη. Τι συμβαίνει στην γειτονιά σας? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν ακούει κανείς? Ένας δρόμος, ένα πεζοδρόμιο, μια υπηρεσία, ένας ηλικιωμένος που χρειάζεται μια βοήθεια, μια οικογένεια που δυσκολεύεται? Πείτε το. Δεν σας υπόσχομαι ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά έχει μεγάλη δύναμη το Μάχη FM και βεβαίως. Και εγώ θα τα πω και στον κόσμο που μας παρακολουθεί, που είναι πάρα πολλοί. Δεν υπόσχομαι ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Αυτό θα ήταν ψέμα. Σας υπόσχομαι όμως κάτι πολύ απλό. Θα σας ακούσουμε. Και όπου μπορούμε να πραγματικά να βοηθήσουμε, θα προσπαθήσουμε. Γιατί αυτή είναι η λογική της εκπομπής. Ο πρωταγωνιστής δεν είμαι εγώ, ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Άρα, αν υπάρχει κάποιο θέμα που μπορούμε και πρέπει να το αναδείξουμε, βεβαίως θεσμικά μπορούμε να το αναδείξουμε. Παρακαλώ, πάμε στη γραμμή. Ορίστε.
0: Ναι, εγώ κύριε Χαλκιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σας. Καλό φθινόπωρο να έχετε και υγεία.
1: Είναι εδώ και η κυρία Μπορδόνη.
0: Πήρα την σύνταξή μου και η υγειονομική περίθαλψη κρατήσεις 45 ευρώ. Και πάω να κλείσω ραντεβού.
1: Χαμηλώστε τελείως το ραδιόφωνο σας. Χαμηλώστε τελείως.
0: Ναι, με ακούτε τώρα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, ποια περιοχή είστε εσείς, πέστε μου.
0: Ταύρος.
1: Ωραία.
0: Αλέκος είμαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: 45 ευρώ κρατήσεις, λέει, υγειονομική περίθαψη. Ναι. Και πάω να κλείσω ραντεβού για κάποιο θέμα υγείας και ξέρετε πότε μου το κλείνουνε.
1: 6 χρόνια.
0: Μπράβο. Εγώ λοιπόν τον πολιτικό απατεώνα Γεωργιάδη που βγαίνει και λέει ότι όλα είναι ωραία, ο λαός είναι σε απόγνωση.
1: Δεν σας κλείσανε γρήγορα το ραντεβού.
0: Ναι, που το κλείσανε για 6 μήνες.
1: Σε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τι θα κάνω εγώ σε 6 μήνες.
1: Μακάρι να έχετε την καλύτερη αντιμετώπιση. Τι να πω τώρα, θέματα υγείας είναι πολύ σοβαρά και... αντιλαμβάνεστε ότι...
0: Και τα 45 ευρώ που μου κρατάνε, γιατί μου τα κρατάνε.
1: Τι να σας πω τώρα. Είναι μερικές στιγμές που και εμείς που είμαστε σε εισαγωγικά πιο ειδικοί, η οικονομία, η κοινωνία, ο νόμος...
0: Απλά είναι η αφέμαξη του λαού, κύριε Χαλκιωτή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που θέλουν να κάνουν και με το καινούριο σύστημα. Τι θέλουν το λαό να τον ελέγχουν...
1: Χριστή διοίκηση λέγεται αυτό, έτσι λένε.
0: Ακριβώς αυτό. Χριστή διοίκηση. Χριστή διοίκηση να κάνουν στους αυτούς τους. Με τα δισεκατομμύρια που έχουν φάει και έχουν φέρει τον κόσμο σε απελπισία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι όλοι λαμόγια.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτικά λαμόγια και βδέλες. Από το Μητσοτάκι μέχρι τον τελευταίο. Λοιπόν, έχουν 10 σπίτια ο καθένας και 30. Και πρέπει αυτά να τα λέμε καθημερινά.
1: Μάλιστα.
0: Για να τα ακούει ο κόσμος, να πας και ξυπνήσει ο λαός.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ που με άκουσες.
1: Να είστε καλά, μας θυμάται. Βάζοντας το ερώτημα αυτό που λέει εδώ ο φίλος μας, μπορούμε να ρωτήσουμε τον κόσμο τώρα για 2-3 λεπτά, όχι παραπάνω. Αυτό λοιπόν, συμφωνείτε με τον φίλο μας που λέει ότι θέλουν να μας ελέγχουν και ότι δεν μας υπολογίζουν? Ή είναι χρηστή διοίκηση που λένε κάποιοι άλλοι? Όχι, αυτό είναι για το καλό σας και θα σας βοηθήσουμε. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές για 2-3 λεπτά μέχρι η κυρία Βορδόνη να πάρει το λόγο. Εσείς βεβαίως κρατήστε τις ερωτήσεις σας για δάνεια πληστηριασμού, το νέο εξοδικαστικό, τις νέες διαδικασίες και πώς μπορείτε να γλιτώσετε όσο μπορούν περισσότερο από όλα αυτά. Ερώτηση λοιπόν, αυτό που γίνεται τώρα με την αξιολόγηση, υπάρχει μια γραμμή που λέει: κοιτάξτε να δείτε, αυτά γίνεται για να γίνεται χρηστή διοίκηση πιο γρήγορα. Μην μπερδεύεστε, ρε παιδί μου, χαρτιά κτλ. Και άλλη μια συζήτηση γίνεται ότι αυτό είναι τελικά ένας έλεγχος και μέχρι που μπορεί να φτάσει ο έλεγχος και ποιος είναι πίσω από τον έλεγχο. Τι από τα δύο πιστεύετε, γίνεται για καλό μας, θα βοηθηθούμε? 2-10-7-10-8.000, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, για 3 λεπτά θα το ανοίξω και βέβαια μην ξεχνάτε κάθε Δευτέρα στις 8 ώρα να μπαίνετε μέσα στα social και να ενημερώνεστε γιατί θα δίνουμε και εκπλήξεις με βιντεάκια. Πάμε μακελιό.gr, αποκάλυψη σοκ που τρομάζει. Η Fonte Lion, η φίλη μας, βάζει χέρι στις καταθέσεις μας και φέρνει παγκόσμιο τρόμο. Έρχονται νέα μνημόνια για να χρηματοδοτεί το Ζελένσκι, ερωτηματικό. Πιο σημαντικός είναι ο Ναζί από την επιβίωση των νοικοκυριών για την κολλητή του Μητσοτάκη. Μακελιό.gr μπαίνουμε και ενημερωνόμαστε. Και στο καπάκι θα πάμε και στο αγαπημένο μας site. Να πάει το ποντίκι, Voice News, δεν πάει το ποντίκι με τίποτα. Τα φαγηγάτα. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Λοιπόν. Μπαίνουμε Voice News. Είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να πάρει τη σύνταξη. Μάλιστα. Αχ, τι να σχολιάσουμε εδώ. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε τίποτα. Πάμε για 3 λεπτά η ερώτηση. Αυτή όλη η διαδικασία είναι για το καλό μας, για χρηστή διοίκηση, για να εξυπηρετείται πιο πολύ ο πολίτης, ή υποκρύπτει κάτι άλλο από πίσω? 2-10-7-18.000, πολύ γρήγορα, 2-3 λεπτά. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
3: Γεια σας, Γαβούλη.
1: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα, ο Σπύρος είναι φίλε από το Ήλιο.
1: Γεια σου Σπύρο.
3: Είχα περάσει το γραφείο σας με την κυρία Βορδόνη να με συγκρίνει αρκετή καλοκαιριού.
1: Ναι.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά φίλε, καλά.
3: Συνέχεια. Με ακούς, Γαβρίλος?
1: Ναι, σε ακούω.
3: Κύριε Γαβρίλο, με ακούτε?
1: Σε ακούω.
3: Με ακούτε?
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η κατάσταση είναι τελείως χάλια. Έτσι.
1: Ναι.
3: Εάν ήταν τα πράγματα καλά, όλη η κομπανία της Νέας Δημοκρατίας που ανέβηκε πάνω στη ΔΕΘ θα ανέβαινε πάνω χωρίς να έχει 4.000 και 5.000 αστυνομικούς και να κλείσει ό,τι πνίκη και να ανέβουν οι κλούδες στο μάτι. Απορώ με τι μούτρα ανεβαίνουν πάνω και μιλάνε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη μπαταρία της Ευρώπης. Καίγονται τα πάντα και μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Το ρεύμα που πληρώνουμε στα σπίτια μας, δηλαδή αυτό το ρεύμα που πληρώνουμε, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, κύριε Γαβρίλο.
1: Και πού είσαι
3: ακόμα?
1: Δεν
3: βγαίνουν πέρα, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Έχουν τα μούτρα και παρουσιάζονται μπροστά μας.
1: Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη θα πάνε.
3: Υποφέρουμε. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, δεν είναι μόνο το ηλίκιο, δεν είναι το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Έχει, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε 12 πάγια το χρόνο από 3 που πληρώναμε.
1: Ναι.
3: Τα πάγια το, της ΔΕΗ.
1: Μάλιστα.
3: Και το ρεύμα έχει υπερτιμολογηθεί. Και εμείς παράγουμε ενέργειες. Και φτιάχνονται τα δάση, βρίσκουν τρόπους να πούνε φωτοβολταϊκά, μπαίνουν ανεμογεννήτριες και εμείς πληρώνουμε.
1: Μα πάει πολύ καλά η οικονομία, λέει, αποπληρώνουμε δάνεια.
3: Ναι, βέβαια, πάει πολύ καλά η οικονομία γιατί απομυζούν ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον ελεύθερο επαγγελματία με τεράστιους φόρους, δεν μένει φράγκο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι εγώ στη δουλειά μου στα 200 ευρώ που κάνω, αν αφαιρέσω τα πάγια που υπάρχουν, τους φόρους, τους λογιστές, τα έξοδα, τα συνεργεία, μιλάμε ότι πάω για ένα χιλιάρικο το μήνα, ρε παιδιά. Το ακούτε το νούμερο?
1: Μάλιστα.
3: Κύριε Γαβρίλο, σου λέω το τελευταίο που είναι το μικροτραγικό και κλείνω. Πρέπει να πάρω διαζύγιο, πρέπει να πάρω διαζύγιο, γιατί η ψυχή μου έχει βιαστεί. Έχω κατακαιουργηθεί και δεν έχω τη δυνατότητα. Σκέφτομαι πλέον να δώσω μέσα στο κεφάλι μου να τελειώνω. Το καταλαβαίνεις?
1: Όχι, όχι, τέτοια πράγματα, όχι. Μιλάμε και μετά εκτός αέρα. Φιλιά πολλά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή πολύ γρήγορα, παρακαλώ.
4: Ναι, κύριε Χαλκιώτη, μπορώ να μιλήσω?
1: Ναι, μπορείτε. 2-10-7-18.000. Άλλες μία-δύο γραμμές θα πάρω γιατί πρέπει να πάμε στην οικονομία. Πολύ γρήγορα, ναι, καλέστε. Γρήγορα, παρακαλώ. Δεν υπάρχει χρόνο. Ναι, κύριε Νικό.
4: Εδώ έχω ένα πρόβλημα που είναι και καιρό, το έχω ξαναπεί στην ελληνική λύση εκεί πέρα.
1: Εδώ δεν είναι ελληνική λύση. Όπα, όπα, εδώ δεν είναι ελληνική λύση. Εδώ είναι μάχη FM και μιλάς με τον Χαλκιώτη. Δεν είναι ελληνική
4: λύση.
1: Δεν μπερδεύουμε. Τώρα χρειάζεται ελληνική λύση τώρα.
4: Κοίτα, έχω ένα πρόβλημα εδώ με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
4: Είχα ασφαλίσει το αυτοκίνητο με άλλο νούμερο. Δεν το σβήνουν. Είχα το αυτοκίνητο, ας πούμε, γιατί τώρα το Fiat αυτό μου δώσανε καινούργιες πινακίδες.
1: Μάλιστα.
4: Και πήρα τηλέφωνο εγώ εκεί στην ασφαλιστική που στον ασφάλεια που έχω και του λέω να μου το ασφαλίσει το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
4: Παλιά γινόταν γιατί τα νούμερα ήταν τα ίδια.
1: Ναι.
4: Το ξέχασα εγώ ότι πήρα τα καινούργιες πινακίδες.
1: Ναι.
4: Και παίρνω τηλέφωνο εκεί στην ασφαλή, το ασφαλίζει το αυτοκίνητο και τώρα μου είχε έρθει με ένα χαρτί με τις παλιές με τα καινούργια νούμερα, δεν φαινόταν μέσα. Ήταν με τα παλιά νούμερα στο κινητό ασφαλισμένο.
1: Ναι.
4: Τώρα εδώ με το λογιστή να πούμε, τους παρακαλάμε να μας δείσουν το πρόστιμο. Τι θα γίνει τώρα? Το αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο με τα νούμερα
1: πρόστιμο,
4: τα παλιά.
1: Έφαγες πρόστιμο ανασφάλιστα. Πόσα λεφτά είναι το πρόστιμο?
4: 500.
1: Πότε το έφαγες αυτό?
4: Πότε το έφαγα? Τώρα από το 25 είναι, δεν είναι τώρα, το 25. Έχει έρθει το χαρτί μέσα, 25 του μηνός.
1: Έχεις μιλήσει με την ασφαλιστική εταιρεία?
4: Ασφαλιστική εταιρεία, ναι, έχω χαρτί ότι είναι ασφαλισμένο.
1: Το πρόστιμο, από πού το έχεις φάει την αστυνομία, από πού έχει έρθει το πρόστιμο?
4: Όχι, είναι από την εφορία το πρόστιμο.
1: Από την εφορία για ποιο λόγο? Επειδή ήταν ανασφάλιστο, γιατί δεν καταλαβαίνω.
4: Δεν ξέρω, ψάχνανε μέσα, βρήκαν ότι ήταν
1: ασφαλιστή. Ο λογιστής θα τα δει αυτά. Ο λογιστής θα το κανονίσει. Ο λογιστής, φίλε μου.
4: Με το λογιστή τώρα είμαι εκεί πέρα. Μπράβο. Και δεν το σβήνουμε.
1: Όχι, πρέπει να καταθέσει. Όχι, πρέπει να κάνει έτοιμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
4: Έχει κάνει έτοιμα. Ευχαριστούμε.
1: Θα περιμένει να απαντήσει. Ευχαριστούμε. Εδώ ο λογιστής πρέπει να στείλει τα χαρτιά για να αποδειχθεί ότι εσύ τελικά, αν είναι έτσι όπως μου τα λες, εκείνη την περίοδο ήταν ασφαλισμένο. Πάμε και στη τελευταία γραμμή. Πάμε. Ευχαριστούμε. Πάμε.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
5: Καλό χειμώνα,
1: γεια
5: καλή δύναμη και για τους δύο. Να είσαστε καλά. Εγώ πάνω που είπα ότι θα μπορέσω να έρθω, έπεσα πάλι, έχω χτυπήσει το κεφάλι μου, τα πόδια μου και φάλα. Τη Δευτέρα θα έρθω στο ραντεβού.
1: Σας αγαπάμε πολύ.
5: Θέλω να σας πω ένα λεπτό κάτι.
1: Πες.
5: Γιατί μπορεί να ξεκινήσουν και άλλοι συνάδελφοι από τα λεωφορεία. Οι άλλοι έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Εμείς δεν πήραμε. Και είπανε τώρα που πήγαμε να ρωτήσουμε.
1: Ναι.
5: Τα έχει πάρει, λέει. Τα έχει πάρει. Λέω, ο άνθρωπος δεν είχε βγάλει τις πιζάμες του από το 2004. Πότε τα πήρε? Δώστε μου χαρτιά, δεν μπορούμε, κύριε Χαλκιώτη, να δούμε? Και όταν πήρα εγώ κάπου τηλέφωνο και είπα, τι πράγματα είναι αυτά, τι θα κάνουμε, λέει, και τι χρειάζεται δικηγόρο.
1: Θα το δούμε, κυρία Κέτη, θα το δούμε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν.

0: Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα για το οποίο επικοινωνεί μαζί μας πάρα πολύ κόσμο. Να πούμε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρετε, όταν σε παίρνει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη, μιλάω για εμένα και μόνο για εμένα, δεν μιλάω για τη Βορδόνη. Η Βορδόνη έχει λόγο, φωνή, μυαλό να απαντήσει εκείνη. Εγώ μιλάω όταν μιλάω για εμένα και μόνο για εμένα, μην τα μπερδεύουμε. Όταν σε παίρνει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, φίλε, σε εμπιστεύομαι. Του λες, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορούμε να. Εκεί αριστερά-δεξιά πάρει κάποιο σύμβουλο και σου λέει, Χαλκιωτή, να κατέβω να πάρω το αεροπλάνο. Και του λέω, όχι, ρε, ποιο αεροπλάνο να πάρεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε όλους τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο για να πετύχω ένα πράγμα που προσπαθούμε πολλά χρόνια. Διάσω σε όλο τον ακινήτο και ένα μεγαλύτερο κούρμα όπου μπορούμε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καμία. Δεν υπάρχει όμως πελάτης δικός μου, που να έχει χάσει έστω και ένα κεραμίδι, και δεν υπάρχει και πελάτης δικός μου που να έρθει στο γραφείο και να έχουμε αναλάβει και να μην έφυγε σε καλύτερη κατάσταση. Πάμε τώρα λοιπόν να μιλήσουμε για δάνεια, για δημόσιες οφειλές. Έχετε δάνειο σε μια τράπεζα, είστε φαν. Έχετε λήξει πρόθεσμες οφειλές. Έχεις φτάσει στο σημείο που λες, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πρώτα απ' όλα, μην κρύβεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ο χρόνος σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχει εξοδικαστικός μηχανισμός. Υπάρχουν διμερείς διαπραγματεύσεις, υπάρχουν περιπτώσεις ρυθμίσεων, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να προκύψει μείωση απέτησης. Αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και όλο αυτό θέλει πολύ εξειδίκευση και εμπειρία. Εμπειρία και εξειδίκευση για μένα είναι κάποιος που ασχολείται με αυτά πάνω από 15 χρόνια. Η γνώμη μου είναι αυτή. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Άλλα εισοδήματα, άλλη περιουσία, άλλη πιστοφυλή, άλλο πιστωτή, αλλά η πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Εμείς λοιπόν τι λέμε, πρώτα βλέπουμε την υπόθεση, μετά μιλάμε για λύση. Δεν πουλάμε θαύματα, ψάχνουμε πραγματικές λύσεις και όπου οι προποθέσεις το επιτρέπουν, ο στόχος είναι απλός. Μεγάλα κουρέματα, μικρές δόσεις. Όχι όμως υπόσχεση, ο στόχος μια σωστή διαπραγμάτευση. Εδώ λοιπόν έρχεται η κυρία Βορδόνη, τη λέξη διαπραγμάτευση, επίσημη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έμπειρη πολύ, χρόνια στη τηλεόραση και στα ραδιόφωνα. Ο λόγος εσάς.
2: Κύριε Χαλκιώτη, τώρα η ώρα βγαίνει ο κόσμος, διαμαρτύρεται, λέει τα προβλήματά του. Εμείς θα πούμε ότι πραγματικά ρισκάρουμε με πολλές υποθέσεις. Και το λέω αυτό γιατί ρισκάρουμε εκεί που κάποιοι συνάδελφοί μου, και όχι μόνο, άλλοι σύμβουλοι, δεν θα τις αγγίξουν. Είτε γιατί δηλώνουν άγνοια οι άνθρωποι, και μπράβο τους που το δηλώνουν, είτε γιατί δεν γνωρίζουν, είτε γιατί φοβούνται αν θα ικανοποιηθούν και αρχίζουν και ψάχνουν στο Google τέλος πάντων αν θα κάνουν και πού θα απευθυνθούν. Από εκεί μετά λοιπόν εμείς θα πούμε ότι το κάνουμε πολύ επιτηδευμένα, στοχευμένα, διαβάζουμε, έχουμε γνώσεις, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε τι ισχύει και τι αλλάζει μέρα με την ημέρα, γιατί όλα αυτά τροποποιούνται και πρέπει να έχουμε το νου μας για το καλό των πελατών μας, να μπορούμε να τους διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να επαναλάβουμε για πολλωστή φορά ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που έχει βελτιωθεί πολλάκις και έχει τροποποιηθεί πολλάκις είναι προς το συμφέρον των δανειοληπτών οφειλετών μας. Και λέω δανειοληπτών οφειλετών, γιατί έχουμε και ανθρώπους που μπορεί να έχουν μόνο δημόσια χρέη, χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, και να επιθυμούν μια διέξοδο γιατί έχουν κατασχεμένους λογαριασμούς. Να επιθυμούν μια διέξοδο γιατί θέλουν να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους και θέλουν να δουν μήπως μπορέσουμε και τους πάρουμε κάποια διαγραφή, κάποιο κούρο μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Προβλέπεται με βάση τον νόμο του σε άλλους εξοδικαστικού μηχανισμού. Πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να δούνε ότι υπάρχει φως στο τούνελ, να δούνε ότι υπάρχει η ελπίδα, και αυτό κάνει και η εκπομπή σας όλα αυτά τα χρόνια, ενημερώνει, και όντως γι' αυτό είναι πολύ και εύστοχη η επωνυμία που μπορείς να το σώσεις, γιατί εμείς πραγματικά προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια, δίνουμε ένα χέρι βοηθείας, τους λέμε ότι έχουν δικαίωμα να έρθουν να ενημερωθούν για όνομα του Θεού, να είμαστε και δεύτερη στη σειρά και τρίτη και τέταρτη, δεν παίζει ρόλο αυτό. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα που φέρνουμε, το οποίο αυτό αποτυπώνεται γραπτός, αποτυπώνεται στις συμβάσεις της ρύθμισης, στις διμερείς συμβάσεις, στα πρακτικά ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν παρακαταθήκη δική μας, αποτελούν δικό μας πεπραγμένο, το οποίο το έχουμε γιατί φαινόμαστε ότι είμαστε διαχειριστές, οι σύμβουλοι, οι εκπροσωποί τους, αυτοί που θα κοιτάξουμε από το πρωί στο βράδυ να τους εκπροσωπήσουμε στα δικηγορικά γραφεία, στις ξένες εταιρείες διαχείρισης, να μιλήσουμε με τους αντιπάλους εισαγωγικά εκπροσώπους των ξένων φαντ. Άρα λοιπόν, επειδή όλοι εσείς μας ακούτε, δεν μπορείτε να έχετε τη τεχνογνωσία, την νομική, την οικονομική, δεν μπορείτε να γνωρίζετε, γιατί κάθε φαντ από πίσω έχει μια ολόκληρη ομάδα συμβούλων, νομικών, οικονομολόγων. Καλό θα είναι λοιπόν να απευθύνεστε πραγματικά σε ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία και μια εξειδίκευση. Πηγαίνετε όπου νομίζετε εσείς, είστε ελεύθεροι για όνομα του Θεού. Και όταν με το καλό καταλήξετε, αν επιθυμείτε να έρθετε σε εμάς, θα διαπιστώσετε ότι εμείς δεν κάνουμε απλά το ραντεβού, θα σας ακούσουμε όσες φορές χρειαστεί να σας το εξηγήσουμε, θα έρθετε πάλι στο ραντεβού να σας αποτυπώσουμε την πρόταση. Να πούμε λοιπόν ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός στα τραπεζικά δάνεια, ο νόμος λέει ότι μπορεί να ρυθμιστούν μέχρι 420 δόσεις. Αντίστοιχα, λέει ότι οι οφειλές του δημοσίου μπορεί να ρυθμιστούν μέχρι 240 δόσεις. Ταυτοχρόνως και παράλληλα, τα επιτόκια είναι πάρα πολύ χαμηλά του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε και να κερδίσουμε, να πάρουμε την επιθυμητή απομείωση της οφειλής, δηλαδή να το πω πιο απλά λαϊκά και εγώ, το κούρεμα. Όλο αυτό θέλει προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα, γιατί όλο αυτό είναι λιγάκι στη διαδικασία και αξιολόγησης. Από εκεί μετά να τονίσω όμως ότι επειδή σαν προαπαιτούμενο ειδικά για τα δημόσια χρέη απαιτεί και το ποινικό μας μητρό, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε απαλλάξει πάρα πολλούς ανθρώπους από πολλά σημεία της χώρας μας, όχι μόνο τοπικά από την Αττική. Και το λέω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί να έχετε μια ξεχασμένη υπόθεση που έχετε καταδικαστεί με αναστολή για ασφαλιστικές οφειλές και να μην το θυμάστε ακόμη κι εσείς ο ίδιος. Εμείς λοιπόν, επειδή το διαπιστώνουμε κατά τον έλεγχο έκδοσης του ποινικού σας μητρώου, υπάρχει μια προβλεπόμενη διαδικασία νομική ποινική, την οποία σας τη συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να έχει επιτυχία το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Άρα το τονίζω ακόμη και για εσάς που φοβάστε. Ότι φοβάστε ότι μπορεί να μην ενταχθείτε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, επειδή προβλέπεται βάσει νομοθεσίας για εμάς τους δικηγόρους και το ξέρουμε όσοι φυσικά ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό. Ότι θα κάνουμε τα απαιτούμενα που πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε την απαλληφή των συγκεκριμένων καταδικαστικών αποφάσεων, ώστε να μην αποτελέσει εμπόδιο στην αξιολόγηση του εξοδικαστικού μηχανισμού το κομμάτι του ποινικού σας μητρώου. Περνάμε λοιπόν την πρώτη αξιολόγηση, περνάει ένα χρονικό διάστημα. Μην αγχώνεστε τόσο πολύ όταν θα κάνει ένα μήνα, ένα μισή μήνα, δύο μήνες. Το θέμα μας είναι να πάρουμε την έγκριση. Να πάρουμε δηλαδή έγκριση θετική στην ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μπορεί να πάρουμε και κάποιο κούρεμα, κάποια διαγραφή. Και σας φωνάζουμε από κοντά πάντα γιατί χαιρόμαστε να σας βλέπουμε. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ο εκπρόσωπός σας να μην σας μιλάει το τηλέφωνο πρόσωπα. Να μην λέει εντάξει, μωρέ, Γιωργάκι, έγινε αυτό, τώρα θες κάτι άλλο, άντε γεια. Όχι, εμείς κλείνουμε ραντεβού να έρθετε να μας δείτε, να σας δούμε, να πιούμε το καφεδάκι μας, να σας κεράσουμε και ένα χυμουδάκι, μα θέλετε, και να σας πούμε με ηρεμία και με πολύ αγάπη το θετικό αποτέλεσμα που έχει φέρει το γραφείο μας. Μάλλον τα γραφεία μας. Εγώ τώρα έχω μάθει και λέω το γραφείο είναι τα γραφεία είναι τρία. Πρώτα Θεός, μπορεί να γεννήσει και τέταρτο σε λίγο. Άρα λοιπόν, επειδή λοιπόν εμείς έχουμε μάθει να σας βλέπουμε στα μάτια και να σας κοιτάμε και να σας λέμε και το θετικό αποτέλεσμα, να σας λέμε τους κινδύνους, να σας λέμε ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, συνεπάγεται κάτι αρνητικό και εσείς θα πάρετε την ευθύνη τελικά πώς θα κινηθείτε περαιτέρω. Δεν σας αφήνουμε πουθενά καταλημμένους. Εμείς προσφάτως, εχθές δηλαδή, να το πω και έτσι πολύ συγκεκριμένα, μας ήρθε ένα offer letter από ένα συγκεκριμένο fund, την Ίντρουμ, που σταματάμε πληστηριασμό με λιγότερο από το 10% της οφειλής. Καλή μου φίλη, η κυρία χρωστά 149.000 ευρώ. Κι όμως το γραφείο μας, πανελλαδικός, πέτυχε να δώσει 2.500 ευρώ. Θέλετε να υπολογίσετε πόσο αντιστοιχεί, σε πόσο ποσοστό αντιστοιχεί το 2.500 149.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, επειδή πάντα θα υπάρχει ελπίδα και θα υπάρχει φως στο τούνελ, αρκεί φυσικά να ενδιαφερθείτε, να κλείσετε το ραντεβού, να ενημερωθείτε. Μην απογοητεύεστε, ακούτε φωνές τώρα δεξιά. Τι θα πάει να κάνεις εξοδικαστικό, χαμένη διαδικασία, δεν θα πάρεις λέει δάνειο, λέει μετά. Καλέ μου φίλε, χρωστάς 200.000 και έχεις πληστηριασμό, για ποιο δάνειο συζητάμε? Κοίτα να σώσουμε το σπίτι σου, να προστατέψουμε τον εγγυητή σου, γιατί μέσα από εσένα θα σωθεί ο εγγυητής. Θα σωθεί η μαμά σου αν την έχεις βάλει εγγυητή, θα σωθεί ο κουμπάρος αν τον έχεις βάλει εγγυητή, συνοφιλέτη. Έλα λοιπόν. Αϊ, κοντά να σε ενημερώσουμε, να σου πούμε τα εναλλακτικά σενάρια. Και ο Χαλκιώτης με κοιτάει τώρα εδώ, κάνει κάτι σήματα εδώ όμως. Λοιπόν, εμείς θα πούμε και κάτι ακόμη. Ίσως είμαστε οι μοναδικοί πανελλαδικός που κλείνουμε και ξέρετε τις αναστολές πληστηριασμών χωρίς προκαταβολή. Άκουσον, είναι πολύ μεγάλο το γεγονός αυτό. Το γραφείο μετράει τουλάχιστον 4 με 5 υποθέσεις πανελλαδικός χωρίς καταβολή προκαταβολής. Όποιος θέλει, του τις δείχνω, αλλά όχι με τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη μας. Με σβησμένο, με μπλάνκο, έτσι απλά για να το δείτε να το πιστέψετε. Κανονίστε να βάλετε ένα ραντεβουδάκι, δεν θα χάσετε. Θα δείτε καταρχήν από κοντά διαζώσει τον κύριο Χαλκιώτη, ο οποίος είναι δυσέβρετος. Δυσέβρετος γιατί με τις τόσες υποχρεώσεις που έχει, επιμελητήρια, εκδηλώσεις, τον συναντούν επιχειρηματίες, σου ζητάνε προβολή τώρα επειδή γίνεται ο χαμός εκεί στα σώσια. Δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος ειλικρινά δεν του φτάνει το 24ωρο και δεν τον εκθιάζω, δεν έχει ανάγκη τη βορδόνη να τον εκθιάσει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, κύριε Χαλκιώτη.
1: Ήρθατε πολύ δυναμικά. Και τα είπα
2: και απροετοίμαστη, τα είπα.
1: Λοιπόν, αφού το ανοίγουμε, εμείς είμαστε σε μια διαδικασία με τους χορηγούς. Γιατί όλο το καλοκαίρι έκανα κάποιες αναρτήσεις και λέγανε κάτι δυνατό έρχεται, κάτι δυνατό έρχεται. Έχουμε κάνει συζητήσεις με χορηγούς, μιλάω για την εκπομπή όπου εμφανίζεται ο Γαβρίλος Καλκιώτης στα social. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια μας εμπιστεύεστε, εμείς βιοποριζόμαστε στη δουλειά.
2: Αν να σας κάνω και μια έτσι σχόλιο με πολύ γλυκό τρόπο, μου είπα να μην πολύ φωνάζετε.
1: Ναι.
2: Και μου το είπε και μια πολύ εξαγάπητη συνάδελφο στον δικηγορικό σχολείο Πειραιά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπε σήμερα, γιατί είχαμε την συνάδελφό μας, τη μελλοντική κυρία Χαλκιώτη, που ξεκινάει ασκούμενη στο γραφείο μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ολοκληρώνουμε πιστεύω σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Βέβαια, δεν ξέρω σε ποια περιοχή θα το κάνουμε αυτό. Θα είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Έχω προτάσεις πολλές. Προσπαθούμε να βρούμε κάτι καλύτερο, έτσι ώστε ένας από όλους εσάς που μας ακούτε θα επιβραβεύσουμε. Τι θα επιβραβεύσουμε, θα το πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, κάναμε την κλική μας νότα γιατί εμείς το 2026-27 έχουμε βάλει ένα στόχο. Κανένα σπίτι να μην το χάσουμε από αυτά που αναλάβουμε. Όσο μπορούμε περισσότερα κουρέματα να κάνουμε στους δανειολήπτες μας, κανένα κούρεμα δεν έχει κυμμένη διαπραγματεύση, αλλά θα επιστρέψουμε το χαμόγελο πίσω στους δανειολήπτες, στους οφειλέτες, στους φίλους και στις φίλες. Θα κάνουμε πολλά. Παρακολουθήστε, μπείτε στα social τα δικά μου, εκεί θα ανακοινώνουν τα πάντα. Επιστρέφουμε όμως λίγο στα κόκκινα δέντρα και να πούμε για τους πληστηριασμούς. Αυτό που είπε η κυρία Βορδόνη είναι πραγματικότητα. Να πούμε για μια υπόθεση, αυτό το μεγάλο δάνειο που είχαμε κουρέψει. Έχουν παρουσιάσει κουρέματα τρελά, έτσι. Τώρα, τι να πρωτοπώ. Αυτή η περίπτωση που είχε έρθει ήταν μια περίπτωση που ήρθε γιατί είχε υποχρέωση στη φίλη που την έστειλε. Ήταν απογοητευμένοι, είχαν πάει από εδώ, είχαν πάει από εκεί, είχαμε πάει από εδώ. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάγια, τη λέγει συγχωρεμένη γιαγιά μου. Και μου είπε ότι ξέρει κάτι, φιλαράκο, έχω ακούσει, μου λέει και για σένα, για τη Βορδόνη, καλά λόγια. Καλά παιδιά είσαστε. Και ότι κάθε και δουλίτσα, αλλά αυτό μου λέει, βγάζω τη Βορδόνη από τη συζήτηση, μόνο για μένα. Μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, δεν γίνεται τίποτα, ρε φίλε μου, λέει, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά άντε να το προσπαθήσω, γιατί μου το πει Μαρία, τη λέω Μαρία εγώ. Σε αυτή την περίπτωση όμω, εμεί την πήραμε τηλέφωνο. Τη μειώσαμε πάρα πολύ την προκαταβολή και τη κάναμε και ένα κούρεμα 650.000, να θυμάμαι καλά. Τόσο είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η οποία όταν ήρθε μαζί με την οικογένειά τη να τη το παρουσιάσουμε, μου λέει, ξέρω, μου λέει, θα μου πει, δεν γίνεται, το καταλαβαίνω, δώσ' μου τα χαρτιά μου να φύγω, να δω, κλείσω και μια μεταφορική. Μου λέει, να πάω να φύγω, να τελειώνει η ιστορία. Δεν κάθεσαι έτσι, λέω, γιατί κουρεύτηκε το δάνειο. Άρα θέλω να πω ότι ποτέ για καμία περίπτωση μην τα βάζετε, μην τα παρατάτε. 2-10-49-64-5-69, το πω γλυκά. 2-10-49-64-5-69 από όλα τα σημεία της Ελλάδος. Αν εσείς τώρα που μας ακούτε δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, συστήστε μας σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς να ακούσετε και τη δική μου άποψη. Είναι μια άποψη μετά από 35 χρόνια εμπειρίας μόνο στα τραπεζικά. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο στη ζωή μου. Ήμουν οικονομικός αξιωματικός και στα τραπεζικά. Και τώρα πάμε να το γλυκάνουμε μέσα στις 26-27, γιατί η καθημερινότητα είναι δύσκολη, είναι σκληρή και θα επιβραβεύουμε και θα προσφέρουμε. Μέχρι εδώ θα πω. Άρα, θα πω και κάποια πράγματα αύριο στο Alert 8-9. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη σεζόν 26-27. Εμείς το πάμε καλοκαίρι με καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Οι εκπομπές έτσι πάνε. Άρα, αύριο ραντεβού όλοι 8-9. Θα πούμε κάποια πράγματα, θα δείξουμε κάποια πράγματα. Μείνετε κοντά μας, γιατί αυτά που έρχονται είναι πάρα πολύ καλά για όλους μας. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, να πάω 4-5 ερωτήσεις. Τι γίνεται τώρα με το νέο εξοδικαστικό? Προστατεύεται πρώτη κατοικία, δεν προστατεύεται πρώτη κατοικία? Εγώ, πτωχευτικό, θα μας πείτε δύο πράγματα.
1: Να πω ναι, το εξής, ότι είπαμε ότι είχε τροποποιηθεί αρκετές φορές ο εξοδικαστικός. Μεταξύ αυτών των αλλαγών έχει επέλθει και η πολύ σημαντική λέγη ότι πλέον επιτρέπονται και χαμηλότερες οφειλές να επαχθούν. Γιατί παλιά είχαμε το όριο των 10.000 ευρώ ανά πιστωτή, ανά οφειλέτη. Από εκεί μετά, να μην και φυσικά να το πω αυτό, γιατί μπορεί να έχουν βγει κάποιες αποφάσεις τώρα εξοδικαστικού μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο που λέγανε ότι δεν εντάσσονται π.χ. τα δάνεια των 6.000 ευρώ, 7.000 ευρώ, 8.000 ευρώ. Σε αυτές τις υποθέσεις να το τονίσω, επειδή υπάρχει ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα που επιτρέπεται να επαναληφθεί η αίτηση του εξοδικαστικού. Καλό θα είναι, φίλοι μου, λοιπόν, εσείς όλοι να ενημερωθείτε, να έρθετε νωρίς, να μάθετε λοιπόν, έχετε δικαίωμα να επαναλάβουμε σύντομα. Όταν λέω σύντομα, τι εννοώ, μην περάσει δηλαδή ένα χρόνο να κάνουμε του χρόνου του 27 την αίτηση. Γι' αυτό το τονίζω, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί μετά, σίγουρα η αλλαγή του εξοδικαστικού που προβλέπει ότι ένας άνθρωπος που χρωστάει π.χ. 500.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ και έχει δύο σπίτια, έχει δικαίωμα, αν θέλει, να διασφαλίσει, να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, να προσφέρει προς εκποίηση τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, έτσι ώστε να γίνει μια μεγαλύτερη διαγραφή και να τηρηθεί φυσικά μόνο η κύρια κατοικία για την προστασία. Περαιτέρω, για όσους εσάς, γιατί είσαστε πολλοί, θα το τονίσω αυτό, όσο και σας κάνει εντύπωση, είστε πολλοί που δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις οφειλές. Δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε ακόμη και στις ρυθμίσεις που βγάζει ένας εξοδικαστικός μηχανισμός. Δηλαδή, μπορεί μετά από ένα χρονικό διάστημα να απολύσετε τη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού, να έρχονται να σας κοινοποιούνται σιγά-σιγά τα εξώδικα, τα οποία μέσα γνωστοποιούν ότι δεν τηρήσαμε τον νόμο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Με αποτέλεσμα πλέον να είστε ένα οικονομικό αδιέξοδο και έχετε αποφασίσει όμως συνειδητά ότι θέλετε τελικά να απαλλαγείτε από τις οφειλές, είναι μονόδρομος μετά το κομμάτι. Μιλάμε για πτώχευση. Πτώχευση, όμως, να ξεκαθαρίσω κάτι για πολλούς που δεν το έχετε καταλάβει.

0: Το όχευση σημαίνει θα κάνουμε τη διαδικασία δικαστικά, εκεί ο φυσικός δικαστής θα αποφανθεί και θα κρίνει αν τελικά θα ολοκληρωθεί η πτώχευση ή θα σας βάλει στο μητρέο τον πτωχευμένο. Τι σημαίνει αυτό? Εννοούμε ότι δηλαδή δεν θα ενοχλείστε από τις εταιρείες, τις ξένες πρακτικές, δεν θα σας κυνηγάει κανείς και θα μπείτε σε ένα μητρό προστασίας. Για όσους όμως έχετε πραγματικά τα κριτήρια της πτώχευσης, θα εκποιηθούν περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι βεβαρημένα, ώστε να ικανοποιηθούν οι πιστωτές και τελικά πραγματικά θα απαλλαγείτε από τις οφειλές. Είτε με τη μία περιλογή, είτε με τη δεύτερη, πάντως έχετε μια ηρεμία, μια ησυχία και τελικά θα καταλάβετε ότι τελικά δεν είναι στο χέρι σας τελικά να κρατήσετε την κυρία κατοικία.
1: Θα μου πει εδώ ο φίλος μου ο Μπαρμπαρίς, ο Θοδωρής, που είναι στον ήχο, ότι το γνωστό τέλος, φύγε. Λοιπόν, μου λείψες Μπαρμπαρί, αυτή την κίνηση κλείσαμε, είμαστε εκτός χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βορδόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρί που βοήθησε στον ήχο.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. Τα 2.300.000 προβολές που ήταν για μας δεν είναι απλό νούμερο. Είναι υποθέσεις, είναι οικογένειες, είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη είτε τη διασκέδαση είτε την επένδυση. Έχουν καλά επενδυτικά προϊόντα. Έχουν πάρα πολύ φτηνά ακίνητα. Με λίγα χρήματα, ένα δάνειο, μια προκαταβολή. Έχουμε δυνατότητα να κλείσουμε τώρα νέα ακίνητα που θα χτιστούν με μια μικρή προκαταβολή σε πολύ χαμηλή τιμή. Άρα αυτή η κουβέντα δεν είναι μόνο για αυτούς, γιατί πολλοί λένε, ρε παιδί μου, σε βλέπω. Πολύ καιρό μας λέγανε, αλλά και εμείς που δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας? Υπάρχουν λύσεις, έχουμε πολύ καλές προτάσεις επαγγελματικές, όχι επενδυτικές. Αν έχετε κάποια λίγα χρήματα, μπορούμε να σας προτείνουμε κάποια πράγματα. Μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις οικονομικές. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αν υπάρχει μόνο εμπιστοσύνη. Εγώ όταν συζητάω με ανθρώπους που πριν να λάβω την υπόθεση, του λέμε, ρε, μην πιστεύεσαι. Ξέρετε, λέμε και πολλά, αλλά πάτε και τα αντιγράφετε. Είχα βγάλει πριν 4 μήνες και είπα ότι όσο το αφήνουμε, δεν βοηθάει. Και όλοι γεμίσαν με αυτή τη φράση. Έχουμε ένα πράγμα εμείς. Θέλουμε την εμπιστοσύνη σας. Την εμπιστοσύνη σας. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι για μας είναι υποθέσεις που δεν θέλουμε να χάσετε τα κινητά. Αν θέλετε να χάσετε το κινητό, πάτε στη διαγραφή. Κυρία Βορδόνη μπορεί να σας καθοδηγήσει τις νομικές δυνατότητες που έχετε. Πάμε όλοι μαζί στη μεγάλη οικογένεια με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη. Είτε έχω δάνεια, είτε θέλω να βρω κάτι καλύτερο, είτε ενδιαφέρον για ένα κινητό να αγοράσω, είτε να πουλήσω, είτε χάνω το σπίτι μου, τι να κάνω. Όπως σταματάμε πληστηριασμούς, όχι στα ψιθυρίστα, όχι στο κουβεντιαστά. Πραγματικά. Πάμε όλοι να κάνουμε πράξη αυτό που λέει ο δάσκαλός μου, που μου το έμαθε αυτό. Από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, για λύσεις. Όχι ότι και ότι. Έλα στο Βορδόνη και στο Χαλκιώτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Για λύσεις. Όχι ότι και ότι. Έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Ξέχασα, ακολουθήστε ο Ανασυχίος με την εκπομπή Ράδιο Μακελάρδης. Μην λείψετε.
3: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Παρασκευής με τεράστια κουστοδία τεμπέλιδων και χαραμοβάιδων. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να παραμυθιάσει τον κόσμο στη Διεθνή Έκθεση ο Μητσοτάκης. Άρχισαν τα πρώτα παρατράγουδα. Πάνω από 80 άτομα θα πληρώσουμε σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία. Το μαξί μου ξεπλένει την παγκόσμια μηδιακή ολιγαρχία. Αγκαλιά με το σατανά της πληροφορίας, 95χρονο Ρούπερτ Μέρντοχ, η φαμίλια. Αυτούς που έβαζαν δημοσιογράφους να κλέβουν φωτογραφίες, να υποκλέπτουν τηλεφωνικά μηνύματα και να τους κρεμάνε στα μανταλάκια. Φρίκι στο μαραθώνα, να έθαψαν ηλικιωμένοι στην αυλή σπιτιού για να παίρνουν συγγενείς στη σύνταξη. Σκάβει για να βρει τη σωρό η αστυνομία. Λίσταρχοι των βουνών είναι οι Κοσκοτάδες της Νέας Δημοκρατίας. Μπάκος Καϊμενάκης. Παραβίασαν τον νόμο τη μέρα των έκτακτων μέτρων για τις πυρκαγιές για να στήσουν γλέντι μέσα στο δάσος. Στο μαγελιό της Παρασκευής. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λόγου.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες στον Μάχη 99,8 στα FM. Για όσα ακούτε τώρα, ζωντανή την εκπομπή, ολοζωντανή σαν τα φρέσκα ψάρια, αν και τα ψάρια εμένα ανέκαθεν μου φέρνουν αγουρσουζιά. Ούτε να τα φάω ήθελα γιατί φοβάμαι να πνιγώ, ούτε να τα βλέπω γιατί ήταν λαχτάρα. Και τέτοια λαχτάρα έχουμε αυτή την ώρα, απόγευμα Παρασκευής, στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα εκεί έγινε πόλεμος. Και σας μιλάω για απόγευμα Παρασκευής. Επαναλαμβάνω, μην μπερδευόμαστε. 4 Σεπτεμβρίου. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, τις μεταμεσονύχτιες ώρες, κρατάτε το γεγονός και αφήστε την ώρα. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν, απόγευμα Παρασκευής, έγινε πόλεμος στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος σε κατάσταση αμόκ, έχοντας πάρει ένα σπαθί στο χέρι, μια μεγάλη κάμα, μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και τα έκανε λαμπόγιαλο, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε έναν αστυνομικό φρουρό. Αυτή είναι η αστυνομία του κυρίου Χρυσογοίδη, ο οποίος έχει πιάσει 500 εγκληματικές οργανώσεις. Να επιτεθεί στον αστυνομικό φρουρό, να τον τραυματίσει, να επιτεθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας, και ευτυχώς που βρέθηκε ένα παιδί, γιατί παιδί ήταν αυτό, αμούστακο παιδί, το οποίο σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε το δράστη στο θώρακα. Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα ο δράστης να νοσηλεύεται, σοβαρά τραυματισμένος, έχει μεταβερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ τραυματίας είναι και ένας εκ των αστυνομικών που δέχτηκε τη μαχαιριά. Επαναλαμβάνω, απόγευμα Πέμπτης. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας. Όλης της χώρας. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Έχω επισκεφτεί πολλά αστυνομικά τμήματα. Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα, απαράδεκτα και προσβάλλουν το κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Και θέλω να ρωτήσω αυτόν εκεί επάνω, τον Κομωδινάτο, τον Βαψομαλιά, τι είναι αυτά ρε! Τι είναι αυτά ρε! Και σε κλιματικές οργανώσεις έχεις πιάσει! Τροχονό με τον παραβατικόν συνομιλητή των κατακαθιών του υποκόσμου, συνομιλητή της μαφίας, συνομιλητή των εγκληματικών οργανώσεων. Τι είναι αυτή η κατάσταση στη Μάντρα! Επαναλαμβάνω την είδηση. Αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν μπορεί κανένας να μας δουλέψει. Έχουμε επισημάνει 200 φορές τα ασφάλματα της αστυνομίας σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, φυσικής ηγεσίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας κάνει δημόσιες σχέσεις με τους παραβατικούς. Συνομιλεί με τα κατακάθια του υποκόσμου που καθυβρίζουν δημοσιογράφους, αστυνομικούς, πολιτικούς αρχηγούς, επειδή είναι πατριώτες και τους γουστάρουνε. Δημοσιογράφους που κάνουν έρευνα. Έχουν βγει στα βρωμερά ιστολογιά τους και καθυβρίζουνε δημοσιογράφους της έρευνας, πολιτικούς πατριώτες, στελέχη πολιτικών κομμάτων με πατριωτικούς ψαρτολισμούς. Αυτά τα κατακάθια, οι πίθηκοι, οι δύσμορφοι, οι αρτέμοι μάτσες της κατοχής, με χειρότερη μούρη από αυτούς. Η είδηση λοιπόν είναι η εξής, και πάρτε το χαμπάρι, αστυνομικά τμήματα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πια. Ένας 31χρονος σε κατάσταση αμόκ βούτυξε ένα μαχαίρι, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, πήγε να σκοτώσει τον αξιωματικό υπηρεσίας, πήγε να σκοτώσει τον αστυνομικό φρουρό, τον έναν το χαράκο στην κοιλιά, και ευτυχώς που βρέθηκε ένας ξύπνιος νεαρός αστυνομικός που του ρίξε στον ψαχνό και καλά του κάνε. Καλά του κάνε. Και τον έστειλε στο Θριάσιο. Και θα βρει και τον πελάτη τώρα ο αστυνομικός. Θα βρει και τον πελάτη. Από τη φοβερή δικαιοσύνη που υπάρχει στη χώρα. Θα πάει κατηγορούμενος ο αστυνομικός. Πήγε να μπήκε μέσα ο τρελός να τους μαχαιρώσει όλους. Όσοι έχετε πληροφόρηση και είστε στη Μάνδρα, 2-10-7-18.000. Τα μηνύματά σας. 6-1-43-63-54-50. Όχι, δεν είναι δουλειά αυτή τώρα. Δεν είναι δουλειά να ξεκινάμε τα δελτία ειδήσεων με πολεμικά ανακοινοθέντα που συμβαίνουν στα αποψηλωμένα, στα ισοπεδωμένα αστυνομικά τμήματα της χώρας, τα οποία είναι τμήματα για την εξυπηρέτηση πολίτη και γίνονται στάβλοι. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η κυρία Δημογλίδου. Τι να την κάνουμε την ανακοίνωση, κυρά μου? Να τη βάλουμε μπλάστρι για τις κρύες νύχτες του χειμώνα? Απογευματινές ώρες σήμερα, λέει η ανακοίνωση αστυνομίας, Η Μεδαπός με λαμψός ή κίτρινος? Ή τι κάνω κέφαλος? Τι με λαμψός? Τι με Μεδαπός? Η Μεδαπός και θα βγει τουρκόγυφτας. Μετέβει στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας έχοντας την κατοχή του μαχαίρι. Ακούστε ανακοίνωση αστυνομίας. Μετέβει η Μεδαπός στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας έχοντας την κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτηρίου. Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι. Ναι, μόνο που δεν του κάνανε και το τραπέζι. Και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις, ο άντρας δεν ανταποκρίθηκε. Ακούστε την ξύλινη γλώσσα. Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εν έτη 2026. Του δώσανε, λέει, σαφείς εντολές. Λες και μπήκε κανένας για να κάνει σουλάτσο. Γεια σας, ήρθα με το μαχαίρι να σας σκοτώσω. Τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστούμε. Αυτά συμβαίνουν στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Δεν ανταποκρίθηκε, λέει, και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, λέει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, είναι σοβαρό το συμβάν, κυρίες και κύριοι. Την προηγούμενη φορά ο άλλος πήρε το δίκανο και ξεκίνησε από τον Κολονό και έφτασε μέχρι τα δικαστήρια, πυροβολώντας τους πάντες και τα πάντα. Λες τα ρίγκο. Και βγήκε ο Κομοδυνάτος να μας πει δεν έφταιγε η αστυνομία, οι δικαστικοί πάλι φταίγανε. Τι λένε, Κομοδυνάτε, εσύ που εξιχνίασες τις 500 εγκληματικές οργανώσεις και αφήνεις τα κατακάθια του υποκόσμου να καθυβρίζουν πατριώτες δημοσιογράφους, πατριώτες πολιτικούς, να εκβιάζουν τον κόσμο, οι συλληφθέντες της νομικής με τους οποίους συναλλάσσεστε. Μην ανησυχείτε, έχουμε πολλά οράματα για τη γούνα σας. Θα σας πάμε κατηγορούμενους. Όπως και να έχει, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει αιματηρά. Ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά και τραυμάτισε τον άντρα στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο κλείθηκε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, σαν το άλλο περιστατικό στο αστυνομικό του Μαγείων Αναργύρων, που έλεγε αυτός ο βλάκας εκφωνητής. Το περιπολικό δεν είναι ταξί? Τώρα τι είναι? Θα σας πω εγώ τι είναι, γιατί έχω κάνει χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ και κανένας δεν μπορεί να μου τη βγει, ειδικά σε αυτό το τομέα. Έχω βρεθεί σε εγκλήματα. Νύχτες ολόκληρες. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μπάχαλο. Και μιλάω για την αστυνομία της καθημερινότητας. Είναι ένα μπάχαλο. Κυριολεκτικά μπάχαλο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα. Τα αστυνομικά τμήματα είναι πετσοκομμένα. Τα αστυνομικά τμήματα είναι για τα πανηγύρια. Οι αστυνομικοί είναι ανεκπαίδευτοι. Ρίχνουν στα σκοπευτήρια με δικές τους σφαίρες και τις πληρώνουν από τσέπη τους. Τα περιπολικά, παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει 200 περιπολικά αποδορές δίνουν στους αστυνομικούς όλα τα σαράβαλα. Και τα υπόλοιπα τα προωθούν στους βουλευτές, στους πολιτικούς και στον κύριο Μητσοτάκη. Για να κάνει το εφέ του και να πηγαίνει με 300 συνοδευτικά αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη. Και την ώρα αυτή που σας μιλάω, όλη η περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει γίνει ένα απέραντο πολυτελέστατο ξενοδοχείο. Έχουν ανέβει όλα τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας για να μιλήσει αύριο ο Μεσσίας με το βλακώδες DNA, ο κ. Μητσοτάκης. Ο Μεσσίας με το DNA της Κότας και του Περιστεριού. Τα Περιστέρια είναι πιο έξυπνα από αυτόν. Ο Μεσσίας με το DNA του Βλάκα. Πολύ περίεργο. Αφού ο πατέρας του ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αυτός πως βγήκε Βλάκας. Κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά στη σύμιξη. Κάτι δεν πήγε καλά στο μπλέιζερ. Κάτι δεν πήγε καλά στο μίξερ. Ε! Στο μπλέιζερ! Αλλά όταν ανακατεύεις ροδάκινα με φράουλες και ντομάτες, ο πολιτός θα βγει κόκκινος. Όταν ανακατεύεις μπανάνα με γαριφαλέλαιο, ο πολιτός θα βγει κίτρινος. Και όταν ανακατεύεις κούλι με κούλαινα, ο πολιτός θα βγει βλάκας. Αυτό είναι το πρώτο. Πολύ κακό συμβάν σε αστυνομικό τμήμα του λεκανοπεδίου. Μπάχαλο. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσω. Θα τα πει μετά και η κυρία Ηλιάδη στο ειδησιογραφικό της μαγκαζίνο. Δεύτερο θέμα. Έχουν ανέβει όλα τα κοντοπαλίκαρα, γεροντοπαλίκαρα, μπουρτζοπαλίκαρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να υποδεχθούν αύριο το Μεσσία με το βλακώδες DNA, ο οποίος θα εξαγγείλει πάλι ψέματα, πάλι παραμύθια. Έχουμε συνηθίσει, κυρίες και κύριοι, να υφιστάμεθα εδώ και 40-50 χρόνια, που είναι τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ένα τεράστιο καλάθι ψεμάτων. Από όλους αυτούς τους βραδίνοες. Βραδίνοες, κυριολεκτικά. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι της χώρας δεν ασχολούνται με την πολιτική. Με την πολιτική αυτή την ώρα ασχολούνται οι τεμπέληδες, οι ψεύτες, οι τυχοδιώκτες και οι κλέφτες. Έχετε δει ένα σοβαρό άνθρωπο να ασχολείται με την πολιτική? Παρακαλάνε επιχειρηματίες να μπουν στην πολιτική. Ξέρετε τι λένε? Τι θα τους κάνουμε αυτούς? Αυτοί είναι κοπρόσκυλα. Αυτούς τους ταΐζουμε. Θα ανακατευτώ εγώ με ανθρώπους που τους ταΐζω, που έρχονται σαν τους ζητιάνους για να πάρουν λεφτά από την τσέπη μου? Ξέρετε τι μαύρο χρήμα κυκλοφορεί? Έχουν ανέβει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη όλοι τους, υπουργοί, παραυπουργοί, τσαντιρομαχαλάδες, ψευτοπαλικαράδες, κομματόσκυλα, μετακλητοί υπάλληλοι, γραμματείς υπουργείων, βίζιτες, ιδίως αυτό. Όλα τα βιζιτόνια, όλα τα βιζιτόνια απανταχού της γης τις έχουν πάρει στη Θεσσαλονίκη. Θα πέσει μεγάλο μεροκάματο αυτές τις μέρες. Οι βιζιτούδες όλες. Ελάτε τώρα που κάνετε, δεν τα ξέρετε. Εγώ θα σας τα πω. Τι πάνε και κάνουν αυτοί επάνω, οι πολιτικοί? Πάνε να απατήσουν τις γυναίκες τους. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, οι γυναίκες. Φεύγουν και ξεπορτίζουν από τα σπίτια τους και πάνε στη Θεσσαλονίκη να σας απατήσουν. Γι' αυτό πάνε. Είδατε του Ρουφιάνος είμαι? Να έχετε το νου σας. Πάνε να σας κερατώσουν στη Θεσσαλονίκη. Καλούνε βίζιτες στα ξενοδοχεία για να περάσουν 2 μέρες καλά. Γυναίκες των υπουργών και των πολιτικών και των βουλευτών. Αυτό κάνουν. Και επειδή εγώ είμαι ρουφιάνος, τους ρουφιανεύω. Να έχετε το νου σας. Να πάτε κι εσείς. Να πάτε να τους έχετε από κοντά. Γιατί πάνε εκεί για να σας απατήσουν και να σας κερατώσουν. Να, για να μην σας το αχρωστάω. Τι νομίσατε? Εγώ δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Πάνε στο ξενοδοχείο να κάνουν τον μπανάκι, να φορέσουν τον μπουρνουζάκι και μετά να πάρουν τηλέφωνα στα γνωστά νούμερα που τους τα έχουν ετοιμάσει οι μπιστικοί τους για να πάρουν τα βιζιτήρια στα ξενοδοχεία και να περάσουν όλη τη νύχτα. Γι' αυτό πάνε. Ονόματα να μην λέμε. Να μην λέμε ονόματα και να πούμε ονόματα και πούμε στην ονοματολογία θα γίνει τη σκολάσεως εδώ πέρα. Έτσι Άδωνη. Σκολάσεως θα γίνει. Έτσι κύριε Καναπετρίτη. Όχι, δεν εννοώ τίποτα. Τυχαία σας λέω. Έτσι κύριε Βορύδη. Έτσι κύριε Πλεύρη. Μιλάω για το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι κυρία Κεραμέως. Έτσι κυρία Ζαχαράκη. Που ασιάζει και το Εθνικό Απολυτήριο. Εθνικό μνημόσυνο φτιάχνεις, όχι Εθνικό Απολυτήριο. Θα σας πάω, αύριο θα δείτε τι θα γίνει εδώ πέρα. 4 με 7. Αύριο θα δείτε. Θα δώσω και τηλέφωνο στον αέρα. Θα πάρω βίζες στον αέρα, θα τις βγάλω στον αέρα. Και δεν παίζει μόνο αυτό. Παίζουν και άλλα πράγματα. Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν βγει και οι έμποροι. Όχι οι έμποροι οπλικών συστημάτων, οι έμποροι ουσιών. Κάτι κόκκες, κάτι κρυσταλλικά, κάτι τέτοια. Οι αρχές Σεπτεμβρίου πάντα για τις διεθνείς εκθέσεις Σαλονίκης ήτανε η οργιώδης κατάσταση όλων των πολιτικάντιδων. Πηγαίναν στη Σαλονίκη να ξεσκάσουν και πέρανε μαζί κάτι δημοσιογράφους που τους χαρτζηλικώνουν για να περάσουν και αυτοί καλά. Και τη νύχτα πηγαίναν στα μπουζούκια. Αυτά θα κάνουν και τώρα γιατί έχουν ξεσαλώσει. Δεν θα πάνε κυρίες και κύριοι για να υποσχεθούν μια καλύτερη ζωή για τον Έλληνα πολίτη. Θα πάνε για να περάσουν αυτοί καλά. Να πάρουν τη βίζα, την κόκα, την ουσία, τη γραμμή και να μην λέω άλλα πράγματα που αφούν τα ναρκωτικά. Θα πάνε να μπεκροπιούν, να μπεκροταΐσουν και να μπεκροκολατσίσουν. Ξέρετε καλά τι λέω. Οι γυναίκες των βουλευτών και των υπουργών να πάνε μαζί τους. Θέλουν να σας κερατώσουν. Μητσοτάκης δεθ, κύριε Εφραίμ Χαραλαμπίδη.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Τι θα το ρωτούσαν οι Θεσσαλονικείς?
2: Δεν ξέρω, ίσως θα έλεγα γιατί οι φοιτητές γενικά βγαίνουν έξω. Γιατί φεύγουν και βρίσκουν δουλειά έξω.
1: Έρχεται τώρα το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Αν είχατε την ευκαιρία, τι θα το ρωτούσατε?
3: Για την ακρίβεια.
4: Μισθό αύξηση θα έχουμε? Στον κατώτατο. Σίγουρα αυτό θα μου ερχόταν τώρα στο μυαλό.
5: Γιατί δεν μας λύνει τα προβλήματα που έχουμε τη καθημερινότητά μας? Το κυριότερο είναι δικαιοσύνη σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Υφιστάμεθα πολλές αδικίες, όχι μία.
6: Μπράβο του, τον έλεγα. Μπράβο του, όλα τα πήτυχε.
1: Ναι.
6: Η καλύτερη εξωτική πολιτική.
0: Ο παππούλης είναι να τον συγχωρείτε, έχει πάθει 8 κεφαλικά. Να τον συγχωρείτε, παππούλη, έχει πάθει. Του είχε την ταμπλάση.
7: Με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
8: Θα το ρωτούσα πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα με μισθούς της πείνας όπως αυτούς που δίνει.
9: Αν όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια.
10: Πώς θα γίνει να απαλλαγούμε από αυτόν?
11: Αν είναι ευχαριστημένος με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.
12: Θα τον ρωτούσα κυρίως πώς αισθάνεται που έχει καταντήσει τη χώρα μας να είναι έτσι, να μην μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, οι νέοι να φεύγουμε εξωτερικό. Να τον ρωτήσω πώς νιώθει. Είναι περήφανος για αυτό που έχει καταφέρει?
0: Κύριε Μητσοτάκη, αυτός είναι ο λαός σου. Σ' αγαπάει πολύ. 150 αστυνομικοί για τον κύριο Μητσοτάκη, 5.000 αστυνομικοί στη διεκδίκηση Θεσσαλονίκης. Ναι ρε, μπράβο σας. Ένα απέραντο τοπίο σαπίλας, διαφθοράς και σιχαμάρας. Απλώνεται αυτή την ώρα επάνω από το διάκοσμο της Θεσσαλονίκης. Θειασότητες αυτής της σαββατιάτικης αυριανής μέρας της διαφθοράς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρεμάλια που έχει βγάλει η πολιτική. Και λέγεται Κούλης Μητσοτάκης. Ο Κούλης Μητσοτάκης με το προβληματικό DNA. Πόσα χρόνια ακόμα και πόσο καιρό θα τον τρώμε στη μάπα μας. Αλλά και ο άλλος δεν πάει πίσω. Βγήκε ο προπάτορας των εθνικών υποχωρήσεων. ο προπάτορας των εθνικών μειοδοτικών ενεργειών. Ο απόγονος του Ζαχαριάδη του Εαμελάς που ήθελε να λύσει το μακεδονικό πρόβλημα με τους Βούλγαρους και υπογράφοντας στις πέτσες. Συγγνώμη, στις πρέσπες. Που για αυτούς έγιναν σπέτσες της προδοσίας, της μειοδοσίας και, του δοσυλλογισμού. Οι πρέσπες του δοσυλλογισμού έγιναν σπέτσες της προδοσίας. Και βγαίνει αυτό το άθυρμα να προλάβει το Μητσοτάκη και να καταλάβετε για το τι χάνους μας περνάνε. Να βγει πρώτος αυτός να πει τις οικονομικές του εξαγγελίες. Να πει δηλαδή ότι θα δώσει, κυρίες και κύριοι, 14 δισεκατομμύρια ευρώ. 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να πάει τον βασικό μισθό στα 1000 ευρώ. Ο ψευτολόγος που έκλεισε τις τράπεζες. Τι νομίσατε? Θα τους αφήσουμε έτσι? Όχι βέβαια. Ο ψευτολόγος που δίθεται θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Που θα τις καταργήσει, ρε κακομοίρη. Καταρχήν πες μας από πού πήρες το πτυχίο, ρε. Το πτυχίο του Πολυτεχνείου από πού είναι φερμένο, ρε? Από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας? Με τα πολλά μπορντέλα? Εκεί το πήρε το πτυχίο? Βάλτε τον κι αυτόν.
3: Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι στον ελληνικό λαό.
13: Το κλούβα, το ΜΑΤ δεν έχω. Ούτε έξω από το σπίτι μου, ούτε έξω από το γραφείο μου. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη για να ξανακερδίσουμε τη Μακεδονία.
14: Θα ακυρώσουμε το μνημόνιο. Θα καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση.
15: Θα μην τον πείσουν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
16: Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη να βγει και να μου πει: ξέρεις, μου είχες πει αυτό και δεν το έκανες.
17: Τα ψέματα τελείωσαν.
18: Να μην λέμε λόγια του αέρα.
19: Δεν θέλω άλλο ψέματα στην ζωή.
18: Και σε αυτή τη ζωή, όταν κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν. Και θα φορολογήσουμε τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο.
20: 17 ώρες μάχη.
21: Ναι. Τι έγινε, κύριε
22: Αυτό? Ως μόνο ΦΠΑ αυξήθηκε ένα 100.
23: Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων.
24: Εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα,
25: αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς με τα λιπέτα, ξέρει καλύτερο. Ξέρεις που θα μάρας ο κύριος.
26: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι εδώ.
27: Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και κακή του ημέρα, λέει ο λαός.
0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Είναι Παρασκευή, μια κακή Παρασκευή για τη χώρα, διότι από ό,τι βλέπω και από ό,τι ενημερώνουμε έχει και πάρα πολλές φωτιές. Και μιλάμε για το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια φωτιά στην Ανά. Επαναλαμβάνω, για όσοι είναι ζωντανά εκπομπή, για αυτούς που ακούν σε επανάληψη, να μην λογίζουν τις ώρες. Να καταγράφουν μόνο τα γεγονότα. Στην Ανάβησο υπάρχει μια φωτιά. Στην Χαλκιδική επίσης υπήρχε μέχρι πριν από λίγη ώρα μια φωτιά στην δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη. Υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη στη Βιωτία, στο Δίστομο. Στην Πρέβεζα επίσης υπάρχει μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, στο Θεσπρωτικό. Και υπάρχει και μια φωτιά στην Παιανία, η οποία σβήστηκε νωρίτερα. Επίσης το μεσημέρι κατεγράφει μια φωτιά στην Ηλία, κοντά στο Βαρθολομιό. Και είχαμε και μια φωτιά στη Μεσσηνία, στο Ασπρόχωμα. Έχετε πάει στο Ασπρόχωμα? Μην πάτε καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Τι να πάει να κάνει στη Μεσσηνία? Να δεις τον Κώστα Ναβαρίνο, τον Κώστα Κοπουλέον? Έχουν καταπατήσει εκεί τη μισή έκταση και έχουν φτιάξει μια περιοχή γεμάτη με γήπεδα του γκολφ για να παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Άλλοι αυτοί. Τέλος πάντων, ακούστε, επειδή έχω μια ζωή ρεπορτάζ έκανα, πήγαινα και πλήρωνα στο Κώστα Ναβαρίνο. Πλήρωνα από την τσέπη μου για να κάνω ρεπορτάζ. Έχετε δει κανέναν άλλον παλαβό να πηγαίνει να πληρώνει στο Κώστα Ναβαρίνο για να κάνει ρεπορτάζ? Κυρίες και κύριοι, ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο είχε αναδείξει σήμερα η εφημερίδα Μακελιό, Είναι αυτή η ιστορία με τους μπακοκαϊμενάκηδες. Αυτοί οι δύο, και θα συνδεθούμε με την Τρίπολη σε λίγο, αυτοί οι δύο είναι δύο παμπλουτικύριοι. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτούς. Εμείς δεν έχουμε καταρχήν κόμπλεξ με τους πλούσιους. Εμείς τους αγαπάμε τους πλούσιους. Τους αγαπάμε. Γιατί κάνουν επενδύσεις στη χώρα. Το ερώτημα όμως είναι όταν ο νόμος του πλουσίου γίνεται και νόμος του κράτους. Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Με λίγα λόγια δηλαδή, αυτό που αναδεικνύουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είναι ότι για να μπορέσεις να επικυριαρχήσεις πάνω στον ελληνικό χώρο πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία παραβαίνουν τον νόμο. Θέλω να συνδεθούμε με την Τρίπολη και με την κυρία Γεωργία Παπαδοπούλου. Καλώς σας απόγευμα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Χιό, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμώς που είσαι στη γραμμή. Πείτε μου κάτι. Σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγει ένα πρωτοσέλιδο, το οποίο στηρίζεται σε καταγγελίες και δικές σας και κατοίκων της περιοχής. Και μιλάμε για μια δασόδη, για ένα σπουδαίο δάσος της περιοχής Αρκαδίας, στο οποίο ένα ωραίο πρωί οι προύρχοντες της περιοχής και σημερινοί ολιγάρχες του τόπου, ο κύριος Μπάκος και ο κ. Καϊμενάκης, θέλησαν σκόπο να αρχίζουν να το σκάβουν και να ανοίγουν δρόμους μέσα στο δάσος. Πείτε μου κάτι, επειδή έχετε παρακολουθήσει το θέμα και δεν είστε τυχαία, είστε μια μορφωμένη γυναίκα, οδοντίατρος, η οποία παρακολουθείτε την περιβαλλοντολογική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί με τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να εξαγοράσουν όλο τον κόσμο με τον νόμο των λεφτάδων, εκτός αν κάνουν κάποιο λάθος, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Μάλλον δεν κάνετε και εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά, γιατί το ψάχνετε πολύ πιο βαθιά το θέμα από εμάς. Αυτό με τα δέντρα και το δάσος της Κυρίτιδας συνέβη το 2021, όταν όλος ο κόσμος ήταν τρυπωμένος στα σπίτια του γιατί φοβόταν να πεθάνει από τον κορονοϊό. Τότε ειδοποιήθηκα εγώ και έφτασα εκεί και έκανα αυτό το ρεπορτάζ με αυτές τις φωτογραφίες που είδατε, κάποιες από αυτές που είχα βγάλει τότε. Mm. Προέκυψε να το ξαναβγάλω προχθές για τον απλούστατο λόγο ότι μέσα σε αυτό το δάσος λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο διοργανωμένο, εδώ και 7 χρόνια διοργανωμένο από το Δίδυμο των Σλιδάτων που προαναφέρατε, ένα συμβάν, αγώνες δρόμου δηλαδή, οι οποίοι ονομάζονται Σκυρίτι Δαράν. Έχει γίνει πλέον, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Πτωχός, θεσμός. Και διοργανωνόταν πριν την προηγούμενο Σάββατο στις 29 του Αυγούστου. Από την Παρασκευή το μεσημέρι λοιπόν, την προηγούμενη μέρα που βγήκε το δελτίο επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας και έδειχνε την περιοχή ότι είναι βαθμού 3.
0: Όλη κίτρινη, όλη κίτρινη περιοχή.
1: Όλη κίτρινη. Και με δεδομένο την απόφαση που είχε πάρει στα τέλος του Απρίλη το ΣΟΠ, το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας στην Αρκαδία, και υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μανδρώνη ότι με 3, 4 και 5 απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα και κίνηση μέσα σε αγροτικές και δασικές περιοχές, και δεδομένου ότι το Σκυρίτι Δαράν ξεκινάει μένα από το χωριό Κολίνες, που είναι επαρχιακό το δίκτυο και μέχρι σε ενός σημείου του παλιού επαρχιακού δικτύου που φτάνει μέχρι το Λογκανίκο κάτω της Σπάρτη, ακολουθεί επαρχιακό δίκτυο, αλλά από ένα σημείο και πέρα που είναι τα περισσότερα χιλιόμετρα ο δρόμος είναι αγροτικός και η περιοχή δασική. Ναι. Και μέχρι που φτάνουν στη φάρμα τον
0: Μπακοκαϊμενάκηδο.
1: Ναι. Την αρκαδική οικολογική.
0: Των ολιγαρχών της περιοχής.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Όχι της περιοχής, όλης Ελλάδος.
1: Ναι, σωστά. Εκεί λοιπόν την Παρασκευή, πολύ νωρίς το απόγευμα, εγώ προσωπικά έστειλα ένα mail στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Πελοποννήσου και στην αστυνομία και την πυροσβεστική, όχι ζητώντας να ακυρωθεί να κυρωθεί η εκδήλωση, όπως είπε την επόμενη μέρα ο κύριος Καϊμενάκης, ψευδός, αλλά ζητώντας από τις αρχές και για την προστασία των χιλιάδων πολιτών που θα μετέβαιναν εκεί με δωρεάν πληροφορία, γιατί το βράδυ ακολουθούσε σουβλακοκατάσταση.
0: Σουβλακοκατάσταση, βάλανε ψισταριές δηλαδή.
1: Και ο Χρήστος Μάστορας εκεί πέρα και τα γαλλικά.
0: Α, ήταν και ο Χρήστος Μάστορας.
1: Βέβαια, μέχρι πρωία. Και επειδή ξέρουμε τι γίνεται κάθε χρόνο εκεί, ζητούσα απλώς από τις αρχές να εφαρμόσουν τις απαγορευτικές διατάξεις όπως αυτές προβλέπονται από τα υπογεγραμμένα και τους όρους της πολιτικής προστασίας. Τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή, τι ζητούσατε?
1: Να μην γίνει η εκδήλωση και να γίνει την άλλη μέρα που είχε δύο, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτή την ημέρα της επικινδυνότητας, με τις κακές καιρικές συνθήκες, όταν είχε απαγορεύσει σε όλη την Ελλάδα η πολιτική προστασία να κάνουν ενέργειες μέσα στο δάσος, άρχισαν και στείλανε σούβλες και ψισταριές και ψήνανε μέσα στο δάσος.
1: Τρέξανε 5.000 άνθρωποι, κύριε Χίο.
0: 5.000 άνθρωποι
1: μέσα στο δάσος. Πήγανε λεωφορεία και γιοταχή. Έτρεχαν από πολύ νωρίς, από τις 3-3.30 ώρα. Είχαν ραντεβού στις κολίνες όλοι και έφταναν ανά μισά ώρα, νομίζω, ανάλογα με το δρόμο που είχαν να κάνουν. Είχαν ανέβει επάνω οι άνθρωποι που έλεγχαν το δρόμο από πλευράς της διοργάνωσης, εννοώ, για να δίνουν νερά, να παρακολουθούν τις. Είχαν ανέβει ασθενοφόρα περιπολικά, δεκάδες περιπολικά επάνω. Και πάρα πολλοί κόσμος που ανέβηκε με τα λεωφορεία
0: μέσα στο δάσος.
1: Μέσα στο δάσος. Στην αρκαδική οικολογική, η αρκαδική οικολογική φάρμα, βέβαια, φαντάζομαι ότι δεν είναι δραστική περιοχή πλέον, γιατί περιέλαμβανε το 2001 που είδα τυχαία ένα έγγραφο 15.000 στρέμματα. Σήμερα με τις επεκτάσεις που έχει πάρει δεν ξέρω σε πόσες χιλιάδες στρέμματα είναι. Όμως ο δρόμος μέχρι εκεί που πήγαιναν και που έτρεχαν οι δρομοί, είναι αγροτικός και είναι δασική περιοχή. Το εύλογο ήταν η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών.
0: Μα εννοείται.
1: Με υποκίνησε, διότι τρεις μέρες πριν ακριβώς στην Τρίπολη γινόταν μια εκδήλωση στο άλσος του Αγίου Γεωργίου, που είναι ένα χιλιόμετρο από την πόλη και που έχει ένα θεατράκι των 500 θέσεων. Γινόταν μια θεατρική παράσταση, η οποία αναβλήθηκε, γιατί ζήτησε ο Δήμαρχος έκτακτο ΣΟΠ, συντονιστικό δηλαδή όργανο πολιτικής προστασίας, για να πάρει εξαίρεση και δεν του τη δώσαν την εξαίρεση. Δεν ψήφισε κανείς.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, με λίγα λόγια. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι λεφτάδες, επειδή είναι ολιγάρχες του τόπου, επειδή έχουν τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικούς σταθμούς. Επειδή φέρνουν το LNG στην Ελλάδα και επειδή έχουν ανακατευτεί με όλες αυτές τις ιστορίες και τον Άκτορα, ο οποίος φτιάχνει τους μισούς δρόμους της Ελλάδος, δεν υπακούν στους νόμους. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Είναι λεφτάδες και ο νόμος του λεφτά. Αυτό επικρατεί. Καταργήσανε όλους τους νόμους. Εγώ δεν έχω κάτι με τον πλούτο.
1: Κανένας μα δεν έχει.
0: Αν δεν είμαστε κομπλέξικοι. Ο πλούτος
1: και εμένα και εσάς.
0: Αλλά εδώ ή υπάρχει νόμος και εφαρμόζεται για όλους, ή εφαρμόζεται μόνο για τους φτωχούς.
1: Έτσι.
0: Κάτι άλλο να ρωτήσω. Στην περιοχή του δάσους της Μαύρης Πεύκης έχουν υπάρξει.
1: Δάσους της Κυρίτιδας.
0: Ορίστε.
1: Του δάσους της Κυρίτιδας.
0: Μπράβο. Έχουν υπάρξει.
1: Έχουν φτιάξει κάτι και μαζί με έναν δασολόγο.
0: Τον κύριο Στεφάν. Δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, εκεί φτιαχτεί ένα σπουδαίο δάσος. Μέσα στο δάσος έχουν κοπεί δέντρα και έχουν ανοιχτεί δρόμους από τους ολιγάρχες για να κάνουν το κομμάτι τους. Αυτό
1: είναι. Χιλιάδες δέντρα. Το 2021.
0: Κόπηκαν τα δέντρα. Από πού πήραν άδεια για να κόψουν τα δέντρα?
1: Δεν την έχω βρει ακόμα αυτή την άδεια, κύριε Χί, όσο και να ψάχνω. Αλλά υπάγεται η περιοχή στο Δασαρχείο Τρίπολης. Δεν την έδωσα
0: Δασαρχείο
1: εγώ. Τρίπολης.
0: Και πήγαν αυτοί και κόψαν όλα τα δέντρα για να ανοίξουν δρόμους.
1: Δεν κόψαν απλώς δέντρα. Άνοιξαν λεωφόρους. Από κάποιες φωτογραφίες που πιθανά έχετε δει.
0: Βεβαίως, τις είδαμε, τις δημοσιεύουμε σήμερα.
1: Είναι τρελό αυτό που βλέπετε.
0: Δηλαδή, μέσα στο δάσος φτιάξαν λεωφόρο, κόψαν όλα τα δέντρα.
1: Είπαν ότι διαπλατείνουν κάποιες στροφές, δεν ήταν έτσι όμως, για τις στροφές, για τη φάρμα τους, που, γιατί να σας δώσω να καταλάβετε, το χωριό Κολίνες, από όπου περνάει ο δρόμος που πάει για τη φάρμα, Είναι ένα μικρό χωριό, αγροτοκτηνοτροφικό χωριό, με 250 κατοίκους. Δεν έχει κίνηση και από εκεί ο δρόμος δεν πάει πουθενά. Πάει σε 2-3 χωριά και βγαίνει κάτω στη Λακωνία. Δεν χρησιμοποιείται αυτός ο δρόμος τόσο πολύ. Αυτός ο δρόμος όμως, όταν άνοιξε η Φάρμα επάνω, που άνοιξε γύρω στο 2001.
0: Από Φάρμα τη Ολιγαρχία.
1: Τη Ολιγαρχία. Η Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
0: Μάλιστα, τυχαίρομαι.
1: Μέσα από την οποία, από φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το site της κυρίας Ειρήνης Νικολοπούλου, είναι η κυρία παλιά δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα από φωτογραφίες που βρήκα εκεί πέρα, φαίνεται ότι περνάει και ο ποταμός Ευρώτας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από τη Φάρμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό για το δασαρχία και τις αποχαρακτηρισμούς που λέγαμε νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο δρόμος λοιπόν που πάει στη Φάρμα είναι καθαρά ιδιωτικός. Μέσα από το δάσος η πρόσβαση είναι με έναν επαρχιακό δρόμο, ο οποίος είχε διαπλατηθεί τουλάχιστον 2-3 φορές, με τελευταία το 2015. Είχαν διαπλατηθεί οι στροφές χωρίς να κοπούμε δέντρα ή τουλάχιστον κάποιο.
0: Κατάλαβα. Μπάτε, σκύλια, λέστε.
1: Αυτό που έγινε το 2021 ήταν οικολογική καταστροφή. Και δεν ανάθαινε κανένας. Το έστειλα με καταγγελίες παντού. Ούτε καταγράφηκε ένας αριθμός πρωτοκόλλου. Θυμάστε, τότε δεν λειτουργούσε και τίποτα. Έτσι, ούτε περιφέρειες, ούτε αστυνομίες, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα. Και αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από τότε. Που εντελώς σιωπηρά και εγώ ειδοποιημένη από έναν πυροφύλακα, ο οποίος άνθρωπος έβλεπε και τρελαινόταν αυτά που γίνονταν, και επειδή έτυχε να είχα ασθενείς τους γονείς του, με πήρε μια μέρα ένα τηλέφωνο και μου λέει: πήγαινε μια βόλτα στο δάσος, θα τρελαθείς. Εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικά. Και πραγματικά πήγα 5 φορές στο δάσος, δεν πήγα μία, και δεν μπορούσα να το συλλάβω αυτό το φαραωνικό έργο που φτιαχνόταν. Και μετά τα τοπικά sites εδώ πέρα γράφανε ότι με δικά τους έξοδα οι επιχειρηματίες άνοιξαν δρόμους για να διευκολύνουν την Φάρμα τους.
0: Εξήραν το έργο.
1: Πάμε να ανοίξουμε ένα δρόμο σε ένα χωράφι που έχω και δεν υπάρχει δρόμος και πρέπει να κάνω χρήση δουλείας, κυρία Γεσχείο, να δούμε πότε θα μας συλλάβουν. Ελάτε να πάμε να ανοίξουμε ένα μονοπάτι.
0: Τι λέτε, κυρία Παπαδοπούλου, θα μας βάλουν χειροπέδες την ίδια ώρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, διότι δεν αφορά μόνο το δάσος αυτό. Αφορά και το Μέναλο. Εκεί έχω μια άλλη ιστορία, έτσι.
1: Στο Μέναλο, για την Τρίπολη και τα Πέριξ με τις μπαταρίες και τις ανεμογεννήτριες των κυρίων που προείπαμε.
0: Θα τα πούμε αυτά σε.
1: Και για το Μέναλο μπορούμε να μιλάμε εβδομάδες ολόκληρες.
0: Βεβαίως. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Καλό σας απόγευμα και ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε. Είσαι ολιγάρχης. Έχεις τράπεζες. Έχεις μέσα μαζικής ενημέρωσης κανάλια. Οι κύριοι αυτοί έχουν. Το επαναλαμβάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον πλούτο τους. Να τα έχουν, να τα χαίρονται. Όμως, ο νόμος είναι ίσος ενώπιον όλων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να τον παραβαίνει. Δεν μπορεί, επειδή είσαι ο Μπάκος, ο Καημενάκης, ο Εξάρχου και οποιοδήποτε άλλος, να ανοίγεις δρόμους στο δάσος, να στείνεις ψισταριές την ώρα που υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα στο δάσος. Αν έμπαινε μια φωτιά και κεγόταν το δάσος, ξέρετε, θα λέγανε, οι πολίτες φθένα. Αλλά βέβαια, όταν έχεις εκεί να καλέσεις τον Μάστορα, τον Χρήστο τον Μάστορα, τον Μπεκρή, που τον πιάσα στον δρόμο μεθυσμένο, που θέλει να παίξει και τον ρόλο του Καζαντζίδη. Την τύφλα σου που θες να παίξει και τον Καζαντζίδη. Άντε να πεις κανένα ουίσκι. Βάλε Μητροπάνο και συνεχίζουμε.

Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Είστε τώρα η αφωνή της αλήθειας. Ακούστε να δείτε. Εδώ τα πράγματα θα λέγονται με το όνομά τους. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο Μπάκος, ποιος είναι ο Καημενάκης, ποιος είναι ο Εξάρχου, ποιος είναι ο Σαβίδης, ποιος είναι ο Μαρινάκης, ποιος είναι ο Βαρδινογιάννης. Δεν με ενδιαφέρει κανένας τους. Κανένας τους. Η εκπομπή αυτή φτιάχτηκε για να υπάρχει, για να ακούει τον παλμό, το σφιγμό του Έλληνα πολίτη και να μεταδίδει τα γεγονότα αυτούσια. Και πάνω απ' όλα να πηγαίνει στην πηγή των γεγονότων, στους κατοίκους, στους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να καταβαραθρώνεις τους νόμους του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεις το σύνταγμα του κράτους. Το δάσος είναι περιβαλλοντικό αγαθό. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να προστατεύουμε τη δημόσια περιουσία. Την περιουσία της ζωής μας. Είναι το οξυγόνο μας. Δεν επιτρέπω σε κανέναν, και εγώ και οι Έλληνες πολίτες, να καταπολεμούν, να καταπατούν και να καταδικάζουν τη ζωή μας. Αυτό το οποίο γίνεται συλλήμβδιν τώρα και το τελευταίο μισό αιώνα. Ένας εκ των πολιτικών, ο οποίος είχε πει κάποια καλά γαλλικά για αυτό το περίεργο σύμπλαγμα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, και το έχω ξαναπεί, στην Ελλάδα υπάρχουν 5 ολιγάρχες. Να έχουν τα λεφτά τους να τα χαίρονται. Εμείς δεν τα ζηλέψαμε. Εγώ ξέρω δεν θα γίνω ποτέ πλούσιος στη ζωή μου. Το χρήμα το συχαίνομαι. Το χρήμα είναι μόνο μία μετάβαση για να μπορείς να περνάς καλά. Για να μην μπορούν να στερούνται τα παιδιά σου, η οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευχαριστημένος. Να μην πιεζόμαστε. Να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη και πέφτει ποντικός και ψοφάει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να έχω 5 δραχμές στην τσέπη μου και να μπορώ να κουμαντάρω την οικογένειά μου και τα προβλήματα υγείας όταν και εφόσον παρουσιάζονται να μπορούν να τα λύνουμε και να μην τρέχουμε σε δημόσια νοσοκομεία, δυστυχώς. Διότι είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά ένας φίλος μου στείλε το εξής μήνυμα στις 5 το πρωί. Θα μου πεις, κοιμάσαι? Πού να κοιμηθώ? Εύκολο να κοιμηθείς. 5 ώρα το πρωί λοιπόν, ένας φίλος πηγαίνει στον Ευαγγελισμό, στα εφημερεύοντα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ένας απλός ακροατής μας. Τι μας λέει? Στον Ευαγγελισμό εφημέρευε το πρωί. Εφημέρευε μάλλον όλη τη νύχτα. Αυγανή. Δεν έχω τίποτα. Δεν είμαι ρατσιστής εγώ. Εγώ σας περιγράφω την εικόνα του Ευαγγελισμού, 5 το ξημέρωμα. Αυγανή, Πακιστανή, πυροβολημένη, Μπαγκλαντεζιανή, στη μέση του δρόμου στα Πατήσια. Ένας μαύρος, του είχαν κατεβάσει τη μούρη με μια σιδερογλωθιά. Δεν φαινόταν πρόσωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος μου λέει δεν γνώρισα πρόσωπο. Δεν έβλεπα πρόσωπο. Είχε και μίση κάτω διάδρομος με αίμα. 150 άνθρωποι να περιμένουν στα εξωτερικά ιατρεία του Ευαγγελισμού. Είμαι εδώ από τις 2, έχει πάει 5 και ακόμα όχι δεν έχω μπει, δεν έχω εξυπηρεθεί. Οι γιατροί να παλεύουν, οι νοσοκόμοι να παλεύουν να δέσουν τα τραύματα, να γίνεται αλλαγμός κυρίου, κύριε Γεργιάδη. Δεν είναι κατάσταση αυτή εξωτερικών ιατρίων. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμο, να κάνετε επιτέλους ένα διαχωρισμό. Πείτε, έχουμε δημόσια νοσοκομεία για τους αλλοδαπούς. Έχουμε δημόσια νοσοκομεία για τους λαθρομετανάστες. Δεν υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία για τους Έλληνες. Δεν κάνω καμία ρατσιστική αναφορά. Αλλά δεν περιμένω και από το Υπουργείο Υγείας να αντιμετωπίζει τους Έλληνες πολίτες εις άξια και εις ότιμα.

μέσα στα σπίτια το πρωί στον Ευαγγελισμό. Μέχρι την έξοδο. Ο δρόμος είχε κλείσει ο κάθετος στον Ευαγγελισμό. Και μου μιλάτε για εθνικό σύστημα υγείας. Αλλά βέβαια, αυτές τις ώρες έχετε να λύσετε άλλα προβλήματα. Έχετε να λύσετε ποιοι θα πάτε στη ΒΕΘ, ποιοι θα τσιμπολογήσετε, τι θα τσιμπολογήσετε, να πάτε σε κανένα περίεργο μαγαζάκι εκεί που σερβίρουνε βιζιτούδες και κερνάνε την κόκα, να φορέσετε το μπουρνουζάκι, να πατήσετε τη γυναίκα σας. Αυτά να κάνετε. Και εμείς περιμένουμε αύριο το Μεσσία. Το Μεσσία με το μειωμένο καταλογιστικό DNA. Ο Κούλης βγήκε από λάθος μίξερ. Τα είπαμε, μην τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω τι διασταύρωση είναι αυτός. Είναι pitbull με λυκόσκυλο? Είναι κανείς με τσοπανόσκυλο? Τι διασταύρωση είναι αυτός, ρε παιδιά? Αυτός πρέπει να είναι η διασταύρωση της Λάσης με το Μούργο. Και βγήκε ο Κούλης. Της Λάσης με το Μούργο. Και βγήκε ο Κούλης. Αυτός είναι διασταύρωση της διασταυρώσεως. Με το μειωμένο DNA. Και περιμένουμε από ένα βλάκα αύριο να σωθεί η ζωή μας. Και ένας κατεπάγγελμαν ψεύτης, καθέξιν ψευτολόγος, ο Τσίπρας, πρόλαβε τις εξελίξεις. Έρχεται ο Ιησούς να αναστήσει την Ελλάδα. Ο Τσίπρας. Ποιος ο Τσίπρας? Ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που είχε πάει με τον Λαφαζάνη στη Ρωσία και παρακάλαγε τον Πούτιν να τυπώσει, λέει, δραχμή. Να τυπώσει δραχμή στα νομισματοκοπία της Ρωσίας. Οι άνθρωποι που είχαν φτιάξει σχέδιο. Ρε Λαφαζάνη. Ρε Λαφαζάνη, μυαλό θα βάλεις? Έχεις φτάσει, ρε κακομύρη, στα 90 και κυκλοφορείς ακόμα με τις φωτογραφίες του Τσάβεζ, ρε γραφικέ. Γραφικέ, τύπε. Και μαζί τους και η άλλη τσαχπίνα, η κυρά Κωνσταντοπούλου, που την ψήφισαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για πρόεδρο της Βουλής. Να μην σας τα χρωστάω. Η οποία έχει τσακωθεί με το μόνο που δεν έχει τσακωθεί, πιθανότατα να με τον πατέρα της. Και περιμένουμε από αυτούς τους πολιτικούς να σώσει την Ελλάδα. Την Κωνσταντοπούλου, την Κινάλη, την Κοκορόφωνη, την Καριστιανού. Πού είναι αυτή, χάθηκε? Πού είσαι εσύ, χάθηκες? Βάλε μια φωνή να σε ακούσουμε. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η πολιτική που θα σώσει την Ελλάδα. Ο μειωμένου καταλογιστικού DNA, ο ψευτολόγος που είχε βάλει τον Λαφαζάνη και τον Βαρουφάκη να φυλάνε τσίλιες για να κλέψουν, λέει, την Τράπεζα της Ελλάδος. Να πάρουν το χρυσό από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι ατρελαίνεστε. Οι άνθρωποι που κλείσαν τις τράπεζες, που κάναν το δημοψήφισμα, αυτοί οι οποίοι μπήκε μέσα ξένος ανταποκριτής στο Μαξίμου και βρωμοκόπαγε χασίς. Έτσι δεν είναι? Αυτοί δεν είναι? Που κάνω λάθος? Ήταν μέσα ο Παπάς? Ήταν μέσα ο Μαδούρο? Ήταν μέσα ο άλλος ο Πετσίτης? Και καπνίζανε μαύρο. Και μπήκανε μέσα οι ξένοι ανταποκριτές και φρίξανε. Είχανε καταντήσει, και ο Καρανίκας. Είχανε καταντήσει το Μαξίμου, χασίζω καλλιέργεια. Πού λέω ψέματα? Αυτά που λέω είναι καταγεγραμμένα όλα. Όλα! Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι φιλές φλαχνός ως προς τους ολιγάρχες. Γιατί επί των ημερών του, 3 μέρες πριν κλείσει η Βουλή, πέρασε ένα νομοσχέδιο. Ποιο ήταν? Να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Με αποτέλεσμα στον ποινικό κώδικα να ευνοηθεί ένας που δικαζόταν εκείνο τον καιρό. Ο κύριος Ευάγγελος Μυτιλινέος. Ο οποίος είχε σκάσει 600 χιλιάρικα.

0: στον κύριο Λάμπρου και τη δικαζόταν για τη μεγάλη δωροδοκία που του σκάσε τα 600 χιλιάρικα για την υπόθεση του έργου της ΔΕΗ στο Λαύριο. Με αποτέλεσμα να αθωωθεί ο κύριος Μυτιλινέος και έχει το δράσος, ρε ψεύτη! Να έρχεσαι τώρα και να μας λες ότι είσαι κατά της ολιγαρχίας, ε! Και ότι θα βάλεις 1% πατριωτική εισφορά. Σε ποιον θα βάλεις 1%, ρε? Στο Μυτιλινέο, τον οποίον τον αθώωσες με δικό σου νόμο και έπρεπε να είσαι φυλακή! Αυτή είναι η πολιτική. Να τους χαίρεστε, να τους ξαναψηφίσετε και να τους έχετε Ευαγγέλιο στο κεφάλι σας. Γιατί όπως λένε και στην πατρίδα μου, ψωμί, κελιά και κότσο βασιλιά. Και πάμε σε κάτι τελευταίο. Όχι, οι αλήθειες τα λέγονται. Εγώ εδώ πέρα δεν παίζω, ούτε αστείευομαι. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω δημόσια σχέση με τους πολιτικούς. Και επισημαίνω και πάλι στις γυναίκες των πολιτικών. Πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη. Έχουν στήσει και ένα το μάγαζο εκεί. Θα φορέσουν τον μπουρνζάκι, θα κάνουν τον μπανάκι τους, θα πάρουν τηλέφωνο τη βίζιτα, αυτά κάνουν όλοι. Όλοι κάνουν, ναι, είμαι καρφί ρουφιάνος. Όχι για να σας χαλάσω τις οικογένειες. Αλλά για να καταλάβετε ότι όπως εμείς υφιστάμεθα τη φτώχεια, εσείς θα υποστείτε την κρεβατομουρμούρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση αυτών των εκπομπών. Θα σας έχουμε από κοντά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα μεγάλο συνεργείο δημοσιογράφων οι οποίοι σας παρακολουθούν. Ξέρουν και πού... Δεν χρειάζεται να το πω. Ξέρουν σε ποια ξενοδοχεία μένετε. Ξέρουν ποια τηλέφωνα παίρνετε. Ξέρεις πού συχνάζω, που λέει και το τραγούδι. Από κοντά σας έχουμε, σαν τα λυκόσκυλα. Γυναίκες των βουλευτών και των υπουργών, πηγαίνετε μαζί τους. Εκτός κι αν κι εσείς θέλετε να απαλλαγείτε από την παρουσία τους για να πάτε κι εσείς για κοκό. Έτσι είναι η αλήθεια. Για να βρείτε δηλαδή κι εσείς δύο μέρες ανάπαυλας να πάτε να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη, το ειδησιογραφικό. Τι έχετε, κυρία Ηλιάδη, σήμερα? Λάτε μέσα να μας πείτε. Τι έχετε σήμερα?
1: Ασπίδα του
0: Αχιλέα. Ασπίδα του Αχιλέα, ναι. Και για τη ΔΕΘ.
1: Πώς λειτουργεί τηλεματική στα τρένα.
0: Εσύ
1: είπανε διάφορα εκεί πέρα.
0: Ωραία. Η ασπίδα του Αχιλέα, θα βγάλετε κάποιον να μιλήσει.
1: Για τον ντρόουν το κένταυρος.
0: Πολύ ενδιαφέροντα θέματα έχει, κυρία Ηλιάδη. Πρέντατορ και βίζιτα, μου λέει ο Βαγγέλης. Πρέντατορ και βίζιτα. Λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Ακούστε την ενημερωτική εκπομπή μέχρι τις 8. 8 με 9 έχουμε τον Μάκη τον Ιωαννίδη στην αθλητική ενημέρωση. 9 με 11 έχουμε τον πολύ καλό Ηλία Κακλαμάνη, φίλο ηθοποιό. Το παρελθόν. Ευχαριστούμε, Ηλία, βεβαίως, για την. Ο Ηλίας είναι από τους λίγους που κάνει διαφήμιση στο πρόγραμμα του Mike FM. Η εκπομπή του Ηλία Κακλαμάνη ακούγεται στον κόσμο. Έχει πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές που μιλάει με τον κόσμο. Μετά έχουμε 11 με 2 το Μπυριώτη, την Αμαλιάδα, το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, 2 με 5 έχουμε εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες επανάληψη. Και αύριο 4 με 7 το απόγευμα τους μεγάλους, τους big ραδιομακελάριδες, όπως λέμε, Big Λαβράνος, ας πούμε. Big Λαβράνος, Big Δημητριάδης, Big Σάρα Χάμου, έτσι, και Big Μπίτζιος. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό σας ξημέρωμα.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο. Ξεκινάει η εκπομπή. Ανοιχτά και καθαρά. Στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης.

Όπως ακούσατε, πρόφτασα, δεν τα... Όπως ακούσατε, έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6943-6354-51. Να το πω αργά. 6943-6354-51 στο Viber. Και βέβαια με τόση ζέστη θα σας πούμε αύριο, όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, καλού κακού να πάρετε μια ομπρέλα. Ναι, ομπρέλα όπως τα ακούσατε. Μπορεί να έχει 35 βαθμούς, μπορεί ο ήλιος να καίει, αλλά από τη Θεσσαλονίκη προβλέπετε βροχή. Βροχή που θα φτάσει σε όλη τη χώρα. Βροχή δισεκατομμυρίων. Γιατί αύριο θα ανέβει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της ΔΕΘ και θα αρχίσουμε να ακούσουμε ξανά για δισεκατομμύρια φοροελαφρύνσεις, μέτρα, μεσαία τάξη, συνταξιούχους, οικογένειες κτλ. Οπότε, τι μας απομένει? Μάλλον θα χρειαστούμε μια ομπρέλα, όχι για τη βροχή, αλλά για τον καταιγισμό των αριθμών. Γιατί μέσα στη βροχή δισεκατομμυρίου υπάρχει μια λεπτομέρεια που καλό είναι να μην την ξεχάσουμε. Η ίδια η κυβέρνηση είχε ήδη πει ότι η συντριπτική πλειονότητα των νέων μέτρων θα αφορά το 2027. Δηλαδή, αύριο θα ακούσουμε τα μεγάλα ποσά, αλλά φυσικά δεν αφορούν το σήμερα. Και εμάς το σήμερα είναι που καίει, γιατί το σούπερ μάρκετ σήμερα το πληρώνω, έτσι. Το ενίκιο σήμερα το πληρώνω. Τη βενζίνη σήμερα την πληρώνω. Το ρεύμα σήμερα, όχι το 2027. Και υπάρχει και άλλο ένα ακόμα ερώτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ως υποψήφιος πρωθυπουργός για να μας πει τι θα κάνει αν εκλεγεί. Κυβερνάει ήδη 7 χρόνια. Άρα, όταν παραμονές δεν ξαναμπαίνουν στο τραπέζι η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι και τα ενίκια κτλ., ένα ερώτημα υπάρχει. Πού ήταν όλα αυτά τα μέτρα τόσα χρόνια? Αύριο λοιπόν θα βρέχει δισεκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα. Εσείς κρατήστε ομπρέλα. Και όταν περάσει η καταιγίδα των εξαγγελιών, κοιτάξτε πόσο από αυτά τα δισεκατομμύρια θα φτάσουν τελικά στο πορτοφόλι μας.

Φεγγάνη κρύο στην Ελλάδα, μιλάγαμε για Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Περαία. Κινητοποιήθηκαν, λέει, 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, ένα αεροσκάφος πυροσβεστικό και 2 ελικόπτερα.

πυρκαγιά και στην τσέπη μας. Όπως καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε δισεκατομμύρια υποσχέσεις και όπως κάθε χρόνο θα μας ζητηθεί να κοιτάξουμε μόνο μπροστά. Μόνο που πριν ακούσουμε τι θα μας τάξουν για αύριο, καλό είναι να θυμηθούμε τι έχει προηγηθεί τα 7 χρόνια. Γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση του Predator, η κυβέρνηση των Τεμπών, η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση των απευθείαν αναθέσεων δισεκατομμυρίων, η κυβέρνηση που άφησε την ακρίβεια να γίνει η καθημερινότητά μας, που είδε τα νίκια να απογειώνονται και τη στέγασε να γίνεται είδος πολυτελείας, που είδε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να παραμένει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση που είδε εργαζόμενους και συνταξιούχους να χάνουν από τις αυξήσεις των τιμών ό,τι κέρδισαν στα χαρτιά των αυξήσεων που μας μοιράζουν κάθε χρόνο. Και την ίδια ώρα οι τράπεζες καταγράφουν δισεκατομμύρια κέρδη, οι ενεργειακοί όμιλοι επίσης, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες επίσης, οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων επίσης. Άρα όταν αύριο θα μας πούν ότι τα περιθώρια είναι περιορισμένα, καλό είναι να ρωτήσουμε περιορισμένα για ποιον. Γιατί λεφτά στην οικονομία υπάρχουν, το ζήτημα είναι πού πηγαίνουν. Και εδώ φτάνουμε στα περίφημα καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς. Να πάρεις μια κοινωνία που επί 7 χρόνια πλήρωσε ακρίβεια, στεγαστική κρίση, σκάνδαλα, αναθέσεις απευθείας και πολιτικές που ευνόησαν συγκεκριμένους, να τις δώσεις τώρα ένα επίδομα, έτσι μια φόρο ελάφρυνση, μια μικρή αύξηση και να περιμένεις να ξεχάσουμε το λογαριασμό. Αν δεν θα τον ξεχάσουμε. Να περιμένει η κυβέρνηση δηλαδή ότι θα κοιτάξουμε μόνο αυτό που γυαλίζει. Δεν θα θυμηθούμε τι πληρώσαμε, δεν θα θυμηθούμε ποιοι κερδίζουν, δεν θα θυμηθούμε ποιοι κυβέρνησαν. Αύριο λοιπόν, πριν μετρήσουμε τα δισεκατομμύρια των εξαγγελιών, ας μετρήσουμε πρώτα τα 7 χρόνια. Και μετά βλέπουμε πόσο αξίζουν αυτά τα καθρεφτάκια, εμείς οι ηθαγενείς. Φαίνεται ότι στη Θεσσαλονίκη είναι για τα καλά η φωτιά στην Περαία. Έχει ενεργοποιηθεί και το 112. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι.

Από τη Θεσσαλονίκη, θα ξαναγυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη, δεν τα αφήσαμε ακόμα. Να πάμε στη Μάνδρα όμως. Φαντάζομαι ότι έχετε πάρει, έχετε δει, έχετε μάθει για αυτό το επεισόδιο που συνέβη στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, όπου αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συνάδελφό τους, όταν σε κατάσταση με αμόκ. Ο άνδρας λέει αγνόησε τις συνεχείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το όπλο και να παραδοθεί. Άρχισε να κινείται απειλητικά προς το μέρος τους, κυνηγώντας τους μέσα στο τμήμα. Έσπασε μια τζαμαρία κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν, αλλά ο άνδρας 31 ετών άρχισε να κρατά το μαχαίρι και να κινείται εναντίον τους. Πυροβόλησαν. Η σφαίρα τον βρήκε στην κοιλιακή χώρα και του προκάλεσε διαμπερές τραύμα, το οποίο επεκτάθηκε και στον θώρακα. Φαίνεται ότι ο 39χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και θα χειρουργηθεί, φαίνεται ότι είχε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τον Απρίλιο του 2025, διαβάζω, είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και είχε διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα εκεί. Τον Οκτώβριο βρέθηκε πάλι αντιμέτωπος με τις αρχές για εξύβριση, πάλι με αεροβόλο. Είχε ένα σοβαρό περιστατικό από το Δεκέμβριο του 2015, λέει, τότε είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε βάρος της συντρόφου του και της μητέρας της. Τέλος πάντων, ελπίζω να ξεκαθαρίσει. Καταρχάς, να πούμε, ακόμα και αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ζήσει και να έχει τη φροντίδα που αρμόζει. Πάμε στη Θεσσαλονίκη όμως, γιατί μιλάμε για λεφτά, έτσι. Εγώ έκανα κάτι πολύ πιο απλό. Γύρισα ένα χρόνο πίσω και κοίταξα πόσα από τα περσινά δισεκατομμύρια της ΔΕΘ έχουν πράγματι φτάσει μέχρι σήμερα στην τσέπη μας. Γιατί στη ΔΕΘ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τους αριθμούς. Ακούς ένα δισεκατομμύριο εδώ, δύο δισεκατομμύρια εκεί, φοροελαφρύνσεις, παροχές, μειώσεις, και όταν τελειώσει η ομιλία, έχεις την εντύπωση ότι το Δευτέρα το πρωί θα ξυπνήσεις πλουσιότερος. Αν δε. Πέρυσι λοιπόν η κυβέρνηση παρουσίασε νέα μέτρα ύψους 1,7 δισεκατομμύριων ευρώ για το 2026. Το μεγαλύτερο κομμάτι αφορούσε τη νέα φορολογική κλίμακα. Και το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε. Πράγματι, οι μισθοδίκες συνταξιούχοι βλέπουν μια μικρότερη παρακράτηση φόρα, αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες δεν τα έχουν δει, θα τα δουν του χρόνου. Δηλαδή, το μέτρο υπάρχει στον κυβερνητικό λογαριασμό, αλλά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται δεν έχει δει ακόμα ούτε ένα ευρώ. Πάμε και στα ενοίκια. Πέρυσι ανακοινώθηκε νέος φορολογικός συντελεστής 25% για μέρος των εισοδημάτων από ενοίκια. Μόνο που το όφελος θα φανεί επίσης το 2027. Για το 2026, τότε το Υπουργείο Οικονομικών είχε υπολογίσει δημοσιονομικό κόστος 0 ευρώ. Έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς μας εξαγγέλνουν. Ο μειωμένος στα έμφυα στα χωριά εφαρμόστηκε. Στα κριτικά νησιά επίσης από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και εδώ χρειάζεται να ακούσουμε προσεκτικά τις λέξεις. Μείωση του ΦΠΑ, λέει, κατά 30%, σημαίνει μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 30%. Δεν σημαίνει ότι η τιμή στο ράβι πέφτει αυτομάτως κατά 30%. Να δούμε και την προσωπική διαφορά. Πέρσι ακούστηκε ότι η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό. Αυτό που έγινε στην πραγματικότητα είναι για το 2026 δεν θα συμψηφίζεται το 50% της ετήσιας αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Υπήρχαν και εξαγγελίες που ακόμα παραμένουν στο μέλλον, δηλαδή πριν ακούσουμε αύριο το επόμενο πακέτο δισεκατομμυρίων, καλό είναι να κρατήσουμε και κάτι άλλο. Άλλο πόσο κοστολογεί ένα μέτρο η κυβέρνηση, άλλο πότε εφαρμόζεται. Και φυσικά άλλο πόσα χρήματα βλέπει τελικά πολύ στη τσέπη του. Και υπάρχει ακόμα άλλος ένας αριθμός που αξίζει να έχουμε μαζί μας αύριο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο ανέβηκε, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, στο 3,7%. Οπότε το πραγματικό ερώτημα της φετινής ΔΕΘ δεν είναι τα πόσα εκατομμύρια θα ακούσουμε, είναι πολύ πιο πεζό. Από όλα αυτά
πόσα θα τα δούμε εμείς, αν θα τα δούμε και πότε. Πάμε τραγουδάκι.

0: Για τα λεφτά τα κάνουμε όλα λοιπόν. Πάμε όμως τώρα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Χθες ακούσαμε μια δήλωση που μετά τα Τέμπη έχει ιδιαίτερο βάρος. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο υπουργός ο αρμόδιος, ο κύριος Κυρανάκης, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά το δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε ολόκληρη τη διαδρομή. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης πήγε μάλιστα και ένα βήμα παραπέρα. Είπε ότι εφόσον τα συστήματα που υπάρχουν σήμερα παραμένουν σε λειτουργία, το διαβάζω, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα. Όμως οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ επισημαίνουν ότι υπάρχουν ακόμα και σημεία που χρειάζονται ανθρώπινη παρέμβαση. Ενώ το σύστημα αυτόματης προστασίας των τρένων είναι μια διαφορετική υπόθεση. Θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε τι πραγματικά άλλαξε στη γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη και κυρίως πόσο ασφαλής είναι σήμερα ένας επιβάτης που μπαίνει στο τρένο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, από τη Θεσσαλονίκη, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ο κύριος Νίκος Τσικαλάκης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΣΕ. Κύριε Τσικαλάκη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε πάνω στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Κάθε φορά που έχει εγκαίνει η Θεσσαλονίκη, εμείς οι σιδηροδρομικοί μετέχουμε στις κινητοποιήσεις που έχουν πάρθει απόφαση ήδη από την ΓΕΣΕΕ.
0: Θα μας μεταφέρετε και το κλίμα. Α, σε λίγο, τι ώρα ξεκινάει, 7.30 ώρα είναι η...
1: Όχι, δεν ξεκινάει σήμερα, είναι αύριο η κινητοποίηση. Αύριο θα είναι μεγάλη πορεία.
0: Λοιπόν, υπάρχει σήμερα πράγματι 100% τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Σκοπεύω να πάρω το τρένο, ξέρετε. Θέλω να μας το εξηγήσετε, απλά. Δηλαδή, αν μπω σήμερα σε ένα Intercity στην Αθήνα, ελέγχεται ηλεκτρονικά σε όλη τη διαδρομή μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή υπάρχουν ακόμη και κάποια σημεία στα οποία αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κυκλοφορία?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε καταρχήν με τη σειρά. Ο κύριος Κυρανάκης δεν είναι πια υπουργός μεταφορών αρμόδιος για θέματα. Είναι μόνο γενικός γραμματέας της Δημοκρατίας. Όχι, δεν ευθύνεστε. Εσείς απλώς βγαίνει πάρα πολλές φορές. Ο κύριος υπουργός είναι ο κύριος Κότσιρας.
0: Δεν ξέρω αν τον είπα υπουργό προηγουμένως.
1: Λοιπόν, όχι, δεν το διορθώνω.
0: Δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια.
1: Μπορεί να μου ξέφυγε. Συνεχίζει ακόμα και επικοινωνεί στα κανάλια και ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει γίνει αλλαγή στο Υπουργείο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία, το ότι αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Καταρχήν, δεν μπορείς να αποκλείσεις, για να μιλάμε σοβαρά, δεν μπορείς να αποκλείσεις σε ένα μέσο, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι τρένο, είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι πλοίο, ότι υπάρχει κάποιο ποσοστό να γίνει κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα όπως είχαμε εμείς στα Τέμπη. Ωστόσο, με τα συστήματα αυτά, τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά συστήματα που έπρεπε να έχουν μπει ήδη πριν από τα Τέμπη στο σιδηροδρομικό δίκτυο, μειώνεται κατά πολύ η πιθανότητα να συμβεί ένα δυστύχημα ή ένα ατύχημα.
0: Μειώνεται, αλλά δεν μηδενίζεται. Αυτό μου λέτε, έτσι?
1: Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος στο ποσοστό του ατυχήματος. Δηλαδή, αν θυμηθούμε λίγο πίσω τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, στην Ισπανία έγιναν 3 αντίστοιχα, ειδικά το ένα ήταν αντίστοιχο των τεμπών, το οποίο δεν ήταν σύγκρουση με τοπική τρένο με τρένο. Εκτροχιάστηκε το ένα τρένο και τα πίσω βαγόνια γύρισαν και χτύπησαν με το κατερχόμενο και είχαμε και εκεί 45-46 νεκρούς. Άρα πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει. Απλώς στα τρένα, σε όλα, δηλαδή τα τρένα σαν μέσο μεταφοράς ανθρώπων ή επιβατών, είναι το λιγότερο ποσοστό από ότι είναι σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα φορτηγό. Δηλαδή, αν βάλουμε από τη μεταπολίτευση και μετά, οι νεκροί που έχουμε από σιδηροδρομικά δυστυχήματα στη χώρα είναι 155-160 άτομα οι νεκροί. Από το 1974 μέχρι και σήμερα. Αν δούμε όμως ότι κάθε χρόνο στο συνάσφαλτο χάνουμε 500-550 άτομα από τα αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε ποιο είναι το πιο ασφαλές μέσο με την πρώτη ματιά επί τόπου.
0: Παρόλη αυτή την ασφάλεια, εσείς ως άνθρωπος που εργάζεστε στο σιδηρόδρομο, δεν μπορείτε να πείτε ότι αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης, ότι δεν πρόκειται να γίνει σύγκρουση ποτέ. Έτσι.
1: Πάμε, ναι, δεν μπορείς να, το απο, να, να, μηδέν, να είναι μηδέν αποκλείεται. Σε κανένα μέσο, ούτε στα αεροπλάνα, ούτε στα καράβια,
0: πρέπει,
1: σε κανένα μέσο.
0: Τι πρέπει να λειτουργεί συνεχώς?
1: Για να γίνει μηδέν είναι, είναι αδύνατον. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι ασφαλές κατά 97-98%, ναι, όταν κάποια άλλα μέσα έχουν 70-60%. Περίπτω, έχουν ένα 40% να γίνει ατύχημα, ενώ σε ένα τρένο έχει 5-6%, 10%. Προσέξτε όμως, για να βάλουμε τα πράγματα για να το καταλάβουμε, γιατί δυστυχώς πάρα πολλές φορές, και δεν φταίει ο απλός κόσμος, ούτε εσείς που ρωτάτε, και καλά, γιατί εσείς κάνετε δουλειά.
0: Προφανώς, ναι, εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε, δεν είμαστε ειδικοί.
1: Εσείς μεταφέρετε την άποψη του απλού κόσμου που δεν ξέρει πώς λειτουργεί ο σιδηρόδρομος.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνετε, για να μαθαίνουμε κι εμείς, για να μπορούμε να διορθώνουμε κάποια πράγματα. Προσέξτε τώρα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο στη χώρα έχει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία είναι χρόνιες παθογένειες και δεν τα δημιουργούν οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν, έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί όλα αυτά τα ηλεκτρικά συστήματα και τα ηλεκτρονικά, δηλαδή σηματοδότηση, δηλαδή η τηλεδιοίκηση. Δεν είναι απλώς μία συσκευή που λες γιατί δεν έχει βάλει τηλεδιοίκηση. Είναι ένας συνδυασμός ασφαλιστικών δικλείδων που στο τέλος φτάνει να λέγεται τηλεδιοίκηση. Δηλαδή η τηλεδιοίκηση έχει μια οπτική εικόνα των τρένων, των σειρμών στην περιοχή που είναι η κάθε τηλεδιοίκηση. Έχει οπτική εικόνα, δηλαδή βλέπεις άσπρες γραμμές και όταν περνάει το τρένο γίνεται κόκκινη. Άρα καταλαβαίνεις ότι αν και στην άλλη πλευρά της οθόνης σου έχεις πάλι κόκκινη γραμμή, σημαίνει ότι έχεις δύο τρένα στην ίδια κατεύθυνση. Οπότε έχεις μια οπτική εικόνα. Αυτό όμως υποστηρίζεται και από την σηματοδότηση. Δηλαδή υπάρχουν φανάρια. Σιδηροδρομικά φανάρια, όχι όπως τα οδικά φανάρια, τα οποία αντίστοιχα ειδοποιούν τον μηχανοδηγό, ειδοποιούν τον χειριστή που χειρίζεται το σύστημα του σιδηροδρομικού δικτύου ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή όταν όλα πηγαίνουν καλά, τα φανάρια αυτά λειτουργούν και του δείχνουν την ένδειξη ότι όντως πάνε καλά. Το ETCS είναι ένα σύστημα το οποίο σε περίπτωση που είτε το ένα τρένο πηγαίνει μπροστά και το άλλο έρχεται από πίσω, πλησιάσουν πάρα πολύ κοντά, θα κινητοποιήσει το πίσω τρένο. Αν βρεθούν απέναντι, δεν θα το αφήσει να βρεθούν απέναντι. Θα το σταματήσει πριν μπει στη γραμμή που κινείται το άλλο.
0: Παρεμβαίνει και το κάνει αυτόματα δηλαδή?
1: Παρεμβαίνει και το κάνει αυτόματα, παιδίζει. Δηλαδή μόλις πάει να παραβιάσει ο ανθρώπινος παράγοντας ή από κάποιο μηχανική βλάβη την αλλαγή της χάραξης της πορείας του τρένου, παρεμβαίνει και το φρενάρει.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό όμως έχει να κάνει πάλι με το συγκεκριμένο ατύχημα όπως έγινε στα Τέμπη. Δηλαδή αν είχαμε εκείνη την εποχή ETCS πλήρη σηματοδότηση, δεν θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Τώρα το ETCS είναι πλήρες, δηλαδή υπάρχει 100% στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη?
1: Κοιτάξτε, το ETCS σε ό,τι αφορά την υποδομή τη σιδηροδρομική, γιατί πρέπει να πάλι να συνειδητοποιήσουμε.
0: Να το πούμε απλά, λειτουργεί, γιατί ο κόσμος αυτό τον ενδιαφέρει. Λειτουργεί αυτό?
1: Προσέξτε λοιπόν. Το ETCS σε ό,τι αφορά τον ΟΣΕ, σαν ΟΣΕ όπως το ξέρει ο κόσμος, γιατί ο ΟΣΕ πλέον δεν είναι ο ΟΣΕ ο παλέ, ο ενιαίος ΟΣΕ που είχαμε την δεκαετία του 80, του 90. Ο ΟΣΕ λοιπόν, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία είναι πλέον κατασκευαστική και συντηρεί τις υποδομές και διαχειρίζεται την κυκλοφορία. Τα τρένα τα διαχειρίζεται η Hellenic Train.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οπότε ο ΟΣΕ σαν ΟΣΕ στο έδαφος, σε ό,τι αφορά την υποδομή του, είναι τοποθετημένο το ETCS. Το ETCS όμως για να λειτουργήσει πλήρως θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως και η τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση λοιπόν σε κάποια τμήματα, όπως είναι ακόμα το κομμάτι τη Θωρέα, από την Θωρέα, γιατί έχουμε μονοδρόμηση από την Θωρέα έως και το σταθμό του Δομοκού, και αυτό έχει γίνει γιατί υπάρχει μια καθίζηση σε μια σύραγγα συνόρθη, άρα πηγαίνει μόνο από τη μία γραμμή για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με κάποιο τρένο με τους επιβάτες. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει η τηλεδιοίκηση. Ένα τρένο πάει, ένα τρένο έρχεται. Δεν μπορούν να βρεθούν δύο τρένα ταυτόχρονα.
0: Είπατε χτες ότι χρειάζεται και σταθμάρχης εκεί για να. Ναι.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Ας πάμε τώρα λοιπόν στην περίπτωση όπως είναι από το Δομοκό μέχρι τη Λάρισα. Ο σταθμός του Δομοκού θα παραδοθεί την άνοιξη. Οπότε εκεί θα λειτουργήσει με σταθμάρχη.
0: Άρα δεν λειτουργεί 100% όπως ο κόσμος αυτό καταλαβαίνει, έτσι.
1: Όχι, εγώ θα σας περιγράψω τι είναι τα σημερινά δεδομένα.
0: Έχουμε την υποδομή, αλλά δεν το λειτουργούμε. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε στο σταθμό του Δομοκού θα λειτουργεί μέχρι και την άνοιξη. Ελπίζουμε να παραδοθεί. Γιατί και εμάς μας φωνάει τα Τέμπη, όχι μόνο από θέμα εγωισμού, γιατί έγινε στην εταιρεία που εργαζόμαστε, αλλά έχουμε και 11 συναδέλφους νεκρούς, έτσι. Λοιπόν, στο σταθμό του Δομοκού λοιπόν θα γίνεται με σταθμάρχη η κυκλοφορία και με κλειδούχο, όπως γινόταν παραδοσιακά πριν τη δεκαετία του 90 και για άλλα 100 χρόνια πιο πίσω, με τον παραδοσιακό τρόπο στο κομμάτι εκείνο στα 4 χιλιόμετρα. Από εκεί μέχρι τη Λάρισα, με κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο και οι κατασκευαστικές εταιρείες, θα ολοκληρωθούν 30 Οκτώβρη. Άρα από 30 Οκτώβρη και μετά, όπως το έχουν βάλει, από το σταθμό του Δομοκού έως και τη Λάρισα θα έχουμε πλήρη σηματοδότηση.
0: Και μετά?
1: Από εκεί και μετά έχει ήδη σηματοδότηση τηλεδιοίκηση μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι το κομμάτι εκείνο το προβληματικό, σε εισαγωγικά να το πω. Άρα όταν μπει η τηλεδιοίκηση σε λειτουργία από το Λιανοκλάδι έως και τη Λάρισα, αυτόματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ETCS. Τώρα, το ETCS όμως δεν είναι ένα σύστημα το οποίο ανήκει, που είναι μόνο στην υποδομή της σειροδρομική. Πρέπει να λειτουργήσει και πάνω στα τρένα. Nice. Υπάρχει ένας αντίστοιχος πομπός, ένα αντίστοιχο σύστημα, το οποίο αυτό το σύστημα φρενάρει το τρένο. Πρέπει να λειτουργήσει λοιπόν και πάνω στα τρένα.
0: Και αυτό πότε υπολογίζεται, πότε υπολογίζουν να το βάλουν?
1: Λένε ότι είναι τοποθετημένο. Το πώς λειτουργεί, αν μπορεί να ρυθμιστεί ή είναι ρυθμισμένο, δεν το ξέρουμε εμείς ακόμα. Στόνοε οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, στον ΟΣΕ. Περιμένουμε να ανοίξει τη τηλεδιοίκηση, να τα βάλουν τα τρένα σε λειτουργία κανονικά και να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Θα γίνουν δοκιμές.
0: Δηλαδή ουσιαστικά εγώ καταλαβαίνω ότι σήμερα.
1: Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα που έχουμε σήμερα, έτσι.
0: Σήμερα, αν ένα σταθμάρχης δώσει μια λανθασμένη εντολή ή ένα μηχανοδηγός. Σήμερα όμως, έτσι. Σήμερα ένας μηχανοδηγός περάσει ένα κόκκινο σήμα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι να τον εμποδίσει.
1: Προσέξτε να σου πω κάτι. Ναι, κατάλαβα το ερώτημά σας και είναι και σωστό και είναι και μια ανησυχία του κόσμου, γιατί και εμάς θα ήταν έξω η κοινωνία. Κοιτάξτε, την εποχή που έγιναν τα Τέμπη, τα δρομολόγια τα αρτηριακά ήταν συνολικά 16 δρομολόγια ανακατεύθυνση, 8 και 8. Σήμερα και με ταχύτητες 160 χιλιόμετρα. Σήμερα τα δρομολόγια αυτά είναι 4.
0: Δυστυχώς είναι ελάχιστα, ναι, πραγματικά. Και από το
1: ωραία. Και οι ταχύτητες τους, και ειδικά στα κομμάτια εκείνα που γίνονται τώρα τα έργα, φτάνει τα 70-80 χιλιόμετρα. Άρα με τέτοιες ταχύτητες και με τέτοια συγκεκριμένα των δρομολογίων αποκλείεται να γίνει ατύχημα. Ωστόσο, ο σιδηρόδρομος είναι στη χώρα, γιατί είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί στη Γερμανία να είναι πρώτο μέσο μεταφοράς. Στην Αγγλία, στη Γαλλία,
0: παντού σε όλη την Ευρώπη. Στο Βέλγιο,
1: όλη την Ευρώπη είναι ένα από τα κύρια μέσα μεταφοράς και στην Ελλάδα να υπολειτουργεί. Εκτός αν δεν μας θεωρούν Ευρώπη. Όλα αυτά τα συστήματα όμως, γιατί εδώ είναι το σημαντικό, όλα αυτά τα συστήματα πρέπει να υποστηρίζονται και από τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Είναι ακριβώς η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Υπάρχει επαρκές προσωπικό για να λειτουργήσει με ασφάλεια αυτό το σύστημα?
1: Λοιπόν, πρόσεχτε λοιπόν να βάλουμε τα νούμερα όπως ήταν την περίοδο των Τεμπών και πώς είναι σήμερα. Εκείνη την εποχή λοιπόν, σε ένα οργανόγραμμα 2.100 θέσεων εργασίας, εργαζόμαστε 710 εργαζόμενοι. Το ίδιο το κράτος είχε ορίσει 2.100. Άρα ο σιδηρόδρομος εκείνη την εποχή λειτουργούσε με 30% του προσωπικού που έπρεπε να λειτουργεί κανονικά. Αυτό τι σημαίνει? Όταν ένας οργανισμός λειτουργεί 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο, σημαίνει ότι για να καλύψουν με το 30% τους αυτή τη δραστηριότητα, θα πρέπει ο εργαζόμενος να βρίσκεται συνεχώς σε μια υπερεργασία. Υπήρχαν λοιπόν συνάδελφοι εκείνη την εποχή που αντί να δουλεύουν πενθήμερο ή 6 μέρες, δουλεύανε 15, 20, 25 μέρες συνεχόμενα. Οπότε εκεί ήταν εύκολο να γίνει και το ανθρώπινο λάθος. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να δουλεύει 9 ώρες την ημέρα, επί 15, 16, 20 μέρες. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να γίνει εκεί, γιατί άνθρωποι είμαστε. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει η ασφαλιστική δικλίδα, τα συστήματα αυτά, τα οποία δεν υπήρχαν. Γι' αυτό έγινε και το δυστύχημα. Σήμερα, όπως είπα, έχουν μειωθεί οι ταχύτητες κατά πολύ, στο 50% περίπου, σε κάποια σημεία. Σε κάποια άλλα είναι 40% μείον, μειωμένα δρομολόγια και εξελίσσονται τα έργα. Στην ολοκλήρωσή τους λοιπόν, εμείς ακόμα και σήμερα ζητάμε, γιατί το οργανόγραμμα πλέον έχει φτάσει και είμαστε 2480, είναι το καινούργιο οργανόγραμμα, του κυρίου Κυρανάκη, όσο ήταν υπουργός. Λοιπόν, και σήμερα είμαστε περίπου στο 50%. Χρειαζόμαστε λοιπόν ακόμα.
0: Άρα και τα υλικά, δηλαδή όλα τα πάντα, τα συστήματα να τοποθετηθούν, άμα δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα δουλέψουν.
1: Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρωθούν οι εργαζόμενοι με μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί σε αυτές τις θέσεις εργασίας να υπάρχουν ελαστικές μορφές. Είναι, φανταστείτε, δηλαδή σε ένα πύργο ελέγχου να υπήρχαν συμβασιούχοι ή μη μόνιμο προσωπικό. Ή ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, γίνεται αυτά. Σε τέτοιες θέσεις χρειάζεται μόνιμο, πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό για να χειρίζονται όλα αυτά τα συστήματα, καθώς και πιστοποιημένο προσωπικό, το οποίο θα τα συντηρούν. Γιατί μπορεί να είναι ένας πολύ καλός χειριστής στον πίνακά του και να βλέπει τα τρένα του, αλλά μπορεί κάποια στιγμή, αν δεν συντηρηθεί το σύστημα αυτό σωστά, ή να πέσει εντελώς και να μην έχει οπτική εικόνα, οπότε πάλι είναι επικίνδυνο, ή να του ρίχνει εσφαλμένα δείγματα στην οθόνη του. Οπότε πάλι η απόφασή του θα είναι λανθασμένη με βάση το σύστημα. Άρα χρειάζεται επαγγελματίες σιδηροδρομικούς και εκπαιδευμένους, πλήρη το οργανόγραμμα, και τότε μπορώ να σας πω ότι το τρένο, μαζί με τα συστήματα βέβαια, και τότε το τρένο στη χώρα μας θα είναι 99,9%.
0: Υπάρχει τέτοια προοπτική? Εσείς βλέπετε να υπάρχει κινητικότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι όπως ήταν στην περίοδο των Τεμπών και πιο πίσω. Έχουν γίνει βελτιώσεις και μέσα στα τούνελ. Εκπαιδεύεται σιγά σιγά κόσμος. Δεν έχουμε φτάσει στο 100%. Αλλά δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα.
0: Και στο 80% από άποψη ανθρώπων να ήμασταν, θα ήταν καλό. Αλλά δεν είμαστε. Είμαστε.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε. Έχουμε κάποια εικόνα. Δηλαδή, εγώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανέβηκα, χθες μάλλον, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθα με το τρένο, δεν ήρθα με το αυτοκίνητο. Φοβάμαι να έρθω με τα μάξι μου. Με αυτά που βλέπω με τα φορτηγά και με την ταλίκη στον δρόμο. Και έρχομαι με το τρένο και θα φύγω και με το τρένο. Μιλάω για μένα όμως. Τα παιδιά μου χρησιμοποιούν τον προαστιακό στην Αθήνα. Το φοβάμαι λιγότερο από ότι φοβάμαι ένα αυτοκίνητο. Έχουμε λοιπόν κάποια δείγματα. Θα το δούμε στην ολοκλήρωσή τους και τότε θα ξαναβγούμε πάλι όπως βγήκαμε και την εποχή των Τεμπών, αν δεν είναι επαρκή, και με εξώδικα και με δημόσιες εμφανίσεις, και θα τοποθετηθούμε, γιατί κοιτάξτε, με το 52-20 για τον νέο νόμο, τον μετασχηματισμό του ΟΣΕ, δεν θα αξιολογούμαστε μόνο οι εργαζόμενοι. Θα αξιολογηθούμε όλοι, και από πάνω προς τα κάτω, αλλά και από κάτω προς τα πάνω.
0: Να αξιολογούμε και οι επιβάτες.
1: Βεβαίως θα αξιολογούν και οι επιβάτες. Μα οι επιβάτες είναι το κύριο που πρέπει να μας αξιολογούν. Και πρέπει να μας αξιολογούν όλους. Και τους εργαζόμενους και τα υπηρεσιακά στελέχη και την πολιτική ηγεσία.
0: Κύριε Τσακαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
1: Να είσαστε καλά.
0: Θα είμαστε σε επαφή.
1: Ελπίζω να έγινα. Να διαφωτιστεί.
0: Γίνεται και τώρα, ήδη έχουμε μηνύματα. Θα περάσουμε σε μηνύματα ακροατών. Λοιπόν, τι μου λένε, αν δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι και τα αστικά λεωφορεία. Αυτό που έλεγε ο κύριος Τσικαλάκης τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένου του ΟΣΕ, γίνεται και στα αστικά λεωφορεία. Ο ακροατής μας εδώ, ο κύριος Δημήτρης. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Μας λέει λοιπόν ότι με τους οδηγούς των αστικών λεωφορείων είναι το ίδιο, 20 μέρες συνέχεια. Και πιέζουν οι προϊστάμενοι για να δουλεύουν και τα ρεπό. Πρέπει να πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ και εκεί, μου φαίνεται. Γιατί τα αστικά τα λεωφορεία τα χρησιμοποιούμε καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια στο λεκανοπέδιο. Κινδυνεύουμε κι εμείς δηλαδή. Μέχρι πόσο, μέχρι πότε? Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι.

Φυσάει σήμερα. Η σημερινή μέρα είχε και αρκετές φωτιές. Κάθε φορά που φυσάει, όταν το καλοκαίρι τέλος πάντων. Περάσαμε βέβαια στο φθινόπωρο, αλλά καλοκαίρι είναι ακόμα με τόσους βαθμούς. Αγωνιούμε για το τι μελιγενέστε με τις πυρκαγιές. Αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, το νεότερο μέτωπο βρίσκεται στην Άνω Πέρα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν τις 6 σε αγροτοδασική έκταση, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Στους κατοίκους εκεί στην περιοχή έχει σταλεί μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Διαβάζω εκεί 20 πυροσβέστες, πεζοπόρα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, όπου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μέτωπο υπάρχει και στο δίστομο Βιωτία, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απ' την άλλη, αρκετές πυρκαγιές μας απασχόλησαν νωρίτερα. Ενδεικτικά να πω, στην Ανάβησο είχε υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση με 75 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα. Ευτυχώς η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της πυροσβεστικής, ξεκίνησε από αυτοκίνητο, έτσι, και επεκτάθηκε στη χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκαν επίσης οι πυρκαγιές στο Λεσίνι Ετωλοκαρνανίας και στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, υπό μερικό έλεγχο και η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας. Στις Θήνες Βαρθολομίου στην Ηλία η πυρκαγιά επίσης οριοθετήθηκε μετά την κινητοποίηση 38 πυροσβεστών, 2 ομάδων πεζοπόρων, 9 οχημάτων και ενός ελικοπτέρου. Είχαμε νωρίτερα πυρκαγιά και στη Μάνδρα, τελικά το μέτωπο ελέγχθηκε. Στην Παιανία οριοθετήθηκε η φωτιά και μπορεί ακόμα για αρκετά από τα σημερινά μέτωπα να έχουν περιοριστεί, όμως η αυριανή μέρα απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για αύριο. Για αύριο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Για να δούμε. Λοιπόν, κατηγορία 4. Στην Αττική, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη Χίο και την Ικαρία. Οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Red Code, δηλαδή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Άρα λοιπόν η σημερινή εικόνα δείχνει κάτι πολύ απλό, άνοιξαν πολλά μέτωπα, αρκετά περιορίστηκαν, ο κίνδυνος παραμένει, να δούμε και το βράδυ γιατί βλέπω ο αέρας δεν έχει πέσει, ωστόσο ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολη θα είναι η αυριανή ημέρα με κατηγορία κινδύνου 4, έτσι. Πολύ προσοχή γιατί μια μικρή εστία μπορεί να προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση.

Υπάρχει μια είδηση που κυκλοφόρησε σήμερα, είναι από χθες το βράδυ, στα Χανιά λέει. Ένα παιδί 13 ετών ξυλοκοπήθηκε από ομάδα άλλων ενηλίκων. Και ενώ κάποιοι τον χτυπούσαν, άλλοι τραβούσαν βίντεο. 13χρονος λέει, ξυλοκοπήθηκε από ανήλικους ηλικίας 14 και 15 ετών και είχε δεχθεί και στο παρελθόν απειλές από τη συγκεκριμένη ομάδα. Και φαίνεται πως του στήσανε νέδρα για να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ορισμένα μέλη της ομάδας αυτή τον βιντεοσκόπησαν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί αυτό, το βίντεο δηλαδή, είναι το πιο τρομακτικό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Γιατί δεν έχουμε μόνο παιδιά που φτάνουν στο σημείο να χτυπήσουν ένα άλλο παιδί, έχουμε παιδιά που στέκονται δίπλα στον ξυλοδαρμό, σηκώνουν το κινητό και καταγράφουν. Δεν παρεμβαίνουν, δεν φεύγουν, δεν ζητούν βοήθεια. Ανέχονται τη βία και την κάνουν θέαμα, έτσι. Και το θύμα δεν αρκεί να πονέσει από τα χτυπήματα. Πρέπει να ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή της ταπείνωσής του μπορεί να υπάρχει σε 10 κινητά, να κυκλοφορήσει σε συνομιλίες, να ξαναταπεινώνεται συνέχεια και συνέχεια, έτσι, να εμφανιστεί στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό είναι το πιο ισχυρό χτύπημα. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αρχίζουμε την εύκολη συζήτηση. Τι παιδιά είναι, πού είναι οι γονείς τους, τι κάνουν τα σχολεία και τέτοια. Η δύσκολη ερώτηση όμως είναι άλλη. Σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν τα παιδιά για τα οποία ο ξυλοδαρμός ενός συνομιλίκου τους μπορεί να γίνει περιεχόμενο για το κινητό τους? Και δεν φταίει απλώς το κινητό. Το κινητό καταγράφει αυτό που έχει προηγηθεί. Την εξοικείωση με τη βία. Την ανάγκη.

ανάγκη επίδειξης την ιδέα ότι για να γίνεις ισχυρός πρέπει κάποιος άλλος να είναι αδύναμος μπροστά σε κοινό, μάλιστα. Αν αντιμετωπίσουμε κάθε τέτοιο περιστατικό μόνο όταν φτάνει η αστυνομία και στον εισαγγελέα, μάλλον έχουμε αργήσει. Γιατί η βία μεταξύ των ανηλίκων δεν αρχίζει με την πρώτη γροθιά. Προφανώς αρχίζει πολύ νωρίτερα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη αρχίσει με τους εργαζομένους στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές υγείας να πραγματοποιούν συγκέντρωση το πρωί στο Ιπποκράτειο και πορεία στη συνέχεια με κατάληξη στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Το απόγευμα στις 6 τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στον Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Αύριο οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις με ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και Εργατικό Κέντρο, ΠΑΜΕ και Αγροτοκτηνοτρόφους θα συγκεντρώνεται από τις 5. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνους και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται αύριο προσωρινά από τις 3 το μεσημέρι η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που φτάνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσει την επίσκεψή του από το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στις 6.30 το απόγευμα. Κλείδωσε το πακέτο που θα ανακοινώσει αύριο με το βλέμμα στραμμένο στις επερχόμενες κάλπες, οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με την αντιπολίτευση να ασκεί έντονη κριτική. Αιματηρό συμβάν στο αστυνομικό τμήμα της Μάντρας Αττικής, 31 ετών άντρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα και απείλησε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί με μαχαίρι. Ένας από αυτούς τους αστυνομικούς έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε το δράστη στην κοιλιά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από τζάμια που έσπασαν. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δύσβατη δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Φωτιές εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην ανάβυσσο στο Ξηρόμερο του Λαγκαντανίας, καθώς και σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και στον Άγιο Αθανάσιο Εύβοιας. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης στο μαραθώνα, η σωρός της οποίας βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού τους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, απέκρυψαν το θάνατό της για να εισπράττουν τη σύνταξή της. Απεργιακή κινητοποίηση στις 30 Σεπτεμβρίου εισηγείται η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για εικονική κανονικότητα στα σχολεία την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, σοβαρές ελλείψεις και αυξανόμενα προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριο, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, έως 35 με 36 βαθμούς, άνεμοι πρόσκαιρα ως 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής ανοιχτά και καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Για πυρκαγιές μιλάμε, έτσι.
1: Συνεχίζουμε τις πυρκαγιές. Πυρκαγιές εξέλιξη. Στην Αθήνα πιάσαμε φωτιά. Λοιπόν, συναγερμός στην πυροσβεστική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Τουρκοβούνια, κάτω από τα Λατομεία. Στην περιοχή του Ψυχικού δηλαδή. Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Έχουν κινητοποιηθεί και ένα αέρια μέσα. Τώρα μιλάμε για μέσα στην Αθήνα, έτσι. Στο σημείο πραγματοποιείται, λέει, βλέπουν κόκκινους καπνούς να υψώνονται στο υπερήγη και έχει κινητοποιηθεί όλο το σύστημα εκεί να την γλιτώσουμε, ελπίζουμε. Δεν γλιτώνουμε όμως από τη φωτιά που μας έβαλε ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα την περασμένη Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Η επίσκεψη δεν είχε ανακοινωθεί. Ήρθε ο Καλίν στην Αθήνα. Ποιος? Ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών. Της τουρκικής ΕΙΠ, έτσι. Συναντήθηκε με τον διοικητή της ΕΙΠ, τον Θεμιστοκλή Δεμήρη, στα γραφεία της υπηρεσίας στην Κατεχάκη. Και η συνάντηση επιβεβαιώθηκε αφού διέρευσε. Επιβεβαιώθηκε μόλις προχθές από την ΕΙΠ, μόλις χθες. Σύμφωνα λοιπόν με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, μετά τη συνάντησή του με τον Θεμιστοκλή Δεμήρη, ο Καλίν πέρασε από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου τον υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτά δημοσιογραφικές πληροφορίες. Η κυβέρνηση δεν τα έχει επιβεβαιώσει, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Το μήνυμα πάντως που μεταφέρθηκε, λέει, από εκείνη την επαφή ήταν καθησυχαστικό βεβαίως. Αθήνα και Άγκυρα θέλουν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους και να μην επιστρέψουν σε μια περίοδο μεγάλης έντασης. Μόνο που λίγες μέρες αργότερα η εικόνα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο ήταν εντελώς διαφορετική. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ για έρευνες του επιστημονικού σκάφους Tubitak Μάρμαρα σε θαλάσσια περιοχή νότια και δυτικά του Καστελόριζου από την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου. Η Αθήνα απάντησε με αντιναύτεξ, υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής βρίσκεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και ότι ο σταθμός της Ατάλειας δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιες ναυτιλιακές οδηγίες. Και αμέσως ήρθαν και κάτι δηλώσει από το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και χρησιμοποίησε έτσι μια διατύπωση που δύσκολα θα λέγαμε ότι δεν την καταλάβαμε. Είπε ότι όποιος εκλαμβάνει την ήρεμη και μετρημένη στάση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει μεγάλο λάθος. Άρα λοιπόν, έχουμε μια μυστική επίσκεψη του ανθρώπου που βρίσκεται ίσως πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλο στον Ταγίπ Ερντογάν και επανέρχονται οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Και υπάρχει και άλλο ένα επεισόδιο. Η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα προχώρησε σε ένα επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας με καθυστέρηση προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα. Οι τουρκικές αποφάσεις είχαν ανακοινωθεί στις 15 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, και η ελληνική διπλωματία αντέδρασε στις 3 Σεπτεμβρίου και μετά τη συνάντηση με τον Καλίν. Όταν πάει ο Έλληνας πρέσβης να επιδώσει το διάβημα, η Άγκυρα δεν περιορίστηκε στο να το παραλάβει. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε την πλευρά του, του έδωσε ρηματική διακοίνωση με τις γνωστές τουρκικές αμφισβητήσεις. Άρα έχουμε μια επίσημη διπλωματική αντιπαράθεση πάνω στο ίδιο ζήτημα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Κώστα, μίλησε πλέον ανοιχτά για πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Στο μεταξύ, το Tubitak Marmara απομακρύνθηκε από την περιοχή νότια του Καστελόριζου, μέχρι χθες κινούνταν προς τα τουρκικά παράλια και συνέχεια βορειότερα, με ταχύτητα που δεν παρέπεμπε σε εκτέλεση ερευνητικών εργασιών. Υπήρχε όμως εκεί. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε, εμείς το παρακολουθούμε όλο αυτό. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για όλα αυτά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Άβαρχο, τον κύριο Κρυονερίτη. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
2: Καλησπέρα, για μένα.
1: Κύριε Ναύαρχε, επειδή εσείς έχετε ειδική γνώση ως υδρογράφος, έτσι, θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι σημαίνουν στην πράξη τουρκικές ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί ότι ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η απάντηση με την Ναύτεξ είναι αρκετή ή δημιουργείται σταθερά ένα πεδίο αμφισβήτησης?
2: Αυτό ευχαριστώ που επισημαίνει την ειδικότητά μου, γιατί με αυτή θέλω να απαντήσω και όχι με την τιμή που μου έκανε το κράτος να μου δώσει το να με φτάσει στον βαθμό του Ναυάρχου. Ξεκινάω λοιπόν με την Ναύτεξ. Η Ναύτεξ είναι καταρχήν είναι μια πληροφορία. Μια πληροφορία που έχει σκοπό την ασφάλεια των ναυτιλωμένων στην καρδιά της, μέσα στον πυρήνα της. Η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα να βγάλει Ναύτεξ στις περιοχές αυτές. Υπάρχει ο IMO, ο οποίος έχει καθορίσει τις περιοχές, είναι σαφή αυτά.
1: Το κέντρο ελέγχου του IMO βρίσκεται στην Ισπανία, οι οποίοι οι Ισπανοί δεν αντιδρούν. Για την περιοχή εννοώ, για την περιοχή.
2: Όχι, λογικό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει πλέον την πολιτική του, την πολιτική και όχι την δικαιοδοσία. Η δικαιοδοσία λοιπόν είναι στην Ελλάδα αυτή και η απάντηση της Ελλάδας με αντινάβδεξ θα έλεγα ότι ακολουθείται εδώ και χρόνια και είναι και θα έλεγα μια απάντηση καλή στην Ναύτεξ, στην παράτυπη της Τουρκίας. Τώρα, γιατί δεν γίνονται προσπάθειες προς τον IMO, που είναι η Ισπανία αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικό. Ας το κρίνει ο καθένας.
1: Έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές. Δηλαδή, το ξέρω, γνωρίζω, ας πούμε.
2: Ούτε πρόκειται. Εσείς βλέπετε και τις αντιδράσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα. Δεν ασχολούνται με αυτή την ελληνοτουρκική σε παρένθεση.
1: Μα δεν είναι θέμα πολιτικό, είναι θέμα. Πραγματικά μπαίνουν σε κίνδυνο η ναυτιλία. Αυτό είναι όλο το ζήτημα.
2: Ναι, θα έλεγα ότι δεν μπαίνει σε κίνδυνο η ναυτιλία. Είναι κάτι το οποίο είναι παράτυπο. Το να σε προειδοποιεί ότι και εγώ θα είμαι εκεί δεν σε βάζει σε κίνδυνο. Απλά παίρνει τα μέτρα σου. Είναι περιττό, θα έλεγα. Είναι περιττό. Είναι μια παρατυπία, όπως και να το κάνουμε πάντως, και η οποία έχει ακροατήριο κυρίως βέβαια μέσα στην Τουρκία. Έτσι, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Βέβαια, εντάξει, έχει γίνει κατάχρηση αυτών των Ναύτεξ, γιατί μια Ναύτεξ είναι μια πληροφορία η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Έχει χρονικό μέγεθος, το οποίο ξέρετε κι εσείς ότι πολλές φορές λέει η Τουρκία 2 χρόνια ή καμιά φορά επαωρεί χρόνο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, δεν είναι. Είναι πράγματα τα οποία πιθανόν και οι ξένοι να διαφορούν, γιατί τα βρίσκουν στα όρια του. Ας μου επιτραπεί η έκφραση του ανόητου. Η απάντηση βέβαια με αντινάβδεξη της χώρας μας νομίζω είναι μια πρακτική που ακολουθεί για χρόνια και είναι καλή. Βέβαια όπως είπατε και εσείς, κινήσεις προς την αρμόδια υπηρεσία του IMO είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να αντιδράσει και ο IMO.
1: Τώρα πώς αξιολογείτε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που έχει παρουσιάσει η Άγκυρα? Πρόκειται δηλαδή για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες ή εργαλειοποιείται?
2: Εδώ μπαίνουμε σε άλλο κεφάλαιο, κυρία Ελιάδη. Εδώ μπαίνουμε σε σοβαρό κεφάλαιο. Δεν κάνουμε με Ναύτεξ. Οι χωροθετήσεις της Τουρκίας είναι πολύ σοβαρό θέμα και βέβαια δεν αποτελούν περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Εδώ οι ψαράδες τους βεβαίρουν την κυριολεξία με σειρώμενα τις περιοχές των διεθνών υδάτων. Βλέπουμε τι γίνεται. Χωροθετούν στις περιοχές ζυγητικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και ζυγητικής κυριαρχίας μας. Σύμφωνα με το δίκαιο της άλλας, έτσι. Άρα είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και σοβαρεύει ακόμα περισσότερο επειδή ο νομικός μανδύας που προσπαθούν να δώσουν οι Τούρκοι στο εσωτερικό της Τουρκίας δημιουργεί κάποια υποχρέωση στις δικές τους αρχές. Γι' αυτό λέει ένα εσωτερικό θέμα. Στις δικές τους αρχές. Για επιβολή του δικαίου αυτού εντός αυτών των ορίων. Ωστόσο αυτά τα όρια θα είναι και οι ψαράδες μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν αν ένα σκάφος περάσει από αυτές τις περιοχές και έχει αυτοί σε αυτό το πάρκο απαγορευτεί η αλία με σειρώμενα ή απαγορευτεί η αλία, ξέρω εγώ, με κάποιο εργαλείο. Θα τον συλλάβει ο Τούρκος. Εμείς θα είμαστε παρόντες. Είναι το ζήτημα, γι' αυτό λέμε πολύ σοβαρό το θέμα. Και για την πίεση που ασκείται από την Τουρκία, γιατί σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε κάποια, εντάξει, είναι λογικό να ασκείται αυτή η πίεση από την Τουρκία, αν παρακολουθήσουμε λίγο τα πολιτικά θέματα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικό σύμβουλο, ούτε θέλω να κάνω πολιτικέ κριτικέ.
1: Να σα ρωτήσω, γιατί βλέπω, αν συνυπολογίσουμε, ας πούμε, Ναύτεξ, ερευνητικά σκάφη, θαλάσσια πάρκα και τι τουρκικέ αντιδράσει ελληνικέ κινήσει, βλέπετε να υπάρχει κλιμάκωση ή είναι μια στρατηγική πίεση ελεγχόμενη?
2: Εγώ θα την έλεγα κλιμάκωση και πίεση. Πίεση για τι πράγμα? Κάτσε στο τραπέζι.
1: Μας
2: πίεσε. Δεν καταλαβαίνω την πίεση, δεν αντιλαμβάνομαι τη λέξη πίεση. Γιατί αντιλαμβάνομαι την κλιμάκωση.
1: Να υποχωρήσουμε σε διάφορα θέματα.
2: Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Ποιος θα το κάνει αυτό? Ποιος θα τολμήσει να το κάνει αυτό? Ποιος πολιτικός θα τολμήσει να το κάνει αυτό?
1: Άρα βλέπετε πραγματική κλιμάκωση.
2: Αυτό είναι εθνική προδοσία. Είναι εθνική προδοσία που συζητάμε.
1: Καλά. Οι άγγελοι μπορεί να το κάνουν. Μπορεί να το σκέφτεται όμως. Εμείς, okay.
2: Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται. Εγώ μιλάω για κλιμάκωση. Δεν διανοούμε κάτι διαφορετικό. Είναι μια κλιμάκωση και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί σαν γράφω για την επίσκεψη Καγκίν που λέτε, πάτε τα κάτω να δείτε. Έχουμε μια μυστική διπλωματία. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι είναι κάτω από το τραπέζι, τι παίζεται κάτω από το τραπέζι. Γιατί και παλιότερα, γνωρίζετε και εσείς,
1: ήταν αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς τη διαβάζετε αυτή την επίσκεψη μέσα στο σημερινό κλίμα? Γιατί θεωρείτε ότι όντως έχει έρθει για προσπάθεια αποκλιμάκωσης, ή ότι υπάρχει ένας πιο ευρύς ελληνοτουρκικός διάλογος και δεν τα ξέρουμε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες?
2: Όπως το είπατε, δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Όπως δεν γνωρίζαμε τότε που έγιναν κάποιες προσεγγίσεις επί Παπανδρέου, έτσι. Ότι έγιναν κάποιες προσεγγίσεις. Υπόθηκαν νούμερα τότε. Υπόθηκαν χαράκτηκαν γραμμές κάπως. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Αυτό που με στεναχωρεί εμένα είναι ότι όταν συζητάμε για αμοιβαίες παραχωρήσεις, εγώ δεν βλέπουν ένα αμοιβαίες. Το Καζάν των Τούρκων αφορά τα δικά μας δικαιώματα. Και αυτό είναι το ενισχυτικό. Δεν μπορείς να παίξεις καζάν-καζάν όπως λένε οι Τούρκοι με τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και την κυριαρχία σου μερικές φορές. Να υποχωρήσεις και να πεις ότι όχι, εμένα τα χωρικά μου παραμένουν στα 6 και θα παραμένουν στα 6 και σας παραχωρώ και μια περιοχή δυνητικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Φαλοκρεπίδας και της ΑΟΣ. Έτσι. Χωρίς ανταλλάγματα. Εγώ θα συμφωνούσα σε κάποια ανταλλάγματα. Πολύ ωραία. Τι ανταλλάγματα έχουμε σε αυτό? Όχι βέβαια σε αυτό που λένε μερικοί, θα σας δώσουμε τη Χάλκη, δώσαμε το μισό Αιγαίο. Αυτό είναι προδοσία, όπως είπα προηγουμένως.
1: Τι θα μπορούσαν να είναι κάποια ανταλλάγματα, ας πούμε?
2: Δεν βρίσκω κάτι. Είναι η διεπιθυμένη Τουρκία να συζητήσει για τέτοια ανταλλάγματα? Όχι βέβαια. Mm-hmm. Όχι βέβαια. Συζητάει μόνο για τα δυνητικά κυριαρχικά μας δικαιώματα και τη δυνητική μας κυριαρχία. Εκεί παίζουμε. Δυστυχώς εκεί παίζουμε. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι δυνατή μια συμφωνία. Δεν βρίσκω κάποιο, κάτι να πω ναι, υπάρχει μια βάση για συζήτηση. Όπως έχουμε πει και νομίζω ότι είναι σαφές από όλους τους πολιτικούς, ποια είναι η διαφορά? Μία είναι. Μα οι Τούρκοι δεν είναι μία.
1: Το έχετε πει και πολλές φορές στο παρελθόν για το θέμα του κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία. Με βάση όσα έχουν μεσολαβήσει, πιστεύετε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών λειτουργήσε υπέρ της Ελλάδας, ή ότι η Άγκυρα συνεχίζει ακάθεκτη?
2: Νερών, όταν λέτε πολύτιμων νερών.
1: Τον ήρεμο, την πολιτική των ήρεμων.
2: Δεν είναι ήρεμα τα νερά.
1: Έτσι τα λένε.
2: Πότε ήταν ήρεμα τα νερά από την Τουρκία? Εδώ πέρα ακούμε για γαλάζιες πατρίδες, ακούμε για διάφορα πράγματα τα οποία μας ξενίζουν. Πραγματικά είναι ήρεμα νερά αυτό να μην πετάνε τα αεροπλάνα και να μην γίνονται αναχαιτήσεις και πολλά είναι.
1: Μα γίνονται, δεν είναι.
2: Τώρα τελευταία. Μιλάμε για τον προηγούμενο καιρό που είχαμε πραγματικά κάποιες πιο ήπιες, έτσι, ας μου επιτρέπει εκπαιδευτικές παραθέσεις στον χώρο του Αιγαίου. Είχαν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Ηρέμησε η Τουρκία? Όχι βέβαια. Έχουν αρθεί κάποιες διεκδικήσεις, οι οποίες ρηματικά τουλάχιστον και τώρα έμπρακτα πλέον, με νομικά πλαίσια τα οποία καταντήσετε, παίρνουν σάκα και οστά. Άρα γιατί ήρεμα νερά συζητάμε? Ήρεμα νερά από πλευράς μας? Εγώ δεν τα βλέπω ήρεμα τα νερά, ούτε ήταν ήρεμα τα νερά. Τουλάχιστον σε ρηματικό πλαίσιο και στην πρακτική τώρα τελευταία. Άρα εγώ βλέπω μια κλιμάκωση, όπως είπατε και εσείς, είναι μια κλιμάκωση. Αλλά εγώ θα σας θέσω και κάτι άλλο μαζί με την κλιμάκωση. Μπορούμε να κάνουμε όλοι εικασίες, γιατί κανένας μας από εμάς που βγαίνουμε και λέμε διάφορες απόψεις είναι. Δεν ξέρει τι γίνεται κάτω από το τραπέζι. Μπορεί να ξεκινάνε όλα από τις αμφίπλευρες εκλογές. Να απευθύνονται ο καθένας στο ακροτήριό του μέσα με την κλιμάκωση. Το έχετε σκεφτεί? Βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και στο παρελθόν, αν θυμάστε. Άρα λοιπόν, μια κλιμάκωση μπορεί να ξεκινάει και να τελειώνει πιθανόν τις εκλογές.
1: Μια ακροάτρια μας λέει ένα σχόλιο για το Marine Traffic που άλλαξε τους χάρτες, όχι όμως λόγω διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
2: Κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν άκουσα, δεν το παρακολούθησα αυτό.
1: Εντάξει, υπήρχε μια διένεξη εκεί γιατί είχαν οι Τούρκοι επιβάλει κάποιες ονομασίες και τελικά παρενέβησαν διάφορες
2: ασώσεις. Ονομασίες στις χάρτες εννοείται.
1: Ναι.
2: Το έχουν κάνει όχι μόνο τώρα και στο παρελθόν και μάλιστα δεν είναι το λιγότερο.
1: Πολλές φορές.
2: Είναι πάρα πολλές φορές που έχει γίνει αυτό. Στους χάρτες, όταν ξεκίνησαν οι Τούρκοι βέβαια να ασχολούνται με την επιστήμη της θάλασσας, ασχολήθηκαν σοβαρά και με μέθοδο. Και σιγά προχώρησαν, αλλάξαν ονομασίες.
1: Έτσι. Στο χάρτη της περιοχής.
2: Στο στενό της Μυτιλίνης, παραδείγματος χάρη, αν δείτε και τους ελληνικούς χάρτες, λέγεται στενό Μολτεντζίν, τους καινούργιους χάρτες.
1: Στο χάρτη εκεί, στο Καστελόριζο, νότια του Καστελόριζο, εμφανίστηκε η ένδειξη Φετίγιακας Marine National Park, δηλαδή θαλάσσιο πάρκο Φετίγια αυτό.
2: Δεν είναι το ρινό, είναι με μέθοδο. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν μεθοδικά. Αυτό το αναγνωρίζω και βέβαια επειδή η Τουρκία έχει ένα καθεστώς το οποίο θα έλεγα προσιδιάτιμη δημοκρατία, αλλά δεν είναι. Έχει ένα βαθύ κράτος το οποίο ακολουθεί, δεν αλλάζει την πολιτική του, ό,τι και να γίνει στην κορυφή. Έχει μια στρατηγική σύλληψη πολύ δυνατή. Και αυτό τους δίνει το δικαίωμα να μπορούν να περνάνε πράγματα. Τουλάχιστον στο πλαίσιο των εντυπώσεων καταρχήν. Αλλά σιγά σιγά προχωράμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Σίγουρα θα παρακολουθούμε το θέμα.
2: Να είστε καλά. Κάθε καλό εύχομαι.
1: Και ελπίζω να μην πάμε σε κλιμάκωση, γιατί ξέρετε κάθε 10 με 15 χρόνια έχουμε και μία κρίση.
2: Σας είπα, πάλι άποψη εκφράζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε περίοδο εκλογών, έχει κάποια πόδια για να φτάσει η ανάποψη.
1: Όντως, και από τις δύο πλευρές.
2: Σωστά.
1: Καλό απόγευμα, καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
1: Προς το παρόν, ας πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Αρβανιτάκη.

συνεχίζεται η φωτιά εκεί στα Τουρκοβούνια, στο Άλσος Γαλατσίου. Είναι κοντά τα σπίτια, έτσι. Δεν ξέρω, εσείς πείτε μας, βλέπετε τον καπνό από τα σπίτια σας εδώ στην Αττική? Λέει ότι είναι ορατός ο καπνός, αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου. Πάμε και στο μέτωπο πάλι εκεί στις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Συνολικά, λέει, 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα αυτή τη στιγμή 14. Παράλληλα, λέει, η στελέχη της πυροσβεστικής προχώρησαν σε 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών, ενώ σε άλλα 3 άτομα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Πάμε να δούμε τη φωτιά που μας έχουν ανάψει από το Ισραήλ τώρα, γιατί ακούσαμε τις τελευταίες μέρες μαζί με τη συμφωνία των περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Κάτι που ακούγεται ιδιαίτερα σημαντικό, έτσι το ακούσαμε. Μας είπαν ότι η Ελλάδα θα έχει τον πηγαίο κώδικα του νέου συστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί εδώ πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό που μας λένε. Πρέπει να μας το διευκρινίσουν. Όταν λέμε ότι η Ελλάδα αποκτά πηγαίο κώδικα, δεν σημαίνει ότι οι Ισραηλινοί μας δίνουν τα μυστικά των πυράβλων τους. Δεν σημαίνει, για παράδειγμα, ότι παίρνουμε τον κώδικα και αύριο μπορούμε να κατασκευάσουμε ή να τροποποιήσουμε ένα Ισραηλινό πύραυλο. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αλλού. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι ένα μόνο όπλο, έτσι, είναι σύστημα. Αποτελείται από διαφορετικά ραντάρ, αισθητήρες, συστήματα αναχέτησης, αυτά που έχετε ακούσει, τα Barak, MX, Spider και διάφορα. Και μαζί με τα υπόλοιπα μέσα της ελληνικής αεράμυνας. Όλα αυτά θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Χρειάζονται λοιπόν, με απλά λόγια, έναν κεντρικό εγκέφαλο. Ένα σύστημα που θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες από τα ραντάρ, θα βλέπει τι πλησιάζει, θα αξιολογεί την απειλή και θα αποφασίζει ποιο διαθέσιμο όπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι το νέο σύστημα, έτσι, διοίκησης και ελέγχου, όπως λέγεται. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι.

πρώην Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το νέο εθνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου θα αναπτυχθεί από την εταιρεία εκεί, τη Ράφαελ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Έλληνας Υπουργός, από την άλλη, είχε δηλώσει ότι ειδικά σε ένα τέτοιο σύστημα η Ελλάδα πρέπει να κατέχει τον πηγαίο κώδικα, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξή του και να μην καταστεί, όπως είπε ο ίδιος, όμηρος ακόμη και μιας φίλης ή σύμμαχης, όπως είπε ο κύριος Δένδιας, χώρας. Άρα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα τον πάρουμε. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι θα μπορούμε να κάνουμε εμείς με αυτόν. Θα μπορεί, ας πούμε, αύριο η Ελλάδα να προσθέσει ελληνικό ραντάρ. Θα μπορεί να συνδέσει ένα νέο οπλικό σύστημα άλλου κατασκευαστή που δεν είναι Ισραηλινός. Θα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν μεταξύ τους τα συστήματα. Θα μπορεί να αναβαθμίσει το λογιστικό χωρίς να χρειάζεται έγκριση από την κατασκευάστρια εταιρεία. Γιατί ακόμη και η κατοχή ενός πηγαίου κώδικα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του συστήματος. Πρέπει να ξέρουμε ποια δικαιώματα αποκτά πραγματικά η Ελλάδα. Μπορεί να αλλάζει τον κώδικα χωρίς άδεια του κατασκευαστή. Μπορεί να δημιουργεί μόνη της νέες επιχειρησιακές εκδόσεις. Θα έχει όλα τα εργαλεία και την τεχνική τεκμηρίωση ώστε σε 5 ή και σε 10 χρόνια να εξελίξει το σύστημα χωρίς να εξαρτάται από το Ισραήλ. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Τα Ισραηλινά συστήματα έχουν τεράστια επιχειρησιακή εμπειρία, αυτό είναι βέβαιο, αλλά ακόμη και το Ισραήλ με πολύ μικρότερη από και πολύ πιο συμπαγή γεωγραφικά επικράτεια δεν δημιούργησε ποτέ μια αδιαπέραστη ασπίδα. Το είδαμε. Οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδους ανθρώπους να εγκαταλείψουν για μεγάλο διάστημα τις περιοχές του Βόρειου Ισραήλ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι απέτυχε πλήρως το Iron Dome. Σημαίνει κάτι απλούστερο, ότι καμιά εράμινα, και το είπαμε και άλλες φορές, δεν προσφέρει απόλυτη προστασία. Και η Ελλάδα έχει ανακαλύψει ένα πιο σύνθετο περιβάλλον. Υπηρετική χώρα, εκατοντάδες νησιά, τεράστιο χώρο στο Αιγαίο και πολλές διαφορετικές πιθανές κατευθύνσεις επίθεσης. Υπάρχει και ακόμα μια παράμετρος που συχνά την ξεχνάμε. Όταν το Ισραήλ δέχθηκε μεγάλες ιρανικές επιθέσεις, δεν αμύνθηκε μόνο του. Στην αναχέτηση συμμετείχαν και αμερικανικές δυνάμεις, πολεμικά πλοία και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας των Αμερικανών. Επομένως, όταν σχεδιάζουμε την ελληνική ασπίδα του Αχιλλέα, το ερώτημα πρέπει να τεθεί. Τι προστασία μπορεί να εξασφαλίσει η Ελλάδα με τις δικές της δυνάμεις και για πόσο χρόνο σε μια πραγματική κρίση? Γιατί όλοι μας λένε ότι σε μια κρίση θα είμαστε μόνοι μας. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Μια χώρα δεν αποτρέπει έναν αντίπαλο μόνο επειδή μπορεί να καταρρύπτει κάποιους πυράβλους. Τον αποτρέπει γιατί τον αντίπαλος γνωρίζει ότι ακόμη και αν καταφέρει να διαπεράσει ή να κορέσει, τώρα ξέρετε, με τα μικρά ντρόουν στην άμυνα, θα υπάρχει αποτελεσματική ανταπόδοση. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι επομένως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά δεν είναι ολόκληρη η εξίσωση που χρειαζόμαστε. Και τελικά, ας πάμε πίσω στον πηγαίο κώδικα. Μας δίνουν τη συνταγή να φτιάξουμε Ισραηλινό πύραυλο? Όχι. Το ζήτημα δεν είναι αν μας δίνουν πραγματικά τα κλειδιά του εγκεφάλου που θα ελέγχει την ελληνική αεράμινα και αν αυτά τα κλειδιά θα μας επιτρέπουν να λειτουργούμε, να αλλάζουμε και να εξελίσσουμε το σύστημα μόνοι μας. Αν χρειαστεί δηλαδή, έτσι, ή αν θα πρέπει να φωνάζουμε τον κατασκευαστή. Για μια συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτά δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε πριν πούμε ότι η Ελλάδα αποκτά πραγματικό εθνικό έλεγχο της αεράμινάς της.

Και μια και μιλάμε για την ασπιδοτοχυλαία και drones, τι θυμηθήκαμε. Πριν από 6 μήνες λοιπόν, η Βουλγαρία παρουσιαζόταν από την Αθήνα εδώ ως ο επόμενος μεγάλος πελάτης του ελληνικού αντιντρόν συστήματος Κένταυρος. Το δείτε, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει, στη Θεσσαλονίκη. Η συζήτηση έλεγε, μάλλον το δημοσίευμα της Καθημερινής έλεγε ότι η Βουλγαρία ενδιαφερόταν να αγοράσει πάνω από 100 συστήματα Κένταυρος. Ήταν η μεγάλη εξαγωγική επιτυχία της ΕΑΒ μέσω του προγράμματος SAFE. Όλα αυτά το Φεβρουάριο. Έτσι. Σήμερα αυτά τα συστήματα έχουν εξαφανιστεί. Τα ψάχνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε. Γιατί? Γιατί αμέσως μετά οι συνάδελφοι εκεί στη Βουλγαρία ρώτησαν, ισχύει το ελληνικό δημοσίευμα? Ισχύουν όντως, δηλαδή πάμε να αγοράσουμε? Η Σόφια πάντως σήμερα μιλάει για 10 αντιντρόν συστήματα. Διαπραγματεύεται με μια ευρωπαϊκή χώρα την οποία δεν λέει, και παράλληλα έχει αγοράσει 2 αμερικανικά συστήματα. Διαπραγματεύεται και τα τεστάρει. Δεν έχω ακούσει να έχουμε στείλει Κένταυρο για να τεσταριστεί. Ψάξαμε λοιπόν τι έλεγαν ακριβώς οι Βούλγαροι το Φεβρουάριο. Βρήκαμε ότι 2 μέρες μετά το ελληνικό δημοσίευμα για τα 100 και πλέον ντρόν που θα εξάγουμε στη Βουλγαρία, το Βουλγαρικό Υπουργείο Άμυνας δήλωνε ότι δεν υπήρχε πρόθεση αγοράς του ελληνικού συστήματος. Ένα μήνα μετά πάει ο Νίκος ο Δένδια στη Σόφια και στις δηλώσεις του μιλάει για συνεργασία μέσω του SAFE και θέτει το θέμα του Κένταυρου, του αντιντρόουν, δηλαδή σε μια προσπάθεια να το προωθήσει σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Το θέμα είναι βέβαια αν έχει αποδώσει αυτή η πίεση, γιατί σήμερα η Βουλγαρία μιλά για 127 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία σχεδιάζει να αποκτήσει 10 αντιντρόουν συστήματα και ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου. Παράλληλα δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με μια ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς να λέει όμως ότι είναι η Ελλάδα, και έχει αρχίσει να παραλαμβάνει αμερικανικά αντιντρόουν για τις άμεσες ανάγκες της. Το θέμα λοιπόν, τι απέγιναν τα 100 συστήματα Κένταυρος που εμφανιζόταν ότι θα τα αγόραζε? Υπήρξε ποτέ πραγματική βουλγαρική δέσμευση ή παρουσιάστηκε ως σχεδόν έτοιμη συμφωνία που βρισκόταν, κάτι που βρισκόταν σε στάδιο συζήτησης? Γιατί στην αμυντική βιομηχανία το αποτέλεσμα δεν μετριέται με τις διαρροές και τις παρουσιάσεις, μετριέται με τις συμβάσεις. Και μέχρι στιγμής σύμβαση με τη Βουλγαρία για το Κένταυρο δεν υπάρχει.

Πάμε τώρα στη Ρόδο. Στη Ρόδο του 1964 και στα γυρίσματα μια από τις γνωστότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, Το Δόλωμα. Η σκηνή γυριζόταν στην Καλλιθέα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έπρεπε να τρέξει κατά μήκος του ανθοστόλιστου διαδρόμου ανάμεσα στα ψηφιδωτάκια της Βουκαμβίλιας και να πέσει κλαίγοντας στην αγκαλιά του Αγγέλη Βουλγαρίδη. Μόνο που η Αλίκη δεν ήθελε ψεύτικα δάκρυα, έκλαιγε πραγματικά. Στην πρώτη λήψη βγήκε λίγο πιο δεξιά από όσο έπρεπε. Πάμε πάλι. Στη δεύτερη λήψη, πάνω στην πιο τρυφερή στιγμή, ακούστηκε από μακριά τον γκάρισμα ενός γαϊδάρου. Άντε πάλι από την αρχή. Όπως θυμόταν αργότερα ο Αλέκος Ακυλάριος, η σκηνή γυρίστηκε συνολικά 6 φορές και κάθε φορά η Αλίκη Βουγιουκλάκη έτρεχε και έκλαιγε ξανά και ξανά, ώσπου στο τέλος βγήκε η τέλεια λήψη. Το συνεργείο άρχισε να ετοιμάζεται για την επόμενη σκηνή όταν ο διευθυντής φωτογραφίας πλησίασε το Σακελάριο και του είπε το αδιανόητο. Είχαν ξεχάσει να βάλουν φιλμ στην κάμερα. Και κάπως έτσι η Αλίκη χρειάστηκε να κλάψει άλλη μια φορά, μόνο που αυτή τη φορά, όπως έλεγε ο Σακελάριος, έκλαιγε εκτός σεναρίου.

επειδή είναι Παρασκευή απόγευμα και σιγά σιγά αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο, σας έχω πρόταση που φυσικά δεν απαιτεί ούτε εισιτήριο ούτε ιδιαίτερο προγραμματισμό. Από σήμερα ανοίγει στο πεδίο του Άρεως το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Και για να καταλάβετε, το μέγεθος είναι 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα και περισσότερες από 200 εκδηλώσεις μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Οπότε δεν μιλάμε για μια υπαίθρια έκθεση απλά που περπατάς ανάμεσα σε παγκόσμια βιβλία. Θα υπάρχουν παρουσιάσεις, συζητήσεις με συγγραφείς, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εκδηλώσεις και πάρα πολλά άλλα. Και υπάρχει βέβαια και το καλύτερο κομμάτι αυτών των εκθέσεων. Μπορεί να πας χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς ψάχνεις. Να χαζέψεις καινούργιες εκδόσεις, να ξεφυβλίσεις βιβλία που πιθανότητα δεν θα αναζητούσες ποτέ μόνος σου σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Να πέσεις πάνω σε ένα συγγραφέα που υπογράφει τα βιβλία του ή απλώς να κάνεις μια βόλτα στο πεδίο του Άρεως. Το φετινό θέμα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Και πολλές από τις παράλληλες δράσεις τους συνδέονται με την κοινωνία και το περιβάλλον. Για όσους λοιπόν ψάχνετε κάτι για απόψε ή για το Σαββατοκύριακο, κρατήστε τις ώρες. Σήμερα, Παρασκευή και αύριο Σάββατο, είναι ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Την Κυριακή μπορείτε να πάτε είτε το πρωί από τις 10.30 μέχρι και τις 3, είτε ξανά το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 10.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ θα μείνει στο πεδίο του Άρεως, όπως είπα, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, οπότε έχουμε χρόνο. Αλλά ξέρετε πώς γίνεται συνήθως με αυτά, λες θα πάω κάποια μέρα και ξαφνικά φτάνει η τελευταία Κυριακή. Άρα, αν δεν έχετε κανονίσει ακόμα τίποτε, πάτε μια βόλτα το Σαββατοκύριακο. Και αφού μιλάμε για βιβλία, τι θα μας βάλει ο Εφραίμ να ακούσουμε?

Έχει εικονογράφηση, κινούμενο σχέδιο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εργαστήρια, ζωντανή μουσική, stand-up comedy και καλλιτέχνες που θα δουλεύουν μπροστά στο κοινό. Ανάμεσα στις εκθέσεις υπάρχει και μια αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, αλλά και μια ιδιαίτερη συνάντηση του αρχαίου θεάτρου με την Άννα Τέχνη, η 11 κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικ. Και κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα, οι τρεις καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν νέες στιχογραφίες στη Λάρισα. Δηλαδή, όταν το φεστιβάλ τελειώσει την Κυριακή, ένα κομμάτι του θα μείνει πάνω στους στίχους της πόλης. Το φεστιβάλ είναι μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου και η είσοδος είναι ελεύθερη. Προφθαίνω να πω, Εφραίμικα, για την Ξάνθη. Προφθαίνω. Ωραία. Στην Ξάνθη σήμερα λοιπόν συμβαίνει κάτι πραγματικά όμορφο. Το θέατρο βγαίνει στο δρόμο. Στο πλαίσιο των γιορτών της παλιάς πόλης, η διεθνής ομάδα Residui Teatro παρουσιάζει την παράσταση διασχίζοντας. Δεν υπάρχουν όμως καθίσματα, αυλαία και σκηνή. Η παράσταση ξεκινά από την αυλή του Αγίου Βλασίου απέναντι από την οικία Χατζηδάκη στην Ξάνθη και στη συνέχεια οι ηθοποιοί αρχίζουν να περπατούν στα σοκάκια της παλιάς πόλης και το κοινό τους ακολουθεί. Μέσα στη διαδρομή ακούγονται παραδοσιακά πολυφωνικά τραγούδια από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, τα γρεκάνικα της Νότιας Ιταλίας, τα θυμάστε αυτά, αλλά και μουσικές της Ανατολικής Ευρώπης. Γιατί η ιστορία που αφηγούνται είναι μια ιστορία περιπλάνησης, άνθρωποι που ταξιδεύουν, μεταναστεύουν και αφήνουν αντόπο και κουβαλούν μαζί τους τα τραγούδια τους. Έτσι περίπου για μια ώρα το σκηνικό θα γίνεται η ίδια η πόλη της Ξάνθης. Και προφταίνεται την παράσταση που θα αρχίσει σε λίγο 8 η ώρα. Μετά από ένα θέμα για ανθρώπους και ταξίδια στη Μεσόγειο, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα τον Νότο, εκεί στο Νότο.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής. Στον ήχο ήταν και στην τεχνική επιμέλεια και στα όμορφα τραγούδια που ακούσατε ήταν ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Εγώ είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στο Μάχη 99,8. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο βέβαια στην εκπομπή. Ευπιθώς αναφέρω ότι μετονομάσαμε. Όπ, το είπα, έδωσα είδηση. Μετονομάσαμε την εκπομπή 10 με 11 για τις ένοπλες δυνάμεις. Την είπαμε ευπιθώς αναφέρω. Και αύριο, αν αρχίσει όπως είπαμε να βρέχει δισεκατομμύρια από τη Θεσσαλονίκη, εσείς μην ξεχάσετε την ομπρέλα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα αυριανά εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη αρχίσει από σήμερα, με τους εργαζομένους στα δημόσια νοσοκομεία και στις δομές υγείας να πραγματοποιούν συγκέντρωση στο Ιπποκράτη νοσοκομείο και στη συνέχεια πορεία με κατάληξη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, συγκεντρώθηκαν στο Λευκό Πύργο και ακολούθησε πορεία. Αύριο θα γίνουν μεγαλύτερες κινητοποιήσεις με ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ΠΑΜΕ και Αγροτοκτηνοτρόφους να συγκεντρώνονται από τις 5 το απόγευμα. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνους και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή αναστέλλεται αύριο προσωρινά από τις 3 το μεσημέρι η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψή του ξεκίνησε το απόγευμα από το Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Κλείδωσε το πακέτο που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός με το βλέμμα στραμμένο στις επερχόμενες κάλπες. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με την αντιπολίτευση να ασκεί έντονη κριτική. Αιματηρό σημάν στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας Αττικής. 31 χρονών άντρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα και απείλησε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί με μαχαίρι. Ένας από αυτούς έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε το δράστη στην κοιλιά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από τζάμια που έσπασαν. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαιά Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής και Κρήτης καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Χίου και Ικαρίας και Κυκλάδων. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης στο μαραθώνα ισορρός, της οποίας βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού τους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, απέκρυψαν το θάνατό της για να εισπράττουν τη σύνταξή της. Απεργιακή κινητοποίηση στις 30 Σεπτεμβρίου εισηγείται η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για εικονική κανονικότητα στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, σοβαρές ελλείψεις και αυξανόμενα προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος, άνεμοι προς και έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Mach FM 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μάχη FM 99,8, μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Σήμερα με Εφραίμ Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, με Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει και έχουμε και σήμερα αρκετά, καθώς χθες είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο κύπελο Ελλάδος απέναντι στην Νικηβόλο, επικράτησε με 1-0. Έχουμε όμως από αύριο και τα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με αρκετά ενδιαφέροντες αγώνες. Να δούμε και λίγο το πρόγραμμα, γιατί όχι, καθώς όλα θα ξεκινήσουν αύριο στις 7. Ο Βόλος θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι το οποίο θα υπάρχει και μια άτυπη ρεβάνς εντός εισαγωγικών. Την προσεχή τρίτη ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Βόλο για το θεσμό του κυπέλου. Ο Βόλος, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που θέλει να πάρει ακόμα μια νίκη και να μην έχει απώλειες. Στην ίδια μέρα έχουμε ένα ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Άρη. ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από την Κέλα μέσα στην Κηφισιά, θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι σε έναν Άρη που ξεκίνησε με φούργια κάνοντας το 2-2. Ένας Άρης που δείχνει καλά πατήματα και μια ΑΕΚ η οποία πέρα από το ενδιαφέρον που έχει για να πάρει τους 3 βαθμούς, έχει και στο μυαλό της πλέον τα παιχνίδια του Champions League που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο για τον τρόπο με τον οποίο θα παρατάξει την ομάδα, αν και νομίζω ότι θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει κάθε παιχνίδι να είναι πανέτοιμοι όλοι οι παίχτες του και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει σε μια διαδικασία για rotation. Την Κυριακή οι αγώνες ξεκινούν στις 7 η ώρα. Ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Καλαμάτα, η Καλαμάτα που ακόμα δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος, ο οποίος θέλει την νίκη μέσα στην έδρα του, ένα παιχνίδι το οποίο προμηνύεται αρκετά αμφίροπο. Στις 7.30 ώρα την Κυριακή, ο Ευρωπαίος Όφη μετά την ισοπαλία που είχε στο θεσμό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ και την ήττα που γνώρισε από τον Άρη, θέλει να πάει σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα πριν τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις απέναντι σε μια Κηφισιά που έκανε ήδη την πρώτη ζημιά στο πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ και θέλει να συνεχίσει ανάλογα. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Πανετολικό στις 8 η ώρα την Κυριακή. Ένας Λεβαδιακός που μετράει 0 στο πρωτάθλημα, ένας Πανετολικός που είναι πρώτος με 2 συνεχόμενες νίκες. Παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Λεβαδιακός θα παρουσιαστεί και με νέα πρόσωπα και εδώ νομίζω ότι θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Η μέρα θα κλείσει στις 9.30 με το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ, θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαμε ότι χθες κέρδισε την Νίκη Βόλου με 1-0. Ο Δε ΠΑΟΚ προέρχεται από την ισοπαλία με τον Όφη 0-0, αλλά με νίκη στο πρωτάθλημα μέσα στην Αθήνα απέναντι στο Περιστέρι. Παιχνίδι το οποίο, όπως θα σας πούμε σε λίγο, θα έχει και Ουνάη στην αποστολή και πάρα πολύ κόσμο, όπως λένε οι πρώτες ενδείξεις, πάνω από 30.000 αναμένονται στο ΟΑΚΑ. Η αγωνιστική θα κλείσει την Δευτέρα, όπου στην Τρίπολη η ομάδα του Αστέρα θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Η Τρίπολη, η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Το ίδιο και ο Ηρακλής, ο οποίος προέρχεται από θετικό αποτέλεσμα μέσα στο Βόλο με 1-1. Αντίθετα, η Τρίπολη μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει στο πρωτάθλημα και ψάχνει τα πρώτα της, τους πρώτους βαθμούς, καθώς έχασε την προηγούμενη αγωνιστική και από τον Ολυμπιακό 0-1, αλλά είχε αφήσει μια καλή εικόνα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εχθές κέρδισε εμένα, αλλά okay, δεν ήταν και αυτός ο οποίος θα μπορούσε να, κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο έκανε ο Ολυμπιακός, έτσι θα πρέπει να παίζουν οι ομάδες στο κύπελο και αυτό εξυπηρετεί και η League Face στο θεσμό του κυπέλου. Δηλαδή υπάρχει κίνητρο να παίζεις, όχι μόνο να κερδίζεις, αλλά να κερδίζεις και με αρκετά γκολ ώστε να βρεθείς αυτές τις πρώτες 4 θέσεις όταν τελειώσει η League Face και να αποφύγεις τα play-off. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-0, ο Παναθηναϊκός πήγε σβηστά στο 1-0. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν, θα λέγαμε, ανεμικός, με λίγες καλές στιγμές, λίγες ευκαιρίες και μάλιστα θα πω ότι και σε κανένα δυο περιπτώσεις η ομάδα της Νίκης Βόλου θα μπορούσε να τον είχε κάνει ζημιά. Φυσικά Αυτό το οποίο μετράει είναι το αποτέλεσμα και είναι αρκετά σημαντικό, αλλά είπαμε ότι Παναθηναϊκός είσαι, έχεις το βάθος του πάγκου, έχεις τους παίχτες, έχεις την ποιότητα, έχεις τον κόσμο και θα έπρεπε να κυνηγήσεις ένα μεγαλύτερο σκορ. Τώρα, από την άλλη μεριά, η Νίκη Βόλου, η οποία ξεκίνησε αρκετά καλά, στη συνέχεια κατάφερε να εγκλωβίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν μπορούσε να σπάσει έτσι, την άμυνα την οποία είχε παρατάξει, έτσι όπως την είχε παρατάξει ο Στέλιος Μαλεζάς, και αυτό σε αρκετές περιπτώσεις προκάλεσε εκνευρισμό στους παίχτες του Παναθηναϊκού, με αρκετά εύκολα λάθη, δεν υπήρχε φαντασία και ουσιαστικά δεν μπορούσε να απειλήσει την ομάδα της Θεσσαλίας. Στο δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός προσπάθησε λίγο παραπάνω, πήρε κάτι περισσότερο από τις αλλαγές που μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, βρήκε το ένα γκολ, αλλά αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό, γιατί το 1-0 είναι ρευστό και μέχρι το φινάλε μπορούν να αλλάξουν πολλά. Είναι ξεκάθαρο, αν θέλουμε έτσι λίγο να δούμε την γενικότερη εικόνα του Παναθηναϊκού από αυτή την αναμέτρηση, ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, χρειάζεται δουλειά, πλέον έχει τους παίχτες και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βελτιώσει. Πολλά θα έχουμε μια καλή εικόνα του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα από τον αγώνα απέναντι στον τον ΠΑΟΚ στην Καλογρέζα, στο ΆΚΑ, την Κυριακή, το ντέρμπι, το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να κερδίσει, και εντάξει, θα μου πεις ποιος δεν θέλει να κερδίσει, είναι λογικό αυτό. Θέλει να κερδίσει όμως, γιατί με το καλημέρα θέλει να δείξει ότι φέτος θέλει να ανεβάσει τον πύχη, θέλει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα, θέλει να εκμεταλλευτεί την καλή του ομάδα και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσει να βάλει τις βάσεις ώστε να κάνει το κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία έκανε στην περσινή σεζόν. Θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και θα δώσουμε τον λόγο στον προπονητή της ομάδας, τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος αναφέρθηκε για την ομάδα το πώς έπαιξε, αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Ουνάη, αναφέρθηκε στις κινήσεις τις οποίες έγιναν και τι περιμένει πλέον από την ομάδα του Παναθηναϊκού στο επόμενο διάστημα.
1: And sometimes the simple evaluation is also just to say, okay, a win is a win, we move on, and there is a game on Sunday. And this is what I did to the players.
2: Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ. Βέβαια ήταν καλύτερα. Η Νίκη Βόλου από την πλευρά της αμύνθηκε καλά. Θα θέλαμε, δεν μπορέσαμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ όπως θα θέλαμε. Ουσιαστικά έχουμε ακόμα αρκετούς αγώνες μέχρι την πάυση των εθνικών ομάδων. Η νίκη είναι πάντοτε μία νίκη και προετοιμαζόμαστε για την Κυριακή, για τον καινούριο αντίπαλο που ακυρώθηκε το
1: offside.
2: Σίγουρα αυτό το οποίο ήταν δύσκολο ήταν ότι έπρεπε να βάλω πάλι μαζί διάφορους παίκτες να παίξουν ουσιαστικά μαζί, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει με τον ίδιο τρόπο προηγουμένως, και ουσιαστικά έπρεπε πέρα και στο τελευταίο τρίτο και μετά επίσης και στο τέταρτο και στο πέμπτο υπήρχαν σύνθετες καταστάσεις. Βέβαια αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν έχω να προσάψω τίποτα στους παίκτες. Κερδίσαμε απόψε, κερδίσαμε με 1-0 και από εκεί και πέρα προετοιμαζόμαστε για τον ερχόμενο αγώνα.
1: Very, very deep in his heart. We will analyze and then we will take a decision together with him, and then we will see. I can and will not promise anything.
2: Ερώτηση. Καταρχάς να πω ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι πολύ χαρούμενος με αυτή την εξέλιξη. Είναι χαρούμενος που καταφέραμε να κάνουμε μια μεταγραφή, ενώσουμε την κατάσταση που, γιατί ο παίκτης μόλις έφτασε, και θα πάρουμε απόφαση και θα δούμε. Δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα, αλλά μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα δούμε.
1: Honest, Lusa has had a pre-season, but played very limited minutes in Watford in the pre-season. So,
2: Είναι πολύ σημαντικό. Αγαπάω τους δύο παίκτες που προείπατε, όπως αγαπάω επίσης και όλους τους άλλους παίκτες που έχω στην ομάδα. Όλοι έχουν δυνατότητες, όλοι παίζουν σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Λουζά είναι ένας παίκτης με ήρεμος αλλά πολύ δημιουργικός, αριστεροπόδαρος. Ο Κάγκο από την πλευρά του είναι ένας παίκτης ο οποίος κινείται πολύ. Είναι δύσκολο να τον προσπάσει στην μπάλα. Ήταν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως σιγά σιγά νομίζω ότι και οι δύο παίκτες και όλοι οι άλλοι θα προχωρήσουν. Είναι όλοι ποιοτικοί παίκτες.
0: Αυτά ήταν τα λεγόμενα από τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, του Τζέικομπ Νίστρουπ. Και θα πάμε λίγο παραμένοντας στη χθεσινή βραδιά για τον Παναθηναϊκό, πριν περάσουμε και στο ρεπορτάζ της ομάδας του Τριφυλιού. Θα πάμε λίγο να δούμε, να ακούσουμε μάλλον και τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας της Νίκης Βόλου, του Στέλιου Μαλεζά. Μια νίκη Βόλου, η οποία πραγματικά έδειξε καλό πρόσωπο. Μην ξεχνάμε, είναι ομάδα δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η Super League ξεκινάει τις υποχρεώσεις της αυτό το Σαββατοκύριακο, παίζοντας μέσα στην Καρυθέα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και από ό,τι φαίνεται, αναμένεται να είναι από τις ομάδες που θα μπουν στη διαδικασία να διεκδικήσουν την άνοδο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε καταρχάς τον προπονητή της νίκης Βόλου, τον Στέλιο Μαλεζά.
3: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια την οποία καταβάλανε, για τη συγκέντρωση την οποία είχαμε για όλη αυτή τη σεζόν. Όσον αφορά το παιχνίδι, είχαμε αντιμετωπίσουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Θεωρώ ότι μπορέσαμε και το κρατήσαμε αρκετά μακριά, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο μπορέσαμε να κάνουμε κάτι από αυτό. Όπως είπα και πριν, θέλω να κρατήσω όσο την αυτοσυγκέντρωση και την προσπάθεια την οποία είχαν τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σίγουρα πολλά πράγματα χρήζονται βελτίωσης. Ακόμα είμαστε στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι μας, οπότε μείνουμε σταθετικά για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και αυτοποίθηση για τη δύσκολη συνέχεια την οποία έχουμε. Θεωρώ ότι είμαστε έξι ομάδες για τη Super League 2, έξι ομάδες, δυνατά ρόστερ, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έμπειρους. Δεν θεωρώ ότι κάποιος αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι παραπάνω από κάποιον άλλον. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι αποτελέσματα τα οποία σίγουρα όλοι θα έχουμε, νομίζω ότι θα μπορέσει να χρηστεί ως φαβορί, όχι χωρίς να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είχαμε πιο κέρυες στιγμές. Ο Παναθηναϊκός είχε τις περισσότερες στιγμές. Γι' αυτό και ανέφερα πριν ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε εμείς όπως θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα πρέπει να δούμε και τον αντίπαλο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν πρέπει να είναι γεγονός ότι έχουμε χάσει ένα παιχνίδι. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί η συνέχεια είναι μεγάλη, έχουμε πολλά παιχνίδια και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τα ευχαριστηθούμε τα παιχνίδια τα οποία έχουμε.
0: Πριν πάμε να ακούσουμε τον Αζεντίν Ουνάη, θα πάμε λίγο να ακούσουμε ακόμα μία άποψη σύντομη από τον Κυριάκο Κυβρακίδη, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας της Νίκης Βόλου, με θητεία και σε Ατρόμητο για πολλά χρόνια. Νομίζω είχε διατελέσει και αρχηγός εκεί για αρκετές σεζόν. Στη συνέχεια στον Ηρακλή, φέτος στην ομάδα της Νίκης Βόλου.
4: Ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ήταν όπως το περιμέναμε. Παίξαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, που είναι και μια κατηγορία πάνω από εμάς. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των παιχτών, για την ομάδα και πολύ περήφανος για τον κόσμο που ήρθε και ταξίδεψε από τον Βόλο να μας υποστηρίξει.
0: Μπορεί εχθές ο Παναθηναϊκός να αντιμετώπιζε την νίκη Βόλου, αλλά σίγουρα τα βλέμματα όλα, η προσοχή, το ενδιαφέρον και γενικά ό,τι είχε να κάνει χθες με τον Παναθηναϊκό περιστρέφονταν γύρω από τον Ουνάη, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, ο ακριβότερος παίκτης, αν δεν κάνω λάθος, στο φετινό πρωτάθλημα, ίσως ο Πουέρτα, ίσως αυτός. Εν πάση περιπτώσει, και οι δύο είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στη φετινή σεζόν. Και ασφαλώς είναι ένας παίκτης τον οποίο υπομονούν να δουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος εχθές έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε για την επιστροφή του στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
5: remercier par rapport à ça et j'espère que je les rendrai sur le terrain.
2: Ναι, ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή το γεγονός ότι επέστρεψα εδώ που το αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Δέχτηκα και είδα τη θέρμη που είχαν για μένα οι φίλαθλοι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα, ιδιαίτερα τον πρόεδρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει εφικτή αυτή η μεταγραφή. Ήδη από τις πρώτες μέρες της περίοδου των μεταγραφών είδα πόσο πολύ προσπάθησε και πόσο πολύ ήθελε ο Παναθηναϊκός, οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψα στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτός ήταν ο Αζεντίν Ουνάι. Το ερώτημα είναι τώρα, παίζει ή δεν παίζει? Θα χρησιμοποιηθεί άμεσα στον Παναθηναϊκό ή χρειάζεται προσαρμογή? Σήμερα πάντως ο Μαρκινός έκανε την πρώτη του προπόνηση και μάλιστα έδειξε ότι το έχει. Ήταν, ακολούθησε όλο το πρόγραμμα της ομάδας, έδειξε να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και η συμμετοχή του στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται, νομίζω, δεδομένη. Ο Νίστρουπ είδε τον Ουνάι να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σίγουρα δεν είναι έτοιμος ακόμα να μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία όπου θα γνωρίζει, θα αφομοιώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Οι μεγάλοι παίχτες όμως δεν θέλουν και πολλά. Κατευθείαν λειτουργεί το data και καταλαβαίνουν πάνω κάτω τι γίνεται. Άρα λοιπόν εικάζω ότι ο Ουνάι θα ίσως και να πάρει χρόνο συμμετοχής ανάλογα και με την εξέλιξη της αναμέτρησης και ανάλογα με τα θέλω του Νίστρουπ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα, αυτά με τον Ουνάι που είπαμε ότι είναι μια μεταγραφή η οποία έχει συνεπάρει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και θα έλεγα δικαιολογημένα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να ανεβάσει ψηλά τον πύχη Ουνάι, ο οποίος πέρα των δηλώσεων που ακούσαμε πριν από λίγο έκανε και κάποιες άλλες δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού και μεταξύ των άλλων θέλησε να διευκρινίσει ή να αποκαλύψει μάλλον, θα έλεγα, τον λόγο για τον οποίο επέλεξε το νούμερο 21 στη φανέλα του, γιατί ίσως το 21 να παραπέμπει και σε κάποια άλλη ομάδα, αλλά το ξεκαθάρισε λέγοντας ότι το 21 είναι ο 21ος τίτλος τον οποίο θα κατακτήσουμε και νομίζω ότι αυτή η δήλωσή του δείχνει την δίψα την οποία έχει ή εν πάση περιπτώσει τον στόχο τον οποίο θέλει να βάλει για την φετινή σεζόν, δείχνοντας ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει ψηλές προσδοκίες. Αυτά πάνω κάτω από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε να πούμε αργότερα και για το μπάσκετ, γιατί εκεί, παιδιά, γίνεται ένας κακός χαμός. Πρέπει να πάνε να κάνουν ευχέλιο. Μετά τον Κέντρικ Νάν, μετά τον Χέις Ντέιβις, ήρθε και ο Λογκαβόπουλος, θλάσσει και αυτός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ομάδα να παίξει πλέον με το Περιστέρι. Τέλος πάντων, κλείνουμε την μπασκετική παρένθεση και πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματικά σπάει την μπάγκα. Τα είπαμε και χθες, πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια μπήκαν στα ταμεία της ΠΑΕ και δείχνει ότι έχει υψηλούς στόχους, φιλοδοξίες και θέλει να διεκδικήσει τα πάντα τα οποία έχει μπροστά του. Και τα πάντα τι είναι? Είναι το πρωτάθλημα, είναι το κύπελο και είναι ακόμα και το Europa League. Ναι, κάτι το οποίο παλιότερα δεν έβγαινε από τα χείλη των φιλάθλων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, οποιοδήποτε Έλληνα φιλάθλο. Τώρα λένε ναι, πάμε να κατακτήσουμε το Europa League και ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα ελληνική να το κάνει αυτό, γιατί πολύ απλά ήδη έχει κατακτήσει το Conference και μην πει κανείς ότι το Conference είναι μια διοργάνωση η οποία είναι στην τρίτη συντάξη, εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο λαμπερή. Είναι μια διοργάνωση στην οποία παίζουν πολύ μεγάλες ομάδες και ένας ευρωπαϊκός τίτλος πάντα είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος και δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να το κάνει κάθε ομάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός είναι στον απόϊχο των ηχηρών μεταγραφών των οποίων έχει πραγματοποιήσει, ετοιμάζεται φυσικά για τον αγώνα με τον Βόλο, ένα παιχνίδι στο οποίο Ο Ολυμπιακός, η λογική λέει ότι θα, δεν θα ρισκάρει, δηλαδή δεν θα πάει σε κάποιο rotation ή οτιδήποτε άλλο. Ο Μετελίμπαρ θέλει να μπει σε μια διαδικασία τέτοια ώστε να καθαρίζει τα παιχνίδια, να παίρνει τους βαθμούς και φυσικά να μην έχει κανένα στραβοπάτημα. Αυτό είναι πάνω κάτω το σκεπτικό της ομάδας των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικά προβλήματα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τον Μπουέρτα, θα είναι παρόν στην, αποστολή της ομάδας των Ερυθρολεύκων, που θα είναι στον Παθεσσαλικό. Και να δούμε λίγο και ποιους παίχτες έχει συμπεριλάβει. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας θα είναι τρεις τερματοφύλακες. Σάλιαγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τιγνιζιάν θα είναι ουσιαστικά οι μέσοι, οι αμυντικοί, οι οποίοι είναι στην αποστολή. Από εκεί και πέρα, στην μεσαία γραμμή έχουν επιλεχθεί η Φορτούνη, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φλόιρερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, και η τριπλέτα στην επίθεση που δεν χαλάει, Ελκαμπί, Ζώτα και Γκοντζάλες είναι η εκλεκτή του Μετελίμπαρ. Και με αυτούς θα πάει να διεκδικήσει την πρόκριση, την νίκη μάλλον στο πρωτάθλημα. Πρόκριση δεν υπάρχει, είπαμε κύπελο, θα παίξουν αργότερα φέτος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε και τους αρχηγούς για την φετινή σεζόν, και ο Κώστας Φορτούνης με τον Παναγιώτη Ρέτσο είναι η πρώτη αρχηγή, και λογικό αυτό, οι πιο έμπειροι, οι παλιότεροι, οι Έλληνες, και κοντά σε αυτούς ήρθαν και τρεις άλλοι παίχτες, οι οποίοι θα, ξένοι παίχτες, οι οποίοι θα συμπληρώσουν την πεντάδα. Πρόκειται για τον Ελκαμπί, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι από τους παίχτες που ξεχωρίζουν στον Ολυμπιακό, τον Τσικίνιο και τον Σαντιάγκο Έσε. Να θυμίσουμε ότι ο Τζολάκης και ο Ροντινέη ήταν από τους αρχηγούς στην περσινή σεζόν, οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται στην ομάδα. Ο ένας είναι στη Χάλ, ο άλλος είναι στην Σάντος. Αυτά όσο αφορά, ενώ ανακοινώθηκαν και οι αριθμοί, τώρα να κάτσω να σας διαβάσω τα νούμερα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Οι φανέλες, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό, δεν χρειάζεται. Τώρα τι έχουμε από εδώ και πέρα, να πάμε, ναι, να πάμε λίγο να δούμε, το ξέχασα, μια που μιλάμε για Ολυμπιακό και δεν υπάρχει κάτι άλλο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι του Ολυμπιακού, να πάμε λίγο να δούμε και για τον Βόλο, ο οποίος είναι η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, και πριν από λίγο έγινε γνωστή και η αποστολή με την οποία θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια έκπληξη, καθώς για την ομάδα του Βόλου δεν θα είναι ο Ιβάν Νέγιου, ενώ εκτός πλάνων παραμένουν και ο Μεντίλ και ο Πιέρ Γκαμπριέλ. Η αποστολή της ομάδας του Μπράτσου είναι με τους Σιαμπάνι, Κοσέλεφ, τους τερματοφύλακες, Μίγας, Εσαμπουή, Κάργας, Μεντίλ, Λικουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκής θα κάνει τον ντεμπούτο του, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραμπόγλου και Ουρτάδο. Αυτοί είναι οι παίχτες οι οποίοι είναι στην ομάδα του Βόλου, και με αυτούς ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας και σε λίγο θα πάμε και στην ΑΕΚ, θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη και να δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες που υπάρχουν για τα ρεπορτάζ των ομάδων, και φυσικά θα πάμε λίγο και στο μπάσκετ, γιατί και από εκεί, όπως σας είπα, έχουμε κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, μέχρι να πάμε εκεί, τώρα βλέπω μπροστά μου ένα ωραίο ένα βίντεο το οποίο ετοιμάστηκε από την Εθνική Ομάδα, στο οποίο ο πρωταγωνιστής είναι ο Λάζαρος Ρότα. Και τώρα τι έχει γίνει, ο διεθνής δεξιός μπακ της Εθνικής και παίχτης της ΑΕΚ έβαλε ένα μικρόφωνο και προσπάθησε και κατάφερε και έγινε ο Μίστερ Ατάκας στο πρόγραμμα, το οποίο είναι το πρώτο της σειράς της εθνικής ομάδας είχε πειράγματα, συνθήματα μαζί με Χρήστο Τζόλι, φωτογραφίες με μικρά παιδιά της Ακαδημίας του Ολυμπιακού που επίσης ήταν στο προπονητικό κέντρο εκεί όπου προετοιμάζεται η εθνική ομάδα. Και γενικά ο Ρώτα δεν το είχα, μάλλον δεν το ήξερα, φαίνεται να είναι το πειραχτήρι που λέμε, ο παίχτης ο οποίος προσπαθεί να δημιουργεί έτσι ατμόσφαιρα μεταξύ των παιχτών για να είναι και πιο κοντά και να υπάρχει καλύτερο οικογενειακό κλίμα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Με το ποδόσφαιρο έχουμε τελειώσει, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Χρωστάμε την ΑΕΚ, θα πάμε σε λίγο να δώσουμε το ρεπορτάζ από εκεί. Θα μάθετε τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και την προσπάθεια την οποία κάνει για την προετοιμασία του με το τουρνουά της Κρήτης στο οποίο συμμετέχει. Θα πάμε και στον Παναθηναϊκό, θα πάμε και στην Θεσσαλονίκη και να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα θέματα και στο ξεκίνημα θα πάμε σε λίγο, πάμε λίγο σε μια μουσική γέφυρα, επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, τώρα είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να συνεχίσουμε έτσι την εκπομπή μας και θα πάμε στον καλεσμένο μας παίχτη, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής, παίχτη ο οποίος έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει σε Ηρακλή, έχει παίξει σε ΑΕΚ και μιλάμε για τον Παντελή Καπετάνο. Καλησπέρα σας, κύριε Καπετάνε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ήδη έχουμε κάποια πρώτα δείγματα από την φετινή σεζόν, από τις ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στην Ευρώπη, από τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Να πάμε λίγο να σχολιάσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο από την ΑΕΚ, η οποία ήταν και πρωταθλήτρια. Πέτυχε το στόχο που ήταν η συμμετοχή της στην League Phase του Champions League και από ό,τι φαίνεται θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και φυσικά έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή στο Champions League παίζοντας με κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Σίγουρα η ΑΕΚ έκανε ο πρώτος στόχος, ο οποίος θα έλεγα είναι και ο σημαντικότερος, να μπει στους ομίλους του Champions League, τον πέτυχε. Αυτό για την ομάδα, για το πρεστής της ομάδας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό να αγωνιστεί στο Champions League σε ένα καινούριο γήπεδο και θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική στην ομάδα. Αλλά σίγουρα πρέπει να προσέξει και να δει τι διαχείριση θα κάνει στη διάρκεια της σεζόν. Γιατί το Champions League έχει, οι απαιτήσεις που έχει αυτή η διοργάνωση είναι τεράστιες. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να διαχειριστεί τους παίχτες οι οποίοι την Κυριακή θα παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα πρέπει να πάνε να παίξουν τη Δετάρτη με τη Real Madrid, με τη Manchester City. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Έχεις παίξει Champions League και με Στεάουα και με ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Το λέμε ότι στο εξωτερικό, δηλαδή ας πούμε οι παίκτες της Premier League δεν πηγαίνουν σε rotation Σάββατο με Τρίτη που παίζουν Champions League. Εμείς εδώ γιατί το δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία? Όντως υπάρχει τόσο μεγάλη κούραση ή εκείνη είναι ένα level πιο πάνω?
1: Σίγουρα, εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στο θέμα της κούρασης, γιατί η κούραση για κάποιον που είναι επαγγελματία ποδοσφαιριστή υπάρχει, αλλά στις 2-3 μέρες η κούραση θα φύγει. Εγώ μιλάω για την διαχείριση που πρέπει να κάνει, ώστε κάποιοι παίχτες οι οποίοι θα πρέπει να αποδίδουν το 100% και στο πρωτάθλημα. Γιατί όταν έχεις μπροστά σου τη Ρεάλ Μαδρίτης, να πας να παίξεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή, μπορεί να μην βάλεις τα πόδια στη φωτιά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχω ζήσει, το οποίο το έχω δει από κάποιους ποδοσφαιριστές. Και οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, όταν είναι ειδικά και κάποιοι ξένοι ποδοσφαιριστές, θέλουν να, και κάποιοι που θα παίξουν και πρώτη φορά ειδικά στο Champions League, δεν θέλουν να βάλουν τα πόδια τους φωτιά την Κυριακή στο πρωτάθλημα σε ένα...
0: Με το Λεβαδιακό, θέλουν να παίξουν κοντά στη Ρεάλ.
1: Και το κάθε Λεβαδιακό, έτσι, επειδή το έχω ζήσει αυτό, το έχω δει με τα μάτια μου, γι' αυτό λέω ότι θέλει να... Και αυτό το είδαμε και στην πρώτη αγωνιστική η ΑΕΚ, όταν η οποία πήγε και αντιμετώπισε τη Φυσιά, δεν είδα το παιχνίδι, αλλά από ό,τι διάβασα τα ρεπορτάζ και ο βαθμός που πήρε ήταν
0: καλύτερη και Φυσιά.
1: Δεν είδα τον αγώνα, γι' αυτό δεν μπορώ να κρίνω. Απλά σίγουρα η ΑΕΚ στην έδρα της δεν θα έχει πρόβλημα, εγώ πιστεύω, στο πρωτάθλημα. Θα κουτσά στραβά τα παιχνίδια, τα φέρνει, γιατί το γήπεδο έχει μια μεγάλη δυναμική. Η ΑΕΚ έχει τρομερό ρόστερ για μένα. Το ρόστερ της ΑΕΚ είναι καταπληκτικό. Αλλά από εκεί και πέρα, ξαναείπα, η διαχείριση η οποία πρέπει να κάνει ο προπονητής θα είναι δύσκολη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Ναι, και μια που αναφέρθηκε στο ρόστερ και ήσουν και επιθετικός, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή την πληρέστερη τριπλέτα στην επίθεση, δηλαδή με Βάργκας, με τον Γιώβιτς και φυσικά και τον Τζίνι, ο οποίος δείχνει να το έχει το παιδί. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει λύσει ένα πολύ μεγάλο του πρόβλημα και αν δεν κάνω λάθος, τα γκολ μέχρι στιγμής, με εξαίρεση το πέναλτι του Μάγερ, τα έχουν πετύχει όλοι αυτοί μέχρι τώρα στη σεζόν.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω ότι μακράν θα έλεγα ότι έχει την καλύτερη επίθεση. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν το εύκολο γκολ. Και όταν έχεις το εύκολο γκολ, σου λύνει τα πόδια τη μισή ευκαιρία ότι κάνουν γκολ, όπως βλέπουμε ο Γιώβιτς και ο Βάργκας στην στιγμή. Και όταν έχει χρειαστεί να μπει και ο Ζήμη στο παιχνίδι, και ο Ζήμη δίνει βοήθειες και αυτός. Οπότε σίγουρα πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι. Θα χρειαστούν σίγουρα όλοι οι παίχτες κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Θα είναι ένα μακρύ πρωτάθλημα, το οποίο από ό,τι πιστεύω στο πρωτάθλημα είναι, νομίζω ότι και οι τέσσερις θα παίζουν επίσης ώρες και νομίζω και οι τέσσερις διεκδικούν επίσης ώρες στο πρωτάθλημα.
0: Να μείνω λίγο στην ΑΕΚ και να ολοκληρώσουμε με ΑΕΚ. Έφυγε ένας παίχτης που ήταν για μένα το βαρόμετρο πέρσι, ο Πινέδα. Και η ΑΕΚ εκεί αντί να αδυνατήσει, έχω την αίσθηση ότι δυνάμωσε. Δηλαδή ήρθε ο Μάγερ, ήρθε ο Καϊράινεν, ο Ζούπκοφ, δεν ξέρω και αυτός πόσο μπορεί να βοηθήσει. Ο Μαρίν, ο οποίος παρέμεινε. Δεν φαίνεται το κενό του Πινέδα μέχρι στιγμής.
1: Οι μεταγραφές που έκανε η ΑΕΚ πραγματικά είναι πάρα πολύ καλές μεταγραφές, αλλά όχι μόνο στα ονόματα. Εγώ βλέπω, δηλαδή, ο Μάγερ από τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που μπήκε, βλέπουμε ότι δίνει το στίγμα του. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τους άλλους ακόμα δεν έχω προλάβει να τους αναλύσω και να τους δω καλύτερα, αλλά ο Μάγερ μου έχει κάνει εντύπωση. Σίγουρα ο Μαρίν τον ξέρουμε και από πέρυσι, είναι ένας παίχτης πολύ σημαντικός για την ομάδα της ΑΕΚ. Και όπως είπαμε και πριν, το ρόστερ της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι γεμάτο.
0: Λίγο στα μπακ εκεί θέλει κάτι παραπάνω. Αλλά,
1: στα μπακ okay. θέλει κάτι για rotation των παιδιών αυτών. Αλλά νομίζω ότι είναι γεμάτο το ρόστερ της ΑΕΚ.
0: Ναι, καλά κάνω και το λες αυτό, γιατί στην ΑΕΚ υπάρχει μια τσιψιλογκρίνια. Τι, τελειώσαμε τις μεταγραφές, αλλά ξέρεις τι έγινε. Η ΑΕΚ έκανε τις μεταγραφές της με το καλημέρα, Ιούνιο. Οι άλλοι τις κάνανε τώρα και ξέρεις, υπάρχουν αυτές τις τελευταίες εντυπώσεις. Και μια που μιλάμε για τις τελευταίες εντυπώσεις, πάμε στον Παναθηναϊκό που χθες πήρε έναν άλλο παίχτη βαρόμετρο, νομίζω ότι θα είναι, ο Ουνάη.
1: Ο Ουνάη, όπως είδαμε, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τον είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελο, τον είδαμε και με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω είναι η μεταγραφή η οποία έκανε αίσθηση και στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν το περιμέναν νομίζω πολύ. Και ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, αλλά εκεί βλέπω ότι όλα τα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει του Παναθηναϊκού λείπει κάτι. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς λείπει. Δέχεται εύκολα γκολ, αλλά νομίζω θα το βρει ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, σίγουρα πέτυχε το στόχο να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη είναι ένα πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα αν είναι το conference. Αλλά ο Παναθηναϊκός νομίζω θα έχει πιο εύκολο ρόλο σε εισαγωγικά από αυτόν που θα έχει η ΑΕΚ. Οπότε και ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει επίσης στο πρωτάθλημα, γιατί νομίζω και ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ δυνατό, ένα ρόστερ γεμάτο, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν αυτοί οι παίχτες που έχουν πάρει.
0: Για να σε βοηθήσω, ο Παναθηναϊκός απέκτησε το Λούζα 7 εκατομμύρια ευρώ, Κανκουά, Βαντρόγκελεν, Ράστοντερ, τον Πένια, τον τερματοφύλακα, τον Τζάπρα και αρκετούς άλλους. Το Λιβάη Γκαρσία, θα έχω ξεχάσει και άλλους σίγουρα.
1: Ναι, και από πέρυσι, και άμα δούμε τους παίχτες που έχει και τα ποσά τα οποία δαπανούνται τώρα και τα ποσά τα οποία δίνουν οι ομάδες, αυτή τη στιγμή οι τέσσερις ομάδες, είναι τεράστια. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Γιατί νομίζω κάποιοι παίχτες είναι υπερτιμημένοι, υπερκοστολογημένοι. Δεν έχουν κάνει εντύπωση αυτά τα ποσά. Αυτά τα ποσά για Ελλάδα είναι εξωπραγματικά. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Και...
0: Μα τώρα διάβαζα κάπου έτσι μια ανάλυση. Έλεγε ο Ολυμπιακός είχε έσοδα από τις μεταγραφές. Τώρα δεν τα θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Λέω στο περίπου 80 εκατομμύρια και εξόδεψε 87 για να φέρει παίχτες. Τεράστιο νούμερο. Μιλάμε για ποσά που πήγαν σε ομάδες, όχι στους παίχτες συμβόλαια. Ο Παναθηναϊκός ήταν γύρω στα 30 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ έδωσε για μεταγραφές σε ομάδες γύρω στα 10 εκατομμύρια. Αλλά έχει τους παίχτες ήδη κρατημένους. Τέλος πάντων, απλά για Παναθηναϊκό θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, Παντελή. Ο Παναθηναϊκός νομίζω κατ' εμέ έχει μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Ο Νίστρου έδειξε ότι είναι ένας προπονητής με πειθαρχία, ξέρει τι παίζει και πιστεύω ότι τα πρώτα δείγματά του είναι θετικά.
1: Εγώ θα διαφωνήσω, γιατί δεν έχω περίμενα πολλά περισσότερα από αυτό το προπονητή. Και περίμενα να δω ένα καλύτερο ποδόσφαιρο από την ομάδα Παναθηναϊκού με τους παίχτες που έχει πάρει, έτσι. Αλλά σίγουρα φαίνεται ότι είναι καλός προπονητής, αλλά περίμενα, εγώ σαν Παντελής, περίμενα από περισσότερα.
0: Να βάλουμε τη δικαιολογία ότι ακόμα οι παίχτες δεν έχουν προσαρμοστεί, δηλαδή ο Λούζα, ο Ουνάη τώρα ήρθαν στην ομάδα.
1: Σίγουρα υπάρχουν πολλοί καινούργοι παίχτες και αυτό σίγουρα είναι πρόβλημα. Θέλει χρόνο για να δέσει η ομάδα. Αλλά εγώ περίμενα πιο γρήγορα δείγματα γραφής από αυτόν τον προπονητή. Μου φαίνεται ότι κάτι λείπει στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύω να το βρει στο μέλλον, γιατί οι τελευταίες του κινήσεις ήταν πάρα πολύ καλές.
0: Κάτι λείπει όμως και από τον Ολυμπιακό. Ναι, κάτι λείπει και από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ένα τρομερό ρόστερ, αλλά δεν το βγάζει μέσα στο γήπεδο.
1: Εντάξει, το Ολυμπιακό το πρόβλημα νομίζω ότι το έχουμε εντοπίσει και από πέρυσι. Το πρόβλημα είναι νομίζω
0: ότι παίζει πολύ με τον Ερκαμπή με γεμίσματα.
1: δεν είναι τα γεμίσματα τώρα. Νομίζω εκεί έχει να κάνει με τον προπονητή. Στον Ολυμπιακό νομίζω καθαρά έχει να κάνει με τον προπονητή. Γιατί και το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι καταπληκτικό. Έχει παίχτες που έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά εκατομμύρια για όλους αυτούς τους παίχτες που έχει φέρει. Αλλά νομίζω εκεί κάτι λείπει και νομίζω αυτό είναι το... αυτή είναι η δουλειά του προπονητή. Αυτό πρέπει να το δει στον Ολυμπιακό προπονητή. Γιατί δεν γίνεται τώρα συνέχεια μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, ειδικά μέσα στην έδρα του, να παίζει συνέχεια με γεμίσματα, συνέχεια με σέντρες. Δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Και από ό,τι φαίνεται, δεν έχει αλλάξει κάτι από πέρυσι.
0: Ναι,
1: έτσι ξεκίνησε και φέτος.
0: Εκεί το εστιάζω κι εγώ. Δεν ξέρω, δεν εσύ είσαι πιο ειδικός, ότι ο Μετελίμπαρ έχει κάτι στο μυαλό του που θέλει να παίξει. Με αυτό που κατέκτησε το Conference Link, με αυτό πήγε και πέρσι, με αυτό πάει και φέτος. Και θέλει οι παίχτες να προσαρμοστούν στα δικά του θέλω. Δυστυχώς δεν αξιοποιεί τους παίχτες ανάλογα με τα προσόντα τα οποία έχουν και να παίξει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου.
1: Τώρα δεν θα κρίνω εγώ το Μεντιλίμπαρ.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά ναι, φαίνεται ότι νομίζω το πρόβλημα του Ολυμπιακού, πρόβλημα σε εισαγωγικά, είναι αυτή τη στιγμή, όχι πρόβλημα, νομίζω τη λύση πρέπει να τη δώσει ο προπονητής. Αυτός είναι ο... και από ό,τι και είδαμε πήρε και τη στήριξη του Προέδρου, έχει την απόλυτη στήριξη και του κόσμου και του Προέδρου, οπότε νομίζω αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση στο αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον ΠΑΟΚ που εδώ ήρθαν τα πάνω κάτω, άλλαξε η ομάδα, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, υπάρχουν έτσι και εσωτερικοί τριγμοί εκεί μέσα στην ΠΑΕ. Μπορεί αυτός ο ΠΑΟΚ φέτος να είναι ανταγωνιστικός?
1: Εγώ νομίζω και ο ΠΑΟΚ θα παλέψει πίσω για το πρωτάθλημα αν ηρεμήσει η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ πραγματικά έχει δημιουργηθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μια κατάσταση εμφυλίου σε εισαγωγικά. Κάποιοι θέλουν το Σαββίδι, κάποιοι θέλουν να φύγει. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν ηρεμήσει, νομίζω, όταν ηρεμήσει η κατάσταση αυτή, ο ΠΑΟΚ νομίζω θα βρει το δρόμο του, γιατί έχει το ρόστερ και το ρόστερ που έχει σίγουρα του λείπουν κάποιοι παίχτες, σίγουρα λείπει σε τεφόρο από τον ΠΑΟΚ, σίγουρα λείπει το εύκολο κόλλο από τον ΠΑΟΚ. Λείπουν 2-3 παίχτες από τον ΠΑΟΚ που νομίζω άμα τους πάρει αυτούς τους παίχτες με το ένα παιχνίδι που έχει τη βδομάδα, δεν βάζω το κύπελο μέσα γιατί το κύπελο σίγουρα είναι ένας στόχος ο οποίος εκεί θα μπορεί να κάνει και το rotation, πρέπει να παίζουν και δύο νεαρά παιδιά, θα έχει ένα rotation μικρό εκεί πέρα που νομίζω μπορεί να τα επεξέλθει για Ελλάδα. Οπότε με ένα παιχνίδι την εβδομάδα μπορεί και να δουλέψει καλά στις προπονήσεις, να στήσει την ομάδα και ένα παιχνίδι κάθε Κυριακή νομίζω είναι πολύ εύκολο με αυτά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ που να παίζει συνέχεια Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή.
0: Σωστά. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, νομίζω τα είπαμε πολύ καλά. Καλή σου συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Θα συνεχίσουμε και θα πάμε και σε λίγο στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει ήδη το Diamond Link, εκεί που και Τεντόγλου και Καραλής αναμένεται να μας δώσουν έτσι την δικιά τους παράσταση. Έχουμε ολοκλήρωση. Ο Γκέιλ έκλεψε το διαμάντι από τον Τεντόγλου στο τελευταίο του άλμα στο Diamond Link. Buzz Beater έκανε ουσιαστικά ο Γκέιλ. Ο Τεντόγλου βρέθηκε μια ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας του, αλλά ο Γκέιλ στην τελευταία προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8.46, άφησε στη δεύτερη θέση τον Έλληνα πρωταθλητή στα 8.40. Κάτι το οποίο νομίζω δεν το περίμενε εδώ ο Τεντόγλου, αλλά αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την μεγάλη του προσπάθεια που κάνει και φέτος και είναι στην κορυφή των αθλητών, είναι η κορυφή μάλλον των αθλητών στο άλμα εις μήκος. Αυτά όσον αφορά τον Τεντόγλου. Περιμένουμε τώρα να πάμε και στον Καραλή, ο οποίος θα ξεκινήσει και αυτός λίγο αργότερα τις προσπάθειές του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι σε λίγο να πάμε στην Θεσσαλονίκη, αλλιώς να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε, καθώς υπάρχει σε λίγο και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για το τουρνουά το οποίο διεξάγεται στην Κρήτη. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, εκεί που είπαμε ότι η κακοδαιμονία έχει χτυπήσει την ομάδα του Τριφυλιού. Πάμε Θεσσαλονίκη, Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM να μας δώσει τις λεπτομέρειες για ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, με τον Άρη να φεύγει για Αθήνα, αλλά να υπάρχουν ακόμη και τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε ερωτηματικά για το αν θα παίξει ο Φαμπιάνο στο αυριανό παιχνίδι 9 ώρα το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι που στον Άρη το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ο Άρης θα επιδιώξει να το χτυπήσει το μάτς παρά το γεγονός ότι έχει να παίξει με την πρωταθλήτρια Ελλάδας και με μια ομάδα που είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από εκεί πέρα όμως και ο Άρης, με όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου, αναμένεται να παραταχθεί. Αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο στη θέση του, θα παίξει ο Σούταλο. Τερματοφύλακας θα είναι ο Βέλιο. Δεξιά θα παίξει ο Φαντιγκά, αριστερά θα παίξει ο Ρίτσαρτς. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι ο Σούταλο με το Γένσεν φυσιολογικά ή ο Φαμπιάνο με το Γένσεν. Στα χαφ θα είναι ο Ράτσιτς μαζί με τον Πασίρου. Δεξιά θα παίξει ο Παλάσιος, δεκάριο ο Γκαρέ, αριστερά ο Γιαννιώτας και στην κορυφή της επίθεσης ο Κουαμέ. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα φυσιολογικά του Άρη στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι ψάχνουν να βρουν την ηρεμία τους, μετά μάλιστα και την επιστολή, την ανακοίνωση που έβγαλε χτες το βράδυ η Θύρα 4, η οποία επιτίθεται κατά του Ιβάν Σαββίδη και λέει ότι έκλεισε ο κύκλος του και ότι θα πρέπει να φύγει. Κάτι το οποίο βέβαια, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, κανένας ούτε παράγοντας του ΠΑΟΚ, ούτε ο Σαββίδης είναι ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Μιστακίδης είναι ο ΠΑΟΚ, ούτε κανένας δημοσιογράφος είναι ο ΠΑΟΚ, ούτε σύνδεσμος είναι ο ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει σε πολύ κόσμο μια διαφορετική σκέψη και βεβαίως όλοι ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο εμπνευστής αυτής της επίθεσης σε βάρος του Ιβάν Σαββίδη, φωτογραφίζοντας διάφορους. Δεν θα πούμε ονόματα γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να λέμε και ονόματα. Ονοώ, νοήτω. Από εκεί πέρα στον Ηρακλή υπάρχει μια επιστολή Ευγενίου η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες, πριν από δύο μέρες. Αλλά από πλευράς του Ηρακλή, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, λέει η ΠΑΕ Ηρακλής ότι μετά τα δημοσίευματα και τη δηλώση του κ. Ευγενίου, όπου στην ουσία απειλείται με δίθεν αφαίρεση βαθμών η ΠΑΕ Ηρακλής, αλλά καταφέρεται και εναντίον του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλή, βγήκε στην επιφάνεια ότι τα τμήματα υποδομής που έχει ο κ. Ευγενίου προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει για συλλογή τροφίων, παρακρατώντας τα δελτίο των παιδιών. Και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση από τους γονείς, οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Η ΠΑΕ έχει εγκαινιάσει ειδικές ακαδημίες. Συνεπώς δεν απειλείται, λέει, από αφαίρεση βαθμών. Αυτά λέει η ΠΑΕ Ηρακλής. Από εκεί πέρα, όσον αφορά στο μπάσκετ, αύριο ο ΠΑΟΚ δίνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με την Ούντινε στην Ιταλία. Στην Ιταλία θα μείνει ο ΠΑΟΚ για κάποιες μέρες. Θα δώσει και άλλα φιλικά παιχνίδια, παίξει και με την Αρμάνι Μιλάνο και θα επιστρέψει 13 του μηνός στη Θεσσαλονίκη. Ενώ και ο Άρης και αυτός μπαίνει σε μια διαδικασία με φιλικά παιχνίδια στην Κύπρο, αλλά από τις 12 του μηνός και μετά με το Σπανούλη και όλους τους παίκτες στη διάθεση του προπονητή του Άρη. Το ίδιο θα γίνει και με τον Ηρακλή, ο οποίος την Κυριακή υποδέχεται στο Ιβανόφι την ΑΕΚ Λάρνακας να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι εδώ. Ο Ηρακλής, ο οποίος είχε νικήσει τον Άρη σε φιλικό παιχνίδι πρόσφατα στο Αλεξάνδριο και στη Σάλα Νίκος Γκάλης.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, γεια σας.

0: Ακούσαμε από τον Νίκο Πετρουλάκη τι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, η οποία ζει πλέον στους ρυθμούς της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, χθες εδώ τώρα αρχίσαν τα προεκλογικά. Ήρθαν εδώ υποσχέσεις, μοιράζουν βασίλεια. Και χθες μεταξύ των βασιλείων που μοιράστηκαν ήταν και το Καφτατζόγλιο, το οποίο ήρθε περί χαρίς ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού κ. Βρούτσης, προκειμένου να μας πει ότι εδώ μπαίνουν 11 εκατομμύρια, θα γίνουν πράγματα και θάματα, θα αλλάξουν οι χώροι, θα είναι το ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος κτλ. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι ο κ. Βρούτσης ήρθε εδώ και επανέλαβε, έβαλε την κασέτα που λέγαμε εμείς, ξέρετε, εκείνη εκεί με το πλαστικό που τη γυρνούσαμε με το στυλό. Έβαλε λοιπόν την κασέτα και είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία μας είπε πριν από 6 μήνες και πριν από 12 μήνες. Αυτά τα περιβόητα 11 εκατομμύρια τα οποία υπάρχουν, τώρα είπε ότι υπογράφηκε η σύμβαση, τώρα μας είπε ότι τον Οκτώβριο θα γίνει δημοπράτηση, αν δεν υπάρξει. Αν δεν υπάρξει ένσταση σε 40 μέρες θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν τα έργα. Φτάσαμε δηλαδή ήδη Χριστούγεννα. Όπα, εδώ υπάρχουν ομάδες οι οποίες, και δεν είναι μόνο ότι ο Ηρακλής παίζει εκεί και είδαμε το γήπεδο, είναι ένα πραγματικό χωράφι. Πραγματικό χωράφι είναι για να το παίρνεις και να σπαίνεις καρπούζια. Δεν ξέρω αν θα παίξει και ο Ηρακλής. Δύσκολα πιστεύω ότι θα παίξει και τα παιχνίδια τα οποία είχε εντός έδρας αρχής Γενομέρης με τον Ατρόμητο, αλλά είναι και η λειτουργικότητα για το Στίβο, για ό,τι περιστρέφεται γύρω από το Καφτατζόγλιο. Και έρχονται τώρα να μας πούνε, μας περνάνε δηλαδή με ηθαγενείς και μας δίνουν καθρεφτάκια ότι εδώ θα κάνουμε πράγματα και θάματα πάλι. Τα 11 εκατομμύρια μπήκαν και ξέρετε τι λένε. Λένε στον Ηρακλή αλλά και στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει έρωμο συμφέρον, γιατί ετοιμάζεται να μπει και αυτό στο Καφτατζόγλιο στην επόμενη σεζόν. Παιδιά, εμείς αυτά θα τα κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε τώρα. Θα τα κάνουμε σε βάθος χρόνου, δηλαδή από τα Χριστούγεννα και αν. Αν θέλετε εσείς να κάνετε κάτι άμεσο, επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε πάνω από 30.000 ευρώ χωρίς δημοπράτηση, κάντε το εσείς και θα δούμε πώς θα πάρετε τα λεφτά σας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτά είναι, μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Οπότε, εμείς μένουμε για λίγο στην Θεσσαλονίκη, η οποία έχει την τιμητική της, όπως σας είπαμε, με την έναρξη αύριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τιμητική, τέλος πάντων, τώρα μπαίνουμε σε μια μεγάλη ιστορία. Έρχονται εδώ όλοι να πει ο καθένας το δικό του. Τώρα θυμούνται τη Θεσσαλονίκη όλοι. Λοιπόν, πάμε εμείς όμως να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Άρη, τον Χάρη Γρηγορίου, τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος αναφέρθηκε για το πώς η ομάδα του ετοιμάστηκε εν ώψη της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, τι περιμένει από αυτό το παιχνίδι, αλλά και αν υπάρχουν οι προοπτικές να γίνουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις στο επόμενο διάστημα.
1: Ξεκινάς συνέναρξη του πρωταθλήματος με 2 νίκες. Εννοείται ότι κυρίως για ψυχολογικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η 6η βαθμή. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω και λέω στα παιδιά ότι μόλις ξεκινήσαμε, μακάρι να έχουμε αυτή την ψυχική εφορία το Μάιο. Οπότε

0: να μπορέσουμε να ξανααποκτήσουμε την ταυτότητα την οποία θέλουμε και να έρθουν όλα τα παιδιά στο επιθυμητό σημείο, έτσι ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι στο 100%. Κατά γενική ομολογία πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρσι. Φέτος συνεχίζει στον ίδιο δρόμο με την έννοια ότι μπήκε στη League Phase του Champions League, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον για ελληνική ομάδα και πόσο μάλλον για την ΑΕΚ που το κατάφερε αυτό μετά από αρκετό καιρό. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι στην Αγία Σοφιά η ΑΕΚ μεταμορφώνεται. Δεν θα είχα μια σχέση στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε απέναντι στην Κηφισιά. Και να κοιτάξουμε να κάνουμε αυτά τα οποία εμείς πρέπει και να παρουσιαστούμε πάνω απ' όλα σαν Άρης. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ότι θα πρέπει να παρουσιαστούμε σαν Άρης είτε εντός είτε εκτός έδρας. Βεβαίως και σεβόμαστε την ΑΕΚ, αλλά από εκεί και πέρα εμείς έχουμε την δική μας φανέλα, τη δική μας τακτική και αυτό θα πάμε να κάνουμε στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Έχουμε χρωστά με τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ που πραγματικά δεν ξέρω, ρε παιδιά, κάντε κάτι. Κάντε κάτι εκεί πραγματικά. Δεν γίνεται. Αυτό ξεπερνάει κάθε έτσι, πρόβλεψη που υπάρχει. Ρίξει χιαστού ο Κέντρικ Ναν. Έσπασε το χέρι του Χέις Ντέιβις. Θλάση τώρα είναι το νέο το οποίο υπάρχει αναφορικά με τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος στο φιλικό που έγινε με την ομάδα του Μαρουσίου έχει θλάσει στο οπίστιο μυερό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει ειδική θεραπευτική αγωγή. Το πόσο θα γυρίσει πίσω, με αυτά τα λίγα τα οποία γνωρίζω έτσι από παρόμοιες περιπτώσεις, βάλτε ένα μήνα και αν, λέω εγώ τώρα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει εκεί, δεν ξέρω πραγματικά, σηκώνω ψηλά τα χέρια. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με. Ακύρωσε φυσικά και το φιλικό παιχνίδι με το Περιστέρι, γιατί πολύ απλά δεν έχει παίχτες. Ποιος θα παίξει, εγώ? Κάποιοι ήταν από την Εθνική, δεν γύρισαν ακόμα. Οι άλλοι τραυματίστηκαν. Αυτοί είναι, δεν υπάρχουμε. Γεια σας. Λοιπόν, η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Τραμπζοσπορ, η οποία έδωσε αρκετά χρήματα φέτος σε ένα φιλικό παιχνίδι και ιτήθηκε με 76-66. Ήταν έτσι ένα καλό τεστ για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία για ένα μήχρονο τα πήγε καλά, μάλιστα το σκόρ ήταν 35-34. Στη συνέχεια όμως η ομάδα του Ντράκα Σάκοντα έμεινε πίσω, έδειξε μια δυσκολία στο σκοράρισμα και αυτό την στήχησε σημαντικά. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι στην Κρήτη, στο τουρνουά το οποίο συμμετέχει με την ομάδα της Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έγινε λίγο νωρίτερα, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της ομάδας του Μιλάνου με 91-85. Ο Νουόρα ήταν σε εξαιρετική μέρα και έκανε πράγματα και θάματα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τρεις παίκτες στην διέθεσή του, με τους Μοντέρο και με Λουτίνοφ να μένουν εκτός. Λογικό είναι, ο Μοντέρο χθες ήρθε, δεν μπορεί να παίξει. Ο Βεζέκοφ έχει κάποιες ενοχλήσεις στον αγώνα, δεν θα αγωνιστεί κι αυτός. Και να θυμίσουμε ότι δεν παίζουν ήδη οι Παπα-Νικολάου και Λαρετζάκης που έμειναν στην Αθήνα. Ουσιαστικά είναι ένα remake του τελικού που έγινε στο Final Four. Λοιπόν, αυτά. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Όχι αύριο. Αύριο, Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλά να περάσετε, καλά να περάσουμε. Ζέστη έχει, να κάνετε και κανένα μπανάκι. Οπότε θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Φυσικά έχει πλούσια δράση το Σαββατοκύριακο σε Super Link και όχι μόνο. Επομένως, εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 8. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Με Εφραίμ Χαραλαμπίδη σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Με Μάκη Ιωαννίδη, καλό σας βράδυ και καλό σας Σαββατοκύριακο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα αυριανά εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη αρχίσει από σήμερα, με τους εργαζομένους στα δημόσια νοσοκομεία και στις δομές υγείας να πραγματοποιούν συγκέντρωση το πρωί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και στη συνέχεια πορεία με κατάληξη το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, συγκεντρώθηκαν στο Λευκό Πύργο και ακολούθησε πορεία. Αύριο θα γίνουν οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις με ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ΠΑΜΕ και Αγροτοκτηνοτρόφους να συγκεντρώνονται από τις 5 το απόγευμα. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόουνς και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται αύριο προσωρινά από τις 3 το μεσημέρι η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψή του ξεκίνησε το απόγευμα από το Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Κλείδωσε το πακέτο που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός με το βλέμμα στραμμένο στις επερχόμενες κάλπες. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με την αντιπολίτευση να ασκεί έντονη κριτική. Αιματηρό συμβάν στο αστυνομικό τμήμα της Μάντρας Αττικής, 39 χρονών άντρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα και απείλησε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί με μαχαίρι. Ένας από τους ένστολους έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε το δράστη στην κοιλιά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από τζάμια που έσπασαν. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονη στο μαραθώνα Ισορρός, της οποίας βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού τους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, απέκρυψαν το θάνατό της για να εισπράττουν τη σύνταξή της. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Αμερικανική κυβέρνηση έβαλε σήμερα στη μαύρη λίστα μια τουρκική τράπεζα, την Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον απέκλεισε επίσης από το Αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα το παράρτημα της κρατικής Αιγυπτιακής τράπεζας Μίσρ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά έθριος, άνεμοι πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ευπιθώς αναφέρω. Η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζορζοβίδη.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησε τους όλους.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες. Μία ακόμη εκπομπή κοντά σας. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. 2-10-7-10-8000, όπως ξέρετε αυτό το τηλέφωνο που είναι βέβαια και όλων των εκπομπών αυτού του καταπληκτικού ραδιοφώνου του Ραδιομάχη, και ετοιμαστείτε να κάνουμε και σήμερα κουβέντα σε ό,τι εσείς επιλέξετε. Να ξεκινήσω όμως εγώ λίγο με αυτό που μας τρώει το μαράζι. Παναθηναϊκός. Πώς τα κατάφερε και έκανε νίκη στη νίκη. Πώς τα κατάφερε και ξεπέρασε τη νίκη. Μια ομάδα τόσο πίσω, νίκη Βόλου, χωρίς να υποτιμάμε την κάθε ομάδα, που είναι και καμάρι σε κάθε μέρος. Τοπικό καμάρι πάντα, οποιασδήποτε πόλης. Αλλά Παναθηναϊκός πάλι για άλλη μια φορά. Κατάφερε και έβαλε και ένα γκολ. Για να δούμε πώς θα πάνε και πώς θα προχωράμε φέτος, γιατί βλέπω το ότι πάει να πάρει η μηχανή λίγο μπρος, μετά λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, 2-10-7-10-8000, λοιπόν, ετοιμαστείτε, και εγώ να αρχίσω με ένα από αυτά τα νέα, που τα ιδιαίτερα που σε όλα έχω πει και τα ειδικά πράγματα που έχουν οι εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά εκεί του Στέφανου του Χίου. Αυτό σχετικά με το κρούσμα κάτω στη Μάδρα με τον αστυνομικό που μπήκε ο άλλος με το μαχαίρι. Μου έκανε εντύπωση, το ρίξε ρε. Τελικά βρέθηκε ένα αστυνομικός πίσω, είναι τραυματισμένος, πώς την γλιτώσαν εκεί. Και βέβαια δεν ξέρω, χαροπαλεύει, τι κάνει ο άνθρωπος αυτός, κρίμα, κανείς δεν θέλει να πεθαίνει κάποιος. Αλλά και πολύ πρόκληση, ρε παιδιά, πολύ πρόκληση. Μπαίνει μέσα στο αστυνομικό τμήμα και φωνάζει ρίξε και τέτοια πράγματα. Αυτά από το μακελιό που είδα εκεί έτσι. Ένα άλλο που μου έκανε πολύ εντύπωση, πάλι το μακελιό του Χίου, και μου θυμίζει τις μέρες εκείνες, κάποιες μέρες σχολείου που δεν τα αντέχαμε κάθε μέρα να βλέπουμε ξύλο, πλακωνότανε κορίτσια κάτω, μαλλιτραβηγιότανε, γύρω να γυρνά, κρίμα γιατί έχουμε παιδιά, τρελόμαστε όταν τα βλέπουμε ή τα ακούμε. Δίπλα σε αυτό το περιστατικό που διάβασα εκεί, μπλακώνεται ένα, χτυπάει ένα άλλο παιδί, και καμιά δεκαριά μαγκλαράδες δίπλα τραβάνε βίντεο. Που φτάσαμε, δεν μπαίνουν σαν άντρες μέσα στη μέση να γλιτώσουν το ξύλο, να χωρίσουν τα παιδιά, όπως κάνανε όλοι πιο παλιοί. Όλοι κάνανε. Βλέπουμε δύο μαλώνε, ρε εσείς. Τώρα τι κάνουνε, φωνάζουν, ζήτω, τραβάμε πλάνο. Και εκεί παιδιά σηκώνει την τρίχα. Δεν υπάρχει ψυχολογία στο παιδιό, στα παιδιά που να μπορείς να κρίνεις, να κάνεις, να πεις κάτι. Τρελαίνεσαι με αυτή τη φιλοσοφία των παιδιών. Πλακωνόμαστε και έχουμε και κάμερες. Ελάτε τώρα, πλακωθείτε, να στραβήξουμε, για το έχουμε, μετά να το βλέπουμε ή να το δείχνουμε ακόμη και εκείνη την ώρα. Είδα τι έγινε πέρσι στα σχολεία. Όλο ξύλο, όλο τέτοια, όλο σαν συμμορίες ή οτιδήποτε άλλο. Που και συμμορίες να μην είναι, και αυτό συμμορήτικο πράγμα το βλέπω. Να πλακώνονται δύο και άλλοι δέκα να τραβάνε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη πρώτη γραμμή κιόλας. Εφραίμ, πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Παναγιώτης από Γερμανία. Έχουμε ξαναμιλήσει 2-3 φορές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, ναι.
2: Λοιπόν, τα ακούω από μεσημέρι τώρα, επειδή τυχαίνει να κάνω την ίδια δουλειά εδώ στη Γερμανία. Δηλαδή, αυτός πώς μπήκε, δηλαδή, μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή, πώς μπήκε.
1: Τίποτε, πήγε κράγο. Πήγε σαν να ήταν αλαλάζον. Εγώ αυτό που διάβασα στο μακελιό του Χίου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Και που θέλω να καταλήξω. Για να μπεις μέσα, δηλαδή να ανοίξεις την πόρτα, πρέπει κάποιος να σου δίνει να ανοίξει, εκτός κι αν είναι όλα στον αέρα. Δηλαδή μπαίνεις άνετα μέσα μόνος σου και κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι δεν είναι?
1: Ανάλογα το αστυνομικό τμήμα, ρε Παναγιώτη. Δηλαδή κάποιοι έχουν απ' έξω και άνθρωποι σε ρωτάει που πας, Και μπορεί να είναι κάποια που έχουν μια πρόσβαση πάλι μέχρι ένα σημείο, ναι, και εκεί μπορεί να κάνει την κίνηση που έκανε πρόσφατα στη Σαμαρία. Δεν ξέρω πώς είναι.
2: Εγώ ένα παράδειγμα. Εδώ στη Γερμανία, για να μπεις μέσα, υπάρχουν κάμερες, δηλαδή ο άνθρωπος που υπάρχει μέσα στο εσωτερικό χώρο θα σε δει. Και για να περάσεις μέσα πρέπει να περάσεις από κάποιο κοντρόλ.
1: Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει.
1: Τώρα Παναγιώτη, δεν μπορώ να σου πω πώς είναι όλα τα τμήματα, πώς είναι δημιουργημένα. Σου είπα πώς κάποια είναι απ' έξω, πραγματικά δεν περνάς. Σε ρωτάει κάποιος από φυλάκια απ' έξω. Κάποια άλλα μπορεί να έχεις πρόσβαση και προχωρήσεις λίγο ακόμη να φτάσεις κοντά. Δεν μπορώ να ξέρω.
2: Κύριε Ηλία, επειδή γνωρίζω το θέμα, εδώ είτε πέρα είσαι σε ένα μικρό χωριουδάκι, είτε είσαι σε μεγάλη πόλη, θα περάσεις από κάποιο κοντρόλ πριν μπεις μέσα. Δηλαδή να δεις φάτσα έναν άνθρωπο. Στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει.
1: Πώς δεν ισχύει, ρε Παναγιώτη? Αλλά σου είπα ότι εδώ, αν προσέξεις, υπάρχουν και αστυνομικά τμήματα που έχεις αμέσως πρόσβαση μπαίνοντας στην πόρτα. Δεν μπορώ δηλαδή να σου δώσω να κάνω.
2: Λάθος. Για μένα είναι λάθος, δηλαδή για το βαθμό που έχω και τέτοια, δηλαδή και αυτά που αντιμετωπίζω είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή σου φέρνω ένα παράδειγμα με τα ελληνικά και τα γερμανικά δεδομένα, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη, πέρα από αυτό το κορούσμα, πέρα από αυτά τα δεδομένα, μου λες, τι γίνεται εκεί στην Γερμανία τώρα για αυτές τις εκλογές που έχουμε μεθαύριο?
2: Βαδίζουμε προς τα εκεί όλοι. Δηλαδή όλα τα κρατήδια προς τα εκεί.
1: Προς τα πού?
2: Στο SNT.
1: Λίγο πατριωτικά μου φαίνεται, γιατί τα λένε, ξέρεις κάτι, ρε Πάνε. Δεν το λέω τώρα ούτε να κάνουμε καμία αιχμή προς δεξιά και τέτοια. Μου κάνει εντύπωση. Φοβούνται, λέει, πάνε προς τα δεξιά. Δηλαδή οι πολίτες αρχίζουν και ψηλιάζονται τι γίνεται στην Ευρώπη, ψηφίζουν πατριωτικά και το ονομάζουν όπως θέλουν οι εξ-δημοσιογράφοι τα πάντα. Δεν ξέρω εσύ τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Εγώ πιστεύω, σαν Παναγιώτης, ότι και καλά κάνουν.
1: Βέβαια.
2: Σαν πολίτες καλά κάνουν. Γιατί εδώ και χρόνια βλέπεις ότι δεν πάει άλλο.
1: Βέβαια.
2: Δεν πάει άλλο.
1: Σωστά.
2: Δεν πάει.
1: Δηλαδή αυτές οι εκλογές εκεί.
2: Ήδη ένα κρατήδιο είναι πολύ πάνω. Όχι ότι και τα υπόλοιπα κρατήδια είναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, Παναγιώτη, την Κυριακή ψηφίζουν όλα?
2: Όχι όλα. Όχι όλα.
1: Όχι όλα,
2: Όχι, όχι.
1: Ναι. Απλώς μπορεί να είναι ένα δείγμα εκεί το τι σημαίνει, θες να πεις,
2: ότι είναι σε όλα. Ναι. Τα κρατήδια μπροστά είναι μπροστά.
1: Θα περιμένει, θα είναι λίγο η Ευρώπη, μου φαίνεται θα της έρθει λίγο.
2: Το μόνο πρόβλημα θα έχουν, κύριε Ηλία, είναι αυτοί οι μουσουλμάνοι, είτε αυτοί που έρχονται τώρα, ήδη αυτά που υπόγραψε ο δικός σας με το δικό μας, 100.000 πρέπει να γυρίσουν πίσω, θα έχετε πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Ήδη έρχονται. Δηλαδή κάνουμε συνοδείες καθημερινά, τρεις πτήσεις μόνο από εμάς, από το μέρος που μένω. Ναι. Βάλε και από τα υπόλοιπα αεροδρόμια, καταλαβες.
1: Ναι.
2: Αυτό έγινε, υπογράφτηκε για 3 χρόνια να έρθουν 100.000.
1: Ναι. Φαντάσου, υπογράφτηκε 100, φαντάσου πόσοι περισσότερο μπορεί να μπαίνουν,
2: Ακριβώς.
1: Λένε 100 για το τυπικό να μην τρομάζουν και τον κόσμο. Παναγιώτη μου.
2: Αυτοί θα γυρίσουν πίσω, ξέρεις τι, κύριε Ηλία, αυτοί που ήρθαν με ελληνικά διαβατήρια, δηλαδή οι λαθρομετανάστες, να το φέρω έτσι, καθαρά, δηλαδή που ήρθαν με ελληνικά διαβατήρια, θα γυρίσουν πίσω από εκεί που ήρθαν. Ναι. Όπως για Ιταλία, Ισπανία και τέτοια.
1: Ναι. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να περνάς καλά.
2: Κάτι τελευταίο που ήθελα να πω, αν και πρέπει να το έχω ξαναπεί, αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή θα ψηφίσουν αυτό το ΕΛΑΣ, το καινούριο το ΕΛΑΣ, για μένα θα είναι προδότης της Ελλάδας. Αν και είμαι μισός-μισός, mm-hmm. μισός Γερμανός, μισός Έλληνας, mm-hmm. για μένα δεν πάβει να είναι η πατρίδα του μπαμπά μου, για μένα θα είναι αυτοί οι προδότες. Γιατί προδίδουν την ίδια την πατρίδα.
1: Είσαι έξω και το λόγο σου έχει πιο βάρος, φίλε, τα βλέπεις λίγο πιο, τα βλέπεις μάλλον πιο ρεαλιστικά από μακριά παρά ό,τι τα βλέπουμε εμείς εδώ.
2: Και ας βγει οποιοσδήποτε και αν με βρεις.
1: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Τι είναι σε βρεις, σωστά. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη, καλό σου βράδυ.
2: Για μένα θα είναι, αν ψηφίσουν αυτά τα δύο κόμματα, θα είναι οι μεγαλύτεροι προδότες για το ίδιο χώμα που φυλάνε. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ Παναγιώτη.
2: Έγινε.
1: Σε ευχαριστώ. Εδώ ακούμε όλες τις γνώμες. Παιδιά, μην πειράζεται κανείς, κανένας νεοδημοκράτης, κανένας ελατζής. Δεν ξέρω πώς θα λέτε τα κόμματα αυτά, τα καινούργια, το έχουμε πει. Αλλά η γνώμη αυτού του ανθρώπου είναι και στο εξωτερικό. Και βαρύνει με την έννοια το ότι τα βλέπει πιο απόμακρα σαν κρίση. Λοιπόν, να υπενθυμίσω εγώ μεσημέρια 12 με μία πρόταση ελληνικής λύσης εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ αύριο Σάββατο 4 με 7 ραδιομακελάριδες Στέφανος Χίος. Πέρα το κάθε μέρα 5 με 6, το λέω κάθε μέρα, αύριο, να το πούμε πολλές φορές, να υπενθυμίζουμε και ας μην το έχει ανάγκη που σκίζει η εκπομπή του, 4 με 7 ραδιομακελάριδες Στέφανος Χίος. Ενδιάμεσα Γρηγόρη Σερέτη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Αγαπητέ μου και καλέ μου Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλώς το Δήμο.
3: Δύο λόγια, εάν μου επιτρέψεις να πω, στην αγάπη σου.
1: Να είσαι καλά Δήμο, βεβαίως.
3: Και μετά κλείνω, γιατί εδώ που είμαι δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη, δεν υπάρχει και τόσο καλή γραμμή εξωτερικά στο δίκτυο τηλεπικοινωνίας.
1: Ναι.
3: Ηλία μου, να ξέρουμε ότι ο Χριστός δίσε και την ανθρώπινη φύση για να μας λυτρώσει όλους και να μας ενώσει όλους σε μια πίμη, με ένα τσοπάνο. Σε αυτή ακριβώς τη βάση βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο θεωρία, είναι και πράξη. Για να ζήσουμε κι εμείς αληθινά και χριστιανικά, θα πρέπει πρώτα να ζούμε με τη θυσία κάθε μέρα λοιπόν, και θα πρέπει να συγχαίρουμε και να συμπονούμε όλα τα αδέρφια μας. Να θυσιαζόμαστε για τους άλλους, να ζούμε για τους άλλους, τότε Ηλία μου ζούμε αληθινά εν Χριστώ ζωή, μόνο με την αδερφοσύνη. Εμείς οι Έλληνες, Ηλία μου, να ξέρουμε, είμαστε προνομιούχοι. Οι Θείες Γραφές γράφτηκαν στη γλώσσα την ελληνική. Αρκεί λοιπόν να θελήσουμε να εξέλθουμε από τα πάθη και το εγώ μας, για να συναντήσουμε τον αληθινό σποριά, τον Χριστό μας. Αυτός είναι ο Δημιουργός μας και ο Θεός μας. Είναι η ζωή μας. Τέλος, ναι. Την καλησπέρα στον Μπαρμπακώστα και στο καλό παιδί που αναλύει τις προφητείες του Δαβίδ και των άλλων προφητών, Πάνω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Πάνος που κάποιες φορές είναι.
3: Είναι ευλογημένο παιδί, κάτι μου λέει η διέστησή μου ότι είναι πολύ καλό παιδί. Να τον ακούσει, Ηλία μου, και εσύ είσαι συγκίνητος άνθρωπος και σου αρέσει η αγάπη του. Η αγάπη του και ο λόγος του Θεού. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Δήμο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ο Θεός μαζί σου.
1: Να είσαι καλά, Δήμο, σε ευχαριστώ. Με ένα ωραίο λόγο, γλαφυρό πάντα ο Δήμος. Σέβομαι την κουβέντα του, όπως και όλων σέβομαι, αλλά κάποιους σας έτσι λέω αυτό το αυθόρμητο κοπλιμέντο που μου βγαίνει. Λοιπόν, 2-17-18.000 λοιπόν, ετοιμαστείτε να κουβεντιάσουμε. Να μην κουβεντιάσουμε αυτά που είναι επικαιρά και σε έχουν κουράσει πολύ και τα κανάλια. Τι να κάτσω εγώ και να πω πάρα πολλές φορές, πάνω που τα περνάμε τη Ξόβαλτσα, όπως αυτό, αλλά το αναφέρουμε και λίγο, κάποιος μπορεί να ακούει την εκπομπή και να μην το έχει πέσει στην αντίληψη. σε ένα Έλληνε κακομοίρα 90χρονη, που επί 10 χρόνια ήταν ζωντανή για να παίρνει τη σύνταξη κόρη. Ακούστε ψυχολογία, φιλοσοφία παιδιού και εκμετάλλευση ακόμη και πεθαμένου ενός ανθρώπου, του γονιού μας. Έτσι βρέθηκε, λέει, από όλη την ψάχνα χωράφια σκάβανε, στο υπόγειο βρέθηκε. Αυτή η γυναίκα εννοώ στο μαραθώνα που ήταν 10 χρόνια, 10 χρόνια τώρα δεν ξέρω τι υπόθηκε κάπου, δεν ξέρω, σχετικά με συνελήφθη ή όχι η κόρη και εγγονός μαζί. Ο εγγονός όμως ήταν, μου φαίνεται, η αιτία που είπε τι γινότανε. Λοιπόν, ό,τι και αν είναι, παιδιά, πρέπει να διευκρινίσω όπως απόψε, επειδή γίνεται από τον Αποστόλη το Σαββάκη μία ακόμη εκπομπή μαγνητοσκοπείται για την τηλεόραση του Alert, για να παιχθεί την Κυριακή το βράδυ 9 με 11. Τηλεόραση ο Alert 9 με 11 και Σάββατο τη νύχτα, αύριο το βράδυ, 2 με 4 τη νύχτα. Δεν διαβάζω καθόλου τα μηνύματά σας στο αυτό που σας διαβάζω, το τηλεοπτικό που γίνεται παράλληλα και στο διαδικτυακό. Αυτό μόνο που μπορώ να μεταφέρω είναι να ευχαριστήσω. Τίποτα άλλο εκεί πέρα. 25.000 κόσμο χθες το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο το διαδικτυακό. Έχω ξαναπεί για τη δυναμική του ραδιομάχη που είναι καταληπτικό εκατοντάνων κιδεάδων. Μην τα μπερδεύουμε. Εγώ λέω για το διαδικτυακό που κάνω πολλές φορές κρυφά γύρισμα. Το οποίο το κρυφά δεν το εννοώ κρυφά, λες και είναι κάτι βάρος, και υπέρ του ραδιοφώνου είναι. Ή το αγαπάω εδώ πέρα το ραδιόφωνο που είμαι. Αύριο να μην είμαι εδώ, το ίδιο μου κάνει, γιατί και εκεί τι κάνουμε. Βοηθιέται με άλλους 25.000, ανεξάρτητα πως από αυτούς πολλοί από αυτοί να ήταν και ακροατές δεδομένου του ραδιομάχη, βάζουμε και εμείς το δακτυλάκι μας όμως ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ λοιπόν εκεί το διαδικτυακό που δεν σου διαβάζω απόψε. Μην παραξηγούν τα παιδιά. Ξέρουν σε ποια κάμερα, απλώς όμως προσέχω απόψε την κάμερα της τηλεόρασης του Alert. Λοιπόν, μια γύπα Σάββατο βράδυ αύριο, ξαναλέω εγώ 4 με 7 ο Στέφανος ο Χίος, ραδιομακελάριδες, και να πάμε μάλλον επόμενη γραμμή. Πάμε, Εφραίμ. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα σας, ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη, είμαι η Χριστίνα. Είμαι λίγο συναχωμένη και ο νομός μου έχει κλείσει λιγάκι. Καλά είστε?
1: Περαστικά σου, κυρία Χριστίνα.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Και ξέρεις, το καλοκαίρι πριν μπει ο χειμώνας είναι πιο σπαστικό να έχεις ακόμη
4: το
1: και.
4: Το ξέρω, ναι, γι' αυτό προχθές δεν μπορούσα καθόλου να μιλήσω, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι να κάνεις, θα περάσει, πού θα πάει.
4: Βέβαια. Είστε καλά εσείς?
1: Λογικά, κύριε Χριστίνα.
4: Εντάξει, πάντα καλά. Ναι. Εσύ ήθελα καιρό να σας πάρω για το θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω, το οποίο έχει, αν μου επιτρέπετε, δύο σκέλη.
1: Ναι.
4: Το πρώτο είναι το εξής. Εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο έχει κατακλειστεί το Google και το Facebook με αναρτήσεις Αλβανών από διάφορα αλβανικά κέντρα, οι οποίοι μιλούν με τέτοιο μίσος, εμπάθεια και διαστρέβλωση της ελληνικής ιστορίας, που μου κάνει κατάπληξη πως αυτοί οι άνθρωποι ελεύθερα δημοσιεύουν χάρτες της Ελλάδας από τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο, σκεπασμένο όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα και νησιά και η πλωτική Ελλάδα, σκεπασμένη με αλβανική σημαία, με το μαύρο δικέφαλο αετό στη μέση. Όλοι οι αρχαίοι ελληνικοί ήρωες, ξεκινώντας από τον Όμηρο, τον οποίο τον εμφανίζουν με κάποιο κόλπο που έχουν
1: κάνει.
4: Από τα Τύρανα, πρέπει να είναι και από Αμερική αυτή η ιστορία. Δεν είναι μόνο από τα Τύρανα, διότι εμφανίζεται, πρέπει να πέφτουν χρήματα από την Αμερική.
1: Αλληγορικά το λέω, κυρία Χριστίνα. Λέω το ότι αυτά που κάνουν είναι ικανοί να λένε από τα Τύρανα, ο Μέγα Αλέξανδρος, ο Κολοκοτρώνης,
4: ο Τάδε,
1: τα γελάμε με αυτά.
4: Ότι να είμαστε ευγνώμονες στους Αλβανούς, επειδή αυτοί μας ελευθέρωσαν το 1821.
1: Ναι, ναι.
4: Δημοσιεύουν συνεχώς σε καθημερινή βάση. Και όχι το ίδιο, η ίδια ομάδα.
1: Να σου πω πριν κουβεντιάσουμε, πριν συνεχίσουμε με την κουβέντα. Τα παίρνεις τα σοβαρά αυτά ή το λες για να γελάσουμε λίγο?
4: Κοιτάξτε, δεν ξέρω.
1: Να το πεις για να γελάσουμε, αν θες, αλλά να μην μου συνεχίσεις.
4: Να σας πω κάτι. Ναι. Να σας πω κάτι. Ναι. Το θέμα είναι ότι αν τους αφήσει κανείς έτσι, αποθρασύνονται. Έχουν δημοσιεύσει στην Αμερική, έχουν πέσει πολλά χρήματα, βιβλία με την Ιλιάδα και την Οδύσσια, χοντρά άλμπουμ με πολυτελές χαρτί, ότι αυτά, ότι και η Ιλιάδα και η Οδύσσια γράφτηκαν από Αλβανούς.
1: Δεν πειράζει, άστο να το πιστεύουν. Να παίρνουν και λίγο τα πάνω του κάποιου.
4: Όπως
1: οι Σκοπιανοί, κυρία Χριστίνα.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλω το, είναι λίγο, είναι του πληκτρολογίου αυτά. και σε ακούω σοβαρή γυναίκα. Δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Και να σου πω γιατί. Γιατί αυτά τα κοροϊδεύουμε. Αύριο λοιπόν φτιάξε ένα χάρτη και βάλε την Αμερική με την σημαία της Ελλάδος, την δικιά μας. Εντάξει, θα μας κοροϊδεύουν οι Αμερικανοί.
4: Έχετε, ναι, είναι μια άποψη αυτή.
1: Το έχει μια άποψη. Όταν... Αυτή είναι η άποψη του σοβαρού.
4: Κοιτάξτε,
1: δεν είναι του αστείου.
4: Όταν
1: του σοβαρού.
4: Δημοσιεύουν χάρτες με τα Ιωάννινα.
1: Σε ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτα άλλο τώρα, σαν το κάνεις επίτηδες.
4: Εσύ,
1: μου φαίνεται πως εσύ
4: επιτελείς.
1: Εσύ μου φαίνεται πως είναι αυτό που σου κάνει πλάκα εσένα, μας μεταφέρει σε εμάς εδώ.
4: Ωραία,
1: αίμα τώρα δεν μπορεί να μου πει, σου λέω. Στο παίρνει για πλάκα ή σοβαρά και, και συνεχίζει να το κάνει θέμα μεγάλο.
4: Αυτό είναι επίσης σοβαρό.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
4: Δεν
1: θέλω να ακούω,
4: κυρία
1: Χριστίνα.
4: Ρε,
1: κυρία Χριστίνα. Γίνεται λίγο Έλληνε.
4: Θα κάτσω ασχολητέ.
1: Εφρέμ, παρακαλώ, α πήγε στη γυναίκα. Δεν αξίζει τώρα. Θα κάτσω τώρα, κάνω διάλογο που το παίρνει σοβαρά ή αστείο. Και συνεχίζει με ένα βάρο, λε και μίλησε μεγάλα μυαλά της αρχαιότητας ή της νεότερης ιστορίας, ακόμη και από διάφορες χώρες του κόσμου. Λοιπόν, τι μου λες τώρα, κάτσω τώρα να ακούσω, επειδή και όχι τίποτα άλλο, πέντε βαρεμένοι Αλβανοί να γίνουν και αντιπαθητικοί όλοι οι Αλβανοί κακομύριδες. Το έχω κάνει εγώ σε σχόλια μες στο πλοίο. Εκεί που γράφουν κάτι τρελά, λέω, ρε άνθρωποι, κάνετε τους Αλβανούς αντιπαθητικούς. Τι να σου κάνουν τώρα και οι Αλβανοί κακομύριδες, κάποιος που ξέρει και ιστορία και σου λέει, αμάν, τι σαχλαμάρες γράφουν αυτοί οι συμπατριώτες μας. Τι να κάνουμε όλους τους Αλβανούς αντιπαθητικούς, να σε αφήσει να μιλάς και να λέμε πόπο οι Αλβανοί, να μεγαλώνω το μίσος εγώ εδώ, για πέντε βαρεμένους. Σου είπα, βάλε αύριο την ελληνική σημαία και άπλωσε ότι είναι η δική μας η Κίνα. Άμα δεν σε κοροϊδεύουνε, έτσι πρέπει να κοροϊδεύουμε κι εμείς αυτούς που λένε. Είσαι μόνο στα Σκόπια. Τα Σκόρπια, και να το δεχθούμε επειδή ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτό που έκανε. Δεν μπορώ να λέω, κύριε Αξινά. Μερικά τηλέφωνα είστε βαλτά. Και διαισθάνομαι, γιατί δόξα τω Θεώ, έχουμε καμιά 35 χρονάκια να ακούμε συνέχεια χιλιάδες κόσμο στον αέρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Έλα, Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Είμαι Σοφία Τασπάτα.
1: Γεια, Σοφία.
5: Τι κάνεις?
1: Καλά, εδώ, Σοφία.
5: Ακούς, το ότι βρήκανε τη γιαγιά μέσα στο υπόγειο σε μια σακούλα,
1: ναι,
5: με κόκαλα.
1: Τι σακούλα να ήταν?
5: Ορίστε.
1: Τι σακούλα να ήταν η κακόμοιρα Θεός Χωριστίνα?
5: Την είχατε στο υπόγειο με τη σακούλα με τα κόκαλα.
1: Σε τι σακούλα να ήταν, λέω?
5: Ακούς, και τους πιάσανε, τους πήρανε.
1: Τι είπες? Τι είπες, Σοφία?
5: Τους πιάσανε και τους,
1: ναι,
5: πήρανε.
1: Ναι, ναι, το είπαμε πριν, Σοφία μου. Κάτι άλλο, άστο αυτό.
5: Άλλο δεν έχω τι να σου πω, επειδή τ' άκουσα γι' αυτό. Σκέφτομαι εκεί, δεν μπορούσε να μιλήσει και άμα μόνο δεν μπορούσα να μιλάει.
1: Τι να πεις,
5: λοιπόν, άκου. Εντάξει, Ηλία μου, άντε,
1: να σου πω, Σοφία, όταν, μ' ακούς, όταν για το κέρδος υπάρχει παιδί που δεν θάβει τον πατέρα τη μάνα του για να παίρνει τη σύνταξη, αλίμονό του στην τύχη του.
5: Ηλία μου, τι πράγματα να φάει, Ηλία.
1: Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, τι να κουβεντιάσω πάνω σε αυτό, πέρα που φρικιάζεις και μόνο που τα ακούς, όπως τον άλλο το τσογλάνι.
5: Δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Που σκότωσε το παιδάκι το 18 μήνα προχθές. Τι να πω για αυτούς.
5: Καλά, ντροπή τους, την μάνα. Να την βάλουν στο χώμα και πήγαν, την ξεθάψανε και την βάλανε μέσα σε σακούλα με τα κόκκινα. Την βάλανε στο υπόγειο.
1: Λοιπόν. Σοφία, καλό σου βράδυ.
5: Γεια,
1: Σοφία μου. Πάμε. Γεια, Σοφία, καλή συνέχεια. Αλλά τι να κουβεντιάσουμε, ρε παιδιά, για τη σακούλα που ήταν ντροπή για τους προγόνους μας να μην θάβουν, όπως και σε αυτούς τους καιρούς, προς Θεού. Πόσοι έχουν πεθάνει οι γονείς τους και είχαν μείνει χωρίς, όχι σύνταξη γονιών, όχι σαν το φτερό στον άνεμο. Και δεν σκεφτήκανε να κάνουν κάτι τέτοιο, ρε παιδιά. Και θα θαυμάσω εγώ ή θα πω, την κακόμη. Είναι δυνατόν 10 χρόνια να μην έχει θάψει τη μάνα της για να παίρνει τη σύνταξη? Γι' αυτό ο Θεός την έκανε έτσι, να έχει ανάγκη, φαίνεται, ακόμη και αυτή τη σύνταξη της μάνα της. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα, κυρία.
1: Καλησπέρα.
6: Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
6: Λοιπόν, είχε δίκιο η κυρία Χριστίνα. Αυτά υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, ρε Κωνσταντίνε, ότι υπάρχουν τα βλέπουμε όλοι, δεν είμαστε στραβοί. Θα του δώσω σημασία.
6: Να μιλήσω δύο λεπτά. Εκπαιδεύονται στην Αμερική και του στέλνουν από εδώ και κάνουν προπαγάνδα. Αυτά υπάρχουν. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο, κύριε.
1: Μα το στραβό είναι, το ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά τι θα τους πω, ότι αξίζουνε.
6: Όχι, πρέπει να ακούγονται.
1: Δεν κατάλαβες. Δεν τα βλέπουμε εκεί πέρα και γελάμε.
6: Εγώ σας λέω, στρατολογούσαν Αλβανούς στην Αμερική. Μου έφερα αυτή την εικόνα τώρα που τα θυμάμαι πολύ καλά.
1: Δεν το συζητάω, λοιπόν, ότι γίνονται αυτά.
6: Γυναίκα, αλλά δεν, έτσι πρέπει. Αν δεν το πήγε αυτή να ξυπνήσουν για κανένας άλλος, πώς θα το μάθει.
1: Τώρα υποτιμάς τον κόσμο που είναι όλοι τους μέσα στο διαδίκτυο και τα βλέπουμε κάθε μέρα και γελάμε.
6: Ω, δεν είναι για γέλια αυτά τα πράγματα.
1: Γελάω.
6: Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Καλά, είναι σοβαρά και ας έχουν γνώση οι φύλακες. Αλλιώς αυτά. Αυτά είναι όλα προβοκατορικά είναι.
6: Δεν έχει σημασία. Σηκώνανε στην Οικουμενίτσα σημαίες, κάνανε κάποιες αρχιχημίες. Αυτά πρέπει να τα κόψουμε. Κάποιος πρέπει να μιλάει. Άμα δεν μιλάει κανένας, πάμε με το σύστημα. Αν πας με το σύστημα, θα σε αποβλακώσουν στο τέλος και θα γίνει κεραγιάς μέσα στη χώρα.
1: Κάτι άλλο, Κώστα?
6: Λοιπόν, όχι, αυτό ήθελα να πω. Πάντως ήταν σωστή η παρατήρηση, κυρία.
1: Σε ευχαριστώ. Ωραία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν καταλαβαίνετε στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε τι να το πάρετε στην πλάκα. Σαν να ενισχύεται θέσεις αυτονών που έχουν αυτές τις γραμμές και υποκινούμενοι, γιατί σιγά μην είναι ένα στοιχείο Αλβανός, αυτό έχετε δίκιο. Και ακάτσω εγώ να πω, ξέρετε κάτι, μας λέει πως θα μας πάρουν την Ελλάδα και κάνουν. Πάρτε στην πλάκα να τους διαλύσετε. Δεν μπορώ να ακούσω σοβαρούς ανθρώπους και να ρίχνουν το σοβάρος. Το περιστατικό. Και αυτά τα βλέπετε στο διαδίκτυο κάθε μέρα. Δεν γελάτε. Είναι δυνατόν να τους κάνω πως είναι δυναμικά αυτά ή σπουδαία. Εδώ σε θέλω να είναι δυνατή η χώρα μας και να είναι, αν χτυπά ξύλο το παραμικρό, να δείξει την πυγμή σου εκεί. Τώρα να κάτσω εγώ τα βράδια σε εκπομπή και να λέω, να σας πω κάτι, είδατε, έχουν βγάλει και άλλους χάρτες. Κάθε μέρα το βλέπουμε αυτό, ρε παιδιά. Ίσως ο Κώστας και η Χριστίνα να μην μπαίνουν διαδίκτυο, φαίνεται. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εκεί είναι γεμάτο με σημαία, αυτό κομμάτια. Να βλέπει την Τουρκία με τη σημαία της Ελλάδος. Εκεί θα πάρω χαρά ότι πω μετά της Τουρκίας το χρώμα να είναι στην Ελλάδα. Μετά να είναι τη μισή Ευρώπη να είναι με κάτι τέτοια. Γίνεται χαμός, ο καθένας βαρεμένος. Γι' αυτό λέω αυτές τις πλατφόρμες τι έχουν κάνει και τι συμβαίνει εκεί μέσα. Εκεί αντί να επέμβουν κάποιοι να καθαρίζουν, σε κάτι να ασχοληθώ με αυτά. Θα τους δώσουμε και αξία. Μη τους δίνετε αξία. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Μα μιλάμε.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Ηλία μου. Καλησπέρα, ο Χρήστος είναι.
1: Γεια σου, Χρήστο μου.
7: Τι μου κάνεις, κύριε μου, είσαι καλά?
1: Εδώ έχεις πολύ καιρό να πάρεις.
7: Όψεις, στρέψεις, σε βλέπω στην τηλεόραση, σε μια χαρά. Οι παλιοί γιατροί λέγανε, σε κοιτάγανε και λέγανε όψεις, στρέψεις. Είσαι
1: πώς
7: μια χαρά.
1: Πώς το πες?
7: Όψεις, θρέψεις. Δηλαδή να είσαι στο σώμα έτσι κάπως.
1: Α, όψη, όψη, ναι.
7: Όψεις είναι η όψη που να μην είσαι κίτρινος, να μην είσαι πράσινος.
1: Να σου πω.
7: Αυτή είναι η όψη.
1: Να σου πω.
7: Είναι,
1: Χριστό,
7: να μην είσαι κανένας.
1: Να σου πω, εμείς όμως έχουμε και το δικαίωμα, έχουμε και την που σε ξεγελάει, να βαφώμα. Εγώ δεν βάφω με τίποτα, ποτέ δεν έχω βαφτεί. Αλλά λέω, φαντάζομαι να έχω κι άλλες, να ήμουν κατακίσει να λες πόρες, τρουμπουλός, κόκκινος που είναι αυτός.
7: Να σου πω κάτι, αυτό που βλέπω κρίνω.
1: Δεν βάφομαι ποτέ. Το έχω σαν όρο στο τηλεόραση. Έβγαινε και μου λέει, μα κύριε γραμμή, γυαλίζει, πρέπει λίγο να σβάλω στο μάγουλο. Τίποτα δεν βάζω, δεν μπορώ.
7: Μα φαίνεται ο άνθρωπος και από το δέρμα και από την όψη φαίνεται. Δηλαδή όταν δεις έναν άνθρωπο που είναι κίτρινο, στα μάτια του πρισμένα, κάτι λες εδώ. Σε τσουνάμι είσαι, η Παναγιά μαζί σου. Πού είσαι μάτια σου και...
1: Παόλο που κάτι φορές, Χρήστο, αυτό που λες τώρα για μάτια, κάτι κύκλους, κάτι μέρα που λέω, τι έγινε ρε εσύ, λες και κάνω χρήση τίποτα που δεν είμαι...
7: Όχι, είναι να σου πω κάτι, ας κάνουμε λίγο, εγώ είμαι και λίγο χριστιανάκος, να κάνουμε και λίγο το σταυρό μας.
1: Ναι.
7: Το βράδυ και να λέμε Θεέ μου βοήθα.
1: Βέβαια.
7: Ναι, ποτέ μην το ξεχνάμε αυτό. Τέλος πάντων σε πήρα για κάτι άλλο.
1: Έλαψε.
7: Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν έχω κίτρινη κάρτα από σένα, ποτέ δεν έχω πάρει.
1: Βέβαια.
7: γιατί μερικοί είναι για κίτρινη, μερικοί όχι.
1: Και να σου πω κάτι, δεν έχω δώσει, ούτε κόκκινη δεν έχω δώσει μέχρι τώρα.
7: Κόκκινη δεν έχει.
1: Κάτι ψιλοκίτρινε, σαν άλλο έλα.
7: Ψιλοκίτρινε έχουν περάσει, τι σώμα. Λοιπόν, βρε Ηλία μου, ήθελα να σου πω κάτι και να τελειώσω πολύ σύντομα. Γιατί έχουν βάλει στα παιδιά τη 5η 6η Δημοτικού να κρίνουν το σύμφωνο συμβίωση.
1: Μεγάλο θέμα, καλά κάνει το λε. Το είχα για αργότερα να το πω. Προχώρησε μου το.
7: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Πω.
7: Να κρίνει τώρα το παιδί, το ανήλικο, το αμούστακο αυτό.
1: Και να του έχει εικόνες ποιο είναι η οικογένειά, πώς είναι από αυτά.
7: Ναι, τι,
1: και να έχει δύο άντρες μαζί ή δύο γυναίκες.
7: Ναι, δηλαδή τι κρίση να κάνει αυτό το παιδί, δηλαδή. Αυτή ήταν η έννοια τους. Αντί να τους μάθουν ιστορία, να τους μάθουν μαθηματικά, να τους μάθουν πράγματα και να δώσουν ακόμη. Και να βάλουν το μάθημα της μουσικής, της γυμναστικής μέσα. Και αυτό μας μάρανε. Δεν θέλει να βγάλουμε. Δεν για ποια κοινωνία προχωράμε. Κάποια στιγμή που είχα μιλήσει έτσι, κάποιος κύριος είχε πει ότι μιλάω για εντυπώσεις. Δεν μιλάω για εντυπώσεις. Μου βγαίνει η ψυχή και αναγοριά να λέω ότι τα εγγόνια μας δεν γίνουν. Γιατί τα παιδιά μας έχουν παιδιά πλέον. Πού πάνε, δηλαδή, τι να πω τώρα στο εγγονάκι μου. Όταν έρθει και μου πει δυο μαμάδες, δυο μπαμπάδες.
1: Σωστά.
7: Τι ανομαλία. Δηλαδή αυτή είναι η πληρωμένη, η βλαμμένη.
1: Ανώμαλη στα μυαλά, σ' αφήνω να μιλάς για μη σου κόψω που είπες το θέμα εσύ, μην κάνω τάχα πονηρά, το αρπάζω και κάνω εγώ. Μετά θα κάνω ένα σχολιάκι. Αλλά έχεις απόλυτα δίκιο, μόνο σατανικά ανώμαλα μυαλά κάνουν τέτοια βιβλία. Τελείωσε.
7: Βέβαια, δηλαδή... Δεν θέλω να επεκταθώ πολύ γιατί θα πω πάρα πολύ
1: σοβαρή. Τι να πεις στη Βιδόνη. Σωστά.
7: Και θα σε κλείσω και θα σε ευχαριστήσω και θα ευχαριστήσω και το σταθμό, το Μάχη, ο οποίος το βγάλε στον αέρα. Κανένας άλλος σταθμός δεν το βγάλε. Και μπράβο σε αυτούς που διοικούν το Μάχη, δεν ξέρω ποιοι είναι και τα λοιπά, τους ακούω όλους. Ακούω και ένα υπέροχο παιδί από τη Θεσσαλονίκη, το υπέροχο παιδί που το λένε Σερέτη. Λοιπόν,
1: ο Χίος που είναι στις κορυφές.
7: Ο Χίος είναι ταλέντο, άστον το Χίο, είναι ταλέντο άνθρωπος. Λοιπόν, αλλά αυτοί τα βγάλανε. Κανένας άλλος σταθμός θα πει, ρε, πού πάμε ρε, τι θα βγάλουμε στην κοινωνία.
1: Μα αυτοί είναι προσκυνητές αυτής της ατζέτας που εδώ στην Ελλάδα μου λέει και ο Τραμπ και τους έβαλε λίγο φρένο, κάνανε πίσω και τελικά τώρα είναι σαν να συνεχίζουν αυτά που κάνανε τάχα τότε. Καλά λέει ο Τραμπ. Δύο είναι τα φύλλα μόνο. Και αυτοί συνεχίζουν το χαβά τους όλοι.
7: Κυρία μου, κλείνω. Εάν εγώ κοιμόμουν με δύο γονείς, άντρες σε ένα κρεβάτι, εγώ πήγαινα και κοιμόμουν επειδή μικρός ήμουν φοβητιάρης, ανάμεσα στον μπαμπά και στη μαμά, ανάμεσά τους πήγαινα και τους αγκάλιαζα και αισθανόμουν σίγουρα. Αν είχα δύο μπαμπάδες, ρε παιδιά, σήμερα τι θα ήμουν. Λουλού, τέλος πάντων, λοιπόν, σε κλείνω.
1: Να σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τρελή, παιδιά, τα Υπουργεία Παιδείας. Είναι τρελή αυτοί που γράφουν τα βιβλία. Είναι τρελή οι επίτηδες. Δεν είναι τρελή καθόλου. Τη δουλειά τους κάνουν να διαλύσουν την οικογένεια τελείως. Να έχουν στο παιδάκι της 5η Δημοτικού και να βλέπεις τις εικόνες πάνε να κοιμηθεί το βράδυ. Και η εικόνα, αυτό που σκέφτεσαι είναι αυτά που έχεις δει την ημέρα. Βλέπει λοιπόν εκεί, α, ναι, υπάρχουν. Εγώ κατά σύμπτωση έχω αυτούς που έχω. Θα μπορούσα να έχω δύο άντρες. Εδώ με δύο, να είναι και τα δύο αγοράκια, τα δύο κορσάκια. Ρε, είναι βαρεμένοι στα μυαλά, ρε. Δεν μπορώ να το καταλάβω ποιοι τα έχουν κάνει αυτά, όχι να αποσυρθούν βιβλία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σωστοί πραγματικά μέσα σε αυτούς που κυβερνάνε, αν είχαν λίγο... Τι διάλογο, δεν έχουν παιδιά. Μου κάνει εντύπωση, ρε. Δεν είναι από μάνα και πατέρα, δεν είναι γεννημένοι από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Τρελαίνεσαι. Δηλαδή προσπαθεί να δεις τη βάση, το τι μπορεί να έχουν κάνει λάθη. Και λες, δεν γίνεται τότε. Αν τους κάνανε αυτούς δύο παντεράδες, αν τους κάνανε δύο μανάδες, τότε χαλάλι τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, παιδιά. Καλά έκανε το δείξω ο Χρήστος να είναι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Ναι, μπρος.
1: Καλησπέρα.
8: Γεια σας, κύριε Κακλαμάνη. Γιάννη, είσαι από Ναύπακτο πλέον.
1: Καλώς τον κύριο Γιάννη, ο οποίος έχουμε αναφέρει, γιατί μας παίρνει, αγαπητέ Γιάννη, ο οποίος είναι ο πρώτος διδάξας σε ένα. Από τα πιο ιδιαίτερα φαγητά της Ελλάδος και μας παίρνει και ένα άλλος Γιάννης που του λέω: Γεια σου Γιάννη, μήπως είσαι ο κύριος να πω το επιθετό σου ή δεν μου επιτρέπεις.
8: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, για να κούρεις. Λέω: Ο φίλος μας που έχει κάνει στην Ελλάδα, στο Πασαλιμάνι, Το πρώτο, Γιάννη, πώς σου ήρθε η ιδέα αυτή και έφτιαξε αυτό το είδος φαγητού, τώρα συνεχίζουν τα παιδιά σου?
8: Συνεχίζω να ψάχνουμε πάντα, ψάχνουμε. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα, κυρία Κακλαμάνη. Ξέρω πόσο μυαλό τετράγωνο θα το λέγαμε στην έτσι στην καθομιλουμένη, προχωρημένο θα το έλεγα με την έννοια της επιστήμης. Και επειδή ξέρω ότι για την ερώτησή μου θα την εκτιμήσεις και θα μου απαντήσεις, γιατί έχω μεγάλο πρόβλημα και θέλω να μάθω.
1: Ναι.
8: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση λοιπόν?
1: Το συζητάμε.
8: Δεν το συζητάμε. Ήθελα να σου πω και εξής, κυρία Κακλαμάνη. Για τον Τραμπ λέμε διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
8: Καλά, κακά, έξυπνος, πονηρός, μάγκας, περίεργος, επιπόλαιος, όλα τα λέμε, έτσι.
1: Ναι.
8: Διάβαζα προχθές, έκανε το εξής κόλπο όμως ο Τραμπ. Ο Τραμπ ξέρεις ότι και πριν από 4-5 μήνες πήρε τον αρχηγό, τον πρόεδρο, ας πούμε, χώρας εκεί πέρα που κατέλαβε τον πρόεδρο, τον έκλεισε μέσα και τα λοιπά, της Βενεζουέλας.
1: Ναι.
8: Και η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έβαλε έναν άνθρωπο, αυτός που ήταν αντιπρόεδρος, τον έβαλε εκεί πέρα και εντάξει, και με την ευχές του Τραμπ προχωράει η Βενεζουέλα.
1: Ναι.
8: Και τώρα τι έκανε? Πήρε όλα τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Η Βενεζουέλα είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο
1: παραγωγής.
8: Δηλαδή ούτε Σαουδική Αραβία, ούτε Ιράν, ούτε Ιράκ, αυτή είναι μπροστά του οδοντόκρεμα.
1: Ναι.
8: Και έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή και επιπλέον την μηδενική εκμετάλλευση. Όλοι εκεί πέρα είναι φτωχοί. Το αίτηση είναι 7.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή είναι 10 φορές, 5 φορές, 6 φορές μικρότερο από την Ελλάδα. Και κάθονται απάνω στο πετρέλαιο. Και θα το πάρει τώρα ο Τραμπ αυτό το πετρέλαιο, θα το εκμεταλλευτεί, θα τους κάνει και αυτούς πλούσιους, εγώ πιστεύω, γιατί θα βγάζει μεγάλες παραγωγές.
1: Ναι.
8: Και θα κάνει, ας πούμε, θα παίζει όλο το εμπόριο, θα το παίξει αυτός του πετρελαίου.
1: Ναι.
8: Δεν είναι πολύ πονηρός και πολύ μάγκας. Αυτό θέλω να πω.
1: Κοίταξε, Γιάννη, εγώ την πρώτη δεκαετία ήμουν φανατικός του Τραμπ. Μετά όμως μας τα χάλασε λίγο με πολλούς πολέμους, τώρα τελευταία τους οποίους. Δεν έχει κατασταλάξει ακόμη το σύννεφο, να δω μήπως βγει σε καλό εκεί που όμως είμαι εναντίον του να σκοτώνονται λαοί εκεί κάτω. Αλλά κάνει κάτι κινήσεις οι οποίες εκεί που τις λες τρελές, εκεί τις λες και προχωρημένες.
8: Δεν το αμφισβητώ καθόλου, γιατί με τους Παλαιστίνιους που γινόταν μια ζωή με τους Παλαιστίνιους ασχολούμασταν. Θυμάσαι ο Ανδρέας που είχε κάνει κάτι ιστορίες με τους Παλαιστίνιους και τα λοιπά, και το ένα και το άλλο με τον Γιάσερ Αραφάτ.
1: Με Αραφάτ, με Καντάφη και τέτοια.
8: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι τώρα θα βρούνε λύση. Έχει βρει
1: Μακάρι.
8: Λύση τώρα ακόμα. Και θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος και ίσως και οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν πολύ καλύτερα τώρα.
1: Μακάρι.
8: Γιατί αν πέσουν οι Αμερικάνοι.
1: Απλώς με νοιάζει
8: όταν
1: σκοτώνουν τα αθώοι, Γιάννη. Δηλαδή με νοιάζει οι Παλαιστίνοι άνθρωποι όταν βλέπεις εκεί παιδάκια και τέτοια. Εκεί μου...
8: Αυτό και εμένα με νοιάζει, ρε αγόρι μου. Να ζουν καλά οι άνθρωποι και ανθρώπινα. Και να μην υποφέρουν και να μην σκοτώνονται κάθε μέρα. Αυτό και εμένα με νοιάζει. Και σε πληροφορώ ότι δεν αποκλείεται στο τέλος να γίνει έτσι. Και αυτούς τους ενδιαφέρει να γίνει, δεν τους ενδιαφέρει η Χαμάς. Και από την άλλη πλευρά, το ότι κατέστρεψε τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Διότι αν, ας πούμε, καταστρέψει το Ιράν, όχι καταστρέψει, αν το Ιράν το φέρει σε μια ισορροπία, οι μεγάλες φωλιές που ήταν η Παλαιστίνη και το Ιράν, της Χεζμπολάχ, Θα σταματήσουν αυτοί. Δεν θα έρχονται τώρα να φοβόμαστε στην Ευρώπη, να πάρουμε στην Ευρώπη και θα έρχονται να βάζουν φωτιές και να βάζουν μπόμπες και να κάνουν και να ράνουν, κατάλαβες. Θα είμαστε πιο ήρεμοι εδώ πέρα για εμείς.
1: Ναι.
8: Αυτά ήθελα να σου πω και δεν ξέρω αν
1: είμαστε σε ένα μπλέξιμο, γιατί είπες όλα τα χαρακτηριστικά και έχεις δίκιο του Τραμπ. Εκεί που το λες τερό και βλέπεις σοβαρό. Εκεί που λες κάνει αυτό. Δεν ξέρω τι διάλογο στο τέλος. Μακάρι να είναι για το καλό της ανθρωπότητας.
8: Δεν αποκλείεται στο διατάφτα στο τέλος. Να φοβηθεί και λιγάκι ο Πούτιν και να τα βρούνε με τους άλλους και να τελειώσουν οι πόλεμοι.
1: Να σου πω κι ένα τελευταίο τώρα που είπες για τον Τραμπ, σε αυτά που κάνει τα υπερβολικά. Είδες ότι έκοψε ένα δολάριο Με το κεφάλι του πάνω. Και είναι ανάρπαστο.
8: Καλά αυτό. Δεν θα βγάλει πολλά. Οπότε καταλαβαίνεις θα γίνει...
1: Έγινε ανάρπαστο σου λέω και, και αγοράζεται πέντε φορές πιο πάνω σαν αξία.
8: Θα πληρώνεις όσο και όσο να πάρεις ένα τέτοιο για να το βέβαιες.
1: Και να σου πω και κάτι. Μην είναι και καμιά στροφή της Αμερικής σε κάνα νέο νόμισμα.
8: Τίποτα δεν ξέρει.
1: Όλα γίνονται αυτού του καιρού στη γη.
8: Είναι τόσο περίεργο που
1: ναι. Τίποτα δεν ξέρει. Ευχαριστώ, Γιάννη.
8: Κύριε Κλαμάη, να μην σα καθυστερώ.
1: Ευχαριστώ
8: άλλο.
1: Και.
8: Χάρηκα ιδιαίτερα. Όσο για τα. Ακούστε, κύριε Κλαμάη. Ναι. Όσο για τα μάτια σα που λέτε ότι έχετε ένα προβληματάκι, θα παίρνετε κάθε μέρα, ναι. Κάθε μέρα, ναι. 5 γραμμάρια ωμέγα 3 φαρμακευτικό.
1: Τι, okay? Ποιο είπε για τα μάτια μου.
8: Ακούσα προηγουμένω ότι έχει πρόβλημα για τα μάτια. Γιατί είπε.
1: Εγώ.
8: Να μιλούσες με κάποιον με ακροατή σου και μίλησε αυτός και είπε.
1: Ναι, δεν είπα εγώ για μάτια, γιατί έχω ματιγαρίδα.
8: Η
1: γαρίδα, ξέρεις τα πει.
8: Με συγχωρείς, έκανα λάθος. Εγώ έκανα λάθος.
1: Αλλά,
8: μιλούσες κάτι, είπε για μάτια, είπε. Και λέει κάτι, δεν βλέπω τα μάτια και τα λοιπά.
1: Όχι,
8: και
1: είπε, αλλά.
8: Γιάννη. Ένας κύριος προηγουμένος.
1: Άκου όμως, όχι, δεν είπα τέτοια πράγματα. Άκου. Αλλά αυτό που είπες, ότι το πραγματικά του μέλλοντος. Το φάρμακο εισαγωγικά, ωμέγα 3 είναι ότι ορότερο σα αφήνω καλό βράδυ. Ωμέγα 3 ό,τι μπορείτε, με όποιο τρόπο παίρνετε. Άλλο το ένα βοηθάει σε φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Εγώ υπενθυμίσω, αύριο Σάββατο, 4 με 7 Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάρδες και επαναλήψεις τα βράδια, βέβαια, εκεί πετυχαίνω εγώ. Μερικές επαναλήψεις και 12 με 1 ο Κυριάκος Σοβελόπουλος και ο Γρηγόρης Σερέτης, το φέρατε πάλι κουβέντα πριν και πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
9: Γεια σου Ηλία.
1: Καλησπέρα.
9: Τι κάνεις, η Σοφία είμαι.
1: Γεια σου Σοφία.
9: Τι γίνεται, καλά έκανε ο Τραμπ, όπως το λένε, και πήρε τα πετρέλαια. Για τα πετρέλαια τα έκανε όλα.
1: Ναι, αλλά... Να μην παίρνει και το αλλού το πλούτο ρε εσύ.
9: Γιατί τον έβαλε μέσα τον άλλον και...
1: Ναι,
9: και
1: δηλαδή ξέρεις κάτι, πάρτα όλα. Με κάποιο τρόπο συνεργασίας, αλλά όχι και στείλει τσαμπουκά σε βάρος σε... Δηλαδή, καμαρέσουν κάποια του Τραμπ και κάποια άλλα τα απορρίπτω ανθρώπινα και μόνο.
9: Ναι, Ηλία μου, ναι. Λοιπόν, και που άκουσα και τον είπε τον κύριο αυτός με τους άντρες, μαμάδες και μάνες.
1: Ναι.
9: Τι πράγματα είναι αυτά. Αυτά είναι τα παιδιά, τι θα γίνουν.
1: Ναι.
9: Τι θα γίνουν τα παιδιά, τα ίδια δεν θα γίνουν. Τα ίδια θα γίνουν.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω πως υπάρχουν πνευματικοί. Ποιοι γράφουν τα βιβλία, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
9: Ξέρω,
1: δηλαδή,
9: ξέρω,
1: υπάρχει λογικός άνθρωπος πνευματικός που είναι υπέρ της ανομαλίας τόσο πολύ. Τι να πω.
9: Ανομαλία, Ηλία μου, ανομαλία.
1: Ωραία.
9: Να πιάσει να βάψει τα μαλλιά σου. Να είσαι πιο ωραίος.
1: Ποιος. Ποιος.
9: Εσύ.
1: Δεν βάφω τίποτα.
9: και,
1: όχι δεν βάφω μόνο. Άκου όμως τι κάνω, επειδή δεν μου αρέσει να λέω παραμύθια. Εγώ πάντα ήμουνα, μη μου πεις να βάλω τίποτα πάνω. Έχω όμως τη Γιάννα τη Χατζηδάκη να είναι καλά, οποία μου κάνει. Σου στέλνω Ηλία κάτι, κάνε μου τη Ρε Γιάννα λέω, μη μου μιλάς για χρώματα. Όχι μου λέει. Θα σου στείλω ένα το οποίο άμα ξεβάψει το παραμικρό, εάν τα κοιτάξει ότι θα είναι σαν βαφή, μην το ξαναβάζει. Βάζει σταγόνες κάτι τόσο. Και κάθε 10-15 μέρες, Σοφία, είναι ένα το ονομάζει μαγικό νερό. Κάνω κάτι σταγόνες στο κεφάλι, το οποίο δεν ξέρω αυτό τι διάλογο κάνει τώρα, και βοηθάει λέει τη μελανίνη.
9: Μάλιστα.
1: Βέβαια, όταν έχω βάλει κανιά φορά κάθε 10-15 μέρες στο σταγόνι, μου κάνει η μικρή μου δημιουργία.
9: Ναι.
1: Αν ξαναβάλεις είναι εναντίον. Λοιπόν, είμαι εναντίον σε αυτά. Δεν είναι θέμα.
9: Δεν μου λένε να τα βάψω, αλλά δεν τα βάφω. Σαν μες είναι εμένα τα μαλλιά μου.
1: Σαν?
9: Μες που τα λένε τα βάφουν τα μαλλιά, μες.
1: Ναι.
9: Λέγεται αυτό.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας σας κάνει στον εαυτό του. Απλώς είναι και μερικά πράγματα που είναι θέμα και προσωπικής.
9: Και εγώ ποτέ δεν έχω βάλει τίποτα, ούτε αλυφές, ούτε κρέμες, ούτε τίποτα.
1: Μπράβο σου.
9: Στο πρόσωπό μου. Τίποτα. Και οι άλλοι που βάζουν αλυφές και κάνουν πράγματα που γίνονται χειρότερα.
1: Το πιστεύω γίνονται. Αυτό που λες. Γυναίκες που έχουν κρατήσει παρθένο το πρόσωπό τους, όσο μεγαλώνουν τόσο πιο καλά είναι.
9: Τι να
1: ή πιο λογικά, πιο λογικά.
9: άμα μεγαλώνουμε δεν θα είμαστε που θα ζαρώσουμε, θα κάνουμε, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τι θέλω κι εγώ, δεν πρέπει το μαλλί μου στην ηλικία που δεν αρχίζουν τα μαλλιά μου και είναι σε στυλ σαν να πάνε να γίνω, τι θα κάνω ρε, θα αλλάξω τη φύση.
9: Είσαι μικρός ακόμα ρε σε ηλία μου, συγγνώμη που σε λέω ρε.
1: Εντάξει, μια χαρά τα λες.
9: Είσαι μικρός, εγώ είμαι τώρα μπήκα στα 84.
1: Μπράβο σου.
9: Άσε. Και το άλλο να σου πω, με το παιδάκι, με τη γυναίκα αυτή που θάψαν και παίρνουν τη συντάξη.
1: Το είπαμε πριν, Σοφία. Άστο αυτό, μου είπες όλα τα άλλα. Ευχαριστώ που είπες για τα μαλλιά μου. Γεια. Λοιπόν, 7-18.000, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο και στον ήχο ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης σήμερα και πάμε να μας δώσει γραμμή επόμενη να δούμε τι κάνουμε. Παρακαλώ. Έπεσε γραμμή. Ωραία, δεν πειράζει. Έπεσε γραμμή παιδιά και να πάμε. Ναι, ωραίο είναι σήμερα και που έγινε αυτό το συμπεριστατικό ρε παιδιά με φορτηγό έφερε μια βάρκα λέει, αλλά δεν μπορούσε το ύψος του. Χτύπησε κάτι. Άρα ήταν του τρόλεϊ. Ήταν του τρόλεϊ, γιατί νόμιζα ότι είναι όπως τον Πειραιά, προς εκεί είναι τύπος Ιδόνος, αλλά δεν κολλάει εκεί πέρα, δεν έχει τρόλεϊ εκεί, έχει τραμ. Τραμ δεν πας πάνω στις γραμμές του τραμ. Άρα κάπου αλλού ήτανε, κάπου τρόλεϊ και φράκαρε λέει πάνω και δεν μποτιλιαρίσματα και τέτοια. Ένα άλλο δε τώρα σε αυτό που λέω φράκαρε παιδιά, ένα από τα βίντεο εκεί, δεν ξέρω τηλεόραση βίντεο, γιατί μας βομβαρδίνουν εκεί στο βίντεο, τώρα βλέπεις τα πάντα και πολλά από αυτά που δείχνουν τηλεόραση και σε νέα είναι από τα βίντεο που βλέπουν από όλο τον κόσμο. Ένα άλλο ρε παιδιά, ένα μεγάλο φορτηγό, έχει πάει σε γραμμές τρένου, αγγίζει, τη, πώς τη λέμε, τη, που σηκώνεται τα, εκεί από, τις, από το σαν διόδια, γραμμές που κλείνει για το τρένο. Εκανόπιστεν, αντί να σηκωθεί να φύγει, να το σπάσει και να φύγει, εκανόπιστεν, λες και πήγαινε να γλιτώσει, ήρθε το τρένο, ξαφανίστηκε, κυριολεκτικά το πίσω μέρος, ευτυχώς, νομίζω ότι σκότωσε τον οδηγό, τον συνοδηγό, αλλά το πώς έγινε. Τι κάθεσαι όταν είσαι πάνω και μπλοκαριστείς ανάμεσα στα αυτά τα που σηκώνουν εκεί του τρένου, τα σπάς και φεύγεις. Σκέφτεσαι να τα πληρώσεις εκεί τι κάνουνε ή θα γίνεις παρελθόν εσύ. Φοβερή σκηνή όποιος την πέτυχε. Λοιπόν, 2-17-10 παιδιά, 8.000 και τώρα που μας είπε ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Γερμανία για την... για τις εκλογές μεθαύριο που θα γίνει, εκπλήξεις θα έχουμε σε όλη την Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα θα είναι, θα γίνει, θα γίνει, ετοιμαστείτε για όλες τις εκπλήξεις που έχετε, δεν έχετε δει μέχρι σήμερα, θυμηθείτε. Λοιπόν, η Αγγλία λέει, η Αγγλία δανείζει στη Γερμανία και μπράβο στην, σε αυτούς εδώ όποιος είναι ελληνική κυβέρνηση υπεύθυνος που δεν επάτησε να δίνουμε και εμείς κάτι κομματάκια. Ακούστε παιδιά, με τα κλεψιμέικα οι άνθρωποι βγάζουν λεφτά ρε. Οι Άγγλοι δανείσαν δύο κομμάτια γλυπτών του Παρθενώνα στη

0: εκεί. Η Αγγλία όσο υπήρχε μέσα. Αυτή η συνεργασία λαών, χωρών, πολιτών που συνεχίζουν να έχουν τα κλεμμένα τα δικά μας, τα παίρναγε ο κύριος Έλγιν μέσω Κωνσταντινούπολης, σαν σταφύλια σε καλάθια, τα πιο μικρά κομμάτια ή μπορεί και ολόκληρα κυβότια, να γίνει σταφύλια μέσα. Όλα αυτά που κλέψαν οι Άγγλοι. 2-17-18.000. Ελάτε παιδιά να κουβεντιάζουμε όπως κάθε βράδυ. Να πω, είδα έναν καλό συνάδελφο, έτσι με ωραίες ταινίες έγυρισε αυτό το παιδί, πάνω στους Κατέρεις, και τον είδα καμία κοινοποίηση που εμείς το θίγουμε βέβαια πολλές φορές, αλλά μ' άρεσε που κάποιοι συνάδελφοι έτσι γκαρίζουν κάτι τέτοιο, και το λέω καλοπροαίρετα, και εγώ λέω τη λέξη αυτό, γκαρίζουν, λέω, φωνάζουμε ό,τι μπορούμε. Γράφει, νέα σύριαλ, τρεις από τους πρωταγωνιστές σε τρία σύριαλ, δύο πρωταγωνιστές σε άλλο σύριαλ. Φίλε πάνω, τι 3 και 2 και 5. 10 ηθοποιοί, 10 σύριαλ. Οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι. Γι' αυτό έχουν κάνει αυτό που λέω εγώ, τρύπη στις οθόνες. Οι ίδιοι παίζουν, φίλε μου. Καμιά 43 χρόνια, καμιά κατοστή άτομα που έχω πει, 10 ταλαντούχοι, 50 μετριότητες, 30 μετριότητες και καμιά 60 για πέταμα πρωταγωνιστούν και σας κάνουν τους πρωταγωνιστές. Και στηρίζουν όλα τα σύριαλ και στηρίζουν τα κανάλια. Και τα κανάλια κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να ξέρουν τι εμπόρεμα βγάζουν και πώς ο κόσμος έχει σχεδί και λέει πηγαίνα τώρα. Πέρασέ τους, ρε. Πέρασέ τους. Γι' αυτό λέω τρύπιες οι οθόνες. Τρύπιες είναι οι οθόνες. Νομίζουν τα κανάλια. Και οι καναλάρχες οι κακόμοιροι έχουν το νου τους σε τόσα άλλα που να προσέξουν τι παραγωγές κάνουν και τι φτιάχνουν τα ίδια και τα ίδια για τον κόσμο. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι. Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Μανώλης από την Ψηλιά μου.
0: Γεια σου, Μανώλη.
1: Από τη Σαλαμίνα.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, είσαι καλά?
0: Εδώ, καλά, εσύ?
1: Κι εγώ προσπαθώ να είμαι καλά.
0: Βέβαια, όλοι
1: απλά
0: προσπαθούμε.
1: Απλά έπεσα θέμα κλοπής. Μου πήρανε όλα τα χαρτιά.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησα από την αρχή, έχω να σε πάρω περίπου 2 μήνες τηλέφωνο.
0: Το θυμάμαι τότε, μας έλεγε για το θέμα της σύνταξης.
1: Μπράβο.
0: Τι κάναμε κανένα πρόοδο?
1: Δεν κάναμε πρόοδο γιατί μου κλέψανε τα χαρτιά όλα. Και ξεκίνησα και έβγαλα χαρτιά από την αρχή. Ταυτότητες, τηλέφωνα, τα κάρτες της τράπεζας, τα πάντα. Και σήμερα ενεργοποίησα το τηλέφωνο. Και σε πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες και σου εύχομαι να πάει εκεί καλά και να βγάλεις αν έχεις τα δεδομένα καμιά σύνταξη, γιατί είναι κρίμα να μην έχεις κυνηγήσει τίποτα.
1: Τι να κάνω, ρε Ηλία μου, τι να κάνω. Όλα, εντάξει, θα έρθουν μόνα τους.
0: Δεν τα έχεις βάλει σε καλά χέρια, ρε.
1: Με το ζόρι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Τώρα οι συνθήκες έχουν έρθει σε τέτοιο σημείο που είναι όλα γραφειοκρατία.
0: Καλά γραφειοκρατία, να
1: ενάμιση μήνα τραβιόμουν να ενεργοποιήσω τις κάρτες της τράπεζα.
0: Ναι.
1: Ενάμιση μήνα.
0: Το πιστεύω. Αυτή η γραφειοκρατία και τάχα έχουμε περάσει συστήματα ηλεκτρονικών που αυτά τυρανάνε περισσότερο τον κόσμο.
1: Έτσι. Έγινε, Ιάκο μου.
0: Να σε καλά, Μανώλη. Καλό σου βράδυ.
1: Αυτό. Μια καλησπέρα. Σε άκουγα κάθε βράδυ και με την πιτσιρίκα σου και με όλα.
0: Να σε καλά.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, Μανώλη. Ωραία.
1: Και για σένα και στον εκφωνητή. Ο Αλέξανδρο δεν είναι.
0: Ο Εφραίμ, ο Χαραλαμπίδης είναι απόψε.
1: Α, είναι ο Εφραίμ.
0: Κατά σύμπτωση έχουν το ίδιο επίθετο με τον Αλέξανδρο.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε να περάσουμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Ακούστηκαν, παιδιά, περνάμε τώρα, αλλά κάνουμε αλλαγή ώρας. Είναι 2 ώρες η εκπομπή. Δευτερόλεπτα περνάμε, και εγώ θα μιλάω στους τηλεθεατές του Alert, αυτό που κάνω πάντοτε ενδιάμεσα, εγώ να χρειάζεται το μοντάζ, για να αρχίσουμε τη δεύτερη ώρα εδώ στο ραδιομάχη. Πάμε. Ωραία.
2: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα και επιστρέφουμε σε αυτό το διπλό και για το ραδιομάχη και για την τηλεόραση, το alert για την Κυριακή το βράδυ, που μαγειτοσκοπείται αυτή η εκπομπή, όπως είπα πριν, από τον Αποστόλη του Σαββάκη για 9 με 11 την Κυριακή και 2-4 τη νύχτα του Σαββάτου αύριο, που 4 με 7 αύριο Ράδιο Μακελάρδης, για μια φορά το λέω, Στέφανος Χιουζέρος. Μην με παραξηγούν απόψε που δεν γράφω καθένα, διαβάζω καθόλου τα μηνύματα των τηλεθεατών από το διαδικτυακό κανάλι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χαμός, μπαίνουν χιλιάδες κόσμος, αλλά δεν διαβάζω. Απόψε ειδικά, όταν κάνουμε γύρισμα, έχω το νου μου εκεί, να μην είναι άπας και αυτό, πάω να διαβάσω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα σου.
2: Ο Σταύρος είμαι.
1: Έλα, Σταύρο μου.
2: Ναι, ήθελα να πω κάτι τώρα και δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω.
1: Ναι.
2: Άκουσα την ακροάτειά σας που είπε για τους Αλβανούς.
1: Ναι.
2: Έκανε ένα σχόλιο για τους Αλβανούς.
1: Ναι.
2: Και κάποιος κύριος και αυτός συμφώνησε με την κυρία αυτή.
1: Ναι.
2: Και εγώ συμφωνώ απολύτως, κύριε Ηλία μου, με την κυρία αυτή.
1: Ναι.
2: Διότι εγώ τους Αλβανούς τους ξέρω πριν έρθουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Επήγα στην Αλβανία όταν ήταν ο Χότζας,
1: mm-hmm.
2: από τη Λευκάδα μέχρι τη Γέρκυρα και από εκεί στο Βιλάχιο της Αλβανίας.
1: Ναι.
2: Με ένα καράβι και παίρναμε τσιγάρα από εκεί από την Αλβανία και τα πουλάγαμε στην Ιταλία λαθρέα, τέλος πάντων,
1: ναι.
2: λαθρέα.
1: Ναι.
2: Τους έζησα λοιπόν εκεί κάποιο διάστημα, κάνα 6 μήνες.
1: Ναι.
2: Τους είδα τι απαιθητικοί άνθρωποι είναι, πώς μπορούν να σε κάνουν να σε πατήσουν στο λαιμό και να μην μιλήσεις. Είναι επικίνδυνοι άτομα αυτοί.
1: Ναι.
2: Λυπάμαι που είναι στην Ελλάδα, σας το λέω ειλικρινά. Δεν φοβάμαι τον Τούρκο, γιατί ξέρουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Τους Αλβανούς δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Είναι ύπουλοι άνθρωποι. Και λυπάμαι που το λέω. Δεν θέλω να σε αποσχολήσω περισσότερο, γι' αυτό ας σταματήσω τη συζήτηση.
1: Ναι, Σταύρο μου, πρόσκειται τι αντίζω, ναι. Σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ακού, Σταύρο.
2: Ναι.
1: Σταύρο μου, άκου το σχόλιο σου. Τα
2: ναι.
1: δέχομαι αυτά που είπες, ότι κάποιοι είναι μοχθηροί, κρυφοί και είναι
2: ναι.
1: πολύ ακόμη και πιο εχθροί από τους Τούρκους, ακόμη
2: από
1: και αν εδώ και τους δώσαν ψωμί,
2: ναι.
1: όπως και αυτοί δουλέψανε κάποιοι νοικοκυρέοι πολύ. Όμως,
2: ναι.
1: δεν μπορώ να δεχθώ πως πρέπει να κάνω σχόλιο και να φωνάζουμε το τι μας
2: ναι.
1: κάνουν κάτι χάρτες, ας τους να κάνουν, δολοπλοκίες είναι όλα αυτά.
2: Μα λένε η μεγάλη Αλβανία, Ηλία μου.
1: Ας, λοιπόν, θα λένε, είμαστε εμείς σε δυνατή σαν χώρα... Να τους
2: ναι.
1: θεωρήσω ότι είναι μυρμήγκια στο παραμικρό.
2: Ναι, μπορεί να είναι μυρμήγκια, αλλά είναι επικίνδυνα άτομα. Λένε μέχρι την Πρέβεζα, λέει, είναι αλβανικά. Έτσι γυρίζει και λένε τώρα. Και τον Αχιλλέα ακόμα λένε ότι είναι Αλβανός, που είναι στην Κέρκυρα το Αχιλλέα.
1: Και τόσο εγώ έγραψα κάπου σε έναν Αλβανό που έγραφε, του λέω, έχεις δίκιο φίλε. Και ο Σοκράτης
2: ναι.
1: Αλβανός και ο Πλάτωνας Αλβανός και έκανα
2: ναι.
1: πλάκα.
2: Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα, τις πάνω στα σοβαρά.
2: Ναι. Εγώ ξέρω το εξής, ότι... Επί στο νησί μου κάτω, στο νησί μας κάτω, δουλεύουν όλοι οι Αλβανοί και οι Αλβανίδες και τα παιδιά είναι άνεργα. Αύριο θα
1: αυτό είναι άλλο. Σταύρο μου,
2: ναι,
1: αυτό σαν δουλειά, εγώ σέβομαι αυτούς που είναι νοικοκυρέοι και δουλεύουν, γιατί είναι και κάποιοι που δουλεύουν σκληροί και καλοί Αλβανοί,
2: ναι.
1: Χωρίς να τους βάζω και να τους θεωρώ ότι είναι, μπορούν να... Πώς να πω, να συγκριθούν με αυτούς που είναι και εχθροί κρυφά της Ελλάδος. Να σε ρωτήσω, Κωνστάβο.
2: Όταν πήγαμε με το καράβι να πάρουμε τα τσιγάρα από εκεί, στο Ντούλσε της Αλβανίας, που λέγεται Ντούλσε Διράχιον στα ελληνικά, μπήκανε μέσα αυτοί και μας έκαναν γυαλιά καρφιά τα πάντα.
1: Ναι, δεν αφιβάλλω τώρα, τα έχουμε δει εδώ. Ναι.
2: Μας αρπάξανε τις κοκακόλες, μας αρπάξανε τα μακαρόνια και μας λέγανε μην μιλάτε. Το καταλαβαίνετε, είναι ύπουλοι άνθρωποι.
1: Ναι, τους έχει ζήσει. Να σου πω κάτι άλλο, Σταύρο.
2: Ναι.
1: Να σου πω. Μιλήσαμε χθες μαζί.
2: Ναι, μιλήσαμε για τα βιβλία που είχα.
1: Ναι, σε παρακαλώ όμως, ναι. δεν μου είπες το. Έρεπα από την αρχή να κρατήσουμε το τηλέφωνο αυτό που σου λέω να σου χρωστάω ναι. σαν δώρο.
2: Ναι.
1: Πώς θα το κάνουμε.
2: Να σας πω κάτι.
1: Να ρωτήσω
2: ρε.
1: Δεν μπορούμε να
2: το
1: κρατήσουμε τώρα τον άνθρωπο, το τηλέφωνο. Θέλω να σου κάνω, ρε Σταύρο, μπράβο σου. Θα μου το δώσει ο κύριος Εφρέμ, άκουσε με.
2: Ναι.
1: Σταύρο.
2: Πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο σήμερα.
1: Ναι.
2: Και το ζήτησα το τέλο.
1: Όχι, θα σου κάνω δώρο, σου είπα.
2: Όχι, δεν έχει κυκλοφορήσει όμως, λέει, δεν το
1: βρήκα. Όχι, άστο, το έχει κυκλοφορήσει πριν από χρόνια. Λοιπόν, κρατάω το τηλεφωνό σου, τηλεφωνώ να βρω τρόπο να στείλω, τελείωσε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα πάω να πάρεις, με τίμησες, πήρες εκείνα, τι μου λες τώρα. Λοιπόν, δεν λέμε άλλα και κάνω στον αέρα το καλό. Κρατάμε το τηλέφωνο του κ. Χαραλαμπίδης, μου το δίνει μετά και στο τηλεφωνό αύριο, σου υπόσχομαι.
2: Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι, έχω εγώ πρόβλημα. Καλό σου βράδυ. Αν μπορέσουμε πριν κλείσει, Εφραίμ, κάτσε το τηλέφωνο. Να σε καλά, ρε. Είναι ένα τόνο σταυρό μου. Λέω κάτι και μετά να κάνω τάχα. Ναι, κάνω πώς κάνω δώρο εκεί. Είπα, όποιος έχει πάρει, θέλω να τα αποδίδω με ένα δικό μου βιβλίο. Σαν να τι πέταξε, 12 ευρώ, 13. Να του επιστρέψω εγώ 8-9 ευρώ. Ένα βιβλίο που κάνει και αυτό τόσο. Δεν πουλάω, δεν το πουλάω. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Ναι, να το να με τίμησες και μου λες πήρες κι αλλού για να, για να πάρεις κι άλλο βιβλίο. Τι πήγες. Και, και αυτό που λες τώρα με τιμάς και ευτυχώς που δεν το βρήκες. Γιατί έχεις αντληθεί αυτό. Έχω εγώ αντί για αμοιβή, πήρα τότε κάπου 1000 βιβλία. Ένας θεός χωρέστε να πέθανε, ωραίος εκδότης. Μου λέει πάρε, δεν σε πληρώνω, ούτε πληρώνεις, θα κάνω θέμα δικό μου, θα βγάλω τη λεφτά θέλω, κάνω τι θες πουλά. Τι να πουλήσω εγώ. Τα πήρα και τα έχω στο σπίτι μου, έχουν μείνει καμιά τουλάχιστον 300 ετ. Έκανα δώρα σε όλα τα κανάλια, όλα τα χρόνια. Αυτό τώρα στο κάνω δώρο, Σταύρο μου. Ακατάλληλο ή ακατάλληλος λέγεται και είναι καλό. Καλό βιβλίο. Έχω διαβάσει κάτι φορές μερικά. Μπορώ να διαβάσω από Δευτέρα μερικά κομμάτια. Θα καταλάβετε γιατί λέω. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ, ραδιόφωνο.
3: Είμαι η κυρία Μαρία.
1: Γίνεται χαμός. Δεν ακούμε τίποτα.
3: Ε?
1: Δεν ακούμε τίποτα αν δεν χαμηλώσει ραδιόφωνο.
3: Το ραδιόφωνο είναι κλειστό.
1: Δεν, κάτι γίνεται.
3: Τώρα δεν έχω.
1: Τώρα είναι ωραίο. Τώρα έκανες έκκληση.
3: Μα ακούτε, κύριε Ηλία μου.
1: Ναι.
3: Λέτε που γίνονται κλοπές. Και εμένα με έγιναν κλοπή στο σπίτι μου. Με πήραν όλες τις οικονομίες μου. Τι να κάνω.
1: Συγγνώμη.
3: Μαρία λέγομαι.
1: Να σου πω, κυρία Μαρία μου.
3: Με τον κύριε.
1: Δεν το κατάλαβα. Τι έγινε αυτό, πότε.
3: Τώρα δύο μήνες είναι. Με πήραν όλες τις οικονομίες μου και δεν έχω τώρα ούτε να κινηθώ.
1: Πώς μπήκανε μέσα στο σπίτι.
3: Μα στο σπίτι, βέβαια, από το σπίτι πήραν.
1: Πού ήσουνα.
3: Εδώ μέσα ήμουν, αλλά δεν το κατάλαβα πώς μπήκαν μέσα, ούτε κατάλαβα.
1: Κάτσε ρε κυρία Μαρία, μέσα στο σπίτι ήσουνα, πρώτον μόνη σου ήσουνα.
3: Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε το πράγμα.
1: Ναι.
3: Εμένα ξέρετε τι μου είπανε. Μου είπανε ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος στο σπίτι.
1: Έλα ρε
3: κυρία
1: Μαρία.
3: Μ' ακούτε.
1: Συνέχισε, σ' ακούω, αλλά λυπάμαι γιατί την καρίζω κάθε μέρα και λέω προσέχετε αυτούς τους απατεώνες. Προχώρα.
3: Λοιπόν, αυτό απατεώνας, αλλά αυτή ήταν και γνωστή γιατί εδώ την είχα ως αποκλειστική και ήταν Αλβανίδα και ήξερε τα πάντα και γι' αυτό έκανε μέσα σε ένα μεγάλο. Τι να σας πω τώρα.
1: Να σας πω περίπου. Περίμενε.
3: Επειδή ακούτε όλο τον κόσμο τα βάσανα, όλο τον κόσμο και στεναχώρια και είμαι πολύ.
1: Να σου πω, κυρία Μαρία, περίμενε να μας βοηθήσει να γλιτώσει κάποιος άλλος. Σε πήρε, παιδί μου, ποιος τηλέφωνο.
3: Ναι.
1: Ποιος σε πήρε τηλέφωνο.
3: Αυτοί που με πήραν τηλέφωνο ήταν από τη ΔΕΗ.
1: Ωραία.
3: Αλλά αυτή που έγινε το αυτό, ξέρω ποια ήτανε.
1: Ήταν κάποια που ήξερε και έρθει σπίτι σου.
3: Κοίταξε, ήταν ένα σωματείο Αλβανών που τώρα μ' ακούει, δεν ξέρω αν μ' ακούει και ας μ' ακούει,
1: ναι.
3: Που είναι αποκλειστική ήταν, αυτή ήταν αποκλειστική. Είχα εγώ τον άντρα μου άρρωστον εδώ.
1: Συνήθως έτσι γίνεται, βλέπει κάποιο σπίτι τι έχει υλικά, προχώρα.
3: Η κουνιάδα μου, η αδερφή του Γιάννη, λέει να πάρει μια αποκλειστική, ήταν πολύ βαριά, στα τελευταία τα που λέω.
1: Ναι.
3: Και λέω να βρεις τούλα μου να μη φέρεις μια αποκλειστική. Και μου λέει δεν βρήκα Ελληνίδες, μου λέει θα σου φέρω πάλι σωματείο. Και μη φέρει μια Αλβανίδα που εγώ βαρυγόμισα, δεν ήθελα και ήρθε εδώ και εγώ την ίδια δουλειά θα κάνω. Τέλος πάντων την είχα 10 μέρες, μαύρο κρίμα με περνέ.
1: Πόσες μέρες κάθισε.
3: 10 μέρες, 10-12 μέρες, μέρα νύχτα την είχα.
1: Και μετά πότε έγινε αυτό το κρούσμα, μετά από καιρό.
3: Τώρα σε 27 το Βενός με πήρε τότε 30 λίρες.
1: Ναι.
3: Και λέει ο σύζυγος, μου λέει Μαρία, πού είναι, λέει, μη είχε δώσει και μένα κάτι της. Και λέει, πού είναι οι άλλες, λέω δεν ξέρω. Μου λέει, ο διάβολος εδώ που μπήκε, λέει, της πήρε.
1: Περίμενα να σου πω κάτι. Έφυγε ξαφνικά.
3: Και τώρα από τότε που ήξερε που πήρε αυτές, έκαναν ολόκληρο αυτό πώς να μπορέσουν να με βγάλουν και τα υπόλοιπα που είχα για να ζήσω.
1: Περίμενε όμως τώρα, περίμενε να το βάλουμε σε μία τάξη λίγο,
3: ναι,
1: να μην κατηγορήσουμε τσάμπα.
3: Όχι, επειδή λέγαμε για Αλβανούς πριν να βγάλουμε.
1: Περίμενε με, κυρία Μαρία. Περίμενε να σε ρωτήσω κάτι. Στο σπίτι, παιδί μου, έφυγε η γυναίκα αυτή χωρίς ενημερώσει και ξαφνικά πρώτον.
3: Όχι, την είχα.
1: Έφυγε κανονικά. Ναι. Έφυγε κανονικά, δηλαδή χαιρέτησε, πήρε λεφτά το 10 ημερών και έφυγε, έτσι.
3: Αυτή στα τελευταία, οι τελευταίες μέρες ήταν και μέχρι και στο νοσοκομείο που την έστειλα με τον άντρα μου και όταν πήγε στο νοσοκομείο εκεί κοντά στον Πέδο που είναι το λαϊκό, στο λαϊκό, το βράδυ έμεινε εκεί, την άλλη μέρα ήθελε να ξαναπάει και δεν τη δέχτηκαν. Ξανά δεν τη δέχτηκαν, δεν την πήρα ξανά, έκοψε και το τηλέφωνο. Ναι. Αλλά κατάλαβα που ήταν αυτή που με έπαιρνε τηλέφωνο και με έλεγε αυτά και αυτά και αυτά.
1: Α, εννοείς που έπαιρνε και έκανε τη ΔΕΗ.
3: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα, γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να ξεγελαστείς τη φωνή.
3: Αυτό
1: γιατί δες κάτι σπήρες που είναι, που δεν έχει αποδειχτεί έτσι. Αντίθετα είναι, μην κατηγορήσουμε τώρα κάποιες άλλες ομάδες που είναι μέσα στα κόλπα να κάνουν αυτή... τάχα ΔΕΗ και τέτοια.
3: Ναι.
1: Κατάλαβες, φωνή ήταν γυναίκα.
3: Ε.
1: Ψιλοκατάλαβες ότι ήταν
3: αυτή
1: η ίδια.
3: Η γυναίκα που την είχα εδώ, αλλά δεν την είχα καταλάβει τότε. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τότε τι μου γινόταν. Μου λέει θα γίνει διακοπή ρεύματος δύο μέρες. Και εγώ σκέφτηκα, λέω το ψυγείο μου είναι γεμάτο. Τι θα κάνω. Και την πίστεψα αυτήν, γιατί μην μιλούσε.
1: Και
3: τόσο,
1: τι σε έβαλε αλλά... και έκανες.
3: Ε.
1: Και τι έκανες.
3: Και ήταν και μεγάλη γυναίκα και γι' αυτό της είπα, λέω και τι θα γίνει. Μου λέει μη στεναχωριέστε, μου λέει θα σας δώσουμε, θα δώσει ρεύμα ιδεή από, από άλλη εταιρεία, αυτό, γραμμή. Καλά, λέω εντάξει, αφού είναι έτσι, καλά. Αλλά πρόσεξε, μου λέει υπάρχει και κάποια διαδικασία. Άμα έχει κάτι χρυσαφικά πάνω σου, το ένα, το άλλο, το άλλο, χίλια δυο μύπη. Τώρα πού να σα ομολογώ και να σα τα λέω. Έστησαν καρτέρ, δηλαδή τόσο πολύ ωραία το μελέτησαν. Αυτή είναι ολόκληρη σπήρα.
1: Και πού τα έβγαλες, πού τα πήγες.
3: Εγώ τα μάζεψα, μου λέει αυτά που έχεις, ό,τι έχεις, μάζεψα τις σακούλες.
1: Και τα, για να τα πας πού τα πήγες.
3: Τα έβαλα στο τραπεζάκι μου, στο τραπέζι μου και εγώ έτυχε να γίνει την ώρα για περιμένει, λέω να πάω να δω, εδώ είναι η αδερφή μου, μήπως λέω και αυτή το ίδιο έχει πάθει ή με κουροϊδεύεται. Και ώστε να πάω εκεί στο Χρήστο μέσα να του μιλήσω, άφησε λίγο την πόρτα ανοιχτή και φράπτω, δεν ξέρω πώς μπήκαν και μετά άρπαξα και του λέω του Χρήστο, χωρίς να καταλάβω τίποτα, λέω έλα παιδί μου, εδώ το γειτονάκι μου είναι, δίπλα μου, να μια πόρτα είμαστε, λέω έλα να το δεις. Χριστίνα, εδώ τα έχουμε εμένα. Πάμε μέσα στην τραπεζαρία μου, δεν τα βλέπω. Τα είχαν αρπάξει.
1: Ρε κυρία Μαρία, δεν ακούς τηλεοράσεις που βουίζουνε.
3: Τώρα τι να κάνω.
1: Μέσα στα καλά που έχει τηλεόραση έχουμε κακά πράγματα, αλλά και μπράβο, ακούτε κάθε μέρα. Σας ξεγελάνε σαν από το Υπουργείο Τάδε. Σας ξεγελάνε σαν ΔΕΗ. Για πώς την πάτησες εσύ.
3: Ναι, τι είπατε.
1: Πώς την πάτησες.
3: Πώς.
1: Δεν ακούς που λέμε συνέχεια.
3: Και ακούω και μάλιστα τους, και είμαι αρνητική, τους κλείνω αμέσως για όλα τα πράγματα, αλλά αυτή μετά που μου λέει, κοίταξε, εγώ δεν είμαι λέει από αυτές που λες εσύ, λέει.
1: Σου πήρε πολλά, πράγματα, πολλά λέει, σου πήρανε.
3: Ε?
1: Πολλά.
3: Ό,τι είχα. Πώς... Πολλά. Ε?
1: Ό,τι είχες, ε.
3: Ναι.
1: Τους έβαλες και λεφτά μαζί.
3: Μέχρι 100 και.
1: Τι, 100.000.
3: Μαζί με λίρες.
1: Καλά το, δεν δικαιολογήσε. Με συγχωρείς, δεν σου φτιάξω την καρδιά. Εγώ σου πω μπράβο. Να ακούς όλες τις τηλεοράσεις.
3: Μπράβο, αν ξέρετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Εγώ τότε είχα αρρωστήσει, είχα κουφαθεί τελείως και δεν άκουγα τίποτα. Έγινε ένα κουφάλαλο.
1: Τηλεόραση, δεν έβλεπες καθόλου.
3: Και εντωμεταξύ, όχι αυτό, δεν άκουγα, δεν άκουγα. Και μετά όταν καθάρισαν τα αυτά, είχα ζαλάδες. Και αυτά
1: ήμουν τηλεόραση, δεν έβλεπες καθόλου.
3: Ε?
1: Τηλεόραση, δεν έβλεπες καθόλου.
3: Όχι τηλεόραση, μόνο το Βιλόπουλο βλέπω, μόνο το Alter.
1: Παιδί μου, και το Alter να ακούγες και το ράδιο να ακούγες. Εδώ σου φωνάζουμε όλοι. Προσέχετε τους απαταιώνες.
3: Μόνο στις 10 η ώρα βλέπω τον Κατσαβέτη και το έβλεπα και το βράδυ.
1: Τον Παπακυριακόπουλο τον Ανδρέα στο φοβερό δελτίο ειδήσεων.
3: Ναι, μόνο στις 10 το βράδυ.
1: Α, κυρία Μαρία, δεν δικαιολογήσε, ζητώ συγγνώμη.
3: Και τι θα κάνω τώρα.
1: Δεν δικαιολογείσαι, δεν γίνεται το 2026 να ξεγελάνε οι απατεώνες αυτοί.
3: Κοίταξε, δεν γελιέμαι, αλλά γελάστηκαν κι άλλοι άνθρωποι, δεν γελάστηκαν.
1: Εγώ δεν τους δικαιολογώ. Δεν είναι, δεν κατηγορώ εσένα.
3: Μα κοιτάξτε, πίστεψα αληθινά και ό,τι μου είπε το έκανα, αλλά τι να έτσι.
1: Μα να σου λέει, μάζεψε ένα τραπέζι πάνω μου τα ξαφικά σου να τα βάλεις εκεί, γιατί εσύ πόσο. Να είσαι καλά, πόσο χρόνο είσαι.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: 89.
1: Ωραία. Όλα τα χρόνια, μεγάλη ηλικία, εντάξει, αλλά τις ακούω μια χαρά, τάξη 400. Όλα τα χρόνια η ΔΕΗ ποτέ σε πήρε, γεια σας. Επειδή κόβουμε το ρεύμα και σου γεκοπεί το ρεύμα κάποιες φορές. Σου είπαν ποτέ μα έλειψε τα ξαφνικά σου.
3: Η ανιψιά μου μου είπε, μου λέει και εμάς μας έκανα διακοπή ρεύματος. Και εγώ το πίστεψα, λέω, διακοπή ρεύματος. Λέω, μόνο
1: δεν σου γεκοπεί στη ζωή σου ποτέ διακοπή ρεύματος.
3: Ε?
1: Στη ζωή σου δεν έχει κοπεί 100 φορές το ρεύμα.
3: Ναι, αλλά αυτή τώρα έτσι πως μετάλλη είναι τέτοια αυτή και είμαστε τέτοια Ελλάδα.
1: Λοιπόν, κυρία Μαρία, καλό βράδυ, κρίμα. Σε...
3: Εγώ ναι, τώρα γι' αυτό σας πήρα, λέω κάτσε να ενημερώσω και τον κύριο Ηλία.
1: Μωρ, καλά κάνει να ακούνε και άλλοι, μωρ, να μην την πατήσουν, μωρ, τι, αλλά τι, το θέμα είναι τα λεφτά που έχει και μου είπες και το ποσό, καλύτερα μου το έλεγες, άσε με. Λοιπόν.
3: Εγώ τώρα ξέρω όλη την ημέρα που είμαι σε δύσκολη κατάσταση. Ε?
1: Τώρα κάτι θα σου λέγα τώρα. Όταν φταίς εσύ. Αλλά δεν θέλω να σκαλάω την καρδιά. Άσε, έπαθες το κακό που έπαθες. Δεν μπορεί να σε δικαιολογήσει κάποιος.
3: Με αυτό που έγινε.
1: Φυσικά ρε κυρία Μαρία. Δεν βλέπεις συνέχεια. Λοιπόν, να είσαι καλά, δεν μπορώ να σου μιλήσω περισσότερο. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά κυρία Μαρία. Είναι δυνατόν. Θα πεις κάποια ηλικία. Είναι κάποια ηλικία είναι καλά. Δεν γίνεται να είσαι και τόσο έμπειρη ρε παιδιά. Να είσαι τόσο έμπειρος άνθρωπος. Και να την πατάς από αυτούς τους απατεώνες. Έχει τα ακούσει τόσα κρούσματα. Άκου μάζεψε λέει 100. Σε... Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Γεια σου Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ευθύρωση, δεν κάνεις.
1: Γεια σου Σπύρο.
4: Ακούμε διάφορα Ηλία, έχω καιρό να σε πάρω τηλέφωνο.
1: Δυνατά. Α, έλα Σπύρο, έχεις καιρό να μας πάρεις.
4: Τι γίνεται, καλά.
1: Είσαι ο φίλος ο Σπύρος, ε.
4: Πώς πήρες είναι η ακομετριακή
1: σύνδεση. Έλα Σπύρο, τώρα σε κατάλαβα. Πώς πάει η δουλειά.
4: Έχει δουλειά, καλά πάει. Δουλειά, έχεις κουράγιο, όσο αντέχεις βγάζεις.
1: Ναι.
4: Και θα παίρνει πορεία μετά.
1: Ναι.
4: Καλά κάνουμε. Αφού έτσι είναι, είναι γνωστό σε όλους να πούμε ότι όποιος δουλεύει τίμια και με το σταυρό στο χέρι, προκοπή δεν κάνει.
1: Ναι.
4: Και δεν είναι. Με το σταυρό μόνο το πάντες για να δω. Τέλος πάντων, ακούμε διάφορα ρελία και τώρα με την κυρία και αυτό που στεναχωριέσαι, ακούς πράγματα τώρα να πούμε και στεναχωριέσαι να πούμε.
1: Βέβαια ρε παιδί μου, αλλά...
4: Δυστυχώς η Ηλία δεν είναι μόνο τα νέα της επικαιρότητας του αστυνομικού δελτίου στους ανθρώπους. Εδώ βλέπεις ότι αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, που επαναφέρουν ως δεύτερο κόμμα... το Ελλάς, ας πούμε, εντάξει, δηλαδή ο κόσμος δεν θέλει να μάθει, δεν γνωρίζει. Μιλάμε, τα λέμε και
1: τα λένε, αλλά δεν πιστεύω, δεν πιστεύω σε αυτό το που λένε ότι τηλεοράσεις δεύτερο κόμμα το Ελλάς, Σπύρο.
4: Τι να πω ρε εσύ, Ηλία, να σου πω κάτι. Εγώ σηκώνω τα χέρια, διότι όταν βλέπεις να επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη, πλέον να πούμε δεν μπορείς να πούμε και θα κλείσεις την πόρτα και θα σκοτήσεις την αφήνεις μετά.
1: Αυτό ναι.
4: Σταματάς να μιλάς.
1: Ναι.
4: Σταματάς να μιλάς. Εγώ ρε φίλε, σε πήρα τηλέφωνο εν τω μεταξύ με αυτά που ακούω για τους Αλβανούς που λένε εντάξει έχεις δίκιο τώρα η εκπομπή σου είναι κοινωνική και πρέπει να διακρίνεται και από λίγο χιούμορ και να μην υπάρχουν ας πούμε εμπάθειες και...
1: βέβαια.
4: Δηλαδή και αυτά που λέμε τώρα για τα άλλα θέματα δεν πρέπει να υπάρχουν εμπάθειες όμως ενημερωτικά έτσι να το πω γιατί κολλάει. Επειδή είμαι ακροατής του Μάχη FM και του Focus FM ας πούμε και δεν θέλω να παίρνω συνέχεια τηλέφωνα και παίρνω και κανένας άλλος τηλέφωνο εκεί πέρα. Όντως και οι Αλβανοί και οι Τούρκοι υπονομεύουν το ελληνικό συμφέρον Ηλιάκο.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
4: Δηλαδή, και θα σου εξηγήσω με ποιο τρόπο.
1: Ναι.
4: Αυτό που λέγει και σε Ρέντη σήμερα. Στη Βόρειο Ήπειρο, σε χωριά ας πούμε απομακρυσμένα κέρημα, αγοράζουν αβέρτα κουβέρτα σπίτια και χωράφια και οικόπεδοι Αλβανοί. Όπως και οι Τούρκοι στον Εύρο επάνω και στη Μακεδονία. Αυτά με το πέρασμα των δεκαετιών θα δημιουργήσουν το συκοπέδιο εδώ μέσα.
1: Βέβαια.
4: Έτσι, το λέω αυτό και κλείνω.
1: Μα Σπύρο μου, δεν αμφιβάλλω πως ακόμη και σε εκλογές στη Βόρειο Ήπειρο μέσα σε νοθεία και σε απειλές γινότανε ό,τι ψήφισε ο ελληνισμός. Δεν το συζητάμε.
4: Οι Αλβανοί, οι βορειοϊπηρώτες που λέμε, αυτοί που είναι μέχρι το κέντρο, έχουν ελληνικό αίμα μέσα τους, είναι Έλληνες. Οι Αλβανοί που είναι από το κέντρο και πάνω στα βόρεια είναι εγκληματίες και φωνιάδες, όπως είπε ο Λιγιονέρος, ο κύριος προηγουμένος. Αυτό είναι νόμος. Αυτοί που κάνανε οικογένειες και δουλέψαν εδώ στην Ελλάδα, είναι το πλήστον οι πιο πολλοί βορειοϊπηρώτες.
1: Ναι.
4: Εντάξει, τα ξεχωρίζω, γιατί είμαι στη Γιάτα και τα βλέπω. Και επειδή έχουν πατριαρχία στις οικογένειες οι Αλβανοί και οι Κινέζοι, γι' αυτό και προκόψανε. Και το κλείνω γι' αυτό, δεν θέλω να επεκταθώ,
1: ναι,
4: γιατί θα πάει αλλού η κουβέντα. Και το τελευταίο που θέλω να σου πω, Ρελιάκο, είναι αυτό στη μάντρα που έγινε σήμερα. Και κλείνω. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε με τον άλλον, τον πιτσιρικά που τον κυνηγούσανε και τον πυροβολήσανε, που σας έλεγα καλύτερα με ντέιζερ, να είχαν ντέιζερ, και καλύτερα αν είχαν τρεβόνια να τον πιάσουν και να μην τον πυροβολούσαν, τους έκοντα και ήταν άοπλος. Αυτός τώρα που μπήκε μέσα στο τμήμα και κράταγε τη χαρτζάρα στα χέρια, εντάξει, καλώς έπραξε ο αστυφύλακας, ο πιτσιρικάς και τον πυροβόλησε.
1: Βέβαια.
4: Εντάξει, γιατί ήταν ένοπλος, πρόσεξε, ήταν ένοπλος και σε αμόκ. Βέβαια η περίπτωσή του θα εξεταστεί από το εξωτερικό υποθέσεων, εάν μπορούσε να τον τραυματίσει στο πόδι. Βέβαια αυτή τη Γιάννη μου, τώρα τι να λέμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις...
1: Σε μια συμπλοκή, ρε Σπύρο, όμως, δεν μπορεί να ελέγξεις αν ρίξεις, αν θα πάει στο πόδι πιο πάνω, ρε παιδιά.
4: Ναι, μα το ξέρω αυτό, μα αυτό θέλει εσύ εκπαίδευση, ρε Σιλιάκο. Αυτό θέλει εκπαίδευση και ψυχικά από θέματα δυνατά στο λέω.
1: Όσο και εκπαίδευση να έχεις κάνει, δεν ξέρω πώς σκυβάλλεις, πώς κάνει την κίνηση, πώς γίνεται να αποφύγει και που την τρώει.
4: Και σας απαγγελίζω ότι αν επιτρέπανε στους αστυνομικούς να είχαν ντέιζερ, θα τον είχαν και αυτόν συλλάβει χωρίς πυροβολισμό. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα να κάνουν την εκπαίδευση των αστυνομικών πιο σοβαρή.
1: Περίμενε, ρε Σπύρο, έχεις καλό μυαλό και μου τις πάτε μερικοί που έχετε καλό μυαλό. Προχθές αυτή που κράδαζε μαχαίρι στην Αμερική, της είπανε πάρ, πέταξε, της ρίξανε. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Πότε πια πρέπει να σκοτώσει τον αστυνομικό για να έχει την ευκαιρία να πυροβολήσει ο αστυνομικός.
4: Μα σου είπα το εξής. Όταν ο απέναντί σου είναι ένοπλος, ναι, πρέπει να γίνει χρήση όπλου. Βέβαια και σε αυτή την παράμετρο, η παράγραφος, γιατί είναι το πρωτόκολλο, δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικό μου μυαλό, είναι το θέμα του πρωτόκολλου. Ρίχνεις εφόσον υπάρχει ένοπλη απειλή απέναντί σου, αλλά και πάλι στο ξαναείπα, εάν μπορείς να τον τραυματίσεις, θα περάσει από ιδέα στη φύλακα και θα μπορείς να τον τραυματίσεις. Εγώ όμως σου είπα ότι δεν είμαι εναντίον των αστυνομικών που πυροβολούν όταν έχουν ένοπλο μπροστά τους, όπως και στους Αγίους Εναργύρους που είχαν τον Αλβανό, τον έμπορο ναρκωτικών, τον ένοπλο και τον πυροβόλησε ο αμεσοκρασίτης. Έτσι, γιατί δεχτήκανε πειρά και τον πυροβόλησε, το σκέτωσε. Δεν είμαι εναντίον. Δεν μπορείς όμως σε άοπλο.
1: Αυτός που μπήκε με το όπλο, με το παχαίρι, εάν έκανε μια έτσι και έπαιρνε λίγο στην καρδιά το αστυνομικό, τι θα γινότανε?
4: Μα γι' αυτό σου είπα, Ρεσίλια.
1: Λοιπόν, τώρα... Εντάξει, ξέρω ότι έχεις καλή γνώμη σε πολλά πράγματα και έχουμε κουβεντιάσει κιόλας, αλλά κάτι φορές δηλαδή βοηθάτε περισσότερο, ρε Σπύρο, το τρογλάνι που πάει να κάνει το κακό, παρά τον αστυνομικό που πάει να κάνει τη δουλειά του.
4: Όποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι σου και πάει να σου πει στο σπίτι, θα πρέπει να τη φάει. Εγώ δεν είμαι εναντίον σε αυτό. Αλλά όταν είναι κάποιος στον δρόμο άοπλος και τρέχει να φύγει, γιατί είτε φοβήθηκε, είτε γιατί είναι βλάκας, είτε για το οτιδήποτε, τη σώματα δεν του ρίχνεις. Αυτό το ξεκαθάρισα. Είναι και νόμος, είναι νομοθεσία.
1: Ναι, αλλά αυτό το περιστατικό τώρα μπαίνει με και ορμάει να σπάρει τη Σαμαρία και αν σε καρφώσω, σε κάρφωσα, δεν πιάνεται ήρθε το παιδάκι που έτρεχε έτσι.
4: Καλά του κάνει. Καλά του κάνει. Μα ζούτε με εγώ με τον Εσκοφυλακά και εγώ τι θα κάνω. Τώρα αν είχα την ψυχραιμία να το ρίξω πιο χαμηλά, βάσει εκπαίδευση που είχα, πάει, αλλάζει ιστορία.
1: Σωστά.
4: Αλλά το έχει το χρησιμοποιήσει, καλά του κάνει αυτή η φυλάκα.
1: Ωραία.
4: Έσυσε τη ζωή, τη δική του και των υπολείπων.
1: Ωραία, Σπύρο. Χάρηκα που σ' άκουσα μετά από καιρό.
4: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Γεια σου, Σπύρο μου, για χαρά σου. Λοιπόν, μικρόφωνο εδώ. Παρέα μαζί σας. Να ακούω όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την αναστατωμένη κοινωνία και σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, ο Εφραίμ, ο Χαραλαμπίδης, και προχωράμε να ακούσουμε ό,τι φέρνει η κάθε φωνή. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: να κάνω μια ρέτση.
1: Ό,τι θες.
5: Τα βράδια αισθάνεστε καλά σαν άνθρωπος.
1: Τα βράδια
5: αισθάνεστε καλά σαν άνθρωπος.
1: Εγώ.
5: Ναι.
1: Από ποιας πλευράς για να σου απαντήσω.
5: Εκμεταλλεύεται ψυχές. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι άρρωστοι.
1: Ποιοι.
5: Οι ακροατές.
1: Α, και εσύ που πήρες είσαι άρρωστος.
5: Όχι, έπεσε κατά τύχη. Κατά τύχη έπεσε στο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, είσαι και εσύ ο άρρωστος που πήρες.
5: Ναι, μη σηκώστε. 9 με 10 μήνες φοράω τα ραδιόφωνα ή τη δωράσεις. Μην ανοίγετε στους τρελούς η αδειέ και. Και πάει κυρία και λέει 89 χρόνια άνοιξα. Δύο.
1: Δηλαδή τη γυναίκα αυτή που την πάτησε έτσι θα την πούμε επειδή πήρε να πει τον πόνο της άρρωστη ή θα την πούμε το τυβλακείο που έκανε.
5: Όχι, δεν τα πει αυτή την κυρία. Η άλλη που χτες η κυρία Ουρανία λέει μπήκε μέσα κλέφτας και είχα πάει στον αδερφό μου, άφησε τους κλέφτες με στο σπίτι και είχα τον αδερφό μου λέει που έχει κεφαλικό. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Έχουν πάει ποτέ σε έναν γιατρό.
1: Κοίτα, δεν είναι θέμα τώρα να βγει να μου κάνει μια κρίση. Το όνομά σου.
5: Δημήτρης.
1: Ε?
5: Δημήτρης.
1: Δημήτρη.
5: Είμαστε φιλαράκια, είμαστε, τι να σου πω τώρα, Πιατσάνι, Γκλουμπισάνι, Καριά, έλα,
1: έλα. Έλα, να σου πω ρε Δημήτρη, μου αρέσει η κρίση που κάνεις ότι δεν γίνεται η άλλη να πει πάει στον αδερφό της και εκείνη ώρα την κλέβουν, έχεις δίκιο, αλλά μη λέμε άρρωστους κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν κάνει κινήσεις εμπλακία.
5: Νοσούνε νοσηλεία. Νοσούνε νοσηλεία, πέρα πάνε η Ιερά Οδός 322. Είναι ένα μαγαζί ωραίο βρωμοκαίτιο ναι. Και να πάρω το δεκαράκι το φάρμακο για την άνοια, για το σχάιμερ, για όλα αυτά. Δεν είναι κακό. Ο αγωνιστός δεν τα έφτιαξε αυτά.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες.
5: Μα εσύ αγαναχτίζεις, ακούω που αγαναχτίζεις ωραία.
1: Αλλά ξεκίνησες άσχημα Δημήτρη, λες όσοι τηλεφωνούν είναι άρρωστοι. Εκεί...
5: Έχουνε, ναι, βοήθησες.
1: Να μου πεις λάθη που κάνουνε που λες πραγματικά.
5: Είναι... εκμεταλλεύεσαι να ψηφίσουν αυτό που θέλουν να ψηφίσουν.
1: Ναι, ναι.
5: Ή τους πας εκεί που θέλεις να τους πας εσύ.
1: Δεν τους πάω εκεί, ακούω τι διάλογο γίνεται και σβάζω και χέρι άμα είναι στραβό.
5: Σ' ακούω, σ' ακούω, ναι, σ' ακούω. Με συγχωρείτε, δεν είχε αυτό το ραδιόφωνο.
1: Έτσι.
5: Και έχω κολλήσει για πλάκα τώρα και τρελαίνομαι. Και λέω, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν, ναι.
1: Δεν το συζητάω και δεν τους είπα μπράβο στη γυναίκα αυτή, δεν πάνω 89-209 να ήτανε, δεν επιτρέπεται να την πιάσουν τόσο κότσο.
5: Μπράβο. Τελείωσε. Σου, μπράβο σου, μπράβο σου. Μπράβο σου. Και είναι εδώ και 10 μήνες ουρλιάζω, ραδιόφωνα μεγάλα, όλα τα πάντα. Μην ανοίγετε, σε λοποδίτη, σε αδειές, σε. Και έχουμε κάθε μέρα δε.
1: Σωστό, σωστό, όχι, δεν δικαιολογώ τίποτα. Ήρθε η ώρα μου λέει τι κάνω τώρα, λέω τίποτα. Δε χαϊδεύουμε αυτιά, Δημήτρη, εδώ.
5: Σε παρακαλώ, πάω στη Σαλαμίνα. Έχει η Σαλαμίνα και κάνω ένα μπάνιο. Και βλέπω γερόντια πολλά. Και τους κάνω έτσι χάζει. Και σου λέω ρε παιδιά που μου λέει ψήφισα Μητσοτάκη. Το Μπούστη, το λες. Συγγνώμη για το Μπούστη. Ναι, το μίξε. Τι πρέπει να πάμε ρε παιδιά τώρα. Βελόπουλο. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα.
1: Δηλαδή συγγνώμη τώρα. Τι σε πείραξε που είπαν Βελόπουλο.
5: Τι με πείραξε. Είναι, πώς θα σου πω.
1: Θα ήθελε να σου πούνε Τσίπρα.
5: Τσίπρα.
1: Ε. Θα ήθελες Τσίπρα.
5: Σε παρακαλώ, όχι, όχι Τσίπρα.
1: Πες μου, ποιον θα ήθελες.
5: Αλλά τι γίνεται, όταν ο άνθρωπος πουλάει κρέμα για τα φύγια για τα μαλλιά του και είναι καλύτερος καραφλός. Είναι πατέρας.
1: Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Είναι πολύ φτηνό.
5: Όταν έχουν 37 μηνύσεις.
1: Δεν μου λες Δημήτρη, έχεις μπουκλές μαλλιά.
5: Από την Αρδάκη της έχουν 37 μηνύσεις.
1: Τι.
5: Γιατί δεν λέτε αυτά.
1: Περίμενε. Περίμενε μισό λεπτό ένα-ένα να σε πιάσω. Ναι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, αυτό είναι το παραμύθι αυτό που θέλουν κάτω από τη ζώνη ύπουλα στο Βελόπουλο. Δηλαδή πουλάει ένα υλικό και αντί να ρωτήσεις 10 ανθρώπους από αυτούς που πουλάνε υλικό τι αποτέλεσμα έχει, λες αν ο άνθρωπος αυτός έχει μπούκλες ή όχι. Αν αυτός είναι επιχείρημα, μου απορρίπτεις ότι είναι έξυπνη κουβέντα σε όλη που κάναμε τώρα.
5: Μην πιάνε, δεν θα σου πω τα. Γιατί μου φαντάσεις.
1: Δεν μου λες ποιο πολιτικό θέλεις. Πες μου ποιον.
5: Τι δεν έχει σημασία ο ποιο θέλω.
1: Πες το μου εσύ. Όχι. Όχι.
5: Υπεκφεύγεις,
1: υπεκφεύγεις. Πες μου ποιον εσύ. Μπράβο εναντίον του Βελόπουλου. Πες μου ποιον.
5: Ποιος είναι.
1: Σε ρώτησα. Τσίπρα.
5: Κωνσταντοπούλου. Και έχεις ένα καλό μυαλό, Λευκαδίτης. Καλό μυαλό. Αλλά έλα.
1: Δημήτρη.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό σου βράδυ.
5: Σε όλα καλύτερα.
1: Και
5: Παναγία, ο Θεός να βάλει μυαλό σε αυτόν τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά. Το επιχείρημά σου. Και να είσαι καλά, Δημήτρη. δεν μου αντιμετωπίσαμε, δεν μονομαχήσαμε με το μυαλό όπως έπρεπε. Είσαι λίγο, φεύγεις. Φυγόπονος είσαι. Διότι σε ρώτησα και την ώρα, πες μου έναν ρε παιδί μου, και ας πω καλά κάνεις. Πες μου έτσι. Δηλαδή, ωραία, δεν γουστάρεις τον Βελόπουλο. Καλά κάνεις. Γιατί είναι ανάγκη να τον γουστάρεις? Γιατί το γουστάρουν όλοι? Το Μητσοτάκη το γουστάρουν όλοι? Το Τσίπρα το γουστάρουν? Ο το καθένας πολιτικός έχει το δικό της. Πες μου όμως εσύ να σπαραχτώ την ώρα και με βουλώσεις να πεις αυτό και από αμάν, σηκώνω τα χέρια. Μου είπε κάτι καλό. Αφού μου έλεγες, ήθελες να πεις εναντίον του Βελόπουλου, αλλά τα επιχείρηματά σου είναι αν έχει πολλά μαλλιά. Δηλαδή το θεωρώ τόσο αστείο αυτό, το έχω ξαναπεί, έχω δώσει απάντηση άλλο βράδυ. Δεν χρειάζεται τώρα, λείπεις τώρα, είναι και άντρο. Να σου κάνω τον πονηρό τώρα. Και την ώρα σε προκαλούσα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Είναι δυνατόν να μου λες, ρώτα 10 ανθρώπους από αυτούς που αγοράζουν. Παιδιά, ο Έλληνας έχει ένα κακό. Έχει ένα κακό. Και Δημήτρη, νομίζω πως είναι πολύ σαν και σένα. Αντί να κοιτάξεις αυτό το απλό παράδειγμα που σου είπα που είναι σοφό, ρώτα 10 ανθρώπους που έχουν πάρει το υλικό, θα πει. Ρε εσύ απατεώναζε, ρε δεν κάνει τίποτα υλικό. Λες, επειδή δεν έχει μαλλιά πολλά, πάει να πει ότι δεν πουλάει και κάτι το οποίο είναι π.χ. να λέει για κάτω. Αυτό είναι αστείο ρε Δημήτρη. Δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι σαν να βγάζει ταντρικό κόμπλεξ. Δεν μπορώ να το πιστέψω δηλαδή ότι με τρίχες ασχολείστε. Και ξαναπάρε Δημήτρη. Δεν σου βάζω χέρι τώρα. Ήμουν εκεί πέρα και σε ρώτα και να κουβεντιάσουμε να συνεχίσει και την ώρα η κουβέντα. Αλλά πρέπει να ψηφίσεις κάτι τόσο κόντρα και αντιπατριωτικό από το Βελόπουλο που έχεις δίκιο να τον μισείς. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι σαν να μου πεις εμένα, πάω εγώ να ψηφίσω αυτό που λέει γάμο άντρα με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Έχεις δίκιο να μισώ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή και λογικό είναι, παιδιά. Μιλήσαμε, αλλά ο Δημήτρης τον περιμένει ένα άλλο βράδυ να είναι πιο ήρεμος για να κάνουμε διάλογο πάνω σε αυτό που είπε. Παρακαλώ.
6: Έλα.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, ο καπετάνιος είμαι από Γαλάτσι.
1: Γεια σου, καπετάνια.
6: Λοιπόν, μιλάτε για υλικά πράγματα, για κάτι χρυσαφικά, κάτι λεφτά και τέτοια. Εδώ βλέπεις ότι κινδυνεύει η πατρίδα από τους εισβολείς, διότι ναι. Οι Πακιστανοί που είναι εδώ μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εδώ, είναι όργανα των Τούρκων.
1: Βέβαια.
6: Λοιπόν, πριν από 6 χρόνια έγινε μια συμπλοκή, κάτι Πακιστανοί πειράξανε κάτι κορίτσια, τα πήγανε σε μια ερημιά και κοιτάζουν να τα βιάσουν και παρουσιάστηκαν δύο συναρμένοι Έλληνες και τους πλακώσαν στο ξύλο, τους στείλαν στο εντατική.
1: Και καλά τους κάνανε.
6: Όταν λοιπόν βγήκαν από την εντατική αυτή οι εισβολείς που έρχονται χωρίς γυναικόπαιδα, λες όπως είναι οι Έλληνες που φεύγουν με τα τρένα για πόλεμο,
1: ναι.
6: Έτσι έρχονται εδώ και να τους βλέπετε από τον Εύρο.
1: Σωστά.
6: Από τα Ρίζια, από τον δημότικο Σαρή Χαντένκο, Μαρλίτσι, Γελί. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν υποσχεθήκανε ότι μόλις φύγουν οι Νταΐδες από τα χωριά της Κομοπόλης για μια εισβολή Τούρκων που την είχαν προβλέψει πριν εξαετία, γιατί τώρα μαγειρεύεται,
1: mm-hmm.
6: αυτοί θα σφάξουν γυναικόπαιδα. Σας λέει τίποτα αυτό?
1: Δεν έχω ερωτηματικά να γίνει το παραμικρό. Έχουμε άλλες φάλαγγες μέσα. Γι' αυτό έχω πει χίλιες φορές. Έχουν γνώση οι φύλακες ή κοιμούνται και μετά θα τρέχουν και δεν φτάνουμε όλοι.
6: Οι φύλακες δεν πάνε να πολεμήσουν ποτέ. Θα είναι τα παιδιά τους, τα πλουσιόπεδα των βουλευτών και ηθινόντων. Θα είναι σε κρυσφύγετα φυλασσόμενα σαν το χρυσό. Λοιπόν, και θα πάει ο λαουτζίκος να σκοτωθεί.
1: Σωστά.
6: Και όχι μόνο ότι θα μάχεται ο υγιής σε ηλικία, σε χρόνο μέχρι 45-30, θα μάχεται στον αγώνα κατά ξηρά θάλασσα και αέρα αυτοί οι ήρωες πιλότοι μας που γαμούνε τους μπούφους πιλότες, γι' αυτό βγάλαν για τα ανεπάνδρωτα μηχανήματα. Λοιπόν, αυτοί θα σφάζουν εδώ. Τα δίκοπα μαχαίρια δεν μπορεί να τα σταματήσει ούτε το Ραφάλ, ούτε οι φρεγάτες, ούτε ο Κίμων, ο καινούριος ο Κίμων. Λοιπόν, όλα αυτά θα σπάσουν τον κόσμο. Με ακούτε?
1: Πολύ καλά, με προσοχή. Και λέει σημαντικά πράγματα και το έχουν καταλάβει όποιοι είναι πονηροί Έλληνες και καπετάνοι.
6: Δηλαδή η Τουρκία θα έρθει να θάψει, να βοηθήσει την ενταφή. Η Τουρκία δεν θα σφάξει τίποτα. Και αυτοί όλοι, οι Σακαζίνο της Ελλάδος, Σαλονίκη, Κομωτινή, ξέρω εγώ εδώ, Πάρνηθα, Λουτράκη, ένα 50% είναι Πακιστάνοι. Το χρήμα που το βρίσκουν, στο στέλνει ο Ερντογάν. Για να τους κρατήσει εδώ.
1: Ναι.
6: Να είναι εισβολή, να πούμε εισβολή ανέμακτη.
1: Ναι.
6: Χωρίς πυροβολικό, χωρίς ναυτικό, χωρίς αεροπορία, χωρίς τίποτα. Κομάντο και μουσική του. Θα γίνει το σώσ εδώ. Εγώ έχω δύο πιστόλια και θα είμαι σε πολεμίστρα.
1: Και καλά θα κάνεις.
6: Λοιπόν, θα γίνει σφαγή του, πώς το λένε, η σφαγή του Μεσολογίου εδώ.
1: Είναι
6: γι' αυτό
1: έτσι
6: ψηφάζονται όλοι.
1: Απεσιόδοξες εγώ, αλλά αυτά που λες είναι πολύ σωστά, αφού έχουν αφήσει και έχει μπει κάθε καρδιά σκαρίδι.
6: Και δεν μπορεί ο Κυριάκος, αυτός εδώ ο Κυριάκος είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, είναι λεπτεπίλευτος. Χρειάζεται έναν Παπανδρέου, βυθίσατε τον Βίσμαρ κατευθείαν. Κατευθείαν στα ίσια. Όχι να κάνουμε τώρα 5 χρόνια να ποντίσουμε ένα καλώδιο και να είναι οι Τούρκοι στη μέση, οι Μογγόλοι.
1: Συμφωνώ με όλα.
6: Εγώ είμαι από τη Σμύρνη και παρακαλώ να θέσετε το θέμα των Πακιστανών, να τους βάλουν στα πολεμικά πλοία και να τους πάνε από εκεί που ήρθαν. Στα πολεμικά, όλα τα πολεμικά να φορτώσουν και να τους εφορτώσουν αναγκαστικά.
1: Σωστά.
6: Είναι σαν να κάνεις, αναχέτηση του εχθρού.
1: Φαντάσου να έχεις εκ των έσω και εσύ να νομίζεις ότι πάνε να πολεμήσεις το μεθόριο.
6: Ο εχθρός είναι εντός συνόρων.
1: Βέβαια.
6: Μην περιμένεις άλλη, πώς τη λένε, άλλη κατάληψη νησιού ή πυρωτικής χώρας που λένε θα πιούνε καφέ στην Ακρόπολη. Θα πιούνε μαζί με τους Πακιστανούς και τους Αλβανούς. Διότι οι Αλβανοί πάνε από βορρά να κάνουν εισβολή οι Τούρκοι. Οι Πακιστανοί θα βοηθήσουν στα αεροπλάνα διότι οι Τούρκοι είναι βούφοι. Οπότε θα μας κάνουν σκόνη.
1: Καπετάνια, σε ευχαριστώ κύριε καπετάνια.
6: Καληνύχτα και ο Θεός να τους βάλει να σκεφτεί.
1: Σωστό.
6: Η μάχη 9,7,8 μπορεί κάθε μέρα να το τονίζει αυτό, ότι οι εισβολείς πρέπει να φύγουν, διότι αυτοί κρατάνε τα δίκοπα μαχαίρια και θα σφάξουν σε μια πολεμική σύραξη.
1: Ναι.
6: Γιατί η πολεμική σύραξη σημαίνει ότι θα φύγει από την επαρχία και από την Κολόπολη το νεαρό στοιχείο 22-50 ετών. Δεν θα πάρουν τον 60, τον 70 να πούμε το μπαστούνι. Λοιπόν, ο 70 και ο 80 θα σφαγεί. Πρόβατο επισφαγή είναι αυτή τη στιγμή όλοι οι γέροι, οι γριές και τα παιδιά.
1: Καλό σου βράδυ.
6: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, κύριε Καπετάνιο. Να είσαι καλά. Ναι. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
7: Εγώ είμαι ο Κώστας από την πλατεία Αμερικής.
1: Έλα κύριε Κώστα μου, έλα Κώστα.
7: Ακούς.
1: Χαμήλωσε λίγο ραδιόφωνο σου. Περίμενε, Κώστα, Κώστα. Κώστα.
7: Ναι.
1: Χαμήλωσε λίγο, πως έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο.
7: Το έχω χαμηλώσει, το χαμηλά το κλείσω τελείως.
1: Κάνω ό,τι μπορείς έτσι. Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, ναι.
7: Λοιπόν, ακούς. Ό,τι είπε ο κύριος είναι σωστά να μου.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είδε να φέρω πουθενά αντίρρηση.
7: Μια εκπομπή που έλεγε ότι με το παιδάκι που το βάλαν στο ψυγείο να με.
1: Ναι.
7: Εδώ πρέπει να είναι θανατική ποινή να με. Να γίνει αυτός ο νόμος να είναι θανατική ποινή. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Βέβαια.
7: Έτσι δεν είναι.
1: Φυσικά.
7: Αλλά όχι όμως να του ρίξουμε το όπλο, γιατί εκεί δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να τον εξεραφιάσουν, να του ρίξουν όπλο, Κατάλαβες. Μαστίγωμα και μετά να με βενζινή και σπίρτο να με, να το να λαμπαντιάσει να με. Θα το ξανακάνουν αυτό. Εσύ τι λες.
1: Ό,τι και να μου πεις σε τέτοια εγκλήματα τα εγκρίνω. Ό,τι και να μπορούσε κανεί να φανταστεί, όπως λες και εσύ, γιατί δεν γίνεται, γιατί αυτά θα δώσουν μήνυμα να σταματήσουν αυτά τα...
7: Να αυτά, το ίδιο πράγμα.
1: Αυτά είναι ανθρωποειδή, ναι.
7: Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
7: Στην Αμερική τους βάζουν στη λευκή καρέκλα.
1: Ναι.
7: Και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, πάνε μία και καλή. Πρέπει να ταλαιπωρθούν κι αυτοί, όπως ταλαιπωρήσαμε το παιδί.
1: Κάποιους ανθρώπους.
7: Έτσι δεν είναι. Εσύ τι λες. Δεν είναι έτσι σωστά να με, θα το ξανακάνει κανείς άλλος.
1: Άμα υπήρχαν 3-5 τιμωρίες όπως άξιζαν, δεν θα είχαμε μετά άλλες 105 και 1005.
7: Α, μπράβο, έτσι, έτσι, έτσι. Και τώρα που λένε που είναι εδώ μέσα Πακιστανοί, ας ολοβήσουν να έρθουν να με. Εγώ ήμουν στο στρατό, ήμουν στα ΟΗΚ εγώ, Αλεξιδοτησής.
1: Αχα.
7: Ας ολοβήσουν να έρθουν, να δεις θα πάθουν να με. Κάθε μέρα να βλέπουμε στα χαντάκια να είμαι και στους δρόμους να είμαι ξεκυλιασμένος από όλες αυτές εκεί που έχουν έρθει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο.
7: Τι άλλο μπορώ να πω να με. Μιλες... Αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία. Είπες αυτά που είπες. Ωραία. Ήτανε. Καλό σου βράδυ.
7: Άντε, άντε. Καληνύχτα.
1: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Επειδή περιμένετε, δεν μιλάω καθόλου για να εκμεταλλευτείτε όσο μπορώ περισσότερο. Να ακουστείτε. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα, Σάββατο απόγευμα, 4 με 7, Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 είναι 3 ώρες αύριο. Έτσι, χαρείτε το. Και ενώ κάθε μέρα 12 με 1, επαναλαμβάνω, το λέω, φωνάζω συνέχεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Και έπεται μετά Γρηγόρης Σερέτης. Και έπεται τώρα η επόμενη γραμμή, ό,τι μας δώσει ο Χαραλαμπίδης, ο Εφραίμ. Πάμε. Δεν ακούγεται τίποτα. Έπεσε μια γραμμή. Πάμε, ναι, στην επόμενη.
8: Ηλία.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Καλώς στο στρατή.
8: Ναι, έδωσε τη γραμμή χωρίς να μου μιλήσει. Γιατί έχει εμπάθεια μαζί μου ο κύριος Χαραλαμπίδης. Πήρα μια μέρα να δώσω ευχές στον Αλέξανδρο και μου λέει δεν θα τον δω. Λέω να τις καταγράψεις.
1: Περίμενε όμως στρατή, περίμενε, ενώ φαίνεσαι δίκαιος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος μέσα που έχει μπροστά του 4 και 5 γραμμές. Είναι εγώ να του κάνω συνθήματα από εδώ. Είναι να θέλει να βάλει τον ήχο. Γιατί το λες αυτό, να κάτσεις αν ξέρεις και την ώρα να βαράγανε 3 γραμμές.
8: Είδα και πιο νωρίς. Αλλά την ημέρα αυτή, εγώ δεν θέλω να με στενοχωρεί όταν παίρνω, ούτε δεν με στενοχωρώ. Κανέναν. Ναι.
1: Εσύ είσαι ευγενικός άνθρωπος. Μη σε πειράζει κάτι το οποίο τώρα. Τώρα γίνεται χαμός και χτυπάνε. Αν πάρεις και το πει να σου πω κάτι, μπορείς πει, έλα, λοιπόν, γεια, τι να σου πει ρε στρατή.
8: Όχι, εγώ λέω να καταγραφούν οι ευχές, λέει δεν τον δω.
1: Ωραία, δεν τον δει.
8: Δηλαδή,
1: γιατί?
8: Να καταγράψεις οι ευχές και δεν μεταφέρεις.
1: Γιατί σου φαίνεται παράξενο να μην τον δει ρε στρατή.
8: Τι?
1: Γιατί σου φαίνεται παράξενο να μην τον δει κάποιος στη δουλειά του.
8: Δεν είπα εγώ να μην τον δει ή τον δει, να καταγραφούν λέω οι ευχές μου.
1: Δεν καταγράφω, άρε στρατή. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα τηλεφωνικό κέντρο τι ευθύνη φέρνει και πόσα τηλέφωνα και πόση αρπ... Καλά η κυριλέ, καλά η κυριλέ, καλά οι άνθρωποι που είστε όλοι λογικοί. Ξέρεις ότι παίρνουν άλλοι 100.
8: Συγγνώμη. Άμα θέλει να με βάλει στο τσουβάλι.
1: Και είναι και ηχολήπτης ο... Λοιπόν, μην
8: το... Λοιπόν, στρατή. Τον εκτιμώ βαθιά. Τον εκτιμώ βαθιά και το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Και αυτός το γνωρίζει.
1: Ωραία.
8: Και πάντα του έλεγα καλοσυνά τα λόγια και αυτά. Δεν ξέρω τι
1: είναι. Και γιατί... μια μέρα μου για τα γενέθλιά του και τέτοια πώς μου λύσει εκεί.
8: Ναι, του είπα να δεν ήταν, έλειπε. Και είπα να πούν στον κύριο Χαραλαμπίδη ευχές για τα γενέθλιά του. Ίδιο ήθελα να κάνω και με τον κύριο Αλέξανδρο.
1: Ωραία, λοιπόν.
8: Και μου είπε με έναν τόνο τέτοιο, εγώ δεν τον
1: δω. Τελείωσε τώρα, λοιπόν. Ρε στρατή. Τελείωσε, παίρνει τίποτα άλλο.
8: Δεν πειράζει.
1: Πες μου τίποτα άλλο.
8: Υγεία να έχετε, να είστε γεροί, ακούμε την εκπομπή πάντα. Όλα αυτά, είχαμε μια φωτιά εδώ πέρα στην Κάρισο εχθές. Κάψανε κάτι χαμηλή βλάστηση, αλλά μέσα σε κάτι βάλτους, κάτι αυτά. Τώρα τι σκοπούς έχουν, δεν ξέρω γιατί τα καίνε. Είχαμε λίγο πράσινο, το καίνε και αυτό.
1: Δεν ήταν μεγάλη φωτιά, τη σβήσανε γρήγορα.
8: Αφού έκαψε, έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Βγήκε στη, απέναντι από την Τζιά, στη θάλασσα βγήκε και έκαψε. Δεν είχε τι να κάψει άλλο τα βράχια. Ναι. Έκαψε, ό,τι πέρασε τα έκαψε. Είναι χαμηλή βράση, δηλαδή πουρνάρια, είναι διάφορα τέτοια χαμηλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Χαμηλά, αλλά δεν πάβει να αποξυλώνει.
1: Δεν πάβει να είναι. Τη... Και να φέρνει και να καίει και το οξυγόνο πέρα από τα δέντρα.
8: Έτσι, συγγνώμη, τον εκτιμώ βαθιά τον 3/8 αυτό και εδώ τώρα νόμιζα ότι με έδωσε χωρίς να μιλήσει καθόλου.
1: Άστο τώρα που με τίποτα πιο σοβαρό άλλο.
8: Παίρνουμε για την αύρα και τη θετική όψη της εκπομπής. Αυτό παίρνουμε τηλέφωνο. Αλλιώς να μην παίρνουμε καθόλου.
1: Και εσύ λέω, έχεις καλή αύρα και απορώ γιατί το ασχολείσαι τόσο. Λοιπόν, ευχαριστώ.
8: Όχι,
1: Στρατή, καλό βράδυ.
8: Τόσο. Δεν ασχολούμαι τώρα. Επίσης να έχετε υγεία.
1: Να είσαι καλά, Στρατή.
8: Υγεία.
1: Μην κολλάτε τόσο πολύ. Τι να πω κι εγώ εδώ πέρα με τη Ρανάπολη.
8: Όχι, κοίταξε να δεις. Τώρα ήμουν από κάτι άλλο αυτό στρακωρημένος και λέω παίρνω να φύγει λίγο η θλίψη μου.
1: Ωραία.
8: Και...
1: τώρα συνήλθες. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Καλό βράδυ.
8: Να είσαι γερός.
1: Γεια, Στρατή. Γεια, Στρατή. Για να πάμε σε άλλη γραμμή. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
9: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Τι κάνετε, κυρία Έφη, είμαι.
1: Γεια σου, κυρία Έφη.
9: Από Πειραιά, Εθνή Νοσηλεύτρια.
1: Ναι,
9: κύριε Ηλία μου.
1: Ναι.
9: Ο κόσμος έχει πάθει κατάθλιψη. Με τα τόσα που ακούμε.
1: Ναι, ναι.
9: Μια τα ψυγεία τα μωρά. Μια ο βιασμός τα μωρά.
1: Βέβαια.
9: Μια ο άλλος σκότωσε τη γυναίκα του. Και... τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ είμαι 88 χρονών. Αυτά που ζω τώρα στα τελευταία μου χρόνια, ούτε που τα μπορούσα να τα φανταστώ.
1: Τέλος
9: πάντων, η ουσία είναι μία ο Κύριος να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να παραχθούμε, γιατί δυστυχώς οι Εβραίοι αυτοί τα κάνουν όλα αυτά. Καταστρέφουν τον κόσμο, πάνε να καταργήσουν την Ορθοδοξία μας, το ξέρετε αυτό. Ότι δεν θέλουν ούτε το σταυρό μας να κάνουμε. Θα φοβόμαστε να περνάμε από εκκλησία. Γιατί κάποια κυρία το έπαθε αυτό. Κάστο θα δώσουμε, έτσι λέει. Λοιπόν, δεν πάμε καθόλου καλά. Και καλά εμείς τέλος πάντων, ό,τι γάναμε κάναμε. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας που είναι σε αυτόν τον κόσμο. Τι μέλλον έχουν. Πώς θα ζήσουν αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Και μετά λέμε γιατί είναι και τα παιδιά μας όλα τρελαμένα.
9: Τι είναι τρελαμένα, δεν μου λέτε κυρία Ηλία μου. Όταν εγώ δουλεύω, ο άντρας μου δουλεύει και τα παιδάκια μένουν σε έναν νηπιαγωγείο και τώρα βάλανε να δείχνουν τι να μαθαίνουν τα παιδάκια μέσα στο νηπιαγωγείο. Ούτε προσευχή δεν τα αφήνουν να κάνουν. Ούτε προσευχή.
1: Το πιστεύω.
9: Την καταργήσανε κι αυτή είναι. Η κόρη μου είναι δασκάλα. Ούτε προσευχή. Τι είναι, πού ζούμε, πού πάμε.
1: Να σου πω τώρα, ρε κυρία Έφη, επειδή η κόρη είναι δασκάλα, οι εκπαιδευτικοί ή τους απαγορεύουν από τα υπουργεία να μην κάνουν.
9: Όχι, όχι, όχι, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
1: Τότε.
9: Απλώς έχουν μπει μέσα και παιδιά που είναι από άλλες χώρες.
1: Ναι.
9: Και δεν θέλουν να. Είπανε να σταματήσει αυτό για να μην υπάρχει, λέει, διχασμός.
1: Είναι δυνατόν, μωρή. Στην Ελλάδα, αν είμαστε εμείς στο Πακιστάν, δεν θα ακούγαμε τι λένε το πρωί στο Πακιστάν. Δεν είναι πρόβλημά μας.
9: Φυσικά, εμείς θα το δεχόμαστε.
1: Τι τρελό είναι αυτό, ρε παιδιά. Ρε.
9: Δεν ξέρω.
1: Ποιοι τους βγάλουν του νόμου αυτού, εσύ στην Ελλάδα. Υπακούς και κάνεις της Ελλάδας. Και ο άλλος κάθεται και ακούει. Κυρία Έφη, συγγνώμη. Και τρώει στη μάπα αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Όπως εγώ. Αν πάω στην Τουρκία, Τουρκία πήγε πιο εκθύμαζε, που λέει ο λόγος τώρα, εντάξει.
9: Θα σεβαστείς.
1: Λοιπόν, και ακούω Τούρκη το πρωί, μπορώ, αλλά καλά κάνουν οι άνθρωποι.
9: Όχι, θα σεβαστείς αυτό που πιστεύουν.
1: Πάνω το πει, καταλάβω ρε. Άρα είμαστε εναντίον των Ελλήνων και να κάνουμε το χατήρι σε άλλους 5 ξένους που είναι μέσα αντί για 20 παιδιά δικά μας.
9: Θα μπει ο άλλος αγόρι μου στο σπίτι μου μέσα και θα μου κάνει κουμάτα να μου πει γιατί έβαλε, κάνεις αυτό ή κάνεις εκείνο.
1: Αυτό σου έχει πει, να σου πω, επειδή είναι εκπαιδευτικό το παιδί σου. Αυτό σου έχει πει το παιδί σαν τα υπουργεία έρχονται αυτά.
9: Όχι, δεν έχει έρθει τέτοια εντολή, λέει.
1: Ε, τότε πώς, απλώς... γιατί το παιδί σου κάνει, αφήνει την προσευχή της Ελλάδας.
9: Την κάνεις στο θάλαμο μόνο μέσα, όχι...
1: Γιατί ναι, όμως, κάτω. Άρα και η εκπαιδευτική, ρε κυρία Άφη, δηλαδή η κόρη σου λέω, να είναι καλά, Δεν ξέρουμε και δεν είναι ούτε επίθετο τι λέμε.
9: Είναι τόσα, φυσικά είναι τόσα χρόνια, είναι 25 χρόνια δασκάλα.
1: Ναι.
9: Αυτό το τελευταία συνέβη.
1: Ωραία παιδί μου, η ίδια η δασκάλα λέει να πάμε παιδιά διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Μπορεί να τους απαγορεύει κανείς.
9: Είπαν να καταργηθεί, να μην κάνουν προσευχή στην
1: Αγία. Άρα από το Υπουργείο αυτό μου λες.
9: Προφανώς.
1: Γιατί μην μου λες λοιπόν ότι φταίει το παιδί σου, γιατί θέλω να είμαι υπέρ των εκπαιδευτικών σε αυτό που λέω.
9: Όχι ότι φταίει το παιδί μου, δεν σας είπα αυτό.
1: Μα μου είπες μην το κάνει και πειράξει τα άλλα παιδάκια.
9: Όχι, είπα ότι η εντολή έχει έρθει για λόγους...
1: Ναι, μην πειράξουμε τα άλλα τα παιδάκια.
9: Για να μην υπάρχει διχασμός, λέει.
1: Άρα λοιπόν από το Υπουργείο.
9: Προφανώς, δεν ξέρω, δεν μου το έχει πει.
1: Μην μου κάνει, ξέρει γιατί το λέω. Ακόμη ναι. Και την κόρη σου μας την κάνει αντιπαθητική τη γυναίκα που δεν φταίει.
9: Όχι το κόρη.
1: Γι' αυτό το λέω, υπέρ του παιδιού σου λέω.
9: Τα πήγαινε εκείνη και τα μεταλάμβανε όλες τις γιορτές στην εκκλησία.
1: Είναι αυτά τα πράγματα ρε που ζούμε.
9: Δεν τα πήγαιναν τα παιδιά συνοδεία τα Χριστούγεννα το σχολείο να πάνε να τα μεταλάβουν όπως κάνανε παλιά. Το σταματήσανε αυτό φυσικά.
1: Ωραία, δεν μπορούσε να πούνε ρε παιδιά για να δεις ότι είναι ανθεληνικά όλα. Την Κυριακή πάμε στην εκκλησία. Όποιο παιδάκι που πιστεύει στον Αλλάχ, πιστεύει στον Κρίσνα, πιστεύει στον Τάδο. Καλά κάνουν τα παιδιά αυτά πιστεύουν αλλού από τους γονείς.
9: Να πάνε οι Έλληνες.
1: Και να μην πάνε τα άλλα τα παιδάκια. Και μπορεί να γουστάρει και κανείς να πάει κι άλλο παιδάκι μέσα στην εκκλησία ξένο.
9: Έτσι. Και το καταργήσανε κι αυτό.
1: Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτά, ρε, υπουργεία σας.
9: Θέλω να πω ότι τα παιδιά μας δεν θα ζήσουν όσο συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
1: Ευχαριστώ, κυρία Εφή.
9: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Φέρνουν παιδιά αυτοί και τα περισσότερα δεν είναι κάτω παιδιά. Τα βουτάνε από τη χώρα του και τα φέρνουν για να κάνουν ότι είναι γονείς. Και μετά τι τα κάνουν τα παιδιά αυτά, πού τα πάνε. Υπάρχει ερώτημα γι' αυτό. Πού τα δίνουν τα παιδιά.
1: Καλό σου βράδυ.
9: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου κύριε. Είναι απόρρεση. Γυρίζει το μυαλό ρε με αυτά που ακούμε ρε. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά ρε. Που, τι γίνεται ρε. Ρε εσύ τι γίνεται ρε. Τι γίνεται. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το φοβερό να μου. Όλες οι βάρος του Έλληνα τελικά. Εγώ σέβομαι την αλλού τη θρησκεία. Αν μου πει Αλλάχ, Αλλάχ, 100 φορές το παιδί. Καλά κάνει. Καλά κάνει να πιστεύει τη θρησκεία του. Αλλά είσαι σε αυτό το δικό σου χώρο. Αφήστε ρε να πιστεύουν και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ τα δικά τους. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
10: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
10: Ηρέμησε, πάνε τον Έλληνα να τον ταπεινώσουνε, δεν ταπεινώνεται ο Έλληνας, έχει κολοκοτρονέικες ρίζες. Ας τον Κοσμάκη να λέει, εσύ ηρέμησε και μη φουσκώνεις και ξεφουσκώνεις. Δεν ταπεινώνεται ο Έλληνας ούτε από τους Πακιστανούς, ούτε από τους Αλβανούς, ούτε από τους Ιρακινούς, δεν τα βάζουνε με τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν όρκο δώσει, έχουν πίστη στην πατρίδα μας. Και τι λέει τώρα ο άλλος που τον ερωτάς 10 ώρες, γιατί δεν του αρέσουν και θέλουν να πάρουμε όλοι χάπια, γιατί είμαστε άρρωστοι, αυτά αλλού. Εδώ ο Έλληνας δεν γονατίζει, δεν πάει να είναι 800 χρονών. Μπήκε ο άλλος στη μάντρα σε αμόκ με το μαχαίρι και αν χαράγωνε 3-4 παλικάρια όπως έκανε ο Βεργούλης και με δίρανε που πήρε 4 αστυνομικούς με το μαχαίρι και τους έσμαξε στο χώρο πάνω, έπρεπε όχι στην κοιλιά να του τη ρίξει, στο κεφάλι, μπαμ και κάτω. Έτσι είναι η Ηλία μου.
1: Έτσι είπα και εγώ ρε Γιώργο και την ώρα. Όχι το κεφάλι, είπα το ότι αν με το μαχαίρι έκανε έτσι, έρχε πίνε και μια καρδιά στον αστυνομικό. Τι γινόταν.
10: Δεν έχει σημασία στην καρδιά. Εγώ σου λέω να χαράγωνε 3-4 άτομα.
1: Λέω καρδιά, αλληγορικά, τι θα πει να πει στην καρδιά για να πεθάνεις. Μια αρτηρία λοιπόν, να σου πιάσει το πόδι, τελείωσες. Αλλά λέμε.
10: Γι' αυτό λέμε ότι ας πούμε μπήκε μέσα. Πού πας, ρε. Πού πας. Μπαίνεις μέσα με ένα μαχαίρι να πούμε μπαμ και το μαχαίρι. Δεν ελέγχεται πάνω στην τρέλα του. Και καλά του κάνανε. ένα το κρατούμενο. Δεν γονατίζομαι. Η Ελλάδα έχει δώσει όρκο. Και δεν κάθεται η Ελλάδα να πει τα μυστικά της, γιατί απ' έξω έχουν αυτιά. Και δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος καλά. Γιατί πήραμε το ένα, γιατί πήραμε το άλλο, γιατί δεν είναι εξοπλισμένες οι φρεγάτες. Θα καθίσει να πούμε, να πει τα μυστικά της η φρεγάδα, αν είναι εξοπλισμένη ή δεν είναι. Για να τα ακούει ο κάθε πολίτης και να τα ακούει ο απέναντι. Μα είμαστε σοβαροί. Το κράτος έχει κάνει το κουμάντο του. Οι Έλληνες είναι αστακοί.

0: άλλο πως μιλάμε ανθρώπινα, δεν μπορεί να είμαι και ναι, να λέει με το πιόφτι να κάνει ναι, σαγκώτα.
1: Μα τώρα βρελία μου, τώρα να πούμε έβγανε 100.000 και τώρα να βγαίνει στη τηλεόραση να πει ότι πεινάει. Έβγανε 100.000, έβγανε χρυσές γύρες, τα βάλει σακούλα, τα ακούμε κάθε μέρα αυτά. Δεν είναι, εντάξει τώρα, είναι και, τι να πω να πω, είναι, δεν έχει, δεν είναι.
0: Ωραία. Γιώργο, λοιπόν, μια γραμμή θέλω ακόμη μόνο. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ.
1: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
0: Πάμε, πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά.
2: Ναι, η τελευταία είμαι.
0: Ναι, σχεδόν.
2: Τι κάνετε?
0: Εσείς.
2: Όλα καλά, η Σταυρούλα είμαι. Τι ήθελα, η Σταυρούλα.
0: Έλα, Σταυρούλα.
2: Τι ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω, να είμαστε όλοι καλά καταρχήν. Να έχουμε το μυαλό μας, αλλά πρέπει να διαβάζουμε και κάποια πράγματα. Να ενημερωνόμαστε για την αλήθεια. Καταρχήν δεν ξέρουμε τι είναι η δημοκρατία. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Γιατί δεν πάμε στον Πλάτωνα να πάρουμε την πολιτεία του Πλάτωνα και να οργανωθούμε έτσι την Ελλάδα? Γιατί δεν το κάνουμε αυτό?
0: Καλά, και εκεί στην ιδανική πολιτεία δεν οργανώνει ο Πλάτωνας, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μου κάνεις λίγο φιλολογικό. Καλά. Συμπόσιο είναι αυτό.
2: Ναι. Όχι, στην πολιτεία του Πλάτωνα, στην πολιτεία. Ας πάμε από εκεί, ας ξεκινήσουμε από εκεί, ας πάμε και πιο παλιά, δεν ξέρω. Ο Κλεισθένης πάντως δεν ήταν δημοκρατία, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό, με τον Κλεισθένη της δημοκρατίας. Τώρα τι άλλο θέλω να πω, τα παιδιά μας να προσέχουν. Υπήρχε ένα τραγούδι παλιά που έλεγε «Θα έρθουν μια μέρα να σου πούν πως σε λατρεύουν, σε αγαπούν και πως σε φαίνε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί», ψέματα λένε. Τα παιδιά μας όλα είναι στους δρόμους, έχουν από ένα κουτάκι στο χέρι με ένα διάβολο απ' έξω απεικονισμένο.
0: Σωστό.
2: Το πίνουνε όλη μέρα και κάθε μέρα, ένα πράγμα τρομερό, ντυμένοι όλοι στα μαύρα. Τα κορίτσια βρίζονται, χτυπιούνται, ναι, κάνουν αγχώρια, κορίτσια, ένας πανικός.
0: Σωστό.
2: Και δεν μπορούν να ελεγχθούν.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά μας τα έχουμε χάσει, γιατί εμείς οι ίδιοι τα εγκαταλείψαμε. Ναι. Τα εγκαταλείψαμε, τα είχαμε.
0: Σταυρούλα, το φινάλε είναι πολύ ωραίο σχετικά με την νεολαία. Ενώ το πρώτο μου το χάλασε, ήταν πολύ ωραία και κρίμα να μιλάς περισσότερο, αλλά κλείνω. Σε ευχαριστώ, Σταυρούλα.
2: Ναι, θα τα πούμε.
0: Έχεις δίκιο, έχουμε χάσει καλά, λέει.
2: Από Δευτέρα θα τα πούμε.
0: Τα πούμε από Δευτέρα. Έχεις απόλυτα δίκιο πάνω σε αυτό σχετικά με τα παιδιά. Τι φταίνε με όλα αυτά τα σκάφη.
2: Τα κορίτσια είναι με τις σκυλιές έξω. Δεν είμαστε.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο και πάμε και Δευτέρα το συνεχίσουμε. Το αλίμονο του γονεί, παιδιά. Αλίμονο, σαν να χάνουν τα παιδιά μα. Και τι διάλογο. Και να φέρονται φοβερά οι γονεί και να μην ελέγχουν τα παιδιά. Όσοι είμαστε γονείς καταλαβαίνουμε, λέμε τι γίνεται ρε, τι αδιαβολικά είναι αυτά. Τι τους κάνουν, μήπως κάποιες στιγμές άλλες εκπέμπουν τίποτα άλλο μέσα από τις σελίδες αυτές και τους κάνουν τρελά τα παιδιά μας. Δεν γίνεται ρε. Πολύ καλά τα είπε Σταυρούλα. Λοιπόν, παιδιά, να κλείσω, να υπενθυμίσω αύριο το απόγευμα, Σάββατο βράδυ, Σάββατο απόγευμα 4-7, Ράδιο Μακελάρδη, Στέφανος Χίος. Τη νύχτα μου ήρθε ένα μήνυμα και έμαθα και το απόγευμα. Θα να ακούσω, δεν μπορώ να τις ακούω τις εκπομπές, με παραξιούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Δευτέρα θα τα αποδώσω στο Χίο σε αυτά που είπε για μένα. Έχω την ίδια, του γυρίζω την εκτίμηση, έχω κάνει άλλα βράδια σχόλια, ότι Δευτέρα θα απαντήσω σε αυτό που μου είπαν, να δω πρώτα και να ακούσω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω τώρα τελειώνοντας. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα λοιπόν, Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάρδης, ενώ που είπε στην εκπομπή το απόγευμα για μένα, κλείνοντας. 4-7 Ράδιο Μακελάρδης. Αύριο όμως το Σάββατο βράδυ, αύριο που είναι Χίος το απόγευμα, στο Ραδιομάχη, τη νύχτα, στη τηλεόραση του Αλέρτ, 2-4, μπορείτε να δείτε την εκπομπή Ραδιομάχη στην τηλεόραση του Αλέρτ. Την Κυριακή πάλι, 9-11, μπορείτε να δείτε επίσης τηλεοπτικά εκπομπή του Ραδιομάχη, εδώ, το Μπες και Πες. Να σας ευχαριστώ, τα μεσημέρια 12:00 πάντοτε, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Τα απογεύματα πάει πριν το Χίο ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Να σας ευχαριστήσουμε από μένα. Τελειώνουμε, Φρέμ. Βάζουμε και τραγούδι. Α, όχι, τίποτα, μπράβο. Από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, Ηλίας Κακλαμάνης. Από τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: καμπάνες παίρνω, καμπάνες χτυπάνε. Για καλή σεζόν, έτσι. Θα ακούσουμε, Ειρήνη μου. Καλησπέρα την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Σε όλους και σε όλες.
1: Θέλω να σε φιλήσω.
0: Ωραίο, είναι καλό, καλό.
1: Αμαρτήσω.
0: Δεν είναι αμαρτία ένα φιλί. Εξάλλου μπορεί να σώσει μία ζωή. Αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Ευχηθώ τα καλύτερα και καλό Σαββατοκύριακο, ιδία μου. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης. Στόμα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000, 210-710-8000, στη διάθεσή σας. Στέλνετε επίσης το μηνυματάκι και στο Viber και το απλό μήνυμα στο 693-84-00856. Μαθαίνω κι εγώ σιγά σιγά.

0: Παλικάρια δεν κουράζονται ποτέ. Πάμε στα καλύτερα. More Than Tax είναι το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Είναι πάντα δίπλα μας, πάντα δίπλα στον πολίτη. Πάντα για τα καλύτερα, την καλύτερη ενημέρωση για την φορολογική σας δήλωση και όχι μόνο. More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με την Μαρία μας, την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Πολύ στην καψούρα, φωτάκο μου. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Είναι μοναδική, εξαιρετική, με δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές. Τα πάντα όλα. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λοιπόν, τώρα πάμε μαζί με τον Μιχάλη και έρχονται καμπάνες.
1: Με τον Μιχάλη κάθε βραδιά.
0: Κυρία Καλιανιώτη, Ειρήνη, Αγούδια. Και το Βασιλάκη. Καλή σεζόν, κορίτσι μου, να έχουμε. Και να με τις καμπάνες εκεί να χτυπήσουμε. Για καλό σκοπό.

Λοιπόν, Ειρηνάκη μου, για πες μου τώρα τις καλησπέρες. Στέλνουμε στην Αγία Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με το βασιλάκι σου. Και από μένα να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πήγατε διακοπούλες, περάσατε όμορφα. Να καλησπερίσουμε επίσης την Μαρία μας από την Λυκόβρηση Μεταμόρφωση. Και στα σύνορα είναι. Να έχουμε μια όμορφη βραδιά και θα τη ρίξει, έτσι. Στο φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι. Φώτης εκεί με το γείτονα, εκεί με το γειτονάκι του, το καλό. Το γειτονάκι του, το καλό. Καλησπέρα Γιώργο μου στον Πειραιά. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Όσο μπορούμε και όπως. Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη, καλλιενιώτη μας, καμπάνες. Ορίστε, ήρθανε. Μάχη 99,8. Τους πονάνε οι καμπάνες μας εδώ. Τους πονάνε και τους φοβίζουν οι καμπάνες.

Παναγιώτη μου, καλησπέρα καταρχήν. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, έτσι. Λίγο παιδάκια με την κλίση, έτσι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη, εκεί στη Γερμανία. Παναγιώτη μου, πέρασατε όμορφα χθες εκεί με την τεκίλα, με αυτά, με τα μπουζούκια. Εσύ ψηφίζεις και εδώ στην Ελλάδα ή όχι? Απλά έτσι το ρωτάω. Έτσι το ρώτησα, έτσι. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό τίποτα. Απλά έτσι το ρώτησα. Το είχα ρε παιδάκι, μια και είσαι εκεί στη Γερμανία. Καλησπέρα στην φίλη μας την Ιλιάνα. Ιλιάνα μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Όλοι μας, απ' άκρη σ' άκρη και πάνω απ' όλα υγεία και χαμόγελο. Πάμε τώρα να ακούσουμε το δύσκολο χαρακτήρα και είμαστε εδώ, έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη για την κλίση. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, δεν χανόμαστε. Ανεβαστικά, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Στο Μάχη 99,8 για την καλή σας ψυχολογία.

0: του έχει καεί μονό μας, αν για αυτά που έχουμε μέσα στην καρδιά, μέσα στη ψυχούλα μας, μέσα στη ψυχή που λένε η ψυχή του ανθρώπου είναι άπισος, δεν τα τραγουδάμε, δεν τα λέμε, δεν τα λύνουμε. Δεν αφήνουμε κάτι μέσα μας. Πρέπει κάποια στιγμή να τα εξωτερικεύουμε, να τα λέμε. Θα μου πεις πού να τα πεις, πώς να τα πεις, το πώς είναι. Θέλει λίγο έτσι, αλλά το πού είναι. Έχεις εμπιστοσύνη. Πάμε στον φίλο μου τον Γιώργο τον ταξιτζή από την Πετρούπολη όμως. Έτσι από την Πετρούπολη που μου λέει σοφάρος τον FM. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τον φίλο μας τον Μανώλη που πίνει τα κρασάκια του εκεί στη Σαλαμίνα μεριά. Μανώλη Σαλαμινιός. Εμείς πάμε τώρα από το Βορρά μέχρι τον Νότο. Όχι ότι πάμε να εισπράξουμε τίποτα από τη ΔΕΕ. Όχι ότι πάμε να εισπράξουμε τίποτα. Και εκείνοι που θα πάνε και εκείνοι που δεν θα πάνε, ξέρετε τι θα πάρουν. Να μην τα ξαναλέμε. Καλησπέρα Ρίτα μου, Εγάλεο.
1: Τόσες στροφές.
0: Πολλές καλησπέρες στο ρητάκι μας από το Εγάλεο μεριά. Παναγιώτη μου, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, βεβαίως.
1: Τόσες στροφές.
0: Μαράκι κορυδαλός.

Γιώργο μου, θα περιμένει λίγο εδώ να δούμε να αλλάξουμε το τραγούδι. Γιατί ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι προχθές δεν το άκουσε το τραγουδάκι του. Φώτη μου, εγώ όμως το διόρθωσα το κομμάτι. Λιγνά στο λέω. Αναφέρομαι στον φίλο μου τον Φώτη. Το άκουσε το τραγουδάκι. Πάμε, ακούσουμε άλλο ένα τώρα, δεν πειράζει.

Έτσι πρέπει να κάνουμε. Είπαμε, αγαπάμε και τα δίνουμε όλα. Πάμε στην μεγάλη παρέιτσα που είναι στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι. Πείστε ναι, στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι. Κοντά είναι, έτσι. Το φίλος μου Τάκης εκεί. Καλησπέρα Τάκη μου, καλησπέρα στην Γιάννα, καλησπέρα στον Ιωσήφ, καλησπέρα στην Ευαγγελία. Θα το ακούσουμε και το δικό σας τραγουδάκι, στον Γιώργο μας εκεί από τα Μέγαρα Μεριά. Μέγαρα City, με το λενάκι του και τα φρέσκα, τα φιστικάκια που έχει βγάλει τώρα εδώ, τα Μέγαρα. Τα οποία δοκιμάσαμε. Καλησπέρα στη Δημητρούλα μας. Πήγαμε να το δούμε. Πολλές καλησπέρες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Πολλές καλησπέρες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είναι η Δήμητρα από τα Τελωνία. Δημητρούλα. Καλησπέρες.

Πέσαμε στα βαριά, πέσαμε στα βαριά. Τραγουδάκι τώρα για την φίλη μας την Μαρία από την Μεταμόρφωση Λυκόβρης. Είναι το επόμενο. Θα περιμένετε λίγο παιδάκια με το τηλέφωνο, με την κλίση, έτσι. Θα ακουστούν και τα τραγουδάκια, γιατί πρέπει να ακουστούν το τραγουδάκι. Λοιπόν, Μαρία μου, δικό σου το τραγουδάκι, γιατί έχουμε και γραμμούλα. Να καλησπερίσουμε και την φίλη μας την Δήμητρα. Τη Δήμητρα την νοσηλεύτρια. Με τον Πέτρο, με τον Πέτρο. Θέλει να βάλουμε τραγουδάκι για τον Πέτρο. Και σε ερχομένο σήμερα ο Πέτρο. Στη Μητρούλα νοσηλεύτρια, γιατί μας καμιά ένεση. Λοιπόν, παλικάρι μου, εσύ με το φορτωτή. Ο φίλος μου ο Χρήστος με το φορτωτή του από την Κερατέα. 65 χιλιόμετρα το κέντρο των Αθηνών, έτσι. 65 χιλιόμετρα η Κερατέα από το κέντρο των Αθηνών. Το έκανα, πήγα και γύρισε. Τι να κάνει. Χριστέ μου.

πανέμορφο. Τη ιστορία του τραγουδάκι αυτό. Αυτό το τραγουδάκι είναι μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Πάμε τώρα στη Δημητρούλα μας από την Αρκαδία Λακωνία. Μια και μου λέει τώρα η Δήμητρα, γιατί περίμενε στο τηλέφωνο, η νοσηλεύτρια. Καλά, πόσες Δημητρούλες είναι μαζεμένες. Πάρα πολλές. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Αφού έτσι σας βαφτίσανε. Γλυκιά, γλυκά, γλυκιά, γλυκιά, καλησπέρα, λέει στο γλυκούλι μας εκφωνητή. Τι κάνεις, λέει Μιχαλάκη, Δημητρούλα μου, είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Εσύ όλα καλά, εντάξει, δύναμη. Το έχουμε. Στην Κατερίνα μας από το Χολάργο, αυτή την Κατερίνα από το Χολάργο. Άγιος άνθρωπος, άγια γυναίκα. Να πω και χίλια συγγνώμη, δεν το συζητάμε. Κατερίνα μου, το ξέχασα, μου διαφεύγουν. Ορισμένα πραγματάκια μου διαφεύγουν. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μου, τον φίλο μας τον Χρήστο, τον φίλο τον Χρήστο, τον μάνετζερ τον Μιχαηλίδη, που θα ακούσει τραγουδάκι. Έλα Χριστάκο μου να ακούσω τραγουδάκι, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή.

Αυτά γίνονται όταν είναι η εκπομπή μας. Αυτά γίνονται. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ. Μαρία μου, καλησπέρες, όμορφες, γλυκές και επίσης καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι έχει ζητήσει τώρα ο Τάκης, έχει μεγάλη παρέα. Ο Τάκης, η Γιάννα. Έχουμε πει, ναι, είναι ο Τάκης, η Γιάννα, η Ευαγγελία, είναι τα παιδιά από τον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι. Να το πάρει, λέει το κορίτσι, να το πάρει, να το πάρει. Καλησπέριζω τον φίλο μου, τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Και μετά έχει ο φίλος μας τραγουδάκι, ο Βαγγέλης ο Καρουμπαλής, ο ταξιτζής μας εδώ, καλός ο όμορφος, που κάτι βλέπει και τα λέει όλα αυτά. Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, Βαγγελάκο μου. Πάμε τώρα να δούμε, το ακούσουμε μάλλον, να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Μπάριο. Να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις. Τώρα βαλτί είναι όλοι.

πάνε αυτά και τα άλλα. Το μπέρδεψα λίγο με το κόροπι. Δεν πειράζει. Φορτωτή μου, πάρε το φορτωτή και ισοπαίδωσέ τα όλα. Λοιπόν, κάνατε τώρα παρατηρησούλες για τις Δήμητρες, έτσι. Πλακώσανε και είσαι πολλές. Τι να κάνουμε τώρα. Πλακώσανε και είσαι πολλές. Τώρα όμως Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ θα ακούσει το τραγουδάκι. Έτσι, Μαρία μου, να ορίστε τώρα. Μπαίνει η Μαρία σιγά-σιγά. Μαράκι από τον Λόφο Σκουζέ. Λοιπόν, το προηγούμενο να πω πάλι καλησπέρα στον φίλο μου τον Τάκη, τον Ιωσήφ, την Γιάννα και την Ευαγγελία. Να πίνετε τα τσιπουράκια σας με το μαλακό, έτσι. Βαγγελάκο μου, με το ταξί. Μπορείς να περιμένεις λίγο με το τραγουδάκι. Έλα, έχω μέσον εδώ. Αλήθεια. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Βλέπετε, δεν έχουμε συγκεντρώσει την πρώτη ώρα ακόμα. Τώρα θα ανέβουμε. Να πάμε λίγο στην κυρία Γρίβα μας εκεί στη Σαλαμίνα. Να καλησπερίσω και να πω και καλό Σαββατοκύριακο στην κυρία μας Γρίβα, την μαγείρισα, την πρώην, έτσι. Τώρα συνταξιοδοτήθηκε η γυναίκα. Επαγγελματικά έχει συνταξιοδοτηθεί. Γιατί παίρνει ψίχουλα. Καλησπέρα κυρία Γρίβα μου, Σαλαμίνα.

Ο φίλος μου ο καλός από την Γερμανία που δεν έχω λόγια τώρα να πω έτσι Παναγιώτης και αστυνομικός. Εκεί Παναγιώτη με έχει στείλει ένα μηνυματάκι και λέει τι μέσο να βάλω, λέει, για να ακούσω το τραγουδάκι μου. Έχεις δει ένα τραγουδάκι Παναγιώτη μου, το είδα τώρα έτσι. Είναι και τα τηλέφωνα. Ακούγονται παιδιά τα πάντα όλα. Δεν έχω να κρύψω κάτι και ούτε θα κρύψω ποτέ. Ακούγονται τα πάντα όλα. Είπαμε αυτό που γίνεται είναι δικό σας. Ο Μάχη είναι δικό σας και το έχετε καταλάβει. Πάντα η γνώμη σας, πάντα η άποψή σας και το κέφι σας με το τραγουδάκι σας. Στο τέλος έτσι της ημέρας. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα όμως η κυρία Δήμητρα είναι και νοσηλεύτρια και τα παίρνω όλα με τη σειρά. Θέλει να ακούσει τραγουδάκι και να το χαρίσει στον Πέτρο που είναι και λογιστής. Γιατρέ μου, θα τα ακούσουμε και το τραγούδι το δικό σου. Τον φίλο μου, τον γιατρό, τον Αλέξανδρο, με την γυναικάρα του, θα τα ακούσουμε το τραγούδι. Κάσου μαράκι μου, Πετρούπολη, καλησπέρα. Το 531. Όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Καλά, άμα δεν πω καλά.

Ορίστε τι έγινε με τον ηλεκτρικό. Φίλος μου τώρα από τον... Ο Βανόλης θέλει να ακούσει το Όλη Βοσκόπουλο. Η Σαλαμίνα ζωγραφίζει σήμερα. Περίμενε, αστυνόμε μου. Περίμενε και έχω και τον αστυνόμο εδώ στην γραμμή στον αέρα. Δεν βγάζουμε βέβαια γραμμούλες στον αέρα, δεν το προλαβαίνω. Μακάρι να μπορούσα. Θα το κάνουμε πάλι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης από τη Σαλαμίνα πίνει και τα κρασάκια του. Καλά κάνει.

κύριος Γαριφάλου. Ο Μανώλης. Μανώλη μου Γαριφάλου. Υιός, έτσι. Ο υιός. Για τον παπά του δεν έχουμε λόγια. Τον ακούτε εδώ, τον απολαμβάνετε. Σαββατοκύριακα, τον Γιώργο μας, τον Γαριφάλου. Τώρα έχουμε τον υιό. Καλημέρα τον γιο του, όχι τον υιό. Δεν κολλάει τίποτα. Καλημέρα στην καλύτερη μουσική εκπομπή, λέει, στον κόσμο. Λοιπόν, είναι παλικάρι με το τραγουδάκι με τον Νότο το Σφαγιανάκι και θα ανέβουμε. Θα φωνάξω μία να δω τι γίνεται, πού είναι, πού βρίσκεται, γιατί χρωστάμε και στο κουρουμπαλί. Πάει βετούσα μαζί με το Ξωτάκι ο Βαγγέλης εκεί. Εάν δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου. Το Ξωτάκι! Είναι συνδεδεμένα και τα δύο, ο Βαγγέλης Καρουμπαλής και το Ξωτάκι, με τρέλα. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να παραξηγηθούμε. Λοιπόν, ήδη συμπληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα εκπομπής εδώ στο Μάχη 99,8. Τα ακούτε όλα και τα λέμε πάντα μα πάντα όλα μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Όλα τα τραγουδάκια έχουν ακουστεί που έχετε ζητήσει. Και έπεται και συνέχεια. Απομένει μόνο ποιος, αφού έχουν έρθει καινούργια.

Μανώλη μου, είμαστε εδώ και θα είμαστε, έτσι. Τον κύριο Μανώλη τον Γαριφάλου. Βαγγέλη μου, κάνει λίγο υπομονή. Πάμε στην Ικάριστο, την πανέμορφη την Ικάριστο, στο ένα φίλο μας που έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ. Είναι ο φίλος μου ο Στρατής που του εύχομαι ό,τι τα καλύτερα για τα παιδιά. Στρατή μου, το λέω και εδώ, έτσι, ό,τι το καλύτερο. Αυτά είναι τα όμορφα τα πράγματα. Είτε είναι παρούσα, είτε δεν είναι, δεν έχει σημασία. Ειλικρινά το λέω. Αυτά είναι όμορφα πράγματα. Λοιπόν, η Δανάη μας, Δανάη, δεν είμαι καλό χειμώνα, ρε κορίτσι, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Για όνομα Θεού, 36 βαθμούς, 36 μισό, κοίταξα εγώ το μεσημέρι στο αυτοκίνητο το θερμόμετρο. Τι λες τώρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού θα λέμε. Εδώ περιμένουμε πώς και πώς τα πακέτα από τη ΔΕΘΕ πάνω. Έλεος πια, Δανάη μου, να πάνε όλα καλά για όλο τον κόσμο. Να έχουμε μια όμορφη σεζόν, ό,τι και να είναι, όπως και να είναι. Θα πάω και στο Πασαλιμάνι, αλλά θέλω λίγο χρόνο, έτσι. Πάμε και στο Πασαλιμάνι να ακούσουμε τραγουδάκι για την φίλη μας την Δώρα, γιατί είναι μεγάλη παρέα. Στρατή μου, και πάλι για τα παιδιά εύχομαι τα καλύτερα. Δεν έχω ξεχάσει το φίλο μου, τον απόδημο ηλισμό, τον φίλο μου, τον Τάσο. Τάσο μου, θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Το ψωτάκι!

δίνεις δίνεις αφορμή να πω κάτι, έτσι. Είναι άνθρωπος που δεν μπορούν να κρυψω κάτι. Αλλά δεν είναι και κάτι το κακό όμως, έτσι. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει, όχι έχουμε, έχουν επιλέξει μάλλον ένα τραγουδάκι, μια μεγάλη παρέα στο Πασαλιμάνι, όπως το είπα. Είναι η Δώρα με τους κουμπάρους της, την Ερινιό, την Ελένη, τον Γιώργο, την Γιάννα και την Δάσια. Έτσι, μεγάλη παρέα, θα ακούσω τραγούδι, δεν επιλέγω τις παρέες. Θα πάμε με τη σειρά τα τραγουδάκια, παιδιά. Και μέχρι τώρα, τηλέφωνα και μηνύματα. Εσείς που έχετε επικοινωνήσει, που έχετε στείλει, που έχουμε μιλήσει έτσι μαζί εδώ, έχετε ακούσει το τραγουδάκι που έχετε ζητήσει. Μόνο ο φίλος μου ο Τάσος, τον έχω τον Τάσο εδώ, ο Σκληραίος, που είναι απόδεισμος ελληνισμός, που τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, τον φίλο μου τον Τάσο. Αναφέρει πολλά όμορφα πράγματα για την εκπομπή εδώ, έτσι, από τις καλύτερες εκπομπές, όπως είπε και ο κύριος Γαριφάλου εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί εσείς στηρίζετε. Αλλά στηρίζετε το Μάχη 99,8, δεν είναι ένα κομμάτι. Λοιπόν, το φιλαράκι μου ο Στρατής εδώ, από την Κάριστο, έχει αύριο γάμο. Έτσι, έχει γάμο. Για να χαλαρώσω και λίγο, έτσι, να χαλαρώσω. Πάρω βαθιές ανάσεις, έτσι, παίρνω βαθιές ανάσεις, χαλαρώνω. Αυτά είναι ανθρώπινα, δεν το συζητάμε. Είχε και εγώ σήμερα γάμο. Θα πεις Παρασκευή, ναι, Παρασκευή. Λοιπόν, η κόρη μου πάντρευε μία συμμαθήτριά της που είναι από το προνήπιο μαζί. Πήγα στο μυστήριο, αλλά η δουλειά που λένε πολλές φορές, εγώ το έχω καταλάβει. Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνω και εγώ ορισμένα πράγματα. Η δουλειά είναι δουλειά. Εντάξει, δεν μπορούσα να παραβρεθώ πιο πέρα στο τραπέζι, να τη χαρώ. Είναι όμορφο τώρα, έτσι. Δύο κοριτσάκια που ήταν από το προνήπιο και φτάσαν 25 χρονών. Παντρεύεται η μία, πάντρεψε την άλλη. Ένα πολύ όμορφο. Μόνο που πρόλαβα να βγάλω δύο φωτογραφίες και να γυρίσω στην καρέκλα μου. Είναι όμορφα πράγματα αυτά. Να ζήσουν τα παιδιά, να ζήσουν και να έχουν καλό και εκεί που πήγα εγώ και του φίλου μου του Στρατή για αύριο. Αυτά. Και χαλαρώνουμε. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα για τα Πασαλιμάνι και θα ανέβουμε ψυχολογικά και ηθικά και για το φίλο μου τον Τάσο το Σκληραίο. Καναδέζι, έτσι. Καναδά City. Δώρα μου, καλό Σαββατοκύριακο να υπάρχει. Να έχουμε όλοι. Δεν πήρα ούτε τυροπιτάκι, ένα μικρό τυροπιτάκι.

το κοιτάξουμε το τραγουδάκι. Παλικάρι μου, πιάνει λίγο στην παράδοση μεριά, νομίζω, έτσι. Πιάνει, νομίζω, λίγο προς την παράδοση μεριά. Πάμε στην Μαρία μας εδώ. Γίνεται χαμός, πανικός στη Μαρία μας από το Ήλιον. Μαρία μου, και καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα και καλημέρα ταυτόχρονα. Και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Νίκος Κουρκούλης, για να ακούς και το παιδί από τη Γερμανία που είχε πάει στα μπουζούκια. Δανάη, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι για τον κύριο Γαριφάλου εδώ. Λοιπόν, Μανολάκη μου, δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα το πράγμα. Δεν το πω. Απορώ όμως σε κάτι πράγματα. Θα μου πεις τώρα, δημοκρατία έχουμε. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά δεν. Θέλω να καταλάβεις τη θέση μου και τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, Καριστιανή μου είσαι. Θα το διαβάσω το μηνυματάκι, κύριε Ευαγγέλη, θα το διαβάσω. Μη μου αγχώνεσαι, μη μου αγχώνεσαι. Έχεις και εισιτήριο.

γνωστό τώρα το παλικάρι εδώ με το ταξί. Ξέρει, μπαίνουν πελάτες μέσα, είναι πανεπιστήμιο το ταξί. Έχουν τα πτυχία. Όσο και να μην θέλουμε, είναι η αλήθεια. Πάντα έχουν να μάθουν κάτι και από εκεί παίρνουμε κι εμείς εδώ, όταν είναι ζωντανή εκπομπή και μας ακούνε. Ζήτησε ένα τραγουδάκι και είπα με το θάρρος, μη μου θυμώσεις, να το βάλουμε λίγο πιο μετά. Μη μου θυμώσεις, κύριε Βαγγέλη, μου είναι ο φίλος ο Βαγγέλης, δεν έχω να κρύψω κάτι. Μηνυματάκι, ανώτεροι άνθρωποι, κύριε Μιχάλη, λέει, δεν παρεξηγούνται. Λέει, οι κατώτεροι παρεξηγούνται, μηνυματάκι. Χαμός γίνεται σήμερα, έχεις άνοδο, λέει, γι' αυτό έλεγα κάποτε, λέει. Να σε χαρούμε τώρα που είναι αρχή, γιατί μετά, λέει, δεν θα μας προλαβαίνεις. Να το πέταξε, έτσι. Είναι αυτό που λένε, να σε Γιάννη, να σε αλείψω μέλη μετά. Την ξέρετε την παροιμία, ε. Δεν θα μας προλαβαίνεις, ναι, θα βγάλεις εισιτήριο. Ωεό. Χαγγελάκο μου, αλήθεια, σε μένα, σε μένα. Λοιπόν, πάμε για το φίλο μου, τον γιατρό, τον Αλέξανδρο, το γιατρό με την γυναικάρα του. Εντάξει, σε χρωστάω. Θα στο χρωστάω. Καλημέρα, καλημέρα στο Δεσποινάκι μας. Καλημέρα, Δεσποινάκι, Θεσσαλονικιά. Να, ορίστε, άμα τελειώσει, μπορεί να πας. Κοίτα που είναι ένα τώρα, μόλις σχόλασε, λέει, πού να πάει, έχει τρένο. Έχει τρένο και όταν λες τρένο για αυτούς τους ανθρώπους που είναι από πάνω, τρέμει το φιλοκάρδι τους, πραγματικά. Σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι από Θεσσαλονίκη, όταν αναφέρεις τη λέξη τρένο, πού να πω τώρα εγώ στη Δέσποινα. Δεσποινάκι μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, κυρία Καλιανιώτη, Ειρήνη, με το βασιλάκι σου. Ξέρω το τραγούδι.

τελειώνε. Δεν το ήξερα αυτό, δεν το ήξερα. Πάντα μαθαίνουμε και εμείς εδώ αυτό είπαμε. Όπως έλεγα πριν για τα παιδιά με το ταξί, και να πω μια καλησπέρα όμορφη στο παιδί από το Βραχάτι και τον Άγιο Δημήτριο, τον Γιώργο με το Mercedes του. Το παλικάρι μας εκεί. Γιωργάκο μου. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι, το κατσόμυρο, τι είναι ρε παιδιά? Αχ, λέει, το κατσόμυρο, μωρέ, που δεν έφαγε τίποτα, λέει. Δεν πειράζει, λέει, κρατάς κορμί. Το κορμί δεν κρατιέται, μα το στομάχι γουρλίζει μέσα. Κατσόμυρο. Ευτόν αυτού, τι είναι βρισιά, είναι τώρα, μέγεις, βρύση, κατσόμυρο. Δεν ξέρω, ωραίο. Μαθαίνουμε πάντα, έτσι, παιδάκια. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει μέσα στο Παμπινιώτη. Γερμανοί μου, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Κουρκούλη και Λεκίδου, γιατί δεν ήταν λάθος, παλικάρι μου, δεν κάνουν και εμένα. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-710-8000. Τώρα σιγά σιγά να μαζέψει ο φίλος μας ο Εφρέμ, ο Χαραλαμπίδης. Είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εσείς πάντα σταθερά στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Στέλνω φιλιά σε όλο το Μπραχάμι και στο Καναδά ταυτόχρονα. Μπραχάμι Καναδάς, θα έχει αεροπορική πτήση. Charter.

0: ορίστε, ορίστε, ορίστε που μου είπες ότι έκανα λάθος. Πάμε στο Χριστίνακι μας εδώ. Καλησπέρα σας, κυρία Μιχάλη. Λέει, τι κάνετε, λέει Χριστίνα, είμαι πάλι λέει, από την Νίκαια. Είπα να ξαναμπω, λέει, στην παρέα σας να μου κρατήσετε συντροφιά που γράφω, λέει, δικόγραφα. Α, εξαπλώσει χαρτιά τώρα πάνω, Χριστίνακι μου, καταρχήν καλημέρα. Καλημέρα και καλησπέρα. Έτσι, μαζί το έχεις απλώσει τώρα τα δικόγραφα επάνω. Μπορώ να σου φανώ κάπου χρήσιμο. Θες να σε βοηθήσω. Βέβαια, τα άνθρα καλά δεν τα ξέρω τους νόμους, τα συντάγματα. Αλλά μπορώ να σε βοηθήσω. Όχι με τη βοήθεια του AI, δεν χρησιμοποιείται ποτέ εδώ. Μόνο με τον Μιχάλη τη γνώμη του να πάρεις. Λοιπόν, το 0258 έχει στείλει μηνυματάκι και λέει καλησπέρα. Καταρχήν λέμε καλημέρα. Μην το μπερδεύουμε. Λέμε καλημέρα. Μετά τις 12 λέμε καλημέρες. Έτσι, τα σημειώνουμε αυτά. Λοιπόν, η φίλη μας η Κρίσα από τα Άνωτα Πετράλωνα το 39-33. Ευχές για καλή και όμορφη σεζόν. Ωραία παρέα. Είναι αμοιβαία Κρίσα μου η παρέα. Φαντάσου τον Ανάτανο Μιχάλης εδώ σαν τον Κούκο. Σαν τον Κούκο εδώ. Και τι να έλεγα. Αυτό είναι αμοιβαίο Κρίσα μου. Σε όλους μας εδώ. Και πάντα θα παίρνετε την... όσο το χρόνο σας από όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα από τα Τελωνία κάτω και στον Πειραιά, που την ευχαριστώ. Δημητρούλα, επειδή με ξέρεις, με ακούς, χρόνια που λες, σε ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια σου. Γράψε μωρέ πάνω στην αρχή, όχι αέρα, να μην διαβαστεί το μηνυματάκι. Όχι στον αέρα. Αφού παίρνω κατεβατό και τα διαβάζω. Δεν ακούς τι γίνεται. Ουφ. Ουφ, παιδάκια. Λοιπόν, να βοηθήσω λίγο το κορίτσι εδώ πέρα το Χριστινάκι να φτιάξουμε κάτι δικογραφίες. Δεν ξέρω τι είναι. Αυτεπάγγελτα πάνε. Πάνε αυταπάγγελτα.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Έλα, πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Πάμε. Μάχη 99,8. Ναι, είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, να μην στενοχωριέσαι, τεσπινάκι μου σαλονίκια.
1: Και
0: μη στενοχωριέσαι.

0: Θα τα πω, θα στα πω μετά το τραγουδάκι. Χριστίνα μου, δικηγορίνα, μετά το τραγούδι. Ακούγε το μεροκάματο. Χριστέ μου! Μανούλα μου, άπλωνε τον τραχανά, όπως λες εσύ. Και άπλωνε τον τραχανά.
1: Το μεράκι μου με πιάνει.
0: Πω πω, τι πατραχανά, ε. Πω πω.

Χαϊδευτικούλη ήταν. Δεν το ήξερα αυτή με τον λαμό ότι ήταν Χαϊδευτικούλη. Εγώ τι είπε, πώς το λέει, πώς το έγραψε. Κατσόμυρο, μπασμένο κατσόμυρο. Ένα 78 και βάλε, χωρίς παπούτσια ένα 78, έτσι. Με τη Σαγιονάρα φτάνει το 1,80, παρακαλώ πάρα πολύ. Με τη Σαγιονάρα, ναι, μη σας φαίνεται παράξενο, πάει και το 1,80. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Παρασκευά, από το νέο Ηράκλειο. Παρασκευά μου, δόξα το μεγάλο δυνάμο. Δόξα το μεγάλο. Μυστικό είμαι, ταλαιπωρημένο είμαι, αλλά λέω και δόξα τω Θεώ. Α, θα τα λέμε αυτά. Στο 2.16 εκεί στο φιλαράκι μου, να δούμε στον Πειραιά. Από τον Πειραιά, δεν πειράζει. Παλικάρι μου, 2.16, καλησπέρες και καλημέρες. Εμείς πάμε να ανέβουμε. Ορίστε μηνυματάκι, θα τα ακούσουμε τώρα. Σκεφτόμουν να φύγω λέει εξωτερικό, αλλά δεν θέλω να αφήσω τη χώρα μου. Άντε να τα πεις πουθενά αλλού αυτά. Άντε, σκεφτόμουν να φύγω λέει εξωτερικό, αλλά δεν θέλω να αφήσω τη χώρα μου. Λέει και η Ελλάδα λέει τρώει τα παιδιά της. Δεν είναι δυστυχώς, Χριστίνα μου, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ναι, δεν έχουνε μέλλον. Είπα πριν με την κόρη μου, στη μία που έγινε σήμερα κουμπάρα, είχε την τιμή να γίνει κουμπάρα αυτή τη συνομιλική τη, έτσι, παιδάκια τώρα. Ποιο 4-25 χρονών είναι παιδιά. Αλλά τέλος πάντων. Ερωτεύτηκε η μία με την άλλη, όχι το δικό μου δεν είναι καψουρεμένο, είναι ακούω βαριά να στενάζει λίγο, αλλά τι να το κάνω τώρα. Τι να το κάνω, τα κάνει τα παιδιά τι. Να τα σκοτώσει, αυτό είναι ο προορισμό του. Το που Παναγία μου. Το είχα πει κι εγώ ότι δεν υπάρχει μέλλον εδώ. Τελειώνει το πανεπιστήμιο τώρα. Δεν υπάρχει μέλλον. Θα μου πεις είσαι ο γονιός που θες να διώξει το παιδί του. Έλατε, για να ρωτηθείτε λίγο, εάν παραμείνουν πάλι παιδιά αυτοί επάνω που μας κυβερνάνε, θα φύγουμε θέλουμε δεν θέλουμε. Θα φύγουμε όλοι μας θέλουμε δεν θέλουμε. Ναι, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Διάβαζα προχθές, θα το σταματήσω, δεν έχει πάλι και με τις προαγωγικές εξετάσεις που λένε. Έτσι, αξιωματική στο στρατό, πρώτος μισθός στη Βουλγαρία, 1260, πείτε μέσα να το δείτε. Και τα δικά μας εδώ, πρώτος μισθός από την Ευελπίδων, δεν φτάνει χιλιάρικο. Τι να μας πει τώρα πάνω στη Θεσσαλονίκη που πάει. Πού στη Βουλγαρία, αξιωματικός από τη σχολή, 1260 ευρώ. Και εδώ δεν φτάνει χιλιάρικο, δεν τα τρώει τα παιδιά του.

που είπες με τη μαμά σου. Πάμε, εδώ τα λέμε όλα καθώς. Αυτού ο τίτλος της εκπομπής. Τώρα θα καθίσεις μια και ήρθες πάλι στην παρέα μας. Θα τα ακούσεις, θα με ακούσεις.

Αστορία το καμπριολέτσι. Ακόμα κάνει ζέστη. Μην κοιτάτε στη Γερμανία που έχει υγρασία. Παναγιώτη μου, εάν δεν, γράψε μου λίγο το μισθό σου, σε παρακαλώ. Γράψε μου λίγο, αστυνομικέ.

Λοιπόν, η Γεωργία μας από Μέγαρα, όμορφη καλησπέρα. Δεν ξεχνάω το φίλο μου τον Γιώργο με τον Ελενάκη του από τα Μέγαρα. Φτιάξουμε και τα φιστίκια αύριο. Γιώργο, θα δεις, θα γίνει και χαμός, έτσι. Φιστίκια φρέσκα από την παραγωγή στην κατανάλωση. Τον Γιώργο από τα Μέγαρα και το Ελενάκη του. Λοιπόν, δεν φορολογείσαι παλικάρι εδώ στην Ελλάδα. Αφού δεν ψηφίζεις κιόλας, δεν θα φορολογηθείς. Δεν έχει. Δανεικά δεν σου ζητάμε. Καθαρά 4.800 με 8 χρόνια προϋπηρεσία. 4.800 είναι αστυνομικός στο παλικάρι, υπηρετεί στη Γερμανία. Αξιωματικός. 4.800. Είπα προχθές στην εκπομπή ότι οι πυροσβέστες μας εδώ, αυτή η εποχή εκεί που διαδηλώσανε πάνω στο Σύνταγμα, δεν παίρνουν 900. Το χιλιάρικο δεν το περνάνε. Με τις ώρες που μπορεί να γράψουν σε μία πυρκαγιά, μπορεί και να μην έχει πυρκαγιά, έτσι. Ή αν δεν έχουν τις υπερορίες, δεν το πιάσουν το χιλιάρικο. Στα λέω τόσο λαϊκά, τόσο απλά. Δεν θα το πάρουν. 4.800, έτσι. Και μου λέει τώρα το κορίτσι, μικρό μάλλον βέβαια, είναι να μιλάει με τη μαμά της εκεί πέρα. Θέλω να μάθω, Χριστίνα μου, την ηλικία σου. Έτσι, ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Πάντα έτσι ήτανε. Πάντα έτσι ήτανε. Είναι όμως και άνθρωποι που ξεκίνησαν από το μηδέν, το οποίο έχω εδώ στη ζωή μου, αυτή είναι εδώ, εδώ, εδώ στη ζωή μου. Από το τίποτα. Πήγανε μέσα στο τέτοιο, δεν εισιτήριο στο τρόλι να μπουν μέσα. Άνοιξαν γραφείο. Και δόξα τω Θεώ. Δεν το βάζουμε κάτω καταρχήν, έτσι. Δεν το βάζουμε κάτω. Κάθε αρχή, κορίτσι μου, είναι και δύσκολη. Κάθε αρχή και δύσκολη. Είδες, έχεις πάνω το κρεβατάκι σου τώρα, έχεις απλώσει πάνω τις δικογραφίες. Βγάλεις το μερογκάματο. Τι μάνουλα μου, άπλωνε τραχανά πάνω, άμα σταΐσει μετά. Έλα, δεν απογοητευόμαστε. Λίγο πολύ το τραχανά το ξέρετε όλοι, έτσι τον απλώνανε πάνω, έτσι για να στεγνώσει. Να, μου λέει, σου έχει πάρει το μυαλό, λέει ότι αλήθεια. Αλήθεια. Όχι, με τρελάνει. Έλα τα λέει. Έχει, ε. Μα την τύχη μου, αλήθεια. Λοιπόν, μια και δεν τη λέω την ηλικία σου, είσαι κάτω από τα άντα. Λοιπόν, θα κρατήσεις αυτό που μου έγραψες με οδηγό, με τον Θεό οδηγό, θα πάνε όλα καλά. Έλα, άνοιξε το γραφείο και εμείς εδώ είμαστε.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Κατερίνα μου. Ήταν το τραγουδάκι, νομίζω δεν το θυμάμαι το προηγούμενο, δεν το θυμάμαι τώρα γιατί έχω πια συζήτηση με δικηγορίνα τώρα, έτσι, με δικηγορίνα. Δικηγορίνα όχι από αυτές που λένε ψέματα, ούτε καν. Ακόμα δεν έχει αρχίσει να λέει ψέματα και γι' αυτό και δεν έχει και το... τα σχετικά. Συγγνώμη που το λέω Χριστίνα μου, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Το τραγουδάκι το αυτό που ακούστηκε πριν ήταν του Βέρτη. Το πιο προηγούμενο δεν το θυμάμαι. Αλήθεια σου λέω, δεν το θυμάμαι. Το πιο προηγούμενο. Το αυτό που διάβαζα τώρα εδώ πέρα ήταν του Βέρτη. Κατερίνα μου, ήλιο πολύ, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δυνάμω. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Γεια σου, Βαγγέλη μου, φιλαράκι, άλλο Βαγγέλη, εδώ από το Μενίδη μεριά. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Απεχθάνεσαι το ψέμα και πάλι αμπιτηγόρο. Είσαι και νέα. Αλήθεια. Έχουμε θεματάκια. Εδώ θα ξαναμπείς πάλι στην παρέα μας. Είναι η δεύτερη μέρα που μπήκες δικηγορίνα στην παρέα του Μάχη. Εδώ θα ξαναέρθεις πάλι.

Γεωργία Μεγαρά, σε παρακαλώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Εάν περάσουμε, εάν περάσουμε, θα το δούμε, θα το δούμε. Εάν και εφόσον, έτσι πήραν οι πολιτικοί μας, γιατί μεταφάγανε τον Καποδίστρια, τον καθαρίσαν τον Καποδίστρια, εάν και εφόσον, αν και ναι, ναι, ναι. Το είχε πει αυτό. Εάν και εφόσον, εάν το θυμόστε ποιος το είχε πει αυτό, Παναθεμά σε Καλαμαρά, τι λέει, γράφω έτσι.

Παρασκευά μου, δεν θα σου χαλάσω χατήρι. Έτσι δεν έχω χαλάσει πάρα πολλού χατήρι. Όταν υπάρχει καλή διάθεση. Υπάρχει και το τραγουδάκι. Και εξήγησα και λίγο και στην φίλη μου την Δήμητρα από τα κάτω τα λιμάνια και πέρα από τα Τελωνία εκεί με τον Όλπ κάτω. Και εξήγησα και στο φίλο μου το Μανώλη τον Γαριφάλου που δεν θέλω να παραξηγηθώ. Μανολάκι μου, μπορεί να καταλάβεις τη θέση μου. Γι' αυτό το είπα. Μπορεί να καταλάβεις τη θέση μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι που ζήτησε το παλικάρι από το, από το νέο Ηράκλειο Πάνο. Έχει τραγουδιστεί το 1979. Τότε γεννιόμαστε, έτσι. Ναι. Ακούστε τον τίτλο, ακούστε το μάλλον ολόκληρο και θα δείτε τι κατάσταση επικρατούσε το 1979 και τι κατάσταση επικρατεί τώρα. Τι κατάσταση επικρατούσε τότε και τι κατάσταση επικρατεί τώρα. Τον 21ο αιώνα, 2026. Ακούστε το λίγο. Γιατί τότε πάνω στο τσακίρι κέφι τους, ναι, έκαιγαν. Τώρα όχι δεν βρίσκεις τάλιρο κάτω. Εκείνο το που είναι σαν το χαλκό, το τάλιρο, το... Δεν τα βρίσκεις κάτω, ούτε πρόγκα. Μανώλη μου, δεν είναι μέτρα η γνώμη μου, δεν είναι θέμα γνώμη μου, έτσι να σου το πω. Δεν είναι η γνώμη μου, μπορεί να ταιριάζουμε σε αυτό. Είναι θέμα και θέλω να το καταλάβεις αυτό. Είναι άλλο. Όχι καμάνι μου, δεν είναι η θέμα η γνώμη μου.

0: Τον φίλο μου τον Γιώργο τον ταξιτζή, πολύ Γιώργηδες τώρα. Πέφτουν τα ονόματα όπως είπαμε πριν στο ξεκίνημα με τις Δήμητρες, η μία Δήμητρα μετά την άλλη. Μάλλον βέβαια μου κάνετε ένα κομπλιμέντο έτσι. Το άλλο τώρα με την καλή την έννοια. Τώρα μικρού λίγο είναι εκεί, Αρκαδία Λακωνία πάνω εκεί. Αρκαδία Λακωνία, τα έχει βάλει με τα μωρά πάντως. Έτσι τα έχει βάλει με τα μωρά. Δεν θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, Χριστίνα μου, θα περιμένεις λίγο με τα δικόγραφα, δικηγορίνα. Θα περιμένεις λίγο, τραγουδάκια εδώ, κάτι μηνυματάκια. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γαριφάλιου, τον δικό σας άνθρωπο εδώ στο Μάχη, 99,8 τα Σαββατοκύριακα. Γιώργο μου, έχει αλλάξει κάτι στην ώρα, για να ξέρω τώρα, δεν το ξέρω καλά. Έτσι, δεν το ξέρω. Εάν είναι... Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι το επόμενο με τον Πέτρο τον Ύμβριο. Είναι έρωτας, είναι ερωτιάρικο, είναι χορευτικό, είναι χορευτικούλικο. Ανεβαίνουμε, δεν χαλάμε διάθεση. Θέλουμε ανεβασμένο ψυχικό ηθικό. Όπως ζωγραφίζω ποιητή σήμερα.
1: Κάθε φορά που
0: θες να το σχολιάσουμε αυτό με τα λεφτά που είπα. Αυτό με τα λεφτά. Θες να το σχολιάσουμε, παλικάρι μου. Πότε ήτανε με τη δραχμούλα τότε που τα καίγανε στα μπουζούκια, τα κάνανε τα ράνα. Αν θα μου πεις, αυτά πληρώνουμε τώρα. Το έχουμε βρει δικαιολογία. Το έχουν βρει δικαιολογία. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Όχι. Δεν πληρώνουμε αυτά τώρα. Πληρώνουμε εκείνα που τρώνε τώρα μόνοι τους.

7 με 10, ο λόγος στον πολίτη, γι' αυτό λέμε. Ο Μάχαινεν ήταν 9,8, η συνήθεια που έγινε λατρεία, πάντα δίνει λόγο στον πολίτη, πάντα σε εσάς. Εκεί με διαφορετικά πράγματα, εδώ με ένα τραγούδι για την ψυχαγωγία, μία αφιέρωση. Για να ισιώσουμε λίγο, να το πω έτσι, γιατί σας βλέπω λίγο κάπως σήμερα. Και όντως είναι, όπως το λένε, ψυχικά και ψυχολογικά αποδεδειγμένο ότι μετά τις διακοπές θέλουμε το χρόνο μας. Θέλουμε όλοι το χρόνο μας. Γι' αυτό προσπαθώ και εγώ με τα ανεβαστικά να φτιάξω τη διάθεση. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε, σας το λέω κιόλας. Λοιπόν, να πάω σε μια δικηγορίνα εδώ, νέα εδώ στο επάγγελμα. Χριστίνα Μελά, να σου πω κάτι τώρα, έτσι. Μπορώ να πω κάτι, ελεύθερα τώρα, έτσι. Επειδή σε έχω 38 παράδειγμα και θα σου φέρω σαν παράδειγμα, που μου λες για το ψέμα και την αλήθεια. Έρχομαι εγώ, έχω κάνει κάτι, ρε παιδάκι μου, να βρω δικηγόρο, με έχουν πάει στο δικαστήριο. Πάω δικαστήρια, νοσοκομεία, τέτοια γεμάτα ο κόσμος όλα. Εγώ θέλω να μάθω όσεις. Ο δικηγόρος αυτό δεν είναι, πληρώνεται για να αθωώσει τον πελάτη, τον κατηγορούμενο, να υπερασπιστεί. Εγώ είμαι κατηγορούμενος και θέλω να μαθαιώσει, πληρώνω. Θέλω να βγω αθώος. Τι θα κάνεις? Έχω κάνει κάτι, ρε παιδάκι μου. Μικρό τώρα μπορώ να σκεφτώ. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι, αλλά μπορεί. Πάω και κάνω μια καντάδα νυχτιάτικα βράδυ εκεί πέρα και με πάνε για ώρα κοινή, όπως το λένε. Γιατί τους πάνε μέσα αυτούς? Για ώρα ησυχίας εκεί, για θόρυβο, γιατί μας πάνε μέσα? Λέω να πάω να κάνω μια καντάδα. Εγώ θέλω να μάθω όσεις. Να πας, να σταθείς απέναντι στον πρόεδρο, στον εισαγγελέα, να πρέπει να βάλεις λίγο σαλτσούλα μέσα. Να πάω να με κλείσεις μέσα, beat για beat. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών είναι μαζί μας. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο των Αθηνών με τη χρυσή πλακέτα. Λέω τη χρυσή γιατί γυαλίζει και τη βλέπω. Είναι το More Than Tax. Δεν ήταν μία, ήταν πολλές οι πλακέτες. Μαζί με τις πολλές είναι και η χρυσή. Πάρα πολλές. Τα βραβεία που λένε. Το More Than Tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Λιαράκου. Πάντα δίπλα στον πολίτη, πάντα για να ενημερώνεστε σωστά και καλά. Επίσης, έχουμε την πιτσαρία του Ζεάκη, έτσι, για να γίνει και λίγο η όρεξη και η διάθεση. Πιτσαρία Ζεάκης. Με ό,τι το καλύτερο μπορεί να απολαύσετε σε αυτή την φανταστική και καθαρή πιτσαρία. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Γιώργο μου, να μιλήσουμε λίγο. Θα ήθελα να είμαι σε αυτή τη συνέντευξη, Γαριφάλου.

Κατερίνα μου, να σε καλά στην Κατερίνα μας. Ωραίο το με το τραγουδάκι με ένα, με ένα μαργαρίτη να συνεχίσουμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, η Κατερίνα μας από την Ηλιούπολη. Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε πάντα καλά αφιερωμένο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ καλά. Ξέρω, γνωρίζω ορισμένα πραγματάκια, αλλά όχι όλα. Κύριε Καρουμπαλή, πάει, πάει το δεξιοντάκι. Βαγγέλη, είμαστε εδώ με το ταξί.

0: Λουβάκι, το μαράκι από το ήλιο. Και το λουλουδάκι τη, το τρικουάζ. Τώρα αφήνει μας η Μαρία εδώ, από το ήλιο. Το λουλουδάκι το τρικουάζ για να θέλει να πει καληνύχτα. Ή είναι του θανατά από τη δουλειά κουρασμένη όπως πάντα, έτσι το συζητάμε. Λοιπόν, η Μαρία μου δεν πειράζει. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Βγαίνουν και αυτά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου, σε σένα και σε όλο, λέει, τον κόσμο. Ναι, Πεντάκο μου, πού είσαι εσύ? Εδώ σε έχουμε βάλει Silver Lalaire. Εδώ έχει βουήξει ο τόπος. Βραχάτη φωνάζουμε, Άγιο Δημήτριο, Μπραχάμι. Πάει το Μπραχάμι τώρα, έχει τελειώσει. Πάμε στον Άγιο Δημήτριο. Να πούμε καλημέρα στην Φραουλίσσα το 130 από την περιοχή του Κολυνού. Καλημερούδια. Καλημερούδια και από εμάς εδώ. Πολλές καλημέρες όμορφες, γλυκές, φανταστικές, νηστικές. Αυτό το νηστικές. Είδατε πολλές φορές που λέει παιδά παροιμία, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Εγώ το διέψευσα. Ωεό!
1: Μια ζωή.
0: Δεν την έχετε ακούσει την παροιμία. Νηστικό αρκούδι λέει δεν χορεύει. Εγώ τη διέψευσα την παροιμία. Ένα γλυκάκι πρόλαβα και πήρα ένα διπλατό που να το φέρω στον δρόμο, είχε μισολιώσει. Αν τα ανοίξω, δεν έχω και μάρτυρες πάνω σε αυτό, έτσι. Λοιπόν, και το χορεύει.

Κυριάκο μου, δεν το γνωρίζω το γλυκό κοινοκύ. Εντάξει, γνωστό είναι μόνο. Το πάνε σε... σε μυστήρια το πάνε. Δεν το γνωρίζω εκείνο το γλυκό. Διπλωμένο μέσα σε λατινίτσα ήταν. Σαν μπισκοτάκια από μέσα και είχε ένα άσπρο. Σαν τα μπισκοτάκια που παίρνουμε. Αλλά τώρα το δικό σου ταξιτζί μου, το μηνυματάκι που έχει στείλει εδώ. Έτσι, εμένα αυτό ήταν. Το πήρα, δεν πρόλαβα. Χαιρέτησα και έφυγα. Ότι τώρα εσύ πήρες γαλακτομπούρικο. Πήρες δύο γαλακτομπούρικα. Πήρες και καρυδόπιτα. Αυτό είναι στημένο. Αυτό είναι στημένο. Τώρα κάθε αυτού. Τώρα ήθελε να με κάνει να λιγουρέψω, να πρέπει να τρέπει τα σάλια μου τώρα στο τέτοιο. Εντάξει, είναι άδικο. Είναι άδικο. Άδικο. Μεγάλο άδικο. Να σου συγχωρήσω, να μου γράψει την καρυδόπιτα για γαλακτομπούρικο. Ότι πήγα, πήρα δύο λέει κομμάτια. Έναν τρόπο, Παναγία, που σας βρήκα. Και θέλω να δώσω πελατολόγιο τώρα εδώ πέρα και στην Χριστίνα μας, εδώ την δικηγορίνα. Εντάξει. Τον εδικάζεις τώρα αυτόν ή δεν τον εδικάζεις τώρα, Χριστίνα μου? Γιατί μπορεί να δικαστεί, για κάτω μια δικογραφία αυτού του ταξιτζής είναι αυτό, τον Άγιο Δημήτριο. Κύριε Γαριφάλου, θα ηχογραφήσουμε, θα τα πούμε τα πάντα όλα. Γεια σου Νικολάκη μου από την Καλλιθέα, Νίκο μου, καλημέρα. Βρε καλό στο παιδί, βρε καλό στο φίλο τον Νίκο. Βρε καλό στο παιδί, καλά το ξεκίνησε. Νίκο μου, καλή σεζόν να έχουμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή θεότη μου, σε ευχαριστώ. Άκουλε, πήρε γαλακτομπούρικο, πήρε καρυδόπιτα, τα αγαπημένα μου.

Στο τραγουδάκι κόρη σου, έτσι για να μην λέμε. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Θα τα λέμε, θα τα ακούτε όσο έχουμε φωνή πάντα, και θα τραγουδάμε αλλά και θα λέμε πάντα τις μεγάλες αλήθειες, αποκαλυπτικές αλήθειες. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Γιώργο μου, έρχεται και το δικό σου, έτσι. Τον Γιώργο μας από την Πετρούπολη, που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ, τον έτσι μου. Λοιπόν, έχει βγει απόφαση. Κάτσε εδώ, έχει βγει απόφαση. Αφώς λέει μέχρι αποδείξεως εναντίον. Κάτσε, με υπονοούμενα. Άκου, αφώς μέχρι που να αποδειχθεί. Μάλλον κάπως έτσι θα το πει. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στο Περιστέρι. Για να πάμε στον φίλο μου, τον Πέτρο. Τον Πέτρο από το Περιστέρι. Καλημέρα, Πέτρο μου. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό και στον φίλο μας τον Πέτρο. Άκουρε, τράκο. 375 ο Πέτρος μας από το Περιστέρι του νομού.

Το ξέρω. Κορίνθια, Λεβεντάκο μου, τι κάνεις? Θανασάκο μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου? Τι κάνεις? Εδώ έχουμε, παίρνουμε από Βραζιλία, από τις γύρω χώρες. Έχουμε εισαγωγή με λεμόνια. Όχι τα λίμωνα, σε φτιάξα τα καζίνο τότε και κάτω βρήκα τον πελά σας, έτσι. Και πορτοκάλι πάντα μέχρι το κιάτο γεμάτα. Έχουν γεμίσει, βατουκλίες κάποιοι. Ορίστε, να τα συστήματα, να τα συστήματα. Λουτράκι θέλατε. Ανάπτυξη. Φάτε την τώρα. Πήγαινε τώρα κάθε μέρα εκεί πέρα. Αλλά μάλλον θα είσαι εκεί κοντά με γραμμένος εκεί στον... Πώς το λένε και μετά πολλά τα γράμματα. Ο Πεκεπέ, μωρέ. Όλα καλά, Λεβεντάκο μου. Είσαι από αυτούς εκεί με τον Πεκεπέ. Δεν το ξέραμε. Με τον Αβάρα. Να σε δω αυτό που λες. Να σε δω αυτό που λες καταρχήν είναι πολύ... Θα είναι πολύ όμορφη σημαία. Το 10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, έχουμε περάσει τελευταία ώρα, έτσι, τα τελευταία μάλλον λεπτά της εκπομπής μας. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Μανώλη μου, το κοιτάζω. Γεια σου καλή θέα, με την όμορφη τη θέα.

Όλους τους νόμους, όλα τα άφρα δεν μπορούμε να το γνωρίζουν. Πώς λένε τώρα, βάση του άφρου, τάδε, του νόμου τάδε, αφού ο κατηγορούμενος. Δεν τα ξέρουμε όλα, τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, να καλημερίσω τα παιδιά, να καλημερίσω τους ένστολους, τον συνονόματό μου, τον Μιχάλη, τον είπαμε το 792, 7792 και το 128, τα παιδιά είναι ένστολοι. Να τους ευχηθώ καλή βάρδια, να ευχηθώ επίσης και καλό Σαββατοκύριακο. Και δεν τις αναπάντητες, δεν βρίσκουμε τόσο άκρη. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι είναι. Και μην φανταστείτε, και εγώ μετά τις διακοπές είμαι. Α, και ταλαιπωρημένο και αγχωμένο είμαι κι εγώ. Αμέ. Τον χρωστάμε στα μάτι γονίδι. Την πάνω γωνία λέει.

0: Κατερίνα μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, την Κατερίνα μας, να μην μπερδεύω, γιατί έχουμε και από το Χολαργό, έχουμε και από την Ηλιούπολη. Και δύο γερές, και δύο γερές και δυνατές. Ένα τραγουδάκι που θα ακούσουμε τώρα.
1: Θα το πει.
0: Είναι πρώτη εκτέλεση.
1: Εδώ.
0: Εδώ στο μάχη.
1: Θα το πει σε μένα.
0: Γέλατε να το ακούσουμε. Πρώτη εκτέλεση θα το ακούσετε και αύριο, βέβαια. Έτσι. Είναι δύο φεγγαρίες.
1: Ατσακί, άλλαξαν οι εποχές. Αυτά πουλάνε.
2: Ξέχασέ το.
1: Βρε πουλάκι μου, συμβιβάσου.
2: Ακμαντελά, αν ήταν να συμβιβαστώ, δεν θα ήμουν τραγουδίστρια.
1: Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια σήμερα.
2: Θα γράψω εγώ.
0: Ελάτε να τα ακούσουμε, είναι πρώτη μετάδοση στο Μάχη 99,8. Ταξιτζή μου στην Πετρούπολη, δεν σε έχω ξεχάσει. Εδώ.
3: Έχει απόψε ουρανό.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα Σατζάκη.
3: Τα βλέπω. Δυο ποτήρια.
0: Πρώτη εκτέλεση εδώ στο Μάχη 99,8.

0: Μου δεν το είδα 100% αλλά πανέμορφο, καλό, έτσι δεν πειράζει, ήταν λίγο διαφορετικό, δεν πειράζει, τα αφήνω όλα σε σένα αύριο και θα σε παρακολουθήσω, πραγματικά το λέω, σιωπηλός, με ελληνικό καφεδάκι, έτσι, στο λέω κύριε Γαριφάλου, Γιώργο, με ελληνικό καφεδάκι σιωπηλά. Λοιπόν, για την Αργαδία Λακωνία, την ορεινή μάνη πιάνει εκεί, έτσι. Στο λέω. Εντάξει, πρώτο, να μην το συζητήσουμε άλλο. Άστο, τα αφήνω τα ηνία πάνω σου αύριο. Με γλυκό, όχι. Εγώ το πίνω σκέτο. Σκέτο! Αλλά θα έχω τον Γαριφάλου παρέτσι. Ο λόγος στον πολίτη.
1: Πάλι μόνος μου κι απόψε θα τα πιω.
0: Φεύγαμε χωρίς γονίδι και τα παιδιά κάτω που είναι και στο Πασαλιμάνι. Φίλη μας εδώ, εκεί που ξενυχτάει με τους κουμπάρους της. Όπω από Παναγία. Αυτά τα πράγματα έχουν χαθεί, ρε παιδιά. Οι παρέες εκεί, όλα αυτά.
1: Μια
0: φαντάζω τώρα το 7:07 η φίλη μας η Δώρα κάτω στο Πασαλιμάνι με τα κουμπαράκια της.
1: Θα...
0: Τη Γιάννα, την Έλλη, τον Γιώργο και την Δάσια. Να περνάνε τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο για ένα παιδί με το ταξί από την Πετρούπολη.
1: Πάλι μόνος μου κι απόψε θα τα πιω.

θα φεύγαμε και χωρίς γονίδι. Λοιπόν, εσένα φιλαράκι μου εδώ πέρα τον φίλο τον Γιώργο τον Τσιφό, έτσι. Εγώ δεν σου πω ότι λες ψέματα, λέμε τα ακόμα. Τσιφός και εσύ αόμικρον έψιλον, όμικρον έψιλον ομόρυθμη εταιρεία, να σε φορολογήσουμε λιγότερο, έτσι. 100% τώρα σίγουρος με τα φορολογικά είναι οι ομόρυθμες εταιρείες ή οι ανώνυμες εταιρείες. Ποιες φορολογούνται περισσότερο, θα τα ρωτήσω, θα τα μάθω εντός ολίγων ωρών αυτά, με τα φορολογικά. Εντός ολίγων ωρών θα ξέρω περισσότερα, αλλά είπα για την ομόρυθμη εταιρεία, γιατί μου στέλνεις δύο. Δεν είπα ότι μου λες ψέματα. Αλλά δεν είναι ότι με τσιγκλάς τώρα. Ειδικνά το λέω. Όλα, δεν τσιγκλάς. Δεν το ξέρεις αυτό που λένε, την παροιμία που λέει Κροατίνα που θέλει πάει στην κλίτσα του Σοφάνη. Αλλά τι, το Βραχάτι δεν είναι χωριό. Εντάξει, είναι λίγο προκλητικό. Δανάη μου, καλό βράδυ. Κανονικά συνεχίζουμε, καλέ. Με τρόμαξες. Δηλαδή, συνεχίζουμε κανονικά, λέει. Πρώτα ο Θεός, αν δεν πάθω τίποτα και δεν γίνει τίποτα κανένα πρώτο, ναι, κανονικά. Παπα Παναγία μου, φτιάτηκα και έγινε Σαββατοκύριακο. Ναι, θα είσαι κουρασμένη μάλλον και θα είσαι εκτός τόπου και χρόνου από τις διακοπές. Μάλλον, λέω, μάλλον, Δανάη. Να πάμε ρε παλικάρι, σε το ταξιάκι Πετρούπολη. Γαλακτομπούρικο και καρυδόπιτα μου βάστε με τώρα φωτογραφία και τα δύο. Ρε σερνικό παιδί, μικρό και σερνικό στέλνει τέτοια πράγματα. Στέλνει αρχή σεζόν τέτοια πράγματα.

Λοιπόν, δύο παλικάρια μου εδώ, ένιστολοι. Ένιστολοι. Όχι, δεν τα θυμόμουν. Είναι Έλληνας ο ένιστολος και είναι ο φίλος ο Μιχάλης, το 792. Ο Μιχάλης ο Μυτιλινιός. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Μυτιλινιός. Είναι συνονόματός μου. Και οδεύουμε για το τέλος, ακούτε τι γίνεται, έτσι. Στον φίλο μου τον Στράτο, τον ξέχασα. Στράτο μου, που αφιερώνει όλο το πρόγραμμα για πάρτι μου, για μένα. Όλο το πρόγραμμα λέει αφιερωμένο για πάρτι σου, ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής. Να είναι καλά το παλικάρι. Όλα τα είδα, Γιώργο μου, όλα, και το Γιούλμπασι το είδα, όλα τα είδα. Σε νηστικό άνθρωπο, εγώ δεν πρόλαβα να φάω ούτε τυροπιτάκι. Α, δύο από εκεί τα μικρά. Τι δεν είναι αυτά. Όπως είναι το νύχι του χεριού, τόσο ήταν. Τα είδα. Θα σε μαγειρέψω. Θα σε φτιάξω την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, για όλες τις βάρδιες που θα συνεχίσετε, παιδάκια, τη βάρδιά σας, τον Έλληνα τον ένστολο και τον Μιχάλη τον Μυτιλινό, τον Μυτιλινιό, τον συνονόματό μου που έχουν βαρδιούλα.

0: Μάνο το φίλο, τον έχει ακούσει.
1: Χωρίς εσένα.
0: Λοιπόν, αυτά τραβάνε πλέον το μεταλλαγμένο, θα το πω έτσι. Παλιά τους λέγαμε σόγαμπρους, έτσι. Αυτό έχει μείνει. Η Ελλάδα έχει μια διαφορετική κουλτούρα. Θα την έχουμε. Εάν αλλάξουμε την κουλτούρα μας, θα πάμε και ακόμα καλύτερα. Μένουμε εκεί, ψωμί, ελιά και κόσο βασιλιά. Εκεί κολλημένοι. Πάνω μου δεν το λέω για σένα με την ελιά και κόσο βασιλιά, ούτε καν, έτσι. Με την κουλτούρα του Έλληνα, έτσι. Μου λένε, σόγαμπρος. Έχει αλλάξει βέβαια τώρα. Ερωτικός μετανάστης, τι πιο όμορφο μπορεί να ακουστεί. Τι πιο χαμογελαστό να πεις τώρα στον άλλον, πάει ερωτικός μετανάστης. Αγάπησε και πάει κάπου. Λοιπόν, πάρει τώρα μια κοπελιά εδώ, κοπελιά όντως δικηγορίνα. Έχει απλώς δικογραφίες πάνω στο κρεβάτι, έχει μπλέξει τώρα τα πάντα όλα. Τώρα δεν θέλω να πω περισσότερα και την ανακατώσω. Και κάνει λάθος τις δικογραφίες και τα δικόγραφα. Η Χριστίνα μας εδώ, καινούργια στην παρέτσα μας αυτή τη σεζόν, που θα πάνε όλα καλά. Πιστεύεις στο Θεό και θα πάνε όλα καλά. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και αγαπημένο μου φίλε Θάνο από την Ηλιούπολη. Τάσο μου, Μπραχάμι, πρώην Μπραχάμι, τώρα Άγιος Δημήτριος. Είναι σωματωμένη αυτή η δίνη. Να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Δεν θα φύγουμε έτσι. Δεν θα φύγουμε έτσι. Μάθετε το.

Αυτά κάνουν οι ερωτικοί μετανάστες. Αυτά κάνουν. Φάνο μου, να σε πάντα καλά. Θα τα πούμε παλικάρι μου πάλι τη Δευτέρα. Να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Και να ευχηθώ ταυτόχρονα και καλό Σαββατοκύριακο. Καιρός είναι καλός. Τώρα το να ξεχυθείτε, μάλλον ούτε είναι καταβλακιώτικο. Συγγνώμη για την έκφραση. Να ξεχυθείτε στις παραλίες δεν είναι απίθανο. Δεν έχετε αποθηκεύσει τα μαγειουδάκια. Δεν έχω να δει στον πατάρι, στην τουλάπα πάνω-πάνω. Καθόλου απίθανο. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα, θα τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Πάντα όμως και με την όμορφη και καλή τη διάθεση. Τι ας είπαμε σήμερα, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Χόρεψε γι' αυτό. Εδώ τα έχουμε δει όλα. Πάνω μου.

Δεν είναι αργά, θα το πω σε όλους και σε όλες. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν δίνω μαθήματα, παίρνω μαθήματα. Ποτέ δεν είναι. Υπάκουος δεν ήμουνα, δεν έχω γίνει ακόμα. Και εγώ δεν έχω καταλάβει πολλές φορές. Δεν. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά στον άνθρωπο για τίποτα. Δεν λες μια κουβέντα. Ή αυτές τις ατάκες πολλές φορές που μου τις έχετε πει, τις έχετε χαρακτηρίσει. Περνάμε απέναντι, πέρασε απέναντι που λέει. Κάποιο λόγο, κάποιο σκοπό. Δεν είναι. Δεν πέρασε κανένα φράγμα απέναντι. Ούτε τη φράχτη, δεν πήγε να κλέψει. Εγώ το έχω κάνει, ναι, έχω πάει. Κάτι κορομιλάκια, κάτι μουσμουλά. Το περνάμε απέναντι. Λέει πολλά. Είναι αρχή σεζόν. Άντε να κρατάμε λίγο την αγωνία. Να κρατάμε λίγο την αγωνία και να είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα. Προσέχουμε για να έχουμε συλλαβιστά. Μαζί μας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, που είναι καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Πρέπει να παίρνετε γνώμες, να συμβουλεύεστε τους καλύτερους για να πηγαίνουμε μπροστά. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη, για να γεμίσει λίγο η κυκλίτσα μας, δεν είναι μαζί μας. Πιτσαρία φανταστική του Γιώργου του Ζεάκη, με αγνά παρθένα υλικά, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μηνιδίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή και τα μηνυματάκια. Για πολλά την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες στον Μάχη 99,8 στα FM. Για όσους ακούτε τώρα ζωντανή την εκπομπή, ολοζωντανή σαν τα φρέσκα ψάρια, αν και τα ψάρια εμένα ανέκαθεν μου φέρνει ένα γουρσουζιά. Ούτε να τα φάω ήθελα γιατί φοβάμαι να πνιγώ, ούτε να τα βλέπω γιατί ήταν λαχτάρα. Και τέτοια λαχτάρα έχουμε αυτή την ώρα, απόγευμα Παρασκευής, στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα εκεί έγινε πόλεμος. Και σας μιλάω για απόγευμα Παρασκευής. Επαναλαμβάνω, μην μπερδευόμαστε. 4 Σεπτεμβρίου. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, τις μεταμεσονύχτιες ώρες, κρατάτε το γεγονός και αφήστε την ώρα. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν, απόγευμα Παρασκευής, έγινε πόλεμος στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος σε κατάσταση αμόκ, έχοντας πάρει ένα σπαθί στο χέρι, μια μεγάλη κάμα, μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και τα έκανε λαμπόγιαλο, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε έναν αστυνομικό φρουρό. Αυτή είναι η αστυνομία του κυρίου Χρυσογοήδη, ο οποίος έχει πιάσει 500 εγκληματικές οργανώσεις. Να επιτεθεί στον αστυνομικό φρουρό, να τον τραυματίσει, να επιτεθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας. Και ευτυχώς που βρέθηκε ένα παιδί, γιατί παιδί ήταν αυτό, αμούστακο παιδί, το οποίο σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε το δράστη στο θώρακα. Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα ο δράστης να νοσηλεύεται, σοβαρά τραυματισμένος, έχει μεταβερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ τραυματίας είναι και ένας εκ των αστυνομικών που δέχτηκε τη μαχαιριά. Επαναλαμβάνω, απόγευμα Πέμπτης. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας. Όλης της χώρας. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Έχω επισκεφτεί πολλά αστυνομικά τμήματα. Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα, απαράδεκτα και προσβάλλουν το κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Και θέλω να ρωτήσω αυτόν εκεί επάνω, τον Κομωδινάτο, τον Βαψομαλιά, τι είναι αυτά ρε! Τι είναι αυτά ρε! Ποιες εγκληματικές οργανώσεις έχεις πιάσει? Τροχονό με τον παραβατικό συνομιλητή των κατακαθιών του υποκόσμου, συνομιλητή της μαφίας, συνομιλητή των εγκληματικών οργανώσεων. Τι είναι αυτή η κατάσταση στη Μάντρα? Επαναλαμβάνω την είδηση, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν μπορεί κανένας να μας δουλέψει. Έχουμε επισημάνει 200 φορές τα ασφάλματα της αστυνομίας σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, φυσικής ηγεσίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας κάνει δημόσιες σχέσεις με τους παραβατικούς. Συνομιλεί με τα κατακάθια του υποκόσμου που καθυβρίζουν δημοσιογράφους, αστυνομικούς, πολιτικούς αρχηγούς, επειδή είναι πατριώτες και τους γουστάρουνε. Δημοσιογράφους που κάνουν έρευνα, έχουν βγει στα βρωμερά ιστολογία τους και καθυβρίζουνε δημοσιογράφους της έρευνας, πολιτικούς πατριώτες, στελέχη πολιτικών κομμάτων με πατριωτικούς ψανατολισμούς. Αυτά τα κατακάθια, οι πίθηκοι, οι δύσμορφοι, οι Αρτέμοι Μάτσες της κατοχής, με χειρότερη μούρη από αυτούς. Η είδηση λοιπόν είναι η εξής, και πάρτε το χαμπάρι, αστυνομικά τμήματα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πια. Ένας 31χρονος σε κατάσταση αμόκ βούτυξε ένα μαχαίρι, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, πήγε να σκοτώσει τον αξιωματικό υπηρεσίας, πήγε να σκοτώσει τον αστυνομικό φρουρό, τον έναν το χαράκο στην κοιλιά, και ευτυχώς που βρέθηκε ένας ξύπνιος νεαρός αστυνομικός που του ρίξε στον ψαχνό και καλά του έκανε. Καλά του έκανε. Και τον έστειλε στο Θριάσιο. Και θα βρει και τον πελάτη τώρα ο αστυνομικός. Θα βρει και τον πελάτη. Από τη φοβερή δικαιοσύνη που υπάρχει στη χώρα. Θα πάει κατηγορούμενος ο αστυνομικός. Πήγε να μπήκε μέσα ο τρελός να τους μαχαιρώσει όλους. Όσοι έχετε πληροφόρηση και είστε στη Μάνδρα 2-10-7-18.000. Τα μηνύματά σας. 6-43-63-54-50. Όχι, δεν είναι δουλειά αυτή τώρα. Δεν είναι δουλειά να ξεκινάμε τα δελτία ειδήσεων με πολεμικά ανακοινοθέντα που συμβαίνουν στα αποψηλωμένα, στα ισοπεδωμένα αστυνομικά τμήματα της χώρας, τα οποία είναι τμήματα για την εξυπηρέτηση πολίτη και γίνονται στάβλοι. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η κυρία Δημογλίδου. Τι να την κάνουμε την ανακοίνωση, κυρά μου? Να τη βάλουμε μπλάστρι για τις κρύες νύχτες του χειμώνα? Απογευματινές ώρες σήμερα, λέει η ανακοίνωση αστυνομίας, Η Μεδαπός με λαμψός ή κίτρινος? Ή τι κάνω κέφαλος? Τι με λαμψός? Τι με δαπός? Η Μεδαπός και θα βγει τουρκόγυφτας. Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας έχοντας την κατοχή του μαχαίρι. Ακούστε ανακοίνωση αστυνομίας. Μετέβη η Μεδαπός στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας έχοντας την κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτηρίου, παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι. Ναι, μόνο που δεν του κάνανε και το τραπέζι. Και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις, ο άντρας δεν ανταποκρίθηκε. Ακούστε την ξύλινη γλώσσα. Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενέτη 2026. Του δώσανε, λέει, σαφείς εντολές. Λες και μπήκε κανένας για να κάνει σουλάτσο. Γεια σας, ήρθα με το μαχαίρι να σας σκοτώσω. Τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστούμε. Αυτά συμβαίνουν στα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Δεν ανταποκρίθηκε, λέει, και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, λέει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, είναι σοβαρό το συμβάν, κυρίες και κύριοι. Την προηγούμενη φορά ο άλλος πήρε το δίκανο και ξεκίνησε από τον Κολονό και έφτασε μέχρι τα δικαστήρια, πυροβολώντας τους πάντες και τα πάντα. Λες τα Ρίγκο. Και βγήκε ο Κομοδυνάτος να μας πει δεν έφταιγε η αστυνομία, οι δικαστικοί πάλι φταίγανε. Τι λένε, Κομοδυνάτε, εσύ που εξιχνίασες τις 500 εγκληματικές οργανώσεις και αφήνεις τα κατακάθια του υποκόσμου να καθυβρίζουν πατριώτες δημοσιογράφους, πατριώτες πολιτικούς, να εκβιάζουν τον κόσμο. Οι συλληφθέντες της νομικής με τους οποίους συναλλάσσεστε. Μην ανησυχείτε, έχουμε πολλά οράματα για τη γούνα σας. Θα σας πάμε κατηγορούμενους. Όπως και να έχει, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει αιματηρά. Ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά και τραυμάτισε τον άντρα στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, σαν το άλλο περιστατικό στο αστυνομικό του Μαγείων Αναργύρων, που έλεγε αυτός ο βλάκας εκφωνητής. Το περιπολικό δεν είναι ταξί? Τώρα τι είναι? Θα σας πω εγώ τι είναι, γιατί έχω κάνει χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ και κανένας δεν μπορεί να μου τη βγει, ειδικά σε αυτό το τομέα. Έχω βρεθεί σε εγκλήματα. Νύχτες ολόκληρες. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μπάχαλο. Και μιλάω για την αστυνομία της καθημερινότητας. Είναι ένα μπάχαλο. Κυριολεκτικά μπάχαλο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα. Τα αστυνομικά τμήματα είναι πετσοκομμένα. Τα αστυνομικά τμήματα είναι για τα πανηγύρια. Οι αστυνομικοί είναι ανεκπαίδευτοι. Ρίχνουν στα σκοπευτήρια με δικές τους σφαίρες και τις πληρώνουν από την τσέπη τους. Τα περιπολικά, παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει 200 περιπολικά από δωρεές, δίνουν στους αστυνομικούς όλα τα σαράβαλα. και τα υπόλοιπα τα προωθούν στους βουλευτές, στους πολιτικούς και στον κύριο Μητσοτάκη. Για να κάνει το εφέ του και να πηγαίνει με 300 συνοδευτικά αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη. Και την ώρα αυτή που σας μιλάω, όλη η περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει γίνει ένα απέραντο πολυτελέστατο ξενοδοχείο. Έχουν ανέβει όλα τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας για να μιλήσει αύριο ο Μεσσίας με το βλακώδες DNA, ο κ. Μητσοτάκης. Ο Μεσσίας με το DNA της κότας και του Περιστεριού. Τα Περιστέρια είναι πιο έξυπνα από αυτόν. Ο Μεσσίας με το DNA του Βλάκα. Πολύ περίεργο. Αφού ο πατέρας του ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αυτός πώς βγήκε Βλάκας. Κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά στη σύμιξη. Κάτι δεν πήγε καλά στο μπλέιζερ. Κάτι δεν πήγε καλά στο μίξερ. Ε! Στο μπλέιζερ. Αλλά όταν ανακατεύεις ροδάκινα με φράουλες και ντομάτες, ο πολιτός θα βγει κόκκινος. Όταν ανακατεύεις μπανάνα με γαριφαλέλαιο, ο πολιτός θα βγει κίτρινος. Και όταν ανακατεύεις κούλι με κούλαινα, ο πολιτός θα βγει βλάκας. Αυτό είναι το πρώτο. Πολύ κακό συμβάν σε αστυνομικό τμήμα του λεκανοπεδίου. Μπάχαλο. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσω. Θα τα πει μετά και η κυρία Ηλιάδη στο ειδησιογραφικό της μαγκαζίνο. Δεύτερο θέμα. Έχουν ανέβει όλα τα κοντοπαλίκαρα, γεροντοπαλίκαρα, μπουρτζοπαλίκαρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να υποδεχθούν αύριο το Μεσσία με το βλακώδες DNA, ο οποίος θα εξαγγείλει πάλι ψέματα, πάλι παραμύθια. Έχουμε συνηθίσει, κυρίες και κύριοι, να υφιστάμεθε εδώ και 40-50 χρόνια, που είναι τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ένα τεράστιο καλάθι ψεμάτων. Από όλους αυτούς τους βραδίνοες. Βραδίνοες, κυριολεκτικά. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι της χώρας δεν ασχολούνται με την πολιτική. Με την πολιτική αυτή την ώρα ασχολούνται οι τεμπέληδες, οι ψεύτες, οι τυχοδιώκτες και οι κλέφτες. Έχετε δει ένα σοβαρό άνθρωπο να ασχολείται με την πολιτική? Παρακαλάνε επιχειρηματίες να μπουν στην πολιτική. Ξέρετε τι λένε? Τι θα τους κάνουμε αυτούς? Αυτοί είναι κοπρόσκυλα. Αυτούς τους ταΐζουμε. Θα ανακατευτώ εγώ με ανθρώπους που τους ταΐζω? Που έρχονται σαν τους ζητιάνους για να πάρουν λεφτά από την τσέπη μου? Ξέρετε τι μαύρο χρήμα κυκλοφορεί? Έχουν ανέβει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη όλοι τους. Υπουργοί, παραυπουργοί, τσαντιρομαχαλάδες, ψευτοπαλικαράδες, κομματόσκυλα, μετακλητοί υπάλληλοι, γραμματείς υπουργείων, βίζιτες, ιδίως αυτό. Όλα τα βιζιτόνια. Όλα τα βιζιτόνια. Απανταχού της γης τις έχουν πάρει στη Θεσσαλονίκη. Θα πέσει μεγάλο μεροκάματο αυτές τις μέρες. Οι βιζιτούδες όλες. Ελάτε τώρα που κάνετε, δεν τα ξέρετε. Εγώ θα σας τα πω. Τι πάνε και κάνουν αυτοί επάνω, οι πολιτικοί? Πάνε να απατήσουν τις γυναίκες τους. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, γυναίκες. Φεύγουν και ξεπορτίζουν από τα σπίτια τους και πάνε στη Θεσσαλονίκη για να σας απατήσουν. Γι' αυτό πάνε. Είδατε του Ρουφιάνος είμαι? Να έχετε το νου σας. Πάνε να σας κερατώσουν στη Θεσσαλονίκη. Καλούνε βίζιτες στα ξενοδοχεία για να περάσουν δύο μέρες καλά. Γυναίκες των υπουργών και των πολιτικών και των βουλευτών. Αυτό κάνουνε. Και επειδή εγώ είμαι ρουφιάνος, τους ρουφιανεύω. Να έχετε το νου σας. Να πάτε κι εσείς. Να πάτε να τους έχετε από κοντά. Γιατί πάνε εκεί για να σας απατήσουν και να σας κερατώσουν. Να, για να μην σας τα χρωστάω. Τι νομίσατε? Εγώ δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Πάνε στο ξενοδοχείο να κάνουν τον μπανάκι, να φορέσουν τον μπουρνουζάκι και μετά να πάρουν τηλέφωνα στα γνωστά νούμερα που τους τα έχουν ετοιμάσει οι μπιστικοί τους για να πάρουν τα βιζιτήρια στα ξενοδοχεία και να περάσουν όλη τη νύχτα. Γι' αυτό πάνε. Ονόματα να μην λέμε. Να μην λέμε ονόματα και να πούμε ονόματα και πούμε στην ονοματολογία θα γίνει σκολάσος εδώ πέρα. Έτσι Άδωνη. Σκολάσος θα γίνει. Έτσι κύριε Καραπετρίτη. Όχι, δεν εννοώ τίποτα. Τυχαία σας λέω. Έτσι κύριε Βορύδη. Έτσι κύριε Πλεύρη. Μιλάω για το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι κυρία Κεραμέως. Έτσι κυρία Ζαχαράκη. Που ασιάζει και το Εθνικό Απολυτήριο. Εθνικό μνημόσυνο φτιάχνεις, όχι Εθνικό Απολυτήριο. Θα σας πάω, αύριο θα δείτε τι θα γίνει εδώ πέρα. 4 με 7. Αύριο θα δείτε. Θα δώσω και τηλέφωνο στον αέρα. Θα πάρω βίζες στον αέρα, θα τις βγάλω στον αέρα. Και δεν παίζει μόνο αυτό. Παίζουν και άλλα πράγματα. Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν βγει και οι έμποροι. Όχι οι έμποροι οπλικών συστημάτων, οι έμποροι ουσιών. Κάτι κόκκες, κάτι κρυσταλλικά, κάτι τέτοια. Οι αρχές Σεπτεμβρίου πάντα για τις διεθνείς εκθέσεις Σαλονίκης ήτανε η οργιώδης κατάσταση όλων των πολιτικάντιδων. Πηγαίναν στη Σαλονίκη να ξεσκάσουν και πέρανε μαζί κάτι δημοσιογράφους που τους χαρτζηλικώνουν για να περάσουν και αυτοί καλά. Και τη νύχτα πηγαίναν στα μπουζούκια. Αυτά θα κάνουν και τώρα γιατί έχουν ξεσαλώσει. Δεν θα πάνε κυρίες και κύριοι για να υποσχεθούν μια καλύτερη ζωή για τον Έλληνα πολίτη. Θα πάνε για να περάσουν αυτοί καλά. Να πάρουν τη βίζα, την κόκα, την ουσία, τη γραμμή και να μην λέω άλλα πράγματα που αφορούν τα ναρκωτικά. Θα πάνε να μπεκροπιούν, να μπεκροταΐσουν και να μπεκροκολατσίσουν. Ξέρετε καλά τι λέω. Οι γυναίκες των βουλευτών και των υπουργών να πάνε μαζί τους. Θέλουν να σας κερατώσουν. Μητσοτάκης δεύκυρε, Εφραίμ Χαραλαμπίδη.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Τι θα το ρωτούσαν οι Θεσσαλονικείς?
2: Δεν ξέρω, ίσως θα έλεγα γιατί οι φοιτητές γενικά βγαίνουν έξω. Γιατί φεύγουν και βρίσκουν δουλειά έξω.
1: Έρχεται τώρα το Σαββατοκύριακο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Αν είχατε την ευκαιρία, τι θα το ρωτούσατε?
3: Για την ακρίβεια.
4: Μισθό αύξηση θα έχουμε? Στον κατώτατο. Σίγουρα αυτό θα μου ερχόταν τώρα στο μυαλό.
5: Γιατί δεν μας λύνει τα προβλήματα που έχουμε τη καθημερινότητά μας? Το κυριότερο είναι δικαιοσύνη. Σε κάθε πλευρά της ζωής μας υφιστάμεθα πολλές αδικίες, όχι μία.
6: Μπράβο του, τον έλεγα. Μπράβο του, όλα τα πήτυχε.
1: Ναι.
6: Η καλύτερη εξωτική πολιτική.
0: Ο Παππούλης, να τον συγχωρείτε, έχει πάθει 8 κεφαλικά. Να τον συγχωρείτε, Παππούλη, έχει πάθει τα του χέρια τα μπλάς.
2: Με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Θα το ρωτούσα πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα με μισθούς της πείνας όπως αυτούς που δίνει.
7: Αν όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια.
8: Πώς θα γίνει να απαλλαγούμε από αυτόν?
2: Αν είναι ευχαριστημένος με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.
9: Θα τον ρωτούσα κυρίως πώς αισθάνεται που έχει καταντήσει τη χώρα μας να είναι έτσι, να μην μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, οι νέοι να φεύγουμε εξωτερικό. Να τον ρωτήσω πώς νιώθει. Είναι περήφανος για αυτό που έχει καταφέρει?
0: Κύριε Μητσοτάκη, αυτός είναι ο λαός σου. Σ' αγαπάει πολύ. 150 αστυνομικοί για τον κύριο Μητσοτάκη, 5.000 αστυνομικοί στη διεκδίκηση της Θεσσαλονίκης. Ναι ρε, μπράβο σας. Ένα απέραντο τοπίο σαπίλας, διαφθοράς και σχαμάρας απλώνεται αυτή την ώρα επάνω από το διάκοσμο της Θεσσαλονίκης. Θειασότες αυτής της σαββατιάτικης αυριανής μέρας της διαφθοράς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρεμάλια που έχει βγάλει η πολιτική. Και λέγεται Κούλης Μητσοτάκης. Ο Κούλης Μητσοτάκης με το προβληματικό DNA. Πόσα χρόνια ακόμα και πόσο καιρό θα τον τρώμε στη μάπα μας. Αλλά και ο άλλος δεν πάει πίσω. Βγήκε ο προπάτορας των εθνικών υποχωρήσεων. Ο προπάτορας των εθνικών μειοδοτικών ενεργειών. ο απόγονος του Ζαχαριάδη του Εαμελάς που ήθελε να λύσει το μακεδονικό πρόβλημα με τους Βούλγαρους και υπογράφοντας στις πέτσες, συγγνώμη, στις πρέσπες, που για αυτούς έγιναν σπέτσες της προδοσίας, της μειοδοσίας και, του δοσυλλογισμού, οι πρέσπες του δοσυλλογισμού έγιναν σπέτσες της προδοσίας. Και βγαίνει αυτό το άθυρμα να προλάβει το Μητσοτάκη και να καταλάβετε για το τι χάνους μας περνάνε. Να βγει πρώτος αυτός να πει τις οικονομικές του εξαγγελίες. Να πει δηλαδή ότι θα δώσει κυρίες και κύριοι 14 δισεκατομμύρια ευρώ. 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να πάει τον βασικό μισθό στα 1000 ευρώ. Ο ψευτολόγος που έκλεισε τις τράπεζες. Τι νομίσατε? Θα τους αφήσουμε έτσι? Όχι βέβαια. Ο ψευτολόγος που δίθεται θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Που θα τις καταργήσει τρε κακομύρι. Καταρχήν πες μας από πού πήρες το πτυχίο ρε. Το πτυχίο του Πολυτεχνείου από πού είναι φερμένο ρε. Από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας. Με τα πολλά μπορντέλα. Εκεί το πήρε στο πτυχίο. Βάλτε τον κι αυτόν.
3: Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι στον Νικολάο.
10: Τον κλούβα, τον ΜΑΤ δεν έχω. Ούτε έξω από το σπίτι μου, ούτε έξω από το γραφείο μου. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη για να ξανακερδίσουμε τη Μακεδονία.
11: Θα ακυρώσουμε το μνημόνιο. Θα καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση.
12: Αυτοί τολμήσουν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
13: Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη να βγει και να μου πει: ξέρεις, μου είχες πει αυτό και δεν το έκανες.
14: Τα ψέματα τελείωσαν.
15: Να μην λέμε λόγια του αέρα.
16: Δεν θέλω άλλο ψέματα στον κόσμο.
15: Και σε αυτή τη ζωή, όταν κάποιοι χάνουνε, κάποιοι κερδίζουν. Και θα φορολογήσουμε τον πλούτο, το μεγάλο πλούτο.
17: 17 ώρες μάχη.
18: Ναι. Τι έγινε
17: κύριε
19: Νόμπελ. Ο μόνο ΦΠΑ αυξήθηκε ένα 100.
20: Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων.
21: Εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη. Κανένα δημοψήφισμα.
22: Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς με δελτότητα, ξέρει καλύτερα. Ξέρω σκούσα μάρα στο γύμνος.
23: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι εδώ.
24: Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και κακή του ημέρα, λέει ο λαός.
0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Είναι Παρασκευή, μια κακή Παρασκευή για τη χώρα, διότι από ό,τι βλέπω και από ό,τι ενημερώνουμε έχει και πάρα πολλές φωτιές. Και μιλάμε για το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια φωτιά στην Ανά. Επαναλαμβάνω, για όσους είναι ζωντανά εκπομπή, για αυτούς που ακούν σε επανάληψη, να μην λογίζουν τις ώρες. Να καταγράφουν μόνο τα γεγονότα. Στην Ανάβησο υπάρχει μια φωτιά. Στην Χαλκιδική επίσης υπήρχε μέχρι πριν από λίγη ώρα μια φωτιά στην δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη. Υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη στη Βιωτία, στο Δίστομο. Στην Πρέβεζα επίσης υπάρχει μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, στο Θεσπρωτικό. Και υπάρχει και μια φωτιά στην Παιανία, η οποία σβήστηκε νωρίτερα. Επίσης το μεσημέρι κατεγράφει μια φωτιά στην Ηλία, κοντά στο Βαρθολομιό. Και είχαμε και μια φωτιά στη Μεσσηνία, στο Ασπρόχωμα. Έχετε πάει στο Ασπρόχωμα? Μην πάτε καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Τι να πάει να κάνει στη Μεσσηνία? Να δεις τον Κώστα Ναβαρίνο, τον Κώστα Κοπουλέον? Έχουν καταπατήσει εκεί τη μισή έκταση και έχουν φτιάξει μια περιοχή γεμάτη με γήπεδα του γκολφ για να παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Άλλοι αυτοί. Τέλος πάντων, ακούστε, επειδή έχω μια ζωή ρεπορτάζ έκανα, πήγαινα και πλήρωνα στον Κώστα Ναβαρίνο. Πλήρωνα από την τσέπη μου για να κάνω ρεπορτάζ. Έχετε δει κανέναν άλλον παλαβό να πηγαίνει να πληρώνει στον Κώστα Ναβαρίνο για να κάνει ρεπορτάζ? Κυρίες και κύριοι, ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο είχε αναδείξει σήμερα η εφημερίδα Μακελιό είναι αυτή η ιστορία με τους μπακοκαϊμενάκηδες. Αυτοί οι δύο, και θα συνδεθούμε με την Τρίπολη σε λίγο. Αυτοί οι δύο είναι δύο παπλουτοί κύριοι. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτούς. Εμείς δεν έχουμε καταρχήν κόμπλεξ με τους πλούσιους. Εμείς τους αγαπάμε τους πλούσιους. Τους αγαπάμε. Γιατί κάνουν επενδύσεις στη χώρα. Το ερώτημα όμως είναι όταν ο νόμος του πλουσίου γίνεται και νόμος του κράτους. Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Με λίγα λόγια δηλαδή, αυτό που αναδεικνύουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είναι ότι για να μπορέσεις να επικυριαρχήσεις πάνω στον ελληνικό χώρο πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία παραβαίνουν τον νόμο. Θέλω να συνδεθούμε με την Τρίπολη και με την κυρία Γεωργία Παπαδοπούλου. Καλώς σας απόγευμα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Χιό, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμώς που είσαι στη γραμμή. Πείτε μου κάτι. Σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγει ένα πρωτοσέλιδο, το οποίο στηρίζεται σε καταγγελίες και δικές σας και κατοίκων της περιοχής. Και μιλάμε για μια δασόδη, για ένα σπουδαίο δάσος της περιοχής Αρκαδίας, στο οποίο ένα ωραίο πρωί οι προύρχοντες της περιοχής και οι σημερινοί ολιγάρχες του τόπου, ο κύριος Μπάκος και ο κ. Καημενάκης, θέλησαν σκόπο να αρχίζουν να το σκάβουν και να ανοίγουν δρόμους μέσα στο δάσος. Πείτε μου κάτι, επειδή έχετε παρακολουθήσει το θέμα και δεν είστε τυχαία, είστε μια μορφωμένη γυναίκα, οδοντίατρος, η οποία παρακολουθείτε την περιβαλλοντολογική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί με τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να εξαγοράσουν όλο τον κόσμο με τον νόμο των λεφτάδων, εκτός αν κάνουν κάποιο λάθος, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Μάλλον δεν κάνατε και εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά, γιατί το ψάχνετε πολύ πιο βαθιά το θέμα από εμάς. Αυτό με τα δέντρα και το δάσος της Κυρίτιδας συνέβη το 2021, όταν όλος ο κόσμος ήταν τρυπωμένος στα σπίτια του γιατί φοβόταν να πεθάνει από τον κορονοϊό. Τότε ειδοποιήθηκα εγώ και έφτασα εκεί και έκανα αυτό το ρεπορτάζ με αυτές τις φωτογραφίες που είδατε, κάποιες από αυτές που είχα βγάλει τότε. Mm. Προέκυψε να το ξαναβγάλω προχθές για τον απλούστατο λόγο ότι μέσα σε αυτό το δάσος λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο διοργανωμένο, εδώ και 7 χρόνια διοργανωμένο από το Δίδυμο των Σλιδάτων που προαναφέρατε, ένα συμβάν, αγώνες δρόμου δηλαδή, οι οποίοι ονομάζονται Σκυρίτιδα Ραν. Έχει γίνει πλέον, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Πτωχός, θεσμός. Και διοργανωνόταν πριν την προηγούμενο Σάββατο στις 29 του Αυγούστου. Από την Παρασκευή το μεσημέρι λοιπόν, την προηγούμενη μέρα που βγήκε το δελτίο επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας και έδειχνε την περιοχή ότι είναι βαθμού 3.
0: Όλη κίτρινη, όλη κίτρινη περιοχή.
1: Όλη κίτρινη. Και με δεδομένο την απόφαση που είχε πάρει στα τέλος του Απρίλη το ΣΟΠ, το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας στην Αρκαδία, και υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μανδρώνη ότι με 3, 4 και 5 απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα και κίνηση μέσα σε αγροτικές και δασικές περιοχές, και δεδομένου ότι το Σκυρίτιδα Ραν ξεκινάει μένα από το χωριό Κολίνες, που είναι επαρχιακό το δίκτυο και μέχρι σε ενός σημείου του παλιού επαρχιακού δικτύου που φτάνει μέχρι το Λογκανίκο κάτω τη Σπάρτη, ακολουθεί επαρχιακό δίκτυο, αλλά από ένα σημείο και πέρα που είναι τα περισσότερα χιλιόμετρα ο δρόμος είναι αγροτικός και η περιοχή δασική. Ναι. Και μέχρι που φτάνουν στη φάρμα τον
0: Μπάκο Καημενάκη.
1: Ναι. Την αρκαδική οικολογική.
0: Των ολιγαρχών της περιοχής.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Όχι της περιοχής, όλης Ελλάδος.
1: Ναι, σωστά. Εκεί λοιπόν την Παρασκευή, πολύ νωρίς το απόγευμα, εγώ προσωπικά έστειλα ένα mail στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Πελοποννήσου και στην αστυνομία και την πυροσβεστική, όχι ζητώντας να ακυρωθεί η εκδήλωση, όπως είπε την επόμενη μέρα ο κύριος Καημενάκης ψευδός, αλλά ζητώντας από τις αρχές και για την προστασία των χιλιάδων πολιτών που θα μετέβαιναν εκεί με δωρεάν πληροφορία, γιατί το βράδυ ακολουθούσε σουβλακοκατάσταση.
0: Σουβλακοκατάσταση, βάλανε ψισταριές δηλαδή.
1: Και ο Χρήστος Μάστορας εκεί πέρα και τα καλύτερα.
0: Ήταν και ο Χρήστος Μάστορας.
1: Βέβαια, μέχρι πρωία. Και επειδή ξέρουμε τι γίνεται κάθε χρόνο εκεί, ζητούσα απλώς από τις αρχές να εφαρμόσουν τις απαγορευτικές διατάξεις όπως αυτές προβλέπονται από τα υπογεγραμμένα και τους όρους της πολιτικής προστασίας. Τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή, τι ζητούσατε?
1: Να μην γίνει η εκδήλωση και να γίνει την άλλη μέρα που είχε δύο, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτή την ημέρα της επικινδυνότητας με τις κακές καιρικές συνθήκες, όταν είχε απαγορεύσει σε όλη την Ελλάδα η πολιτική προστασία να κάνουν ενέργειες μέσα στο δάσος, αρχίσαν και στείλανε σούβλες και ψισταριές και ψήνανε μέσα στο δάσος.
1: Τρέξανε 5.000 άνθρωποι, κύριε Χίο.
0: 5.000 άνθρωποι μέσα στο δάσος.
1: Πήγανε λεωφορεία και γιοταχή. Έτρεχαν από πολύ νωρίς, από τις 3-3.30 ώρα. Είχαν ραντεβού στις κολλήνες όλοι και έφταναν ανά μισά ώρα, νομίζω, ανάλογα με το δρόμο που είχαν να κάνουν. Είχαν ανέβει επάνω οι άνθρωποι που έλεγχαν το δρόμο από πλευράς της διοργάνωσης, ενώ για να δίνουν νερά, να παρακολουθούν τις. Είχαν ανέβει ασθενοφόρα περιπολικά, δεκάδες περιπολικά επάνω. Και πάρα πολλοί κόσμος που ανέβηκε με τα λεωφορεία.
0: Μέσα στο δάσος.
1: Μέσα στο δάσος. Στην αρκαδική οικολογική, η αρκαδική οικολογική φάρμα, βέβαια, φαντάζομαι ότι δεν είναι δασική περιοχή πλέον, γιατί περιέλαμβανε το 2001 που είδα τυχαία ένα έγγραφο 15.000 στρέμματα. Σήμερα με τις επεκτάσεις που έχει πάρει δεν ξέρω σε πόσες χιλιάδες στρέμματα είναι. Όμως ο δρόμος μέχρι εκεί που πήγαιναν και που έτρεχαν οι δρομοί είναι αγροτικός και είναι δασική περιοχή. Το εύλογο ήταν η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών.
0: Μα εννοείται.
1: Με υποκίνησε, διότι τρεις μέρες πριν ακριβώς στην Τρίπολη γινόταν μια εκδήλωση στο άλσος του Αγίου Γεωργίου που είναι ένα χιλιόμετρο από την πόλη και που έχει ένα θεατράκι των 500 θέσεων. Γινόταν μια θεατρική παράσταση η οποία αναβλήθηκε γιατί ζήτησε ο Δήμαρχος έκτακτο ΣΟΠ, συντονιστικό δηλαδή όργανο πολιτικής προστασίας, για να πάρει εξαίρεση και δεν του τη δώσαν την εξαίρεση. Δεν ψήφισε κανείς.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, με λίγα λόγια. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι λεφτάδες, επειδή είναι ολιγάρχες του τόπου, επειδή έχουν τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικούς σταθμούς. Επειδή φέρνουν το LNG στην Ελλάδα και επειδή έχουν ανακατευτεί με όλες αυτές τις ιστορίες και τον Άκτορα, ο οποίος φτιάχνει τους μισούς δρόμους της Ελλάδος, δεν υπακούν στους νόμους. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Είναι λεφτάδες και ο νόμος του λεφτά. Αυτό επικρατεί. Καταργήσανε όλους τους νόμους. Εγώ δεν έχω κάτι με τον πλούτο.
1: Κανένας μα δεν έχει. Αν
0: δεν είμαστε κομπλεξικοί.
1: Ο πλούτος και εμένα και εσάς.
0: Αλλά εδώ ή υπάρχει νόμος και εφαρμόζεται για όλους ή εφαρμόζεται μόνο για τους φτωχούς.
1: Έτσι.
0: Κάτι άλλο να ρωτήσω. Στην περιοχή του δάσους της Μαύρης Πεύκης έχουν υπάρξει...
1: Δάσους της Κυρίτιδας.
0: Ορίστε.
1: Του δάσους της Κυρίτιδας.
0: Μπράβο. Έχουν υπάρξει.
1: Έχουν φτιάξει κάτοικοι μαζί με έναν δασολόγο.
0: Τον κύριο Στεφάν. Δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, εκεί φτιαχτεί ένα σπουδαίο δάσος. Μέσα στο δάσος έχουν κοπεί δέντρα και έχουν ανοιχτεί δρόμους από τους ολιγάρχες για να κάνουν το κομμάτι τους. Αυτό
1: είναι. Χιλιάδες δέντρα. Το 2021.
0: Κόπηκαν τα δέντρα. Από πού πήραν άδεια για να κόψουν τα δέντρα?
1: Δεν την έχω βρει ακόμα αυτή την άδεια, κύριε Χίε, όσο και να ψάχνω. Αλλά υπάγεται η περιοχή στο δασαρχείο Τρίπολης. Δεν την έδωσα
0: δασαρχείο εγώ, Τρίπολης. Εσείς, βέβαια. Και πήγαν αυτοί και κόψαν όλα τα δέντρα για να ανοίξουν δρόμους.
1: Δεν κόψαν απλώς δέντρα. Άνοιξαν λεωφόρους. Από κάποιες φωτογραφίες που πιθανά έχετε δει.
0: Βεβαίως, τις είδαμε, τις δημοσιεύουμε σήμερα.
1: Είναι τρελό αυτό που βλέπετε.
0: Δηλαδή, μέσα στο δάσος φτιάξαν λεωφόρο, κόψαν όλα τα δέντρα.
1: Είπαν ότι διαπλατείνουν κάποιες στροφές, δεν ήταν έτσι όμως, για τις στροφές, για τη φάρμα τους, που, γιατί να σας δώσω να καταλάβετε, το χωριό Κολίνες, από όπου ξεκινάει, από όπου περνάει ο δρόμος που πάει για τη φάρμα, είναι ένα μικρό χωριό, αγροτοκτηνοτροφικό χωριό, με 250 κατοίκους. Δεν έχει κίνηση και από εκεί ο δρόμος δεν πάει πουθενά, πάει σε 2-3 χωριά και βγαίνει κάτω στη Λακωνία. Δεν χρησιμοποιείται αυτός ο δρόμος τόσο πολύ. Αυτός ο δρόμος όμως, όταν άνοιξε η φάρμα επάνω, που άνοιξε γύρω στο 2001...
0: Η φάρμα της ολιγαρχίας.
1: της ολιγαρχίας. Μάλιστα. Η αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Μάλιστα, τη χαίρομαι.
1: Μέσα από την οποία, από φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το site της κυρίας Ειρήνης Νικολοπούλου, είναι η κυρία παλιά δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα από φωτογραφίες που βρήκα εκεί πέρα, φαίνεται ότι περνάει και ο ποταμός Ευρώτας.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από τη φάρμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό για το δασαρχία και τις αποχαρακτηρισμούς που λέγαμε νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο δρόμος λοιπόν που πάει στη φάρμα είναι καθαρά ιδιωτικός. Μέσα από το δάσος η πρόσβαση είναι με έναν επαρχιακό δρόμο ο οποίος είχε διαπλατηθεί τουλάχιστον 2-3 φορές, με τελευταία το 2015. Είχαν διαπλατηθεί οι στροφές χωρίς να κοπούμε δέντρα ή τουλάχιστον.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Μπάτε, σκύλια, λέστε.
1: Αυτό που έγινε το 2021 ήταν οικολογική καταστροφή. Και δεν ανάθενε κανένας. Το έστειλα με καταγγελίες παντού. Ούτε καταγράφηκε ένας αριθμός πρωτοκόλλου. Θυμάστε, τότε δεν λειτουργούσε και τίποτα. Έτσι, ούτε περιφέρειες, ούτε αστυνομίες, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα. Και αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από τότε. Που εντελώς σιωπηρά και εγώ ειδοποιημένη από έναν πυροφύλακα, ο οποίος άνθρωπος έβλεπε και τρελαινόταν αυτά που γίνονταν, και επειδή έτυχε να είχα ασθενείς τους γονείς του, με πήρε μια μέρα ένα τηλέφωνο και μου λέει πήγαινε μια βόλτα στο δάσος, θα τρελαθείς, εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικά. Και πραγματικά πήγα 5 φορές στο δάσος, δεν πήγα μία, και δεν μπορούσα να το συλλάβω αυτό το φαραωνικό έργο που φτιαχνόταν. Και μετά τα τοπικά sites εδώ πέρα γράφανε ότι με δικά τους έξοδα οι επιχειρηματίες άνοιξαν δρόμους για να διευκολύνουν την φάρμα τους.
0: Εξήραν το έργο.
1: Πάμε να ανοίξουμε ένα δρόμο σε ένα χωράφι που έχω και δεν υπάρχει δρόμος και πρέπει να κάνω χρήση δουλείας, κυρία Εσχείο, να δούμε πότε θα μας συλλάβουν. Ελάτε να πάμε να ανοίξουμε ένα μονοπατάκι.
0: Τι λέτε, κυρία Παπαδοπούλη, θα μας βάλουν χειροπέδες την ίδια ώρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, διότι δεν αφορά μόνο το δάσος αυτό. Αφορά και το Μέναλο. Εκεί έχω μια άλλη ιστορία, έτσι.
1: Στο Μέναλο, για την Τρίπολη και τα Πέριξ της, με τις μπαταρίες και τις ανεμογεννήτριες και των κυρίων που προείπαμε.
0: Θα τα πούμε αυτά σε.
1: Και για το Μέναλο μπορούμε να μιλάμε εβδομάδες ολόκληρες.
0: Βεβαίως.
1: Όποτε
0: ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Καλό σας απόγευμα και ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Μάστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε. Είσαι ολιγάρχης, έχεις τράπεζες, έχεις μέσα μαζικής ενημέρωσης καναλιά. Οι κύριοι αυτοί έχουν, επαναλαμβάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον πλούτο τους. Να τα έχουν, να τα χαίρονται. Όμως, ο νόμος είναι ίσος ενώπιον όλων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να τον παραβαίνει. Δεν μπορεί, επειδή είσαι ο Μπάκος, ο Καημενάκης, ο Εξάρχου και οποιοδήποτε άλλος, να ανοίγεις δρόμους στο δάσος, να στείνεις ψισταριές την ώρα που υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα στο δάσος. Αν έμπαινε μια φωτιά και κεγόταν το δάσος, ξέρετε, θα λέγανε, οι πολίτες φθένα. Αλλά βέβαια, όταν έχεις εκεί να καλέσεις τον Μάστορα, τον Χρήστο τον Μάστορα, τον Μπεκρή, που τον πιάσα στον δρόμο μεθυσμένο, που θέλει να παίξει και τον ρόλο του Καζαντζίδη. Την τύβλα σου που θέλει να παίξει και τον Καζαντζίδη. Άντε να πεις κανένα ουίσκι. Βάλε Μητροπάνο και συνεχίζουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ακούστε να δείτε. Εδώ τα πράγματα θα λέγονται με το όνομά τους. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο Μπάκος, ποιος είναι ο Καημενάκης, ποιος είναι ο Εξάρχου, ποιος είναι ο Σαβίδης, ποιος είναι ο Μαρινάκης, ποιος είναι ο Βαρδινογιάννης. Δεν με ενδιαφέρει κανένας τους. Κανένας τους. Η εκπομπή αυτή φτιάχτηκε για να υπάρχει. Για να ακούει τον παλμό, το σφιγμό του Έλληνα πολίτη και να μεταδίδει τα γεγονότα αυτούσια. Και πάνω απ' όλα να πηγαίνει στην πηγή των γεγονότων. Στους κατοίκους, στους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να καταβαραθρώνεις τους νόμους του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεις το σύνταγμα του κράτους. Το δάσος είναι περιβαλλοντικό αγαθό. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να προστατεύουμε τη δημόσια περιουσία. Την περιουσία της ζωής μας. Είναι το οξυγόνο μας. Δεν επιτρέπω σε κανέναν, και εγώ και οι Έλληνες πολίτες, να καταπολεμούν, να καταπατούν και να καταδικάζουν τη ζωή μας. Αυτό το οποίο γίνεται συλλήμβιν τώρα και το τελευταίο μισό αιώνα. Ένας εκ των πολιτικών, ο οποίος είχε πει κάποια καλά γαλλικά για αυτό το περίεργο σύμπλαγμα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, και το έχω ξαναπεί, στην Ελλάδα υπάρχουν 5 ολιγάρχες. Να έχουν τα λεφτά τους να τα χαίρονται. Εμείς δεν τα ζηλέψαμε. Εγώ ξέρω δεν θα γίνω ποτέ πλούσιος στη ζωή μου. Το χρήμα το συχαίνομαι. Το χρήμα είναι μόνο μία μετάβαση για να μπορείς να περνάς καλά. Για να μπορούν να στερούνται τα παιδιά σου, η οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευχαριστημένος. Να μην πιεζόμαστε. Να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη και πέφτει ποντικός και ψοφάει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να έχω 5 δραχμές στην τσέπη μου και να μπορώ να κουμαντάρω την οικογένειά μου και τα προβλήματα υγείας όταν και εφόσον παρουσιάζονται να μπορούν να τα λύνουμε. Και να μην τρέχουμε σε δημόσια νοσοκομεία, δυστυχώς. Διότι είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά ένας φίλος μου στείλε το εξής μήνυμα στις 5 το πρωί. Θα μου πεις, κοιμάσαι? Πού να κοιμηθώ? Εύκολο να κοιμηθείς. 5 ώρα το πρωί λοιπόν, ένας φίλος πηγαίνει στον Ευαγγελισμό, στα εφημερεύοντα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ένας απλός ακροατής μας. Τι μας λέει? Στον Ευαγγελισμό, εφημέρευε το πρωί. Εφημέρευε μάλλον όλη τη νύχτα. Αυγανή. Δεν έχω τίποτα. Δεν είμαι ρατσιστής εγώ. Εγώ σας περιγράφω την εικόνα του Ευαγγελισμού 5 το ξημέρωμα. Αυγανή, Πακιστανή, πυροβολημένη, Μπαγκλαντεζιανή, στη μέση του δρόμου στα Πατήσια. Ένας μαύρος, του είχαν κατεβάσει τη μούρη με μια σιδερογλωθιά. Δεν φαινόταν πρόσωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος μου λέει δεν γνώρισα πρόσωπο. Δεν έβλεπα πρόσωπο. Είχε και εμείς κάτω διάδρομος με αίμα. 150 άνθρωποι να περιμένουν στα εξωτερικά ιατρεία του Ευαγγελισμού. Είμαι εδώ από τις 2, έχει πάει 5 και ακόμα, όχι δεν έχω μπει, δεν έχω εξυπηρετηθεί. Οι γιατροί να παλεύουν, οι νοσοκόμοι να παλεύουν να δέσουν τα τραύματα, να γίνεται αλλαλαγμός κυρίου, κύριε Γεργιάδη. Δεν είναι κατάσταση αυτή εξωτερικών ιατρίων. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, κάντε επιτέλους ένα διαχωρισμό. Πείτε! Έχουμε δημόσια νοσοκομεία για τους αλλοδαπούς. Έχουμε δημόσια νοσοκομεία για τους λαθρομετανάστες. Δεν υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία για τους Έλληνες. Δεν κάνω καμία ρατσιστική αναφορά. Αλλά δεν περιμένω και από το Υπουργείο Υγείας να αντιμετωπίζει τους Έλληνες πολίτες ισάξια και ισότιμα. Με όλους τους υπόλοιπους. Οι γιατροί, τι να κάνουν οι γιατροί? Οι νοσοκόμοι, τι να κάνουν οι νοσοκόμοι? Πανικόβλητοι όλοι, 200 άτομα. Είχε μπουκώσει ο διάδρομος του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Τα έχω ζήσει αυτά τα περιστατικά με συγγενικά μου πρόσωπα. Δεν κατάσταση αυτή. Και βγάζει και ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο κύριος Πατούλης. Να βγεις, κύριε Πατούλη, να μας τα πεις. 6.500 γιατροί έχουν ξενιτευτεί, λέει, και έχουν πάει στο εξωτερικό. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις συνθήκες. Τις συνθήκες της τρέλας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα λειτουργούν ρολόι. Τι ρολόι, ρε! Έπρεπε να σας τα σπέτε το πρωί στον Ευαγγελισμό. Μέχρι την έξοδο. Ο δρόμος είχε κλείσει ο κάθετος στον Ευαγγελισμό. Και μου μιλάτε για εθνικό σύστημα υγείας. Αλλά βέβαια, αυτές τις ώρες έχετε να λύσετε άλλα προβλήματα. Έχετε να λύσετε ποιοι θα πάτε στη ΒΕΘ, ποιοι θα τσιμπολογήσετε, τι θα τσιμπολογήσετε, να πάτε σε κανένα περίεργο μαγαζάκι εκεί που σερβίρουνε βιζιτούδες και κερνάνε την κόκα, να φορέσετε το μπουρνουζάκι, να πατήσετε τη γυναίκα σας. Αυτά να κάνετε. Και εμείς περιμένουμε αύριο το Μεσσία. Το Μεσσία με το μειωμένο καταλογιστικό DNA. Ο Κούλης βγήκε από λάθος μίξερ. Τα είπαμε, μην τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω τι διασταύρωση είναι αυτός. Είναι pitbull με λυκόσκυλο? Είναι κανείς με τσοπανόσκυλο? Τι διασταύρωση είναι αυτός, ρε παιδιά? Αυτός πρέπει να είναι η διασταύρωση της Λάσης με το Μούργο. Και βγήκε ο Κούλης. Της Λάσης με το Μούργο. Και βγήκε ο Κούλης. Αυτός είναι διασταύρωση της διασταυρώσεως. Με το μειωμένο DNA. Και περιμένουμε από ένα βλάκα αύριο να σωθεί η ζωή μας. Και ένας κατεπάγγελμαν ψεύτης, καθέξιν ψευτολόγος, ο Τσίπρας, πρόλαβε τις εξελίξεις. Έρχεται ο Ιησούς να αναστήσει την Ελλάδα. Ο Τσίπρας. Ποιος ο Τσίπρας? Ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που είχε πάει με τον Λαφαζάνη στη Ρωσία και παρακάλαγε τον Πούτιν να τυπώσει, λέει, δραχμή. Να τυπώσει δραχμή στα νομισματοκοπία της Ρωσίας. Οι άνθρωποι που είχαν φτιάξει σχέδιο. Ρε Λαφαζάνη. Ρε Λαφαζάνη, μυαλό θα βάλεις? Έχεις φτάσει, ρε κακομύρη, στα 90. Και κυκλοφορείς ακόμα με τις φωτογραφίες του Τσάβεζ, ρε γραφικέ. Γραφικέ τύπε. Και μαζί τους και η άλλη τσαχπίνα, η κυρά Κωνσταντοπούλου, που την ψήφισαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για πρόεδρο της Βουλής. Να μην σας τα χρωστάω. Η οποία έχει τσακωθεί με το μόνο που δεν έχει τσακωθεί, πιθανότατα να με τον πατέρα της. Και περιμένουμε από αυτούς τους πολιτικούς να σώσει την Ελλάδα. Την Κωνσταντοπούλου, την Κινάλη, την Κοκορόφωνη, την Καριστιανού. Πού είναι αυτή, χάθηκε? Πού είσαι εσύ, χάθηκες? Βάλε μια φωνή να σε ακούσουμε. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η πολιτική που θα σώσει την Ελλάδα. Ομοιωμένου καταλογιστικού DNA, ο ψευτολόγος που είχε βάλει τον Λαφαζάνη και τον Βαρουφάκη να φυλάνε τσίλιες για να κλέψουν, λέει, την Τράπεζα της Ελλάδος. Να πάρουν το χρυσό από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι να τρελαίνεστε. Οι άνθρωποι που κλείσαν τις τράπεζες, που κάναν το δημοψήφισμα, αυτοί οι οποίοι μπήκε μέσα ξένος ανταποκριτής στο Μαξίμου και βρωμοκόπαγε χασίς. Έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι? Που κάνω λάθος? Ήταν μέσα ο παπάς? Ήταν μέσα ο Μαδούρο? Ήταν μέσα ο άλλος ο Πετσίτης? Και καπνίζανε μαύρο. Και μπήκανε μέσα οι ξένοι ανταποκριτές και φρίξανε. Είχανε καταντήσει. Α, και ο Καρανίκας. Είχανε καταντήσει το Μαξίμου. Χασίσω καλλιέργεια. Πού λέω ψέματα? Αυτά που λέω είναι καταγεγραμμένα όλα. Όλα. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι φιλές φλαχνός ως προς τους ολιγάρχες. Γιατί επί των ημερών του, 3 μέρες πριν κλείσει η Βουλή, πέρασε ένα νομοσχέδιο. Ποιο ήταν? Να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Με αποτέλεσμα στον ποινικό κώδικα να ευνοηθεί ένας που δικαζόταν εκείνο τον καιρό. Ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος. ο οποίος είχε σκάσει 600 χιλιάρικα στον κύριο Λάμπρου, γιατί δικαζόταν για τη μεγάλη δωροδοκία που του σκάσε τα 600 χιλιάρικα για την υπόθεση του έργου της ΔΕΗ στο Λαύριο. Με αποτέλεσμα να αθωωθεί ο κύριος Μυτιλινέος και έχει το δράσος, ρε ψεύτη! Να έρχεσαι τώρα και να μας λες ότι είσαι κατά της ολιγαρχίας, ε! Και ότι θα βάλεις 1% πατριωτική εισφορά. Σε ποιον θα βάλεις 1% ρε? Στο Μυτιλινέο, τον οποίον τον αθώωσες με δικό σου νόμο και έπρεπε να είσαι φυλακή. Αυτή είναι η πολιτική. Να τους χαίρεστε, να τους ξαναψηφίσετε και να τους έχετε Ευαγγέλιο στο κεφάλι σας. Γιατί όπως λένε και στην πατρίδα μου, ψωμί, κελιά και κότσο βασιλιά. Και πάμε σε κάτι τελευταίο. Όχι, οι αλήθειες τα λέγονται. Εγώ εδώ πέρα δεν παίζω, ούτε αστείευομαι. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω δημόσια σχέση με τους πολιτικούς. Και επισημαίνω και πάλι στις γυναίκες των πολιτικών. Πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη. Έχουν στήσει και ένα το μάγαζο εκεί. Θα φορέσουν το μπουρνζάκι, θα κάνουν το μπανάκι τους, θα πάρουν τηλέφωνο τη βίζιτα, αυτά κάνουν όλοι. Όλοι κάνουν, ναι, είμαι καρφί ρουφιάνος. Όχι για να σας χαλάσω τις οικογένειες. Αλλά για να καταλάβετε ότι όπως εμείς υφιστάμεθα τη φτώχεια, εσείς θα υποστείτε την κρεβατομουρμούρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση αυτών των εκπομπών. Θα σας έχουμε από κοντά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα μεγάλο συνεργείο δημοσιογράφων οι οποίοι σας παρακολουθούν. Ξέρουν και πού και πού, δεν χρειάζεται να το πω, ξέρουν σε ποια ξενοδοχεία μένετε. Ξέρουν ποια τηλέφωνα παίρνετε. Ξέρεις πού συχνάζω, που λέει και το τραγούδι. Από κοντά σας έχουμε, σαν τα λυκόσκυλα. Γυναίκες των βουλευτών και των υπουργών, πηγαίνετε μαζί τους. Εκτός κι αν κι εσείς θέλετε να απαλλαγείτε από την παρουσία τους για να πάτε κι εσείς για κοκό. Έτσι είναι η αλήθεια. Για να βρείτε δηλαδή κι εσείς δύο μέρες ανάπαυλας να πάτε να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη, το ισογραφικό. Τι έχετε, κυρία Ηλιάδη, σήμερα? Λάτε μέσα να μας πείτε. Τι έχετε σήμερα?
1: Ασπίδα του
0: Αχιλέα. Ασπίδα του Αχιλέα, ναι. Και για τη ΔΕΘ.
1: Πώς λειτουργεί τηλεματική στα τρένα.
0: Μας
1: είπανε διάφορα εκεί πέρα.
0: Ωραία. Καλά. Δεν θα η ασπίδα του Αχιλέα, θα βγάλετε κάποιον να μιλήσει.
1: Για τον ντρόν το κένταυρος.
0: Για τον ντρόν το κένταυρος. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα έχει, κυρία Ηλιάδη. Πρέντατορ και βίζιτα, μου λέει ο Βαγγέλης. Πρέντατορ και βίζιτα. Λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Ακούστε την ενημερωτική εκπομπή μέχρι τις 8. 8 με 9 έχουμε τον Μάκη τον Ιωαννίδη στην αθλητική ενημέρωση. 9 με 11 έχουμε τον πολύ καλό Ηλία Κακλαμάνη, φίλο ηθοποιό, το παρελθόν. Ευχαριστούμε, Ηλία, βεβαίως, για την